τον όρμο του Cape Cod εκεί πέρα στη Βοστόνη. Γεια σας κύριε καλή πολίτη. Εντρός πίτσα, τρως ειδονή, πίτσα wave, καλά το είπα. Τεκνολόγια παντελό. Είμαι έτοιμος να ανανεώσω διαβατήριο. Να πάω American Embassy. Να τους πω δώσε με βίζα για ένα εξάμηνο να πάω στο φιλαράκι του Καλυμπολίτη. Να δω πως κουνιούν οι βάρκες του Cape Cod. Δεν πιστεύω να μην με δόκουν. Θα με δόκουνε. Σύσει φιλαράκι με το Πορτοκαλί έτσι. Σφραγίδα εκεί, δικέφαλος αετός, έτσι Αμερικάνα, από τι διαβατήριο, με δικέφαλο αετό διαβατήριο έχουμε ρε φίλε. Αμερικάνοι όλοι οι παοχτσίδες είναι, δικέφαλο αετό διαβατήριο, USA Embassy.

Λέει ο Στάθης και έχει δίκιο. Δεν στα είπανε καλά, λέει. Ο πιλότος εκτινάχτηκε, έτρεξε και πήρε το πυροσβεστήρα και έσβησε τη φωτιά. Μεγάλε, δεν το σκέφτηκα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τους ακροατές. Ρεπόρτερ, όπως λέει ο κύριος Ζόρζ Δεμπούζη, καλύτερη ρεπόρτερ είστε εσείς. Ναι, νομίζω έχεις δίκιο, Στάθη, διότι το έσβησε το πυροσβεστήρα και μετά το κλείδωσε και όλα και έφυγε και πήγε στο καψιμί να πάρει Freddy Expressio. Ναι, Γιάννη, μη με μαλώνεις, φεύγω, έχεις δίκιο, πέρασε η ώρα, ξεχάστηκα.

Μερσί μποκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα. Με το κομμενάκι σας ή το κομμενάκο σας. Ακολουθεί ο πονηρός. Ο ένας και μοναδικός που θα παίξει και κανένα S-Mastora. Το βλέπω εγώ τώρα, γιατί το έκανα χασάμπικο το έργο. Θα ακούσεις από Τζοβάνι Χίλι, διότι είναι ειδικό σε αυτό. Καλά με λέει χασάπι. Καλό υπόλοιπο νυχτός, βέλτιστη ψυχική υγεία σε όλους. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια. Λες και δεν ξέρω. Γι' αυτό είσαι ρε δάσκαλος, τα φιλιά μου.

Πολύ καλημέρα σας. Ξημέρωμα Παρασκευής, 10η ημέρα του Ιουλίου. Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης, πάμε παρεούλα μέχρι τις 6 με ένα αφιέρωμα σήμερα στον Πάνο Καβαλά και στον Σπύρο Ζαγοραίο. Τώρα θα μου πείτε, μάλλον έκανα βλακία αυτούς τους δύο, να τους κάνω ξεχωριστά αφιερώματα, αλλά δεν πειράζει, ό,τι καθίσει σήμερα.

Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία στα σχόλια το συζητάμε. Τα πιο γνωστά τους τραγούδια τα έχω βάλει σε μια σειρά εδώ. Θα ακούμε ένα Λαξ, Γαβαλά, Ζαγορέο. Εντάξει. Ό,τι προλάβουμε μέχρι τις 6. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα το Στάθη το Καλιατζίδη. Καλημέρα για ένα ραρμουλέ, καλή εκπομπή. Να σε πάντα καλά, να μας κατά σε τροφιά. Το παλεύω φίλε.

Καλημέρα στο Θόδωρο, το Δημητριάδη και την Τρίτη Βάρδια. Καλημέρα στη Σεργιανοπαρέα, Γιάννη. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση, παιδιά. Κωνσταντίνος από τον Μουδανιά, καλημέρα φίλε μου, λέει καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση. Θα τα ακούσουμε αυτό που μου ζητάς. Και χρόνια πολλά στην Αμαλία. Εμείς οι παλιοί ξέρουμε για ποια Αμαλία θα πούμε χρόνια πολλά, έτσι.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Αναστάσιος Ανδρίκος, καλημέρα από Αλεξανδρούπολη. Γεια σου Αναστάσια. Καλημέρα το ΕΚΑΒ στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα τον Πέτρο και την παρέα του εκεί στις Σφαίρες.

0: Γιατί υπάρχει και άλλη ζωή, ρε Σπύρο. Μην ακούω χαζά. Εντάξει, το τι πιστεύουμε λόγω θρησκείας, εντάξει. Αλλά ζωή δεν υπάρχει. Με τα θανάτια, άλλη ζωή, παράδεισος, κόλασης. Όλα εδώ είναι. Άντε μην ανοίξουμε τέτοια συζήτηση βραδιάτικα.
1: Αυτά που έχω τραβήξει, αν ήταν άλλη καρδιά,
0: ρε χασάπι δάσκαλε, έκοψες το τραγούδι ρε εσύ στο επόμενο, δηλαδή το μισό το έφαγες. Τι είναι αυτός ρε. Γράμματα χασάπι. Θυμάστε τι λέγαμε στον κινηματογράφο όταν έκοβε την τζόντα? Γιατί τότε παλιά δεν υπήρχαν ολόκληρες ταινίες. Βάζανε εκεί στο κινηματογράφο 5 λεπτά, 10 λεπτά, να καθαρίσει λίγο το μάτι μας. Και όταν το κόβε, γράμματα χασάπι, φωνάσανε.
1: Το μυαλό μου σταματάει.
0: Ενώ τώρα στο κινητό έχουμε ό,τι θέλουμε, εντάξει.
1: Να το θέλω για σένα.
0: Έχουμε δουλειά στο σπίτι, εντάξει.
1: Πονώ.
0: Και κάπως έτσι δεν είναι τα πράγματα.

Καλημέρα Γιάννη από την Άουσα η Μαθίας, ο Παναγιώτης ο Φανιός. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Γιώργος Ταγκίδης, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα. Να έχουμε παλικάρι μου. Καλημέρα Νικολάκη από Κατερίνη, καλημέρα Πασά μου. Θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε. Πάρτε κύριε Λαχία. Και ο Σεφερλής πήγε εκεί μπροστά σε ένα, πάρτε κύριε Λαχία. Πάρε ρε μάλλον. Του λέει πάρε Λαχία, γιατί δεν παίρνεις ας πούμε.

0: Περίμενα και εγώ να δω λιγάκι.
1: Με χιονό νερό και κρύο.
0: Παράταση μπέναλτι σήμερα. Άτυπτη.
1: Πέρασα από μια πλατεία και μου φωνάζει ένας μικρός.
0: Πάρτε κύριε Λαχεία.
1: Εγώ δεν έχω τύχη, πικραμένο μου αγόρι. Δώσ' μου όμως δύο λαχεία.
0: Αν είχα τύχη τώρα εδώ θα ήμουν να κάνω εκπομπές. Σε καμιά παραλία θα ήμουν τώρα, βραδιάτικα. Θα έκανα ένα νυχτερινό μπάνιο. Θα βρίσκα καμιά γοργόνα.
1: Ποια αμαρτία.
0: Ξανθιά γοργόνα, όχι μελαχρινή.
1: Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο, βιαστικός.

φτωχό το σπιτικό του το έμαθα και αμέσως πήγα. Ποιο συμφορά μου, τι με βρήκε, μου φωνάσει μια γυναίκα.

Ένα μεγάλο τραγούδι της Κέντι Γκρέι, ερμηνευμένο όμως από τον Σπύρο το μεγάλο, το Ζαγοραίο.

Λέει μια γυναίκα πλούσια τον άντρα της, πίνοντας ουισκάκι. Πρέπει να πουλήσουμε, αγάπη μου, τον σομφέρ, λέει. Γιατί, λέει, τι έγινε? Σχεδόν με σκότωσε, λέει, σήμερα. Έλα, κορίτσι μου, λέει, έλα να του δώσουμε τώρα μια δεύτερη ευκαιρία.

0: Άντε ανεβείτε πάνω σε καμιά μπάρα, ρε παιδί μου. Και εμείς από κάτω θαλμόλουτρο.
1: Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Έχω μεγάλο
0: τέλος. Η γυναίκα δεν γουστάρει τόσο πολύ τον οθαλμόλουτρο, αλλά ο άντρας. Άστα να πάνε.
1: Άναψε το τσιγάρο, δώσ'
0: μου. Γι' αυτό βλέπετε στο OnlyFans υπάρχουν μόνο γυναίκες σχεδόν. Κάτι άντρες υπάρχουν ή κάτι πεθαμένους, εντάξει.

0: Άλεξε φτύλα και αυτή με το OnlyFans, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Άλλο να στείλει μια φωτογραφία σε έναν άνθρωπο που γουστάρει, είτε άντρα είναι είτε γυναίκα, και τον έχει εμπιστοσύνη, και άλλο τώρα να του πουλά, α πούμε το. Και μια πορνοστάρ την άκουσα σε μια έτσι συνέντευξη που τους πήραν. Μια influencer, πώς λέγονται αυτές. Πρώτο μήνα, λέει, στο OnlyFans έβγαλα 20.000 ευρώ. Ρε εσείς, δεν τρέπεστε λίγο? Ξεφτύλα του αντρικού.
1: Δεν σου κρατάει κακία.
0: 20.000 ευρώ, ε. Γιατί? Για να πουλάς κάτι που έχουν ακόμα και οι κατσίκες. Σιγά, ρε.

Καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα και στην Βασούλα που κάνουμε βάρδια μαζί. Μωρό από τα λίγα. Γεια σου ρε Βρυπίδη. Και εσύ ανώμαλος είσαι, δεν τρέπεσαι λίγο?

0: Για τον Κωνσταντίνο από τα Μουδανιά, τον Κοτσόπουλο.
1: Ένα τσιγαράκι, μα δεν έχει φράγκο.
0: Ο Μάκης ο Γιαννακός και συνεργάτος από τον Άρτο στην Κοζάνη. Γιάννη καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους.

0: αντί να τον παίρνετε από πίσω, κάντε του μία πίπα. Δώρο. Πίπες Νταϊάννα. Υγεία καθαριώτης Αρχονδιά. Νταϊάννα, η πρώτη πίπα.
1: Έτσι, αγάπη μου.
2: Αλλά όταν την αντίκρισα...
1: Όλοι οι άντρες, ακόμη και διανοούμενοι...
2: Τη συγχώρησα.
1: Στο τέλος προτιμάνε τις καριόλες.

Ήδη η Γαλλία περιμένει στους 4 τον αγώνα Ισπανία-Βέλγιο, να δούμε ποιος θα προκριθεί. Στον ύπνο μου είδα, παιδιά, 2-3 προκρίθηκε το Βέλγιο. Θα το παίξω κατευθείαν τους. Και το άλλο ζευγάρι θα βγει από Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία.

Έτσι να λέτε ότι πολύ αγαπάτε, είτε άντρας είτε γυναίκα, να το λέτε. Μην το κρατάτε μέσα σας, φτύστε τώρα. Πού σας δεν τρέπεστε.

0: μέσα.
1: Με τις φωτογραφίες ρε παιδιά από τις παραλίες μας έχετε πετάξει τα μάτια έξω δηλαδή. Άντρα δεν έχετε ας πούμε. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Έχετε ξεσαλώσει κυρίες, έχετε ξεσαλώσει. Ή μάλλον κοκό, νο.

τι θα γίνει με τις κυρίες της ΠΛΑΣ και τι θα γίνει με την κυρία στη Βουλή της Ζιμπάμπουε. Έντονο φραστικό επεισόδιο με βουλευτή του ΚΚΕ κάλεσε το 100 στη Βουλή για να συλλάβει βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τη Ζιμπάμπουε, εντάξει, να ξέρουμε τι λέμε. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα.

Καλημέρα Γιάννη από Αδελαϊδα Αυστραλίας, φιλιά. Χάσαμε τον Νίκο από Ανόβερο, μάλλον Ελλάδα είναι. Έλα ρε, όπως το είπες, μην σε πω τίποτε ρε. Με έκανες και σαλτάρισα και δευτερόλεπτα. Μάλλον ο Νίκος από το Ανόβερο, ναι παλικάρι μου, δεν έχει να στείλει πάνω από 2 εβδομάδες. Όπου με έκανες και σαλτάρισα τώρα. Γεια σου ρε Γιαννάκη. Εντάξει, τα πουλάκια έρχονται στο Ελλαδιστάν 2-3 εβδομάδες, εντάξει. Μετά το Σεπτέμβριο θα κάνουμε ταμείο να δούμε τι γίνεται. Αν είμαι και εγώ γερός.

πολλά τραγούδια του Πάνου Καβαλά, παιδιά, είπαν τα παιδιά από την Πάτρα. Τα ξαναθυμίσανε στους νεότερους. Κομπανίες είναι πολύ ωραίες. Έχουν πει πολλά τραγούδια, παλιά λαϊκά δηλαδή. Πού να πάμε, στο Από Νερωτά μου, ναι. Για τον Νίκο από την Κατερίνη που μου το ζήτησε. Έλα παιδιά, στην επίσημη σελίδα του σταθμού, ό,τι γουστάρετε. Τραγουδάκια από Ζαγοραίο και Καβαλά.

0: 100 χρονών, παιδιά, ο Γιάννης ο Βογιατζής, ο μεγάλος τοπιός.
1: Με το καταντήμα.
0: Ήπιον τόνων πάντα, με το χαμόγελό του. Και η θρυλική ατάκα φυσικά. Σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα. Χαίρετε, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, ρε Γιάννη. Χρόνια καλά.

Ο τελευταίος, παιδιά, να κλείσει την πόρτα. Ο πρόεδρος του κόμματος παρετήθηκε για να πάει στον Αλέξη. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, παρακαλώ. Τι είναι αυτό το πράγμα?

Ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης, παιδιά, από τη Νέα Υόρκη, από τον Ελλάς FM στη Νέα Υόρκη, μεταδίδει. Το Ισραήλ παρέδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες που σύμφωνα με την The Wall Street Journal δείχνουν ότι το Ιράν φέρεται να σχεδίαζει ακόμα μία απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου Τραμπ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών ενημέρωσαν πρόσφατα την Ουάσιγκτον για τη φερόμενη νέα απειλή.

Εχθές μας έφυγε σε ηλικία 75-76 ετών η Bonnie Tyler. Άντε σιγά σιγά καλούν την κλάση μου. Γλυκέ μου τύρανε. Να μην ξημέρωνε ποτέ.

αρέσει που κάθισα, παιδιά, έτσι σήμερα. Δεν κοιμήθηκα καθόλου σχεδόν το βράδυ. Λέω άντε να βάλω τα καλύτερα τραγούδια. Ετοιμάζω τη λίστα που λένε για να άκου το κεφάλι μου ήσυχο. Λέω ας το χρονομετρήσω και λίγο, 7,5 ώρες. Πού δεν τρέπομαι, λέω. Και μετά άρχισε να κόβω να ράβω, να κόβω να ράβω. Λέω εντάξει. Άκου 7,5 ώρες. Άιτε για τους τυράννους αυτό. Γεννήθηκες για την καταστροφή.

0: πετάξει τα μάτια έξω. Βρε, πόσο καιρό έχεις να μου πετάξει τα μάτια έξω.
1: Εγώ τα μάτια σου τα αγαπάω, δεν τα έχω για πέταμα.
2: Μ' αρέσουν οι γυναίκες. Είμαι ανώμαλος.

Γεια σου, δε Στέφανε, ναι, Ζήπα. Γεια σου, μαέστρο μου, λέει. Θα πάρω τάπερ, λέει, και θα πουλάω λουκουμάκια στα φλογητά. Να χαρώ εγώ. Μην ξεχάσεις να τεινάξεις και τη λουκουμόσκονη, ε. Τώρα, άμα έχει υγροποιηθεί η λουκουμόσκονη, είναι ακόμα καλύτερα. Τι λέω πρωί-πρωί. Γεια σου, ρε δάσκαλε.

0: δύο αδυναμίες έχω στη ζωή μου, τις μοτοσυκλέτες και τις γυναίκες.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ γιατί. Γιατί. Γιατί καβαλιούνται και οι δύο.
1: Μονάχα αυτής δεν τρέπεσαι λιγάκι.
0: Γιατί ψέματα είναι.
1: Δεν μου λες ρε παππού, σου δουλεύει ο κεντρικός διακόπτης.
2: Σούζα στέκεται.
1: Τι λέει ρε παιδί μου, σηκώνει και ψυγείο, ε. Κοίτα τον κολόγερο.
3: Έλα στον παππού, έλα στον παππού. Σ' αυτόν που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Έλα στον παππού, μωρό μου, έλα στον παππού.

Στράτο, καλημέρα. Μετά από δύο τραγούδια το έχω ρε το πάτα-πάτα. Καλημέρα τα παιδιά στο Στάχη, τους αρτοποιούς μας εκεί στο Καψής από πίσω, στα Σπαραβαρδαρίους χώρας.

0: Πύραυλο!
1: Κοπελιά, να κεράσω παγωτάκι.
2: Εγώ θέλω πύραυλο.
1: Αν μου τον κάνεις.
3: Σηκώθηκε.
4: Ένα μπούστι κύτταρα.

0: Εσύ πώς πας από τσιλιπουρδί μα.
1: Σε παρακαλώ ποτέ. Σε παρακαλώ.
0: Είσαι μια σουπιά κοντή, ναι, αλλά σουπιά δεν.
2: Είσαι ψεύτης υποκριτής.
3: Πινέζα.
2: Είσαι ψεύτης υποκριτής μασοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
4: Αντιπρόσωπος.
5: Ξέρεις τι λέει μια παροιμία. Ο φούρναρης ό,τι ζυμάρι έχει τέτοιο ψωμί βγάζει.
6: Εγώ ξέρω μια άλλη παροιμία. Ο φούρναρης της γειτονιάς που βγάζει τις φρατζόλες μου έδωσε παραγγελιά να σας πεινά όλες.
7: Τον παίζει πολύ συχνά με τα χέρια. Και εδώ με τα χέρια τον έπαιξε και νωρίτερα όταν πήρε την κίτρινη κάρτα. Με τα χέρια τον είχε παίξει τον Τετέι.

0: παιδί.
1: Η Βούλα η Καρυπίδου λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη τη Σεργενοπαρέα μας, καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση. Καλό ξημέρωμα να έχουμε, τα φιλιά μου και τα χαιρετήματά μου σε όλους και ιδιαίτερα στην γλυκιά μας την Ελπίδα. Ο Βαγγέλης ο Γρίβας, έλα ρε Γιάννη, Ιωάννενα. Καλημέρα λέει Γιάννα ρε, καλό ξημέρωμα σε όλους τους αρτοποιούς και τους Σεργιάνιδες μου λέει τσακάλε.
0: Όλα, άιτε μια μελαχρινή μικρό.
1: Το γλυκέ μου τήρανε πριν από 4 τραγούδια το βάλαμε ρε παιδιά. Συντονιστήκατε αργά φαίνεται, αργά συντονιστήκατε. Ιάκωβος Πετρίδης, καλημέρα Γιάννη από Μελβούρνη, Αυστραλία. Φοβερή εκπομπή μου λέει. Καλό ξημέρωμα στην πατρίδα.
0: Άιντε πούντο
1: Πούντο, νάτο.

βάλουμε και το πάτα πάτα γιατί ο δαίμο του ηλεκτρολογίου. Ο Χάρης ο Παίδης λέει καλημέρα από Μελβούρνη Γιάννη. Χαιρετισμού στην παρέα και στην υπέροχη κυρία Ελπίδα. Τώρα μπήκα στην παρέα και αν δεν το έβαλε θα ήθελα το Εντελαμάνκ δε Βοτανίκ Μεγάλο Ζαγορέος. Αργότερα αυτό, το έχουμε στη σειρά. Άπα. Ναι βέβαια.

2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Εάν συντονιστήκατε τώρα, έχουμε αφιέρωμα σε Πάνο Καβαλά και Ζαγοραίο, έτσι.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι έκανες πάλι απόψε?
0: Τι έκανα, μωρέ?
1: Θύμησες εμένα. Ο Γαβαλάς ήταν ο αγαπημένος μου τραγουδιστής όταν ήμουν ένα παιδάκι. Όλη μέρα με ένα τραγούδι του Γαβαλά έμεινα στο στόμα. Με είχαν βαρεθεί.
0: Πού σου δεν τρέπεσαι.
1: Ακούστηκε το ένα του αγαπημένου μου, όσο και αν δίνω και αν μεθώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω τις χάρτες της άλλης πρέπει να τις.
0: Όχι, δεν τις έχω βάλει, τις έχω στη σειρά όμως. Θα, θα τα ακούσουμε.
1: Ναι, αυτό εννοώ στη σειρά. Γιατί
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Από την αρχή.
0: Χάρτινες
1: λοιπόν,
0: σκάλες.
1: Να την παρέα, ναι. Την Σοφία, την Ελπίδα. Και να ευχαριστήσω και σένα, να σε υπερευχαριστήσω σήμερα. Σου λέω, έχω γίνει κομμάτια, Γιάννη.
0: Έλατε, τάμα να κλείσω την εκπομπή, άμα έχεις γίνει κομμάτια.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, σε χαιρετώ.
0: Να σε καλά.
1: Πολύ,
0: γεια σου, Ευαγγελία. Γεια σου, Ευαγγελία. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Επόμενη, μάλλον. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα και σε σένα.
2: Δώσε, δώσε, να καούν τα γάρβουνα. Τα αφιερώνω στο Στέφανο και σε σένα όλες τις εντεκές.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Δεν ξαναπέζω ζάρια πια.

0: Συγγνώμη, εσείς οι τέλειοι μπορείτε να κάνετε λίγο πιο πέρα. Θέλω να περάσω με τα λατώματά μου. Έλα, έλα, έλα, έλα, όπως είσαι, έλα, έλα, έλα.
1: Πάσκρα, δεν ξαναπέζω ζάρια πια.
2: Καλημέρα Γιάννη μου, λέει ο Αλέκος. Γεια σου Αλέκο.

0: Τότε με ένα δίφραγκο έπινες κάτι. Τώρα θέλεις 15 ευρώ. Δηλαδή 5 χιλιάρικα. Παναγία. Καλημέρα στο Ζόρς.
1: Τα κούμπησα και ξένιασα όλα.
0: Ο Μιχάλης ο Θεοδόσης, αρτοπία Θεοδόσης στην Γαλάτιστα. Δεν παλεύεσαι σήμερα φιλαράκι μου, λέει. Καλημέρα, είσαι ωραίος. Το ξέρω ρε φίλε.

0: Είσαι ωραίος.
1: Υπερβολές.
2: Στέφανος Καρυπίδης, καλημέρα κύριε Γιάννη. Το σποτάκι με τον Τετέι λέει είναι αξέχαστη στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου.
3: Αν μ' αξιώσει ο Θεός.
2: Στέφανος Καρυπίδης, ο αρτοποιός μας εκεί στη Νέα Κρίνη, στη Βριούλων, στη τράπεζα δίπλα.
3: Πίσω ένα
2: αρτοπείο Early Bird. Τι Early Bird είναι αυτό, ρε. Μου θυμίζει πάντα τη Σοφία Λιμπέρτη, εντάξει.

0: εγώ το ξέχασα ότι ήταν ανοιχτό αυτό.
1: Άιντα, δεν το κλείσα, Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Ιωάννη.
1: Καλώς τον κύριο Ζόρος, τι κάνετε?
2: Εμείς παβάιμες.
1: Άμα είσαι εδώ, εντάξει.
2: Έχει λίγη ώρα που σηκώθηκα, έκανα το καφεδάκι μου για να απολαύσω το πρόγραμμα.
1: Α, έκανες και τέτοιο, Έκανες και καφέ, δηλαδή.
2: Ναι, έκανα το καφεδάκι για να σε απολαύσω. Τι να κάνω, Ζαχοδέος, Καβαλάς. Ναι, βέβαια. Είναι όλα καλά, έτσι.
1: Καλά, άκου λίγο.
3: Αλλά Ζόρος, πες τίποτα Ζόρος, γιατί μου γκάθηκε Ζόρος.
4: Επίπεδο.
2: Επίπεδο. Η κυρία Επίλα σίγουρα κοιμάται, δεν υπάρχει.
1: Ναι, δεν μου στείλει μήνυμα ακόμα, μάλλον θα είναι αραχτή στον ύπνο.
2: Εντάξει, όταν ασκούτε, τα χαιρετία του Μεγκυπώντη, η αγκευολογία, την αγάπη μου.
1: Φιλάκια, να σε καλά, να σε καλά παλικαράκι μου, να σε καλά.
5: Τσιμιλόντος γιαντάεις.
1: Άντε να το κλείσω τώρα γιατί ξέχασα προηγουμένως.
5: Η Λίλια η Χαρβέη θα διώχνει τις μπασκίες.
1: Καλημέρα την αστυνομία. Καλημέρα την τροχέα μας. Το Γρηγόρη, το Δημητριάδη, το ξαδελφάκι μου εξαιρετικά. Τρεχατήρια μου, καλά χιλιόμετρα επιστροφή στη βάση σας. Πηγολαμπίδες της νύχτας, σεκιουριτάδες, φύλακες, βόδιγκαρτ, στρατός, λιμενικό, πυροσβεστική. Έτσι. Χάρτινες σκάλες λοιπόν για τη φίλη μας την κυρία Ευαγγελία. Έλα μη φωνάεις, το έκανα πιο επίσημο δηλαδή. Γιατί μάλλον θα φώναζε ρε Ευαγγελία, σου λέει κυρία Ευαγγελία.

Και μάλιστα έβαλα και τα δύο τα πιτσιρίκια, Κωνσταντίνα από Μουδανιά. Και τα δύο τα πιτσιρίκια έβαλα. Γιατί δεν μου είχες πει ποιο θέλεις από τα δύο. Έπαιξες και έχασες.

Τώρα θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω, παιδιά. Θα πάμε στο 1962. Βούλα Γκίκα. Πάνος Γαβαλάς. Δεύτερη φωνή Βούλα Γκίκα. Oh, 32, 58, 60 χρόνια πίσω.

0: Βάπης Παναγιωτίδης. Καλημέρα άρχοντα, λέει, όμορφη βραδιά. Πέρασε ωραία το νυχτοκάματο, λέει, εδώ στα αρτοζαχαροπλαστεία της Κλαρής. Την αγάπη μας πόντος παντού. Γεια σου ρε Μπάμπη, φιλαράκι μου. Καλημέρα στην Καβάλα. Δράμα η Καβάλα στις Σέρες. Και ξέρετε πως πάμε στην Καβάλα, έτσι, το δρομολόγιο το ξέρετε. Κουνιστή, Μαλακάσα, εντάξει, Καβάλα μετά. Α, πάμε και στην Γλυφάδα, ξέχασα. Χωρίς Γλυφάδα δεν γίνεται τίποτε. Πάμε να πιες ένα παγωτάκι, να πιες ένα καφέ, να φας ένα παγωτάκι. Και μετά πας στην Καβάλα, εννοείται.
1: Από να πήρες άλλη πορεία.
0: Σε ποιον δεν αρέσει η περιοχή της Γλυφάδας? Με τα ωραία παγωτά και τις ωραίες καφετέριες, βέβαια. Τι περιμένατε να πω, δεν τρέπεστε λίγο?

ένας χρόνος πιο μπροστά. 1961, χαμένη αγάπη. Δεύτερη φωνή, η μεγάλη Δούκισσα.

ποιο καρδιά έχει, ποιο ζωή, ακόμα και ενορχήστρωση. Δεν υπήρχαν αυτά τα κομπιούτερ και τα λοιπά. Τότε υπήρχε ψυχή και στα όργανα. Μέχρι και ο μαέστρος ήταν μέσα.

0: Γεια σου Δημητράκη ταξιτζή μου. Φύγω λαμπίδα της νύχτας. Όχι, δεν ήταν και ωραία γυναίκα η Αλιμπέρτη, ρε φίλε, εντάξει. Άμα κρεμάσουν τις ωραίες, τζάμπα θα πάει, εντάξει.
1: Με έχεις ποντίσει φαρμάκι πικρό, πικρό, πολύ πικρό.
0: Και είναι κάποιες γυναίκες που είναι απλώς γυναίκες. Είναι κάποιες άλλες που είναι γυναικάρες, εντάξει.
1: Αγαπώ, αγαπώ.
0: Τι να πεις για την Φιλίνη, ας πούμε. Αυτή που δεν πήγαινα με τίποτα ήταν η Παπανίκα. Παναγία μου, ένα ξυλάγκουρο ρε παιδί. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Αληθινά, με τυραννάς, και την καρδιά μου σκίζεις.
0: Να περνάς μήνιο τα κάγκελα και να σου πέφτουν τα κάγκελα κάτω από το, από το δεύτερο όροφο, εντάξει. Γεια σου ρε Μπίλι Τόκα, καλημέρα άρχοντα, καλό υπόλοιπο, γεια σου παλικάρι μου. Καλά δρομολόγια σε όλα τα τρεχαντήρια μου. Χρυσόστομο Σχαλκιά, στο Αριανάκι μου, την καλημέρα μου και από μένα. Γεια σου Χρυσόστομο, πού είσαι, εδώ είσαι. Αλέκανδρος Χατζάκος και τη Φίνου. Ναι ρε φιλαράγι.
1: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
0: Αφού και τώρα που τη βλέπω πολλές φορές στο TikTok, ας

0: έχεις πληγώσει και μες στην καρδιά μου πονώ, πολύ πονώ.
1: Μια φωτογραφία πάνε να βγάλει μία, ας πούμε, και βάζει 2-3 φίλτρα πάνω. Εντάξει ρε, πω. Άρα να στείλεις μια έτσι φυσική φωτογραφία, όπως ξυπνάς το πρωί, ας πούμε.
0: Με πονάς, γι' αυτό με βασανίζεις.
1: Κι άλλο τώρα ξέρω και εγώ με αυτά τα φίλτρα που βάζετε.
0: Αληθινά.
1: Και το μεγάλο πρόβλημα να φουσκώσετε τα χείλη, δηλαδή, εντάξει.
0: Για μου σκίζεις, δεν μ' αγαπάς, δεν μ' αγαπάς.
1: Για τον Νικολάκη αυτό. Και μετά έρχεται πάλι ο μεγάλος αγοραίος Ενταλαμάνκ ντε Βοτανίκ, ο Αλίτης. Εγώ με τη δικιά μου, ο κούκλος. Έτσι θα πηγαίνουμε, παιδιά, όπως κάνουμε. Γαβαλάς, αγοραίος. Γαβαλαίος, γαβαλάς και πάει λέγοντας το πράγμα. Πιστεύω να περνάτε καλά. Περνάτε καλά, για να ξέρω.

0: μου είπες.
1: Α, παιδιά, συντονιστήκανε και τα κόκκινα φανάρια. Να σας το πω σαν έκτακτη είδηση. Καλημέρα, Μπαφιόρη, λέει. Κανείς. Εδώ συντονισμένα κόκκινα φανάρια, λέει Όβερ. Γεια σου, Ηλία Χαρτομάτζηδη. Ο αρτοποιός μας από το Πολύκαστρο.

0: Ο Δημήτρης ο Κυριεξής μου λέει καλημέρα Γιάννα ρε. Γεια σου Δημήτρη. Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr.
1: Σου τα έφερνε ο αλήτης. Όταν πόναγες, μαζί σου πόναγες.

0: Αχ, ωραίο ήταν αυτό, ρε παιδιά. Δεν ήταν ωραίο? Τώρα εγώ κάτι ήθελα να βάλω εδώ πέρα, αλλά... Αχ, το ξέφυγα, μου ξέφυγε. Τι να κάνουμε. Πάμε, τραγούδι.
1: Και ένα καινούργιο τραγούδι που το έχουμε δώσει στον τίτλο «Εγώ με τη δικιά μου».

0: καπνίζετε?
1: Όχι, εμείς δεν καπνίζουμε.
0: Όχι, γιατί εμείς οι Σμύρνιες που και που κάνουμε κανένα τσιμπουκάκι.
2: Αυτό δεν ήταν τσιμπουκι, αγάπη μου. Αυτό ήταν άλλο πράγμα.
3: Στοματικός έρωτας θεωρείται μόνο το πιτόγυρο και η μερέντα. Όλα τα υπόλοιπα είναι πίπες.
4: This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα.
2: Όπα, όπα, όπα. Για να τα ξεχωρίζετε. Πάμε. Το Αγίου Φανουρίου πίτα, το Αγίου Βαλεντίνου πίπα.
5: Γιατί μικρή μου όταν περνώ, ευθύς τα κατεβάζεις. Τα όμορφα ματάκια σου και μένα δεν κοιτάζεις. Μήπως τον έχω εγώ μικρό!
6: Ποιον!
5: Τον πόνο στην καρδιά μου!
6: Θεέ μου, δεν μπορώ!
5: Ή μήπως δεν μου σηκώνεται!
6: Ποιο?
5: Μια τρίχα από τα μαλλιά μου!
6: Σε παρακαλώ, Γιώργο!
5: Θα έρθω στο παραθύρι σου!
6: Γιατί?
5: Θα έρθω για να την παίξω!
6: Ποια?
5: Να παίξω την κιθάρα μου και ύστερα να σε κλέψω!
6: Παρετούμε!
7: Κούκλα, θες να πάμε βόλτα, γλυφάδα και μετά καβάλα.
8: Φιλαράκι, επειδή είσαι δράμα, πήγαινε μαλακάσα μόνος σου.

Μια δημιουργία του Βασίλη Βασιλιάδη 1965. Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούρτη. Ακόμα και η μάνα μου με έχει απαρνήθει.

Είμαστε ακριβώς 3 λεπτά πριν από τις 5. Προγραμματίστε να πάρετε το χάπι σας. Γεια σου Δημητράκη από Τρίγλια.

Καλημέρα το φιλαράκι μου, τον Ηλία, Άνθη Φυτά Ελευθερία. Τζόρτζιο Καραμάν, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, λέει, από το Αμβούργο. Καλές στράτες σε όλα τα τιμόνια. Καλημέρα τρεχαντήρια μου.

0: Καλημέρα στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας εκεί στο πάρκο Κούσε στην Νικοπόλεως στην Καλαμαριά.
1: Ξανά θα νεκριά η καρδιά μου. Δεν πουλάω την καρδιά μου ούτε...
0: Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον το φιλαράκι μου τον Σταύρο και την Τριανταφυλένια.
2: Είναι μικρή. Μικρή και Τριανταφυλένια.

Ο Μάκης Ανταβάλτο Παουξάκη μου λέει: καλημέρα Γκάνερε, καλό ξημέρωμα, παρέα με το τέλειο αφιέρωμά σου. Και μου λέει: είσαι ό,τι χρειάζομαι στη ζωή μου, της λέω εγώ. Εγώ χρειάζομαι λεφτά, μου λέει αυτή. Αυτή δεν έψαχνε σχέση, έψαχνε χορηγό. Μα ναι ρε παιδιά.

0: Πάμε να στείλουμε καλημέρα στον Γιώργο Αρωτόν Μαζουλοξή, τον αρτοπιό μας εκεί στο Άρτου Γεύσης στην Καλαμαριά, προεδράρας των Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα του Φώτη και το Γιάννη το Μαζουλοξή, καλημέρα το Δημητράκη, το Γιώργο, τον Πρόδρομο, το Βασιλάκη και φυσικά τον αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνατς, τον φίλο μου τον Μπάμπη, το Χαράλα.
1: Ρε, ρε, για κοίτα κόμματα που κάναμε στο Λουκουμάς, ρε. Ω,

0: πάρουν.
1: Αυτοί έψαχναν να βρουν λεφτά, δεν είναι.
2: Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά. Λεφτά, μωρέ, λεφτά.
3: Λεφτά υπάρχουν.

Έτσι είναι μάκια τα βάλα, έτσι είναι αγόρι μου. Να βρούμε λεφτά να κάνουμε καμιά μεταγραφή στον ΠΑΟΚ, έτσι. Στον Άρη κάνα καμιά μεταγραφή.

0: Ναι, ρε παιδιά, όταν σε λέει λεφτά υπάρχουν ο άλλος.
1: Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν.
0: Μανέ τώρα τη.

Να και λοιπόν την ποιήτριά μας, κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Καλημέρα Σεριανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας, λέει, από τη δροσερή Τούμπα. Παρασκευούλα γες, να έχουμε μια όμορφη μέρα, υπέροχα διαχρονικά τραγούδια, με στίχους υπέροχους και ωραία νοήματα. Δώσε, δώσε. Πάρε, πάρε.

Επειδή ξέρω θα αναγνωριστώ μετά τον θάνατό μου, μη με κάνετε άγαλμα, ούτε δρόμο, ούτε πλατεία. Δώστε το όνομά μου σε μια στάση του σεξ ή σε μια πάστα. Θέλω να με σκέφτεστε και να φαντασιώνεστε.

0: Να καλημερίσω τη φίλη μας την Σοφία την Κουκουρούκου.
1: Χαίρετε.
2: Οχ.
1: Ορίστε. Εμβολιάστηκες. Τυρόγκαλο.

Νικόλαος Αθανασιάδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους. Αναχωρούμε για πρώτο και δεύτερο πόδι. Άντε, καλά χιλιόμετρα, αγόρι μου. Καλή επιστροφή. Το δεύτερο πόδι είναι το μεσαίο της Χαλκιδικής, ε. Προσέξτε, γιατί είναι και λίγο παιχνιδιάρικο.

0: συμβαίνει ότι με ενοχλεί το πουλί σας.
1: Δεν είμαστε καλά. Πώς τολμάτε, Δεσποινής?
0: Και όχι μόνο ενοχλεί εμένα, αλλά ενοχλεί και το μαθούλι μου.
1: Ιησούς Χριστός, Νικά.
0: Λοιπόν, μαζέψτε το πουλί σας, γιατί θα γίνουμε από δύο χωριά.
1: Μα τι είναι αυτά που λέτε, Δεσποινής? Πώς τολμάτε? Είστε χυδαία και απρεπέστατη. Περάστε έξω, σας παρακαλώ.
0: Θα περάσω, αφού σου δώσω πρώτα το πουλί.
2: Φιλιά, φιλιά. Το πουλάκι σου.
3: Φιλιά. Πού?
2: Το πουλάκι σου, το κοριτσάκι σου.
3: Α, νόμιζα στο πουλάκι μου, όπως το είπες, και εγώ λέω. Εγώ δεν ξέρω τι είναι πουλάκι, πουλάρα είναι.
4: Λοιπόν, εσείς πρέπει να έχετε πολύ μεγάλη.
5: Μη λέμε και υπερβολές. Μεγάλη λέει.
6: Κι εγώ στο μπάνιο μεγάλη την είδα.
5: Βρες, θα διάλεξε.
7: Όχι, άλλο από κοντά, από κοντά είναι τεράστιος.
8: Είναι?
7: Τεράστιος.
9: Αν ο άντρας δεν έχει τρίτο πόδι, δεν τον θέλω. Γαριδάκια βρίσκω και στο περίπτερο. Όπα.
10: Του πουλιού το γάλα είναι νηστίσιμο?
11: Εμένα το πουλάκι μου είναι τεχνολογίας Microsoft.

0: Νικόλαος Αθανασιάδης, το πρώτο των ερωτευμένων, το δεύτερο των παντρεμένων, το τρίτο για αυτούς που θέλουν να αγιάσουνε. Ναι, αγόρι μου. Και μιλάμε για τα πόδια της Χαλκιδικής, έτσι.
1: Του πάρκου την πλατεία.
0: Δεν μου γράψατε ρε εσείς, τι έγινε? Θέλετε να πάω σε ενημέρωση? Να πάω, εντάξει.

0: Αχ, ακούστε και αυτό.
1: Του πλένεις, του μαγειρεύεις, του σιδερώνεις, δούλα σε έχει.
2: Ρε φιλενάδα, τον έχει 23 πόντους.
1: Αύριο θα έρθω να του φτιάξουμε παστίτσιο.
0: Και μετά σου λέει το μέγεθος δεν μετράει, έτσι. Του πασά μου.
3: Οι φίλοι τον μισήσανε.
0: Έτσι. 35 λεπτά πριν τις 6. Λύσανε. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Έρχεται η εκπομπή 3 λαλούν στις 6.

0: για να γίνω αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία.
1: Βούλο στο ψυχοπαθή. Βούλο στο παρανοϊκέ και σιζοφρενή.
0: Με Άδωνη Γεωργιάδη, αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας.
2: Χριστέ μου, τι ακούω. Και δεν έχω και τα ιδιά μαζί μου.
3: Είσαι βλάκας.
0: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα,

0: Ο Αλέξης Τσίπρας δεν το έχει. Το στέλνει στο περίπτερο για πατατάκια και έρχεται πίσω με γαριδάκια.
1: Να!
2: Να κάτι τέτοια λέω ο Πούστης και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο και κάνω ευτυχισμένη τη Νέα Δημοκρατία, ε!
3: Πού σου να μη βασκαδείς!
4: Κατάρα στο λαδέμπορα!
5: Ο Πέτρος Σαρδίνος λέει καλημέρα στην παρέα, Περπινιάδης. Εντάξει, μου ζητάει τραγουδάκια τώρα, παιδιά. Ευχαριστώ. Περπινιάδης, όταν έχω γαβαλά και Ζαγοραίο σήμερα αφιέρωμα. Εντάξει. Γεια σου, Πέτρο, καλημέρα. Νίκος Χαλκιάς, καλημέρα από την Καντίνα στα Νέα Μουδανιά. Πριν...

Καλημέρα τη φίλη μας την Βάσο από τους Αμπελόκηπους. Ο Γιώργος Σουτακίδης λέει και βέβαια να μην πας λέει σε ενημέρωση. Αναστάσιος Χατζηλίας, καλημέρα αδελφέ Ιωάννη, καλό ξημέρωμα. Καλημέρα στην Ουρανούπολη.

Πέτρος Σαρτίνας, τι έπαθες μωρέ, εντάξει. Τώρα συντονίστηκες. Πάμε δυνατά, λέει άρχοντα, ο Μπίλι ο Τόκας.

Θα φτιάξω όλο ένα προγραμματάκι, κάνω τη λίστα, βάζω τα τραγούδια τα πιο γνωστά που έχω στο μυαλό μου. Λέω, ας το χρονομετρήσω λιγάκι, 7,5 ώρες. Του! Μετά κόψε ράψε, βγήκε αυτό τώρα, εντάξει. Και έβαλα το όλες είσαστε ίδιες από live, ας πούμε, και αυτό κόπηκε. Πάμε να τα ακούσουμε ολόκληρο.

Ναι, γιατί δεν ακούγονταν καλά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Ξέρετε, μερικές φορές έχω κάποια τραγούδια, γιατί είναι σε διαφορετική ενορχίστρωση, εκτέλεση. Τα έχω 5, 6, 7 φορές το ίδιο τραγούδι. Συλλέκτηση με, τι να κάνω. Τώρα ακούγεται κανονικά 320 kbps.

0: γυμναστική.
1: Θεόδωρος Κουμνατίδης, καλημέρα Πασά μου, υγεία και ευλογία. Γιώργος Δινόπουλος, καλημέρα Άρχοντα, γεια σου αγορίνα μου. Φιλιά και στη χρήσα σου.

0: Μα όλες ρε παιδί μου.
1: Μα καμιά σας δε μια.
0: Αναλώσιμα. Μπάμπης Πολυχρονίδης. Καλημέρα φίλε μου, λέει μη πας για ενημέρωση. Δεν θα πάω ρε, εντάξει.

Είπαμε, άμα η γυναίκα έχει ωραία μάτια, τα υπόλοιπα όλα άστα να πάνε στο διάλογο. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου. Και το άλλο Σάββατο θα έχουμε Ποντιακό Παρακάθ. Οπότε αύριο το ξημέρωμα, παιδιά, Στράτος Διονυσίου.

Παρετήθηκε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης ο Φάμελος, και λέει: δεν θέλω να γίνω μέρος του δικασμού. Εάν πας όμως να γίνεις υποψήφιος με τον Αλέξη τον Τσίπρα, χάνω πάσα ιδέα που είχε κατά άτομο σου, κύριε Φάμελε. Αφού δεν θέλεις να γίνεις μέρος του δικασμού, δεν θα βάλεις υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές. Για να τιμήσεις τα παντελόνια που φοράς. Έτσι το έχω εγώ.

0: Είσαι άντρας εσύ βρε! Είσαι εσύ σύζυγος, ε! Έχεις εσύ υποχρεώσεις!
1: Gentleman!
0: Βρε, πόσο καιρό έχεις να μου πετάξεις τα μάτια έξω!
1: Ρε, εγώ τα μάτια σου τα αγαπάω, δεν τα έχω για πέταμα.
0: Ρε, εσύ, νομίζω ότι δεν το έχω καταλάβει. Ότι πολλές φορές τα κρυφά,
1: ναι,
0: προτιμάς να το κάνεις μόνος.
1: Αχ, ασε, αυτό, ρε. Αυτό γίνεται για λόγους υγείας, ε!
0: Τι σχέση έχει, ρε, υγεία με τη μαλακία?
1: Δεν άκουσες τον ασκητή, ρε, τον δικηγόρο που λέει, τον σεξολόγο, ρε.
0: Τον ασκητή.
1: Τον ασκητή, ναι.
0: Τι είπε ο φιλόσοφος?
1: Άκου να δεις κουβέντα.
0: Ναι.
1: Λέει, ο άντρας, λέει,
0: ναι,
1: πρέπει να το κάνει τουλάχιστον 5 φορές τη βδομάδα μόνος του.
0: Μπα.
1: Ναι, για να γλιτώσει τον προστάτη.
0: 5! Εσύ το κάνεις 15!
1: Πάω να προλάβω και το ζάχαρο, μωρέ.
2: Την Πάτρα.
3: Σε ποια?
2: Θυμάσαι που είχα πάει στην Καστοριά?
3: Έλα, ρε.
2: Ένα βράδυ λοιπόν εκεί που καθόμουν σκέφτηκα. Ρε εσύ, η Καστοριά είναι κοντά στα Γιάννενα?
3: Α, στο διάλογο, κοίτα τι κάθεται και σκέφτεται.
2: Τα Γιάννενα είναι κοντά στο Αγρίνι.
3: Σόπα.
2: Το Αγρίνι είναι κοντά στο Μεσολόγιο.
3: Τι λέει, ρε Γρηγόρη?
2: Το Μεσολόγιο είναι κοντά στην Ναύπακτο.
3: Πρώτη φορά τα ακούω αυτά, ρε.
2: Η Ναύπακτος είναι κοντά στο Ρίο.
3: Σόπα, ρε, τι ανακαλύψεις είναι αυτές που έκανες, ρε Γρηγόρη?
2: Το Ρίο είναι κοντά στην Πάτρα.
3: Τι λέει, ρε Μαρκοπόλο?
2: Λέω λοιπόν, μια και η Καστοριά είναι κολλητά με την Πάτρα, δεν πετάγομαι μέχρι εκεί.
3: Ρε Γρηγόρη, πότε κολλήσαν την Καστοριά με την Πάτρα? Με κούφανες, ρε. You cuff me, που λένε.
2: Μόνος ήμουνα, βράδυ ήτανε, ερημιά στους δρόμους.
3: Τα μουσεία κλειστά, λες δεν πάω στην Πάτρα που εκεί τα καμπαρέ είναι ανοιχτά?
2: Πού να πήγαινε αφού καράς?
3: Έχεις δίκιο, και Άγιο Ανδρέας κλειστός ήταν, δεν μπορούσε να ανάψει κεράκι.
2: Κατεβαίνω στο καμπαρέ και τη βλέπω.
3: Τον Άγιο Ανδρέα?
2: Όχι, την Τζέλη.
3: Μαζί με τον Άγιο Ανδρέα?
2: Όχι, μόνο.
3: Ποια Τζέλη?
2: Την κυρία Μπουρβελέ.
4: Ήταν μια πουτσαρίνα Ρίνα. Το έχεις ακούσει αυτό?
5: Πώς δεν το έχω ακούσει, ετοιμάσεις την κατάσταση.
4: Να το πω λίγο χωριάτικο, πώς, γιατί και η γιαγιά μου με φώνασε έτσι. Ήταν μια πουτσαρίνα Ρίνα. Το έχεις ακούσει αυτό?
5: Πώς δεν το έχω ακούσει.
4: Ήταν μια πουτσαρίνα Ρίνα.

Ο Κώστας Σωτηρίου μου λέει καλημέρα σε Αδριανόπεδο. Βάλε λέει για απόψε τα πιο γνωστά του Στράτου. Καμιά εικοσαριά ώρες δηλαδή. Κώστας από τη φάμπρικα των Ινοφύτων. Υπάρχει και τραγούδι του Στράτου που να μην είναι επιτυχία? Δεν νομίζω. Αλλά θα κοιτάξω έτσι να βάλουμε τα πιο... θα μου βοηθήσετε κι εσείς ρε παιδιά. Στραγούδια που θα γουστάρετε, ετοιμάστε τα. Στράτος είναι αυτός, εντάξει.

Άσε με πια. Όλες φωνάζουνε τώρα το Μπεκεμπέ. Από το 2000 ήταν το Μπεκεμπέ. Δεν θυμάστε το βιντεάκι που κυκλοφόρησε με τον Μπάγκαλο και τα λοιπά? Τι καυγίζετε εσείς οι υπόλοιποι πολιτικάντιδες? Όσες κυβερνήσεις ανεβήκανε μπροστά, κοιτούσαν να φάνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βγήκε ο Μπάγκαλος και έλεγε: κλέβετε, λέει, 4 φορές. Κλέψτε 2. Βάτε 2 φορές επάνω. Τα βαβάκια που να τα βρέχανε, το κάναν τώρα, μην κλέβετε 4 φορές. Να μείνει και κάτι για μας, ας πούμε. Μην τα κλαπάρτε όλα εσείς. Και τότε δεν ήταν ο Μητσοτάκης. Το Πασόκ του Σιμίτη ήταν. Και λέει, μάλιστα φωνάξαμε, λέει, και δεν θέλω τίποτα άλλο. Όσοι μπαίνανε μέσα έκανε την πράσινη ταυτότητα. Ένα σόλο μπορώ να έχω. Καλημέρα τα κορίτσια στο Λούσιφερ. Και τα αγόρια, εντάξει.

0: Σφάγανε πολλά λεφτά, είναι γεγονός. Με τα βρεγμένα μπαμπάκια, ξέρω εγώ, και γι' αυτό φωνάζαν και όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Είχα πάει στην Κρήτη και είχα καλέσει, είχα πει στον Μακαρίτη, τότε πρόεδρο της Ελληνικής, Μανώλη Γαβαλά. Μάζεσαν τους συντρόφους που είναι μέλη, είναι πρόεδροι και γενική γραμματή συνδεσμών, αλλά είναι μέλη του κόμματος, μόνο τα μέλη του κόμματος. Και μου είπε ο Γαβαλάς, μα θα κάνουμε λέει κομματική συνέλευση, θα πούνε ότι διασπούμε το κοινό. Του λέω, εγώ θέλω να κάνω μια κομματική συνέλευση. Και όταν μαζεύτηκαν τα μέλη του κόμματος, λέω, βγάλτε όλες τις ταυτότητες που πιστεύετε πάνω στο τραπέζι, να δούμε πώς έχει κάνει κανείς κανένα. Και έχει χωθεί και έχει παρισφρήσει. Και του είπα, θέλω να μιλήσουμε μεταξύ κλεπτών. Έχετε δηλώσει τετραπλάσια παραγωγή από ό,τι έχετε. Σας προτείνω να κλέψουμε την κοινότητα με κάποια λογική. Να δηλώσουμε τη διπλή παραγωγή από αυτήν που έχετε, όχι τετραπλάσια.
1: Πού σου να μη βασκαδείς!
2: Κατάρα στον αντέμπορα!
3: Έτσι για να μην φωνάζετε πολύ με τον ΟΠΕΚΕΜΠΕ εκεί στο Πασόκ. Εντάξει, να χαρώ εγώ. Άντε, μπράβο. Να κάνει τέτοια λέω. Και κάνω χαρούμενο το Μητσοτάκη, κατάλαβες τι γίνεται. Διονύσιος Παπίας. Αύριο του Στράτου, από σήμερα μου το λες, αύριο θα μου το πεις Διονύση.

Ιάκωβος ο Πετρίδης λέει: Γιάννη, εδώ ένας συνάδελφός μου λέει ότι η φωνή σου μοιάζει με του Αλέξη Τσίπρα. Ρε, τι πάθαμε. Καλησπέρα σας, τι κάνετε. Με συνήμπαμπάς και μηνύ.

0: αντέξω, δεν αντέξω.
1: Το άλλο αυτό με το Predator, πώς λέγεται αυτό το μηχάνημα που παρακολουθούν, το πρόγραμμα της στο διάλογο.
0: Κοίτα τρελαθώ.
1: Αυτό ήταν από το 70, μέχρι η ταινία βγήκε. Μέχρι και τον Παπαδόπουλο τον παρακολουθούσανε, η τότε Keep. Ποιον τον Παπαδόπουλο? Είναι από την ταινία «Ένα τάγκ στο κρεβάτι μου», έτσι. Α, το βάλω να τα ακούσουμε λιγάκι. Γιατί το έχετε παραξηλώσει, εντάξει. Είπαμε, εντάξει, είναι για ξύλο και 300, αλλά λέμε. Γιάννης Ασλανίδης, καλημέρα Γιάννα ρε, καλό Σαββατοκύριακο φιλαράκι μου. Εγώ εδώ θα είμαι φιλαράκι αύριο. Όσοι δεν βγείτε έξω να πάτε Χαλκιδικούλα ή Καβάλα ή Κατερίνη.
0: Δεν περίμενα...
1: Να πάω να το βρέξετε λιγάκι.

0: Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Αυτό που γίνεται δεν επιτρέπεται να γίνεται. Ακούσε εκεί να σε παρακολουθούν.
1: Τι θες να κάνω?
0: Να διαμαρτυρηθείς, να πάρεις τον Περικλή και να του τα πεις. Αντιστράτηγος είναι, σε ξέρει καλύτερα και από τον αδελφό του. Να δώσει τον ή να πάψει παρακολούθηση.
1: Μα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Εσύ δεν έχεις τη δύναμη να τα αντιμετωπίσεις. Εμπρός, πάρε τώρα αμέσως τηλέφωνο. Αν δεν ήμουν κι εγώ, ήθελα να ξέρω τι θα γινόσουν.
1: Τέτοια ώρα ο άνθρωπος.
0: Ας τις αναβολές. Η ώρα είναι πάρα πολύ καλή. Εμπρός, πάρε.
2: Γιος. Α. Τι κάνεις, σε προακουθούνε? Καλά. Θα δω. Δεν το εξετάσω. Θα πάρω τον ασύγκο. Σιγά, μας πούνε.

Εμπρός, ναι. Λέγετε. Χατζημανίας είπατε. Παρακολουθείτε. Α, κι εσείς. Δυστυχώς και εμένα με παρακολουθούν. Ναι. Το έχω αντιληφθεί επανειλημμένως. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι καιρός να το αναφέρω στον πρόεδρο. Ναι. Τώρα αμέσως μάλιστα.

Γραμματεία Προέδρου Δημοκρατίας, Προέδρου Κυβερνήσεως, Υπουργού Εξωτερικών, Υπουργού Εθνικής Αμήνης λέγεται. Μάλιστα, περιμένετε. Την αυτού εξοχότητα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Αρχηγός του Στρατού.

0: το κάνει ο Γιάννης.
1: Κάνει το ρομά. Το τσιγκάνικο κάνει. Αλήθεια λες. Ο Χιλιτίδης.
0: Ναι, στο μικρόφωνο.
1: Χιλιτίδη, πού είσαι μεγαλωμένος, φίλε. Στην Καλκούτα. Από Καλκούτα βαστάει το σοέι. Τι γίνεται. Κάνει αυτό το έτσι, το κουφτίσιο. Όχι ρε φίλε, δηλαδή, αυτό έχω να το δω πολλά χρόνια.
2: Που είναι μεγαλωμένος.
1: Κουτάλα, πώς λέει, τακ, που κάνει τακ, τακ, δυνατά.
0: Ακούγεται στο μικρόφωνο καμπάνα, τακ, τακ, βαράει.
1: Χτυπάει αυτό εδώ, καλημέρα καταρχάς, να ξέρετε, τρεις λαλούν, έτσι όπως κάθε μέρα. Αυτό που κάνει ο Χιλιτίδης χτυπάει εδώ πάνω. Εγώ μικρό το ψηλό έκανα, δηλαδή είχα κάτσει δίπλα σε γιούφτο και το θυμάμαι. Παοξή ήταν γιούφτο, δεν θυμάμαι τι ήταν. Λοιπόν, και το είχα μάθει, ρε φίλε.
2: Άμα ήταν παοξή, θα τον θυμόσουν με αυτά που
1: λε. Μου λέει, Άλλη, πού πα, λέω σε ένα τρανσόπαρτο, λέω στο Βεργίνα. Τρανσόπαρτο, ναι, πήρε το παιδί, μάζεψε κάτι πράγματα και.
2: Καλημέρα σα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ένα Σαολίν το έκανα αυτό. Το διάβαζα τώρα στα δισογραφικά. 125 μέτρα λέει που κατάφερε και περπάτησε πάνω στο νερό.
3: Έχω νερό, καλά.
2: Στο νερό από πάνω όμως.
4: Και ένας Έλληνας μάγος το κάνει, Ελληνοαμερικάνος ψάχνει να βρει.
3: Ένα λεπτό λίγο. Το διάβασα, αλλά δεν το είδε.
2: Εντάξει,
3: ξύλα,
2: ναι.
3: Ξύλα είχε, ξύλα.
2: Ξύλα είχε, αλλά 125 μέτρα πάνω στα ξύλα που είναι καρφωμένα στο νερό.
5: Ρε Σμαράγδα, τα ξύλα που είναι καρφωμένα στο νερό. Να τρελαθούμε τελείως. Άιντε να χαρώ, παιδιά, ετοιμαστείτε, έρχονται. Σμαράγδα Μπασάκου, Κώστα.

0: Να τα ακούσουμε, ρε Χριστάρα. Άκου τον Γιώργος Γεωργίου, χορεμένος.
1: Ξέρεις τι λέει μια παροιμία? Ο φούρναρης ό,τι ζυμάρι έχει, τέτοιο ψωμί βγάζει.
2: Εγώ ξέρω μια άλλη παροιμία. Ο φούρναρης της γειτονιάς που βγάζει τις φρατζόλες μου έδωσε παραγγελιά να σας πηδά όλες.
3: Τον παίζει πολύ συχνά με τα χέρια. Και εδώ με τα χέρια τον έπαιξε και νωρίτερα, όταν πήρε την κίτρινη κάρτα, με τα χέρια τον είχε παίξει τον Τετέι.
4: Now, Gavros! Now, Gavros!

0: φτιάξανε.
1: Και επειδή, ας πούμε, μίλησε προηγουμένως ο κύριος Βαραγιάννης για παόκια.
2: Πεπόνια, πατάτες, ντομάτες, σακουράκια, καρπούζια, πεπόνια, πατάτες, ντομάτες, και εδώ.
3: Πόκρε!
2: Πόκρε! Έλα, ντομάτες, καρπούζια, πεπόνια, έχω στα φίλια, έχω.
3: Άρης!
2: Πάω.
4: FM πάω, και έτσι.
3: Χάσαμε. Θα πεθάνω, ρε! Πού μου λες τέτοια πράγματα, ρε! Θα πεθάνω, ρε!
5: Οπα, τι έγινε, ρε, παιδιά?
6: Γκράτσια, κοσκότα.
7: Μη βαράς, αφού καλά το...
1: Άιντε, πάμε για φινάλε, έξι είναι, γιατί ξεχάστηκα.

Έτσι με λαϊκό τσατσά να κλείσουμε. Και πάνω καβαλά. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, δηλαδή το Βαραγιάννη. Να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα. Και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Τι να κάνω εσύ Βαραγιάννη, ξέχασα το Τζοχατζόπουλο εχθές. Έχω και κάποια ηλικία. Η μάνα μου από Άνη έφυγε. Και εγώ σιγά σιγά από εκεί θα πάω. Ροζ Μπρούμελ του συγκροτήματος. Και με στέλνει ο Κωνσταντίνος Αταμουδανιά Γιαννόπουλος, λέει. Πού να χάθεις. Ετοιμαστείτε παιδιά. Έρχεται η εκπομπή Τρεις Λαλούν στις 6. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, ο Κώστας ο Βαραγιάννης, παρεούλα κοντά σας μέχρι τις 8. Έρχεται το πρωινό μαγαζίνο, η πρωινή ραδιοφημερίδα του Μετρόπολης. Εμείς, Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, αύριο το ξημέρωμα στις 3 θα είμαστε μαζί για ένα τρίωρο με αφιέρωμα στο Στράτο Διονυσίου. Ετοιμαστείτε τραγουδάρες που γουστάρετε, εδώ είμαστε. Να είστε καλά, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες σας. Καλημέρα σας, καλημέρα.

0: 95. Μαζί είμαστε ομάδα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις. Σωστά.
5: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
4: Και πώς λέγεται?
5: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
4: Security δηλαδή.
5: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
4: Μπράβο. Και από τιμές?
5: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
5: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
7: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: Μετρόπολης 95. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Εδώ που αρχίζει το κυνηγητό τώρα. Καλή σας μέρα, σύντροφοι. Καλό πρωινό να έχουμε. Πρωινό σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου. Πιάσαμε, κλείσαμε μάλλον το πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου, το οποίο ήταν ζεστό από την αλήθεια, εκτός από κανένα δύο μέρες μας έκανε τη χάρη. Κουρέψαμε κανένα χόρτο, καμιά δουλειά. Κατά τα άλλα ήταν ζεστό. Είχε μέσο όρο πάνω από 33 βαθμούς. Και όταν λέω πάνω από 33, μην ψάχνει τώρα, δηλαδή το πρωί, το μεσημέρι. Στο εκεί, στο 2 με 4, στο 2 με 5. Έπιανε καλές θερμοκρασίες και μάλιστα εμείς είμαστε και σε περιοχές περίεργες. Δηλαδή, παίζει και καμιά άπνοια, ας πούμε. Εκεί που όλοι έχετε δύο βοφοράκια, ας πούμε, τρία, εμείς μπορεί να έχουμε τίποτα. Έτσι. Να έχουμε αρνητικό, σαν σκούπα, βάκουμ. Με αποτέλεσμα θερμοκρασίες να είναι αρκετά υψηλές. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Να βρούμε πρώτα το σμαραγδάκι που είναι. Κάτσε να ρωτήσουμε τον κολλητό εδώ πέρα, μήπως ξέρει τίποτα, τον Μουδανιώτη. Καλημέρα, Φόρης.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Τρώγατε, πίνατε τίποτα χθες το βράδυ, σας τα μαζί πουθενά, ξέρεις που...
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Έχεις καμιά εικόνα?
1: Αλλά εγώ περίμενα να ξεκινήσεις με αυτά που έλεγε ο Χιλικίδης.
0: Θα τα πω σε
1: πολύ
0: λίγο.
1: Πολύ γέλιο.
0: Ποια, για το Αλτσχάιμερ και ποια άλλες τώρα?
1: Όχι, κάθε που έλεγε για σένα και τη Μαράγδα.
0: Κάναμε ότι δεν ακούσαμε.
1: Εγώ γέλασα πολύ με την ατάκα της Μαράγδας που λέει ο μετά. Κανάρης Μαράγδα, πώς θα καρφώσουν τα ξύλα στο νερό?
0: Δεν το άκουσα, ρε παιδιά, αυτό. Τι ώρα έγινε αυτό?
1: Βγήκαμε
0: για καφέ. Στο παραδέκα, μήπως, γιατί βγήκα για καφέ έξω.
1: Κάπου κάτι. Όχι, παραδέκα.
0: Τι, παρατέσσερα. Έβαλε εμά να μιλάμε εμεί, α πούμε, ή αυτό που
1: είναι.
0: Τι λε τώρα.
1: Μαράγδα, τον Κωνσταντιγίδη.
0: Κάνει τέτοια. Κάτσε να τον περιλάβω.
1: Κάτσε ήταν να το... πάρα πολύ ωραίο. Όχι, ήταν πολύ ωραίο.
0: Καλά, και εγώ αυτά που θα τον περιλάβω, ωραία θα είναι. Δε, θα σας αρέσουν οι μυστηριώδεις.
1: Δεν θα είναι. Όχι, ναι. Όσο αφορά που θα τον περιλάβω σαν πραγματικό ξύλο, ας...
0: Όχι, όχι, τα αφήνω σε σένα αυτό. Τα αφήνω σε σένα αυτό, ναι.
1: Αυτό, ναι.
0: Τα άλλα λέω, τα άλλα. Ωραία, πάμε στον τον ίδιο.
1: Ήταν απόλαυση σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, των μαρτύρων, 45 μαρτύρων από την Νικόπολη της Αρμενίας. Και των οσίων Παρθενίου και Ευμενίου.
0: Παρθένιος και Ευμένιος. Εντάξει, ναι, μεγάλη χάρη τους.
1: Αυτά, μεγάλη χάρη τους.
0: Πώς είσαι?
1: Στο Βουγγέλο, ξέρουμε τι καιρό θα έχει.
0: Αυτό τώρα κοιτούσα. Πριν από ένα δευτερόλεπτο για να το πω και για μένα και για εσένα και για όλους μας. Ναι, ανεβαίνει η θερμοκρασία, guys. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αύριο δηλαδή, Σάββατο, εδώ στα κεντρικά στη χώρα, όπως είναι και στην κεντρική Μακεδονία, δίνει 34 με 36 βαθμούς. Όπα, περίμενε. Κυριακή και 38. Κεντρική Μακεδονία. Κεντρική Μακεδονία, ακούστε λίγο, Σάββατο. Κεντρική Μακεδονία, Σάββατο 37 και Θεσσαλία. Κυριακή 37 με 38. Μπάρτα.
1: Άρα να μην πάω στο Άγιο Όρος που έχει περπάτημα. Γιατί με 38
0: θα περπάτημα. Πάω στο Άγιο Όρος γιατί δεν έχει air condition. Όχι, έχει. Έχει. Έχει air condition. Όχι παντού, αλλά έχει.
1: Ξέρω.
0: Ξέρεις,
1: και
0: αλλά...
1: τι ξέρεις.
0: Αλλά δεν λες.
1: Βούβα ρε, βούβα.
0: Γεια σου, Φόρη. Εκεί πάντως που έχει air condition έχουμε πιει κρασάκι. Εγώ, ο Φόρης και ο Καραμαλής. Τι έγινε, πήρα τη χαμπάρι, τη άνοιξε γραμμές, ε? Για πάμε. Καλημέρα, Σοφία, Βαραβάς, ποιος?
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Σοφίτα, καλημέρα.
2: Πού είναι το σμαραγδάκι μας?
0: Πήγε να φέρει έναν ποδοσφαιριστή, νομίζω, το αεροδρόμιο. Τάχας, κάπως έτσι. Τάχας σας.
2: Τάχα σας. Κατάλαβα, τον πήραν αυτό, πάει.
0: Τι να κάνουν, κάποιον πρέπει να πάρουν.
2: Τι να κάνουν όλα και αυτά τα κακόμοιρα τώρα.
0: Τι να κάνουν. Πες, εσύ τι θα έκανες δηλαδή, αν δεν έπαιρναν κανέναν και μόνο πουλούσανε? Δεν θα έπρεπε να πάρετε και εσείς.
2: Παπα, τον τάχα, πότε θα τον έπαιρνα?
0: Τόσο πετυχημένη μεταγραφή, δηλαδή τάχα πήραμε και έναν.
2: Καλά. Άσου να χαρούνε.
0: Ναι, ναι, χαίρονται το μεταξύ καημένοι.
2: Βγάζουν. Άσου να χαρούνε μέρα τα καημένα.
0: Ναι. Απ' τη μίγα ξύγκι βγάζουν στις μεταγραφές. Μα σου παρουσιάζουν εδώ. Ήρθε ο Τσάλοφ, αν θυμάσαι. Ω, ήρθε ο παιχταρά.
2: Ποιο Τσάλοφ, πάμε στο Τσάλοφ, είσαι.
0: Αυτό, κάτσε, θα πω ένα.
2: Μετά. Το με τον Γιαννούλη, τι γίνεται.
0: Α, στο Γιαννούλη. Τα φέραν έναν τη Σουντάλη. Ω, τι Σουντάλη, ο τη Σουντάλη, ξέρω εγώ. Ούτε του είδαμε. Τώρα τάχα φέραν έναν.
2: Καλά, τάχα.
0: Σταμάτα γιατί ήρθε. Κλείσε.
2: Γεια σου, Μαραγδούλα.
0: Κάνει, χαιρετάει σαν πριγκίπισσα, μα δεις. Έτσι χαιρετάνε προεκλογικά. Πού το μάθεις αυτό το χειριτούρα αυτή, να? Θα μας πεις, ε? Πού? Ανδρέα μου θύμισε λίγο. Παρακαλώ. Δηλαδή έτσι.
3: Καλημέρα, Κώστα.
0: Αργώσει. Πού είσαι, ρε Τζόρζε, εσύ να πούμε τόσο καιρό.
3: Επέστρεψα στη δουλειά.
0: Α, ήρθες πίσω, ε. Πω. Δεν μου λες, Γιώργο, αυτή ήταν η άδεια, το τέλος του χρόνου τώρα, ας πούμε, ή τα Χριστούγεννα.
3: Όχι, θα πάω και στην Αθήνα τέλος του μήνα. Α, για μια εβδομάδα.
0: Κρατάς δηλαδή, το κάνεις εβδομάδα-εβδομάδα. Εντάξει, έξυπνο αυτό. Έχει τη λογική του, ναι.
3: Κάπως έτσι. Ναι, κάνω πολλά μικρά ταξιδάκια. Ωραία ήταν στη Θεσσαλονίκη μια εβδομάδα.
0: Δεν σε είδαμε πάλι όμως. Να σου πω την αλήθεια, ψιλοστεναχωρηθήκαμε.
3: Σου έστειλα μήνυμα, σου έστειλα και το τηλέφωνό μου σε μήνυμα.
0: Τι λες τώρα, σοβαρά μιλάς. Μίλα ρε Γιώργο, πάρε ένα τηλέφωνο, ρε φίλε. Εντάξει, δεν μπαίνω συνέχεια.
3: Δεν το έχω το τηλέφωνό σου.
0: Μα όχι στην εκπομπή, άμα έπαιρνε και έλεγε όπως παίρνει τώρα, α πούμε, στην εκπομπή. Τώρα στην γραμματεία. Εγώ νόμιζα δεν ήρθε, να σου πω την αλήθεια. Είχα την εντύπωση, λέω, μπα, δεν θα έρθει αυτό. Εσύ τον είδε καλέ.
3: Όχι, σούχα.
4: Πού να το δω, παιδί, τι είμαι.
0: Κάτσε να δω λίγο, Τζόρζ Στραβελάκη. Για να δω λίγο. Για πες
3: στο Messenger, σου είχα στείλει το τηλέφωνό μου.
0: Πέρασε καλά.
3: Ωραία ήταν μια εβδομάδα με Θεσσαλονίκη, ωραία ήταν. Είδα φίλους.
0: Μπράβο.
3: Πήγαμε για καφέ, φαγητό, ποτό.
4: Δεν ξεπλένεσαι, Γιώργο. Το δρόμο τον ήξερες. Είχες έρθει ή ήξερες που να μας βρεις.
0: Τώρα σε περιλάβει τώρα.
4: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι.
4: Δεν ήθελες να έρθεις. Τελείωσε.
3: Και σας την έχω πει. Σας την έχω πει την ιστορία και παλιότερα. Έχω έρθει δύο φορές, έχω φάει πόρτα. Τρίτη δεν ξανά.
0: Πόρτα?
3: Ναι.
0: Από ποιον?
4: Το Ραπτόπουλο.
3: Από την γραμματεία.
4: Συγγνώμη, αλλά έπρεπε να πεις ότι είσαι προσωπικός φίλος. Τελείωσε.
0: Πάω στοίχημα, έπεσε πάνω στη Μιχαηλίδου.
4: Είναι η μόνη που δεν αφήνει.
0: Η μόνη που δεν αφήνει.
3: Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω ποιο.
4: Χωρίς λόγο.
3: Δεν ξέρω ποιος είναι, δεν έχει.
4: Ναι. Δεν έχει σημασία. Έχει. Έλα, σε αγαπάμε και άκου τώρα.
3: Κοίταξε.
4: Θα μπορούσες. Σε αγαπάμε. Το ξέρεις ότι δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Ναι, ναι. Σένα σε έχουμε και ιδιαίτερη. Γιατί και σε, από μακριά, όχι τίποτα άλλο. Ότι σε ξεχωρίζουμε με άλλους. Απλά αυτοί που έρχονται από μακριά κάνουμε ένα κουράγιο παραπάνω. Εγώ έχω γυρίσει από. Έλα, για πες.
3: Αν ήταν να βρισκόμασταν για κάνα καφεδάκι.
0: Καλά, εννοείται. Εγώ περίμενα να βρεθούμε, να ξέρεις. Το λέω ειλικρινά.
3: Του είχα στείλει
0: Γιώργο,
3: το τηλέφωνό μου.
0: Θέλω να σου πω
3: μήνυμα.
0: Κάτι. Δεν σε βλέπω στους φίλους μου. Καν. Μήπως δεν έχουμε κάνει. Συγγνώμη.
3: Όχι.
0: Πατάω.
3: Ναι, κανονικά. Στο έστειλα κανονικά, στο μέσα.
0: Εντάξει, συγγνώμη λίγο. Στα λατινικά δεν είναι το όνομά σου.
3: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το βρω, παιδιά. Δεν υπάρχει. Μήπως έχουμε σβηστεί, Γιώργο.
3: Τα μηνύματά σου. Μπες τα μηνύματά σου στο Messenger.
4: Έλα, εντάξει.
3: Του είχα στείλει και το τηλέφωνό μου.
0: Ναι, ρε παιδιά. Όχι, για να μπω στο Messenger πρέπει να είμαστε φίλοι. Εμένα δεν με βγάζει. Δεν σε βγάζει τους φίλους μου. Γι' αυτό και μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Τώρα το κάνω, το ψάχνω τώρα. Δεν σε βγάζει. Μπορείς λίγο να το τσεκάρεις, μήπως.
3: Έχω. Εγώ σε έχω.
0: Ωραία, πάτε μου ένα OK. Κάτι, ένα χεράκι, οτιδήποτε.
3: Έχω πατήσει.
0: Τώρα. Τώρα για να δω, να μου έρθει το μου. Μπράβο.
3: Πάτησε.
0: Για να πατά λίγο. Να, Θανάσης κάτι γράφει τώρα. Συγγνώμη λίγο, κρατήσω και γραμμή.
4: Καλημέρα, Θανάση.
0: Πέρασε ωραία στη Θεσσαλονίκη, θα τα πούμε.
3: Ωραία ήταν, καλά ωραία. Ήταν.
0: Εντάξει, πήγανε πουθενά εδώ πέρα.
3: Ναι. Waterland πήγαμε. Έκανα και μια εκδρομή στην Έδεσα.
0: Α, ωραία. Μπράβο.
3: Καλά ήταν.
0: Ναι. Nice. Τώρα εσύ υποτίθεται ότι μου στείλε κάτι χεράκι να ξέρει δεν έρθει τίποτα. Είδες ότι τελικά.
4: Τον έκανες τον άνθρωπο να βρει.
0: Μα δεν είμαι. Όχι, παιδιά, δηλαδή ψάχνω τον Γιώργο και δεν μπορώ να τον βρω. Καν. Για να δω τα μηνύματά του. Οπότε προφανώς κάτι έχει γίνει. Μέσβησες, ρε Γιώργο.
3: Ανάπη. Όχι. Ακόμα.
4: Να, βρήκες,
3: ακόμα σε έχω.
0: Ναι.
4: Ακόμα σε έχω.
0: 063. Κοίτα να δεις. Καλημέρα, Κώστα. Καλό Σαββατοκύριακο 13 Ιουνίου. Βλέπεις ότι τώρα διαβάζεται πρώτη φορά, έτσι. Φαίνεται αυτό. Αυτό είναι το τηλέφωνό μου 6978. Δεν το πω. Πάρε να κανονίσουμε να βρεθούμε. Κοίτα να δεις. Μου έρχεται να πάρω αεροπλάνο να πάω στη Φιλανδία να πιω τον καφέ που χρωστούσαμε στον Γιώργο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Γιώργο, πόσο το εισιτήριο από Φιλανδία για εδώ.
3: Κοίταξε με τη Ryanair. Φάνε κάνα κατοστάρικο άμα
0: κατοστάρικο,
3: το πλήσεις.
0: Για πλάκα.
4: Ποια Ryanair,
0: φέρω
4: παιδί
0: και
4: μου, κερνά, πάει.
0: Κερνάω και τη Μαράιδα και όλα τα κουτσούβελα που έχει.
4: Άστο, δεν έχουμε Ryanair.
0: Τζάμπα, δεν έχουμε.
4: Όχι, βέβαια.
3: Έχει ακόμη. Ακόμα. Μέχρι Οκτώβριο έχετε.
0: Μέχρι Οκτώβριο.
4: Ναι, αλλά θα προλάβουμε.
0: Καλά, ρε Μαράιδα, δηλαδή. Πέντε μήνες είναι, ρε Μαράιδα.
4: Τι πέντε μήνες, ρε Ιούλιο.
0: Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Τέσσερις,
4: δεν
0: δηλαδή σε πήρε.
4: Δεν προλαβαίνουμε. Για φτηνά.
0: Αλήθεια λε.
4: Δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε, Κωστή μου.
0: Γεια σου, Γιώργη, τα φιλιά μας, φίλε μου. Να σε καλά.
4: Λοιπόν.
0: Είχε δίκιο ο Γιώργος. Κάτσε, περίμενε. Παρακαλώ.
4: Τι κάτσε, περίμενε. Τι έχει κάνει.
0: Επειδή εσύ άρχισε.
4: Βρήκε χώρο, ε.
0: Καλημέρα, κύριε.
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε.
5: Εδώ, καλά.
0: Ο, Τάσος.
5: Πρέπει να σα ενημερώσω ότι είχαμε περιστατικό χθες το βράδυ, έτσι.
0: Εμπειρισμό, σύλληψη ή φωτιά.
5: Φωτιά, φωτιά, αφού ξέρεις εγώ με φωτιές ασχολούμαι.
0: Ναι,
4: Τάσο, ξενύχθησε είσαι.
5: Ξενύχθησε με είχα βάρδια, τώρα γύρισα.
0: Για πες το περιστατικό, Τάσαν.
5: Εσύ λίγο 12.30 ώρα τη νύχτα,
0: ναι.
5: Σε ένα χωριό στο Καβοντόρο.
0: Ναι.
5: Ταϊκό. Αυτό το χωριό είναι μία μισή ώρα από την Κάριστο. Φαντάσου.
0: Φαντάσου, παιδιά, μία μισή ώρα μπορεί να μιλάει και για 20 χιλιόμετρα τώρα.
5: Είναι κάτω, κάτω. Είναι, ξέρεις, κάπου τώρα.
0: Απ' έξω έχω περάσει, από μέσα ποτέ.
5: Λοιπόν, αλλά ευτυχώς δεν είχε αέρα. Πήγαν εκεί και οι δικοί μου δύο αυτοκίνητα, δύο οχήματα.
0: Ναι, τη σβήσανε. Πώς, από τι προκλήθηκε. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάντα, Τάσο.
5: Αυτό
0: με ενδιαφέρει πάντα.
5: Αυτό, Κωστή, εγώ να ξέρεις, επειδή ούτε ή άλλος δεν είμαι και εκεί.
0: Ναι.
5: Και για αυτή είναι η δουλειά της πυροσβεστικής. Αυτά τα βρίσκει το ανακριτικό της πυροσβεστικής.
0: Ωραία, ρε παιδί μου, αλλά η
5: περιπτώση. Το πιο πιθανό
0: ανθρώπινος
5: είναι κολόνα.
0: Κολόνα. Βραχυκύκλωμα δηλαδή.
5: Κύκλωμα κολόνα, γιατί εντάξει, τα περισσότερα από εκεί ξεκινάνε.
0: Πού, στη Μυγδαλιά, στην Πρινιά.
5: Αμυγδαλιά.
0: Αμυγδαλιά, ωραία.
5: Και μάλιστα η Αμυγδαλιά εκεί ήταν το πρώτο περιστατικό που είχα πάει εγώ.
0: Όταν είχε
5: αναλάβει. Για να βοηθήσω.
0: Εκεί πέρα πρέπει να έχει πολύ ψάρι, φίλε. Η Αμυγδαλιά, παιδιά, πρέπει να είναι τίγκα στους αργούς, στις χιόνες. Τίγκα όμως σας μιλάω. Το μέρος είναι.
5: Έχουν.
0: Παράδεισος.
5: Έχουν. Εκεί είναι άγρια. Είναι και άγρια τα μέρη.
0: Το λέω. Ο αργός είναι ένα ψάρι το οποίο πάει σε άγρια.
5: Βέβαια.
4: Τάσο.
5: Παρακαλώ.
4: Επειδή Κάβο είναι Κάβο, όχι ντόρο όπως το λέμε εμείς.
5: Ντόρο χρυσό. Δηλαδή
4: χρυσό ακροτήρι.
0: Ναι, δεν είναι αυτός που κάνει φασαρία.
5: Ωραίο. Εκεί να ξέρετε κουνάει πάντα, έτσι.
4: Ωραίο.
0: Ναι, ναι.
4: Είναι δύσκολα τα νερά.
0: Τάσο, έχω περάσει από εκεί δύο φορές.
4: Είναι δύσκολα τα νερά. Εκεί συνήθως δηλαδή.
0: Σιγά με δύσκολα.
4: Συνήθως οι ναυτικοί δίνουν τέτοιους γλυκούς χαρακτηρισμούς όπως είναι ο εύξηνος πόντος.
0: Αναλόγως τη μέρα.
4: Ναι,
5: είναι.
4: Όταν είναι λίγο περίεργα.
0: Ναι, ρε Σμαράγδα, αλλά απέναντι.
4: Δεν έχει χρυσό, ας πούμε, το Καβοντόρο και το Βάνατο.
0: Όχι, εγώ θέλω να σα
5: πω. Εκεί κουνάει πάντα, έχει πολύ αέρα.
4: Ναι,
5: και πολλές φορές όταν έχει.
0: Ναι, πες.
5: Πολλές φορές όταν έχει και πολλά μπουφόρ,
0: ναι.
5: Περνάνε όσοι περνάνε, ξέρω εγώ, έρχονται και δένουν στον κόλπο της Καρίστου.
0: Ναι. Αλλά να πούμε ότι είναι μόλις 7 μίλια. Δηλαδή, μέχρι να πιάσει άνδρο, είναι μόλις 7 μίλια. Δηλαδή, πρέπει να έχει πολύ αργό πράγμα για να μην μπορέσει να το περάσει το Καβοντόρο. Κατάλαβες.
4: Ναι, καλά. Και συνήθως, όταν βγήκε
0: και συνήθως ο καιρός εκεί είναι βόρειο-ανατολικός. Όχι συνήθως, πάντα. Πάντα, δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι μια στις χίλιες να πάει δυτικός ο άνεμος κτλ. Οπότε από πίσω τον έχεις. Κατάλαβες.
4: Το ζημιάρι, ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι.
0: Γεια σου, Τάσο. Τα φιλιά.
5: Την αγάπη μου, φιλιά.
0: Γεια σου, αγόρι μου.
4: Καλημέρα, Τάσο. Απλά πάντα όταν ακούω.
0: Καβοντόρο.
4: Ναι, ναυτικούς όρους που είναι γλυκούλιδες.
0: Ναι, ναι.
4: Μου πάει το μυαλό την ακριβώς στο ανάποδο.
0: Σωστό. Σωστό. Παρακαλώ.
6: Καλή σας μέρα από Δραμηνό.
0: Καλώς το Δραμηνό.
4: Τώρα δέσαμε.
0: Τώρα
4: βέβαια.
6: Τι κάνετε.
0: Πώς γίνεται. Παραβάς λείπει. Πώς γίνεται. Δεν δέσαμε ακόμα. Ένα Παραβά. Έχει μια γραμμή ανοιχτή.
4: Μου το φιλούσες.
0: Ναι. Για πες.
6: Λοιπόν, θέλω να γίνω λίγο κακός με περιοχή. Εδώ και χρόνια χθες σπουδάζει, τελειώνει ο γιος μου. Φέτος τελειώνει ευτυχώς. Τελειώνει στην Κρήτη. Ξέρετε ότι η Κρήτη έχει τελείως διαφορετικές συμβάσεις εργασίας από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Τι εννοείς?
4: Δεν μου κάνει εντύπωση.
6: Θα σας πω, γιατί να. Εδώ για τρία χρόνια, ας πούμε, παράδειγμα,
0: ο δικός σου.
6: Το παιδί δουλεύει κάθε καλοκαίρι.
0: Ωραία.
6: Ξέρεις, έχει και φίλους το ένα άλλο. Κανένα από τα παιδιά δεν έχει πάρει ποτέ δώρο, άδεια ή κάτσε, δώρο Χριστουγέννων ή τίποτε.
0: Περίμενε. Περίμενε. Με πρόσληψη.
6: Με πρόσληψη, κανονικά.
0: Κανονικά, με πρόσληψη.
6: Ναι. Και θέλετε να σας πω και τ' άλλο.
0: Ναι.
6: Από τους 10 γνωστούς φίλους που έχει το ένα τ' άλλο, οι 8 κάναν και καταγγελίες ανώνυμες, έτσι.
0: Ναι, κατάλαβα.
6: Λοιπόν, Δεν έχει γίνει ποτέ τίποτε. Η πλάκα πια είναι ότι όταν τα παιδιά λένε καλά, ρε παιδιά, γιατί δεν θα πάρουμε αυτό το λίγο δώρο, ας πούμε, που ναι. ξέρεις, τι σου λένε. Είναι μέσα στη σύμβαση αυτού. Ότι τα δώρα σου και αυτά είναι μέσα στο βασικό σου.
0: Δηλαδή σου λέει. Ναι, δεν γίνεται όμως αυτό.
4: Προσπαθούσα να το εξηγήσω, αλλά δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
0: Αυτό είναι άλλο. Άλλο αυτό όμως και άλλο αυτό που λέμε τόσο καιρό, Ντραμή, ναι. Δηλαδή ότι πληρώνεται το δώρο.
6: Δεν υπάρχει αυτή η σύμβαση στην Ελλάδα.
0: Ναι.
6: Δεν υπάρχει τέτοια σύμβαση.
4: Εννοείται δεν υπάρχει. Αλλά πώς.
6: Αναγκάστηκα. Πήρα σε κάποιο τηλέφωνο επίτηδες.
0: Ναι.
6: Και το λέω, ρε φίλε, επειδή λέω το παιδί τώρα βγαίνει στην αγορά εργασίας,
0: ναι.
6: δεν θέλω, λέω, να τον απογοητεύσω από την Ελλάδα να μου.
0: Ναι.
6: Πες μου πόσο είναι το δώρο του
0: το
6: να στα στείλω εγώ, λέω, για να του τα δώσω. Και μου λέει 273 ευρώ.
0: Πήγε τέτοιο θράσος, απάντησε.
4: Έλα, ρε.
0: Απάντησε, παιδιά.
6: Η πλάκα δεν είναι αυτή, Βαραγιάννη. Ναι. Η πλάκα είναι ότι έχουν γίνει εκατοντάδες
0: καταγγελίες.
6: Στον ΤΕΜΕΚ επόπτη.
0: Αυτό θα σου
6: και
0: πω.
6: Δεν κινείται ναι. κανένα, ρε παιδιά. Με κάνει τίποτα.
0: Αυτό είναι τοπικό φαινόμενο. Διότι εδώ έχω εμπειρία. Όχι. Συγγνώμη. Όταν λέω τοπικό φαινόμενο, να μην πηγαίνει η επιθεώρηση εργασίας. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, εγώ που είμαι καμένος από αυτή την ιστορία, παίρνει ένα τηλέφωνο και έρχονται για τρεις.
6: Μακάρι, εγώ το λέω.
0: Εγώ είμαι καμένος, έχω πληρώσει 25 χιλιάρικα. Λοιπόν, ναι.
4: Ναι, αλλά 20 χρόνια πριν κοστί.
0: Το 12.
4: Βάλε, δεν το καταλαβαίνει, αλλά περνάει ο καιρό.
6: Εγώ είμαι να βγει στη δουλειά να βγει έξω το ένα άλλο.
0: Ναι.
6: Όχι, επόμενη δεν περνάει. Παίρνουν και πολλέ φορέ τηλέφωνο για να λένε ότι έρχονται.
0: Κατάλαβα.
4: Καλέ, εδώ δεν είχαμε τη μαφία στην Κρίνη και στην Καλαμαριά, το θυμάσαι.
0: Όχι.
4: Που έπαιρνε ο ένα κατασυμματάρχη τον άλλον.
0: Και ότι.
4: Πήγαινε στο πρώτο μαγαζί.
0: Καλά, αυτό γιατί νομίζει την Καλαμαριά γινόταν.
4: Όχι, αλλά εκεί έσκασε. Εκεί έσκασε.
0: Όχι, παντού γίνεται αυτό, ρε Μαρά.
4: Ναι, εκεί δημοσιοποιήθηκε.
0: Και τώρα γίνεται.
4: Φυσικά και τώρα.
0: Μπαίνει
4: γίνεται.
0: Τώρα η επιθεώρηση, όχι η επιθεώρηση, μπαίνει, ας πούμε, το. Ξέρω εγώ, έλεγχος, να μην πω από πού, έτσι.
4: Ναι, ναι,
0: και
4: ναι.
0: ο ένας παίρνει τηλέφωνο τον άλλο.
4: Ναι, ναι,
0: και επειδή οι μερικοί είναι καινούργοι, δεν έχουν το τηλέφωνο, στέλνουν το σερβιτόρο. Και πάει ο σερβιτόρος και λέει: κόψτε, παιδιά, αποδείξει παντού.
6: Ένα διάστημα ήμουνα σε νησί.
0: Ναι.
6: Και κάθε φορά που ερχόταν από ένα νησί σε άλλο ιστό, έπαιρνα τηλέφωνο ο καπετάνιος. Και λέει: ξέρετε, τους σέρνουμε.
0: Ξέρετε.
6: Αλλά δεν τα πάντα στην αγορά.
0: Ξεχάσετε που τους δίρανε μέσα στο πλοίο. Στη Σαντορίνη, λίγο πριν κατέβουνε. Έπεσε σύρμα ότι μέσα είναι κλιμάκιο και τους δίρανε τους ανθρώπους. Γεια σου, Δραμινέ. Πάρε και ένα βαραβά.
4: Αποκλείεται.
0: Καλημέρα.
4: Ναι.
0: Αγωνία.
4: Έλα.
0: Στο ακροατήριο. Καλημέρα. Άντε ντε.
4: Α, θα ανησυχήσω τώρα, με κάνεις και ανησυχώ.
0: Τι έγινε, βαραβά, όλα καλά?
4: Τον άκουσες, βγήκε στο χιλιτίδι?
0: Όχι.
4: Α, δεν μ' αρέσουν αυτά.
0: Λοιπόν, ο Βαλάτης μου γράφει εδώ, τον, ο Λάτης Ρακλάκη. Έχουμε ένα κοινό φίλο. Γιατρό, που λες.
4: Ναι.
0: Ναι, καλό μου φιλαράκι. Έχετε 5 χρόνια, με παρακαλάει να πάμε για εξετάσεις. Λοιπόν.
4: Ω, παπά, δεν μπορώ πια.
0: Τώρα έχει βάλει άλλους.
4: Όταν λες.
0: Έχει βάλει εδώ πέρα το Βαλάτη, παιδί μου. Καλημέρα, αδερφέ μου, λέει ο Βαλάτης.
4: Ναι.
0: Ο Δημήτρης.
4: Ναι.
0: Παντολέον, σε περιμένει για εξετάσεις, μου είπε.
4: Γιατί?
0: Τι θα γίνει, φιλαράκι?
4: Λοιπόν, θα αφήσετε τον Κωστή μου.
0: Αδερφέ, σε περιμένουμε ή να στείλω. Όχι, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δηλαδή πρέπει να πάω όνειρο καλά με εξετάσεις. Δεν βλέπετε τι είπε ο Ραπτόπουλος.
4: Από
0: τη μανία του να κάνει εξετάσεις. Για καλό στον καφετζή. Καλό στον καφετζή.
4: Μας πήρε χαμπάρι, παιδιά.
0: Δεν βλέπετε τι είπε ο Ραπτόπουλος. Από την αγωνία του να είναι άρρωστος και να ενδιαφερόμαστε όλοι για το τι αρρώστια έχει, έγινε πραγματικά άρρωστος.
4: Πρόσεξε, χτες έρχεται,
0: ναι.
4: μου λέει, πες τη Λίλα,
0: ναι.
4: να λέω, 11 και 27, λέω, εντάξει, λέω κάτι, ξέρω εγώ για τη δουλειά.
0: Κανα χάπι.
4: Όχι.
0: Το Ζάναξ.
4: Α, μου καλέσει ταξί. Και 27 έχει σημασία.
0: Παιδιά,
4: πρέπει
0: φοβερό.
4: Πάντα να διαφέρει.
0: Είναι ένα χρόνο μικρότερος από μένα,
4: ναι,
0: και
4: ναι.
0: άγεται και φέρεται σαν 85χρονος σε
4: και
0: σχέση
4: του λέω,
0: με μένα.
4: Γιατί ταξί, ναι. πάλι. Θα πάω λίγο στον καρδιολόγο.
0: Ναι.
4: Καλά, ρε, λέω. Δεν ήταν, τα ξεσχονίσαμε όλα, δεν τα κάναμε όλα αυτά. Α, πάω, λέει, να μου φύγει, λέει, και για την καρδιά. Δεν ξέρεις, λέει, και εκείνα και τα άλλα. Λοιπόν,
0: αφού πήγε, αυτό είναι ένα αέρα τη Δευτέρα, μας είπε ότι πρώτα.
4: Πνευμονολόγο πήγε.
0: Και μετά μας είπε στον αέρα τα επ' αυτά. Σε παρακαλώ, έχεις εμένα αλλού αυτά, έτσι.
4: Τι αλλού, δεν πήγε καρδιολόγο.
0: Όχι, πήγε. Πρώτα, λέει, πήγε στις άλλες εξετάσεις και μετά τον ψάξανε και για την καρδιά. Με τρελάνε τώρα, αυτό
4: στην
0: είπε.
4: Καρδιά.

0: Λοιπόν, περαστικά Κωστάκη μου, να σε καλά. Εγώ τον αγαπώ τον Κωστή με τις...
1: Τι περαστικά, παιδί μου, τίποτα δεν έχει.
0: Ναι, τίποτα δεν έχει. Ναι.
1: Τι περαστικά.
0: Ήθελα πάνω να δει πώς είναι τα Ζάναξ.
1: Αχ, παιδιά, τι έζησα εχθές.
0: Πήρε δύο Ζάναξ, ας πούμε.
1: Αχ, τι έζησα.
0: Το μάθε όλοι οι φίλοι σου ότι πήρε ο Κωστάκης, πήρε Ζάναξ, ας πούμε.
1: Καταρχάς.
0: Μην τον δίνετε τέτοια ρε εσείς. Ρε εσείς γιατροί. Δηλαδή, απευθύνομαι τώρα στον ιατρικό.
1: Καταρχάς.
0: Στον Δούσουε. Μάλλον άλλο είναι ο Δούσουε.
1: Save κουλιανός κουλιανός.
0: Ναι.
1: Όπως λέμε, καρέτα καρέτα. Ναι. Έχει τραβήξει 10 μέρες ο Νικόλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, χρειάζεται ανδριάντας. Πώς χρειάζεται ανδριάντας σε εμένα, πού.
0: Ναι.
1: Πού
0: σε μένα,
1: έχω
0: σε μένα,
1: εσένα απέναντι, τον Κωστή τον Βαραγιάννη.
0: Μένα,
1: αλλά
0: ναι.
1: Μιλάμε, δεν υπάρχει αυτό. Έρχεται χτες Κώστα και είναι έτσι.
0: Καλέ.
1: Μαμάκι,
0: άμα
1: για τον Τάσανα.
0: Ωχ, Παναγία.
1: Να λένε όλοι το ακροατήριο, να γράφουνε. Διώξε τον Αλέξανδρο από την ΚΟ, φέρε πίσω τον Ραπτό. Τον αγαπάμε πολύ τον Αλεξανδράκο. Αλλά είναι αργός. Ήταν πάρα πολύ αργός. Δεν υπήρχε αυτό, Κώστα.
0: Λοιπόν, τον είδες στον Εζίπα, εδώ που ήρθε.
1: Τον είδα.
0: Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα μουσικό.
1: Ναι.
0: Είσαι σίγουρη? Θα κρατήσει πολύ.
1: 6:30.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω στον αέρα. 6:30 είναι.
1: Ναι.
0: Κατά τις 7 θα έρθουμε πίσω. Να ενημερώσουμε και τον κόσμο.
1: Πες μου, σε παρακαλώ, δεν φτάνει που άρχισε να
0: έρθω. Δεν γίνεται στον αέρα να το πω. Δεν γίνεται. Τώρα ήρθε με ενημέρωση εδώ. Πρέπει να φύγουμε για λίγη ώρα.
1: Άντε πάμε.
0: Ή θα μας συλλάβουν. Κάτι τέτοιο.
1: Τι?
0: Όχι βέβαια εμάς, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε στην ανάκριση. Πάμε, παράθυρο σας πω, να δούμε μετά αυτά, έτσι. Πάμε, θα βάλουμε λίγο αυτόματο και εν ευθέτω χρόνο θα σας εξηγήσουμε κιόλας.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.

Μπήκα στο σπίτι που έχω τόσες αναμνήσεις, μες στο δωμάτιο που μέναμε μαζί. Ένα σημείωμα που λέει μην αργήσεις, φέρνει στο νου μου τη δική σου τη φωνή. Τα πράγματά μου ήρθα απόψε να μαζέψω, μα πώς

0: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
12: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Time out για θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
2: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
19: Joyride.
4: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
2: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
19: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
2: Νέα εποχή Waterland.
19: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
8: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
1: Καλώς το Γιάννη.
3: Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
13: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
3: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου,
13: θα ησυχάσεις για 15 χρόνια.
3: Duropaint PU. Το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
13: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
3: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
21: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
22: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.

0: Να συνεχίσουμε από εκεί ακριβώς που το αφήσαμε. Τώρα προφανώς έχει ανακατευτεί λίγο η παρέα, αλλά έτσι είναι αυτά. Θα σας εξηγήσουμε. Ελπίζουμε να περάσετε καλά με τη Φωτεινή Μαυράκη, με την Άτζελα Δημητρίου, με την Άγγιστη Πρωτοψάλτη. Γιατί γελάτε, κυρία?
1: Όχι, γιατί. Γιατί προλόγησε σε παράθυρο στα σπορ. Περιμένουν όλοι να ακούσουν για τον Τάχα Αλή.
0: Ναι, ναι, θα άκουγαν για τον Τάχα Αλή. Αλλά από την άλλη, σκεφτόμουν ότι καλώς, ας πούμε, είμαστε εμείς εδώ στο. Στα μικρόφωνα για να εξηγήσουμε τι έγινε, παρά να ήταν ο Ραπτόπουλος.
1: Καλά τώρα.
0: Δηλαδή, να σας εξηγήσω ο Ραπτόπουλος τι έγινε. Και ας πούμε την αλήθεια, είχαμε ένα τηλέφωνο, ένα απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα, κάπου στο κτίριο, όπου ήρθαν οι άνθρωποι, ήρθαν η αστυνομία, πυροσβεστικοί, όλοι άψογοι στη δουλειά τους.
1: Να τους ευχαριστήσουμε. Ευγενέστατοι και άμεση.
0: Και, ναι, βεβαίως. Σκυλιά, περπάτησαν το χώρο. Βεβαίως, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, αν και ναι, στη Θεσσαλονίκη είχαμε περιστατικά πριν 10 μέρες, θυμάστε τι έχει γίνει έτσι. Οπότε δεν είναι και για πολύ πλάκα αυτή η ιστορία. Υπάρχουν δυστυχώς, ευτυχώς και αρκετοί βλαμμένοι έξω, οι οποίοι έχουν δικούς τους τρόπους επανάστασης.
1: Τώρα αυτό πώς κάπου... το έθεσες έτσι, μισό λεπτό τώρα. Ναι. Θέλει χέρι αυτό ψυχανάλυσης.
0: Όχι, όχι, μια χαρά έτσι.
1: Θα σε στείλω στην αδερφή του Κουριανού.
0: Έτσι είναι.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Ναι. Α, για
1: το ευτυχώς.
0: Το ευτυχώς είναι ότι είναι παπατζίδες, ψεύτες.
1: Α,
0: δηλαδή.
1: Okay, τώρα το δέχομαι.
0: Δυστυχώς,
1: ναι,
0: υπάρχουν, αλλά ευτυχώς από την άλλη το κάνουν για φάρσα, ας πούμε, και τα λοιπά, ναι, για να σε δυσκολέψουν, να σου κάνουν ένα θέμα στη δουλειά. Άλλος παίρνει τηλέφωνο γιατί είχε εξετάσει, ας πούμε, στο σχολείο Ρεσμαράκη και παίρνει τηλέφωνο για βόμβα. Άλλος είχαν το πλοίο και παίρνει τηλέφωνο για βόμβα. Κατάλαβες, σου λέω τώρα.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας τώρα από όπως το βλέπει ο καθένας, έτσι. Και προσπαθούμε και πραγματικά να ξέρετε ότι σε μεγάλο βαθμό την κάνουμε και όπως πρέπει εδώ στο Μετρόπολης.
1: Ξέρεις, είναι και αυτό το. Επειδή ναι, όντως έχεις απόλυτο δίκιο, δεν είναι όλα για πλάκα.
0: Ναι. Όχι, δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου. Και ούτε και το να κουβαλάμε 20 αστυνομικούς εδώ και πυροσβέστες που θα μπορούσαν να.
0: Θα μπορούσαν να κυνηγάνε τους κλέφτες, ας πούμε, και τους κακούς, ναι.
1: Εννοείται και να είναι εκεί που έπρεπε να είναι. Ζούμε χαλεπούς καιρούς.
0: Ναι.
1: Ζούμε χαλεπούς καιρούς. Ναι. Έχουν ξεπέσει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Δεν υπολογίζουμε την ανθρώπινη ζωή και η τυφλή βία κοστεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρεις εκείνη την ώρα αν το κορίτσι που ήρθε έχει 3 παιδιά, έχει την οικογένειά του.
0: Ναι.
1: Ο Στέφανος Νεζίπα.
0: Τον Νεζίπα, ρε φίλε.
1: Δεν υπάρχει, έχει δίκιο.
0: Ναι. Ήρθε εδώ, όχι, λέει και συγγνώμη, ρε φίλε. Εμείς δηλαδή.
1: Ο
0: ναι,
1: απόλυτος.
0: Ο απόλυτος άρχων του αγώνα. Έτσι.
1: Και τα, τους έχει όμως εμπειρία. Τόσα παράθυρα, τόσα.
0: Έχει εμπειρία όμως ο Στέφανος.
1: Έχει εμπειρία.
0: Έχει εμπειρία. Δεν είναι η πρώτη φορά που του τυχαίνει αυτό στη βάρδια του. Έτσι. Οπότε ήξερα ακριβώς τι να κάνει. Τώρα ναι, για τη δική μας αντίδραση, άμα σας πω.
1: Πες.
0: Να πω.
1: Ναι, θα πεις.
0: Είναι 6:25, ετοιμαζόμαστε για παράθυρο. Έρχεται ο Νεζίπας, μου λέει κλείσει το μικρόφωνο. Το κλείνω όλο, μου λέει είναι η αστυνομία εδώ. Μου λέει έχουμε απειλητικό τηλέφωνο, πρέπει να βγούμε, λέει, για να ψάξουν το κτίριο. Λέω εγώ δεν πάω πουθενά, πες.
1: Έτσι ακριβώς είπε, παιδιά. Αλήθεια.
0: Πες στον αστυνομικό, λέω δεν πάω εγώ πουθενά. Θα μείνω εδώ, θα μείνω για εκπομπή. Φεύγει αυτός, πάει το λέει στον αστυνομικό. Ο άλλος λέει πάνω δεν κατεβαίνει. Οπότε ήρθαν εδώ να μας μάσουν. Και φύγαμε.
1: Σε όλη αυτή την ιστορία, εγώ δεν ξέρω τίποτα.
0: Όχι, τις το είπαμε στις κάλες της Μαράγδα, για να μην, γιατί τα κορίτσια πανικοβάλλονται και λίγο πιο εύκολα. Είναι λίγο πιο ευαίσθητα. Αυτή είναι η ιστορία, παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα μηνύματα όλα είναι ξαφνικά. Σας χάσαμε. Τι γίνεται, μόνο τραγούδια. Ράδιο Τούμπα το κάνατε. Πάει εκπομπούλα, πάει, λέει ο Νίκος.
1: Η αλήθεια είναι ότι πάει για Παρασκευή, αλλά δεν πειράζει. Ταιριάζει.
0: Ανησυχήσατε ωραία και ευγενικά και γλυκά. Του στείλα, ας πούμε, προσέχετε, παιδιά. Φυγέτε από εκεί. Τέτοια. Μπράβο, Στέλιο. Ευχαριστούμε τη Μαρία. Όλα τα τηλεφωνήματα.
1: Πού πήγατε, ρε, παιδιά, λέει ο Χρήστος.
0: Ωραία, πού πήγατε, ρε.
1: Για μπάνιο πήγατε, λέει ο Δημήτρης. Ο Τάσος, τι έγινε, ρε, παιδιά. Νομίζω τώρα ενημερωθήκατε όλοι. Συμβαίνουν και αυτά. Έτσι, είναι αλλά το πίπερο, ναι. Κάθε μέρα ρουτίνα. Εντάξει. Καλημέρα, Σμαράγδα και Κώστα. Καλημέρα, πολύ απότομα ξεκίνησαν, λέει ο Απόστολος, οι καλοκαιρινές διακοπές.
0: Όχι, έτσι, πάντα.
1: Έτσι θα σας αφήνω.
0: Πάντα ενημερώνουμε. Καλημέρα. Γεια σου, Λιάκο, καλημέρα. Λαϊκός FM εκεί. Έκτακτη μισά ώρα απεργία. Τι έγινε? Το μόνο που δεν πήγε στο μυαλό μας. Για να μην πεις Σμαράγδα το παράθυρο, σας πω όλα αυτά.
1: Έτσι, πες τα. Τι λοιπόν, να πω για τον Μπαπέ.
0: Για ποιον?
1: Για τον Μπαπέ.
0: Μπαπέ, τώρα εντάξει, χάσαμε το στοίχημα.
1: Γιατί το
0: γιατί μισοπαλία το παίζα. Και μάλιστα.
1: Αποκλείεται, ρε Κώστας, το έλεγα από χθες. Η μάνα με το παιδί, είναι δυνατόν?
0: Ναι, ναι, αλλά Βαραγιάννης έχει παίξει ένα ωραίο συνδυασμό και έχει παίξει αυτό το παιχνίδι χ ημίχρονο, χ τελικό.
1: Α, για να πάει παράταση και
0: ναι,
1: στο τέλος να κερδίσει.
0: Ναι, το έδινε, α πούμε, 5 τόσο. Και κερδίζει πέναλτι η Γαλλία. Εγώ μισοκοιμάμαι γιατί ήμουν κουρασμένος.
1: Ναι.
0: Και μαθαίνω και πέναλτι η Γαλλία. Και μόλις το πιάνει, λέω πήραμε και το στοίχημα. Πού να ξέρω ότι ο Μπαπέ θα μπει με τέτοια διάθεση στο δεύτερο ημίχρονο, του βάλαν δύο γκολ, νομίζω σε 6 λεπτά, 7.
1: Ναι, καλέ, μετά.
0: Ναι. Πάμε να μα πει ένα παράθυρο, σα πω ρολόι.
1: Πάμε και αφιερωμένο το παράθυρο στα παιδιά τη αστυνομία, στα παιδιά τη πυροσβεστική,
0: αντιτομογραφική και το σκύλο. Βάλε και το σκύλο.
1: Το
0: Μαλινουά. Πάμε. Παράθυρο και επιστρέφουμε.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου, υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Καλή σας ημέρα. Για τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο, η Γαλλία θα βρεθεί στα ημιτελικά του θεσμού, καθώς επικράτησε 2-0 του Μαρόκου με γκολ των Μπαπέ και Ντεμπελέ και έκλεισε θέση για την τετράδα. Οι προημιτελικοί αγώνες συνεχίζονται απόψε με ευρωπαϊκή μονομαχία. Στις 10 ώρα Ελλάδος, η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο στο στάδιο του Λος Άντζελες. Ο νικητής του συγκεκριμένου ζευγαριού θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Γαλλία στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 14 Ιουλίου στον Ντάλλας. Στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται η μετακίνηση του Τάχα Αλή στον ΠΑΟΚ, με τον Σουηδό Εξτρέμ να έχει συμφωνήσει σε όλα για τη μεταγραφή του. Ο διεθνής άσος αναμένεται να αποχαιρετήσει τη Μάλμε στο μάτς της Κυριακής με την Γκέτεμπορκ, προτού ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των Ασπρόμαυρων. Η άφιξη του

0: έστειλαν με ανακοίνωσή τους οι οργανωμένοι οπαδοί του συλλόγου λίγες ώρες μετά την επίσημη αλλαγή της διοικητικής κοιτάλης. Μέσω της σχετικής τοποθέτησης, οι φίλαθλοι ζητούν σοβαρότητα, συνέπεια και ειλικρίνεια, με βασικό γνώμονα το σεβασμό προς την ιστορία της ομάδας και τον κόσμο της. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
2: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
1: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: Στις καλύτερες τιμές Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794. New Palette, ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες για παλέτες. New Palette, στου Κογιάννης Μάκης, 6976-360-365.
1: Μυρίζει λουχουδιά.
2: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
1: Πού πήγε πάλι?
2: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
2: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
3: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
4: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
5: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
4: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
5: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
6: Inhotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2n.
7: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Ατλά Κολ!
1: Τι έπαθε εσύ αυτός?
0: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλά Θέρμ.
2: Η Ατλά Κολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλά Θέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλά Κολ.
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: παιδιά.
1: Γελάω με τα μηνύματα.
0: Τα παιδιά είναι πολύ... χορεύει η Σμαράγδα, κινείται τέλος πάντων.
1: Θα τους κράξω τους ακροατές μας. Όλους. Όταν μιλάμε και κάνουμε, την αρνητήλα την έχουν έτοιμη ακόμα και καλημέρα να τους πεις. Και τώρα που μας βάλαμε βομβίτσα, δεν μας βάλαμε παιδιά, μην λέμε ό,τι θέλουμε. Είναι όλοι τόσο υποστηρικτικοί. Πού είστε? Και ανοίγω, λέει ο Δημήτρης, μπας και ακούσω τη μαγευτική φωνή της Μαράγδας. Και ακούω τραγούδια. Τι έγινε, ρε παιδιά, πέραν του χαβαλέ, είναι κοινωνικά απαράδεκτο να γίνονται τέτοιες φάρσες.
0: Ναι.
1: Τα σώματα ασφαλείας είναι για άλλη δουλειά. Επίσης, ένα μέσο, λέει, συμφωνούμε ή διαφωνούμε με αυτά που πρεσβεύει, πρέπει να κάνει τη δουλειά του άφοβα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Εννοείται.
0: Όλα αυτά που λέτε, όταν είσαι ψύχρεμη, είναι σωστά.
1: Πέραν αυτού, είναι πράγματα που μας οδηγούν σε πολιτική και κοινωνική αστάθεια.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, Μπομπάτη.
0: Μπομπάτη. Σήμερα πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα το μήνυμα αυτό με το απόψη κάνεις μπαμ. Άκου, λέει, τι λέω.
2: Bonjour, κουμπάρος.
0: Ναι.
2: Καλά, το έχετε πάει σε άλλο επίπεδο, έτσι.
0: Ναι.
2: Το τι σκαρφίζεστε για να μην κάνετε εκπομπή, ούτε ο κόκκινος το σκέφτηκε αυτό το πράγμα. Καλό είναι αυτό. Κάθε 2-3 μέρες τηλέφωνο κάποιος, έχει πιθανότητα βόμβα, κάτσε μισή ώρα, ξεκούρα τσιγάρο, καφεδάκι.
0: Πού μας έβλεπε?
1: Τέτοιο socializing με τα μουσικά ραδιόφωνα.
0: Γιατί αλήθεια είναι ότι ήμασταν έξω στο πεζοδρόμιο με το Zoom, με το
1: Velvet,
0: Velvet, όλοι α πούμε κτλ. Καφέ, τσιγάρο, όντως στο πεζοδρόμιο.
1: Έτσι. Παρ' όλα αυτά, να αποκαταστήσω την αλήθεια, 25 χρόνια ο Γρηγόρης ο Κόκκινος είναι εδώ. Βράχος και δεν ψάχνει καμία αφορμή.
0: Εννοείται.
1: Ποτέ να λείπει.
0: Εννοείται. Απλά τα λέμε αυτά
1: γιατί
0: λέμε
1: μπορούμε
0: εδώ πράγματα, ας πούμε, που ενοχλούν ένα τον άλλον.
1: Ακριβώς.
0: Σπροχνόμαστε. Τι άγαμε. Καλημέρα, με τέτοιο όνομα μεταγραφή ο Πάοκ, όχι βόμβα. Αυτά τα ντρόουν, λέει, τα στείλουν. για τον Τάχα, λέει.
1: Έλα, μας παρακολουθούν. Τι λέγαμε έξω, πες.
0: Οι ρεπόρτερ του Πάοκ τον κάνανε Μέση, λέει.
1: Ναι. Τι, σας χαλάει.
0: Με τον Πάοκ, λέει, ακόμα, λέει, αλλαγή έπαιξε.
1: Κοίτα, καλός είναι.
0: Καλός είναι.
1: Καλός είναι.
0: Ποιο τη σουντάλη δεν μου θυμίζει αυτή η περίπτωση.
1: Το έλεγες και πριν μας βάλουν τη βόμβα. Μην μας βγάλουν έξω πάλι.
0: Παίξατε με ποιοι ήταν αυτοί, ήταν Βέλγοι, ήταν, δεν θυμάμαι.
1: Αυστριακοί.
0: Α, με τη Μάλμε, ναι.
1: Σουηδική.
0: Παίξατε με τη Μάλμε, είδατε τη σουντάλη, έκανε 2 τρίπλες. Α πούμε, ω, παιχταράς, πάρτονα. Πάρτο το παλτό.
1: Καταρχάς, να πούμε κάτι τη που πρέπει να τον αναγνωρίσουμε στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Ότι.
1: Για άλλη μια χρονιά, παρά το ότι μας έχει βγάλει την ψυχή,
0: ναι,
1: την ψυχή κυριολεκτικά, βαρεθήκαμε να λέμε για Γιαννούλη και ναι, ό,τι να είναι, όταν κάνει μεταγραφή δεν τη μαθαίνει κανένας. Αυτό...
0: Κάτσε, το Σάντα Μαρία έχει ένα μήνα που λέτε Σάντα Μαρίας.
1: Ένας έκατσε. Αλλά
0: ένας έκατσε. Περίμενε.
1: Και πάλι.
0: Περίμενε. Ο Εντουστόντο, πώς το λένε.
1: Πες μου έναν που έγραψε για τον Τάχαλη ή που διέρευσε.
0: Μα εγώ δεν ξέρω αν το θέλατε τον Τάχαλη.
1: Γιατί ξέρουμε εμείς, αφού δεν το ξέρουμε.
0: Ναι, ότι τον πήρατε, τον πήρατε. Δεν ξέρω αν τον θέλετε.
1: Πάντως το κάνει, είπα, πολύ έξυπνα.
0: Κάτσε, σου λέω. Εντουστάντο, πώς το λένε αυτόν που πήρατε.
1: Ελουστόντο.
0: Ελουστόντο. Το ξέραμε ένα μήνα πριν.
1: Όχι, ένα μήνα πριν δεν το ξέραμε.
0: 25 μέρες. Ελουστόντο και Ελουστόντο. Σάντα Μαρία, ένα μήνα πριν. Τι είναι αυτά που λες?
1: Όχι, δεν.
0: Ένα
1: είναι καλή. Είναι καλή σε αυτό.
0: Καλή.
1: Σε αυτό. Δηλαδή πάντα μας κάνουν μια έκπληξη. Εύχομαι να μας βγει λίρα 100 Τάχαλη. Τώρα. Στη δημιουργία.
0: Το πιστεύεις τώρα αυτό, ας πούμε, ότι μπορεί παίκτης, ας πούμε, με αυτό το σωματότυπο, με αυτό το, να επιβιώσει το ελληνικό πρωτάθλημα?
1: Κοίταξε να δεις.
0: Ναι, το βλέπω.
1: Η αριστερή πλευρά είναι πάντα για μένα που δείχνει ένα ταλέντο. Δηλαδή, αν μπορείς να υποστηρίξεις την αριστερή πλευρά στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν είναι η φυσική θέση.
0: Ναι, okay.
1: Okay.
0: Τι θα πει αυτό, δεν είναι η φυσική θέση?
1: Δεν είναι, ρε παιδί μου, όλα δεξιά δεν λέμε. Δεξιόχειρες, δεξιοπόδαροι, το αριστερό πάντα.
0: Έτσι το λέτε. Με το δεξί είναι. Το δεξί είναι το καλό του πόδι.
1: Ναι, πάντα μου κεντρίζει το ενδιαφέρον ένα σπίτι.
0: Τάχα δεξιπόδι. Τάχα τρίπλα. Τάχα, ξέρω εγώ, τάχα αθλητή.
1: Πάντα μου κεντρίζει το ενδιαφέρον ένα παίκτη που αγωνίζεται αριστερά. Πάντα. Είναι εξτρεμάκι καλό, είναι γρήγορο.
0: Ναι.
1: Έχει τη δημιουργικότητα.
0: Για εκεί. Εκεί
1: είναι. Ό,τι ξέρω, γιατί και εγώ εξαπίνησα.
0: Μακάρι να βγει.
1: Εγώ δεν το παίξω εδώ πέρα.
0: Μακάρι να βγει, να σου πω την αλήθεια. Ναι, οκ. Και εγώ από αυτά που διάβασα δεν τον ήξερα τον παίκτη. Κανένα δεν τον ήξερα.
1: Αλλά έχει για Σουηδός, δηλαδή θα
0: έλα τώρα, Σουηδές.
1: Ναι, όντως. Αυτά λέγαμε, παιδιά, στο διάλειμμα, να σας είμαστε ειλικρινείς.
0: Σουηδός.
1: Τα χαλή από Σουηδία.
0: Ναι.
1: Γέννημα θρέμα.
0: Εντάξει, ναι. Okay. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
1: Όχι.
0: Αλλά όταν λέει Σουηδός, επειδή μου.
1: Όχι, ρε παιδί, δεν να
0: στο μυαλό μου έχω τον Χάλαντ.
1: Φυσικά.
0: Κατάλαβε και βλέπει τον Αλή.
1: Εννοείται.
0: Με την καμπούρα.
1: Ένα Σούντμπεργκ, ένα κάτι.
0: Μπράβο, κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Για Σουηδός, ένα χαρακτηριστικό που έχει και θέλω να το δω, μένει να το δούμε, είναι τρίπλα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και πολύ
0: με ανησυχεί,
1: ενδιαφέρον και εξτρέμ.
0: Με ανησυχεί ότι στη φωτογραφία του ρεπορτάζ που είδα την πρώτη, ο παίκτης είναι σε σάλα.
1: Δεν είναι ο μόνος.
0: Ναι. Είναι άπειρα τα παραδείγματα ποδοσφαιριστών οι οποίοι, ναι, στο φουτσάλ ήταν καταπληκτικοί. Mm. Τριπλάρουν, ας πούμε, 5 άτομα μέσα σε ένα τετραγωνικό. Στο χόρτο όμως δεν μπορούν ούτε τον εαυτό τους ούτε να κουβαλήσουν την μπάλα στο χόρτο.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό και λίγο αυτούς τους παίκτες λίγο τους φοβάμαι που έχουν κάνει καριέρα και είναι πολύ καλοί στο φουτσάλ, αλλά τη Σουντάλη, βλέπετε τη Σουντάλη.
1: Κοίτα. Ναι.
0: Αλλά στο χόρτο δεν μπόρεσε να δείξει τίποτα τη Σουντάλη.
1: Θα σου πω, εγώ θα μιλήσω σαν αθλήτρια. Δεν θα μιλήσω για ποδόσφαιρο, θα μιλήσω γενικά. Ναι. Μπορεί ένας προπονητής ή άνθρωποι που θα πέσουν επάνω σου να σε πάρουν, να δουν το ταλέντο σου,
0: ναι,
1: μέχρι και να σου αλλάξουν άθλημα, ναι, και να διαπρέψεις.
0: Ναι.
1: Τι έχουν δει σε αυτό το παιδί και παίζει στη Μάλμε. Από αυτό που λες, από τα φουτ, πώς τα λένε,
0: φουτσάλ,
1: φουτσάλ
0: ποδόσφαιρο σάλας,
1: τα λοιπά, ναι, δεν το ξέρω και δεν θα πω, ούτε θα θριαβολογήσω επειδή πήρα τον Τάχα Αλή.
0: Ναι. Καλημέρα κύριε Κώστα, για να τον αποδομήσει τον παίχτη, καλός θα είναι μάλλον. Το κουμπαράκι μου, το ξέρεις τον Κωνσταντίνο, έτσι?
1: Ναι.
0: Το ξέρεις τον Κωνσταντίνο?
1: Ποιο Κωνσταντίνο?
0: Του κουμπάρου μου, το γιο παιδί μου.
1: Α, το...
0: Μια,
1: ναι,
0: χαρά καριέρα θα έκανε ο Νταντίνος στα βάθη της Σκανδιναβίας.
1: Εντάξει,
0: είναι κατάμαυρος, είναι, αν το δείτε.
1: Νάτος.
0: Πίσα. Πώς βγήκαν έτσι αυτά τα παιδιά. Είναι ο ένας και... ο Χάρης είναι ξανθός με γαλανά μάτια και ο άλλος είναι πραγματικά. Δηλαδή,
1: είναι απίθανο.
0: Φοβερή η γκάμα έχετε εκεί στο Καζακέικο. Λοιπόν,
1: πάντως οι αυτοί που ξέρουν κάτι περισσότερο μπάλα, mm-hmm, από μένα τουλάχιστον,
0: ναι,
1: λένε ότι με μία αλλαγή κατεύθυνσης ή μία προσποίηση, μπαμπαπ αποκτάει πλεονέκτημα. Αυτό είναι λίγο το.
0: Ναι. Καλά, αυτά τα έκανε και ο Τάισον.
1: Του
0: και ο Τάισον, αλλά, ναι, δεν ξέρω τώρα από εκεί πέρα στη σέντρα θα μπορέσει.
1: Μακάρι να μας βγει ένας νέος Τάισον.
0: Μακάρι να βγει.
1: Νέος το εννοώ και ηλικιακά.
0: Ναι. Δεν το βλέπω. Αλλά τέλος πάντων.
1: Εσύ.
0: Δεν το βλέπω. Τέτοια μέρα, 10 του μηνός, τι έχουμε να πούμε. Τίποτα δεν είπαμε, παιδιά, να πούμε τα πρωινά μας.
1: Έφυγε από τη ζωή η Bonnie Tyler.
0: Έφυγε η Bonnie Tyler.
1: Μικρή. 75 χρονών είναι μικρή.
0: 75 είναι μικρή, ναι. Είχε προβλήματα υγείας όμως. Είχε καιρό που διαβάσαμε ότι ήταν σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία. Δεν ήταν. Ήταν μη αναστρέψιμη κατάσταση. Οπότε ήταν θέμα χρόνου. Δυστυχώς. Έχει σχέση με τη χώρα μας, έτσι.
1: Έτσι. Έκανε και συνεργασία και Σοφία Ερβανίτη.
0: Με Ρακιτζή, ναι.
1: Βέβαια.
0: Άθλια τα τραγούδια εκείνα, 90s, αλλά δεν πειράζει.
1: Ξέρεις ότι το τραγούδι της στην αγγλική γλώσσα, αυτό το γιατί τόση ερημιά που μπορεί να το ξέρουν περισσότεροι Έλληνες, το έχει συμπεριλάβει σε όλους τους δίσκους, τους συλλεκτικούς που έχει κάνει και είχε γίνει μεγάλη επιτυχία.
0: Με την Ερβανίτη και το Ρακιτζή.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είχε λίγο... δώσει συνέντευξη και το έλεγε.
0: Ναι, το θυμάμαι το τραγούδι. Λίγο ανατολίτικο ήταν στο ρεφρέν του, λίγο είχε στοιχεία. Καλημέρα, παρακαλώ. Ναι, ορίστε.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλώς τον κύριο Παντελή, ο κατάλληλος άνθρωπος.
3: Ανησυχήσαν από Αθήνα, Κώστα, με πήραν τηλέφωνο.
0: Από?
3: Από Αθήνα με πήραν τηλέφωνο και αυτό που έγινε, ανησυχήσαν και ξέρεις τι με ρωτήσαν.
0: Τι ρωτήσαν, Παντελή?
3: Αναπτήρες, έχουν τα παιδιά να καπνίζουν έξω, λέω, έχουν, λέω. Γιατί με πει, έχω και αντιπρόσωπο της ΜΠΙΚ, μου λέει, θέλουν τίποτα τα παιδιά. Όχι, λέω, εντάξει, λέω.
0: Τα έχουν όλα. Τα έχουν όλα.
1: Παντελή, έτοιμοι να βάλουμε μαγιό ήμασταν.
0: Να φύγουμε.
1: Ναι.
3: Και αντιλιακός μαράγδα θέλει σε τέτοιες περιπτώσεις και after sun. Μετά θέλει και after sun.
1: Και after sun. Αλλά θέλω να το πω, τα παιδιά της αστυνομίας και της πυροσβεστικής ήταν τόσο άμεσα, τόσο γρήγορα που πάει το ρεπό τζάμπα.
3: Κοίτα, στα fake και στα παραμύθια είναι οι γρήγοροι, ξέρεις όλοι, μη στεναχωριέσαι. Μη στεναχωριέσαι, σε αυτά είναι οι γρήγοροι, σε αυτά. Σε αυτά είναι οι γρήγοροι. Να σου πω, ο Ραυτόπουλος μετά θα πάει σε ενδοκρινολόγο, μετά από αυτό που έγινε.
1: Καλά, δεν το συζητάω. Yeah.
0: Ο Γράφη, λοιπόν, πρέπει, λέει, να τελείωσε η επίδραση του Ζάναξ. Ο Ραπ την έβαλε.
3: Τι να πω και ένα τελευταίο. Τι είπατε προχθές, δεν είπατε για αυτή την πρωταγωνίστρια, τη...
0: AI.
3: Ναι, ναι. Μάθατε που θα έρθει επίσκεψη στην Ελλάδα.
1: Τη Λουπίνα, λέει.
0: Α, τη Λουπίνα, λες. Τη...
3: αυτή την πρωταγωνίστρια της Οδύσσιας, ναι, που έγινε.
0: Θα έρθει στην Ελλάδα να κάνει, ναι, τι.
3: Είδες, Κώστα, πάντα βοηθάω, ναι, γιατί σας αγαπάω.
0: Το ξέρουμε, ναι. Τι.
3: Στο πρώτο συνέδριο της Ελλάς, στον κύριο Τσίπρα, θα παραβερθεί με Γκίλφοϊλ, Γεωργιάννη και Καψελάκη μαζί. Δεν μόνο με αυτούς θα κάνω παρέα.
1: Τα
0: κάνω εικόνα εγώ τώρα.
1: Έχεις κάνει ένα παρεάκι που δείχνει πόσο τα έχουμε κάνει όλα χταρμά στον πλανήτη.
3: Λες την αλήθεια, σε αυτή την παρέα δεν ήθελες 10 λεπτά αλλά είσαι εκεί, εγώ τα ήθελα.
1: Εννοείται, με τον Κώστα μαζί όμως, όχι μόνο.
0: Όχι, άσε με μένα. Άσε, έχω δουλειές.
1: Τι δουλειές.
0: Γεια σου Παντελή. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα Σμαράγδα, καλημέρα Ραπτόπουλε τον 6-8.
0: Καλώς τα γόρι μας.
1: Καλώς.
4: Αρχικά άκουσα άλλο το μισάωρο στο τηλέφωνο γιατί περίμενα, δεν με έβγαλες. Τέλος πάντων.
0: Άκου
4: δεν φταίω
0: τώρα.
4: Εγώ που πήραν τηλεφώνημα.
0: Είχε πάρει πριν βγούμε.
1: Αλήθεια.
4: Ναι. Τέλος πάντων. Σμαράγδα, προχθές ήθελα να σε πάρω που πες για τις φωτιές στο Ρεόκαστρο.
1: Ναι.
4: Γιατί είμαι από εκεί μένω.
1: Ναι.
4: Λέγανε ότι καίγεται το Ρεόκαστρο και λέτε παιδιά δεν ήταν το Ρεόκαστρο. Εάν καταλάβεις ποιο είναι το σημείο, στην ουσία είναι παράλληλα από το κεντρικό, δηλαδή το βλέπεις.
0: Ναι.
4: Αλλά μέσα στην ατυχία μας, και βάζω όλη τη Θεσσαλονίκη, ήμασταν και τυχεροί. Γιατί οι άνθρωποι που ήταν εκεί ήταν 50-100 μέτρα φωτιά. Τώρα άλλοι θα σου πούν θαύματα, άλλοι τύχοι, άλλοι στην Αθηνά και Κυριακή, δεν ξέρω.
1: Ναι.
4: Πάει ο άνεμος. Νοτιοανατολικά.
0: Ναι,
4: εάν πήγαινε βορειοδυτικά, πήγαινε προς Μελισσοχώρη, προς το βουνό.
1: Θα είχαμε καεί όλοι.
0: Καλά, εκεί το βουνό, παιδιά, είναι γούνα.
4: Πρόσεξε λίγο. Ξέρεις που έφτασε η φωτιά κανονικά, για να καταλάβεις. Όπως κατεβαίνει το Δερβαίνι και έχει ένα παράλληλο, εκεί είναι κάτι εργοστάσια.
1: Ναι.
4: Έφτασε ως εκεί. Εάν πήγαινε 50 με 100 μέτρα πιο κάτω, στο τονίζω 50 με 100 μέτρα. Ποιο δάσος, εργοστάσια που έχουν χρώματα, εργοστάσια που έχει φελιζόλ, εργοστάσια που είναι αποθήκες ξυλίας, παύλα, επιπλάδικα, ξέρεις τι θα γινότανε. Ναι. Και επίσης, για να ξέρετε και ένα πράγμα το οποίο δεν το περίμενε κανένας, το Ρεόκαστρο έχει τεχνητή λίμνη. Αυτή η τεχνητή λίμνη έγινε πριν το 10 και λέγανε ότι το έκανε για ομορφιά και τα σχετικά. Ξέρετε πόσες φορές έχει βοηθήσει στη φωτιά. Δηλαδή από το σημείο που έγινε φωτιά.
0: Στο να παίρνουν τα ελικόπτερα και τα.
4: Βέβαια, από το σημείο που έγινε μπορεί σε 2 λεπτά να ήταν. Βέβαια η ατυχία μας ήταν ότι έγινε βράδυ, δεν μπορούσαν να σηκωθούν. Ναι.
1: Αλήθεια λες, πολύ αέρας.
4: Από τις 6 παρά ήταν σηκωμένα, παιδιά, γινόταν χαμός. Δηλαδή ανά 10 λεπτά ρίχνανε. Είχε πολύ πράγμα. Απλώς να ξέρετε ότι εκεί η περιοχή ήταν τυχερή, δηλαδή πήγε όλο στο ρέμα. Έφτασε μέχρι κάτω, δηλαδή η γωνία πήγαινε προς Σταυρούπολη, να σου το πω έτσι.
0: Ναι.
4: Ευκαρπία με Σταυρούπολη.
1: Μου το είπανε παιδιά από εδώ, από το σταθμό που μένει ο Ρεόκαστρο, ότι ήμασταν τυχεροί που άλλαξε φορά ο αέρας.
4: Μόνο στο εργοστάσιο με τα φελιζόλ να πήγαινε, ρε παιδιά, τελείωνε η ιστορία.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Εγώ βλέπω τη λίμνη τώρα. Έχεις δίκιο.
4: Ναι, στο η λίμνη αυτή εδώ
0: είναι ανάμεσα από Ανθούπολη. Ο Παναγιώτης Ιχνόπουλος λέει εδώ.
4: Ναι, ναι, ο Παναγιώτης το είχε κάνει, είναι ζωή ο άνθρωπος.
0: Μπράβο κύριε Παναγιώτη.
4: Είχε κάνει, για ομορφιά το είχαν κάνει.
0: Ναι.
4: Και σε ό,τι φωτιά, ακόμα και οι φωτιές που μπήκαν στο Λαγκαδά, είναι το πιο κοντινό στο Λαγκαδά. Τέλος πάντων, και στη Λυθία όταν πήγε.
1: Ναι.
4: Στην ουσία από τη φωτιά αυτό για ένα ελικόπτερο είναι 1 λεπτό.
1: Ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω. Αλλά να την κάνουμε σοβαρά τη συζήτηση. Χωρίς υπονοούμενο, χωρίς τίποτα. Ο κόσμος στο Ρεόκαστρο έχει πιστεί ότι η φωτιά μπήκε από τον 76χρονο από σπινθήρες.
0: Από ποιον μπήκε?
4: Θα σου πω κάτι.
1: Άκου, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση, δεν το λέω.
0: Καλά,
1: τυχαία.
0: Συζήτηση γίνεται ούτως ή άλλως. Αλλά...
1: Ναι, από αυτούς που είναι τη περιοχή, λέω, όχι από μένα και από σένα.
0: Και τι λέει.
4: Κάτω που κάηκε δεν μπορεί να μπει, μπει ανεμογεννήτρια και λόγω της δουλειάς μου δεν είναι
0: ψηλά. Το έχουμε λύσει αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει στην περιοχή σχέδιο τέτοιο. Και μάλιστα είδαμε και τις αναρτήσεις των υπαρχηγών των fake ειδήσεων, γιατί είδα την ανάρτηση που έκανε ο φίλος μου Γρηγόρης, ας πούμε, τέλος πάντων, ο οποίος διακίνησε το θέμα, ότι εκείνοι να μπουν. Προσέξτε λίγο τι διαβάζετε και ποιους ακούτε, προσέξτε λίγο.
4: Ναι,
0: προσέξτε λίγο τι ακούτε.
4: Να σου πω λίγο κάτι.
0: Ναι.
4: Εάν τώρα, χωρίς να έχουμε στοιχεία, χωρίς τίποτα, βέβαια στην κατάθεσή του είπε τι έγινε, αλλά εγώ σου λέω πήγες να ψήσεις εκεί, σου έφυγε η φωτιά, τι θα έλεγες? Έβαλα φωτιά, θα έλεγες ότι πήρε το αμάξι.
0: Ναι.
4: Σου λέω δηλαδή αυτό θα ήταν. Πιο κοντά από το να πει τα μπουν ανεμογεννήτρια.
0: Ναι, Σμαράγδα, τι λένε οι άνθρωποι εκεί? Κάτσε, εγώ θέλω να ακούσω και τι λένε οι άνθρωποι εκεί.
1: Ότι οι περισσότεροι ωραιοκαστρίτες δεν πιστεύουν αυτό.
0: Ναι, τι λένε, ρε παιδί μου.
1: Ότι έγινε φωτιά για τις ανεμογεννήτριες, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι είναι για τις ανεμογεννήτριες.
1: Φυσικά. Εδώ δεν βγήκανε και μας τα λέγανε.
0: Καλά, δεν ακούνε, ας πούμε, ειδήσεις αυτά, τέτοια, δεν διαβάζουν. Βγήκε ο πρόεδρος της ΕΤΕΑΝ. Ορίστε, κύριε.
4: Επειδή προχθές αρπάχτηκες μένα από Αλεξανδρούπολη και επειδή πηγαίνω κάθε Μάιο εκεί για συγκεκριμένη δουλειά,
0: ναι.
4: Και έτυχε
0: τελικά,
4: και
0: τελικά το είδα το θέμα, δεν υπάρχει ούτε μία ανεμογεννήτρια εκεί που κάηκαν.
4: Όχι, και οι ανεμογεννήτρες που υπήρχαν πριν την Αλεξανδρούπολη υπήρχαν πριν τη φωτιά.
1: Ναι, ήταν πριν.
0: Καλά, άλλο αυτό. Ναι.
4: Ναι, ναι, δηλαδή σου λέω γιατί όταν μπήκε η φωτιά, μας στέλναν τέλος πάνω από Αλεξανδρούπολη τα βίντεο, ναι. Η οποία δεν ξέρετε σε πόσα λεπτά έφτασε μέχρι το νοσοκομείο από την άλλη άκρη της πόλης.
0: Ναι.
4: Δεν ήσχε κάτι τέτοιο. Απλώς υπάρχει ένα, πώς το λένε, ένα 10%, το έχω πει πολλές φορές το τηλέφωνο, ναι. Το οποίο πιστεύει σε αυτά, αλλά αυτό το 10%.
0: Παραπάνω είναι, παραπάνω.
4: Εσύ τους λες τεκασμένους, κάνει πολύ θόρυβο. Δηλαδή,
0: ναι, κάνουν θόρυβο.
4: Οι
0: τενεκέδες, άμα κοπανείς ένα τενεκέ, δεν φαντάζει τι θόρυβο κάνει. Άντε να είσαι καλά, κλείσε γιατί θα πω κι άλλα.
1: Έκλεισε ολοκράτη.
0: Τενεκέδες κάνουν θόρυβο, παιδιά.
1: Αχ, καλημέρα, Μαράγκο.
0: Και αυτό
1: και
0: το λέω κυριολεκτικά.
1: Ναι,
0: δεν το λέω μεταφορικά. Το λέω κυριολεκτικά. Τώρα, αν κάποιο, α πούμε, μπορεί να το συνδυάσετε με κάποια πρόσωπα, εδώ είμαστε κάθε μέρα. Εμείς έτσι κι αλλιώς κρινόμαστε κάθε μέρα. Πάντως, εγώ μετά την εκπομπή την προθεσινή,
1: ναι,
0: κάλεσα φίλο μου στην πυροσβεστική στην Αλεξανδρούπολη, λίγο έξω από την Αλεξανδρούπολη, και μου είπε ότι μη πιστεύει, και μάλιστα γελούσε. Μη πιστεύετε, μου λέει, τους, και δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω, πως άνθρωπος από την πυροσβεστική τους αποκάλεσε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αυτό εντάξει, το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Ή τουλάχιστον σταματήστε το σε αυτή την εκπομπή, διότι εδώ θα το ψάξουμε, μετά θα σε κάνουμε, δηλαδή θα σε σύρουμε, κατάλαβες. Κάντε το σε άλλη εκπομπή που τα τρώνε αυτά, τα καταπίνουν.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, Κωστή.
0: Τι?
1: Όταν θα γίνονται πραγματικοί εμπρισμοί, θα παθαίνουμε, ναι, όπως ο βοσκός με το λέει.
0: Άλλο ο εμπρισμός και άλλο ότι ο εμπρισμός έχει να κάνει με τις ανεμογεννήτριες.
1: Αυτό
0: το παραμύθι θα το λέτε σε άλλες εκπομπές, γιατί εκεί τα πουλάνε αυτά τα παραμύθια.
1: Αλλά,
0: μην τα λέτε εδώ.
1: Αλλά δυσχεραίνει και το έργο και του δημοσιογράφου και των αρχών.
0: Γιατί μια χαρά είναι.
1: Άλλο θέλω
0: χαρά
1: να πω.
0: Μου εμένα είναι.
1: Ναι, ρε Κωστή, άλλο θέλω να πω. Είναι, ναι, αυτό που σου είπα. Θα πάθουμε όπως ο βοσκός με το λύκο. Δηλαδή, όταν τα ισοπεδώνεις όλα, τα μπουζουριάζεις.
0: Τι θα πάθουμε, παιδί, δεν κατάλαβα
1: τι θα πάθουμε. Και ακούγονται οι τενεκέδες και οι ψεκασμένοι.
0: Ναι, ναι. Τι θα πάθουμε.
1: Θα βγούμε εσύ και εγώ και θα ξέρουμε ότι εκεί έγινε εμπρισμός.
0: Για ανεμογεννητρίες.
1: Όχι.
0: Μα δεν μιλάμε για τους εμπειρισμούς. Μιλάμε για τους εμπειρισμούς.
1: Κάτσε λίγο να σε βρω όμως.
0: Δεν μπορείς να με βρεις. Άλλο λες, άλλο
1: δεν
0: λέω.
1: Δεν είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες. Είναι και άλλοι παράγοντες. Μιλάμε για εμπειρισμούς.
0: Μα τους εμπειρισμούς.
1: Αν πιστεύουμε.
0: Το
1: όλοι.
0: Πιστεύουμε, παιδί μου, ότι μπήκε φωτιά. Άλλο λέμε. Οκ, το πιστέψαμε. Μας είπε ο βοσκός, παιδιά, φωτιά. Την είδαμε. Οκ, μπήκε φωτιά. Μετά. Το δεύτερο παραμύθι, σε δεύτερο χρονό, είναι ότι αυτή η φωτιά μπήκε επί τούτου, γιατί κάποια εταιρεία μεγάλη, συνεννόηση με το Μητσοτάκη, θέλει να πάει ανεμογεννήτρης. Αυτό θέλω να σου πω εγώ. Εκεί στέκομαι.
1: Στέκεσαι...
0: Το πρώτο, ναι, εντάξει, μπήκε φωτιά, την βλέπουμε καπνός.
1: Στέκεσαι εκεί,
0: ναι,
1: αλλά αν όλοι γυρνάμε την πλάτη στους εμπρισμούς λέγοντας.
0: Άντε πάλι.
1: Έλα μωρέ,
0: δεν γυρνάμε
1: το κάνανε για τις ανεμογεννήτριες.
0: Όχι. Δεν το κάνουμε ποτέ αυτό. Δεν γυρνάμε την πλάτη στη φωτιά, στον εμπρισμό. Γυρνάμε την πλάτη σε όλους τους βλάκες, οι οποίοι επιμένουν ότι αυτές οι φωτιές μπαίνουν για ανεμογεννήτριες. Το βλάκι το λέω με β, λάμδα, α, κ, ε, σ. Τελικό. Παρακαλώ.
1: Το ρίξαμε.
5: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
5: Έτυχε προχθές να ταξιδεύω προς την Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι.
5: Και επειδή άκουσα την εκπομπή σας,
0: ναι,
5: μπαίνοντας στην Αλεξανδρούπολη και βγαίνοντας στην Αλεξανδρούπολη, έχει ανεμογεννήτριες.
0: Ναι, υπήρχαν όμως από το 6.
1: Περίμενε, Κώστα, να ακούσουμε, ναι.
5: Έχω βγάλει φωτογραφίες, ναι, και φαίνεται στα σημεία που έχουν μπει οι ανεμογεννήτριες πως ήταν καμένο βουνό που άρχισε σιγά σιγά να ανακάμπτει. Δηλαδή έχει μικρή χαμηλή βλάστηση κτλ.
0: Όταν λες μπαίνοντας από την Εγνατία, από την Εγνατία, ας πούμε,
5: από την Εγνατία, εγώ δεν λέω ότι μπήκε η φωτιά για να μπουν οι ανεμογεννήτριες.
0: Ναι, γιατί κάποιες μπήκανε το 2006.
1: Ναι. Γίνεται καταπάτηση.
5: Πολλές φορές όμως μετά τις φωτιές,
0: ναι,
5: τοποθετούνται.
1: Μάλιστα.
5: Πώς θα σημαίνει αυτό ότι μπήκαν οι φωτιές?
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Πάντως, ο νόμος για τις αναδασωτές, καμένες εκτάσεις είναι του 8.
1: Έρχεσαι και συμπληρώνει.
0: Άρα μετά το. Ναι, όχι, σου λέω ότι κάποιες μπορεί να μπήκανε πριν το 8, διότι δεν υπήρχε νομικό πλαίσιο.
1: Έρχεσαι και.
5: Τότε είχε προκύψει πυρκαγιά πριν το 8, πιο παλιά.
0: Αυτό λέμε. Αυτά που
5: φαίνονται πάνω από τον δρόμο, δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Ναι, ναι,
1: σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έρχεσαι και συμπληρώνει τη σκέψη μου, αυτό που προσπαθούσα να εξηγήσω στον Κώστα, ότι αν τυχόν γίνονται τέτοια πράγματα.
0: Κάτι, παιδιά, πρώτος θα φώναζα. Πρώτα στα φώναζα.
1: Θα πρέπει λοιπόν να ενσκύπτουμε όλοι στα σοβαρά,
0: ναι,
1: για να μην πάθουμε όπως ο βοσκός με το λύκο. Εγώ,
0: ναι,
1: αυτό λέω.
0: Εντάξει, το είπες αυτό. Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείσαμε πάντως να ξέρετε ότι αν όντως,
1: ναι,
0: υπήρχε ψωμί σε αυτή την ιστορία και είχα μάθει, είχα αντιληφθεί τόσα χρόνια, γιατί έχουμε πάρει 800.000 τηλέφωνα, ότι όντως υπάρχει ένα σχέδιο να κάψουμε και να βάλουμε μετά ανεμογεννήτριες, που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι κακό να βάλουμε καταρχάς ανεμογεννήτριες. Κάποιος πρέπει να έρθει να μου εξηγήσει εδώ, γιατί δεν θέλουμε πρώτον τις ανεμογεννήτριες.
1: Ναι.
0: Μετά να πάμε σε δεύτερο χρόνο να πούμε ότι αν υπάρχει κόλπο, όντως πρώτος θα φώναζε εδώ μαζί σας. Αλλά όποτε το ψάξα ήταν ένα τεράστιο παπατζηλίκι. Και δεν θέλω να ασχολούμαι άλλο να κάνω χρόνο με τέτοιου είδους παπατζηλίκια. Έτσι, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά κι εγώ κάποια στιγμή έφτασα στα όρια. Αν όντως συνέβαινε έστω μία φορά, μας το έχετε καταγγείλει χίλιες.
1: Ναι,
0: ψάξαμε τις 999 και θα ψάξουμε και τη χιλιοστή. Δεν υπήρχε ποτέ ουσία. Πάντα κάποιοι λαοπλάνοι, κάποιοι οποίοι κάνουν το σκοπό του κόμματος, υπάρχει γη. Θα πω εγώ και όνομα και επίθετο. Δεν έχω πρόβλημα, να ξέρετε. Όταν θα έρθει η ώρα.
1: Αλλά όχι σήμερα, γιατί χάσαμε πολύ χρόνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα τα πω όμως. Αυτούς να προσέχετε. Όχι τους εμπριστές. Αυτοί βάζουν πιο πολλές φωτιές. Να ξέρετε, πιο πολλές φωτιές. Γιατί μια φωτιά μπορεί να πάρει από ανθρώπινο παράγοντα, από ένα βραχυκύκλωμα που έγινε σε μια κολόνα, από ένα σκίουρο που περπάτησε σε κάτι καλώδια, από ένα γυαλί που βρέθηκε στο δάσος, από συνθήκες ιδιαίτερες. Ναι.
1: Και από κακόβουλες προθέσεις.
0: Άλλο αυτό.
1: Και από αυτό.
0: Ναι, για να καθαρίσω την περιοχή, ας πούμε, έτσι μπας και το χωράφι μου γενικόπεδο. Αυτό λες.
1: Και αυτό.
0: Ωραία. Ανεμογεννήτριες όμως δεν συνδέονται τα δύο θέματα. Ρωτήστε αυτούς που έχουν ανεμογεννήτριες εταιρείες. Ρωτήστε τους, χρειάζονται το δάσος, ναι ή όχι. Ρωτήστε.
1: Οι ίδιοι λένε ότι το χρειάζονται. Ωραία, και τελείωσε η κουβέντα.
0: Τελείωσε η κουβέντα, τελειώνει εδώ. Τώρα ο άλλος, αν θέλει να πουλήσει λαϊκισμό για να του ψηφίσετε, εύκολα θα την πατήσει.
1: Όμως, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Αν όντως υπάρχουν φαινόμενα του μετά.
0: Ωραία.
1: Καταπάτηση αναδασωτέων περιοχών.
0: Ακούστε
1: κτλ.
0: Λίγο. Μου γράφει εδώ τώρα.
1: Ναι.
0: Εδώ άλλος είναι 76 χρονών, έβαλε φωτιά στο στρώμα στο Σιγμανόγλιο και έφυγε αδιάφορος αν θα κεγόταν συνάδελφο. Άνθρωποι. Και μάλιστα μας είπε και ψέματα. Βγαίνει ο Γεωργιάδης χθες, τον μπουζουριάζει, λέει ότι το στο αυτό και μετά ο ίδιος ομολογεί ότι άναψε τσιγάρο μέσα στο νοσοκομείο. Και εσύ ψάχνεις τώρα, άμα έχει, ξέρω εγώ, ο άλλος έβαλε μέσα στο νοσοκομείο. Και λέει εδώ, συνεχίζει, ακούστε λίγο, αυτές οι ανεμογεννήτριες υπήρχαν πολύ πριν την πυρκαγιά. Το γνωρίζουμε. Στην πυρκαγιά του 23 κάηκαν και οι ανεμογεννήτριες.
1: Να.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα, Σμαράγδα και Κώστα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Δίκαια και άνετα η Γαλλία, λέει, χωρίς να παίξει τη φοβερή μπάλα. Αλλά είναι η μόνη σταθερή ομάδα μέχρι τώρα στο Μουντιάλ και το φαβορεί για να το πάρει. Ο Χρήστος ο δάσκαλος, γκολάρες και τα δύο γκολ. Μαζί μας είναι ο διπόρος όλον αυτόν τον καιρό, το New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Βρίσκεται στην περιοχή της Καμάρας, Εγνατία 138. Τηλεφωνήστε για πολλές πληροφορίες για όποιο κλάδο σας ενδιαφέρει 2310-889-879 ή μπείτε στο www.nyc.gr, γιατί αν επιθυμείτε πραγματικά σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. New York College Θεσσαλονίκης.
0: Το πιο ωραίο μήνυμα για να φύγω με αυτό το γράφει ο Ζόρζ.
1: Όχι.
0: Μου πεις, με ρώτησε τι έγινε, του απάντησε και μου λέει: «Ωχ, ρε φίλε, τι θα ζήσουμε σήμερα με τον άλλον». Δεν είναι ωραίο αυτό? Να ξέρεις ποιος είναι ο άλλος.
1: Θα με βρεις με κάποιον άλλον. Ναι, ξέρω.
0: Η υπομονή έρχεται ο άλλος τώρα με τους. Με το...
1: Rap and cool. Χάρης Εμμανουλίδης. Θανάσης Καζαμπάκας. Δεν ξέρω production από πίσω ποιος, γιατί έχει αντιλιά, δεν βλέπω.
0: Κάτι θα έχει.
1: Κάτι θα έχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στέφανο τον Εζήπα.
0: Πάρα πολύ γενικώ σε όλους τους πάντες τις αρχές. Όποιοι παιδιά έρθαν από πυροσβεστική κτλ. Και τον Στέφανο βεβαίως. Τα λέμε τη Δευτέρα σε κανονική ροή. Έτσι. Γεια σου, Μαράγκα.
1: Μην ορκίζεσαι.
0: Καλά, λέω εγώ. Άμα αναφέρετε κανένα δύο-τρει τα χάλι. Δεν μπορεί να μπει και βόμβα υδρογόνου, να πούμε.
1: Γεια σας.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
8: Άντε, προχώρα!
9: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
11: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσα γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
12: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
13: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
12: www.nyc.gr.
14: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
19: Μπαίνεις τσουλώντας!
20: Βγαίνεις περπατώντας.
21: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
22: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
23: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
22: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Clear as the sky.
0: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
27: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
28: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
29: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
28: Γιατί?
29: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
28: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
29: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
30: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
31: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
32: Μετρόπολης τελειώνονται.
33: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
34: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος
35: Παπά.
34: Και ο Νίκος Κουλιανός
36: στο
34: ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
37: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
34: Είστε έτοιμοι?
38: Άντε μπράβο.
39: Rap and Cool Show.

0: καλημέρα ρε, έλα μποτζόρνο ατούτη, για να ξυπνάμε λίγο ερμάνος μου. Σαλούγκα, μποτζόρνο, μποτζόρνο σε όλα τα φιλαράκια μας. Rap and cool στα αυτάκια σας. Με DJ Vici, DJ Vici στα Dex. Με Χάρη Μανουηλίδη στην αρχισυνταξία. Rap και cool στα μικρόφωνα. Ο cool rap είναι λίγο ακόμα σε φάση βλάκι, είσαι να βρω για μια τυρόπιτα. Τώρα ετοιμάζεται σιγά σιγά, φρεσκάρετε. Θα πάμε παρεούλα λοιπόν μέχρι και τις 11 σε ένα τρίωρο που έχει... Παιδιά, βασικά τι έχει, δηλαδή όλα, νομίζω ότι τα ζεις όλα σε αυτή τη ζωή. Νομίζω ότι τα έχεις δει όλα, λες εγώ, ξέρεις τι έχω κάνει, ξέρεις τι έχω δει. Λέω και εγώ εδώ πέρα, είμαστε πότε, 25ο χρόνο τώρα, έτσι, 25ο χρόνο στο Μετρόπολης. Ναι, αλλά... Λες αυτά τα 25 χρόνια έχω δει, έχω κάνει αυτό, αυτό άλλο, εκείνο, όλα τα περίεργα. Και ξαφνικά έρχεται η επόμενη μέρα να σε διαψεύσει και να σου πήρε γατάκι, ακόμα δεν έχεις δει τίποτα. Δηλαδή, Χάρη μου, να πάρουνε τηλέφωνο για φάρσα, βόμβα στο Μετρόπολης. Αυτά γίνονται συνήθως στα υπουργεία, γίνονται σε αστυνομίες, σε δεν συμμαζεύεται. Το είδαμε και αυτό, το ακούσαμε και αυτό, το ζήσαμε λίγο και αυτό, έτσι, γιατί οι πρωινοί είχαν την τιμητική τους εδώ, η Σμαράγδα μαζί με τον... Τι έγινε? Α, θα τον κάνεις κάτω λίγο μασάζ να πάρεις ανάσταση του, γιατί είναι ακόμα υπό την επίρρεια του χαπακακίου, του Ζάναξ και είναι... Όχι, σήμερα δεν είναι σαν τον Άλεξ, ο Άλεξ από τον Κο είναι, από την Κο είναι σπίτι Γκονζάλης μπροστά του, έτσι είναι, Χάρη? Λοιπόν, το ζήσαμε και αυτό. Έτσι, φάρσα για βόμβα εδώ στο Μετρόπολης. Έχει ετοιμαστεί και το ανάλογο γκάλοπ για να γίνει και ο χουλιαμάς. Πάμε να δούμε ατζέντα ημέρας. Πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας, όπου έχουμε πάρα πολλά να σχολιάσουμε. Μουντιαλικά, ευρωπαϊκά, αγωνιστικά, μεταγραφικά. Δίνω για να σε ακούσω, εγώ μου παίρνει σιγά σιγά μπρος. Πώς είσαι, είσαι καλύτερο μου. Άμα δεν είσαι, όπως είσαι, ξανά πίσω.
1: Δεν έχω να πάω πουθενά πίσω.
0: Τι, αφού δεν είσαι καλά, ρε φίλε. Τι
1: άσε κάνουμε. Που δεν είμαι καλά.
0: Άσε που δεν είμαι καλά. Τι, αφού φυσά, ξεφυσά.
1: Ε, που δώσανε φάρμακο γιατροί, δεν έπιασε.
0: Τι φάρμακο σε δώσανε?
1: Ζάναξ.
0: Σε έχει ρίξει αυτό το πράγμα, ρε. Για μένα το Ζάναξ δεν το παίρνει κάθε μέρα.
1: Εσύ γιατρός είσαι.
0: Ναι, αλλά είμαι παρά το γιατρό. Παρά το γιατρό, εσύ γιατρός που βγάζεις πορίσματα πριν καν πας στο γιατρό.
1: Μου είπα θα κάνει η ανάσα σου, θα φτιάξει, δεν έφτιαξε.
0: Εγώ λέω να πας λίγο σπίτι, να πας ξανά στο γιατρό σου.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Τι δεν χρειάζεται?
1: Δεν έχω τίποτα, λέει ο γιατρός.
0: Αφού σε έχουν κάνει εξετάσεις παντού. Δεν είναι ψυχολογικό αυτό το πράγμα.
1: Έτσι λένε αυτοί.
0: Ποιο θα το για το γιατροί, οι γιατροί λένε. Τώρα ποιο θα ρωτήσει.
1: Άσε ρε, πάμε στα θέματα.
0: Λοιπόν, πάμε στα θέματα. Γιορτάζει σήμερα η Αμαλία.
1: Ναι.
0: Η Αμαλία, ωραίο ονοματάκι.
1: Καλό είναι.
0: Καλό είναι, καλό ονοματάκι. Αμαλία. Ποιο λέγανε, ποδοσφαιριστή, τον τέτοιο λέγανε Αμαλία. Το δικό μας εδώ που έκανε και εκπομπές, έτσι είναι.
1: Τον Ασλανίδη.
0: Τον Ασλανίδη.
1: Είχε μια ακόμα Αμαλία.
0: Ναι, και από τότε του μείνει το παρατσούκλι. Είδε τι κάνει το, η Αμαλία. Τώρα, τι έχουμε σαν σήμερα. Ναι. Σαν σήμερα κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη ακόμα τότε Θεσσαλονίκη το 1911. Το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία.
1: Το πρώτο φύλλο της Μακεδονία.
0: Ποια ήταν
1: υπεύθυνη εκεί?
0: Δεν ξέρω ποια ήταν
1: υπεύθυνη. Ποιος ήταν ιδιοκτήτης?
0: Δεν ξέρω.
1: Τούρκος ήταν.
0: Γραφεία Φραγκομαχάλα, οδός.
1: Βρε, ποιος ήταν?
0: Χανέ, πού να ξέρω, διευθυντής βλέπω Κωνσταντίνος Βελίδης.
1: Ο Βελίδης.
0: Ναι, Βελίδης βλέπω στο φύλλο.
1: Ο Βελίδης και μετά η κόρη του.
0: Ναι. Λοιπόν, 1911.
1: Η κόρη του Βελίδη το διέλυσε, να πούμε.
0: Ποιο διέλυσε?
1: Τη Μακεδονία.
0: Καλά, η Μακεδονία μέχρι και τώρα δεν υπάρχει.
1: Την πήρε κανένα άλλο.
0: Ναι, εντάξει, την πήρε κανένα άλλο. Αλλά ακόμα έχουμε τη συγκεκριμένη εφημερίδα, είναι πάνω από ένα αιώνα. 1925 αρχίζει η δίκη των Πυθίκων.
1: Εκεί πήγε.
0: Στην ΗΠΑ.
1: Εκεί πήγατε.
0: Τι?
1: Να δικαστείτε.
0: Ποιοι πήγαμε?
1: Οι Πυθίκοι.
0: Ναι, πήγατε εννοείς εσείς. Ποιοι είμαστε εμείς?
1: Εγώ, εσύ.
0: Άντε πάλι.
1: Του Μετρόπολης.
0: Α, τέτοια λέει, μας κυνηγάνε και πήθηκε τώρα να είδες, ήρθανε. Ποιοι εδώ ήρθανε? Φάρσα για βόμβα, δε. Έπρεπε να σε είχα live εδώ.
1: Χαζηγεωργίου την έβαλε.
0: Έπρεπε να σε είχα, αφού άλλα είπες στον γκάλοπ, έβαλες μισθαδικούς, αβιδικούς, έβαλες, θα τα δούμε μετά, έβαλες γυναίκες σε μηνόπαυση, έβαλες. Κατηγορούμε όμως ένας δάσκαλος αυτή τη δίκη.
1: Ναι.
0: Ο Τζον Σκόουπς, ο οποίος αγνοεί νόμο που απαγορεύει τη δασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. Μάλιστα. Αυτό ήταν. Άρα δάσκαλο ήταν κατηγορούμενο. Όπου εξέλιξε και ναι.
1: Του κατηγορούσαν.
0: 1940 ακριβώς αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκήσει 14 μέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενήσει την αεροπορία. Τελικό στόχο της Γερμανίας η απόβαση στα νησιά. 14 μέρες αντέξουν.
1: Τόσο μόνο, ε.
0: Ναι, 2 εβδομαδούλες. Ίσα-ίσα 2 εβδομαδούλες. 1960 η Σοβιετική Ένωση νικά 2-1 την Ιουγκοσλαβία στο Parc des Princes και κατακτά το πρώτο Euro.
1: Α, έτσι έγινε τότε.
0: Ναι. 1960 στο Parc des Princes
1: η Ενωμένη
0: Ιουγκοσλαβία. Για τους παλιούς, οι νεότεροι ούτε καν γνωρίζουν. Ρωσία νομίζουν ότι είναι. Αν δεν ρωτήσει ένα κοσάτσι, πει Ρωσία. Τι Εσουσουδού. Δεν ξέρω. Εσουσουδού δεν ξέρει ποια είναι. Ενωμένη. Δεν είναι το ίδιο, αφού χωρίστηκαν. Πώς. Έχουν διαφορές. Δεν είναι.
1: Μουνιστές και πάλι.
0: Ουκρανίες, Λευκορωσίες, Μολδαβίες. Χωρίστηκαν. Πώς. Λετωνίες. Τι άλλο έχουμε σαν σήμερα. Σαν σήμερα έχουμε Γάλλους κομμάντος να ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warriors στο ρημάνι του Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση, ένας φωτογράφος χάνει και τη ζωή του.
1: Αυτοί το ανατείναξαν το Μετρόπολη, δεν μπορούσαν να το ανατείναξουν.
0: Δεν μπορούν. Γελάει ο άλλος απ' έξω.
1: Πήρανε ευθύνη κάποιοι.
0: Για εδώ, για τη φάρσα.
1: Ναι.
0: Φάρσα είναι φάρσα. Πήρανε κάποιοι στο αστυνομικό τμήμα και είπανε ότι έχει βόμβα ο Μετρόπολη. Και μετά αναγκαστικά πρέπει να έρθει εδώ αστυνομία, πυροσβεστική, σκυλιά, γατιά.
1: Πώς θα τη βάλουν τη βόμβα.
0: Τι πώς θα τη βάλουν. Αυτό έλεγε και ο Στεφανάρας. Πότε θα τη βάλουν. Αφού είμαστε εδώ όλη την ώρα φρουροί, γραμματείς, φαρισαίοι, πώς θα τη βάλουν.
1: Μόλις μπει μέσα.
0: Ναι.
1: Το τραβήξει με το κουπί μία.
0: Καταλαβαίνω. Μπορεί να είναι ρε φίλε τώρα μια που πιάνει σε τέτοιο θέμα. Μπορεί να είναι ένας Δελιβεράς να μη σου γεμίσει το μάτι. Μπορεί να είναι κάποιος.
1: Δελιβεράς θα βάλει αυτό.
0: Μπορεί να έρθει ένα σκούρι να πάει μπαμπαμπ να πού έχει το νερό και να τη βάλει. Δηλαδή δεν έχει ταινίες. Ποιο θα τη βάλει. Δεν έχει καθόλου. Αυτοί που δεν σου γεμίζει το μάτι θα τα κάνω.
1: Βέβαια, αφού δεν δίνετε κανένα φράγκο στι Δελιβεράδε.
0: Το βρήκε πάλι. Δεν μπορεί να πάρει στροφές, τα βρίσκω όμως. Η ντριγκα μέσα του. Ποιο δεν δίνει μπουρμπουάρ εδώ σε Δελιβεράδε. Πες μου έναν.
1: Ποιο δίνει, μόνο εγώ.
0: Όλοι δίνουμε. Όλοι δίνουμε. Τι μόνο εσύ.
1: Άντε να δίνει κι εσύ.
0: Όλοι δίνουν.
1: Ποιο δίνει.
0: Πώ δεν δίνουνε.
1: Ποιο.
0: Όλοι. Εγώ νομίζω ότι όσοι έρχονται εδώ πέρα θα πάρουν.
1: Συνομίζει.
0: Ναι. Εσύ του έχει δει ότι δεν δίνουν δηλαδή.
1: Κανένα δεν δίνει.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιέται η τεράστια μορφή. Η τεράστια μορφή που ακόμα και τώρα το μνημονεύουμε. Έχουν περάσει σχεδόν δύο αιώνες, περίπου δύο αιώνες. Νίκολα Τέσλα. Ίσως ένα από τα κορυφαία μυαλά που έχει βγάλει ο πλανήτης μέσα στο top 5 σίγουρα, για να μην πω top 3. Σέρβος φυσικός ευευρετής από τους πρωτοπόρους της χρήσης του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος.
1: Αυτό βγήκε και αυτό το Τέσλα το.
0: Ναι.
1: Το αμάξι που δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει το ηλεκτρικό. Αλλά όταν πατήσαμε τον γκάζι, κάνουμε τη βόλτα και κόλλησε πίσω το κάθισμα και έκανε 0-103 δεύτερα, σ' άρεσε λίγο.
1: Όταν αρχίζουν και χαλάνε οι μηχανές.
0: Έλα ρε, χαλάσω. Ηλεκτρικά είναι αυτά. Δεν έχουν.
1: Ναι.
0: Ηλεκτρικά είναι αυτά.
1: Όταν αρχίζει τα φορολογία ο Μητσοτάκης.
0: Α, άλλο αυτό. Ζολόφτ λέει. Αυτό να πάρει λέει εδώ τώρα. Εδώ. Πέσον άλλο αυτό δεν περνάει έτσι. Θέλει θεραπεία, όχι με Ζάναξ, με Σερταλίνη. Π.χ. Πέσω για να χάσει το ίδιο. Έκανα θεραπεία 6 μήνες και φύγαν όλα. Άμα τον έχουμε αυτόν εδώ 6 μήνες έτσι. Κελ καταστρόφ που λένε και οι Γάλλοι.
1: Βρήκα μπελά τώρα.
0: Εγώ πάντως που είχα κάτι παραπλήσω.
1: Τίποτα εύκολο δεν περνάω.
0: Ναι, κάτι που είχα κάτι παραπλήσω. Που με κράτησε και εμένα κάνα 2 μήνες. Πήρα ένα ομοιοποθετικό και σε 1-2 μήνες μου φύγε.
1: Πήρε γιατρέ αυτό που λέμε.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Πάρε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αυτό θα το πω κι εγώ. Δε, αν δεν είναι καλά, πέσω να φύγει ρε κουλή. Είναι σαν να ακούμε. Ναι, οκ. Okay,
1: 5 λεπτά ακόμα θα με.
0: Ναι, όσο μπορεί, παιδιά, εγώ τον είπα. Αφού δεν μπορεί να πάρει τι ανάσες του. Δεν μπορεί να πάρει τι ανάσες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Στη δουλειά μας η ανάσες είναι το α και το μέρα.
1: Δώστε μου ένα χάπι να μπορώ να αναπνέω. Δεν μου δίνει τίποτα κανένα.
0: Δώσε τώρα εσύ, ρε γιατροί εκεί που το. Ναι, αλλά τα ποτά τα τζίνο τα πίνατε χαγαγούγα. Αχώ τότε καλά ήτανε.
1: Ό,τι έπια τζίν.
0: Πότε πήγατε προχθές στο γιατρό και σε κάνε εξετάσεις που με τις φωτογραφίες που ανέβασε.
1: Κοκακόλα ήπια.
0: Ναι, ό,τι ήπια ρε εγώ. Τώρα μην κολλά αυτό. Ήσουν καλά τότε. Μήπως είναι ψυχολογικό.
1: Ρε τι ψυχολογικό να είναι, ρε εσύ σου λένε. Δεν μπορώ να πάρω ανάσες.
0: Ναι, έτσι όλη την μέρα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Είμαι για θάνατο.
0: Εντάξει, ξέρω. Νίκο, καλημέρα. Πείτε νωρίς για πάω γιατί έχω μάθημα στις 10. Δημήτρη, θα τα πιάσουμε τα θέματα με τη σειρά. Όπως θα έχουμε εδώ πέρα στο.
1: Ξέρεις τι είναι να πας, σου λέει. Έχεις παιδικές.
0: Ναι, δεν έχεις τίποτα. Δεν έχεις τίποτα.
1: Πώς θα περάσει αυτό, πάρε ένα Ζάναξ.
0: Ναι. Ωραία, παίρνεις Ζάναξ.
1: Δεν γίνεται κάτι.
0: Κατά διάρκεια της μέρας, άντε, γιατί αυτό δεν είναι ωραίο για τους ακροατές να τα ακούνε. Κατά διάρκεια της ημέρας είσαι έτσι.
1: Δεν είμαι έτσι.
0: Πώς είσαι, το ξεπερνάς.
1: Δεν το ξεπερνάω.
0: Ε, πώς, δεν ξεχνιέσαι καθόλου δηλαδή.
1: Η ανάσα μου, ρε, δεν κάνει. Πνίγω με, το καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, Τέσλα, σαν σήμερα.
1: Ναι.
0: Μαρσέλ Προύστ, επίσης.
1: Δηλαδή, δεν είναι να πεις.
0: Ναι.
1: Έχεις ένα θέμα οργανικό, πάρε ένα χάπι, γίνε καλά.
0: Ε, δεν γίνεσαι με τη μία μέρα στην άλλη όμως. Δηλαδή, κάνεις ένα χάπι, τι είναι, πατάς κουμπί.
1: Με βρήκανε καλά σε όλα.
0: Ναι, ρε, αγόρι μου. Ναι. Δεν γίνεσαι όμως καλά επειδή πήρες ένα χάπι αμέσως. Αυτό μπορεί να κρατήσει μια εβδομάδα.
1: Μπορεί να κρατήσει και για πάντα.
0: Για πάντα είναι τα δικά σου. Θέλει 2-3 24 ώρα να έρθει στα ίσα σου.
1: Δεν ξέρω.
0: Μαρσέλο Προύστ, σαν ναι, σήμερα.
1: Ο Προύστ ποιος είναι?
0: Γάλλος συγγραφέας, αναζητώντας το χαμένο χρόνο.
1: Τρίχες.
0: Ε, τρίχες έμεινε στην ιστορία, εδώ τον έχουν. Στρατής Τσίρκας.
1: Τσίρκας.
0: Ναι. Έγραψε και αυτό στις ακυβέρνητες συγγραφέας. Ακυβέρνητες πολιτείες. Και σαν σήμερα πεθαίνει ο Λεωνίδας Ζέρβας. Αυτός ήταν τεράστιος χημικός με παγκόσμια θετία σε θέματα πεπτιδικής σύνθεσης.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Ε, δεν τα ξέρω, ρε, τι είναι. Άμα τα ήξερα, δεν θα ήμουν εδώ. Θα ήμουν και εγώ στο Χάρβαρντ και στο τέτοιο. Πεπτιδική σύνθεση. Κάνα χημικό πρέπει να ρωτήσουμε. Σύνδεση Μπέρκμαν Ζέρβα έχει κάνει. Αυτός είναι μορφή τώρα. Για να τον έχουμε...
1: Θα πάω να πάρω μόνος μου.
0: Τι?
1: Κορτιζόνι μόνος μου.
0: Άντε πάλι. Και ο Μαρ Σαρίφ. Ο Μαρ Σαρίφ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Μισελ Δημήτρη Σαλούμπ, ο Αιγύπτιος ηθοποιός. Αυτός έμοιαζε πολύ με έναν Έλληνα, ο Μαρ Σαρίφ.
1: Το Σπύρο Φωκά.
0: Μπράβο, Ντίνο. Μπράβο, το Σπύρο Φωκά. Αυτός ο Μαρ Σαρίφ μπορούσε να έπαιζε και διπλό ρόλο το Σπύρο Φωκά. Να πήγαιναν να αλλάξει.
1: Έλα, πιο ωραίος ο δικός μας.
0: Ο Σπύρος, ο Φωκάς.
1: Ναι.
0: Πιο καλός. Εντάξει. Πάντως και οι δύο κάναν καριέρα καλή, δεν ήταν. Λοιπόν.
1: Ο ένας πέθανε πάρτοχος.
0: Ο Φωκάς.
1: Ποιος θα πεθάνει, ο Μαρ Σαρίφ?
0: Δεν ξέρουμε για τον Σαρίφ. Μπορεί να πέθανε και αυτός εκεί, να μην είχε στον ήλιο μοίρα και να ήταν εκεί στην Κίζα να πούν στον υδροπόταμο και να έλεγε φιλαράκι, δώσε ένα ευρώ για να πεινάω.
1: Και αυτό τι πράγμα, να έχεις τόσα λεφτά και να πεθαίνεις έτσι, ρε Νίκο?
0: Όχι, ρε, κορτιζόνι λέει, σε κράζουν τώρα. Τι κορτιζόνι πέσανε, λέει. Πέσω να πάει σε ένα πνευμονολόγο. Αφού ήταν με τον κορυφαίο, ρε παιδιά, με τον προπόδι ήταν προχθές.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Δεν έχει τίποτα.
1: Φύσα κάνει, ράνε.
0: Φύσα κάνει, ναι. Ήταν εδώ με τον κορυφαίο. Αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι καθαρά ψυχολογικό. Θέλει λίγο χρόνο να φύγει. Σου λέω, το είχα κι εγώ. Φαντάσου που έμπαινα σε αεροπλάνο, με έπιανε τέτοιο. Δεν μπορούσα να πάρω ανάσα, άνοιγα τα τέτοια. Αλλά αυτό κράτησε ένα-δύο μήνες. Βγάλω το από τον εγκέφαλό σου. Είναι εγκεφαλικό περισσότερο. Να ξέρεις. Πες να πάρει καμιά βιταμίνη. Μόνο βιταμίνες παίρνει, ρε παιδιά. Καλημέρα, Νικολάρα μου. Καλή
1: εκπομπή. Είναι γιατροί τώρα αυτοί όλοι.
0: Ε, όλοι, ναι. Όλοι, όπως όλοι μας, ναι.
1: Πήγα σε τρεις γιατρούς εγώ.
0: Τίποτα δεν έχει, λέει ο άλλος, ο Καρλίτο. Κατά φαντασία άρρωστος είναι, λέει. Πες να πάει σπίτι να κοιμηθεί, να ξυπνήσει, να ξεκουραστεί από την υπερκόπωση είναι όλα αυτά. Εδώ...
1: Έγινε γιατρός και ο Καρλίτος.
0: Ε, όλοι θα γίνουν γιατροί τώρα, αφού δεν θα πούνε κάτι. Ξέρεις τι. Ναι, αφού το λες εσύ στον αέρα. Αφού μιλάμε 10 λεπτά, τα 8 μιλάμε
1: αφού
0: για αυτό.
1: Λες εσύ.
0: Εγώ σε λέω, εγώ προσπαθώ εδώ να κάνω και με λες. Θα με τρελάνεις. Λοιπόν, η επικοινωνία μας κάτω από τον Κιλιάν Εμπαπέ στο Facebook του Μετρόπολης. Μπαίνετε, σχολιάζετε, κράζετε, συμβουλεύετε, αποθεώνετε, ό,τι θέλετε κάνετε. Πες του να πάρει, μην πάρει κορτιζόνη. Ταυτόχρονη λήψη κορτιζόνης και ζάγμα. Μην κάνεις κάτι, παιδιά, γιατί ύστερα μετά εσύ τα χάνεις και κάνεις ασυναρτησίες. Μην κάνεις τίποτα, πάρεις χωρίς να ρωτήσεις κάποιο γιατρό.
1: Θα κάνω τον γιατρό μόνος μου.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή μετά τα κάνεις ανάκατα. Η χρήση κορτιζόνη με Ζάναξ είναι. Ταυτόχρονη λήψη είναι συνήθως επιτρεπτή, αλλά απαιτεί προσοχή και συγκατάθεση γιατρού. Τα δύο φάρμακα μπορούν να απορροφήσουν βαριά χημική αλληλεπίδραση. Ωστόσο, η κορτιζόνη μπορεί να προκαλέσει διέγερση και αϊπνία, ενώ το Ζάναξ καταστολεί επηρεάζοντας το νευρικό κεντρικό σύστημα.
1: Ρε, να πάνε να αναπνεύσω, θέλω, το καταλαβαίνεις.
0: Βρε, ναι, οκ. Okay. Τώρα θα πας στο σπίτι, θα πας να χαλαρώσεις.
1: Δεν θέλω να χαλαρώσω.
0: Ε, ναι, αλλά δεν γίνεται να κάνουμε έτσι εκπομπή. Δεν γίνεται να κάνουμε έτσι εκπομπή όμως.
1: Ωραία, μη με το θυμίζεις.
0: Εγώ τι να σε θυμίζω, αφού πάνω από δύο κουβέντες δεν μπορώ να αναπνεύσω. Αφού σε ενοχλεί, σε βλέπω. Αφού φυσάς και φυσάς. Πάνε να ξεκουραστείς, πάνε πάρει τις ανάσες σου.
1: Ξεκούραστος είπα.
0: Ξεκούραστον. Λοιπόν, πέσον, είχα και εγώ το ίδιο και χειρότερα πέσον από αυτό. Έχω λύση. Να, εδώ τώρα θα γίνουν όλοι γιατροί. Να, η εκπομπή θα πάει τώρα αλλού. Μήπως έχει ίωση πλέον με κάποιες φάτσες στο ραδιομέγαρο, άλλος το πάει αλλού. Θες μια χαρά τον είδα πάντως το βράδυ με τον μπάκα που έλεγαν και Αστραγάλους και Κρίστη. Κάποιος άλλος τους βλέπει εδώ πέρα. Γι' αυτό λέω ότι είναι ψυχολογικό. Είναι όποτε το πρωί το αμπού μπορεί αυτό να φουντώνει το πρωί. Μετά διάρκεια της μέρας το ξεχνάς. Αυτό συμβαίνει.
1: Πάμε στα θέματα.
0: Λοιπόν, δεν θα πάμε στα θέματα, θα πάμε στο break. Να μην είναι σε κλειστούς χώρους, του λέει εδώ πέρα. Όχι ο κορτιζόνι ρευλαμένος. Μπορεί να πριστεί, λέει, να γίνει, λέει, σαφούσκα. Μάλιστα. Περιμένω να δω κάποια σωστή απάντηση. Λοιπόν, το σταματάμε. Θα επιστρέψουμε με το τι έγινε χθες στο Μουντιάλ. Ακόμα μια ποδοσφαιρική παράσταση από την καλύτερη ομάδα ως τώρα με διαφορά του τουρνουά, τη Γαλλία. Θα δούμε τι έγινε. Τι έχουμε σήμερα το βραδάκι στις 10 που έχουμε σύγκρουση Ισπανών με Βέλγων. Και θα πάμε αμέσως μετά να δούμε τις ομάδες μας. Εδώ γίνεται πανηγύρι μεταγραφικό, αγωνιστικό. Τι ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ, τι ήρθε και έρχεται στον ΠΑΟΚ τον ποδοσφαιρικό, ο Ηρακλής επίσης και αυτός έχει μια μεταγραφή έτοιμη να κλείσει. Στον Ολυμπιακό ποιοι πλησιάζουν, ποιος πάει να πουληθεί, τι γίνεται με τον Κρίσια στον Παναθηναϊκό. Γενικότερα έχουμε πολύ, την ανανέωση του Γιώβης που πήγε μέχρι το 29 και δεν τον σχολιάσαμε. Ερμάνος μου, πάρτε ανάσες κι εσείς όπως και ο Κωστής, και επιστρέφουμε και με κίνηση αλλά και γκάλωπς με Χάρη Μανουλίδη.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Τον επόμενο αντίπαλο της Γαλλίας αναδεικνύει απόψινη αναμέτρηση των 10 ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο για την προημιτελική φάση του Μουντιάλ. Οι μπλε εξασφάλισαν εχθές το εισιτήριο τους 4 της διοργάνωσης, επικρατώντας το Μαρόκο με 2-0 χάρη στα τέρματα των Εμπαπέ και Ντεμπελέ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Τάχα Αλή στον ΠΑΟΚ, με το Σουηδό Εξτρέμ να έχει συμφωνήσει σε όλα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο διεθνής άσος αναμένεται να παίξει το τελευταίο του μάτς με τη Μάλμε την Κυριακή κόντρα στη Γκέτεμπορκ και αμέσως μετά θα ταξιδέψει στην Ελλάδα. Νέα εποχή ξεκινά στον Άρη με την άφιξη του Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του ρόστερ και τη λειτουργία του τμήματος. Σε συνεργασία με τη διοίκηση, οι κίτρινοι στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην άμεση μεταγραφική ενίσχυση των άξονα, τα άκρα και την επίθεση. Σε συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του 20χρονου αριστερού μπακ Ντάνι Μουνιώθ, ήρθε ο Ηρακλής, ενώ παράλληλα εξετάζει και το Ρουμάνο στόπερ Ντένις Τσιομποτάριου. Οι διαδικασίες τρέχουν γρήγορα, καθώς η άφιξη του Βάλτερ Ματσάρι σηματοδοτεί την έναρξη της προετοιμασίας. Δίπλα στη νέα διοίκηση του εφοπλιστή Ζήση Στυλιανού, τάσσονται οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΛ, στέλνοντας μήνυμα στήριξης λίγες ώρες μετά την αλλαγή της ιδιοκτησίας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: στο σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις,
0: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντών,
2: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχεις τράπεζα.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98. Και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan, άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Πού πας?
11: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
10: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
10: Δηλαδή, παντού.
11: Και online.
10: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
12: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
13: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
12: Προσλαμβάνεστε.
14: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
17: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
16: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
17: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
16: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο κτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
5: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ίσου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ.

0: ζήστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.

0: Θα βρείτε πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ. Ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως είναι ότι δεν θα βρεις, δεν θα το βρεις αυτό πουθενά αλλού. Και κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό σου στην WinMasters και παίρνεις 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα είναι Παρασκευούλα, έτσι, Παρασκευούλα ζάχαρη. Μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που μας χαρίζει η WinMasters.
1: Και τι να κάνεις Παρασκευή? Και τι να κάνεις Παρασκευή?
0: Τι να κάνεις Παρασκευή?
1: Άμα δεν κάνεις το δωρεάν το spin.
0: Α, για το spin λες, νόμιζε Παρασκευή. Να πάρεις το αεροπλάνο και να σκουδίσεις να φύγεις.
1: Πολύ καλή ιδέα.
0: Ναι, ρε φίλε. Ξέρω κάποιον. Ναι, ρε φίλε. Τι να κάνεις κάθε Παρασκευή? Να πάρεις το αυτοκίνητο, να πάρεις το κορίτσι σου, να πάρεις τα φιλαράκια σου και να την κουπάρεις.
1: Να κάνεις τι.
0: Έχεις να κάνεις 1000 πράγματα. Εντάξει. Αλλά και το σπινάκι μας παραμάσκα.
1: Καλό είναι.
0: Παραμάσκα. Λοιπόν, εδώ γίνεται χαμός με τα μηνύματα, έτσι, τα οποία έχουν όλα ίδιο ύφος.
1: Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι ο Κωστής δεν είναι καλά. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι καλά όταν στον υπολογιστή του δεν έχει ανοίξει ήδη την ιστοσελίδα με τα αυτοκίνητα.
0: Τίποτα, ναι, ναι. Τι να ανοίξει, λοιπόν.
1: Αυτό είναι δείγμα ότι.
0: Τον είπα, πάνε να περπατήσεις, βγες έξω, πάνε πάρε και μια βαλεριάνα λίγο να χαλαρώσεις.
1: Τσίρε μέχρι το Ίκα εκεί πέρα, κάνε ένα κύκλο και πίσω.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να μας πεις τι γίνεται τώρα.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους
0: μεγάλους και δεν συμμαζεύεται.
1: Ακριβώς. Όσοι αυτή τη στιγμή. Όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται στον περιφερειακό θα δουν σημαντικές καθυστερήσεις σε κάποια μικρά σημεία, αλλά εκεί πέρα συγκεντρώνονται τα προβλήματα, με κατεύθυνση ανατολικά μετά το ύψος της Τριανδρίας σε εκείνο το σημείο, με κατεύθυνση δυτικά μετά τα Πεύκα, εκεί πέρα θα πέσουν λίγο οι ταχύτητες. Κατά τα άλλα, υπάρχει μια μαλότητα στον περιφερειακό.
0: Όσοι τίποτα, δεν έχει χάρη. Τίποτα. Εγώ που βλέπω τους δρόμους τώρα έχουν φύγει. Τσιμισκή. Παιδιά.
1: Έχουν πάει σχολεία κλειστά.
0: Ναι, δεν έχει τίποτα.
1: Τσιμισκή λίγο ενοχλεί.
0: Καλά, πάνε στη δουλειά ο κόσμος.
1: Ναι. Okay. Τσιμισκή, Κωνσταντίνου Καραμαλή με καλοκαιρινές ταχύτητες. Αυτά είναι τα σημεία που απασχολούν και λίγο η κάθοδο στη Μίκη Θεοδωράκη. Αλλά και αυτό μη φανταστεί ο κόσμος κάτι
0: δραματικό. Ναι. Ναι, ναι.
1: Πάμε γκάλοπ.
0: Πάμε στο γκάλοπ. Το οποίο εντάξει, έπρεπε να το κάνω εγώ, δεν το αφήσαμε στο Κωστή. Ναι. Δεν ξέραμε όταν ήρθε τι κατάσταση ήταν.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, τον είπαμε κιόλα μήπως.
0: Έγινε εδώ πέρα μια φάρσα για βόμβα.
1: Ναι.
0: Το πρωί. Έτσι μου ήρθαν και εμένα μηνύματα 6 και μισή. Λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Τι έγινε πρωί-πρωί.
0: Ναι, ρε φίλε, τι παίζει τώρα.
1: Και παίζει τηλεόραση επιχείρηση τη αντιτρομοκρατική.
0: Μετά έμαθα εδώ πέρα, ήρθαν λέει ασθενοφόρα,
1: πυροσβεστικά,
0: αστυνομίε. Σκυλιά,
1: τέτοια. Ναι.
0: Λοιπόν, και εμεί το σατηρίζουμε λίγο.
1: Εντάξει. Ναι. Με έναν τρόπο του μοναδικό του Κωστή, ακόμα και πεσμένο. Το λέει με το δικό του γλαφυρό τρόπο. Εκεί όπου ρωτάει το κοινό, ποιος θεωρεί ότι έχει κάνει την φάρσα παύλα τηλεφώνημα για βόμβα,
0: ναι,
1: στο Μετρόπολης.
0: Ναι.
1: Έχει βάλει 4 κατηγορίες.
0: Για να
1: έχει πιάσει από κοινωνικά μέχρι και ποδοσφαιρικά φαινόμενα, ας πούμε, άμα μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει βάλει μυστακιδικούς και σαβιδικούς.
0: Καλά, αυτούς δεν χαλάει, τους έχει παραμάσκαλα όπου και αν πάει, ναι.
1: Πρώτη και δεύτερη επιλογή.
0: Και μάλιστα λέει μυσταδικούς, όχι μυστακιδικούς. Ναι. Μυσταδικούς.
1: Εντάξει, ναι, είναι αργό. Τρίτη επιλογή έχει βάλει τους αγαπημένους του φίλους, τους κριτικούς.
0: Βέβαια, που τον κυνηγάνε παντού. Επειδή αυτός έχει πέτυχε σε δύο κέντες, σημαίνει ότι όλη η κριτική είναι κακή. Δηλαδή, άλλο τώρα κι αυτό.
1: Τα προηγούμενα του. Και τέταρτη επιλογή που έχει βάλει ο Κωστής είναι οι κυρίες οι οποίες βρίσκονται σε μηνόπαυση, τις οποίες έχει κατηγορήσει και αυτές.
0: Και αυτές επίσης τις αδικεί, γιατί δεν είναι όλες οι γυναίκες οι ίδιες, είναι μηνόπαυση.
1: Ακριβώς. Οπότε, τέσσερις επιλογές από τον Κωστή, τέσσερις επιλογές στο συγκεκριμένο ερώτημα. Νομίζω ότι με έναν δικό του μοναδικό τρόπο τα εξηγεί καλύτερα.
0: Ναι. Στήλτον λέει σε κανένα πεντάστερο, λέει σε βουνό με πισίνα, μια βδομαδούλα με φαγητό και γούσα να δει πώ θα γυρίσει Περδίκη. Καλά, ναι, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Έχουμε ένα τελευταίο ερώτημα, λίγο χάρη,
1: ναι,
0: πριν σε αποδεσμεύσουμε.
1: Πάμε.
0: Βάλω το ερκοντήσιο 18 για να πνέει καλά. Ναι, να αναπνέει ο Κωστής καλά, ναι, και να αρρωστήσουμε όλοι οι άλλοι.
1: Εδώ κάνει ρεύμα, ναι, το ερκοντήσιο μετάλλο.
0: Δηλαδή, ρε εσύ Δημήτρη, θα βάλω στο 18 να αρρωστήσουμε εγώ, ο Χάρης και ο Ιχολίπης εδώ.
1: Και με τζάμι μου μέσα άλλες.
0: Ναι. Μιλάμε τώρα κάπου, όπα, άκουσα το 18, δεν πάω στο Βόρειο Πόλο καλύτερα. Ποιο υγεία θα βγάλει.
1: Για να δώσω το
0: 18 ο τρελός. Αν θα κλείσει ο περιφερειακός από τον κύριο καθόλου,
1: θα δώσουμε και αμέσως μετά, άμα θέλεις, και αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο υπάρχει.
0: Γιατί νομίζω θα κλείσει κάποια σημεία ο περιφερειακός, ναι, σήμερα, να ξέρει ο κόσμος, και εγώ θα πάω κάποια σημεία αεροδρόμιο, να ξέρω αν θα πάω από την πόλη ή αν θα
1: βραδάκι,
0: πάω.
1: Βραδάκι κλείνει, θα σου πω. Λοιπόν, σήμερα το βραδάκι, λοιπόν, στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό και στα δύο ρεύματα πορείας, δηλαδή μιλάμε για τον κόμβο K5, ο οποίος είναι στο Παπαγεωργίου, και K6 των Μετεώρων, θα εφαρμοστεί από σήμερα Παρασκευή από 10 Ιούλη, από τις 11 μέχρι τις 5 το πρωί δηλαδή.
0: Τι τώρα 11 με 5 είναι κλειστό?
1: Όχι, το βράδυ. 11 το βράδυ.
0: Α, 11 το βράδυ
1: με 5 το πρωί τη επομένη, δηλαδή αύριο το πρωί του Σαββάτου.
0: Άρα άλλοι, όλοι όσοι θα πάνε Χαλκιδική θα είναι μια χαρά.
1: Ναι, μετά τις 5 θα ανοίξει.
0: Άρα 11 με 5.
1: 11 με 5. Έξι ωρίτσες.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ωραία, ευχαριστούμε, Χάρη. Σας ακούω κάθε μέρα. Αυτό με την ανάσα το είχα και εγώ. Και εγώ το είχα, παιδιά. Και εγώ το είχα. Πρόπερση τότε εκεί με την καραντίνα ένα διάστημα και μάλιστα μπορούσα να κοιμηθώ κιόλας. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Ξυγόνω 99, όλα μια χαρά. Ήταν ψυχολογικό. Πήγα και στην αδερφή μου, ένα χαπάκι, εντάξει. Όλο αυτό είχα μια κουβέντα με ένα φίλο και στο χαβαλέ μου είπε ότι αν ο Θεός δεν έκανε την απνοή αυτόματη, η μισή θα είχαμε πάθει ασφυξία. Είναι καθαρά κεφαλικό. Απλά μου κόλλησε μόλις σταμάτησα να το σκέφτομαι, πέρασε. Αυτό πιστεύω κι εγώ. Πρέπει να του φύγει από το μυαλό. Πουλήστε τον Κωνσταντέλια Δευτέρα να γίνει αμέσως καλά. Κάνει χαβαλέ εδώ το φιλαράκι, εντάξει, οκ. Okay. Καμιά βιταμίνη, όχι. Τώρα εδώ γίνεται, έχετε γίνει όλοι γιατροί, ψοφάτε. Είστε και είμαστε σε τέτοια θέματα, να πούμε όλοι σαν, σαν τα αυτοκίνητα που τρακάρουν και περνάνε οι άλλοι και θα σταματήσουν όλοι από δίπλα. Όλοι θα σταματήσουν να κοιτάξουν, να δουν, να πούνε και να γίνει χειρότερα. Κάπως έτσι είναι. Λοιπόν, χθες το live που έκανε, μια χαρά ήταν, λέει. Α, και έρχνε καρφιά. Είπαμε, όταν ξεχνιέται, το θέμα είναι το πρωί δεν ξεχνιέται όμως. Ο εγκέφαλος ακόμα λειτουργεί διαφορετικά. Αν έπαιρναν για βόβα, σ' άλλη ώρα εκπομπή έπρεπε να βάλουν, λέει. Όχι σας την πρωινή. Σιγά εσύ. Νίκο, να ξέρεις, για τη φάρσα ο ραπ φταίει. Για αυτά που λέει και κράζει και εξοργίζει τους ακροατές. Καλά, δεν νομίζω. Θα πάμε λίγο αργότερα να δούμε και τα μεταγραφικά του Ηρακλή. Αλλά πρώτα πάμε λίγο στα μουντιαλικά. Καλό σου κου και στην Άνισα, τα παιδιά μας ακούνε. Χθες ακούς και το όνομα του Τάχα Άλλη. Δεν είπα τίποτα. Ρε φίλε Κώστα, πλάκα μας κάνεις. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε την εκπομπή ουσιαστικά. Εδώ είχαμε τα... τι ακούς και το όνομα. Τάχα Άλλη είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Έτσι. Εκτός αν γίνουν μαγικά. Την Κυριακή παίζει τελευταίο μάτς και έρχεται. Δεν είναι απ... Πρέπει να... Ρε παιδιά, πραγματικά απορώ ακόμα... με κάποιους που δεν μπορούν να φιλτράουν τις ειδήσεις. Άλλο ακούστηκε, άλλο παίκτης έρχεται ή έκλεισε. Φαίνονται αυτά. Άλλο αν τα εισαγωγικά, άλλο τι είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα πάμε και στον Ταχάλη όταν πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Προς το παρόν, πάμε λίγο να δούμε τι έγινε χθες στον πρώτο προημιτελικό του Μουντιάλο που συνεχίζεται σήμερα με το δεύτερο, αύριο το τρίτο ματ και ούτω καθεξής. Γαλλία-Μαρόκο, πάρα πολλοί ήταν αυτοί που περίμεναν χθες να δούμε λίγο μια κόντρα, μια ένταση. Τελικά ήταν ακόμα μια παράσταση για ένα ρόλο. Το 2-0 μάλλον λίγο για την Γαλλία, η οποία δεν ξέρω τώρα, παρακολουθώντας το 95% των αγώνων, είναι ξεκάθαρα η ομάδα που με έχει γεμίσει περισσότερο. Οι άλλες δύο είναι η Ισπανία και η Αργεντινή, αλλά με ατέλειες, με προβληματάκια. Η Αργεντινή βγάζει λίγο ψυχή, λίγο πάθος και το καλύπτει. Η Ισπανία κάπου κουράζει σε κάποιες φάσεις των αγώνων της, αλλά... Κλεάνθης, τι μου λέει ο Κλεάνθης. Καλημέρα, να επιβλέψεις να το πάρει τώρα και κάθε πρωί. Ποιο όμως, Κλεάνθη, δεν μου στέλνεις τι να πάρει το φιλαράκι μας. Τι να πάρει κάθε τώρα και κάθε πρωί. Στείλε μου για να ξέρω. Λοιπόν, η Γαλλία, η οποία χθες ξεκινάει το παιχνίδι με ένα χαμένο πέναντι εκεί κάπου στο ημίωρο. Ο Εμπαπέ το χασε, ακολουθεί το δρόμο του Μέση κι αυτός, με τη γνωστή της σύνθεση Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ και Εμπαπέ, Κονέ και Ραμπιό, γιατί ο Τσαμενί, όπως είπαμε, πάλι εκτός. Ο Ντίν με τον Κουντέ και τον Ουπαμεκανό και Σαλιμπά, δύο στόπερ οι οποίοι πραγματικά είναι καταπληκτικοί κι αυτοί. Δηλαδή, στεκόμαστε όλοι στο τι κάνει ο Εμπαπέ και ο Ντεμπελέ, αλλά θα πρέπει να σταθούμε λίγο να δούμε και αυτά τα παιδιά στο στόπερ πίσω που καταπίνουν όλους τους φορ. Δηλαδή, χθες δεν υπήρχαν ούτε Μπραχήμ, ούτε Τάλμπι, ούτε Ελκανού, ούτε τίποτα. Γενικώς το παιχνίδι ήταν παράσταση για έναν ρόλο. Η Γαλλία πραγματικά εντυπωσίασε και χθες. Περιμέναμε κάποιοι να δούμε λίγο κόντρα, μήπως τη ζωρίσει, μήπως. Το μόνο που κατάφερε το Μαρόκο σε 95 λεπτά ήταν ένα μακρινό σουτ του Ουναΐ κάπου εκεί στο 75 μετά το 2-0. Αυτό ήτανε. Όλο το Μαρόκο, το οποίο λέγαμε τώρα τι καλό, τι έτσι, γι' αυτό σας λέω. Ναι, μεν θα σταθείτε τώρα που όποτε κάνει ο Παπέ, γράφει νούμερα, ιστορία, είναι εντυπωσιακός. Εγώ θέλω να σταθώ και σε άλλους παίχτες της Γαλλίας. Και το πιο σημαντικό είναι ότι μπαίνουν, βγαίνουν παίχτες στη Γαλλία και λες, ωραία, φίλε, τι είναι αυτός που μπαίνει. Δεν λες, άμα τι παιχταράς είναι αυτός που βγαίνει. Πληρότητα σε όλες τις γραμμές, σε όλες τις θέσεις, ατομικές ενέργειες εντυπωσιακές, ομαδική συνοχή. Κάποια στιγμή έβλεπα οι πάσες είχαν πάνω από 90% ακρίβεια. Σε παιχνίδι με φουλ ένταση και φουλ πίεση. Παρότι δεν είχε την κατοχή στο παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή το Μαρόκο προσπάθησε, αυτό ήταν το μοναδικό που μπορούσε να κάνει χθες, να κρατήσει λίγο την μπάλα παραπάνω στα πόδια του για να μην δέχεται πίεση. Το έκανε όμως σε φάση άμυνας, όχι σε κάτι αμαναμάν. 2-0, ξεκούραστα, σβηστά, σε ένα πεντάλεπτο με Εμπαπέ και Ντεμπελέ, θα μπορούσε να είναι και 4-0 το μάτς. Θα μπορούσε εύκολα να είναι και 4-0 χθες το μάτς. Απλά εντάξει, okay, δεν γίνουν να μπαίνουν εκεί όλα. Συνεχίζει και δικαιότατα έχει φτάσει η Γαλλία στα ημιτελικά. Όντας για μένα η καλύτερη ομάδα του τουρνουά. Δεν βρίσκω άλλη ομάδα. Η Γαλλία για να χάσει αυτό το Μουντιάλ θα πρέπει να συμβούν δύο πράγματα. Να βρεθεί όλη η Γαλλία σε κακή μέρα και ο αντίπαλος όποιος και αν είναι, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία, δεν ξέρω ποιος θα είναι, να κάνει το παιχνίδι της ζωής τους και να έχουν και τύχη μαζί. Δεν βλέπω αλλιώς άλλη ομάδα. Καθαρά ποδοσφαιρικά, βέβαια το ποδόσφαιρο, γι' αυτό μας αρέσει και μας εξητάρει. Είναι ένα άθλημα που μπορεί να έχει μια στραβή μέρα, μια κακή βραδιά, να σου πάνε όλα στραβά, να στραβώσει και το μάτς, να αγχωθείς και λίγο και να έχεις άσχημο αποτέλεσμα. Αυτά συμβαίνουν. Αλλά τώρα εγώ μιλάω για με ποδοσφαιρικά δεδομένα, όπου δεν θα έχουμε κάποια έκπληξη, δεν θα έχουμε κάτι το παράδοξο. Νομίζω ότι η Γαλλία δύσκολα θα χάσει αυτό το Μουντιάλ. Έτσι. Σαφέστατα έχει ομάδες όπως η Ισπανία που μπορεί να την προβληματίσουν, γιατί στο ζευγάρι που θα δούμε σήμερα, εντάξει, τι είναι, πήρες ανάσες. Ψυχολογικό είναι το θέμα σου, 100-0, στο λέω εγώ.
2: Έγινες γιατρός.
0: Δεν έχω, το πέρασα και εγώ, το έχει περάσει και ο κόσμος.
2: 17 δημοκρατία.
0: Πόσο θες να την πάμε τώρα, 18. 20, δώσε λίγο. Σε πήρε ο Κλειάνθης. Ναι, δώσε λίγο ρε φίλε. Πού είναι, δεν έχουμε. Α, δεν έχουμε, πού είναι. Δεν έχεις μικρόφωνο, τζάμπα και η λάμπα τώρα. Περίμενε. Δηλαδή, πραγματικά είναι να αρχίσω εγώ να μουρλένομαι τώρα. Να αρχίσω να μουρλαθώ κι εγώ τώρα. Να γίνει εδώ ντακτυρντή. Λοιπόν, κρατάω όμως ηρεμία, ψύχρεμος. Πού είναι, δεν ξέρω. Δεν μπορούμε να ανέβασω το μικρόφωνο του. Δεν ξέρεις ποιο είναι. Όχθε μου τώρα, τι ανήφορο τραβάω ρε φίλε, τι ανήφορο είναι μαλάκα, θα τρελαθώ ρε μαλάκα, θα αρχίσω να φορτώνω εγώ, θα αρχίσω να φορτώνω εγώ τώρα, δεν γίνονται αυτά πράγματα. Δεν μπορείς να μιλήσεις, ζάμπα και λάμπα, άσο, έλα μετά τις 9. Δεν έχουμε τέτοιο, δεν μπορείς να μιλήσεις.
2: Πέθανε ο κολλήτης.
0: Για να σε ακούσω.
2: Πέθανε ο κολλήτης.
0: Δεν ακούγεις, όχι, δεν ακούγεις, δεν ακούγεις. Δεν ξέρω που, δεν ξέρω. Λοιπόν.
2: Να πάω από την άλλη μεριά.
0: Όχι, δεν πρέπει κάποιος να ανοίξει το μικρόφωνο. Κάτσε να ανοίξω το μικρόφωνο. Λοιπόν, για μίλα τώρα.
1: 5-5-2.
0: Α, μπράβο, ναι. Τώρα ακούγεσαι. Και τώρα σε βλέπω και. Λοιπόν, σε πήρε ο Κλειάνθης, σε μέσα λέει και μήνυμα.
1: Ναι, με πήρε.
0: Να βλέπω, λέει, αν παίρνει κάθε πρωί αυτό το χάπι. Σου το είπε, ποιο είναι.
1: Πού να ξέρω.
0: Τι που να ξέρει. Πάμε να το πάρουμε να τελειώσουμε τώρα στο break. Αυτά είναι ψυχολογικά απόνερα, λέει, να ξέρει. Από την πίεση και το στρες και την ένταση και την υπερκόπωση που κάνει όλο τη σεζόν. Κάπου λέει θα τον έβρισκε. Είναι πολύ φυσιολογικό. Ξεκούραση θέλει, ηρεμία. Ναι.
1: Ναι, μ' αρέσει αυτό.
0: Δεν πάει να πάρει μια βρεγμένη πετσέτα να τη βάζει λίγο όταν την έχει. Λέω, το πέρασα κι εγώ. Το πέρασα κι εγώ αυτό το πράγμα. Απλά στη διάρκεια τη μέρα ξεχνιόμουν. Εγώ δεν μπορούσα να κοιμηθώ κιόλα.
1: Εγώ κοιμάμαι μια χαρά.
0: Εσύ κοιμάζει μια χαρά. Παίρνει ο Ζάναξ και Αρντάν. Εγώ δεν έπαιρνα Ζάναξ.
1: Δεν χρειάζεται να πάρω.
0: Ναι, το πέρασα και για να ηρεμήσω, για να νιώθω ασφαλή. Είχα μια πετσέτα βρεγμένη κάποια στιγμή. Για να παίρνω τις ανάσεις που νόμιζα ότι μου έλειπαν. Αυτός ο αυτοματισμός που λείπει τώρα. Λοιπόν.
1: Πώς νομίζεις, ρε, αφού σου λείπουν.
0: Νομίζεις, είναι εγκεφαλικό είναι αυτό το πράγμα. Αφού έχεις 99% οξυγόνο, ρε τρελέ. Μου είπες, δεν είπες χθες ότι έχεις 99%. Ναι. Τελείωσε, τι συζητάμε τώρα. Και εγώ το ίδιο έκανα. Λέω, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Έλα εδώ, μου λέει. Βάζω το δάχτυλο 99. Μου λέει, φύγε από εδώ, ρε. Φύγε από εδώ. Είναι καθαρά ψυχολογικό, παύλα εγκεφαλικό. Κόπωση, υπερκόπωση, στρες, άγχος, συσσόρευση, όλα αυτά. Και σε έχουν δημιουργήσει αυτό το πράγμα στον εγκέφαλο.
1: Λες.
0: Δεν λέω, έτσι είναι 100%.
1: Να τραβήξω ένα μασαζάκι, λες.
0: Μασαζάκι δεν ξέρω αν σου κάνει καλό. Κάτι άλλο, αν μπορέσει να χαλαρώσει. Θες μήπως κάτι άλλο. Happy end να γουστάρεις.
1: Ναι.
0: Λίγο να ηρεμήσεις το είναι σου.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ πάντως σε προτείνω, αν το νιώθεις αυτό, να έχεις μια βρεγμένη πετσέτα. Εμένα μου ήταν πολύ αποτελεσματικό μέχρι να φύγει από το κεφάλι μου, γιατί και εγώ το έζησα. Εδώ νόμιζα ότι εγκλωβίζουμε που εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Έμπαινα σε ένα σενό χώρο και. Α, λέω, δεν έχω ανάσες. Σαροπλάνο που έμπαινα, γιατί έμπαινα και σαροπλάνα εκείνο το διάστημα. Έτσι.
1: Εσύ πότε δεν έμπαινε σαροπλάνα.
0: Λοιπόν, Χθες είδες τη Γαλλία. Την είδες.
1: Βέβαια, τη χάρηκα.
0: Και εγώ τη χάρηκα. Ο Μαδάρα.
1: Με τρελαίνει ο Εμπαπέ, ο οποίος δείχνει στοιχεία διαφορετικά από όσα έδειχνε στην ομάδα του.
0: Ναι.
1: Παίζει πλάτη, βγαίνει στην άκρη. Κάνει προσωπικές ενέργειες.
0: Είναι ήρεμος ψυχικά. Ναι, ναι, δεν ναι. εκνευρίζεται.
1: Δεν τρώει κάρτες.
0: Δεν τρώει κάρτες. Ναι. Είναι ήρεμος, το ξαναλέμε. Θα μπορούσε να έχει κάνει πολλές φορές.
1: Πιο πολλά κάνει στο
0: μάτσο. Τρώει ξύλο.
1: Από το Χάλαντ κάνει πιο πολλά στο γήπεδο.
0: Ναι. Ίσως να είναι το καλύτερο μουντιάλ, καλύτερα παιχνίδια του Εμπαπέ συνολικά.
1: Το Μαρόκο δεν περίμενα παραπάνω.
0: Εγώ περίμενα.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν περίμενες,
1: Δεν περίμενα παραπάνω από το Μαρόκο, όχι.
0: Εγώ περίμενα γιατί μου είχε δώσει το δικαίωμα να το
1: περιμένω. Όταν έχω μια ομάδα με τόσους πολλούς παίκτες το ένας με έναν, όποια κλειστή άμυνα και να υπάρχει, κάπου θα γίνει ιστορία.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να το κρατήσει. Δηλαδή, να είναι ένας στο φυλάς.
0: Δεν είναι ένας, είναι όλοι.
1: Ένας στο φυλάς.
0: Είναι ο Δεμπελέ, είναι ο Λίσε, το Μέση το φυλάς.
1: Το Μέση το φυλάς.
0: Ναι, και ο Μέση πάλι ξεγλιστρά επειδή είναι ο Μέση. Πάλι θα τον δεις.
1: Φαντάσου να ήταν ο Μέση και άλλοι δύο-τρεις. Όχι να έχει, μπράβο, Μέση, ναι, ναι. Κοντά σε αυτόν.
0: Η Γαλλία έχει τον Εμπαπέ και έχει τον Ντουέ.
1: Το Τεμπελέ, τον Ντουέ.
0: Τον Ολίσε, τον Μπαρκολά. Όποιος και να μπει και να βγει είναι το ίδιο και το αυτό. Κουλ πάνε ρε στην Ολλανδία τώρα που θα ανέβεις πάνω και φέρ του λέει δυο κεκάκια λέει να στρώσει λέει. Και αυτό μπορεί να το
1: κάνει. Άμα πρέπει να πάρουμε και τέτοια.
0: Θα πάρουμε και κεκάκια, τι να κάνουμε. Και εγώ μια φορά είχα πάρει, λέω να τα δοκιμάζουμε, όμως ήταν αθώα. Και έπαιρνα τη γυναίκα μου και μου έλεγε: Ελά, μωρό, τι κάνεις. Λέω: Τι έπαθες.
1: Ναι.
0: Να έφαγα ένα κεκάκι.
1: Σοβαρά, τέτοιο κέκ ήταν.
0: Ναι, ναι, λέω: Α, το πάρω, δοκιμάσου. Λέω: Δεν
1: ξέρει να σε ακροατήσει ένα τέτοιο.
0: Θα φέρω εγώ τώρα, θα ανέβω.
1: Φέρε μερικά κέκ.
0: Τέσσερα κεκάκια.
1: Ναι, με σοκολάτα, με βανίλια, φέρε ό,τι θες.
0: Έχω τη γυναίκα μου λέει που το παθαίνει συχνά λέει αυτό. Είναι 100% ψυχολογικό. Να ξέρεις λέει: Πάρε ανάσες μέσα σε χαρτοσακούλα, βοηθάνε. Εδώ γίνεται χαμός τώρα. Όλοι το έχουν περάσει αυτό. Καλημέρα, Κούλ. Όλοι περάσαμε κρίση πανικού. Εγώ έκανα θεραπεία που με σύσει ψυχίατρος. Στον Γκάζι λέει να πάει και τελείωσα μια και καλή.
1: Βρε, η ανάσα είναι, δεν είναι το θέμα.
0: Ναι, η ανάσα είναι ψυχολογικό, να ξέρεις. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε για να τελειώσουμε με το Μουντιάλ και να πάμε, γιατί έχουμε μεταγραφές. Σιγά-σιγά. Έχουμε μεταγραφές.
1: Σιγά-σιγά βλέπω κάτι.
0: Κάτι γίνεται, κάτι κουνιέται, θα τη σχολιάσουμε.
1: Πήρε αυτό το γκρεμαντελά τώρα αργό το χαφ.
0: Πολύ καλό παίκτη είναι ο Σάντα Μαρία.
1: Αργό είναι ο Σάντα Μαρία.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι αντιμετωπίσιμο.
1: Και αργό και ο στόπερ σου πίσω.
0: Όχι, κανονικό είναι ο στόπερ, δεν είναι αργό.
1: Πάρτε γρήγορου παίκτε, δεν πάω.
0: Ναι, πήραμε τον Αλή. Μα θε σε σπίτι, πήραμε αυτό. 0-100, 7 δευτερόλεπτα.
1: Αυτό έπαιζε, λέει, ο δόσφαιρο Σάλα.
0: Θα τα πούμε όλα, θα τα πούμε κάτι, θα τα πούμε μετά.
1: Δεν είναι εύκολο στον γκολ.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι τριδιζητικό.
0: Θα τα πούμε όλα τώρα, θα τα κάνουμε τα λιράκια. Θα τελειώσουμε λίγο με το μουντιάλ.
1: Θέλει να φερμάρει σε κανένα καλό. Σεντερφόρ, αυτός είναι ένας μέναν.
0: Αυτός δεν θέλει ένα, θέλει δύο.
1: Ναι.
0: Και τώρα στο Μουντιάλ που έπαιξε, με ποιον έπαιξε τελευταίο, με τη Γαλλία, με ποιον είχε παίξει, τον ντούμπλαραν. Δεν είναι με έναν, δεν τον πιάνει. Τον έναν δεν τον βλέπει. Πετάει την μπάλα μπροστά και
1: αλλά γιάζει. Δεν είναι Τάισον να έρθει προς τα μέσα να κάνει ένα σουτάρι.
0: Με πα ρε μπαγάσα εκεί που θες να με πα πάλι. Ναι. Ας θα το πούμε, γιατί θα πω κάτι που ίσως να μην αρέσει τον κόσμο μετά για τη μεταγραφή αυτή.
1: Για πέτω.
0: Θα το πω μετά όμως, το κρατάω.
1: Α τώρα.
0: Με αυτό πειθάρχει.
1: Ο Αλής,
0: τα χάλι. Ισπανία-Βέλγιο σήμερα, για να τελειώσουμε λίγο. Μην να αφήνουμε πίσω τα μουντιαλικά.
1: Τι ώρα είναι?
0: 10 η ώρα. Θα το κάνεις. Δεν θα το κάνεις.
1: Αφού έχω.
0: Α, έχουμε TV 100.
1: Θα στείλω άλλο.
0: Στείλει άλλο, ναι, στείλει άλλο, φίλε. Ραπτόπουλος είσαι. Πλάκα με κάνεις. Ραπτόπουλος είσαι. Πες τα παιδιά σου και έχεις βγάλει 1000.
1: Θα στείλω μπάκα.
0: Μπάκα, μάκα, σάκα, γουάκα, σάκα, σύλλο ποιο θες.
1: Ο μπάκας είναι παιχταράς.
0: Είναι ψυχοπαίδι σου. Ναι. Στείλε τα ψυχοπαίδια
1: σου. Κουτσομπόλης μεγάλος.
0: Μεγάλος, κουτσομπόλα.
1: Αναλυτάρα.
0: Βρε, στείλε μπάκα, πόλιους, μόλιους, όποιους έχεις εκεί, στείλ τους όλους. Μια χαρά είναι τα παιδιά. Λοιπόν, Ισπανία, Βέλγιο στις 10.
1: Και έχει θέλω.
0: Θα σε φέρω ρε μπαγάσα, ένα κεκάκι θα το πάρω. Τώρα ελπίζω να μην με σταματήσει η αστυνομία. Γιατί εγώ το έφαγα εκεί και ξέρεις.
1: Συγγνώμη.
0: Είχα πάει σε ένα coffee shop το 2019.
1: Αυτό είναι νόμιμο, γιατί δεν σταματήσει.
0: Ναι, ένα μικρό. Μη μου πούνε οι άλλοι ότι νόμιμο είναι στην Ολλανδία. Εκτός Ολλανδίας δεν ξέρω, μην με σταματήσει.
1: Εγώ το πήρα Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήγε εδώ ρε μπάτσι πέσα.
0: Στα αεροδρόμια μη μου πούνε τίποτα. Τι κάνεις εδώ μεταφορά και κάκι μέσα με. Ναι. Τι έχουν αυτά μαρικόνες.
1: Το αγόρασα, πες και θέλω να το βάλω βούτυρο αλπίνο, απάνω να το βάλω.
0: Α, θες και αλπίνο, θες και βουτύρατα με αυτό το κεκάκι. Να γίνει ζαντολάσκο θες. Και ξέρεις, παίρνεις αυτά τα coffee shop, ήθελα να πάω να τα δω και εγώ ρε παιδί μου, να τα δούμε όλα, να τα ζήσουμε. Και μέσα είναι φτιαγμένο, ξέρεις, έχει να κάτσεις λες και είσαι σε κλαδιά δέντρου, έτσι, κάτι περίεργα, μπαίνεις και είσαι αλλού. Πάνε αυτοί κάνουν τα τσιγάρα τους,
1: δεν
0: που είναι
1: παίρνεις,
0: νόμιμα εκεί.
1: Δεν με παίρνεις μαζί σου, λέω εγώ.
0: Έλα, πάμε, ένα διήμερο Ολλανδία.
1: Πόσα τάλαρα είναι?
0: Εγώ έδωσα για το ταξί τώρα πόσο μέρα, πώς έδωσα. 600 όλα όμως, όλα. Τα πάντα, αεροπορικά, διαμονές, γούστα, όλα.
3: Εγώ σκέφτομαι να κόψω σε όλου το μεροκάματο του δικού μου και να τα τρώγω.
0: Φυσικά, χαίρομαι πολύ. Τώρα το κατάλαβες.
3: Μάλλον το
0: εννοείται. Εννοείται, τι. Φτάνει, παιδιά, ό,τι τάισα, τάισα.
3: Θα του βγάλω σαν του γύφτου τα φανάρια.
0: Δουλειές έχετε, γιατί φανάρια, δουλειές έχουν όλοι, μια χαρά. Λοιπόν, Ισπανία-Βέλγιο το βράδυ και εδώ βλέπω παιχνίδι με δυνατό φαβορί. Όπως θες. Βέβαια. Είναι πολύ καλύτερη από το Βέλγιο. Η ομάδα που νομίζω δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμα είναι η Ισπανία. Αν δεν κάνω λάθος, δεν πρέπει να έχει δεχτεί.
3: Στατιστικά γκολ. Πρέπει να φάει ένα.
0: Έλειξε 2-1.
3: Έλειξε 1-1.
0: Παράταση. Θα του πνίξει την παράταση. Αυτές οι ομάδες φοβάσαι μόνο στα απέναντι που είναι 50-50. Και έχουν και το άγχος. Μη σου πω 49-50.
3: Το Βέλγιο το πάει πίσω.
0: Το Βέλγιο δεν μπορεί να παίξει άμυνα, ρε φίλε.
3: Γιατί?
0: Δεν μπορεί να παίξει άμυνα.
3: Κάποτε έπαιζε 3-5-2.
0: Ναι, δεν μπορεί να παίξει άμυνα. Εγώ αυτό βλέπω. Το Βέλγιο ακόμα και από την πιο μικρομεσαία ομάδα φάει γκολ. Δεν φάει 2 από την Ισπανία.
3: Τώρα που γράφουνε.
0: Ναι.
3: Τα πρώτη μισή ώρα είμαι που είμαι χαλαρός.
0: Αυτό σου λέω. Μήπως έχει να κάνει. Ναι, μετά θα πάρεις τα πάνω σου.
3: Ναι, φίλε, θα το πρώτο τέταρτο.
0: Θα πεις τέτοιο, ναι, τώρα σε βλέπω. Έχεις πάρει λίγο τα πάνω σου τώρα.
3: Ναι, αφού κοιμάμαι. Πήγε,
0: μήπως ακόμα έχει την επίρρεια του χαπακ. Καταρχάς θα πρέπει να κοιμάσαι πάνω από 6 ώρες. Μήπως κοιμάσαι λιγότερο και ακόμα αυτό συνεχίζει να επιδρά.
3: Μπορεί.
0: Έλα ρε ράπο. Δηλαδή το πήρες αυτό 2 η ώρα το πήρες.
3: Εσύ το πήρα αργά.
0: Εσύ είσαι τρελός.
3: Αφού γύρισε αργά στο σπίτι.
0: Ρε εσύ σταμάτα με αυτές τις δουλειές. Με έχεις ρημάξει με αυτές τις δουλειές. Έχω τρελαθεί. Αυτό θέλει τουλάχιστον 6 ώρες να κοιμηθείς, να χαλαρώσεις για να ρεμίσεις. Εσύ τώρα ακόμα έχεις την επίρρεια του χθεσινού βραδινού χαπακίου.
3: Τότε θα το πάρω το χαπάκι ο 10.
0: 10 θα σε πιάσει λίγο σιγά σιγά όταν θα βλέπεις το μάτσι.
3: Τρίγεσαι.
0: Τέλειωσε την τηλεόραση το βράδυ.
3: Όχι, ρε, θα το πάρω στην τηλεόραση. Να κάνω εκεί τα.
0: Όχι, όχι, τέλειωσε και 10 και κάτι, πάρτο και άραξε στο σπίτι σου καναπέ σου. Δε το ματς, σε πάρει ο ύπνος και σήκουν άλλη μέρα 8 η ώρα. Περδίκτασε.
3: Λες.
0: Δεν λέω, σου λέω, όλοι έχουμε περάσει κάτι αντίστοιχο.
3: Αυτό είναι. Το
0: από το στρες, το άγχος, την υπερκόπωση, όλα αυτά τα έχουμε περάσει όλοι αυτά.
3: Θέλω να πάω να κάνω ένα μασαζάκι.
0: Εσύ άλλα θες τώρα, αλλά τέλος πάντων.
3: Ξέρω.
0: Θα πάμε να δούμε. Λοιπόν, Ισπανία-Βέλγιο το βράδυ. Θα το δώσουμε το παιχνίδι. Θες 2-3 το βλέπω.
3: Θέλω μία 30 χρονών, ένα 75 να με ρουφήξει το προστάτη. Μια χαρά θα γίνω μετά. Ναι, τι γελάς.
0: Παιδιά, αγγελία σεξουαλικού περιεχομένου live και να μας ακούει καμιά 100.000 κόσμος. Πρώτη φορά το ακούω. Παιδιά, να ξέρετε, 30 χρονών, 30 χρόνια, 75 χρόνια. Ξαντιά.
3: Πατούσα, ωραία.
0: Αθές και πατούσα. Μέχρι πριν λίγο πέθαινε, τώρα θέλω να του ρουφήξει το προστάτη. Τι ζώρε θέ μου εδώ πέρα. γι' αυτό εγώ θέλω να φύγω. Τζαπαύλο, κάθε μήνα ένα ταξίδι θα φεύγω. Να
3: ξέρεις. Βρήκε ευκαιρία.
0: Βέβαια. Με βγάζει την ψυχή εσύ τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, τριαντάρα, έτσι, τριαντάρα. Ούτε
3: ένα, μια μέρα παραπάνω.
0: 29 με 30.
3: 32.
0: 30, όχι, αφού πει ότι μια μέρα.
3: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ξανθιά, γαλάζια μάτι, ωραίε πατούσε. Ρουφάμε προστάτη. Παραγγελία.
3: Θα πω την τέλεια για θεραπευτικού λόγου.
0: Πάμε σε break και επιστρέφουμε να δούμε τις μεταγραφές.
3: Για θεραπευτικούς λόγους.
0: Ναι, ξέρω. Όλοι τις θέλουμε αυτές.
3: 90-90-90.
0: Ναι. 69-69-69.
3: Γελάτε.
0: Τι να κάνουμε, να κλάψουμε, πάμε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι 9 και η Afroline από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Τίτλοι επικαιρότητας.
5: Καλημέρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στις 3 εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βαγιά. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ενώ οι αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες σε χώρους και οικίματα στο πλαίσιο της επιχείρησης. Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σοκράτης Φάμελος με δήλωση με την οποία άφησε εχμές για την αρνητική στάση του Αλέξη Τσίπρα ως προς τη συμπόρευση με την Ελλάς, ενώ δήλωσε ότι δεν παρετείται από τη Βουλή. 40 ημέρες από την ίδρυσή μας μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Η λέξη ντροπή δεν είναι πια αρκετή για να αποδώσει το πολιτικό κατάντημα του κ. Τσίπρα, σχολίασε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι δεν έχει εξηγήσει πώς λειτουργούσε το Παραϊπουργείο Δικαιοσύνης στην περίοδο της διακυβέρνησής του. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Πεινάω. Για πού είμαι?
2: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
1: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
7: Waterland. Να ζήσετε.
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
12: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
6: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
7: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
8: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
7: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
9: Nexus Facility, παρακαλώ.
7: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
10: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
11: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
12: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
11: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
12: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
13: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Πας μια βόλτα στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη για ένα ποτό.
1: Σταμάτα ρε.
0: Oh, πήρε, τα πάνω του.
1: Όλο λόγιες.
0: Να τελειώσει το Μουντιάλ και θα πάμε. Την άλλη Πέμπτη, κάτσε την άλλη Πέμπτη εδώ είμαστε. Θα πάμε, ναι.
1: Θα παίξουμε ρουλέτα.
0: Ρουλετίτσα.
1: Και μετά πάμε να πιούμε
0: ένα μπλιμπλίκι.
1: Κοκτέιλ.
0: Κάνα blackjack που
1: κοκτέιλ.
0: Κοκτέιλάκια, φαγητό.
1: Και επειδή είναι εκεί και κάποιε κυρίε σε μεγάλη ηλικία,
0: ναι.
1: Θα δώσουμε το κόκκινο το τηλέφωνο.
0: Σταμάτα. Ναι, ναι, ναι. Σταμάτα. Α τον άνθρωπο να αναρρώσει και αυτό να.
1: Τον πήρα τηλέφωνο, θα έρθει σήμερα.
0: Θα έρθει, αφού έκανε επέμβαση ρουτίνα και αυτό έπρεπε να βγάλει κάτι.
1: Μα σιρήγιο, εντάξει.
0: Λοιπόν, θα πάμε μια βόλτα Ρίτζες ή Καζίνο, αλλά πρόσεξε, μπορεί να βρεθεί και με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Όπως άκουσες, καλά άκουσες, με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη, κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, παρακαλώ. Μπαίνει στην κλήρωση Happy Go 30, συγκεντρώνει δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Μόνο στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Κοίτα αυτή τη Νέα Δημοκρατία, τι ματάρες έχει η Αλεξοπούλου.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Μόνο τα μάτια δεν αρκούνε καμιά φορά. Είναι λίγο. Είναι λίγο.
1: Αγριοπή.
0: Και πολύ.
1: Αυστηρή.
0: Όχι, όχι. Πολύ μαγουλήθρα.
1: Ναι. Είναι και λίγο σιρτάρο. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Ωραία είναι, ωραία γυναίκα.
0: Εντάξει, μια χαρά. Εντάξει, λες και εμείς είμαστε τίποτα μαναμάν. Απλά τώρα με ρώτησε, δεν θα ασχολιόμουν, ρε παιδί μου. Δεν θα είχα. Λοιπόν, κοίτα να δεις, επειδή δεν γουστάρεις τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Δεν τα γουστάρεις. Όταν θα πάμε στο Ρίτζες ή Καζίνο, θα πάρουμε τους άλλους ένα κουπόνι να μπούμε μέσα.
1: Ένα κουτρόνι.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσεις.
1: Ηλεκτρικό.
0: Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε σένα θα έρθει.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Πλάκα θα έχει.
0: Ναι.
1: Πλάκα θα έχει.
0: Πλάκα, ξεπλάκια.
1: Εκεί την ώρα είναι.
0: Ναι, μετά, αργότερα το βραδάκι θα πάμε Παρασκευή. Θα πάμε Παρασκευή, έτσι ώστε να δούμε και την κλήρωση live. Έτσι. Έχουμε να πάμε κάτι χρόνια. Μάλιστα, έχω μια ενημέρωση.
1: Πιάσαν τους βοβιστές.
0: Όχι. Έχω τώρα μια ενημέρωση ότι μέσα στη διάρκεια της ημέρας.
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ θα τελειώσει τον deal με τον Χατζηδιάκο. Τώρα με ενημέρωσαν και μου είπαν ότι. Όχι βέβαια από τον ΠΑΟΚ, έτσι για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, γιατί εκεί δεν υπάρχει με παρουσία Βιερίνια. Μου τα έλεγε κιόλας πριν εφάσει αυτό το πώς.
1: Ναι, τι...
0: Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε λέει να μην βγαίνει τίποτα από τον ΠΑΟΚ. Και καλά θα κάνει, σου λέω.
1: Ξέχνα τις αβάντες τότε.
0: Ναι. Εντάξει, εσύ πες. Εγώ, εσύ πες στο φιλαράκι που τρως τα πρωινά. Λοιπόν, η δικιά μου ενημέρωση από αλλού, τέλος πάντων, μου λέει ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα επέρθει συμφωνία ΠΑΟΚ Χατζηδιάκου. ΠΑΟΚ Κοπεχάγης.
1: Άρα ΠΑΟΚ Χατζηδιάκου. Παίρνει τον.
0: Του Χατζηδιάκου θα παίρνει, θεωρείται τελειωμένο. Σήμερα, λογικά και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα. Γιατί η ενημέρωση είναι από έξω, δεν είναι από εδώ πέρα, έτσι. Λοιπόν, ότι θα τελειώσει όπως μάθαμε απ' έξω, ότι ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ που είπε ότι είναι κοντά, από τη Σουηδία το μάθαμε ότι είναι ο Ταχάλι. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολλούς.
1: Κοίτα, μην είναι μεγάλο χάλι αυτός.
0: Ναι, άστο αυτό πιο μετά, μην τα μπερδεύουμε. Ρε, εσείς πρέπει να σας κάνω τέτοιο. Μην μπερδεύουμε πράγματα. Τώρα ξεκινάμε κάτι. Έχω που έχω αυτόν εδώ πέρα. Έχω που έχω αυτόν εδώ πέρα. Που είναι τρελό φορτηγό. Ένα τρελό φορτηγό είναι. Δεν, παίρνει παραμάζωμα τους πάντες στο πέρασμά του. Λοιπόν, ΠΑΟΚ είμαστε. Ξεκινάμε να τα δώσουμε τα θέματα.
1: Λοιπόν, μετά τη μεταγραφή του στόπερ του αργού.
0: Ο Λιστόν, ο οποίος δεν είναι αργός.
1: Πήραμε κι άλλο έναν αργό στόπερ.
0: Ο Σάντα Μαρία. Λοιπόν, τα είπαμε για τον Σάντα Μαρία. Τα κάνουμε και τα λεράκια. Στον έκανα και χθες τα λεράκια. Ο παίχτης είναι πολύ ποιοτικός. Να ξέρετε.
1: Ναι, αλλά είναι αργός.
0: Πιο αργός από τον ΜΕΙΤΕ δεν είναι.
1: Όχι.
0: Έτσι. Θα μπορούσε να είναι αντι-ΜΕΙΤΕ με τα στοιχεία που έχει. Είναι ένα παίχτης που, το ξαναλέω, δίνει ισορροπία στην ομάδα. Καλή μεταβίβαση. Έχει καλή αντίληψη χώρου.
1: Θα δώσει μέτρα το Ζαφίρι, το φίλο μας.
0: Θα τον δώσει μέτρα το Ζαφίρι. Ωραία. Και δεν θα τον αναγκάζει να γυρίζει πίσω. Είναι μπράβο. Σημαντικό. Είναι σημαντικό. Θα βοηθήσει πολύ ο Σάντα Μαρία. Δεν είναι παίχτης της σειράς.
1: Αυτός ναι. Ο Σάντα Χάλιας, πώς το λένε.
0: Σάντα Μαρία είπαμε.
1: Όχι, ο άλλος, ο αριστερός εξτρέμ. Ο Χάλιας Μάλιας, πώς το λένε.
0: Τώρα που πήραμε.
1: Τώρα, ναι.
0: Κάτσε, περίμενε ένα-ένα να τα πάρει.
1: Μαρκάρει αυτός ο Χάλιας.
0: Όχι, δεν μαρκάρει. Εγώ τώρα θα σου κάνω τα λιράκια. Δεν μαρκάρει.
1: Αυτό.
0: Θα σου κάνω τα λιράκια ένα λεπτό και όλο τον κόσμο. Απλά να τελειώσουμε. Άρα, εγώ έχω τώρα ενημέρωση, σας τη δίνω, ότι μέσα στη διάρκεια της ημέρας λογικά θα επέρθει συμφωνία ΠΑΟΚ Κοπεχάγη για να τελειώσει και το θέμα του Χατζηδιάκου και να έρθει και αυτός στην Κυριακή.
1: Δευτέρα θα έρθει εδώ πέρα στην
0: Δευτέρα πίσω, μαζί με τον Σάντα Μαρία θα έρθουν.
1: Σάντα Μαρία.
0: Δεν πρόλαβε ο Σάντα Μαρία τελικά να πάει απάνω. Στο Ζαλτμπόμελ θα έρθει κατευθείαν.
1: Θα παίξουν αυτοί με την.
0: 100%. Θα του βάλει ο άλλο. Δεν έχει τέτοια κολλήματα. Δεν έχει τέτοια κολλήματα. Μπήκε, ήρθε.
1: Τι θα πει ο άλλο. Είχε κολλήματα ο άλλο δηλαδή.
0: Σωστά. Δεν το ανέφερα σωστά. Δεν έχει τέτοια στάση με του παίχτε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό.
1: Μπορεί παίζει.
0: Ναι, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό ή λάθο. Εάν είσαι σε καλή φυσική κατάσταση, λέει ο Λύση, θα παίξει. Ο Σάντα Μαρία κάνει προπονήσεις με τη Βαλέθια κανονικά.
1: Άρα παίζει.
0: Ο Χατζηδιάκος κάνει προπονήσεις με την Κοπεχάγη.
1: Άρα παίζει. Ναι. Άρα παίζει.
0: Ο Τάχα Άλλη, που θα πάμε τώρα και θα σου κάνω τα λιράκια.
1: Ο Τάχα Χάλι αυτός.
0: Ναι.
1: Μαρκάρι.
0: Άντε πάλι. Όχι, σε είπα. Θα σου πω τώρα. Ο Τάχα Άλλη παίζει παιχνίδια. Έχει παίξει ήδη 6-7 παιχνίδια. Είναι και με ρυθμό αυτό.
1: Αυτό ξεκίνησε σαν και εκείνο το φίλο μα που έγινε το Αχίλιον.
0: Αυτό ξεκίνησε.
1: Το Σάλας, να πούμε.
0: Αυτός ήταν και αυτό.
1: Πώς το λένε.
0: Ήταν ζογκλέ. Το Λιόνι, λες.
1: Ο Λιόνι εκεί που είναι.
0: Ανεστάρα, φιλαράκι μου.
1: Τι ανεστάρα.
0: Α, σε πάρει ένα βράδυ με τον Ανέστη. Αντέχει να ακολουθήσει.
1: Τι να
0: πάμε να τα γυρίσουμε όλα, να γίνει χαμό. Ξεκινήσουμε φωτά, να καταλήξουμε.
1: Άμα οδηγάει, οδηγάει άλλο.
0: Εγώ θα οδηγά, που δεν πίνω.
1: Μα πιάσει και να πάρει τίποτα.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν.
1: Α, και δεν έχω πρόσωπο.
0: Έχει πρόσωπο. Άρα, Ελουστόντο, τικ.
1: Τικ.
0: Σάντα Μαρία,
1: τικ.
0: Χατζηδιάκο, περιμένουμε μέχρι το απόγευμα. Η ενημέρωση που έχω είναι από την Κοπεχάγη ότι βρέθηκε η χρυσή τομή.
1: Μπακ αριστερό.
0: Περίμενε. Μπακ αριστερό είναι ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης σήμερα ξεκινάει προπονήσεις. Τώρα καλή ώρα κάνει προπονήσεις στην Augsburg. Θα τελειώσει και θα πάει πάνω στα γραφεία εκεί στα φιλαράκια μου, στο Σιάνο, στο Στρέλ, σε όλους τους άλλους και θα τους πει: παιδιά, θέλω να φύγω. Δεν κάθομαι εγώ.
1: Αρχίστε να κλαίει.
0: Όπως κλαίει ο Σάντζες για να φύγει από τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Κλαίει.
0: Αυτό γίνεται παντού όπως έκανε ο Σάντα Μαρία.
1: Κλαίει.
0: Λέει: δεν μένω άλλο εδώ. Μου χρωστάτε κάτι από εδώ, δώσε μου κάτι επιπλέον, φεύγω, γεια σας.
1: Το Γιαννούλη δεν το χρωστάει κανείς τίποτα.
0: Ναι, ωραία. Θα πάρει τα λεφτά. Γι' αυτό και ο Πάκ θα δώσει 3,5 εκατομμύρια.
1: Εσύ το Σάντζες το χρωστάει τίποτα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό και ο Πάκ θα πάρει τα 2,5 εκατομμύρια που ζητάει. Τώρα από ποιον θα δούμε.
1: Ένας μπισταδικός μου λέει χρωστάει. Λέω, κοίταξε λέει.
0: Σε πότε πρόλαβε, σε 4 μήνες που είναι
1: πότε
0: εδώ.
1: Πότε πρόλαβε, λέω να.
0: Δηλαδή, μιλάμε τώρα για σύψη.
1: Ναι.
0: Άμα θες να γίνεις εμπαθής, γίνεσαι. Πότε πρόλαβε σε 4 μήνες να χρωστάει. Να χρωστάει κάποιο που είναι κανένα χρόνο, κανένα 2-3. Πότε πρόλαβε. Τώρα ήρθε. Τέλη Γενάρη, θα Φλεβάρι. Τρεις μήνες ήταν.
1: Ένας φίλος του Ισαϊάδη χθες στο Kingston με λέει.
0: Ναι.
1: Μα χρωστάει. Λέλα, σε παρακαλώ.
0: Καλά, ο καθένας μπορεί να πει το κοντό του.
1: Ήταν και ο φρουρός εκεί με το μουσι.
0: Το μουσι. Λοιπόν.
1: Σε έψαχνε.
0: Εντάξει, ο φρουρός είναι φίλος μου. Εντάξει, τα έχουμε πει. Είναι ντόμπρος, ειλικρινής και μ' αρέσει. Τα χάλι. Πάμε να το δούμε. Από μούτρα σομαλός.
1: Το Ζέκα μοιάζει λίγο.
0: Όχι λίγο, πολύ. Και ναι. Στα κιλά το μοιάζει ο Ζέκα. Είναι τέτοιο χαρί. Λεπτός, στεγνός, εσωμάγουλος.
1: Το Ζέκα παίζει στο κέντρο όμως.
0: Αυτός παίζει αριστερό εξτρέμ και δεκάρι. Έτσι.
1: Ένα δεκάρι.
0: Μπορεί να παίξει και 10.
1: Τι ύψος έχει.
0: 75.
1: Κοντός.
0: Κανονικός είναι για την μπάλα. Εντάξει, 75 δεν εντάξει. Έχει κάτι 1,65, 1,67, 1,68, 1,70, 1,70. 75. Το λες καλούς.
1: Κοιτάει ο κοντός κεφάλι.
0: Όχι, δε, άστο κεφάλι.
1: Δεν κάτω είναι καλός.
0: Λοιπόν,
1: ποδάρι δεξί.
0: Θες να πούμε τα καλά ή τα στραβά πρώτα.
1: Τα καλά, στραβά τα καλά, ποδάρι τα δεξί καλά. Έχει.
0: Και τα δύο χρησιμοποιεί, αλλά το αριστερό του είναι μαγικό.
1: Α, δεν παίζει με ανάποδο.
0: Το δεξί του είναι μαγικό, με ανάποδο παίζει.
1: Παίζει με ανάποδο.
0: Με ανάποδο.
1: Γιατί βλέπω τη βούλα αριστερά πιο
0: πολύ. Αριστερά παίζει με ανάποδο πόδι, συγκλίνει, μπαίνει.
1: Αυτό τι σημαίνει η βούλα, είναι πιο πολύ εκεί
0: ότι παίζει πιο πολύ αριστερά. Λοιπόν, τρελή ταχύτητα. Μάλλον είναι ο πιο γρήγορος παίκτης που θα έχει
1: και με την μπάλα και με χωρίς
0: και την μπάλα. Με την μπάλα.
1: Πιο γρήγορος από τον Τάισον είναι.
0: Μπορεί να είναι και πιο γρήγορος.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Ναι.
1: Ποιος τον έφερε αυτό να είναι.
0: Το τμήμα σκάουτινγκ τον έχει προτείνει εδώ και καιρό. Από τον είχε δει και με τον ΠΑΟΚ, τον είχε δει και με την Εθνική.
1: Ο Στίκος Γιώργος, φίλος μας.
0: Ο Παντελής, ο Θωμαρέης, εκεί τα παιδιά, όλο το team, Πολυχρόνης. Είναι αρκετά παιδιά, έτσι, μην αδικήσουμε τώρα. Έτσι. Λοιπόν, ο παίκτης έχει αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο όταν τον είδε αυτά τα μάτσα. Και λέγαμε εσείς ένα τέτοιο δεν μπορεί να φέρουμε.
1: Δίνει και θέαμα να πούμε.
0: Μπράβο. Θα αρέσει ο παίκτης και θα δίνει θέαμα. Εγώ επειδή όμως είμαι και του τακτικού ποδοσφαίρου.
1: Κουμπόσε τον με μια μπακάρα αριστερά.
0: Μπράβο. Μόνο με Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Αυτόν τον παίρνει πακέτο με Γιαννούλη.
1: Κούμποσε τον Αρε Νικόλα να δούμε λίγο μπάλα από την ομάδα.
0: Αυτόν τον παίρνει πακέτο με Γιαννούλη. Γιατί πίσω θα είναι όχι συνεπής. Δεν είναι συνεπής πίσω. Είναι ένα ζογκλέρ, είναι ένα τριμπλαδόρο, είναι ένα μπουκαδόρο. Ο οποίο όμω δεν έχει πολύ μεγάλα νούμερα.
1: Δεν κάνει γκολ εύκολα.
0: Δεν κάνει πολλά γκολ. Κάνει περίπου 5-6 γκολ με 5-6 ασίστ το χρόνο. Κάπου εκεί είναι τα νούμερα του.
1: Πέναλτι κερδίζει.
0: Ναι, μπουκάρι, μέσα κάνει αυτά, θα το δεις. Δεν μασάει κατά μέτωπο θα πάει. Το αρνητικό του είναι ότι είναι τζίτζης.
1: Καλά, εκεί μπορεί να μην έχει νούμερα, μπορεί να τα κάνει εδώ.
0: Εντάξει. Το αρνητικό του είναι ότι είναι τζίτζης.
1: Τι είναι τζίτζης.
0: 70 κιλά, 68. Πόσο είναι. Άμα φυσάει βαρδάκι, μπορεί να τον πάρει δηλαδή σε μονομαχίες. Αν πάει το μάτς σε ένταση, σε δύναμη, δεν τον βάζει μέσα.
1: Δηλαδή θα έχει δύο ψεύτικοι μέσα εκεί.
0: Ποιο είναι ο άλλο.
1: Κωνσταντέλια,
0: παρότι είναι τζίτζης.
1: Ναι.
0: Είναι σκληρό τέτοιο. Άσεση τι μου λες.
1: Είναι σκληρό ψεύτικο.
0: Τρεις τον μαρκάνουν για να πέφτει κάτω. Άστο Κωνσταντέλια. Αυτό είναι τζίτζης
1: όμως.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το άλλο αρνητικό είπαμε ότι τακτικά δεν γυρίζει πίσω. Τρίτο αρνητικό δεν έχει φύγει ποτέ από τη Σουηδία. Είναι σομαλός, από σομαλούς γονείς, γεννήθηκε Σουηδία, έχει φτάσει 27-28. Και δεν έχει φύγει ποτέ από την Σουηδία.
1: Μόλις δει άσπρη γάμπα αυτός εδώ θα μείνει μόνιμα να ξέρεις.
0: Λες ξετρελαθεί.
1: Εκεί που παίζει σε ποια ομάδα.
0: Έπαιζε στην κορυφαία ομάδα στη Μάλμε μέχρι πρότινος.
1: Εκεί έχει λευκές γάμπες.
0: Μόνο λευκές έχει. Γαλάζιο μάτι, λευκό δέρμα.
1: Τότε θα προσαρμοστεί ο άνθρωπος.
0: Θα προσαρμοστεί. Μια χαρά θα προσαρμοστεί.
1: Ελεύθερος είναι.
0: Όχι, έχει ακόμα συμβόλαιο μέχρι τον.
1: Άλλο λέω, ρε. Γυναίκα, παιδιά.
0: Για ελεύθερο τον κόβο.
1: Ελεύθερος.
0: Ελεύθερο τον κόβο. Τώρα θα δούμε.
1: Σομαλός.
0: Σομαλή είναι η καταγωγή του. Είναι ναι. Σουηδός. Ο άνθρωπος γεννήθηκε στη Σουηδία, μεγάλωσε στη Σουηδία, πήγε σχολείο Σουηδία, όλα Σουηδία τα έκανε.
1: Για να βρει τη φιλινάδα του Μουρκ να πάρει σειρά.
0: Άντε πάλι, ναι, άντε, φαγώθηκε. Είναι καλά, παιδιά. Είναι μια χαρά. Νομίζω ότι ο Πάουκ κάτι ψηλά θα δώσει στη Μάλμε για να τον πάρει.
1: Ψηλά, άμα δώσει, δεν τον φοβάμαι τον Πάουκ. Χοντρά τον φοβάμαι να μην δώσει.
0: Γιατί έχει ακόμα συμβόλαιο άλλου 6 μήνες.
1: Ναι.
0: Μπορεί να του κάτι να δώσει. Θα το μάθουμε. Θα
1: του δώσει καμιά καραμέλα χόλο ο Σαβίδη.
0: Όπως θα μάθουμε και το συμβόλαιο του, αν είναι διαιτές, αν είναι τριετές, δεν ξέρουμε
1: αυτός
0: ακόμα.
1: Αυτός τώρα είναι ο Άντι Τάισον.
0: Αυτός τώρα, εγώ έτσι πως το βλέπω, θα σας το πω για να σας, μπορεί να σας χαλάσω λίγο. Εγώ δεν βλέπω να παίρνει θέση του Τάισον αυτός.
1: Και ποιο θέση να πάρει.
0: Όχι, βλέπω ότι θα παίζει πιο πολύ ο Τάισον παρά αυτός.
1: Να το μοιράσουν.
0: Αυτό λέω. Ότι μπορεί σε αναπαιχνίδια 60 λεπτά ο Τάισον, 30 αυτός. Σε κάποια εκτός έδρας όπου ο Πάουκ θα είναι outsider, 60 αυτός, 30 ο Τάισον.
1: Μπορεί να παίξει κάποια στιγμή ο Ζίβκοβιτς έξω αριστερά και αυτό να το πετάξει στη θέση του Δεσπότοφ δεξιά.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Καταρχάς εκεί έχω παιχταράδες τώρα. Εντάξει.
1: Ποιον έχει παιχταρά.
0: Το Χατσίδη, ο οποίος φίλε τον έχουν τρελαθεί πάνω όλοι. Έχει κάνει upgrade τρομερό. Το παιδί τώρα αυτή, Χατσίδης Μύθου, κάθε χρόνο θα είναι και καλύτερη. Είναι ακόμα σε φάση που ανεβαίνει.
1: Μου λέει εμένα.
0: Ναι. Τον είδαμε και αριστερά το Χατσίδη.
1: Ότι οι πιτσιρικάδες.
0: Θα κάνω
1: πάντα εγώ φέτος.
0: Ναι, αυτό πιστεύω και εγώ.
1: Και στεναχωρέθηκα για το Σαρί.
0: Και εγώ γιατί τον περιμέναμε πάρα πολύ.
1: Στεναχωρέθηκα για το παιδί πάρα πολύ.
0: Δηλαδή θα έχεις στα αριστερά τον Αλί Μπαμπά. Έχεις τον Αλί και τον Μπάμπα. Έτσι.
1: Αλί Μπάμπα.
0: Αλί μπροστά, Μπάμπα πίσω.
1: Ο Μπάμπα γύρισε.
0: Όχι, ο Μπάμπα είναι ακόμα σε άδεια και στο κέντρο θα έχεις τους 40 κλέφτες. Ναι. Ο Μπάμπα θα γυρίσει λογικά στα μάτς με τη Δυναμό Κιέβου εκεί για να μπει σε προετοιμασία. Η Δυναμό Κιέβου, η οποία χθες έχασε την είδα.
1: Δεν θα παίξει,
0: Όχι. Αριστερό μπακ ο
1: Τι έκανε η Δυναμό?
0: 0-0.
1: Άρα δεν
0: τα περνάει. Ζώα μου τα αργά. Τα ζώα μου τα αργά στο Λιούμπλε και ένα γήπεδο άδειο. Είχε και καμιά 300 Ρουμάνους αυτή φώναζα.
1: Μπορεί να αποκλειστεί.
0: Ναι, μπορεί να αποκλειστεί, αλλά μπορεί και να περάσει. Μετά το 70 άρχισε να έχει έντονο πρέσινγκ για να δοκάρει. Αλλά γενικώ δεν ήταν φόβητρο. Βέβαια, καμιά ομάδα αυτή την περίοδο δεν είναι φόβητρο. Όλες οι ομάδες είναι under construction. Λοιπόν, αυτό είναι ο αριστερό εξτρέμ. Καλή ηλικία. Πολύ γρήγορος, μπουκαδόρος, τριμπλαδόρος. Εγώ έτσι πως το βλέπω θα μοιράζεται το χρόνο με τον Τάισον. 60-30-30-60.
1: Τι 60-30, ο άλλος είναι γέρος.
0: Ποιος ο Τάισον?
1: Βέβαια.
0: Γέρος ξεγέρος πάλι θα δεις παπάδες θα κάνει. Απλά να το έχουμε αυτό το 60.
1: Βρε, καλό θα είναι να το βάζεις τον Τάισον λιγότερο. Όχι σε
0: να μην πάει 90 λεπτά.
1: Να μην πάει 90 λεπτά, ναι.
0: Δεν βλέπω να του παίρνει τη θέση αυτός πάντως. Έτσι πως το κόβω.
1: Στα χαφτικά.
0: Γιατί τακτικά.
1: Ο Καμαρά και αυτή.
0: Ο Καμαρά είναι μια χαρά. Ο Ζαφίρης είναι τούμπανο. Ο ΜΕΙΤΕ, είπαμε και προχθές, μαθαίνω ότι με αυτή τη θεραπεία που ακολουθεί εκεί στις αρχές του Αυγούστου θα αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει και σε προπονήσεις.
1: Ποδοσφαιρική απάτη.
0: Ναι, ο ΜΕΙΤΕ ίσως τον δούμε στο πρωτάθλημα σιγά σιγά να μπαίνει σε φουλ αριθμούς. Δηλαδή σε κανένα 1,5 μήνα. Να πάρει λίγο και την προπόνηση, προετοιμασία που δεν έκανε γιατί τώρα κάνει μόνο γυμναστική.
1: Έχει να φάει με τη Μουρτζούκου κερκίδα.
0: Λες,
1: Έχει να φάει με τη Μουρτζούκου κερκίδα.
0: Εάν είναι σωστή η ενημέρωσή μου από ψηλά, ο ΠΑΟΚ λογικά θα τελειώσει και του Χατζηδιάκου και του μένει του Γιαννούλη σε πρώτη φάση για να συνεχίσει με αμυντικό χαφ ακόμα ένα χαφ και με φορ.
1: Δηλαδή,
0: ο ΠΑΟΚ με το που τελειώσει και του Χατζηδιάκου και του Γιαννούλη.
1: Αφού είπε, θα πάρει φορ μετά τα μάτς της. Τα προκριματικά
0: είναι. Αυτό σου λέω. Ναι. Αυτό σου λέω. Ότι ακολουθεί το χαφ. Το οποίο θεωρώ ότι δεν πήρε ακόμα το καλό χαφ. Τον στόπερ που θεωρώ ότι δεν πήρε ακόμα το καλό το στόπερ. Και το φορ που ακόμα τον ψάχνει. Δηλαδή θα πάει να πάρει άλλους τρεις παίχτες αξονάτους. Στόπερ ποιοτικό που θα είναι και ο leader για μένα. Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Ο χαφ ο οποίος θα είναι πάρα πολύ κομβικός με ηγετικά στοιχεία. Και ο βασικός ο φορ. Έτσι πάει οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ έτσι είναι χωρισμένες. Σε δύο ζώνες. Τελειώνει τώρα με το αριστερό Χατζηδιάκου με το καλό το απόγευμα. Κλείνει του Γιαννούλη και έρχονται οι τρεις αξονάτοι. Αυτά είναι τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ.
1: Του Γιαννούλη είσαι αισιόδοξος ακόμα,
0: Είμαι αισιόδοξος, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Παρότι τα μαθαίνω και το ξέρεις και εσύ και μιλάμε συνέχεια.
1: Αφού μιλάζει με την άλλη.
0: Ναι, μιλάμε, ναι. Αυτή δεν κάνει πίσω με τίποτα. Ο Ολυμπιακός, όσο δεν παίρνει αριστερό μπακ, μας χαλάει το θέμα.
1: Ο κακός λύκος Ολυμπιακός.
0: Έχει συνάκρη εκεί και περιμένει.
1: Αλλά όλος δεν θέλει να πάει.
0: Ο άλλο δεν θέλει να πάει. Πόσα θα πάει, έτσι θα τελειώσει όλο το καλοκαίρι. Η Άουσμπουργκ λέει: άμα είναι, μείνει και σε εμά. Ο Γιάννου λέει: εγώ δεν θέλω να παίξω εσά πλέον. Ξενερωμένε καταστάσει. Όπω είναι ο Σάντζε. Ο Σάντζε τώρα, κανονικά σε 10 μέρε, αν δεν βρεθεί λύση,
1: γυρνάει πίσω.
0: Θα πρέπει να έρθει εδώ πέρα. Ναι. Τι θα κάνει ο Σάντζε, νομίζετε εδώ.
1: Θα κοροϊδεύει.
0: Θα κοροϊδεύει, φυσικά. Ναι. Θα πει: αφήστε με, δεν γουστάρω, κατέβασε φωτογραφίε από το Facebook.
1: Θα τον βρίζετε.
0: Τουλάχιστον ο Γιάννου δεν κατέβασε φωτογραφίε.
1: Αχ.
0: Τι αχ.
1: Ο Γιαννούλης ο καημένος θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ, καλός είναι.
0: Κάτι κινείται στον ΠΑΟΚ.
1: Ο Σάντζες είναι κακός, να πούμε, γιατί δεν θέλει να παίξει στον ΠΑΟΚ, κακός είναι.
0: Όχι, όχι. Οι παίχτες πάνε όπου θέλουν εν τέλει. Ξεκάθαρα πάντα. Ο Γιακουμάκης πήγε στην Αλαΐν, τα είπαμε και χθες.
1: Σας είχα... στο Τάριον αυτό τώρα θα πάει.
0: Εντάξει, πήγε στη Σαουδική Αραβία εκεί, στο Νίβιτς πήγε. Μια χαρά θα είναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα για τον ΠΑΟΚ.
1: Για μένα παίκτης που πάει εκεί είναι τελειωμένος.
0: Λες, ε?
1: Ναι. Και εγώ δεν θα τον έπαιρνα πίσω. Παίκτης που μου πήγε. Πάνω από ένα χρόνο στη Σαουδική Αραβία και είναι πάνω από 30 χρόνια.
0: Δηλαδή ο Γιακουμάκης στα 33 του λες, μετά όταν είναι να φύγει ξανά Ευρώπη, δεν είναι για μεγάλη ομάδα.
1: Είναι φόρτωμα.
0: Είναι να πάει να παίξει, ας πούμε, π.χ. Στο Λεβαδιακό.
1: Οδηγός πολιτής,
0: ναι.
1: Φόρτωμα ξεφόρτωμα, κόβει το τιμολόγιο στα 33.
0: Ναι.
1: Πήγες δύο χρόνια με τον ίδιο τη κοροϊδεύε και μου ήρθε να σε φορτωθώ στην πλάτη. Ευχαριστώ πολύ, πάνε βρε άλλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Και πες ότι σε έδιωξε ο Ραπτόπουλος. Ο Κουλιανός, ο εκάστοτε πρόεδρος.
0: Ναι. Εγώ θα πάμε για μπαμ. Επιμένω, θα πάμε για μπαμ στο Φόρλε. Θα κάνουμε. Μα οι τρεις τελευταίες μεταγραφές. Στόπερ, που απομένει άλλος ένας.
1: Είπε στον εξτρέμ που θα πληρώσετε πολλά λεφτά.
0: Όχι, όχι. Στόπερ, χαφ και φόρ θα είναι οι καλές, οι πιο ποιοτικές μεταγραφές.
1: Μου είπε και εξτρέμ.
0: Ο εξτρέμ επέλεξαν ένα παίχτη εν τέλει, ο οποίος θα μοιράζεται χρόνο.
1: Αυτό και... έπαιζε ποδόσφαιρο, σάλαζε.
0: Ναι,
1: σαν και... τον αυτό Γιόνι να πω.
0: Πρόσεξε, πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει και ο Μπέρδος πίσω εκεί, για αριστερά. Ο οποίος φέτος πρέπει να μπει και αυτός τώρα. Όπως μπήκε πέρσι ο Χατσίδης και ο Μύθου, υπάρχει και ο Μπέρδος αριστερά.
1: Ο Μπέρδος στην αριστερή πτέρυγα, δεν παίζει.
0: Ακριβώς. Και προφανώς τον ΠΑΟΚ θα ζήγησα, λέει, θα πάρουμε ένα παίχτη που θα μας δίνει τα στοιχεία που θέλουμε, αλλά δεν θα πάρει τη φανέλα στο σπίτι του. Δεν θα την πάρει τη φανέλα σπίτι του.
1: Γι' αυτό
0: θα τη μοιραστεί και με τον Τάισον, θα τη μοιραστεί αν χρειαστεί και με τον Μπέρδο.
1: Γι' αυτό είδα τον Πολιωτόπουλο έξω από τον Μασούτη με κάτι μπιμπερό.
0: Εντάξει, τα μωρά του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ καλά.
1: Τα ετόπουλα να πούμε.
0: Τα ετόπουλα, δεν λέγαμε ότι τα θέλουμε μόνο στα λόγια ή στην πράξη.
1: Τα ετόπουλα.
0: Εγώ θα είμαι τρισευτυχισμένο αν δω να παίζουν όλα τα ετόπουλα.
1: Άμα,
0: στο αρχικό Μύθου, Χατσίδη, Μπέρδο, Σαρή να έβλεπα. Θα ήμουν τρισευτυχισμένο.
1: Μπαταούλα.
0: Ο Μπαταούλα μαθαίνω από πάνω. Ότι φέτος έχει κάνει τρομερό upgrade και αυτός.
1: Και ένας ακόμα στο περίμενε.
0: Και ο Κωσίδης. Και οι δύο.
1: Και ο Κώτα.
0: Ο Κώτας δεν.
1: Όχι.
0: Όχι. Μεγάλωσε κιόλας. Προφανώς θα δοθεί κάπου αλλού ο Κώτας.
1: Καμιά λεβαδιά.
0: Μπορεί. Όπως έχουν φύγει κι άλλο. Πολύκαρπος. Όπως έχουν φύγει.
1: Ποιος είναι ο Πολύκαρπος.
0: Ένα παλικάρ πήγε στον Αστέρα. Πού πήγε τώρα. Ο Πάοκ σου
1: είπα. Στοπερ.
0: Όχι, άλλη θέση έπαιζε. Ο Πάοκ, το ξαναλέω και εσένα και σε όλο τον κόσμο να το ξέρει. Δεν γίνεται όλοι οι παίχτες να παίξει τον Πάοκ. Αλλά όσους βγάζει ο ΠΑΟΚ Β, θα πάνε να παίξουν Super League σε άλλες ομάδες.
1: Τον Μπέρδο τον έχεις πιο πάνω δηλαδή από τον Πολύκαρπο και τους
0: ναι.
1: άλλους. Ναι.
0: Πλάκα με κάνεις ο Μπερδός.
1: Ναι.
0: Σχολείο πήγαινε μέχρι πέρσι, γι' αυτό δεν. Και πέρσι είχε παίξει 2-3 μάτς.
1: Δεν το ξέρω ρε γαμότο.
0: Μαμούνι, μαμούνι αριστερό, άστο. Δαντέλα εντελώς. Άστο, δαντέλα ο Μπερδός.
1: Κοντός.
0: Κοντός, δεν είναι πολύ ψηλός. 1,73-1,74 κάπου εκεί πέρα.
1: Ζουμπάς κι αυτός.
0: Εντάξει, δε, εξτρέμα.

0: και να είμαστε κομπλαδούρα. Όλα τα πιτσιρίκια που ανέβες με Ρασβάν όμως δεν θα έπαιζαν. Ε, πώς, έχουν παίξει ρε παιδιά και με Ρασβάν. Μην είστε τώρα ρε εσείς.
1: Να σου δώσω και μια τριάδα.
0: Μετά, μετά. Πάμε break. Μετά, όχι όλα τώρα. Πάμε.

0: αρχή. Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά Δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Τον επόμενο αντίπαλο της Γαλλίας αναδεικνύει η αποψινή αναμέτρηση των 10 ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο για την προημιτελική φάση του Μουντιάλ. Οι μπλε εξασφάλισαν χθες το εισιτήριο για τους 4 της διοργάνωσης, επικρατώντας το Μαρόκο με 2-0, χάρη στα τέρματα των Εμπαπέ και Ντεμπελέ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Τάχα Αλή στον ΠΑΟΚ, με τον Σουηδό Εξτρέμ να έχει συμφωνήσει σε όλα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο διεθνής άσος αναμένεται να παίξει το τελευταίο του μάτς με τη Μάλμε την Κυριακή κόντρα στην Γκέτεμπορκ. Και αμέσως μετά θα ταξιδέψει στην Ελλάδα. Νέα εποχή ξεκινά στον Άρη με την άφιξη του Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του ρόστερ και τη λειτουργία του τμήματος. Σε συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του 20χρονου αριστερού μπακ Ντάνι Μουνιώθ, ήρθε ο Ηρακλής, ενώ παράλληλα εξετάζει και τον Ρουμάνο στόπερ Ντένις Τσιομποτάριου. Δίπλα στη νέα διοίκηση του εφοπλιστή Ζήση Τηλιανού, τάσσονται οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΛ, στέλνοντας μήνυμα στήριξης λίγες ώρες μετά την αλλαγή της ιδιοκτησίας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Μυρίζει λουχουδιά!
7: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
6: Πού πήγε πάλι!
7: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
7: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
8: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
9: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
10: Plus. Plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
14: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
13: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
14: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
15: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλλάξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
16: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
17: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να

0: Ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
11: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου.
14: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής.
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
15: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
16: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
17: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Το λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Το Insurance Market σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλισή σου απλή υπόθεση.

0: Λοιπόν, βλέπουμε εδώ και την Bonnie Tyler που χθες μας αποχαιρέτησε και αυτή. Μεγάλη ερμηνεύτρια, μεγάλη τραγουδίστρια.
1: Αυτή εδώ.
0: Η Bonnie Tyler. Ναι, βέβαια. Turn around. Ετών. 75.
1: Καλή ηλικία.
0: Ναι, αλλά βλέπεις, έκανε συναυλίες μέχρι τα 70 της, 70 κάτι. Λες εδώ τώρα, 70 άρα είναι εδώ σίγουρα. Λοιπόν, Bonnie Tyler μεγάλωσε γενιές. Δεκαετία 80's και 90's εμάς. Bonnie Tyler.
1: Από τι πέθανε.
0: Δεν έχω ενημέρωση, αλλά έφυγε τώρα η γυναίκα, εντάξει. Λοιπόν, χάρη έχουμε δίπλα για τους φίλους. Χάρη έχουμε δίπλα για την κίνηση και για τον Γκάλοπ. Για τους φίλους που μου λένε για την Τβέντε.
1: Ναι.
0: Παιδιά, ακυρώθηκε το μάτς των δύο το φιλικό. Το μάτς δεν θα γίνουν 2-90 λεπτά.
1: Αυτό ήταν μεγάλη βλακεία.
0: Ναι, θα γίνει ένα στις 5. Γιατί μου έχετε στείλει ποντί.
1: Ποιος ηλίθιος έκανε 2-90 λεπτά να γίνουν.
0: Εντάξει, δεν το κάνουν πλέον. Ένα θα γίνει φιλικό στις 5 ώρα και είναι και κλεισμένο το θυρών. Δεν θα είναι για τον κόσμο. Να ξέρει ο κόσμος.
1: Σήμερα θα είσαι εκεί.
0: Εγώ σήμερα θα είμαι Ντίσελντορφ το απόγευμα.
1: Δεν θα προλάβεις το φιλικό.
0: Όχι, αύριο είναι το φιλικό. Σήμερα θα πάω Ντίσελντορφ το απόγευμα. Πάω εκεί να δούμε την παλίτσα. Θα βρω τα φιλαράκια μας από τη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Θα κοιμηθώ στο Ντίσελντορφ, θα βγω έξω μια χαρά. Και το Σάββατο το πρωί θα πάρω το τρενάκι μου. Ή μπορώ να πάμε κανένα φιλαράκι, θα δούμε. Και θα πάμε στο Αϊτχόφεν, Ολλανδία, για να δούμε το φιλικό. 5 ώρα είναι το φιλικό.
1: Και κλεισμένο το θυρών αφού είναι.
0: Ναι, για τον κόσμο.
1: Εσύ τι.
0: Εγώ θα πάω σαν δημοσιογράφο.
1: Τι δημοσιογράφο.
0: Τι τη αφού. Τι αφού. Τι αφού.
1: Έχει κάρτα, πασπόρτ.
0: Φυσικά, σαν δημοσιογράφο θα πάω. Κανονικά, τι αφού. Θα πάμε να δούμε το μάτς 5 η ώρα.
1: Μην πει ο Κοβεντίδης, μην πει μέσα.
0: Έλα, ρε τώρα.
1: Ξέρω.
0: Μα αφήσει και εμά έξω, λε.
1: Γιατί τι, εσύ τι.
0: Έλα, ντε, λε. Μα αφήσει και εμά έξω. Δεν αφήνει. Μόνο. Δεν ξέρω. Και ό,τι βλέπω είναι και άλλοι εκεί. Δεν είναι. Μόνο ο Ζάιρο είναι έξω.
1: Όλους σας αφήνω έξω.
0: Εσύ όλους.
1: Όλους έξω, δρόμο όλοι.
0: Γιατί.
1: Έτσι. Μαγκιά.
0: Ναι, αλλά μετά δεν θα ήθελε τα μαντάτα να τα δημοσιεύω. Θα σε λέγαμε κι εμείς. Δεν σε βάζουμε τίποτα. Δεν λέμε τίποτα. Θα λέμε για την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έτσι όπως τα λες.
1: Θα πεινάσετε, θα σου λέγανε.
0: Δεν είναι έτσι όπως τα λες.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν είναι έτσι όπως τα λες. Πρέπει να σκέφτεσαι βέβαια πάντοτε πολύπλευρα. Λοιπόν, χάρη μας.
2: Πάμε να δώσουμε κίνηση και γκάλα από Κωστή. Με Κωστή παρόντα τώρα. Να το ζεις και λίγο αλλιώς, γιατί πριν δεν ήταν εδώ.
0: Τώρα επανήλθε. Τώρα είναι κανονικά του. Ναι.
2: Τίποτα.
0: Ψάχνει τώρα να τσιγκλίσει. Ναι.
1: Ψάχνω λοιπόν την τελευταία εξέταση.
0: Όλα καλά. Είναι Κωστή, ψυχολογικό. Ψάχνω την
2: τελευταία εξέταση. Αν κάποιος πηγαίνει από δυτικά προς ανατολικά, στο ύψος εκεί στις Οικές θα συναντήσει καθυστερήσεις. Και μετά εδώ στο ύψος της Τούμπας, από την Τριανδρία μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Αυτά είναι τα σημεία στον περιφερειακό με κατεύθυνση ανατολικά. Τσιμισκή με μικρά προβληματάκια, η Εγνατία πολύ καλά. Όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλίσσης, Όλγας, εκεί ελάχιστα πράγματα σε σχέση πάντα με το ότι έχουμε συνηθίσει. Στην Κατσιμίδη συναντάμε καθυστερήσεις ότι έχει να κάνει με κεντρικές οδικές αρτηρίες. Αυτά για την κίνηση στους δρόμους και στο τρίγωνο στα δικαστήρια, παρέλειψα να το πω. Πάμε να δώσουμε την γκαλοπάρα που έχεις βάλει.
1: Γκαλοπάρα ήμουν αγκυμισμένο.
2: Εντάξει. Σε είπα εγώ, μήπως να μην το βάλουμε Κωστή, μήπως να. Όχι, ήθελες.
1: Οπότε. Βάλε.
2: Ναι.
1: Όταν μοιράζεσαι με τον κόσμο τα πάντα, θα μοιραστείς και τις δυσκολίες.
2: Για να σου πω και κάτι. Εγώ καμιά φορά το πιστεύω αυτό. Ότι όταν κάτι το μοιράζεσαι, μοιράζεται και ο πόνος του.
1: Ξέρεις γιατί.
2: Δηλαδή
1: σου λέει και εγώ το πέρασα και εγώ το έκανα. Δηλαδή.
2: Ανακουφίζεσαι και εσύ λίγο.
0: Το 90% είναι από τους φίλους, είναι ψυχολογικό. Και και εγώ από πάνω μαζί είμαι μαζί.
1: Ψάχνει όμως.
0: Δεν έχεις τίποτα. Είναι καθαρά ψυχολογικό. Ναι.
1: Ψάχνει ο γιατρός. Πνευμονική εμβολή, καλά θρόμβο.
0: Άμα είχες το θρόμβο, θα βογκούσες εδώ πέρα τώρα. Δεν είναι έτσι.
1: Ορίστε. Γιατρός.
0: Θα βογκούσες. Ναι, θα είχες χίλια δυο. Εσύ είσαι κέρβερος. Είναι καθαρά burnout. Έχεις καεί από την υπερβολική δουλειά, από το πολύ άγχος, από το πολύ στρες, από το να προλάβω τους πάντες να τους τακτοποιήσω, από το να τρέξω για όλους τους άλλους. Έτσι.
2: Λοιπόν.
0: Και τέντωσες.
2: Πάμε γκάλο.
0: Βγήκε ψυχοσωματικό, τι δεν καταλαβαίνει.
1: Λες ρε να γλιτώσει.
0: 100-0 είναι.
1: Το αντιπηκτικό του
0: μπαγιάτρου. 100-0 βέβαια.
2: Πάμε γκάλο.
0: Γκάλο, ναι.
2: Εκεί όπου έχουμε 4 επιλογές, το ερώτημα από πού προήλθε το τηλεφώνημα φάρσα για την Βόβα στο.
0: Ραδιο Μέγαρο.
2: Στο Μετρόπολης εδώ πέρα. Λοιπόν, τα ξημερώματα.
1: Ο Ρουβίκονας αποκλείεται να ήταν, γιατί εδώ πληρώνουν τα φοιτητικά.
2: Τέσσερις.
0: Βέβαια.
1: Δεν φτάσανε η γευτιά τους μέχρι εδώ πέρα.
2: Τέσσερις επιλογές. Τέσσερις επιλογές, Κωστή μου, έχουμε βάλει. Έχεις βάλει έτσι με δικό σου ωραίο τρόπο. Η πρώτη αφορά τους μυστακιδικούς. Ή όπως λες εσύ, μυσταδικούς.
1: Ναι.
2: Η δεύτερη επιλογή, τους αβιδικούς.
1: Ναι.
2: Η τρίτη επιλογή αφορά τους φίλους σου, τους κριτικούς.
1: Ναι.
2: Και η τέταρτη επιλογή, έτσι, μια άλλη. Ένα άλλο κοινωνικό σύνολο, τις γυναίκες οι οποίες βρίσκονται στην εμμηνόπαυση.
1: Που τις βρίζουμε.
0: Ναι, και δεν είναι όλες το ίδιο, εγώ τις στηρίζω. Δεν είναι όλες οι γυναίκες ίδιες είναι μηνόπαυση. Εσύ τις, και αυτές τις βαλιάζεις. Τέλος πάντων.
1: Τις πελάτσες του κόκκινου έπρεπε να πεις.
0: Εντάξει, τέλος
2: πάντων. Εσύ το πες.
0: Ναι. Τέλεια.
2: Τέσσερις επιλογές.
1: Τις πελάτσες του κόκκινου, με αυτές που τον χαργεντίζουν.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε μετά του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Κούλ, σας σε περιμένουμε παλιά από όλη το βράδυ να δούμε την παλίτσα. Λέει. Να, τώρα δούμε σε λίγο ποντίσα.
1: Με σαγιονάρα θα πας.
0: Όχι, ρε, τώρα ήρθαμε σαγιονάρα. Τώρα που δεν μας βλέπει κανένα. Παπούτσια θα φορέσουμε. Μάλλον εκεί θα δούμε. Εκεί που ήταν το. Στο Μουντιάλ είχε τη fan zone. Εκεί θα, που είναι ανοιχτές τηλεοράσεις. Εκεί θα κάτσουμε κάπου να δούμε. Και μετά θα πάμε στο φίλο μας τον Κώστα να πιούμε ένα ποτάκι.
1: Ποιο Κώστα.
0: Που μας είχε φιλοξενήσει.
1: Α, εκεί θα πας.
0: Πρώτα θα πάμε παλιά από όλοι να δούμε την παλίτσα, γιατί ο Κώστας νομίζω δεν έβγαζε τηλεοράσεις και τέτοια. Τον τίσοδο και μετά πιούμε και ένα ποτάκι στον Κώστα.
1: Στείλε την κομμότρια την Τζέννη, χαιρετίζει.
0: Θα τη στείλω, θα τη στείλω. Λοιπόν, θα τα πω με τα παιδιά το βράδυ στο τίσοδο. Μας ακούνε μόνο τώρα, έχω πάρει πάνω από 15 μηνύματα.
1: Ορίστε.
0: Που μας ακούνε από τον τίσοδο. Κούλα, να έρθουμε, να βρεθούμε. Εννοείται θα βρεθούμε. Τώρα. Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα. Τελειώσαμε μετά του ΠΑΟΚ. Καταρχάς θέλω να πω λίγο στον Ολυμπιακό, ο οποίος κάνει ακόμα μια μαγική πώληση. Ο Βαγγέλας το έχει πιάσει το νόημα για τα
1: εκείνο
0: καλά.
1: Το παλτό, το ψιλοκάβαλο.
0: Εκείνο το παλτό, τον Αντρέ Λουίς, πώς λέγεται.
1: Το ψιλοκάβαλο, ναι, το δεν το βάζει ο προπονητής.
0: Εκείνος που. Ο μονοκόμματος. Πάει να κάνει τρίπλα και δεν έσπαγε το κορμί καθόλου. Και έστειλε την μπάλα στα σούσου.
1: Στα περιστέρια, ναι, ναι.
0: Ναι, τον πουλάει στον Κάνσας 19 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ο Κάνσας ποιος είναι.
0: Κάνσας. Στο MLS. Κοίταξε. Είναι Βραζιλιάνος, έχει ωραίο επίθετο. Αντρέ Λουίς, είναι ομορφόπεδο ψηλός. Σου λέει, έπαιζε Ολυμπιακό, έχω το know-how.
1: Μπορεί να το πετάξω και σέντερφορ τώρα.
0: Μπορεί να παίξει σέντερφορ, είναι ψηλός. Είναι ψηλός. Λοιπόν, ακόμα μία. Σου τάπα και
1: όλα. Μη σου πω ότι σαν σέντερφορ θα παίξει καλύτερα.
0: Μπορεί.
1: Γιατί θα έχει μικρότερες διαδρομές.
0: Μπορεί. Παίχτη τον οποίο παίζει. Μεγάλη
1: διαδρομή αυτό δεν είναι για να.
0: Δηλαδή τώρα πόσο Ολυμπιακό.
1: 47 σουλά. Νούμερο παππούτσι.
0: 1,87 τώρα, Winger. Δεξιό. Τον θέλει. Το θέλουν πόσες ομάδες. Ο Ολυμπιακός πέρσι.
1: Εγώ αν ήμουν προπονητής, σέντερ φορά το πέταγα. Τι τα θες τα εξτρέμα.
0: Πέρσι ο Ολυμπιακός έδωσε κάτι λιγότερο από 7 για να τον πάρει από τη δική του ομάδα, τη Ρίο Άβε ουσιαστικά. Έτσι. Δηλαδή έγινε εσωτερική μετακίνηση τώρα, έτσι για να μην έχουμε. Από τη Ρίο Άβε του Μαρινάκη στο Ολυμπιακό του Μαρινάκη.
1: Έτσι.
0: Κάτι λιγότερο από 7. Θυμάμαι πέρσι, τον ήθελε κάποια στιγμή. Η Μπενφίκα γύρω στα 15 και ο Ολυμπιακός, η Ρίο Άβε δεν τον έδωσε. Τώρα ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι θα το δώσει κοντά στα 20 στην Κάνσας. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά.
1: Πολλά δηλαδή, λεφτά.
0: Απορώ τι είδανε. Yeah. Απορώ τι είδανε. Για, τι είδανε.
1: Μαρινάκης.
0: Βραζιλία μόνο είδανε.
1: Μπορεί να πουλήσει το Ιώτα Στάρλετ για BMW 320.
0: Πέρσι απίστευτο. Έπαιξε ναι. Στην Ελλάδα εδώ πέρα 8 μάτς.
1: Και 8 μάτς, αλλαγή ήταν στα περισσότερα.
0: Ναι, δεν έβαλε γκολ φυσικά. Έτσι δεν έβαλε τίποτα.
1: Τον είχε στην απέξω μετά.
0: Στην Πορτογαλία σε 2 σεζόν έβαλε 13 γκολ. Όσα βάζει για αυτό εδώ που είπα άγγολο εγώ, το δικό
1: σε
0: μας.
1: Σε 2 σεζόν.
0: Σε 2, σε 75 αγώνες.
1: Λίγα.
0: Είναι αυτούς λέω, όσα βάζει ο δικός μας που πήραμε αυτόν τον Ταχάλη.
1: Λίγα,
0: και σου είπα ότι είναι άγγολος. Ναι. Δεν βάζει πολύ, δεν το έχει τον γκολ, παιδί μου. Λοιπόν, εντάξει, είναι Βραζιλιάνος. Είναι ηλικιακά 24 βέβαια.
1: Καλή ηλικία.
0: Είναι η καλύτερη, όχι καλή. Είναι η καλύτερη. Πλέον έχει φτάσει σε ένα πικ. Αλλά τον θέλουν Μπενφίκα, Πόρτο, Γούλς, τον έθελε ο μισός δουνιάς. Και όπως σου είπα και προχθές, ο Ολυμπιακός τα τελευταία 10 χρόνια, γιατί έκατσα να τα δω, πωλήσεις αγορές είναι πάνω από 100 εκατομμύρια πάνω ο Ολυμπιακός. Είναι πάνω από 100 εκατομμύρια. Δηλαδή, λέμε παίρνει ο Ολυμπιακός. Τι παίρνει. Παίρνει με τα έσοδα. Παίρνει.
1: Παντελόνι ο χοντρός.
0: Βάζει παντελόνι, δίνει μάλιστα. Και λίγα. Βάζει παντελόνι, δίνει και λίγα. Ναι, οκ. Okay. Δηλαδή είναι 100 συν. Αυτό θέλω να σου πω. Σε σχέση με αυτές τις μεταγραφές που δίνει.
1: Δηλαδή,
0: και
1: από τις ομάδες ελληνικές πρέπει να τα περισσότερα σύνορα.
0: Με διαφορά από το δεύτερο. Δεύτερο είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλά είναι πολλά εκατομμύρια. 100 εκατομμύρια πίσω.
1: Πόσα είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Ο Ολυμπιακός δηλαδή μπορεί να έχει πάρει 250 και να έχει δώσει 150. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει 130 GBP και έδωσε 100. Ούτε το ΠΑΟΚ είναι σύν. Ναι, είναι η μόνη ομάδα που ακολουθεί λίγο. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, είναι μια ομάδα που ξέρει να πουλάει. Τέλος. Ξέρει να πουλάει, έχει πάει σε άλλο level γενικότερα. Και είναι μαγιά του. Είναι στα σύν του. Είναι στα σύν του. Όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, αυτά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος όσον αφορά την πώληση, όσον αφορά τώρα. Τους παίχτες έρχονται δύο πάρα πολύ καλοί παίχτες, ο Στάνιτς και ο Ρόκα. Ο Στάνιτς είναι της Λουντογκόρετς, είπαμε το ψηλό χαφ, όχι ιδιαίτερα γρήγορο.
1: Και αυτός αργοκούνα είναι.
0: Περίπου 10 εκατομμύρια θα δώσει ο Ολυμπιακός.
1: Πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Πολλά λεφτά.
0: Πάρα πολλά λεφτά.
1: Για αργό χαφ.
0: Πάρα πολλά. Βέβαια είναι τεχνηταράς, είναι γκολτζής.
1: Βάζει γκολ.
0: Βέβαια.
1: Από πίσω όταν έρχεται.
0: Πέρσι πρέπει να βάλει πολλά γκολ ο Σάνιτς. Μόνο δύο είχε βάλει σε εμάς.
1: Τέτοιο αργό τον θέλω.
0: Ε?
1: Τέτοιο αργό τον θέλω.
0: Ναι, αυτός είναι αργός που βάζει. Είναι σε πάρα πολύ καλή ηλικία, αλλά νομίζω ότι και εδώ 1,86-1,87.
1: Και με κεφάλι θα βάζει.
0: Δεκαρο εξτρέμ.
1: Εξτρέμ δεν το πετάς.
0: Δεν το πετάς. Θα παίξει πίσω από τον. Από τον Ελκαμπή αυτός.
1: Ναι, και ακόμα πιο πίσω μπορεί να παίξει.
0: Και 8 και 10 χρειάζεται μόνο στα πλάγια.
1: Με ένα Ζαφίρι δίπλα παίζει και πιο πίσω.
0: Ναι,
1: ναι
0: βέβαια. Ναι. Πέρσι έκανε αρκετά γκολάκια με την Λουτογκόρης. Νομίζω είχε διψήφιο αριθμό γκολ. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είχε πάνω από 10. Είναι παίκτης ο οποίος ανεβαίνει, προωθείται.
1: Κοίταξε.
0: Στις
1: κλειστές άμυνες.
0: Σε δύο χρονιές είχε 16 γκολ και 13 ασίστ.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά για 8-10.
1: Σε Ολυμπιακό που κολώνει στις κλειστές άμυνες, ένα τέτοιο κάπου μπορεί να είναι πολύτιμο. Παρά τα αυτά.
0: Πάρα πολύ. Βέβαια αυτό που θα παίζει πάλι και θα κάνει διαφορά, ξέρει ποιο είναι.
1: Ο Γκαρσία.
0: Φορτούνης. Ο Φορτούνης, αυτό είναι ο πολύτιμο. Όχι ο Στάνης. Θα κολλάει ο Ολυμπιακός στη μίσου του. Και θα μπαίνει ο Φορτούνης μέσα και θα του δίνει γκολ. 17 γκολ συνολικά
1: δεν
0: έχει.
1: Δεν το χαλάει να είναι και κανένα από πίσω, αλλά το θέμα είναι άμα χαθεί η μπάλα, μαρκάρει αυτό.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Ο Φορτούνης δεν μαρκάρει σίγουρα.
0: Δηλαδή ο Ολυμπιακός λέει αγόρασε ένα παίχτη 7 εκατομμύρια. Αγόρασε. Από τη μία εβδομάδα στην άλλη έγινε τώρα. Okay. Έπαιξε 8 παιχνίδια 350 λεπτά. Δεν έβαλε τίποτα από γκολ και τον πουλάει 18.
1: Ορίστε.
0: Λέει τι να πούμε τώρα.
1: Μάγος.
0: Έμπορας. Εσύ έχει αναπτύξει καλές σχέσεις με όλα τα μανατζερικά γραφεία, με όλους αυτούς. Τον πήραμε τον Ταχακούλ, είναι δεδομένο, μου αρέσει πολύ. Απλά έκατσα ένα μήνα Σουηδία και είναι εντελώς διαφορετικός ο τρόπος ζωής εκεί. Μακάρι να προσαρμοστεί. Το είπα ότι είναι στα αρνητικά.
1: Έμπορας.
0: Ναι. Το είπα ότι είναι στα αρνητικά του Τάχα, ότι δεν έφυγε από τη Σουηδία. Ο Ολυμπιακός έχει 2-3 μάνες κάτω που παίζουν μπάλα σε άλλο επίπεδο. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο έμπορος. Έχει αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις με μεγάλα μανατζερικά γραφεία. Και του κάνουν δουλειές.
1: Έχει και καλούς συνεργάτες.
0: Ναι.
1: Και στις δουλειές του.
0: Ναι, βέβαια. Όλα παίζουν ρόλο. Με κάνει εντύπωση το θέμα. Με φόρ που δεν ακούγεται τίποτα. Είχαμε Γιακουμάκη που ήταν πρώτος μετά τον Πρίγιο με διψήφιο. Φεύγει και όλα καλά. Ποιος είπε ότι είναι όλα καλά, ρε.
1: Να χαίρεσαι που θα παίξει σέντερ φόρ ο Μύθου. Βασικός φέτος. Παοξή.
0: Το Μύθου τον οποίο στην τελευταία προπόνηση τον κρατάει γενικώς ο Λύση κι άλλο. Για να του κάνει έξτρα προπόνηση για τις κινήσεις.
1: Τι σημαίνει αυτό, ε.
0: Δουλεύει πολύ μαζί του.
1: Δουλεύει ατομικά ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, ναι. Και δουλεύει πολύ μαζί του. Ναι. Ναι, πέσω να πάει σε ένα όλυμπο, λέει, να έρθει εκεί πάνω με σένα, λέει, να βλέπει λίγο θαλασσίτσα, να τρώει κρεατάρες, να μυρίζει καλό οξυγόνο. Τον είδα στο βιντεάκι, λέει, και τον λυπήθηκα, λέει. Ναι.
1: Δεν θέλω να με λυπάσαι, φίλε, με ζάλαξε.
0: Ναι, αφού δεν ήσουν στα με καλύτερά σου, εγώ σου είπα, άσο να το κάνω.
1: Εγώ τσαλακώνομαι και στα χειρότερα μου βγαίνω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Λοιπόν, για τον Τζόλαρο
1: τώρα,
0: που μου λέτε.
1: Τελευταία εξέταση πνευμονική εμβολή, αν έχω.
0: Τζάμπα θα την κάνει.
1: Μα την έκανα, περιμένω.
0: Τζάμπα, μην περιμένεις τίποτα. Μια χαρά θα σου πούνε. Είναι ψυχολογικό 100% το θέμα.
1: Θρόβος είναι σίγουρα.
0: Ναι.
1: Στο λέω εγώ που ξέρω.
0: Εσύ.
1: Το σώμα μου το ξέρω.
0: Ψυχολογικό.
1: Θρόβος.
0: Ψυχολογικό.
1: Θρόβος είναι.
0: Η Arsenal είναι έτοιμη. Είναι έτοιμη.
1: Βάζει στοίχημα.
0: Βάζω. Μου έχει γίνει κόκκινο εντελώς σε όλα, έτσι. Να βάζει στοίχημα. Να όλο με τους γιατρούς. Με έχει γίνει κόκκινο, να ξέρει. Βάζει στοίχημα εσύ. Βάζει στίγμα. Μην τα δω. Είμαι σίγουρος, δεν βάζω στίγμα καν. Ότι είναι ψυχολογικό το θέμα από το burnout που έχει πάθει. Έχει τεντώσει. Είσαι 60 χρονών, σχεδόν.
1: 58,
0: Ναι, σχεδόν. Και δουλεύει σαν 20.
1: Και
0: τέντωσες.
1: Τέντωσα.
0: Τέντωσες, ναι, φυσικά. 20 χρονών αυτά που κάνεις δεν τα κάνω. Ο κόσμος λέει ράπτε, Μπέλγα, κούλια. Ξέρουν τι κάνουμε εμείς όλη μέρα.
1: Όχι.
0: Που σηκωνόμαστε 7 και γυρίζουμε 12 το σπίτι. Αν γυρίσουμε 12. Και είναι από δουλειές. Ναι, διάμεσα μπορεί να πάμε να φάμε και κάτι. Εμείς ανεβάζουμε καμιά φωτογραφία και νομίζουν αυτοί ότι.
1: Λοιπόν, γυμνάζομαι από τα 14.
0: Ναι.
1: Είναι πνευμονική εμβολή.
0: Άντε πάλι.
1: Είμαι σίγουρος. Περιμένω την εξέταση.
0: Λοιπόν, δημοσίευμα τωρινό της Σαν λέει ότι το deal της Άρσενα με τον Τζόλι θα ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια και θεωρείται σχεδόν τελειωμένο.
1: Τι είναι 40 εκατομμύρια. Εδώ 20 εκατομμύρια το παλτό.
0: Έλατε.
1: Τι είναι 40 εκατομμύρια.
0: Εδώ ο Ολυμπιακός πούλησε παίχτη χωρίς γκολ. 20 εκατομμύρια. Ο άλλος που έχει σπάσει όλα τα κοντέρ έβαλε καμιά 50 γκολ πλάκα. Με
1: κάνει Βογλου,
0: ναι.
1: 20 εκατομμύρια. Το κοστίνια 11 και 40 του Τζόλ είναι πολλά. Λίγα είναι.
0: Πριν από λίγο έκανε ανάρτηση το φιλαράκι μας στο DPG που το γουστάρουμε εδώ σαν εκπομπή κάργα. Το τρελαίνει κόσμο. Έχουμε χτίσει λέει κάτι πολύ δυνατό. Δεν ξέρω πώς θα χωρίσει ο Γιώκητς του χρόνου στην ομάδα. Τους πουλάει τρέλα εντελώς ρε φίλε. Αλλά δεν βλέπω πώς θα χωρίσει ο Γιώκητς του χρόνου.
1: Γιατί το λέω αυτό.
0: Εντάξει, σαν λέω, τους παίρνουμε όλους όποιο θέλουμε και από το NBA. Τώρα ο Γιώκητς κάνει παπάδες στο NBA. Σαν να λέει, δεν βλέπουμε κανένα, ούτε τις ομάδες στο NBA.
1: Τι news έχουμε σήμερα για.
0: Δεν ξέρω, θα έχουμε το.
1: Εδώ
0: το
1: είναι.
0: Πετρίδι,
1: εδώ είναι.
0: Αλλά θα ακουστεί κατά παγκράου.
1: Κατά παγκράου.
0: Όπως το λέω. Θα ακουστεί κατά παγκράου για την μεταγραφή στο τριάρι του ΠΑΟΚ.
1: Ο κατά παγκράου ποιος είναι.
0: Μεγάλο τσόρυβο. Μπαμ. Πολύ μεγάλο μπαμ.
1: Είναι ο παίκτης ο καταπαγκράου.
0: Όχι. Το καταπαγκράου είναι το αποτέλεσμα του γεγονότος όταν έρθει ο παίκτης. Θα ακούσει ένα γκρουπ. Ένα γκτουπ δυνατό. Ένα κτάο. Κατάλαβες κανένα τέτοιο. Θα είναι πολύ δυνατό το όνομα που ο ΠΑΟΚ ετοιμάζει να φέρει στο μπάσκετ.
1: Μήπως ακουστεί, πέσει καμία πολυθρόνο η Σαϊάδης.
0: Όχι. Δε, ο Σαϊάδης έχει παρθεί, δεν έχει καμία σχέση με τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ καταρχάς. Με την ΚΑΕ. Το ξαναλέω, επειδή χθες να πούμε ότι ο Σίλτζη υπέγραψε Φενέρμπαχτσε, παίκτη που ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε, του έκανε και αυτό την προσέγγιση. Ναι. Θα είναι μεγαλύτερο το όνομα από τον Σίλτζη. Επιμένω και το λέω. Η μεταγραφή του ΠΑΟΚ στο 3 θα κάνει πάταγο.
1: Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κάνει μεταγραφάρες ο Μιστακίδης.
0: Ναι.
1: Και το νερό δεν το πληρώνει γιατί δεν γουστάρει.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι δεν γουστάρει. Εκεί τα έχουν στραβώσει. Ναι, έχει στραβώσει.
1: Κυρία Νανά.
0: Έχει στραβώσει. Αυτό.
1: Έχει καλά έκανε.
0: Οι συνεργάτες του. Και πάρα πολύ καλά πάει και το θέμα του Τολιόπουλου που θα μάθουμε εκεί. Εκεί βέβαια όλα θα εξαρτηθούν από το αν ο Παναθηναϊκός θα τον αφήσει ελεύθερο.
1: Ο Τολιόπουλος θα πάει στον Άρη.
0: Στον Άρη δύσκολο να πάει.
1: Γουάι.
0: Του Σπανούλη.
1: Γιατί.
0: Γιατί ο Γιανακόπουλος ο Σπανούλη δεν δίνει ούτε τον πυρετό του.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Γι' αυτό. Θα του πει κάτσε εδώ πέμπτος.
1: Και με άλλους δεν είναι τον πυρετό και αγκαλιές και φιλιά είχαμε πριν από λίγο.
0: Κουλ cool, μόνο μη μας βγει τη Σουντάλιο Ζογκλέρ. Επειδή έπαιζε στις άλλες. Παιδιά, πλέον είμαστε σε μια φάση της ζωής μας, σε μια ηλικία που η εμπειρία πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο. Εσύ για
1: τι
0: μας.
1: Τι λες για αυτά.
0: Ναι, φυσικά κρατάω επιφυλάξεις κι εγώ. Σαν μάτι, στο μάτι είναι πολύ άριστο.
1: Ο Σάντα Μαρία δεν κρατάς επιφύλαξη.
0: Όχι, ο Σάντα Μαρία
1: θεωρώ. Ο Καζιαδιάκο δεν κρατάς επιφύλαξη.
0: Όχι, σε αυτόν κρατάω.
1: Σε αυτόν κρατάς.
0: Κρατάω, ναι. Γι' αυτό σου είπα ότι. Εγώ πιστεύω ότι αυτός θα είναι η αλλαγή του Τάισον.
1: Πόσα τάλαρα τον πήρατε αυτόν.
0: Δεν ξέρω τι συμφωνία κάναμε τη Μάλμε, γιατί έχει ακόμα 6 μήνες συμβόλαιο. Αλλά το συμβόλαιο συνήθως αυτών των παιχτών στη Σουηδία είναι χαμηλό.
1: Μπα.
0: Ναι, δηλαδή,
1: γιατί μας είχαν πει ότι εκεί θα είναι.
0: Στη Σουηδία τα συμβόλαια είναι πολύ χαμηλά, το ξέρω.
1: Άκουσα.
0: Δηλαδή εδώ αυτός μπορεί να έρθει με 5 εκατοστάρικα.
1: Μπορεί να άκουσα λάθος.
0: Ναι, για πες.
1: Ο Εκστρέμ και ο Φορ θα γίνει υπέρβαση.
0: Μπορεί να αλλάξει ένα πλάνο, ναι. Φίλε. Αυτοί αλλάζουν. Μπορεί να σου λέει να πούμε Εκστρέμ, αφόσον έχουμε και τον Μπέρδο, να πάρουμε ένα να παίζουν και οι τρεις να μοιράζονται τον χρόνο.
1: Και να δώσουμε τα φράγκα στο Σέντερ Φορ.
0: Και δίνουμε στο Σέντερ Φορ.
1: Για να δω.
0: Δίνουμε στο Στόπερ.
1: Ναι.
0: Που ο Πάκ δεν με έχει πάρει ακόμα τον Μπαμπάτσικο το Στόπερ του.
1: Δηλαδή,
0: πήρε Χατζηδιάκο ως αντιλόβρεν, πήρε Ελουστόντο ως αντικετζόρα.
1: Και τι θα πάρει άλλο.
0: Δεν έχει πάρει τον. Και έχει και τον Μιχαηλίδη, τρεις. Εκτός αν δώσει τόσο χρόνο στον Μπαταούλα. Αλλά γενικώς θα έχει.
1: Τέταρτος ο Μπαταούλα δεν μπορεί να παίξει.
0: Μπορεί.
1: Γιατί δεν παίξει.
0: Μπορεί, με αυτά που μαθαίνω, ναι. Στάνταρ είναι ψυχολογικά τα θέματα του και όχι σωματικά. Με αγάπη στο λέω στο ραπ και όχι ειρωνικά. Και εγώ αυτό πιστεύω. Δεν έχει τίποτα, είναι καθαρά ψυχολογικό. 100-0.
1: Εντάξει, ρωτάω τι είναι Σμαράγδα.
0: Ναι.
1: Πήρε καμιά τριαντάρα για μασάζ. Όχι, πήρε καμιά σαρανταριά μαντραχαλέλη.
0: Καλά, εδώ χαμό. Ναι, τα παιδιά στεναχωρέθηκαν στην αρχή, τώρα σε βλέπουν και φάτο.
1: Όχι, ρε, παιδιά, το πήρα για το.
0: Θες τώρα αγγελία τριαντάρα ξανθιά εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Να ρουφάει προστάτε, τι λέει, είπε.
1: Να κάνει μασάζ.
0: Μασάζ
1: κεφαλή.
0: Κεφαλή. Πάνω κάτω. Σασμάν πάνω κάτω.
1: Πάρει μια στρες, να πούμε.
0: Το στρες θες να σε πάρει. Να στο ρουφήξει το στρες.
1: Να ρουφήξει το στρες.
0: Θέλουμε ρούφιγμα στρες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πάμε σε break και θα επιστρέψουμε να δούμε και τα άλλα θέματα. Θέλω να μου σχολιάσεις λίγο και εσύ και εγώ, βέβαια, να πούμε την ανανέωση. Μην πεις τίποτα όμως του Γιώβιτς στην ΑΕΚ μέχρι το 29. Θα δούμε λίγο και τα μαντάτα του Άρη. Έχω την δισογραφία του Ηρακλή, ο οποίος κλείνει ένα πολύ ενδιαφέρον μπακ. Αριστερά, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ο Σορετήρε, παιδιά. Έχεις πάρα πολλούς εκεί. Ίσως το είδαν αλλιώς. Του λέει μπορεί να μοιραστούν όλοι τον χρόνο.
1: Για πάντα στον Τζόλα είμαι. Μαζί με τον Μουρκ να παίξουν αντίπαλοι που
0: δεν θα κυρία Σοφία, λέει.
1: Ωστε. Τι κάνει, λέει.
0: Πήρε κυρία Σοφία, λέει.
1: Για μασάζ.
0: Ναι.
1: Καλά, αυτή τώρα δεν χείρεψε. Ναι.
0: Στον Άρη βάλ του στίχημα ότι δεν θα πάει. Κουλ cool, να το ψηρήσεις. Όχι, τον αγαπάω, είναι κουμπαράκι μου.
1: Όχι, άλλο στίχημα βάλαμε.
0: Ναι.
1: Ότι θα με βρει πνευμονική εγωγή.
0: Δεν σε βρίσκεται. Ναι, αλλά θα το πληρώσεις.
1: Βέβαια.
0: Θα πάω κάτω στον Κυραλέκο, θα πάρω ψαρούκλα.
1: Να πάρεις.
0: Θα πω χρέος έτονα, με Άιρις να πληρώσει.
1: Ναι.
0: Σιγά μην έχεις Άιρις εσύ, τέλος πάντων.
1: Το Άιρις τι είναι.
0: Πάμε, ας το πούμε στο break, επιστρέφω μετά.
1: Το Άιρις.
0: Πάμε να το πούμε, το Άιρις έξω.
1: Πληρώνεις με Άιρι.
3: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Το Μουντιάλ του 2010 στη Νότια Αφρική ήταν ιστορικό από πολλές απόψεις. Ήταν το πρώτο και μοναδικό σήμερα παγκόσμιο κύπελο που δεξήχθη στην Αφρικανική Ήπειρο. Ωστόσο, όλοι το θυμούνται για έναν λόγο που δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Ο ήχος της βουβουζέλας, της χαρακτηριστικής πλαστικής τρομπέδας που κρατούσαν οι Νοτιοαφρικανοί φύλαθλοι, συνόδευε κάθε αγώνα και έγινε το απόλυτο soundtrack της διοργάνωσης. Για κάποιους, αποτέλεσε η γιορτή της αφρικανικής κουλτούρας και στοιχείο ξεχωριστής ατμόσφαιρας. Για άλλους, ένας ενοχλητικός θόρυβος που κάλυπτε ακόμη και τις περιγραφές των αγώνων. Παίχτες, προπονητές και τηλεοπτικά δίκτυα εξέφρασαν έντονες διαμαρτυρίες, όμως οι διοργανωτές αρνήθηκαν πεισματικά να τις απαγορεύσουν. Τελικά οι βουβουζέλες έγιναν το ανεπίσημο σύμβολο εκείνου του καλοκαιριού και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εξωαγωνιστικά στοιχεία στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
9: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
8: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
9: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
8: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
9: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
10: Τίτλοι επικαιρότητας.
11: Καλημέρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στις τρεις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα Βάγια. Λεπτομέρειες θα μας δώσει τώρα ο Χρήστος Στεφανής. Χρήστο, καλημέρα.
12: Μαρτίου. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν έρευνες των αστυνομικών σε διαμέρισμα στην οδό Σοφοκλέου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αποχώρησαν τα κλιμάκια από το σημείο έχοντας προσάγει μια νεαρή κοπέλα, όπως τουλάχιστον είδαμε αυτές οι πληροφορίες που σας μεταδίδω δεν έχουν επιβεβαιωθεί, και παίρνοντας υλικό μέσα σε χαρτοκιβώτια το οποίο μεταφέρεται στα εργαστήρια της αντιτρομοκρατικής για να μελετηθεί περαιτέρω. Είχαν προηγηθεί, σύμφωνα και με την ανακοίνωση της αστυνομίας, την επίσημη, τρεις συλλήψεις ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται στις επιθέσεις που έγιναν την 1η Ιουλίου και είχαν ως αποτέλεσμα, επιθέσεις εμπριστικές, είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο μιας 72χρονης και την πρόκληση υλικών ζημιών σε τρία σημεία της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ένα ζευγάρι που συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη νωρίτερα, κάπου ενδεχομένως στο κέντρο, καθώς και άλλη μια γυναίκα η οποία βρισκόταν εδώ μέχρι πριν από λίγες μέρες, αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Κρήτη. Οι πληροφορίες μας λένε ότι γίνονται έρευνες σε διάφορα σημεία της πόλης σε μια προσπάθεια να συλληφθούν όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, καθώς και η ηθική αυτούργη αυτού του τριπλού χτυπήματος. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, Γιώργο, περιμένουμε και εμείς τις επίσημες ανακοινώσεις.
11: Κύριε Στεφανή, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε θρίλερ εξελίχθηκε πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο, καθώς στη διάρκεια της έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους, προκλήθηκε από συμπίεση της καμπίνας και οι επιβάτες συγκράτησαν άνδρα που καθόταν δίπλα στο παράθυρο και ο οποίος, αφού επέστρεψε το αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αχέπα με κάκωση στον αφιένα. Ένοχοι κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο δύο αστυνομικοί για το βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: Σήμερα έχει δωρεάν σπίνς για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν σπίνς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Μας τώρα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
12: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
11: Και για μέσα στο σπίτι?
12: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
20: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
21: Φωτογράφηση.
20: Γιατί?
21: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
20: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
21: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
22: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
24: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο θάλασσα και ηλιοθεραπεία. Θες και ένα βραδάκι να βάλεις τα καλά σου και να απολαύσεις ένα εκλεκτό δείπνο στην πόλη. Ευτυχώς γι' αυτό υπάρχει ο Κήπος Restaurant and Bar, μια καταπράσινη όαση στον υπαίθριο χώρο του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, με ζωντανή μουσικούλα, δροσερά κοκτέιλς και ένα εκλεπτισμένο μενού μεσογειακών και ιταλικών γεύσεων. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 έως και τις 3 τα μεσάνυχτα, και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ. Ο Κήπος λοιπόν Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται χωρίς όριο ηλικίας, απαραίτητες κρατήσεις 2310-491-199.
1: Νικό!
0: Ναι.
1: Εκεί άμα πάμε, πώς πρέπει να είμαστε εντυμένοι?
0: Δεν ξέρω αν έχει dress code, αλλά.
1: Μα, δηλαδή, άμα πάμε με ένα τζινάκι.
0: Ναι, και ένα κοντό μπλουζάκι, ωραίο έτσι, μια χαρά. Κοντόλες.
1: Κοντό.
0: Δεν ξέρω, θα πρέπει
1: με
0: να.
1: Με φώναξε ένας φίλος μου αξιωματικός στη λέση αξιωματικό να μου κάνει το τραπέζι.
0: Τώρα θα με κάνεις και εσύ τραπέζι.
1: Και πήγαμε το κοντομάνικο να πούμε.
0: Μα,
1: το...
0: Και
1: δεν με βάλανε μέσα.
0: Ωραία. Την άλλη εβδομάδα εσύ θα το πληρώσω το τραπέζι, να ξέρεις, το λέω από τώρα. Δεν θα σε χαριστώ. Το είχα στο στοίχημα.
1: Ποιος?
0: Με έχουν στείλει εδώ γιατροί, με έχουν στείλει. Λέει, πες τον φελό.
1: Αφού έκανε εξέταση, περιμένω εδώ.
0: Ναι, ναι, ότι για να έχεις τέτοια θέματα πρέπει να είσαι τέζα, θα πονάς. Θα... Εσύ είσαι πιο καλά από μένα. Πιο καλά από μένα είσαι. Πες τον, αν είχε θρόμβωση, πώς το λέει, θα ήταν τέζα στο κρεβάτι, θα πονούσε πάρα πολύ.
1: Πνευμονική εμβολή.
0: Αν είχε εμβολή, μπράβο. Θα πονούσε, θα ήταν τέζα στο κρεβάτι, θα δεν μπορούσε να κουνηθεί. Όχι, θα πηγαίνω έρχεται.
1: Δεν ξέρω ότι είμαι highlander.
0: Δεν ξέρω, highlander, την άλλη πέμπτη που θα πάμε, εγώ δεν πληρώνω ούτε ευρώ. Θα έρθω χωρίς λεφτά, δεν με νοιάζει, βρες τον τρόπο. Έχεις.
1: Έχω απόθεμα.
0: Έχεις απόθεμα και είσαι και κυμπάρης κιόλας είσαι.
1: Μάλιστα, σε λεφτά για το αυτοκίνητο, αλλά δεν παίρνω κανένα.
0: Γιατί? Το μετάνιωσε τώρα πάλι.
1: Δεν το μετάνιωσα.
0: Το κάνεις ταξίδια.
1: Πώς που.
0: Το κάνεις ταξίδια το αυτοκίνητο.
1: Κάτω,
0: εγώ έχω κάνει σπίτια. Σπίτια έχουμε κάνει. Λοιπόν, κονσά. Εκτός μάχης με Νορβηγία.
1: Οπα.
0: Ναι, λόγω καρτών τιμωρήθηκε για την Αγγλία. Ο Παπέ είναι μια χαρά.
1: Έπαθε το ποδάρι.
0: Ναι, αλλά είναι μια χαρά, θα πέσει.
1: Πάγο έβαλε.
0: Να το, εδώ κερδίζει το πέναντι αέρινος. Και να πούμε ότι εκτός του Κονσά και ο Γκουαχή.
1: Το πήρα καμπάρι ότι θα το χάσει εγώ
0: χθες. Ναι, ναι, φυσούσε, ξεφυσούσε αργά. Φαίνονται τα πέναλτι που πάνε να χαθούν.
1: Ξεφυσάς
0: και αργείς να το εκτελέσεις.
1: Ένα τέτοιο βάρεσε ο Φώδης στον Κωνσταντίνου. Ένα καλά. Τέτοιο κολοπέναλτι να πούμε.
0: Εντάξει. Φυσούσε, είναι και πολύ καλό ο Μπόνο. Έτσι, τα είπαμε χθες, δώσαμε εδώ αποκρούσεις. Είπαμε να κάνει πάνω από 4 αποκρούσεις ο Μπόνο. Το βγάλε εύκολα το παλικάρι.
1: Πόσα πήρε?
0: Έξι έκανε, πόσα έκανε. Έκανε πολλές αποκρούσεις.
1: Όχι, όχι.
0: Τι.
1: Πόσες μονάδες το έδινε.
0: Δίφραγκο το έδινε νομίζω κάπου εκεί. Δεν είναι, λέει, ο Χάλι Λάιντερ. Τα χάλια τα μαύρα είναι, αλλά τέλος πάντων. Και ο Γκουαχή, εκτός από τον Κόνσα, και ο Γκουαχή έχει πρόβλημα. Και να δούμε αν η Αγγλία αναγκαστεί να παίξει με τους αναπληρωματικούς της στόπερ. Και τους δύο, δηλαδή. Στο προηγούμενο παιχνίδι ήταν αυτή.
1: Ας πάρει το Μαγκουβάιρε, ρε.
0: Ο Μαγκουβάιρε τα έκανε μαλλιά κουβάρια και δεν κλείθηκε.
1: Ας πάρει το Μαγκουβάιρε, ρε.
0: Ο Μαγκουάιρε δεν είναι στην.
1: Έχω μια τριπλέτα
0: Κουανσό και Κονσάν εκτός. Μας έχουν μείνει μετά ο Σαλομπά και ο Στόουνς να παίξουν.
1: Ο Στόουνς καλός είναι.
0: Α, είναι και ο Γκουεχίρε, εντάξει.
1: Ο Στόουνς καλός είναι.
0: Όλοι είναι καλοί αυτοί οι στόπερ του. Τώρα χαζά. Έχει και τον Μπέρν έχει. Της Νιουκάσλ έχει, δηλαδή δες, μένει εκτός ο Κονσά και ο Κουανσό και έχει πάλι Σαλομπά, Στόουνς, έχει παίχτες η Αγγλία πίσω. Εντάξει,
1: λοιπόν,
0: μια χαρά.
1: Έχω τριάδα.
0: Τι τριάδα, Μπετσό, για... δηλαδή δώσω Μπετσό, ναι, Μπετσό. Τι κάνουμε τώρα, δηλαδή τι θα
1: πάμε. Αφού δεν με κάνεις πρώτα σημαίνει.
0: Είπαμε μετά το Μουντιάλ τον Αύγουστο θα γυρίσουμε νέα σεζόν, νέα οράματα, νέα project, νέες δουλειές. Ναι. Μπράβο, θα έχουμε ναι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και γραμμές. Θέλω να κουβεντιάσουμε να σε δώσουν και συστάσεις οι φίλοι ακροατές.
1: Ξέρουν αυτοί.
0: Τα φιλαράκια μου πάνω στον τίσσερα τους ευχαριστώ. Δηλαδή, είναι φοβερό. Σε κάθε διάλειμμα παίρνω κι άλλο. Παιδιά, θα είμαστε παλιά από όλη το απόγευμα. Κοίταξε, τώρα είμαστε μαζί, κάνουμε κομπή. Το απόγευμα θα πίνω καφέ με τα φιλαράκια μου σε Γερμανία, στον Τίσσερντορφ. Και την Κυριακή, το Σάββατο, θα είμαστε στην Ολλανδία.
1: Στο φίλο μας και τον Βασίλη Κωνσταντίνο.
0: Όχι, θα πάω στην παλιά πόλη, γιατί εκεί δεν βγάζουν τηλεοράσεις. Εκεί σε εκείνα τα μαγαζιά
1: που γιατί...
0: Είναι πιο πολύ για βόλτα, ποτάκι και έτσι.
1: Παλιά πόλη.
0: Δώσε κανένα free bet, μια που δεν θα κάνει TikTok σήμερα. Θα κάνω μπορεί πιο μετά από τον Τίσσερντορφ. Θα κάνω πιο.
1: Στο αεροπλάνο μέσα μπορεί να κάνει.
0: Όχι, εκεί την ώρα θα πετάω γι' αυτό δεν.
1: Γιατί, αφού επιτρέπεται.
0: Όχι, πώς επιτρέπεται. Πρέπει να είναι το αεροπλάνο. Πρέπει το αεροπλάνο να παρέχει αυτή την υπηρεσία του ίντερνετ.
1: Ναι, νομίζω ότι στο αεροπλάνο.
0: Δεν είναι όλα και δεν είναι και πολύ καλό το ίντερνετ. Εντάξει, τώρα, οκ. Okay. Ας κάνουμε την πτήση μας τώρα με το καλό και Λοιπόν, απάνω να δω και το φίλο μου, τον το Γιώργο το Σαρμαδάκη.
1: Ο Σαρμαδάκης τι είναι?
0: Πιλαράκι μου.
1: Με τζατζίκι είναι, τι είναι? Σαρμαδάκης είναι.
0: Πάρε γραφές, πάρε γραφές. Με τζατζίκι. Εγώ φταίω. Εντάξει, λοιπόν.
1: Ισπανία, Βέλγιο, γκολ, γκολ και over.
0: Ισπανία, Βέλγιο, γκολ, γκολ και over. Φτάνει, μην τα δίνεις όλα, ρε.
1: Νορβηγία.
0: Μάθε, ρε, μην τα δίνεις όλα. Άντε, δώσε άλλο ένα.
1: Νορβηγία, Αγγλία, παράτα.
0: Πολύ πιθανή η παράταση. Συμφωνώ.
1: Παράτα.
0: Πολύ πιθανή η παράταση.
1: Αλλά.
0: Αλλά και Αργεντινή.
1: Άσο, over και Μαρτίνες, Λαουτάρες, σκόρερ.
0: Λαουτάρες. Πάμε γραμμάρες.
1: Πάμε γραμμάρες.
0: Άντε, μία. Να ακούσουμε σήμερα λίγο τον κόσμο. Παρασκευή είναι.
1: Βάλε λίγο ήχο.
0: Βάλε ήχο. Καλημέρα στον πρώτο. Ναι, φέρε τις γραμμές, Τζόνι μας.
2: Καλημέρα.
0: Πουλάει τρέλατες. Έλα, φίλε.
2: Δεν πουλάω τρέλα. Έχω καρκίνο. Α. Γι' αυτό η φωνή μου είναι έτσι.
1: Στο λάρικα έχεις?
2: Όχι. Στο έντερο. Αλλά τις χημειοθεραπείες η φωνή χάνεται. Και μετά όταν τελειώσουν.
0: Αυτό δεν είναι καλά. Αυτό δεν είναι καλά, ναι.
2: Όχι, αυτός καλά, δεν είναι. Είμαι.
0: Καλά είσαι, μπράβο γίγαντά μου. Μπράβο γίγαντά μου.
1: Έχεις πουθενά.
2: Ναι. Έπαθα και πνευμονική εμβολή.
0: Αυτός έπαθε πνευμονική εμβολή. Να,
1: χάπι, ε.
2: Άκου, Ραπτόπουλε.
1: Ναι.
2: Θα σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
2: Είχες να περπατάς και να μην μπορείς να πάρεις αναπνοή.
1: Ο διάδρομο έκανα εγώ.
0: Αυτός τρέχει κιόλας. Κάνει και ασκήσεις.
2: Α, δεν έχεις. Δεν έχεις. Πνευμονική
1: εμβολή. Δύο μέρες δεν κάνω.
0: Όλα θα τον ψηρίσω, θα τον ψηρίσω κανονικά. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει, δεν έχει.
2: Φέρνει φύγα και δεν μπορείς να πάρεις ανάσα.
1: Ναι.
0: Αυτός μια χαρά. Δεν έχει εμβολή. Τίποτα. Την άλλη Πέμπτη όπως θα με πάει στον κήπο.
2: Όπως λέει ο κόρος. Είναι ψυχολογικό.
0: Άτσι.
2: Ψυχολογικό.
0: Ψυχάρα μου, σ' ακούω, έχεις ψυχική δύναμη μεγάλη.
1: Εντάξει, εντάξει. Χημειοθεραπεία.
0: Μπράβο, ρε,
1: εντάξει, εντάξει, εντάξει.
2: Πιστεύω στην Παναγία.
0: Μπράβο, ρε, ψυχάρα μου. Μπράβο, ψυχάρα μου.
2: Και στους Άγιους. Γεια σας.
0: Καλή δύναμη, καλή δύναμη, αδερφέ μου. Α, τους παλίκαρος. Παλίκο, στην ψυχάρα. Αυτούς τους θέλω, ρε, εσύ. Τους γουστάρω πολύ αυτούς τους τύπους.
1: Συνόμιζες, μας είχε πλάκα, αλλά αυτός ήταν.
0: Ναι, νόμιζα, ήθελα να σε κάνει τρελίτσα, αλλά το παλικαράκι περνάει γολγοθά. Αυτά είναι τα δύσκολα. Την άλλη Πέμπτη τραπέζι, έτσι, στον κήπο. Εσύ, τέλος.
1: Εγώ.
0: Ποιος, εγώ. Θα δείξω και στο λογαριασμό στο Instagram ότι τον πλήρωσε εσύ.
1: Και ρουλέτα.
0: Ναι, θα κεράσεις γιατί μου
1: έβαλες
0: βάδι σε έγκυμα, μου λες και εσύ. Όσο θες μπιλιές, όσο θες. Θες να παίξεις 10 ευρώ, θες να παίξεις 5, θες να παίξεις 50. Ξατάτε τι θες να κάνεις.
1: Άμα ζούμε μέχρι τότε.
0: Ναι. Άντε πάλι. Ο άλλος έχει χημοθεραπείες. Δεν μπορεί να μιλήσει, να κάνει, να ράνει και λέει θα την παλέψω. Και έχω τον άλλο εδώ πέρα.
1: Και εγώ το πρωί δεν μπορούσα να μιλήσω.
0: Πάμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, γκρόπ.
1: Έλα, γκρόπ,
3: έλα. Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πήρατε ένα μάθημα ζωής όλοι σας και όλοι μας από τον προηγούμενο το φίλο.
3: Ναι.
0: Μπράβο.
3: Μεγάλη ψυχή.
0: Μεγάλη ψυχάρα.
3: Πλάκα, να είναι καλά ο άνθρωπος, να ζήσει άλλα 300 χρόνια.
0: Έτσι.
3: Μακάρι.
0: Δωρεά λοιπόν, μαθήματα μας έδωσε. Ζωής.
3: Για το μπάσκετ θέλω να ρωτήσω, Νίκο.
0: Ναι.
3: Γράφτηκε σε μια σελίδα γνωστή τέλος πάντων που είναι ένας τύπος ο οποίος κάνει καλή δουλειά με τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ,
0: ναι.
3: Σε επίπεδο ενημέρωσης,
0: mm-hmm.
3: ότι το τριάρι είναι επίπεδο χεζόνια που ψάχνουν και τρεις κλάσεις πάνω από το Σίλτς.
0: Είναι ανώτερος από το Σίλτς, αλήθεια είναι, φίλε. Μα, ναι. Να κλείσει, η δικιά μου ενημέρωση είναι ότι μπορεί να κλείσει και μέχρι την Κυριακή. Είμαστε σε καλό δρόμο.
3: Απλά ήθελα να ρωτήσω και για την κόντρα που δημιουργήθηκε από την ανακοίνωση.
0: Ναι.
3: Δεν βγήκε κάτι άλλο, έτσι.
0: Όχι.
3: Απλά είμαστε εδώ πέρα.
1: Και δεν απάντησε και η ΚΑΕ.
0: Από την πλευρά της ΚΑΕ μαθαίνω ότι δεν πρόκειται να απαντήσει ποτέ. Θα απαντήσουμε, λέμε, πράξεις.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Δεν απαντάει ποτέ, ούτε στο Χατζόπουλο έχει απαντήσει όταν έστειλε τα εξώδικα, ούτε τίποτα.
0: Αλήθεια
3: απλά
0: λες.
3: Απλά πήγαιναν χαρτιά στα γραφεία και κοιτιόμαστε.
1: Είναι ο Τέλης, είναι ο Τέλης Στομπαρία, μεγάλη να πούμε.
0: Στομπαρία, ε.
1: Είναι Στομπαρία, τους έχει τρελάνει τους παοξίδες.
0: Στομπαρία, είναι άλλο στυλ παοκ, ναι.
3: Και για να κλείσω, Κωστή, περαστικά, αυτό που ζεις το ζω τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο, λόγω του ότι δουλεύουμε 16 ώρες τη μέρα. Οπότε το μόνο που θέλει είναι αυτό που σε λέει ο Νίκος κάθε μέρα, λίγη ξάπλα, λίγη ξενιασιά.
0: Έτσι. Έτσι.
3: Και ό,τι σε ευχαριστεί βασικά, ό,τι σε κάνει να νιώθεις.
1: Άμα κάνω ό,τι με ευχαριστεί.
0: Κρίστη Βράιτ θέλει αυτός.
1: Θα στεναχωρηθεί πολύ κόσμος.
3: Κάντο, δεν πειράζει.
0: Δώσε ένα γουδί στο κεφάλι να στρώσει, λέει. Αδερφέ μου, σε ευχαριστούμε πολύ και εσύ να ξεκουράζεις όμως. Καλές συμβουλές, αλλά κάτω και εσύ.
1: Την άλλη Πέμπτη η Κρίστη Βράιτ θα είναι παρέα μου.
0: Okay. Θα σε βάλουμε λάδια, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Θα σε βάλουμε λάδια, θα έρθουμε την κουμπάρα, θα σε απολαύσουμε σε αυτό το σοου. Αν μπορούσε να έρθει και ο Αχιλλέας, θα τον έφερνα, αλλά είναι μικρό ακόμα.
1: Α, το
0: θα σε
1: καμαρώσει. Δεν με...
0: ο Αχιλλέας είναι πολύ μικρό. Είναι πολύ μικρό ακόμα. Ναι. Πάμε, καλημέρες, γραμμές.
1: Έλα.
0: Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλώ να.
1: Καλημέρα. Α.
4: Καλη... Εγώ είμαι.
1: Εσύ ναι, ναι. Είσαι.
0: Πουλάει και τρέλα τώρα. Να του
4: Κωστή.
1: Ναι.
4: Το Ραπτόπουλο θέλω.
1: Εδώ.
0: Πάρτον, έλα, πάρτον, εδώ είναι.
4: Κωστή, μην κοροϊδεύεις, άκουσε με. Α, πιο μπροστά άφησα το τηλέφωνο μου και το όνομά μου και το πείτε το μου στη γραμματεία κάτω.
1: Ναι.
4: Αγόρι μου, όταν τελειώσει η εκπομπή σου, σε παρακαλώ σου πάρα πολύ, πάρε με ένα τηλέφωνο να σου δώσω 5 συμβουλές για αυτό που έχεις. Το πέρασα κι εγώ.
0: Εγώ.
4: Και θα σου φανούν πάρα πολύ χρήσιμες. Με άκουσες.
1: Θα σε πάρω τηλέφωνο να μου δεις καμιά καλή.
4: Δεν θα σου πω, συμβουλή. Θα σου πω πράγματα τα οποία θα τα καταλάβεις αργότερα, αγόρι. Λοιπόν, Κουλιανέ.
0: Έλα, αγόρι μου.
4: Είσαι όμορφο παιδί.
1: Είναι.
4: Πέρσι γιατί δεν τον πήραν τη Γιάννουλη που στήθησε ένα 100.
1: Αυτό έλεγε.
0: Εγώ είπα πρόπερσι γιατί δεν τον πήραν, αυτό ήταν τζάμπα. Πρόπερσι στα 29 του ήταν τζάμπα. Ήταν ελεύθερος από την Όριτς και τον έπαιρνε τζάμπα όποιος ήθελε. Άμα ο Πάοκ δηλαδή ήθελε πραγματικά, τον έπαιρνε. Αυτά είναι λάθη. Να, στενή μου γνώση να σε είχα πρώτα. Ή προνοητικότητα να σε είχα πρώτα.
4: Άρα κάποιοι προμούσε μέσα στο όλο τον κόλπο μου. Τέλος πάντων, εντάξει παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Κωστή, πάρε με, μη με απορρίψεις.
1: Δεν σε απορρίπτω.
0: Καλημέρα, πάμε στον επόμενο. Είδες πόσο σε αγαπάει ο κόσμος και σε αναχωριέται, σου είπα.
5: Καλημέρα.
0: Να το σκοπό, πολιτής μας.
1: Κάτσε να μάθουμε.
0: Ναι, έλα, πολιτή.
5: Τι κάνετε.
0: Καλά είναι.
5: Είστε καλά. Αυτά είναι, αυτά ο προηγούμενος που βγήκε ο άνθρωπος που είχε το θέμα, αυτά είναι τα δύσκολα της ζωής. Το προσπερνάω, πάω να χαλαρώσω λίγο την.
0: Ο κύριος που βγήκε πρώτος μας έδωσε όλους δωρεάν σεμινάρια ζωής. Όλους.
5: Έτσι.
0: Όλους.
5: Λοιπόν, πάμε τώρα να γελάσουμε λίγο.
0: Ναι.
5: Ρε Σιραπτόπουλε, ωραίος φίλος έχεις. Σε κάνουν το τραπέζι στη Λέσχη με 30 λεπτά το σουζουκάκι.
0: Ποιος το έκανε αυτό.
5: Πλάκα μας κάνεις και 10 λεπτά το ψωμί. Αυτοί είναι οι φίλοι σου.
1: Τι κάνανε.
0: Ποιος το έκανε αυτό.
5: Ρε εσύ στη Λέσχη. Το σουβλάκι κάνει 30 λεπτά. Φτιάχνει κάνει 30 λεπτά.
1: Ναι.
5: Δηλαδή όλο το τραπέζι πάνω από 6 ευρώ δεν πληρώσατε. Τι χουβαρτάδες είναι
1: αυτό. Δεν με βάλανε μέσα γιατί είχα κοντό παντελόνι.
5: Ρε ποιο δεν σε βάλανε μέσα, βρε. Προηγουμένως είπες για το μαγαζί και στο Ρίτζενσι Καζίνο στον κήπο.
1: Ναι.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, άμα έχεις φράγκα και φυσάς το χρήμα.
0: Πας και με το μαγιό.
5: Απομένει και με νύχι άκοπο πας.
0: Ναι. Πας και με το μαγιό.
5: Τι λες τώρα, δεν θα σε βάλουνε, το παραλογείς τώρα.
1: Δεν ξέρω, δεν πήγα, δεν ξέρω τι κανόνες υπάρχουν εκεί.
5: Ναι, αλλά όταν μου λες ότι πήγα στη Λέσχη, λέει, και ένας φίλος μου με έκανε, δηλαδή αυτός πήγε να σε κάνει το τραπέζι στη Λέσχη.
1: Ναι.
0: Ποιος τρεπεί.
5: 12 άτομα στη Λέσχη,
1: αξιοπαντικός.
5: 30 ευρώ.
0: Ναι, τίποτα, 30 πολλά είπες κιόλας. 30.
5: Θα πάρεις και για το σπίτι να.
0: Ναι.
1: Καλή κουζίνα έχει πάντως.
0: Μια χαρά είναι, βέβαια. Τρών καλά, τι είναι.
5: Φίλε, εγώ έκανα φαντάρο στη Λέσχη.
0: Εντάξει.
5: Έκανα φαντάρο στη Λέσχη. Ξέρω τι σημαίνει φαγητό.
0: Να σε καλά, πολιτή μου.
1: Άρα ήσουν να. Είχε μέσον.
0: Είχε, πώ δεν είχε. Να σε καλά, λοιπόν.
5: Είχα τον Τσοχατζόπουλο.
0: Τον Τσοχατζόπουλο, να το, όλοι τον Τσοχατζόπουλο. Λοιπόν, Ρεσικούλ μα έχει μουρλάνει, λέει, με το μπάσκετ. Λέει, πε μα, σε παρακαλώ, ξέρουμε ότι ξέρει παραπάνω. Τουλάχιστον αν ο παίκτη είναι από Ευρωλίγα. Από NBA. Η ενημέρωση που έχουν είναι ότι είναι από το NBA, όχι από την Ευρωλίγα. Αυτό που ξέρω εγώ τουλάχιστον. Είναι ότι ο παίκτης είναι από το NBA.
1: Πόσο χρόνο είναι, 40?
0: Όχι, δεν είναι 40. Μην αγχώνες. Λοιπόν, άντε να το πούμε και αυτό. Ότι δεν είναι από την Ευρωλίγκα ο παίκτης, είναι από το NBA. Αυτή είναι μέσω εγώ. Τώρα μπορεί να κάνει και τρίμπλα. Αλλά η δικιά μου ενημέρωση είναι ότι θα σκάσει βόμβα από το NBA.
1: Μη σταδιακιακός το είπε.
0: Ναι. Σε πολύ ψηλό. Πώς. Έσπασε παράθυρο σε πτήση. Εταιρείας αεροπορικής με αποσυμπίωση στην καμπίνα και είχαμε και ένα τραυματία Θεσσαλονίκη Μόναχο. Να τα ωραία. Θα ταξιδέψουμε και Γερμανία σε λίγο καιρό.
1: Καλά, μα κάνει κανένα τέτοιο τίποτα. Από μένα δεν τη γλιτώνει. Και ας με πάνε στα κάτεργα 40 μέρες. Πάει να κάνει το παράθυρο και τον αφήσω εγώ να κάνει το παράθυρο.
0: Έσπασε το παράθυρο με αποσυμπίεση, φοβερά πράγματα, ρε φίλε.
1: Έχει να πέσει ένα γνωστάκο εκεί πέρα.
0: Αχ, τι ζούμε, ρε φίλε. Τι τόσε και εσύ το θέμα τώρα, αυτά να το δει ο άλλο.
1: Τώρα με αγχώνει παραπάνω, ναι.
0: Μην τον αγχώνει. Έχουμε που έχουμε τα δικά μα τώρα. Λοιπόν, Ερμάνο μου, πάμε break και επιστρέφουμε με γραμμέ μέχρι και τι 11. Νομίζω πω θα τα πάντα μαζί μου γέμισε στο
6: κενό. Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
0: Καλή σας ημέρα. Με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Εμπαπέ, η Γαλλία κέρδισε δίκαια 2-0 το Μαρόκο και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο τερματοφύλακας Μπόνο απόκρουσε το πέναλτι του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος με γκολ στο 60 και ασίστ τον Ντεμπελέ ηγήθηκε τον τρικολόρ στη χθεσινή αναμέτρηση. Ο Κίλιαν Εμπαπέ έφτασε τα 8 γκολ και τις 3 ασίστ, έχοντας άμεση συμμετοχή σε 11 γκολ της Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελο. Πλησίασε το ρεκόρ που κατέχει ο Γκέρτ Μίλλερ με συμμετοχή σε 13 γκολ της Γερμανίας στο Μεξικό το 1970, καθώς είχε σκοράρει 10 γκολ και είχε μοιράσει 3 ασίστ. Απόψε στις 10, Ισπανία και Βέλγιο διεκδικούν το δεύτερο εισιτήριο για τα ημιτελικά και ο νικητής θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία το βράδυ της Τρίτης. Μετά από 5 αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελο, οι Ήβυρες συνεχίζουν να μην έχουν δεχθεί γκολ, ενώ μετρούν 9 νίκες στα 11 πιο πρόσφατα παιχνίδια με αντίπαλο τους Βέλγους.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Τάχα Αλή στον ΠΑΟΚ με τον Σουηδό Εξτρέμ να έχει συμφωνήσει σε όλα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο διεθνής άσος αναμένεται να παίξει το τελευταίο του μάτς με τη ΜΑΛ με την Κυριακή κόντρα στην Γκέτεμπορκ και αμέσως μετά θα ταξιδέψει στην Ελλάδα. Πρώτο πυλόν του ΠΑΟΚ, ο 29χρονος διεθνής αμυντικός Παντελής Χατζηδιάκος, καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία με τον παίχτη και την Κοπεχάγη. Η μεταγραφή του αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα, ακόμη και εντός των επόμενων ωρών, για την ενίσχυση στα μετόπισθεν του δικεφάλου. Νέα εποχή στον Άρη με την άφιξη του Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του ρόστερ και τη λειτουργία του τμήματος. Σε συνεργασία με τη διοίκηση, οι κίτρινοι στρέφουν την προσοχή τους στην άμεση μεταγραφική ενίσχυση στον άξονα, τα άκρα και την επίθεση. Σε συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του 20χρονου αριστερού μπακ Ντάνι Μουνιώθ, ήρθε ο Ηρακλής, ενώ παράλληλα εξετάζει και το Ρουμάνο στόπερ Ντένις Τσιομποτάριου. Οι διαδικασίες τρέχουν γρήγορα, καθώς η άφιξη του Βάλτερ Ματσάρη σηματοδοτεί την έναρξη της προετοιμασίας. Δίπλα στη νέα διοίκηση του εφοπλιστή Ζήση Στυλιανού, τάσσονται οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΛ, στέλνοντας μήνυμα στήριξης λίγες ώρες μετά την αλλαγή της ιδιοκτησίας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
2: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
5: κόκκιπε,
3: κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Πού πας?
8: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Pet Shop 88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
9: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
10: Τι έπαθε εσύ αυτός?
9: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία, νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
11: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Ατλακόλ!
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών,

0: στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Φαγητό, υπέροχη μουσική.
3: Φουλ.
2: Όλα είναι τέλεια.
3: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
4: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.

0: Πας μια βόλτα στο Ρίτζε σε καζίνο Θεσσαλονίκη για ποτάκι, για λίγο παιχνίδι, για λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο σύνηθες να συμβεί, έτσι πολύ καλά ακούσατε, με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργία στο Ρίτζε σε καζίνο, κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνει στην κλήρωση Happy Go 30, συγκεντρώνει ζετία δωρεάν συμμετοχή με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικεί ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.
1: Το οποίο θα πάμε την Πέμπτη.
0: Και θα κεράσει το γεύμα γιατί το έχασε ήδη το στοίχημα.
1: Κάτσε ο γιατρό, ο παλιό, ο πρώην φίλο, θα μου δώσει τα αποτελέσματα.
0: Θα τα πάρει και θα είναι σίγουρα υπέρ μου. Δεν υπάρχει αυτό που έπεισε εμβολέ να έχει και να είσαι να φεύγει, να πα, να ράνει. Είσαι τάβλα, αγόρι μου. Δεν μπορεί να κάνει πράγματα άμα έχει εμβολέ. Είσαι ξάπλα και δεν μπορεί να κάνει τι μαγκέ που κάνει τώρα. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα στο ακροατήριο. Πάμε στο
1: ακροατήριο.
0: Επόμενο,
1: ναι. Είναι εδώ παρά την. Προχωρημένη αυτή του καλοκαιριού.
0: Εντάξει, έχουμε και το Μουντιάλ. Σήμερα δούμε και την Ισπανία. Έχουμε τα φιλικά. Ξεκινούν τα ευρωπαϊκά. Χθες είπαμε, είδαμε και την Δυναμό Κιέβου ανέτοιμη κι αυτή.
1: Δηλαδή
0: με τον Κετζόρα τον είχε δεξιμπάκ. Τον είχε.
1: Ναι, υπήρξε μπάκο.
0: Ναι, ναι, δεξιμπάκ. Λίγα πράγματα.
1: Θα αποκλειστείτε δηλαδή από τη Δυναμό Κιέβου.
0: Δεν είπα ότι θα αποκλειστούμε.
1: Άντε να φύγετε από εδώ πέρα.
0: Είπα ότι αποκλειστούμε, αλλά θέλει προσοχή.
1: Φύγε από εδώ, ρε.
0: Λοιπόν, πάμε καλημέρα.
1: Το Τερζανίδη να φέρω. Με τον Ασλανίδη στα κάφτα τους πάρετε που είναι 80 χρόνων.
0: Έκαλα. Καλά, θέλει προσοχή. Στο Λιούμπλιν έγινε.
1: Θέλει.
0: Πιο πολύ Πολωνοί ήταν παρά Ουκρανοί. Καλημέρα, ναι.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Εμβολή μπορεί να πάθει οποιοδήποτε είναι γύρω από το Ραπτόπουλο, όχι ο ίδιος Ραπτόπουλο.
0: Αυτό φοβάμαι και εγώ, φίλε μου. Αυτό φοβάμαι και εγώ στο τέλος, ναι.
2: Νικολάρα,
0: έλα,
2: να μιλήσω λίγο κανονικά, να στρώσω τη φωνή μου να μην, εντάξει, ο Κώστας κατάλαβε τώρα, εντάξει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, καλημέρα. Εντάξει, ο Κώστας έχει ένα πρόβλημα, τώρα είναι ψυχολογικό.
0: Ψυχολογικό είναι, πέρασε, ναι, έτσι.
2: Αυτό ακριβώς. Που πέρασε είναι τώρα και βγαίνει στο. Αλλά λίγο θα υποφέρει λίγο καιρό. Μπορεί να του ξαναπιάσει καμιά κρίση αυτά.
0: Ναι, ναι, για κανένα δύο μήνε μπορεί να τον πάει έτσι, ναι.
1: Όχι, να με
0: μέχρι
1: πιάσει.
0: Να τον πάμε πάνω στο τελικό τη Γερμανία και στην κολονία.
1: Να με πιάσει καμιά κρίση. Δεν θέλω να με πιάσει κρίση.
2: Οι μαγκέ, Κώστα, όταν σε πιάνουν αυτά δεν έχει μαγκέ.
0: Έτσι.
2: Συμφωνώ. Θα περάσουν όμω. Δεν είναι τίποτα σοβαρό. Είναι στο μυαλό όλα, εντάξει. Τους γιατρούς παρακολούθατε, θα σε λένε και δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Θέλω να πω τώρα για αυτό τον Αλή,
0: ναι,
2: το παιδί.
0: Ναι.
2: Μπήκε αλλαγή με τον ΠΑΟΚ. Ήταν ο ΠΑΟΚ εκεί την ώρα ψυχολογικά διαλυμένος, σωματικά διαλυμένος. Μας έκανε από εκεί από την
0: σπαράλια.
2: Γιο, μιλάμε Νίκο, έλεγαν πάρτε ένα τέτοιο.
0: Πάρτε ένα τέτοιο. Το λέγανε όλη την επόμενη μέρα και εμείς το είπαμε εδώ. Ναι.
2: Όμως. Αυτό το παίχτη πρέπει να το έχω και με κλειστές άμυνες να ξέρει πέντε πράγματα παραπάνω. Εγώ τον είδα σε φάσεις. Δεν είναι κασμάς. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι κασμάς.
0: Όχι. Θα είναι χρήσιμος πάρα πολύ να τον έχεις σε τέτοια παιχνίδια. Δηλαδή το μάτι είναι 0-0.
1: Να κάνει τη διαφορά, αν μπορεί να κάνει τη διαφορά.
0: Ή αν έχεις προηγηθεί 1-0 και ο άλλος ρισκάρει, θα ρίξει να τον πετάς εδώ και τον κάνεις παράγκο.
2: Νίκο, άκου τι ήθελα να πω. Αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό τηλεφώνησα βασικά. Αυτός ο παίχτης μπορεί να γίνει πάρα πολύ χρήσιμος εφόσον ακούει τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή, αν μπει στον τρόπο παιχνιδιού του Κωνσταντέλια με τις κάθετες πάσες κλπ, μπορεί να μεγαλουργήσει δίπλα στον Κωνσταντέλια.
1: Να χώνεται δεύτερο φόρο,
0: να ψέξει και τα δυο διαόλια αυτά, ναι, και τον Ζήφκοβιτς να του δίνει ισορροπία από την άλλη πλευρά. Ναι, γιατί όχι. Αλλά πρέπει να έχει καλό αριστερό μπακ, φίλε. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι η μεταγραφή του Γιανούλη δεν είναι μόνο επικοινωνία. Είναι και ουσία, είναι και
1: ρεπτά. Για επικοινωνία, ρε. Μπάλα έπαιζε άνθρωπο.
2: Ο Μπάμπα είναι λίγο.
1: Είναι και επικοινωνία, όπως θα λες, αλλά όχι.
2: Είναι λίγο ζαμάν φού ο Μπάμπα.
0: Ναι. Θες Γιανούλη, Γιανούλη θες εκεί. Θες Γιανούλα.
2: Ο Γιανούλης είναι πιο τυπικός. Ο άνθρωπος, εντάξει. Είναι
1: δεν περιμένει ο Παόξης στον Μπάμπα. Δεν τον περιμένει.
0: Ναι. Ο Γιανούλης είναι και πίσω καλός.
2: Εγώ πιστεύω ότι το όπλο, αν πάρουμε αυτόν τον παίκτη, γιατί θέλουμε γρήγορους παίκτες, δεν θέλουμε αργούς.
0: Τελειωμένο είναι. Σουηδία πάνω λένε τελειωμένο. Παίζει την Κυριακή με την Γκέτεμπο και έρχεται, φεύγει.
2: Μπράβο. Γύρω από τον Κωνσταντέλια. Μπορεί να κάνει πολλά άλλα πράγματα.
0: Ναι.
2: Από τον Κωνσταντέλια.
0: Να δούμε. Αυτό. Να δούμε. Να σε καλά, αδερφούλη μας.
2: Για το ΜΕΙΤΕ, ο ΜΕΙΤΕ θέλει 10 Σαντα Μαρία και 10 τέτοιους, αν παίζει όμως.
0: Ναι.
2: Αν δεν παίζει, δεν το κάνει.
0: Ναι. Αν είναι στα καλά του, ο ΜΕΙΤΕ όντως είναι καλύτερος.
1: Ναι, αλλά στα κακά του.
0: Δεν είναι στα καλά του όμως, ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα.
2: Εντάξει.
0: Να σε καλά, Καρδάση μου. Να σε καλά, αδερφέ μου.
1: Και εμείς τώρα δεν πάμε καλά.
0: Γιώργος Πετρίδης. Δεν είναι καμιά σου. Δεν είναι το μπαμ.
3: Sorry για το.
0: Ναι, όχι, τι sorry. Για δώσε λίγο εδώ φωνό εδώ στο Γιώργο.
3: Το
0: μας.
3: Πρόγραμμα του Eurocup, η σειρά των αγώνων. Ο Άρης αρχίζει με εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λεμάν. Ο ΠΑΟΚ με εντός έδρας παιχνίδι με τη Μανρέσα.
0: Σε λίγο
3: στο μέτρο.gr.
0: Πότε είναι τα πρώτα μάτς?
3: Τελευταία εβδομάδα, 29-30 Σεπτεμβρίου αρχίζει.
0: Α, ξεκινάμε! Ω, τέλεια! Ω, Ο Παλατάκη
3: εκεί. Ο Άρης εκτός,
0: και ο Πάοκ Μαρέσα. Τέλεια. Λοιπόν, με Λεμάνο Άρης στη Γαλλία, με Μαρέσα ο Πάοκ στο Παλατάκη. Είπαμε πλέον τα ευρωπαϊκά μάτς, τα μπασκετικά και με τις μεταγραφές που θα ακολουθήσουν για Πάοκ και Άρη ακόμα, θα ανεβάσουν κι άλλο το.
1: Ο Μπούκτη δίνει τον Άρη φαβορή.
0: Μέχρι να κάνει ο Πάοκ τη μεταγραφή αυτή.
1: Ναι, που μπορεί να κάνει και άλλη καλύτερα.
0: Μπορεί. Μπορεί να πάρει μετά ο Πάοκ και τον Τολιόπουλο όμως. Τι θα γίνει, αυτό σε λέω. Κάτσε να τελειώσω πρώτα.
1: Ο Τολιόπουλος δεν θέλει Πάοκ, θέλει Άρη.
0: Όπως
1: θέλω. Εγώ το λέω.
0: Πώς τα λέει αυτά.
1: Με πληροφορία μου.
0: Τι πληροφορίες. Ο Τολιόπουλος είναι παντρεμένος με παίχτηρα του Πάοκ. Τόσα χρόνια αρχηγός είναι ο Πάοκ στο χάντμπολ. Έχει παντρευτεί Πάοκ σου πριν τον Άρη ήταν στον Πάοκ. Πώς τα λέει αυτά.
1: Εντάξει.
0: Ποιο τα λέει αυτά, ρε. Ναι.
1: Και ένα θείο μου πήρε μια αριστερή να μου.
0: Ναι, εγώ σου λέω ότι ο Τολιόπουλος πριν πάει στον Άρη, ναι. Όντως εκεί έκανε καλή σχολή γιατί ο Άρης έπαιζε ευρώ. Στον Πάοκ ήταν.
1: Τον Άρη θέλει.
0: Με Παοξούφ όλα παντρεμένος είναι. Παιδιά, οικογένεια.
1: Ένα λόγο παραπάνω.
0: Άντε πάλι. Καλά, βάζει και λέω δεύτερο στίγμα αν θα πάει Άρη Πάοκ.
1: Ο μεγαλύτερο ο χθες στο σπίτι σου.
0: Ναι,
1: είναι η γυναίκα σου.
0: Ναι. Βάζει άλλο ένα στίγμα να με πλήρει. Αλλά θα στα παίρνω τα στοιχήματα.
1: Ρε, πάρτα, βρε.
0: Πάρτα. Πάμε, καλημέρα.
1: Το Τολιόπουλο θα πάει στον Άρη. Αν φύγει από τον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ λέω, εάν φύγει από τον Παναθηναϊκό θα πάει στον Πάοκ. Εάν φύγει από τον Παναθηναϊκό. Αυτό λέω.
1: Αυτό λέω εγώ.
0: Εάν φύγει, θα πάει στον Πάοκ. Θα πάει στον Πάοκ.
1: Στον Πάοκ θα πάει.
0: Δεν δίνει ρε ο Γιαννακόπουλο στον Σπανούλη παίχτη. Δεν καταλαβαίνει. Είναι σκοτωμένοι. Τι δεν καταλαβαίνει. Θα είμαι εγώ τώρα σκοτωμένο με σένα και θα σου δώσω κάποιον.
1: Και ο Γιαννούλη θέλει να πάει στον Πάοκ.
0: Θα πάει
1: στον Πάοκ. Και ο Τολιόπουλο θέλει να πάει στον Άρη.
0: Δεν είναι ίδιε περιπτώσει. Είναι πολύ διαφορετικέ. Καλημέρα.
1: Εσύ αν είσαι ο Τολιόπουλο.
0: Ναι.
1: Α το πάω ότι είσαι Πάοκ.
0: Το ίδιο πράγμα θα
1: πει. Σε ποια ομάδα θα πήγαινε.
0: Αναλόγω τι ρόλο θα μου δίνει κάθε ομάδα.
1: Α, δεν λες δηλαδή.
0: Ναι, τα λεφτά αν είναι πάνω κάτω τα ίδια.
1: Πάνω κάτω.
0: Πάνω κάτω τα ίδια. Τι ρόλο θα μου δίνετε. Θα μιλούσα με τους προπονητές και θα έλεγα μάγκες, οκ, τι ρόλο μου δίνετε. Έχω ηγετικό ρόλο. Εάν έχω ηγετικό ρόλο, έρχομαι. Αν έχω ρόλο συμπληρωματικό, δεν έρχομαι.
1: Θα ήθελες να βλέπεις τον κύριο Σνόπ ή τον άλλο τη
0: ζωή. Εγώ θα ήθελα να κάνω δουλειά μου στο παρκέ. Όπως την κάνω και εδώ πέρα στο μικρόφωνο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι και πώς. Εγώ θέλω να κάνω δουλειά μου.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα την κάνω τέλεια, αλλά θέλω να μου δώσει το ελεύθερο και να έχω ηγετικού ρόλου.
1: Έλα ρε Παοξίδες ρεπόρτερ, πάνε το παραμύθι για τον Τολιόπουλο τώρα να μου στον Άρη θέλει να πάει να μου.
0: Κάτσε να μας δώσει τα αποτελέσματα ο πρώην φίλος. Τι χαμούρα είναι.
1: Ποιος?
0: Εσύ, τι ποιος?
1: Ναι.
0: Πάμε, καλημέρα.
1: Ναι.
4: Κωστή.
0: Oh. Επόμενος. Βγήκες. Οι τέσσερις πιο γρήγοροι παίχτες σε επιτάχυση αυτή τη στιγμή. Είναι ο Ζήνη πρώτος σε επιτάχυση.
1: Δηλαδή όταν λες επιτάχυση, ξεκίνημα και ποια μέτρα.
0: Ναι, ξεκίνημα και γκάζι στα πρώτα. Είναι ο Ζήνη.
1: Ναι. Τάισο πρέπει να δεύτερο.
0: Και πλέον μετά είναι ο Ζέλσο Μάρτινς και μετά ο Τάισο με τον Κοϊτά. Σε επιτάχυνση.
1: Ναι.
0: Ο Αλή θα είναι μαζί με τον Ζήνη. Θα έχει μια 92-91.
1: Άμπαρθο τον Μπιάνκι.
0: Ναι. Μάλιστα. Τον περνάει σου είπα τον Τάισον. Είναι 92 Ζήνη στα 100, 91%
1: αυτό,
0: έχει ο Άλλη.
1: Αυτό χωρίς την μπάλα ή με την μπάλα.
0: Με μπάλα.
1: Με μπάλα μαζί.
0: Ναι, τώρα σε τελική ταχύτητα δεν ξέρω ποιος περνάει. Αλλά είναι σταματημένοι και πατάνε τον γκάζι. Πιο γρήγορος είναι ο Ζήνη μαζί με τον Άλλη. 92-91. Και μετά ακολουθούν μαζί Κοϊτά, Τάισον και ο Ζέλσο Μάρτινς του Ολυμπιακού.
1: Ο Μάρτινς,
0: ναι.
1: Πώς
0: ο Μάρτινς δεν έχει έκρηξη, Πιτάκης, πώς δεν έχει ρε φίλε. Απλά στο κουβάλιμα της μπάλας.
1: Είναι αργός.
0: Πιο γρήγορος από όλους είναι ο Τάισον.
1: Ο
0: στο
1: Tyson.
0: Κουβάλιμα της, ναι, μπάλας. Όχι να τρέξω, να τρέχω και να κουβαλάω παράλληλα.
1: Γιατί η καλύτερη τεχνική.
0: Ναι, ακριβώς. Καλημέρα.
1: Ενώ οι άλλοι είναι γρήγορα την πάνω στο χώρο.
0: Μπράβο, ακριβώς. Έλα φίλε.
1: Μάλιστα.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
4: Τι κάνετε, μια χαρά.
0: Μια χαρά, αδερφούλ, εδώ να ο Ντίνος λίγο έχει αυτό τώρα.
4: Μη μας σας,
0: Ντίνο, λέει.
4: Καλά είμαστε όλοι.
0: Ο Φωτάρας. Εσύ τώρα, παιδί, και έφυγε και ο Λουτσέσκου, ποιος σε πιάνει.
1: Βέβαια.
0: Αρχηγέ το χάμστερ.
4: Έχω άλλα έχω όμως, άλλα.
0: Άλλα. Μεγάλα.
4: Κάτι προβλήματα υγείας.
0: Α, υγεία όπα πάμε, σοβαρά τότε. Περαστικά, αδερφούλη μου.
4: Αφού ξανά θα πάει τέτοιο.
0: Πάλι με την καρδιά.
4: Ναι.
0: Πάλι με την καρδιά.
4: Με ξύπνησε το μηχανάκι πάλι.
0: Πάλι το μηχανάκι. Τι γίνεται όλοι.
1: Πώς γίνεται αυτό, πώς ξυπνάει.
0: Το βάρα εξυπνητήρι το μηχανάκι.
4: Στόκο που κάνω, όπως είναι πενιδωτές είναι ο εξωτερικός. Το ίδιο είναι και αυτό. Αλλά το έχουμε στο κορμάκι.
0: Εφαγώθηκες και εσύ να φύγει ο Λουτσέσκου, να φύγεις.
4: Γάνιασες,
0: έσκασες από το κακό.
4: Νίκο, δεν το λέτε όμως, γιατί δεν λέτε πώς έφυγε ο Λουτσέσκου.
0: Τι εννοείς.
4: Τι κάτι πουλάκια είπαν.
0: Πουλάκια, το λάμπε
4: όμως. Δεν ήθελε, όταν το βρήκε ο Σαββίδης στην Αλσά, δεν ήθελε να πάει ο Λουτσέσκου. Και μετά ο Λουτσέσκου. Και μετά χάλασε το deal. Μετά, όταν ήρθε η ώρα να μας αποχωριστεί.
0: Τα ξαναβρήκα.
4: Από μόνο του είπε το ναι.
0: Εντάξει, ήθελε να. Εντάξει, ρε φίλε, με διώχνει. Θε να με πουλήσει όλα. Κάποια
4: χρηματάκια.
1: Πολύ πετρουλάκι διαβάζει.
0: Πολύ
1: πετρουλάκι
0: διαβάζει. Εμ θε να με διώξει. Εμ θε να με πουλήσει κιόλα. Εμ δεν γίνεται να τα έχει μονάζει σε αυτή τη ζωή, φίλε.
4: Τον αγαπάτε πολύ, τον αγαπάτε πολύ, βλέπω.
0: Τον Λουτσέσκου, φυσικά. Φυσικά, ο Λουτσέσκου θα είναι αγαπημένο έβρε.
4: Ήθελα να πάλι στην Ιταλία να τελειώσει την καριέρα του, όχι τώρα το
0: έργο. Πώς θα καταφέρεις, φίλε, ο κόσμος καίγεται. Εσύ παθαίνεις καρδιακή τέτοιο και πάλι με τον Λουτσέσκο ασχολείσαι, ρε φίλε. Τι εμπορία έχει βαρέσει αυτός, ρε φίλε.
4: Δεν, και εμένα έβαλε συμμονή.
0: Έμα δεν συζητάς κάτι άλλο.
4: Τα κανάλια όλα τέτοια, εσύ αυτό λέτε, τον Λουτσέσκο.
0: Πότε λέμε Λουτσέσκο, ούτε καν τον αναφέραμε σήμερα.
4: Μόνο δεν κλαίγατε. Πού είναι η αντιχάμστερ θεό. Η αντιχάμστερ θεό. Ίσα.
0: Κλαίγαμε εδώ πέρα.
1: Ίσα ίσα τον κάναμε
0: και... Ίσα ίσα με έλεγε ότι πού ήταν τα κλάματά σου.
1: Αυτό ναι.
4: Ο χάμστερ τους καλώ εγώ να παίρνω το τηλέφωνο στην εκπομπή και να λένε για μένα ότι δεν είχα δίκιο. Είχαν αυτοί.
0: Εσύ είχες...
4: Να κλείσει άλλα 10 χρόνια.
0: Τα αποτελέσματα σε έχουν διασύρει. Είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής όλων των εποχών. Αυτό όσο και αν γκρινιάζεις... Δεν θα το αλλάξει.
4: Αν δεν ήταν ο Σαββίδης.
0: Ο πρόεδρος βεβαίως είναι ο Σαββίδης.
4: Την Ξάνθη, δεν ήταν ακόμα.
0: Μα, κοίτα να δεις.
4: Κατοπικά θα έπαιζε.
0: Ούτε να το έχει φάει την κόμενα.
4: Που προπονητάρας μεγάλος πήγε πάει στην Αραπιά κάτω.
1: Τσίδα.
4: Από εβδομάδα σε εβδομάδα παίζει.
0: Φύγε,
4: μπάλα.
0: Φύγε, πάμε επόμενος. Έλα, τα ίδια και τα ίδια. Κουράζεις. Ο μεγάλος Σερ Άλεξ Φέργιουσον είχε πει ότι δεν έχω δει πιο γρήγορο παίχτη με την μπάλα στα πόδια στη ζωή μου και με τόσο μεγάλη εκρηκτικότητα. Τότε ο Τάισον μπορεί να τους περνούσε όλους, αδερφέ. Και τώρα είναι με την μπάλα στα πόδια, νομίζω ότι είναι πιο γρήγορος από όλους. Καλημέρα, τελευταίος. Έλα, φίλε, κλείνεις και την πόρτα.
5: Ωραία. Μπορώ να πω την άποψή μου ποιοι είναι οι πιο ωραίοι στο Μετρόπολης και οι πιο άσχημοι.
0: Πες, φίλε, τώρα και να πεις καμίπως.
5: Λοιπόν, ναι. Κόκκινος, πάγκος, οι πιο ωραίοι.
0: Κόκκινος, πάγκος, οι πιο ωραίοι.
5: Οι πιο ωραίοι.
0: Ναι.
5: Ραπτόπουλος, Κουλιανός, ρε φίλε, είστε πολύ κακάσχημοι, ρε φίλε.
0: Ναι, αλήθεια. Βίντεο. Αλήθεια λες.
5: Ρε φίλε. Ρε φίλε, τι ασχήμια είναι αυτή, ρε φίλε.
0: Χάρα.
5: Ο Ραπτόπουλος είναι σαν χελώνα που βγαίνει από λάσπη, ρε φίλε. Τον Αντένο, ρε φίλε.
0: Ναι.
5: Τι ασχήμια είναι αυτή, ρε φίλε.
0: Εσύ αυτό είναι το πρόβλημά σου τώρα, αν είναι ο άλλος άσχημος ή όμορφος, δεν έχεις άλλα προβλήματα στη ζωή σου. Σε ενδιαφέρει ποιος είναι όμορφος και ποιος είναι άσχημος.
5: Είστε κακάσχημοι.
0: Και κακάσχημοι πάλι από σένα.
5: Ασχημομούριδες
0: να είμαστε χάλια, από σένα πάντως είμαστε τρία επίπεδα πάνω. Τόσο χάλια. Δηλαδή βγήκε ο Φελός τώρα αυτό. Πόσο χαζοί άνθρωποι μπορεί να υπάρχουν στην κοινωνία, ρε φίλε. Βγήκε να πει ότι είμαστε πολύ άσχημοι. Λες και ο κόσμος δεν ξέρει άμα μπει να δει αν είμαστε άσχημοι, άμα είμαστε καλοί μέτρη.
1: Μια μέρα περπατούσα με την κόρη μου. Ήταν
0: πόσο ωφελεί υπάρχουν αυτήν την κοινωνία, ρε φίλε.
1: Ήταν τρίο χρονών η κόρη.
0: Πόσο βλακεία μπορεί να υπάρχει στον εγκέφαλο.
1: Και
0: στραλές η κοινωνία. Άμα υπάρχουν τέτοια ζώα σαν αυτόν τον φίλο νωρίτερα, ο οποίος το IQ του, άμα το βάλεις με ένα μανιτάρι, με ένα ραδίκι, το ραδίκι θα έχει παραπάνω.
1: Γιατί εκνευρίζεις.
0: Όχι, δεν εκνευρίζουμε. Απλά να πω, ποιο είναι το κέρδος να πει ότι είμαστε άσχημοι. Ποιο είναι.
1: Προφανώς είναι πιο άσχημος από εμάς.
0: Ναι. Ποιο το κέρδος σου, το κέρδος σου ποιο ήταν, τι θα είναι.
1: Του φαγες κάποια γκόμενα, ρε Κουλιανέ.
0: Καλά, αυτό άστο, δεν το συζητάμε.
1: Το πιο πιθανό.
0: Ποιο είναι το κέρδος αυτού του φελού, του Βλακέντιου που βγήκε εδώ τώρα. Να πει ποιο είναι το κέρδος. Μας κόψαν τη δουλειά, δεν θα βρούμε γυναίκες, δεν θα παντρευτούμε, δεν έχουμε. Ποιο είναι το κέρδος.
1: Του φαγες γκόμενα, Κουλιανέ.
0: Ρε, μπορεί να το κοφάει αυτό μου. Εντάξει, αν αυτό να θέλω 10 για πρωινό εγώ, αλλά άστονα τώρα. Ποιο είναι το κέρδος του, πες μου, να βγει να πει αυτή τη χαζομάρα.
1: Χαίρεται.
0: Με τι.
1: Νομίζω ότι θα νευριάσουμε.
0: Α, οκ. Okay.
1: Μα εσύ νευρίασες.
0: Εγώ δεν νευριάζω. Εγώ πραγματικά απορώ πώς υπάρχουν γύρω μας τέτοιοι άνθρωποι.
1: Και να σου πω και
0: ναι,
1: το άλλο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι και εκεί για να γουστάρει τον πάγκο να πούμε.
0: Καλά, σου γουστάρει τι θέλει. Ναι, φίλε. Εγώ το πρόβλημά μου δεν είναι ότι είπε άσχημο ή ωραίο τον ένα τον άλλο. Η ασχήμια ομορφιά είναι υποκειμενική. Καθένας. Εσένα μπορεί να σε βλέπουν κούκλο άλλοι 100. Εμένα μπορεί να βλέπουν χάλια άλλοι
1: 100. Θα σου κλείσω ένα ραντεβού με τον πάγκο.
0: Ναι.
1: Να τον φλερτάρεις, να σου φύγει αυτή.
0: Α, τα ίδια έλεγε και χθες το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτός έχει υπαρξιακό θέμα, υπαρξιακό πρόβλημα. Εντάξει. Δεν είναι καλά σαν μυαλά του. Αυτός δεν είναι καλά. Λοιπόν, Χάρη,
1: πάμε.
0: Ένα μορφόπεδό μας.
1: Πάμε να δώσουμε γκάλοπ.
0: Τώρα, δηλαδή, αυτός νομίζω ότι κάτι έκανε. Έτσι. Βγήκε εκεί, είπε αυτό, νομίζω ότι δεν έκανε κάτι.
1: Πρώτον.
0: Ναι.
1: Πρώτον.
6: Πρώτον, είσαι ωραίος και δεύτερο μετράς. Τρίτον, δεν λέει το πώς με κάνεις.
0: Τι βλακία κουβαλάει αυτός ο
1: κόσμος. Στον πάγκο.
0: Εντάξει, ας πάρει
1: και το προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να κρύψει τον ερωτισμό.
0: Τα ίδια έλεγε και χθες, λες, στο τέλος εκπομπής. Μιλάμε για βλάκα, λέμε πατέντα. Εδώ, ακουρατές μου, στέλνουν μηνύματα.
1: Μου στάρει τον πάγκο αυτός.
0: Α,
1: το έχουν πει, το ξέρω.
0: Ωραία, ας πάρει, στείλει μήνυμα, ας βρεθούν να το δει από κοντά τον άνθρωπο.
1: Θα του κανονίσω ραντεβού. Δεν χρειάζεται.
6: Πάμε, πάμε ρε. Τέσσερις επιλογές.
0: Ζούμε ρε φίλε.
6: Φύγεις, γιατί ρε, το αποτέλεσμα θα σε εκπλήξει.
0: Ναι.
6: Τέσσερις επιλογές. Ποιοι πήραν τηλέφωνο για τη στη φάρσα για βόμβα στο Μετρόπολης.
0: Ναι. Κάτι τέτοιο σαν αυτό εδώ το
6: πρωί. Λοιπόν, τέσσερις επιλογές.
1: Οι Σαββιδικοί βγήκαν πρώτοι.
6: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές.
1: Τελευταίοι οι Μισταδιακοί.
6: Είχαμε τέσσερις επιλογές και Μισταδικούς, Σαββιδικούς, Κρητικούς και γυναίκες στην Εμμηνόπαυση. Πρώτους ποιος είπες?
0: Εγώ θα βάζα και τους κυνηγούς.
1: Εγώ είπα για θαυμάστρες του κόκκινου, ήταν αυτός.
6: Εσύ το έβαλε έτσι. Ακούγεται τι λες. Πρώτος ποιος λες?
1: Νομίζω πρώτος από το τέλος.
6: Όχι, πρώτος στην κορυφή. Στην κορυφή.
1: Η Σαββιδική.
6: Λάθος. Λοιπόν, τελευταίοι είναι οι Κρητικοί.
0: Α!
6: Με 11%.
1: Ναι.
6: Ένα στους 10 θεωρεί τους Κρητικούς.
0: Ναι.
6: Η Μισταδική. Είναι με 19.
0: 2 στους 10 λένε ότι είναι.
1: Μισταδική, γιατί αφού είναι.
0: Καλά,
6: 29%
0: έχουν ίδια από το μέγαρο.
6: 29% είναι η Σαββιδική. 29 και το υπόλοιπο 40 κοστί μου.
0: Γυναίκα
6: την έκανε.
0: Γυναίκα τη βόμβα.
7: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας. Και Γρηγόρη, καλά, πέρα από το σπίτι έχω φτιάξει τούρτα για σένα. Ο άντρας μου έχει πεθάνει 20 χρόνια, σε ακούω κάθε μέρα γρήγορα.
0: Θα σε βάλω να δεις πως είσαι όταν ξεκίνησε η εκπομπή και πως είσαι τώρα που την τέλειωσες. Ξεχάσκες κιόλας τώρα, είναι εγκεφαλικό 100-0, στο λέω. Αφιερωμένο στο φελό ακροατή μας.
1: Μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
0: Τι καλά είναι.
1: Είναι ερωτευμένος με τον πάγκο και βρήκε έναν τρόπο έτσι πιο ήπιο να το.
0: Α, να ρίξει τους άλλους, αλλά και Γρηγόρη λέει.
1: Ο Γρηγόρης είναι και ακίνδυνος. Ενώ ο πάγκος είναι τούρος. Σηκώνει 130 κιλά πάγκο.
0: Άσε εσύ με τους πάγκους πάλι. Πάνε να χαλαρώσεις Σαββατοκύριακο να ερεμήσεις.
1: Να μην πάω προπόνηση.
0: Τίποτα.
1: Θα χτυπήσω.
0: Θα λελές όλα. Πάνε βγάλε γούστα, χαλάρωσε, ηρέμησε. Πάνε πάρε οξυγόνο στον όλμο, βούτα και πάνε στο φίλο μου πάνω ρε.
1: Το βασιλικό πορτόλε τον έφερε.
0: Στο χωριό τον έχω, στον κατάπτυξη μέσα. Έλα από εκεί, άμα δεν πήγαινα τώρα Γερμανία, έλεγα πάμε λίγο πάνω στο βουνό να περπατήσει, να πάρει οξυγόνο καθαρό. Βουτήξουμε κάτω στην παραλία, σου δώσω και το.
1: Στο βυθό, ε.
0: Στο βυθό, στο Μιτσάρα.
1: Ψήνω με την Κυριακή να έρθω.
0: Δεν θα είμαι εκεί. Θα είμαι. Ολλανδία. Ολλανδία θα είμαι. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. Ευχαριστούμε τον Team Day Δίτση και βάλε λίγο ξανά. Όμορφα άντρα μου. Έρχονται πλακοτελίστες αρχικά. Ξεκινάμε από τα βασικά. Λίγο μετά τη μία, τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου. Μπράβο. Τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου έρχονται να σας ενημερώσουμε. Ρεπορτάζ, ειδησιογραφία. Θα σας δώσω στοιχεία πολλά και για τον άλλη, το νέο χτύπημα, το μεταγραφικό του ΠΑΟΚ. Χρωστάω και δίνω κίτρινη κάρτα σε μένα. Ξεκάθαρα, γιατί είχα υποσχεθεί και είχα ετοιμάσει κιόλας για τον Ηρακλή, για τον Μπακ, πραγματάκια, αλλά λίγο με τον Κωστή που δεν ήταν καλά, λίγο εδώ με γραμμές που ανοίξαμε νωρίτερα, λίγο έτσι. Λοιπόν, για τον Ντάνι Μουνιώθ από την Ατλέτικο, ο Ηρακλής θα τον πάρει με συνειδιοκτησία, έτσι. Υπάρχει και ένας αμυντικός της Ραπή, το Τσιομπουτάριου, και αυτός είναι ένα όνομα που παίζει. Θα έχουμε ανακοινώσεις γενικότερα για Ηρακλή με Βούρο σε Αονέ από Ουέσκα. Και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ενδιαφέρει πάρα πολύ. Για στόπερ στον ΠΑΟΚ, νέο στόπερ που με ρωτάτε, εγώ λέω θα είναι από την Ιβηρική το νέο στόπερ του ΠΑΟΚ. Και άλλο στόπερ. Τι θες τώρα να κλείσει?
1: Εμένα γιατί δεν με βάλατε στο ΣΥΠΑΠΤΟ? Γιατί μπορούσα να είναι.
0: Νάτος ποιος έκανε!
1: Μπορούσε να είναι η Άρτεμις για να βάλω βόμβα στο στούντιο του Μετρόπολης.
0: Τι ώρα πήρες τηλέφωνο?
1: Έφαγα τα σταφυδόψωμα και πήγα τον βόμβα και πέρασα απ' έξω. Αλλά το μετάνιωσε γιατί έλειπε η Άρτεμις.
0: Μάλιστα. Μάθαμε λοιπόν ποιος έβαλε την βόμβα, τη φάρσα μάλλον.
1: Τραγουδούσε το άλοθη, δεν έχει άλλο.
0: Ερμάνος μου, τα λέμε πάνω με τα φιλαράκια μου στον Ντίσεντορφ το απόγευμα. Αύριο θα είμαστε Ολλανδία για το φιλικό. Θα είμαστε εκεί με τους ελληνεράδες μου που τους λατρεύω πραγματικά του εξωτερικού, που είναι στην παρέα μας. Καλό σου κουνάχετε, καλό υπόλοιπο ημέρας. Φιλιά στο σπίτι. Αβιεντό.

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Το Μουντιάλ του 2010 στη Νότια Αφρική ήταν ιστορικό από πολλές απόψεις. Ήταν το πρώτο και μοναδικό σήμερα παγκόσμιο κύπελο που δεξήχθη στην Αφρικανική Ήπειρο. Ωστόσο, όλοι το θυμούνται για έναν λόγο που δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Ο ήχος της βουβουζέλας. Της χαρακτηριστικής πλαστικής τρομπέτας που κρατούσαν οι Νοτιοαφρικανοί φύλαθλοι, συνόδευε κάθε αγώνα και έγινε το απόλυτο soundtrack της διοργάνωσης. Για κάποιους, αποτέλεσε η γιορτή της αφρικανικής κουλτούρας και στοιχείο ξεχωριστής ατμόσφαιρας. Για άλλους, ένας ενοχλητικός θόρυβος που κάλυπτε ακόμη και τις περιγραφές των αγώνων. Παίχτες, προπονητές και τηλεοπτικά δίκτυα εξέβασαν έντονες διαμαρτυρίες, όμως οι διοργανωτές αρνήθηκαν πεισματικά να τις απαγορεύσουν. Τελικά οι βουβουζέλες έγιναν το ανεπίσημο σύμβολο εκείνου του καλοκαιριού και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εξωαγωνιστικά στοιχεία στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας... Ιζωμά.
4: Η ώρα είναι 11. Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Αφρολάιν. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Αφρολάιν. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Τίτλοι επικαιρότητας.
7: Καλημέρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε τρεις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και έχουν υπάρξει ήδη συλλήψεις αλλά και μια προσαγωγή. Υπάρχουν νεότερες πληροφορίες και θα μας ενημερώσει σχετικά ο Χρήστος Στεφανής. Χρήστο, καλημέρα.
8: Γιώργο, η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή την ώρα. Είναι αποκλεισμένο ένα τμήμα της οδού Παπαδιαμάντη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, καθώς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας. Εδώ αστυνομικοί, εδώ και αρκετή ώρα, πραγματοποιούν έρευνες. Φέρεται το διαμέρισμα να είναι το κρυσφύγετο, το σημείο δηλαδή, όπου οι δράστες των επιθέσεων, των εμπριστικών επιθέσεων, βρήκαν καταφύγιο αμέσως μετά τα χτυπήματα. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι το σημείο του διαμερίσματος από την οδό Γραφιάς 2, το σπίτι της Νέστορα, όπου ήταν και το τελευταίο χτύπημα, απέχει μόλις 650 μέτρα. Φαίνεται λοιπόν ότι οι δράστες μετά το χτύπημα ήρθαν σε αυτό το διαμέρισμα, όπου παρέμειναν για αρκετές ώρες, ενδεχομένως και ημέρες, πριν σφίξει ο κλοιός και αναγκαστούν συνέχεια κάποιοι να διαφύγουν μέχρι και την Κρήτη ή να σκορπιστούν σε διάφορα άλλα σημεία της πόλης, όπως στην οδό Ολύμπου με Βενιζέλο, όπου και εκεί πραγματοποιούνται έρευνες από τα κλιμάκια της αντιτρομοκρατικής αλλά και, και των άλλων διευθύνσεων της αστυνομίας που συμμετέχουν στην επιχείρηση. Και την ώρα από το σημείο εδώ που έγινε σύμφωνα με πληροφορίες μια σύλληψη περιμένουμε να δούμε τι θα κατασχέσουν τα κλιμάκια της αστυνομίας προκειμένου να μεταφερθούν και αυτά τα στοιχεία στα εργαστήρια της ασφάλειας. Πάντως φαίνεται να είναι μια μεγάλη επιχείρηση, Γιώργο, και ενδεχομένως να ακουμπήσει και αρκετές παλιότερες υποθέσεις.
7: Χρήστο Στεφανή, ευχαριστούμε πολύ. Σε θρίλερ εξελίχθηκε πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο, καθώς στη διάρκεια της έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους, προκλήθηκε από συμπίεση της καμπίνας και οι επιβάτες συγκράτησαν έναν 60χρονο Σέρβο που καθόταν δίπλα στο παράθυρο και ο οποίος, αφού επέστρεψε το αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αχέπα με κάκωση στον Αφιένα. Ένοχοι κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο δύο αστυνομικοί για το βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 74χρονος που ομολόγησε ότι έβαλε εσκεμμένα τη φωτιά χθες τα ξημερώματα σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής κλινικής του Σισμανόγλου νοσοκομείου στην Αττική. Θα έκυγε 36 ανθρώπους σαν τα ποντίκια, είπε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
11: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
12: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
11: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
12: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
13: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
14: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
13: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
15: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
16: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
15: www.nyc.gr.
17: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
18: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
18: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
20: Σιγά την κομισιόν.
18: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
19: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
18: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
21: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
22: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Full και λίγα λες.
22: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
22: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
22: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείνουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
26: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
19: Κύριε Αντών,
26: ναι.
19: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
26: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
25: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310 327 618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
27: Θάλια από καλαμαριά.
0: Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
1: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
3: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος και τίποτα δεν

0: Καλημέρα, καλώς σας βρίσκουμε. Μπήκαμε και εμείς στην παρέα σας. Όπως κάθε μέρα της και σήμερα η εκπομπή Πλάκα Τέλος, με την υποστήριξη της Bet365. Με Γιάννη Τσιράμπη σε τρομερή φόρμα, με ένα περήφανο και θαραλέο ροζ πόλο μπλουζάκι καταπληκτικό. Ισχυρή προσωπικότητα, λένε ότι οι ισχυρές προσωπικότητες σηκώνουν τέτοια χρώματα. Κάτι που δεν ξέρεις και τι σημαίνουν, δηλαδή κάτι βεραμά, κάτι σωμών, κάτι σταχτέλο μπουρδολοκοκκινή, ξέρω εγώ αυτά. Καλή όρεξη, Γιάννη μου. Και Γιώργο Ζαέρης, που δεν ξέρω τι φοράει. Δεν με πολύ ενδιαφέρει κιόλας, αλλά Γιώργο, τι φοράς. Από την Ολλανδία, καλημέρα, Γιώργο. Λέω, τι φοράς. Έτσι ρωτάει ο κόσμος, ενδιαφέρεται να μάθει. Τον ακούμε, μπορεί. Γιάννη, δώσε λίγο Γιώργο να ακούω. Τι είναι, τον έδωσε. Εντάξει, εγώ πάω, δεν τον ακούω. Μπορεί ο άνθρωπος, τι να τον μιλάω, αφού τον μιλάω. Πρέπει να το.
1: Ρε παιδιά, πλάκα με κάνετε τώρα, μην ξεκινήσω στραβά. Δεν λέω, στον εαυτό μιλάω, σας ακούω κανονικά.
0: Ωραία, εμείς μέχρι τώρα δεν σε ακούγαμε, ρε φίλε μαράκι μου, καλό.
1: Πώς δεν ακούγατε, αφού ακούγα μουσική, ακούγα μόνο, ρε Γιάννη. Δεν ακούγα να μιλάει κανείς σας.
0: Α, δεν μ' άκουγες που σου απίθυνα το λόγο.
1: Τίποτα. Άρα,
0: εντάξει, τώρα όμως είναι όλα καλά.
1: Εντάξει. Αφού είμαι συνδεδεμένο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Τελευταία μέρα της εβδομάδας να μην γκρινιάξω. Μπορεί να έφταιγα κιόλα. Σα ζητάω συγγνώμη, αλλά δεν έφταιγα.
0: Όχι, όχι. Απλά δεν έφταιγα. Τότε τι λες,
1: δεν έφταιγα, ρε φίλε.
0: Μπορεί να έφταιγα, αλλά δεν έφταιγα. Δεν έφταιγα. Δεν έφταιγε. Το λέω εγώ ότι δεν έφταιγε. Αλλά τώρα έτσι που το λες, θα σου πω ότι εσύ έφταιγε. Μα μου λέει, μπορεί να έφταιγα, αλλά δεν έφταιγα. Τι είναι αυτό, είναι. Δεν έφταιγε, τέλο. Γιώργο,
1: δεν έφταιγα, τέλο.
0: Τι φορά, τι φορά. Τι φορά, λέω, δεν. Φορά κοντομάνικο. Παιδάκι μου, καλό. Κοντομάνικο, μακριμάνικο.
1: Αυτό λίγο ακούστηκε κάπως.
0: Δεν το ξέρω ότι ακούστηκε κάτι. Για να κερδίσω χρόνο, έφτασα λίγο στο συγκεκριμένο με τέλος πάντων μια άλλη διεργασία.
1: Σκάει ο τόπος.
0: Ο τόπος. Συνήθως ο Τζίτζικα σκάει, αλλά εσύ λες ο τόπος.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, και εδώ σήμερα σε σχέση με χθες είμαστε λίγο πιο ζεστοί.
1: Είναι ίσως η πιο ζεστή μέρα από τότε που ήρθα.
0: Αχά. Εδώ δηλαδή πάλι 30 δείχνει 26, εύκολα. Ρε, μήπως είναι χαλασμένο το ρολόι, το βλέπω. 26 βαθμούς δείχνει τώρα πάλι ότι έχουμε εδώ.
1: Μήπως επειδή είσαι μέσα στο air condition.
0: Τι αυτό, πιάνει το μέσα, δεν πιάνει το έξω. Εγώ δεν βάζω στην τέτοια θερμοκρασία. Λέω γενικώς τι δείχνουν τα. Τέλος πάντων. Δηλαδή εσύ πώς έχεις 30.
1: Μια τριαντάρα έχει τώρα, ναι.
0: Στο νερό που λένε κάποιοι. Στο νερό.
1: Στο νερό. Εντάξει, κοίταξε, αυτή η θερμοκρασία για αυτούς μπορεί να. Δηλαδή, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχουν 26-27 και εγώ να νιώθω 30. Αλλά σου λέω ειλικρινά ότι σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα από τότε που ήρθα.
0: Ναι, βέβαια, εγώ δεν έχω καταλάβει την έκφραση. Δηλαδή, τη φράση που. Μέσα στο νερό, λέει. Στο νερό. Τι σημαίνει στο νερό, δηλαδή. Γιατί δεν είναι. Τι σημαίνει, δηλαδή, μια τριαντάρα στο νερό σίγουρα. Τι είναι στο νερό, δηλαδή, σε οτιδήποτε.
1: Εντάξει, ούτε εγώ το έχω μάθει, απλά, ούτε εγώ το ξέρω, απλά το έχω ακούσει, το ακούμε, το λέμε, το. αφομοιώσαμε.
0: Μπράβο, σωστά.
1: Ναι. Πάνω στο τι φοράω, να σου πω. Φοράω φόρμα, κοντό παντελονάκι και παντούφλες.
0: Το έκανε ενδιαφέρον στο τέλος. Ένα ήρωα με παντούφλες. Κάποιο μου το έλεγε αυτό παλιότερα. Τέλος πάντων, έχουμε κάτι την ανάρτησή μας εκεί, μας περιμένετε και σας περιμένουμε. Βέβαια, με τα μηνύματα δεν ξέρω αν είναι πια ξεπέραστο αυτό το θέμα. Είναι λίγο και κουραστικό να το αναφέρουμε στον αέρα. Απλά το λέω για τα πρακτικά της συζήτησης. Μερικά από τα μηνύματα που στέλνετε δεν εμφανίζονται. Δεν εμφανίζονται σαν αριθμός. Δηλαδή, έχετε τόσα μηνύματα. Πάμε να τα ανοίξουμε, να διαβάσουμε. Από τα τόσα εμφανίζονται δύο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Οπότε, αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, υπάρχει το AC Care Advanced που περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο τον χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Η Γαλλία αρχίζει, μάλλον όχι αρχίζει, συνεχίζει να απασχολεί έντονα τους Book. Δηλαδή τώρα.
1: Ναι.
0: Το διαβάζω το έργο έτσι όπως το έλεγες χθες, Γιώργο, μου άρεσε η ανάλυση που έδωσε. Δηλαδή, ποιες η εξέλιξη του Μουντιάλ, ποιους μπούκας. Ναι, η Γαλλία έχουν παίξει πολύ Γαλλία. Δεν να πάρει και κατάκτηση να πάει.
1: Τα έχουν βγάλει τα λεφτά τους, Γιάννη, πάντως.
0: Αυτοί που παίξανε Γαλλία.
1: Όχι, αυτοί οι μπούκ, δηλαδή κερδισμένοι είναι.
0: Α, εννοείς επειδή έφυγε, ας πούμε, κάποιοι φύγαν από την.
1: Ναι, επειδή έφυγε πολύ νωρίς η Βραζιλία, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Πολλοί είχαν ποντάρει, όχι να το πάρει, σου λέω να προχωρήσει. Θέλω να προχωρήσει. Πω δηλαδή ότι δεν είναι. Ναι, μπορεί δηλαδή στο τέλος να τα μαζέψω τα λεφτά οι παίκτες άμα το σηκώσει η Γαλλία, η Αγγλία ή η Αργεντινή, γιατί έχουν ποντάρει αρκετό κόσμο.
0: Και την Ισπανία βάζω. Βάζω και Ισπανία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή
1: ναι.
0: Οι τέσσερις, βέβαια τη Γαλλία τη βγάζουμε, είναι η πρώτη ομάδα που πέρασε στους τέσσερις, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι υπόλοιπες δηλαδή, ίσως αν περάσει η Νορβηγία να μην είναι. Δεν νομίζω να την περίμενε κανείς. Να πάει τόσο πολύ ψηλά, ότι θα κάνει ένα καλό τουρνουά να κάνει, αλλά να πάει τόσο πολύ ψηλά. Αν θέλει φίλος εδώ να μου εμφανίσει δελτίο που έπαιξε Νορβηγία, τον παραδεχτώ, ναι. Το βγάλουμε το καπέλο που δεν φοράμε. Αλλά, okay.
1: Σαν την Ελλάδα, όταν έπαιξαν κάποια παιδιά να κατακτήσει το Euro.
0: Ναι. Στο μεταξύ, φίλε, επειδή είναι δημοφιλής ο Μέση και ξανά είναι πάντα επίκαιρος κτλ., εγώ τώρα πριν από 2-3 μέρες είδα το περίφημο βιντεάκι που ο Καραγκούνης πάει και μανουριάζει στον Μέση για το fair play.
1: Ναι.
0: Ενώ το βλέπα το match, μιλάμε τώρα για το Μουντιάλ του 2010, μόνο 16 χρόνια πριν, παίζουμε Ελλάδα-Αργεντινή, Νότιο Αφρική και παίζουμε και μέσα σε αυτή τη φάση πρέπει να τηρήσει το fair play ο Μέση και τι κάνει και ο Εξυπνάκιας που κι εγώ αν ήμουν Καραγκούνης το ίδιο θα έκανα, ποιος Μέση τώρα. Στέλνει, δηλαδή σου δείξω ότι σου επιστρέφω την μπάλα, την πετάει πλάγιο.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: ναι,
0: την πετάει
1: ναι.
0: Πλάγιο σε ένα σημείο να το εκτελέσουμε εμείς το πλάγιο και να ανέβει η Αργεντινή να πιέσει ψηλά. Και πάει ο Καραγκούνης
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ο γίγαντς και του λέει: γιατί δεν τη γυρίζει πίσω τον τερματοφύλακα την μπάλα, ρε Μέση. Δεν ξέρω τι ακριβώς το είπε, αλλά αυτό του λέει: γιατί δεν τη γυρίζει πίσω την μπάλα. Και του μανουριάζει μετά και ο Μαραντόνα. Και μανουριάζει και στο Μαραντόνα ο Καραγκούνης. Και μόνο γι' αυτό η τυπάρα είναι respect. Και ας έχει κάνει ό,τι έχει κάνει. Δηλαδή καμιά φορά εκβίαζε λίγο κανένα φάουλ να πάρει, αλλά είναι μία από τις τεράστιες παιχτούρες
1: ναι.
0: Που έχουν. Δεν το είχα δει αυτό το βίντεο. Δεν το είχα δει. Θυμόμουν ότι ξέρει η μανούρα αυτά και τα λοιπά, αλλά δεν το είχα δει. Το είδα τώρα και πολύ χαίρομαι που το έχω και εικόνα και πρόσφατη.
1: Ωραία. Ωραία. Εγώ πάντως, Γιάννη, θέλω να σου πω ότι χθες
0: ναι.
1: Λέω τον Μπαγάσα, ρε φίλε, τι στόμα έχει.
0: Ποιος Μπαγάσα?
1: Εσύ.
0: Τι έκανα, τι στόμα, τι είπα.
1: Θα το θυμηθείς όμως, μην μου πεις δεν το θυμάμαι.
0: Θα το θυμηθώ, αν το θυμηθώ. Αν δεν
1: τα
0: το...
1: χαλί.
0: Α, ναι, αμέσως το θυμήθηκα.
1: Μπράβο,
0: φίλε,
1: ρε φίλε.
0: Αμέσως το θυμή... Καλά, δεν το είπαμε και φίλε το πάλε και ποτέ.
1: Όχι, δεν είναι πάλε ποτέ, δεν έχει πολύ καιρό.
0: Ναι. Το είπαμε
1: και
0: μετά
1: λέω,
0: το...
1: κοίτα το Μπαγάσα, ρε φίλε. Κοίτα το... Και το είπα και χθες και στην εκπομπή που κάναμε με τον Κώστα τον Πετρωτό στο YouTube.
0: Ναι.
1: Και του λέω, φίλε, για να καταλάβεις, μόλις λέω, βγήκε από τη Σουηδία αυτό το όνομα, λέω, ρε τον Μπάγκο, λέω.
0: Ρε τον Μπάγκο, για Μπάγκο. Κοίτα, ναι. Αυτό θυμάμαι και πότε το είπαμε. Το είπαμε, αν όχι την επομένη, τη μεθεπόμενη.
1: Του αγώνα με την Ελλάδα, νομίζω.
0: Ναι, το φιλικό.
1: Ναι.
0: Σουηδία-Ελλάδα. Που μπαίνει ναι. Αλλαγή ο Τάχα Αλή, πάει από την αριστερή πλευρά. Είσαι καλύτερα τώρα, τι έγινε.
1: Σκοτώνω μύγες.
0: Αυτό δεν τα βγήκα. Τερόσαυρο πρέπει να σκοτώθηκε με αυτό το θόρυβο. Εκτός να το έκανε επίτε για να τρομάξουν άλλε 10 με το
1: θόρυβο. Όχι, όχι, εντάξει. Συγγνώμη, εντάξει.
0: Όχι, άλλο...
1: Πρέπει να κλείνω, πρέπει να κλείνω το μικρόφωνο.
0: Όχι, όχι,
1: το χέρι, ρε. Το χέρι, βάρκα χέρι έχω, Πάγκο.
0: Σιγά με το χέρι, μη σκοτώνει μύγε.
1: Ναι.
0: Αυτά μόνο μυγιάκι τα έκανε στο καράτο.
1: Δεν είπα να τι πιάσω με το χέρι, ρε φίλε. Να τι σκοτώσω.
0: Με το χέρι. Τώρα, όντω με το χέρι το κατάφερε.
1: Όχι, ρε, όχι. Χαζό. Έχω ένα. Ναι, έχω πάρει μια παντούφλα. Ναι.
0: Είναι κάποιοι φίλε που διπλώνανε παλιά την εφημερίδα για να πιάσει τέτοιο.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Την κάνανε σαν χωνή και μπαμ βαρούσανε. Και μετά
1: Γιάννη...
0: επειδή πήρανε φόρα, πέρανε στο χέρι και το τάμπλετ και βαρούσαν και με ναι. Το τάμπλετ και χαλούσανε
1: ναι.
0: Τέτοια στην καθησιά.
1: Εγώ εντάξει, είμαι 53 χρονών, το έχω ζήσει το χωριό πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Στα ξέρεις, αυτά τα μικρά τα παντοπολία που υπήρχαν στα χωριά.
0: Ναι, τώρα να ρωτήσω κάτι.
1: Τρία πράγματα.
0: Τρία πράγματα. Το καφέ είναι δικό σου ή το βάζει τον ήχο?
1: Όχι, όχι, δικό μου είναι και αυτό. Δικό μου είναι και αυτό. Δικό μου είναι και αυτό. Τρία πράγματα έβρισκα το καλοκαίρι. Κρεμασμένες μυγοσκοτόστρες, 1000%.
0: Αυτό σαν κάτι που κολούσαν πάνω,
1: Όχι, ρε, μυγοσκοτόστρες. Όχι, ρε, αγόρι μου. Πλαστικές μυγοσκοτόστρες. Οι άλλες είναι οι παγίδες που υπάρχουν ακόμα. Αυτό λέω, όταν πήγαινα δηλαδή στο χωριό, ξέρεις, εκείνα τα παλιά τα μπακάλικα τα ωραία. Που τώρα πηγαίνεις, αν υπάρχει κάπου, βγάζεις φωτογραφίες και λες πω που είμαι.
0: Ναι.
1: Λέω, μυγοσκοτόστρες. Τώρα μιλάμε για καλοκαίρι, έτσι.
0: Ναι.
1: Δίπλα τις πλαστικές μπάλες σε δίχτυα, όλες μαζί πάω Κάρης, Ηρακλής, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και τα λοιπά, τις πλαστικές, τις θυμάσαι, ναι, με αυτές παίζαμε.
0: Εντελώς άχρηστες βέβαια, γιατί δεν μπορούσε να παίξει τίποτα με αυτή την μπάλα. Αερόπλανα, ναι, την έπαιρνε ο αέρας, ναι, δεν ευχαριστιώσουν τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει πηγαίναμε και τις παίρναμε σαν χαϊβάνια.
1: Και το τρίτο, το παράξενο, εκείνο το ψυγείο παγωτό που δεν ήξερες τι έχει μέσα και έπρεπε να ανοίξεις το μαύρο το καπάκι και να ψάξεις να τα βρεις.
0: Φίλε, αυτή η στιγμή, ναι, που διαλέγω παγωτό τότε είναι, ναι, η πρώτη στιγμή που καταλαβαίνω στη ζωή μου, όταν όσο υπάρχω τότε σε αυτό το πλανήτη, σε αυτή τη ζωή, τι σημαίνει, ναι, το άγχος. Εγώ μέχρι τότε άγχος δεν είχα, ή σε άλλες, ναι, εκφάσεις, ναι, μου. Είχα άγχος γιατί με το που το άνοιγα, άκουγα σε 3 δευτερόλεπτα να φοράζει γρήγορα με το ψυγείο. Γρήγορα!
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός,
1: ναι,
0: το,
1: ναι,
0: είχε δίκιο ο άνθρωπος. Αλλά ρε μπαγάσα, ναι, εγώ με το μικρούλι το χεράκι, πού να φτάσω να πάρω το σάντουιτς που ήθελα να πάρω, σάντουιτς παγωτό, που μου το έπρεπε, ναι, να μπω μισός μέσα. Ναι. Πώς να. Ναι, ρε φίλε. Και ο άλλος μέρη, γρήγορα με το ψυγείο. Έλα εσύ γρήγορα με το ψυγείο.
1: Ναι, αλλά κόλλο δεν θα το πει στον μπάρμπα.
0: Του κάνα κάτι μανούρες.
1: Ναι, και μετά έτρεχε κάτι σφαλιούρες.
0: Βάλε από κάτω, ρε φίλε, κάτι να περιψωθούν τα κουτιά. Πού, ναι, να φτάσω εγώ να. Δηλαδή, έπρεπε να πάρω τα πάνω-πάνω. Δεν ήθελα να πάρω τα πάνω-πάνω, ρε, γρήγορα με το ψυγείο.
1: Σωστό.
0: Δεν ήθελα, ρε Γιώργο. Συγγνώμη τώρα που το λέω, αλλά το βγάζω μέσα μου. Με τυρανάει μια ζωή αυτό το πράγμα. Και από
1: εγώ,
0: τότε
1: δηλαδή,
0: να σου πω κάτι. Και από τότε μπορεί τώρα να το λέω. Μπορεί να έχω ψυχικό τραύμα και να μην ανοίγω ψυγιάκι να παίρνω παγωτά. Ενώ τώρα φτάνω 1,84 που είμαι, φτάνω μέχρι κάτω να βουτήξω να πάρω το τελευταίο. Και δεν έχω, το έχω με κατατρέχει, ρε Γιώργο, αυτό.
1: Κοίταξε τώρα, λόγω τη ακρίβεια δεν ανοίγουμε το ψυγιάκι να πάρουμε παγωτό. Ναι, χωνάκι 3,5 ευρώ.
0: Και το δεύτερο, πάλι, ναι, με το παγωτό, τώρα άνοιξε κουβέντα. Θα πούμε με
1: όχι, Παναγία,
0: για τον,
1: ναι,
0: Ταχαλή όταν επιστρέψουμε. Γιατί είναι, ναι, πολύ ενδιαφέρουσα η προοπτική, ναι, αυτή. Λοιπόν, το δεύτερο. Έπαιρνε, ας πούμε, από τα δύο, αν ρωτήσεις 10, αν προτιμάνε, ας πούμε, στο παγωτό μηχανής, αν προτιμάνε χωνάκι ή κυπελάκι,
1: ναι,
0: οι 10 στους 10 νομίζω θα σου πούνε χωνάκι.
1: Ναι.
0: Γιατί το τρώγες και όλα ήταν φοβερά νόστιμο στο τέλος.
1: Ναι.
0: Επειδή όμως έλειωνε, παγωτό είναι, ρε, θα λιώσει. Είχες από πάνω σου θείους, γονείς, αυτά, θα λιώσει, πως έγινες έτσι. Μου το έβγαλες ξινό το παγωτό. Ξινό παγωτό έτρωγα. Έπρεπε δηλαδή να προσέχω. Και από τότε πάλι δεν παίρνω τέτοιο πύραυλο.
1: Γιάννη,
0: συγγνώμη,
1: έχεις περάσει δύσκολα.
0: Πάρα πολύ δύσκολα, ρε Γιώργο.
1: Έχεις περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια.
0: Ναι, ρε Γιώργο, πού είσαι να με πας μια αγκαλιά, ρε. Λοιπόν, κλείστε τα λίγο τον αγκαλίτσα. Γιώργο, τα λέμε μετά το διάλειμμα. Ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα ακόμη δέλτα βήμα. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, ήρθε η ώρα να κάνεις το δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα στους καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομία, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Επισκέψου τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης στην Ερμού 45, στην πλατεία Αριστοτέλους, και ανακάλυψε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-22-63-18. Επιστρέφουμε μετά από το παράθυρο στα σπορ και σύντομες διαφημίσεις. Καφεδάκι έβαλες, τι τσιράβεις τώρα, είσαι μα. Λοιπόν, μετά Χαλή και άλλες βέβαια ιστορίες και όλες τις ειδήσεις της επικαιρότητας, όλα αυτά σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 11:30. Ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά δηλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Παράθυρο στα σπορ.

0: καλή σας μέρα. Στη τελική ευθεία βρίσκεται μεταγραφή του Τάχα Αλή στον ΠΑΟΚ, με το Σουηδό Εξτρέμ να έχει συμφωνήσει σε όλα με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο διεθνής άσος αναμένεται να παίξει το τελευταίο του μάτς με τη Μάλμε την Κυριακή κόντρα στην Γκέτεμπορκ και αμέσως μετά θα ταξιδέψει στην Ελλάδα. Νέα εποχή ξεκινά στον Άρη με την άφιξη του Αβραάμ Γκραντ, ο οποίος αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του ρόστερ και τη λειτουργία του τμήματος. Σε συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του 20χρονου αριστερού μπακ Ντάνι Μουνιώθ, ήρθε ο Ηρακλής, ενώ παράλληλα εξετάζει και το Ρουμάνο στόπερ Ντένις Τσιομποτάριου. Δίπλα στη νέα διοίκηση του εφοπλιστή Ζήση Τηλιανού, τάσσονται οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΛ, στέλνοντας μήνυμα στήριξης λίγες ώρες μετά την αλλαγή της ιδιοκτησίας. Πρώτο πυλών του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο 29χρονος διεθνής αμυντικός Παντελής Χατζηδιάκος, καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία με τον παίχτη και την Κοπεχάγη. Η μεταγραφή του αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα, ακόμη και εντός των επόμενων ώρων, για την ενίσχυση στα μετόπιστα του δικεφάλου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρεια απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
5: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
6: 30 φυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
5: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
6: Έπιπλα 30 φυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30 φυλλίδης furnitures.gr.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σου.

0: Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Ο κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
5: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Φαντάσου το καλοκαίρι να ξεκινά χωρίς κανένα άγχος για το σπίτι σου. Η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Λίγο πριν τις 12 θα πούμε το όνομα του τυχερού ή της τυχερής που θα πάρει και σήμερα ένα αποποδέκτη Way γεμάτο τυγκαρισμένο με 100 ευρώ. Αυτά λίγο πριν τις 12. Δεύτερη ώρα θα πάμε και στα γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. Είστε familiar, θέλω να πω, εξοικειωμένοι με το διαγωνισμό. Οπότε μετά στη δεύτερη ώρα θα έχουμε τα περαιτέρω. Πάντα με Γιώργο Ζέρη από Ολλανδία. Και μετά χαλή τις τελευταίες λεπτομέρειες και ό,τι άλλο υπάρχει για αρχή, Γιώργο. Μετά χαλή απλώς να πω ότι την επόμενη ή τη μεθεπόμενη κίνηση του φιλικού με τη Σουηδία το συζητούσαμε εδώ στον αέρα και λέγαμε.
1: Ναι, καταρχήν να δώσουμε λίγο αν μ' ακούτε, έτσι. Γιατί. Οκ, εντάξει, μια χαρά.
0: Και λέγαμε, ρε παιδί μου, με αφορμή. Μπήκε, είχε μπει αλλαγή σε εκείνο το παιχνίδι. Ναι. Και έκανε 2-3 κατεβασιές. Μία με αντίπαλο το Βαγιανίδη, μία με αντίπαλο το Ρότα, μία με αντίπαλο μπορεί και τους δύο, ξέρω εγώ, και τους δύο τους έπαιξε. Και τους
1: τους πέρασε. Και αν το θυμάμαι, έκανε 2 τρίπλες, γύρισε, τους ξαναπέρασε. Ναι, μεγάλη παιχτούρα.
0: Και φωνάζα μια μια σέντα, ρε, τάχα! Τάχα, εδώ μόνοι μας είμαστε, τέλος πάντων. Ναι. Και λέγαμε.
1: Όχι, αυτό δεν το είπε.
0: Δεν το είπε.
1: Την έβγαλε τη σέντρα. Ή στον Μπάουκ παίζει. Τώρα θα τον αποθεώνω, φίλα.
0: Το συνδυάσαμε τότε με το γεγονός, ρε παιδί μου, ότι ο Τάχα Αλή είχε παίξει με τη Μάλμε και εναντίον του Πάουκ. Και ήταν μια περίοδος, ρε παιδί μου, που είχε αρχίσει να ακούγεται γενικώς το όνομά του και η αγοραστική του αξία, δηλαδή μια μεταγραφή δεν θα ήταν τόσο κοστοβόρα όσο ενδεχομένως να είναι τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τα νούμερα, υποθέτω.
1: Και ο Πάκος. Όχι, Γιάννη, γιατί μένει ελεύθερος. Το Γενάρη μένει ελεύθερος.
0: Άρα δεν θα δώσει πολλά.
1: Έχει δεν θα δώσει πολλά, αφού σε 6 μήνες μένει ελεύθερος. Τι να ζητήσει, Μάλμε.
0: Ναι. Και ο Πάκος τότε είχε πάρει τον Περουβιανό που πάλι τώρα δεν θυμόμαστε.
1: Τον Μπένια.
0: Τον Μπένια, μπράβο. Μπένια.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, εντάξει, δεν έπαιξε.

0: έπαιξε, δηλαδή δεν έπαιξε αυτό. Ναι. Εγώ το πρώτο που θέλω να βάλω εδώ στην κουβέντα.
1: Και πήγαινε στις προπονήσεις και έβριζε.
0: Είναι ποιος?
1: Ο Πένια.
0: Έβριζε ο Πένια.
1: Ναι, έλεγε με κοροϊδέψατε, με κοροϊδέψατε, με κοροϊδέψατε.
0: Τρεις φορές το έλεγε.
1: Σαν αρχιά, γιατί είχε την εντύπωση, ρε παιδί μου, είχε την εντύπωση ότι θα παίζει βασικός, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Και όποτε πήγαινε σε. Δηλαδή ήταν σαν να ξυπνάει τώρα και να έχει αποφασίσει ο άντρας ή η γυναίκα ότι εγώ σήμερα θέλω να τα κάνω γιάχμα.
0: Πρώτη παρατήρηση.
1: Δηλαδή θα μαλώσω.
0: Θέλω να πω κάτι για τον Τάχα Αλή, σε συνδυασμό και με τα όσα συζητούσαμε εκείνη την ημέρα, να μην φανεί και ότι είμαστε ανακόλουθοι λίγο. Λέγαμε φυσικά για το ευδιάκριτο, αυτό το πράγμα που έχει ο Τάχα Αλή που θα βάλει την μπάλα μπροστά, μπορεί να τους περάσει όλους. Συζητούσαμε όμως τον αέρα, αλλά όχι με μεγάλη έκταση, γιατί δεν υπήρχε θέμα, για το πόσο ο Τάχα Αλή μπορεί να υπηρετήσει ένα σύστημα, μπορεί να είναι τακτικά σωστός, μπορεί να μπει σε καλούπια, γιατί ένα παιδί που έπαιζε ποδόσφαιρο σάλας, προφανώς την τεχνική την έχει στα ύψη. Και μάλιστα θυμάμαι είχε στείλει και ένα μήνυμα, ρε παιδί μου, ο Αχιλέας, ένας από τους ακροατές μας από τη Σουηδία, και έλεγε για αυτό το πράγμα. Ότι ξέρεις, θα πρέπει να κερδίσει τους προπονητές και στο τακτικό κομμάτι. Και παίρνοντας αφορμή από αυτό, βάζω κατευθείαν στη συζήτηση μία ερώτηση. Κατά πόσο ο ΠΑΟΚ του Ράσβαν Λουτσέσκου θα ασχολούταν με τον Τάχα Αλή? Νομίζω μέσα μου ότι έχω την απάντηση πολύ δύσκολα. Δηλαδή δεν είναι ένα στυλ παίχτη που θα το, τουλάχιστον από όσα μας έχει δάξει η εμπειρία τόσο χρόνο με τον Ράσβαν, ότι θα επέλεγε ο ΠΑΟΚ. Πάει σε κάτι άλλο τώρα ο ΠΑΟΚ και φαίνεται, ας πούμε, να βάζει εδώ κάτι άλλο στο παιχνίδι του. Δεν λέω αν είναι ρίσκο ή επικίνδυνο. Καταλάβα τι λέω. Λέω μόνο ότι ίσως με Λουτσέσκου, δεν παρελθοντολογώ, λέω το τι διαφορετικό μπορεί να δούμε σε κάποια κομμάτια με ΠΑΟΚ στη μεταλουτσέσκου εποχή. Αυτό μου ήρθε πρώτο στο μυαλό όταν είδα ότι στη Σουηδία γράφουν για Τάχα Αλή στον ΠΑΟΚ. Ότι εδώ η προσέγγιση, θα μου πει, δεν ξέρουν μπάλα ο Βιερίνια, ο Μάτος, προφανώς ξέρουν μπάλα, αλλά θέλω να σου πω ότι με Λουτσέσκου ίσως αυτό το στυλ παίχτη να μην περνούσε εύκολα στο. Αλλά μπορεί και να είναι μια αυθαίρετη σκέψη που κάνω. Την κάνω, τη λέω φωναχτά και την αφήνω να υπάρχει. Οπότε Γιώργο, πάμε στα του ρεπορτάζ, ας το πούμε.
1: Απλά επειδή το έχω βρει μπροστά μου, προφανώς κάτι το ίδιο συμβαίνει και με τον Άρη, να πω ότι ανακοινώθηκε το πλήρες πρόγραμμα των αγωνιστικών στο EuroCup, Γιάννη. Mm-hmm. Γιατί το βρήκα τώρα εδώ μπροστά μου, είναι ήδη στη τελευταία στιγμή. Ο ΠΑΟΚ 29 και 30 Σεπτεμβρίου, πρώτη αγωνιστική, θα υποδεχτεί την ισπανική Μανρέσα.
0: Ναι.
1: Δεύτερη αγωνιστική 6 με 7 Οκτωβρίου παίζει εκτός έδρας με τη Μονακό.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια έχει δύο συνεχόμενα εντός έδρας μάτς με Λιετγκάμπελη στη Λιθουανική και την Ούλμ τη Γερμανική.
0: Λιετγκάμπελης νομίζω, επειδή έχω μείνει στην
1: Ελλάδα. Λιετγκάμπελης, οκ, εντάξει. Εντάξει, ρε παιδί μου, sorry. Απλά λέω ότι όλη αυτή η διαδικασία τελειώνει 12 και 13 Ιανουαρίου. Είναι πολύ γεμάτο, ωραίο
0: από
1: πρόγραμμα.
0: 29-30 Σεπτεμβρίου, και αυτό ισχύει και για τους δύο.
1: Ναι, το είπα.
0: Μέχρι το Γενάρη, για τις ημερομηνίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον Άρη, ο Άρης αρχίζει, η δική του πρεμιέρα είναι την εκτός έδρας με τη γαλλική Λεμάν. Και τη δεύτερη αγωνιστική, στο Νικ Γκάλης Χολ, υποδέχεται την Μπούργος. Τώρα μπορώ να πω και τα επόμενα παιχνίδια, αλλά.
1: Όχι, απλά ούτε εγώ τα ανέφερα. Μπορούν να τα δουν και στο metrosport.gr τα παιδιά. Απλά το είδα τώρα γιατί έγινε πριν από λίγο γνωστό.
0: Ναι.
1: Γιάννη, πριν πάμε λίγο στον. Να πούμε λίγο τα δεδομένα για τον Τάχα Αλή. Mm. Να πω ότι κυκλοφόρησε ένα. Πώς το λένε. Δημοσίευμα. Όχι, κυκλοφόρησε. Τι είναι το δημοσίευμα να κυκλοφορήσει? Υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Ισπανία το οποίο αναφέρει, βάζει στο κάδρο του ΠΑΟΚ τον Κάρλος Ντομίνγκες. Ποιος είναι αυτός? Είναι παίκτης που αγωνίζεται στη Θέλτα. Mm. Παίζει στη θέση του στόπερ. Είναι 25χρονος. Δεν υπολογίζεται από τη Θέλτα. Να πω ότι δεν έχει παίξει σε καμία άλλη ομάδα, καθώς ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στις ακαδημίες της Θέλτα, πέρασε από όλες τις μικρές ομάδες της Θέλτα, ηλικιακά το λέω. Το Γενάρη του 23 άρχισε να κάνει προπονήσεις ή μάλλον να εντάσσεται στην πρώτη ομάδα της Θέλτα.
0: 25χρονος,
1: κεντρικός αμυντικός, αλλά το δημοσίευμα λέει ότι ο ίδιος ήδη δέχτηκε κρούση από την Αλαβές και την απέρριψε, θεωρώντας ότι πρέπει να κυνηγήσει την ευκαιρία του στη Θέλτα. Τώρα, άλλο Αλαβές, άλλο ΠΑΟΚ.
0: Όχι να κυνηγήσει ευκαιρία στο εξωτερικό.
1: Όχι.
0: Ευκαιρία στη Θέλτα, λέει το δημοσίευμα.
1: Ναι, αλλά αυτό έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Έρχεται τώρα ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι μια ομάδα η οποία παίζει στην Ευρώπη. Έχει προπονητή τον πρώην προπονητή της Οσασούνα.
0: Ναι.
1: Έχει πάρει δύο παίκτες, γιατί και ο Σανταμαρία λογίζεται πλέον παίκτης του ΠΑΟΚ, όπου αγωνίζοντας στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Και ο ένας εξ αυτών, ο Ελουστόντο, είναι στην ίδια θέση που παίζει με αυτόν.
0: Ναι.
1: Εγώ λοιπόν λέω ότι μπορεί να είχε απορρίψει την πρόταση της Αλαβές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να προσπεράσει την πρόταση του ΠΑΟΚ. Απλά περιμένουμε να δούμε και το αν το επιβεβαιώνει ή όχι ο ΠΑΟΚ. Σας λέω πάντως τι γράφτηκε πριν από λίγο στην Ισπανία.
0: Πάντως είχε παίξει τώρα αντίπαλος του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Ο συγκεκριμένος παίκτης είχε παίξει αντίπαλος του ΠΑΟΚ πέρσι τον Οκτώβρη. Στο 3, ναι. Στην νίκη της Θέλτα με 3-1.
1: Ναι.
0: Είχε και στο άλλο παιχνίδι.
1: Μιλάμε στο ματς και στα δύο. Ναι.
0: Και στα δύο. Στο 3-1 στο ματς το οποίο προηγεί το ΠΑΟΚ με Γιακουμάκη.
1: Σωστό.
0: Μπαίνει ως αλλαγή στη θέση. Τώρα έχει σημασία. Έχει. Μπορεί να έχει και να μην έχει. Στη θέση του Όσκαρ Μιγκέθα. Ναι. Και στο άλλο παιχνίδι στην Τούμπα παίζει μόνο στο τέλος.
1: Ναι, δηλαδή γι' αυτό σου λέω ως αλλαγή. Ναι, ως αλλαγή. Δεν είναι βασικός τέλεχος. Ναι. Απλά γι' αυτό και γράφτηκε ότι ρε παιδί μου, επειδή δεν έχει πολύ χρόνο συμμετοχής. Αλλά ο ίδιος λέει ότι εγώ θέλω να κυνηγήσω την ευκαιρία μου, γιατί είναι και 25, δεν είναι 30-31. Να πεις δηλαδή, δεν με υπολογίζουν, να πάω να παίξω αλλού ποδόσφαιρο να το γουστάρω. Λέω το κρατάμε πάντα στην άκρη.
0: Το ύψος 1,87, γιατί μιλήσαμε για κεντρικό αμυντικό και μπορεί κάποιοι να ενδιαφέρονται για το ύψος. Νορμάλ ύψος για κεντρικό αμυντικό, 1,87.
1: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε πρώτα απ' όλα ότι για τον Ταχαλή στις 3 η ώρα, ζωντανά από την, Σουηδία, έχουμε ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Ball Day στο YouTube. Για άνθρωπο που γνωρίζει τα πράγματα.
0: Που δεν μπορούμε να θέλω πούμε να τώρα ποιος είναι.
1: Όχι μωρέ, εντάξει, καλό, γιατί καλό. Να το πούμε. Καλό. Να πω δύο πράγματα τώρα για το για να μην τα μπερδέψω, να πω απλά ότι αυτή την ώρα γίνεται η τελευταία προπόνηση στην Ολλανδία. Θα τα πούμε και αργότερα αυτά, θα έχουμε το χρόνο. Απλά το λέω ρε παιδί μου χρονικά. Αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία προπόνηση στην Ολλανδία. Άλλη προπόνηση δεν υπάρχει, γιατί ο ΠΑΟΚ αύριο παίζει φιλικό με την Τβέλντε στις 5 ώρα σε άλλο προπονητικό κέντρο. Επομένως σήμερα αποχαιρετούν το Zaltbommel ό,τι αφορά το προπονητικό κέντρο. Θα μείνουν τα παιδιά στο ξενοδοχείο και σήμερα και αύριο και την Κυριακή επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη.
0: Συγγνώμη και μετά όσοι επιστρέψουν. Με τη δεν θα. Α, κάπου θα. Εντάξει.
1: Όχι, ρε, θα μείνουν στο ξενοδοχείο. Λέω αποχαιρετά το προπονητικό κέντρο μετά... ως αγωνιστικό χώρο. Ως αγωνιστικό χώρο. Ότι δεν θα ξανακατεύουν κάτω στο γήπεδο. Θα είναι στο ξενοδοχείο μόνο. Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι η τελευταία προπόνηση που γίνεται εκεί. Δεν θα κάνει άλλη προπόνηση ο ΠΑΟΚ. Θα δώσει ένα φιλικό αλλού. Λοιπόν. Πριν πάμε λίγο στον Ταχαλή να δώσουμε 2-3 πραγματάκια ακόμα. Οριστικά την Τετάρτη το απόγευμα στη Νέα Μεσημβρία θα γίνει η πρώτη προπόνηση του Σάντα Μαρία με την ασπρόμαυρη φανέλα. Δεν θα έρθει στην Ολλανδία. Σήμερα παίρνει στα χέρια του την Ελευθέρας. Αυτό είχε να κάνει Γιάννη με το ότι ήθελε να πάρει κάποια χρήματα και να μην τους τα χαρίσει όλα. Δηλαδή αυτό που έβγαινε προς τα έξω είναι ότι μπορεί να είχε ένα συμβόλαιο, όχι μπορεί, το πιο υψηλό, από τα πιο υψηλά στην Ισπανία, στη Βαλένθια, κοντά στα 2,7. Μπορεί να τους πήρε κανένα μύριο, γιατί τους λέει παιδιά 2,7 είναι, εγώ κάθομαι εδώ και με πληρώνετε 2,7, δεν θα φύγω έτσι. Αυτή ήταν η διαπραγμάτευση, δεν εμπλεκόταν δηλαδή ο ΠΑΟΚ εκεί πόσα θες Βαλένθια ή πόσα δεν θες, η Βαλένθια δεν πήρε χρήματα. Απλά η μεταγραφή του θα ολοκληρωθεί και τυπικά στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη μέσω Σαββατοκύριακο. Θα μου πεις την Κυριακή έτσι κι αλλιώς η ομάδα θα έχει επιστρέψει πίσω. Εγώ θα πω γιατί όχι να μην κάνει ατομικό πρόγραμμα μόνο του Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, όσο οι υπόλοιποι συμπαίκτες του, οι νέοι του συμπαίκτες θα κάνουν ένα μήνυμα, θα έχουν αυτό το ρεπό, για να καλύψει και το χαμένο έδαφος και έτσι ώστε στις 17 Ιουλίου να δηλωθεί στη λίστα της UEFA και να είναι και αυτός διαθέσιμος. Εγώ θα πω περισσότερο για το δεύτερο παιχνίδι με όποια ομάδα και αν παίξει. Άρα για το Σάντα Μαρία τελειώσαμε. Αν μου έλεγες Γιάννη βάλε 2 ευρώ ή και 5 ή και 10 αν θα είναι στην πρώτη προπόνηση στη Θεσσαλονίκη και ο Χατζηδιάκος, θα σου πω τα βάζω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή και εκεί δείχνουν τα πράγματα ότι είμαστε στα τελειώματα. Θα μου πεις, Γιώργο, στα τελειώματα είμαστε εδώ και μια εβδομάδα. Τώρα σε παρακαλώ.
0: Εντάξει,
1: θα πω απλά ότι ο χρόνος πιέζει. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κλείσει τις μεταγραφές του, γιατί υπάρχει και η λίστα στην UEFA 17 Ιουλίου. Και νομίζω ότι και του Χατζηδιάκου θα είναι η επόμενη, μια από τις επόμενες μεταγραφές. Δεν θα είναι και πάρα πολλές τώρα, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Τώρα, στον Τάχα Λί. Ποδοσφαιριστής.
0: Άρα, συγγνώμη λίγο για να κάνουμε ένα ρεζουμέ, Γιώργο. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει ένα κεντρικό αμυντικό.
1: Τον Ελουστόντο.
0: Έναν χαφ, λογίζουμε Σάντα Μαρία, σαν να είναι μεταγραφή. Ένα
1: θα τον δείτε στη Θεσσαλονίκη απευθείας. Δεν θα έρθει εδώ στην Ολλανδία.
0: Εδώ είμαστε τώρα. Δηλαδή με αριστερό εξτρέμ Τάχα Λί.
1: Τάχα Λί. Πάει να τον κλείσει, έτσι. Ναι. Αυτό λέμε. Κοίταξε, η Σουηδία
0: πάει για δεύτερο κεντρικό αμυντικό. Θα πάρει κι άλλον κεντρικό αμυντικό, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ο οποίος φαίνεται ότι είναι ο Χατζηδιάκος. Τώρα αυτό που γράφτηκαν στην Ισπανία δεν έχει υπάρχει στον ΠΑΟΚ.
0: Και επιθετικό δηλαδή, ακόμη δεν έχει κάποια εικόνα, δηλαδή κάποιο, ότι θα πάρει,
1: όχι,
0: θα πάρει απλά κάποιο όνομα.
1: Θα πάρει σίγουρα φόρο, όχι, θα πάρει σίγουρα φόρο. Θα πάρει σίγουρα φόρο.
0: Ωραία.
1: Τώρα, το αν θα τον πάρει το φόρο τώρα ή αργότερα, προς το τέλος δηλαδή της μεταγραφικής περίοδου όπως έκανε πέρυσι με τον Γιακουμάκη, και πήμπει δηλαδή ο Μάτος, ο Βιερίνια με το Λύση, ναι, όχι ότι είμαστε καλά αριθμητικά, αλλά έχουμε και το Μύθου, έχουμε και με τον Γερεμέγεφ, πάμε τουλάχιστον σε αυτόν τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα και συνεχίσουμε στον πρώτο γύρο και συνεχίζουμε.
0: Η ερώτηση είναι την Τετάρτη με το καλό πρώτη προπόνηση στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει Σάντα Μαρία, Πες, Χατζηδιάκος, ίσως όπως λες, μπορεί και τα χάλι να είναι εδώ, εδώ τώρα.
1: Ναι.
0: Α, και τα χάλι. Άρα,
1: φυσικά,
0: συν τώρα ένα Ελουστόντο πάει για 4 νέα πρόσωπα. Εκτός αν προκύψει και άλλο πρόσωπο, μπορεί να είναι κάτι που να μην έχει βγει προς τα έξω.
1: Ναι, αλλά αν θυμάσαι, εδώ και καιρό, όχι και καιρό, από την αρχή της εβδομάδας λέγαμε, Γιάννη, ότι πάει φουλάρι για αριστερό εξτρέμ.
0: Ναι, το είπες αυτό, πράγματι.
1: Ναι, και ότι έχει ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις. Ναι. Αν την ήξερα ότι είναι του Τάχα Λί, θα γινόμουν μάγκας. Δεν το παίζω μάγκας εκ του ασφαλούς. Απλά λέω ότι ο αριστερός εξτρέμ ήταν προτεραιότητα. Και να που φάνηκε.
0: Ναι, ναι, ωραία.
1: Έτσι, γιατί δεν έχει ανακοινώσει ούτε το Χατζηδιάκο, ούτε το Γιαννούλη. Δηλαδή μετά το Σάντα Μαρία πήγε κατευθείαν σε αριστερό εξτρέμ. Τώρα, εγώ θυμάμαι, Γιάννη, πάντως να έχεις πει ότι δεν μπορώ να καταλάβω, το θυμάμαι αυτό, γι' αυτό σου είπα τον Μπαγάσα,
0: ναι,
1: πώς δεν είχε ενδιαφερθεί και κάποια ελληνική ομάδα για αυτό τον παίχτη.
0: Καλά, εγώ έλεγα συγκεκριμένα για τον ΠΑΟΚ που πήγε και πήρε τον, τον Περουβιανό, τον Χαφ. Οκ, αφορμής, εννοείται πως δεν έχει ενδιαφερθεί καμία ελληνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, είναι πολύ ελκυστικό αυτό που παράγει ο συγκεκριμένος παίκτης. Απλά θέλει σίγουρα κάπως να. Γιατί και στο Μουντιάλ τώρα, να πω κάτι. Το παιδί έχει 4 συμμετοχές στην Εθνική Σουηδίας. Το παιχνίδι, το φιλικό με την Ελλάδα ήταν η δεύτερη του. Τώρα άρχισε να παίζει. Και μετά τον πήρε και στο Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ έκανε δύο παιχνίδια ως αλλαγή. Σε ένα Μουντιάλ, σε ένα τουρνουά που δεν πήγε καλά για τη Σουηδία και έφαγε και πολλά γκολ. Αλλά εντάξει. Να πω μια ενημέρωση που μας έρχεται τώρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη Λαγκουλιόν και τη Μαράιδα Μπασάκου που είναι στη γραμματιακή και η δημοσιογραφική υποστήριξη. Αυξημένη κίνηση στον περιφερειακό από δυτικά προς ανατολικά στο ύψος της Νεάπολης. Γίνεται αναφορά για σοβαρό, μου γράφουν εδώ τροχαίο. Εγώ θα βγάλω το σοβαρό. Θέλω να κρατήσω μόνο το τροχαίο.
1: Ναι, μακάρι να είναι καλά. Να έχουμε μόνο λαμαρίνες.
0: Ναι.
1: Λαμαρίνες φτιάχνονται, όλα τα άλλα.
0: Αυξημένη κίνηση στο ύψος της Νεάπολης στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς ανατολικά.
1: Ναι.
0: Ναι, Γιώργο, πες. Για Τάχα Λί, αν υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω.
1: Κοίταξε, είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος πριν από. Μετά το που έφυγε, έπαιξε και στο Μουντιάλ, έτσι. Πρέπει να το πούμε αυτό. Προπονητής της Σουηδίας ο. Μπράβο, αλλαγή. Έπαιξε δηλαδή και στο Μουντιάλ. Ναι, εντάξει, αλλαγή. Εγώ δεν σου λέω ότι έπαιξε στο Μουντιάλ, είναι το εκτοξεύουμε. Απλά στη Σουηδία έχει κληθεί από τον Γκράχαμ Πότερ, έτσι. Τον προπονητή της Έστερσουτ παλιά που είχε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ. Μετά πήγε και έκανε και Τσέλσι, έκανε προσπάθειες και τώρα είναι στην Εθνική Σουηδίας.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος έκανε δηλώσεις και είπε ότι αν είναι μια κατάλληλη στιγμή για να πάρω μεταγραφή είναι τώρα. Mm-hmm. Αυτό είχε πει. Mm-hmm. Γιατί το συμβόλαιό του τελειώνει με το τέλος του πρωταθλήματος. Γνωρίζετε όλοι ότι εκεί στη Σκανδιναβία, γενικότερα στις περιοχές σου, ειδικό το πρωτάθλημα τελειώνει το Γενάρη. Γιατί μετά υπάρχει και το κρύο και αρχίζουν και παίζουν αυτοί και το καλοκαίρι μπάλα. Είναι διαφορετικό δηλαδή το πρόγραμμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή η Μάλμε, αν είχε συμβόλαιο 2,5-3 ετών, μπορούσε να ζητήσει πάρα πολλά χρήματα. Τώρα πάει να πάρει κάποια. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι θέμα διαπραγμάτευσης και καθυστερεί η μεταγραφή. ίσα-ίσα που είναι πολύ προχωρημένο. Επομένως και αυτό που περιμένω, και ξέρεις κάτι, ποτέ δεν το διέψευσε ο ΠΑΟΚ όπως έχει διαψεύσει σε άλλες περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να το κατεβάσει δηλαδή και να πει παιδιά μην ασχολείστε.
0: Ναι.
1: Όπως δεν το κατέβασε ποτέ, το κατέβασε ενώ δηλαδή το χαμήλωσε το θέμα του Σάντα Μαρία. Γιατί όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά.
0: Δεν το χαμήλωσε. Άρα,
1: δεν το χαμήλωσε, όχι. Δεν το διέψευσε.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Λέω.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή, μέσα από διαρροές μπορεί να πει: παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το θέμα.
0: Ωραία.
1: Μην ασχολείστε.
0: Γιώργο, τα επόμενα δεύτερη ώρα, εκτός αν θες να ολοκληρώσει κάτι με μία φράση.
1: Μία απλά ατάκα, ναι. Γιατί είναι η τελευταία προπόνηση σε εξέλιξη. Ο Χατσίδης δεν συμμετέχει για προληπτικούς λόγους και ένα παιδί το οποίο έχει παίξει ως αλλαγή για λίγα λεπτά μόνο, ο Κοτάς, ο στόπερ. Έχει ενοχλήσει το δικέφαλο και δεν ξέρω αν θα κάνει εξετάσεις, μήπως έχει πάθει καμιά θλάση. Αλλά αυτή τη στιγμή έχει ενοχλήσει το δικέφαλο.
0: Ωραία.
1: Χωρίς ΜΕΙΤΕ, χωρίς ΟΡΕΤΗΡΕ, χωρίς ΔΕΣΠΟΤΟΦ, σταματάω εδώ, Γιάννη, γιατί
0: ωραία,
1: πρέπει να πάμε σιγά σιγά και στον νικητή του E-Way.
0: Και είναι νικήτρια, καλέ μου φίλε.
1: Έλα, ρε, να σπάσει λίγο το σερί, ρε, φίλε.
0: Τώρα, έτσι,
1: ναι. Έλα, λίγο κραγιονάκι να βάλουμε στο εκπομπή μα τώρα, ρε, φίλε. Εντάξει.
0: Λοιπόν. Ξένια στα ταξίδια, δωρεάν διελεύσεις αυτό το καλοκαίρι. Το Μετρόπολης 95 και 5 και το E-Way σου κάνουν δώρο το καλύτερο, την καλύτερη καλοκαίρινη προσφορά. Μπαίνεις στο metrosport.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί E-Way και μπήκε στην κλήρωση. Μία συμμετοχή είναι αρκετή αφού έχεις την ευκαιρία να διεκδικείς τα 100 ευρώ κάθε μέρα. Για τους νέους συνδρομητές, η συσκευή E-Way έρχεται στο χώρο σου χωρίς κανένα απολύτως κόστος. Συντονίσου εδώ καθημερινά. Έχετε συνηθίσει όλες αυτές τις μέρες και θα πάμε μέχρι τις 28 Αυγούστου έτσι. Μέχρι τις 28 Αυγούστου. Λίγο πριν τις 12 μαθαίνουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Τυχερή είναι σήμερα, νικήτρια είναι αυτή που έβγαλε η κλήρωση. Δέσποινα Τσεχελίδου, συγχαρητήρια. Ο πομποδέκτης E-Way γεμάτος 100 ευρώ είναι δικό σου. Σε λίγο θα πάμε και σε τίτλους επικαιρότητας. Αφού σας πούμε ότι πάντα είναι η ώρα να κάνετε το δέλτα βήμα, γιατί η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, ανάμεσα από 12 τομείς σπουδών, ενώ το Γραφείο Σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta36.gr, τηλέφωνο 2310 2263 18.

0: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και αν είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Τίτλοι επικαιρότητας.
9: Καλό μεσημέρι. Η σύλληψη τριών ατόμων ήταν το αποτέλεσμα της επιχείρησης που έγινε το πρωί στη Θεσσαλονίκη από την Αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις σε πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και η μία από αυτές είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Είναι μια δικαίωση για μένα και για την κόρη μου, δήλωσε σήμερα ο Παναγιώτης Νέστορας. Σε θρίλερ εξελίχθηκε πτήση από Θεσσαλονίκη για Μόναχο, καθώς στη διάρκεια της έσπασε παράθυρο του αεροσκάφους, προκλήθηκε από συμπίεση της καμπίνας και επιβάτες συγκράτησαν 60χρονο Σέρβο που καθόταν δίπλα στο παράθυρο και ο οποίος, αφού επέστρεψε το αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αχέπα με κάκωση στον αφιένα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα προέκυψε από βλάβη στον κινητήρα του αεροπλάνου. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ ως το τέλος Αυγούστου, προανήγγειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα βρέφος 10 μηνών πέθανε τα ξημερώματα παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου Ρόδου και ενώ τα σε εξέλιξη η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Το μωρό φέρεται να κατάπιε τροφή που περιόρισε το οξυγόνο στον αερογό του. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
10: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
13: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?
17: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
16: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
19: Το τάγκο?
18: Θα σας ειδοποιήσουμε.
19: Περίμενε.
20: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ρουλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
18: Φτιάξε βαλίτσες.
21: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
22: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Πεινάω.
24: Για πού είμαι?
25: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
24: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
26: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση?
0: θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και νιώθω έτοιμος για όλα.
1: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenamen.
2: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
23: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
5: Joyride.
26: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
23: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
5: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
23: Νέα εποχή Waterland.
5: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
27: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
28: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
29: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
30: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
31: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
32: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε παλικάρια και κυρίες. Μετρόπολης 95 και 5, η ώρα είναι 12 και 11 πρώτα λεπτά. Θα συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα με τον Γιάννη για τον παίκτη, ο οποίος φέρεται ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον ΠΑΟ και αναφερόμαστε στον ποδοσφαιριστή της Μάλμε, τον Ταχαλή. Τώρα, να δώσω λίγο 2-3 πραγματάκια, γιατί είναι η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Το εξηγήσαμε και πάλι ότι αύριο υπάρχει φιλικό σε άλλο προπονητικό κέντρο και κλεισμένο το θυρών με την ομάδα της Τσβέντε, και ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια την Κυριακή επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς και δεν θα επιστρέψουν όλοι, γιατί υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτά τα ρεπό που θα δώσει ο προπονητής τους για να μπορέσουν να πάνε λίγο στις οικογένειές τους, στις πατρίδες τους. Αλλά το ραντεβού είναι ξανά μεσοβδόμαδα στη Νέα Μεσήμβρια, όπου ο ΠΑΟΚ θα μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του.
1: Ωραία, ωραία.
0: Χθες, είναι... Γιάννη...
1: sorry, ναι, ναι,
0: όχι, χθες, Γιάννη, κάναμε μία κουβέντα για το Δυναμό Κιβεύου Ουνιβερσιτατέα.
1: Μπράβο, και λέγαμε πόσο κόσμο θα έχει.
0: Ναι, πόσο κόσμο είχε.
1: Εγώ το μόνο που είδα σε φωτογραφία, γιατί γενικώς ήταν,
0: το ένα... πεταλάκι της μπλούζ ήταν ωραίο.
1: Αυτό, έτσι καμιά, ναι. Αν μας ακούνε στη Ρουμανία 5.000 άνθρωποι, αν δεν μας ακούνε περίπου 250 άτομα.
0: Το πεταλάκι της κλούς μου άρεσε πάρα πολύ, ναι. Μπράβο στα παιδιά. Το λέω αυτό γιατί άμα περάσει θα πάω και με πινακίδες της Θεσσαλονίκης, κατάλαβες.
1: Δεν ξέρω αν έδωσε καταμέτρηση επίσημη εισιτηρίων. Ήθελα να το δω, αλλά μετά κάτι. Τέλος πάντων.
0: Πάνω στο γήπεδο αυτό πέσαν τα φώτα για 10 λεπτά. Στο τέλος.
1: Πέσαν τα φώτα. Α, όχι. Έγιναν δύο απρόοπτα στο μάτς. Άργησε να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, γιατί είχε ένα θέμα με την εστία, κάτι με τα δίχτυα. Μια τρύπα. Είδα μια φωτογραφία να μπαλώνουν τα δίχτυα.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή στο 85-86 χαμηλός φωτισμός πρόβλημα με κάποιο προβολέα,
0: ναι.
1: Αλλά από ότι, επειδή στο μάτς είχε 8 λεπτά καθυστερήσεων, δεν πρέπει να ήταν και κανένα φοβερό λίγο. Δηλαδή πρέπει να το, να το κάνανε γρήγορα.
0: Σωστά. Εν τω μεταξύ, έτσι βλέποντας στατιστικά, εντάξει, Δυναμό είχε κατοχή μπάλας, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή είχε φτάσει 62-38 μεσόωρο σε όλο το μάτς. Είχε κέρδισε 9 κόρνερ. Το λέω αυτό δηλαδή με την έννοια ότι πίεσε, είχε κάποια σουτ. Με Κεντζιόρα βασικό.
1: Ναι.
0: Και το 0-0.
1: Κοίτα, ο Κύπριος τερματοφύλακας, ο νεόφυτος Μιχαήλ της Ουνιβερσιτατέα Κλούζ, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του μάτς.
0: Ναι.
1: Η αποκρούση του, η γενικότερη παρουσία του, αυτός πιστώνεται κυρίως. Διαβάζοντας και εγώ αυτά που γράφουν οι Ρουμάνοι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά, ο πρώην τερματοφύλακας της ΠΑΦΟΥ. Αυτός πιστώνεται κυρίως το ότι κράτησε το 0. Η Δυναμό έδειξε καλύτερη ομάδα. Δηλαδή περισσότερες ευκαιρίες, φάσεις, εστία κτλ. Βέβαια και η Ουνιβερσιτατέα είχε μια πολύ δυνατή στιγμή με τον Μεντί, αλλά αυτή ήταν η καλύτερη. Με μια φάση πήγε να βγάλει κάτι στο μάτς. Τώρα
0: επίσης,
1: το 0-0 φέρνει
0: κάτι...
1: άλλα δεδομένα για τη ρεβάνς, έτσι.
0: Ναι. Επίσης να πούμε κάτι. Το βαρβάτο φορ της Κλούζ ήταν με την Εθνική Βοσνία στο Μουντιάλ. Και δεν πρόλαβε να παίξει αυτό το μάτς, γιατί του δόθηκαν κάποιες μέρες άδεια. Δηλώθηκε όμως στη λίστα της UEFA για αυτό το γύρο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στο δεύτερο μάτς μπορεί να παίξει βασικός. Το λέω δηλαδή, υπάρχει μια ενίσχυση για την Κλούζ.
1: Ναι.
0: Προφανώς είναι ανοιχτή η πρόκριση. Το λέω αυτό γιατί και η Δυναμό θα έχει μια εβδομάδα επιπλέον προπονήσεων στα πόδια της, που είναι σημαντικό σε αυτό το κομμάτι της σεζόν. Θυμίζω για παράδειγμα ότι ακόμα και ο ΠΑΟΚ, θυμάστε, κάποια στιγμή είχε χάσει στο πρώτο μάτς από μια ομάδα στο Ζάγκρεπ, τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ, και μετά την έριξε 6 γκολ στο δεύτερο μάτς. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η εβδομάδα για κάθε ομάδα η οποία προετοιμάζεται και στην αρχή της σεζόν είναι πολύτιμη. Θα πει κάποιος, Γιώργο, αυτό ισχύει και για τους Ρουμάνους. Βρε, συμφωνώ. Αλλά λέω ότι πλέον η πρόκριση είναι ανοιχτή, αλλά εμένα δεν θα μου φανεί παράξενο αν πάει η Δυναμό εκεί και το κερδίσει το μάτς. Δεν λέω ότι. Δηλαδή η πρόκριση για μένα ακόμα έχει σαν φαβορή τη Δυναμό. Όχι επειδή η συγκεκριμένη ομάδα πήρε το 0-0.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Στην έδρα της Δυναμό. Λοιπόν.
1: Να πω επίσης ότι.
0: Σήμερα έχουμε ματσάρι μέρα, έτσι.
1: Ματσάρι, έχουμε ματσάρι. Στη μία, η επίσημη παρουσίαση. Να πω μόνο μία λεπτομέρεια. Ο Κετζιόρα, όπως το είπε σωστά, βασικός. Αλλά βασικός στην τετράδα της άμυνας, Δυναμό Κιέβος, δεξιός μπακ. Άρα η περίοδος ΠΑΟΚ δεν θα σταματήσει να τον ακολουθεί για πάντα πλέον στην καριέρα του. Δεν υπάρχει Κετζιόρα κεντρικός αμυντικός. Συγγνώμη. Η περίοδος ΠΑΟΚ μαζί νομίζω σταματάει και σε αυτό, γιατί πηγαίνει Δυναμό Κιέβ και το βάζουν δεξιό μπακ. Όχι στόπερ, όχι κεντρικό αμυντικό. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Λοιπόν, είναι 12 και 17.
0: Έτσι.
1: Ανοίγουμε τώρα τις γραμμές. Ένα δεκάλεπτο δικό σας. Με Λίλα Γκουλιόνι να είναι στη γραμματική υποστήριξη να περιμένει. Και φέτος το καλοκαίρι το Μετρόπολης 95 και 5 και τα οπτικά ζωγράφος σας φέρουν τον πιο στυλάτο διαγωνισμό. Μπαίνουμε αισίως, φτάνουμε θα πω αισίως, στο τέλος της τρίτης εβδομάδας. Σήμερα Παρασκευή τέλος για την τρίτη εβδομάδα. Καθημερινά κληρώναμε όλη αυτή την εβδομάδα στην κατηγορία ζευγαριών premium γυαλιών ηλίου Tommy Hilfiger την τρίτη εβδομάδα.
0: Σωστά.
1: Όλη πήγε έτσι. Με αμερικανικό αέρα και απόλυτο στυλ, με γυαλιά ηλίου Tommy Hilfiger. Τα 90 είναι στη διάθεσή σας. Καλέστε τώρα στο 2-3-10-90-90-90 για να μπείτε στην κλήρωση. Οι γραμμές άνοιξαν και έχετε 10 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή. Γι' αυτό βιαστείτε. Στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσουμε το όνομα του τυχερού ή της τυχερής, αφού γίνει η κλήρωση. Θα μάθουμε ποιος είναι, ποια είναι. Οπτικά ζωγράφος σε δύο φυσικά καταστήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24, καθώς και online στο optics.gr για να κάνετε τις αγορές σας εύκολα, γρήγορα και πάντα στις καλύτερες τιμές.
0: Και μιλάμε, παιδιά, για οπτικά ηλίου, οπτικά οράσεως, φακούς επαφής, ό,τι χρειάζεστε και απίστευτο after sale.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι ακόμη, Γιώργο, εδώ, γιατί πάντα είναι η ώρα, η κατάλληλη στιγμή, ειδικά τώρα που προγραμματίζεις πράγματα που έχουν να κάνουν και με το νέο έτος και την σταδιοδρομία στην καριέρα σου, να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρίου δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
0: Ναι.
1: Είσαι μια ξενάγηση στη σχολή Delta Θεσσαλονίκης, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το Delta βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Delta σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Delta, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 2310-22-63-18. Για πες, Γιώργο, γιατί σε διέκοψα λίγο πριν.
0: Βρίσκω μία είδηση η οποία πραγματικά όχι με ξαφνιάζει, αλλά μου προκαλεί εντύπωση από την άποψη στο χρονικό διάστημα το οποίο χρειάστηκε να περάσει. Δεν έχει σχέση με αθλητισμό, Γιάννη, δεν ξέρω αν το είδες. Έχουν γίνει δύο συλλήψεις και πάμε για μία τρίτη για τον εμπρισμό στη Μαρφίν με τους τρεις νεκρούς μετά από 16 χρόνια. Ήταν 5 Μαΐου 2010 στην οδό Σταδίου στην τράπεζα της Μαρφίν, όταν κάηκαν και πέθαναν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, που ήταν και έγκυος, η Παρασκευή Ζούλια και ο Επαμεινώντας Τσακάλης. Αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι έχουμε ήδη σήμερα δύο συλλήψεις και υπάρχει και μια γυναίκα σε βάση της οποίας έχει δοθεί ένα σύλληψης. Αυτά από την αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος. Για ένα έγκλημα που έγινε 5 Μαΐου 2010, υπήρχε φυσικά όλο αυτό το διάστημα περισσότεροι από 20 άνθρωποι πώς το λένε, εμπλεκόμενοι εκεί ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά επαναλαμβάνω ότι σήμερα, 16 χρόνια και μετά, έχουμε δύο συλλήψεις και ένα ένταλμα σύλληψης για μια γυναίκα.
1: Ναι, και είναι από τα πρώτα βέβαια θέματα αυτή τη στιγμή και στα κανάλια και στα ενημερωτικά site και παντού, όπως είναι λογικό. Έλεγες και πριν για μέρα ματσάρι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον τα όσα θα πει ο Ιταλός τεχνικός, μια συνέντευξη τύπου και μια παρουσίαση που αναμενόταν εδώ και καιρό. Δεν εννοώ ότι πήγαινε από αναβολή σε αναβολή. Είναι λογικό τώρα, όσο πλησιάζει η έναρξη της προετοιμασίας του Ηρακλή, τώρα θα γινότανε. Απλά αναμένεται εδώ και καιρό για να ακούσουμε ματσάρι, για να ακούσει και ο κόσμος του Ηρακλή πράγματα που έχουν να κάνουν με τη φιλοσοφία του, με τα θέλω του, με την ομάδα. Γιατί όπως και να το κάνεις, είναι ο προπονητής του Ηρακλή στην επιστροφή του Ηρακλή μετά από 9 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Οπότε αυτό από μόνο του δείχνει και πάρα πολλά. Πάρα πολλές από τις ερωτήσεις που θα τεθούν και ο σχεδιασμός και ο μεταγραφικός και όλα και πάρα πολλά πράγματα. Έλεγες πριν και για τον Ισπανό που γράφουν για τον ΠΑΟΚ. Ένας Ισπανός με ενδιαφέρον στην περίπτωση του, τη διαβάζω και το σχετικό ρεπορτάζ στο metrosport.gr με την υπογραφή του Γιάννη Τσερβίνη, έχει να κάνει και με τον Ηρακλή, ο Ντάνι Μουνιώθ, παίχτης που είναι νεαρός, 20χρονος, αριστερός μπακ, εξελίξιμος. Πρόσφατα στο Euro Under 19 η UEFA τον συμπεριέλαβε στην καλύτερη δεκάδα. Ο Ηρακλής σε συζητήσει για την απόκτησή του. Και ξέρεις, μιλούσαμε χθες και για την τριάδα πίσω και για τους πλάγιους μπακ που σε αυτό το σχηματισμό που θέλει να ακολουθήσει ο Ματσάρη έχουν πάντα ένα ξεχωριστό ρόλο οι πλάγιοι μπακ. Και κάθε φορά, και είχες δίκιο, σε θυμήθηκα χθες το απόγευμα, διαβάζω το όνομα και λέω, κοίταξε, πώς ας πούμε σε ένα σχηματισμό με τρεις παίκτες κατευθείαν κάποια αναφορά σε πλάγιο μπακ αμέσως είναι λίγο διαφορετική σε σχέση με κάτι άλλο. Και επίσης ο Ηρακλής συζητά και εξετάζει την περίπτωση ενός Ρουμάνου, του Ντένις Τσιομποτάριου της Rapid Βουκουρεστίου, κεντρικός αμυντικός. Είναι μια περίοδος, η λογική το λέει, δεν το λέει μόνο το ρεπορτάζ, γιατί και το ρεπορτάζ είναι πρωτίστως αυτό ενδιαφέρει, που στον Ηρακλή θα βγαίνουν πάρα πολλά και ονόματα και περιπτώσεις και μπορεί να είναι και οι ανακοινώσεις πλέον πιο συχνές από ό,τι στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τα υπόλοιπα για Ματσάρη και Ηρακλή μέσα στην ημέρα και με τα ρεπορτάζ του metrosport.gr θα τα έχετε όλα σε πρώτο, πώς να το πω, σε πρώτο επίπεδο, σε πρώτο επίπεδο ενδιαφέροντος.
0: Ναι.
1: Τώρα να πάμε να κάνουμε και μία αναφορά, γιατί ανακατάξεις υπάρχουν και στον Άρη. Για παράδειγμα, βέβαια αυτό δεν ήταν ευνηδιαστικό, το ότι ο Άρης χθες ανακοίνωσε επισήμως την αποχώρηση του Σούντμπεργκ, ο οποίος συνεχίζει στην τουρκική Γεσντέπε.
0: Ναι.
1: Ήταν δεδομένο ότι θα γίνει. Τα ρεπορτάζ όλων των προηγούμενων ημερών και όχι μόνο τα, ας πούμε, τα δικά μας, ας το πω, τα εγχώρια, αλλά και από το εξωτερικό και από τη Βουλγαρία είχαν γραφτεί πράγματα και από την Τουρκία είχαν γραφτεί πράγματα. Επιβεβαιώνονται αυτά. Θα συνεχίσει εκεί ο Σούντμπεργκ. Μία σεζόν κάθισε στον Άρη. Εδώ θέλω να πω κάτι για τις αλλαγές.
0: Θα λείψει, λες.
1: Αυτό πολύ καλό λες και διάβαζε στο μυαλό μου, Γιώργο. Θα το πω.
0: Πάντα το διαβάζω. Τι να. Βάζω παγκό.
1: Τώρα τι σκέφτομαι.
0: Αφού το διαβάζω. Χρόνια κάθε μέρα μαζί.
1: Τώρα τι σκέφτομαι, ρε Παγάζα, που το διαβάζει πάντα. Σκέφτομαι, ναι, έχεις δίκιο, τι φοβερός είναι ο Γιώργος Ζαΐρης. Αυτό σκέφτομαι. Ξέρεις πώς θα απαντούσα σε μια τέτοια ερώτηση που κάνεις. Πέρσι το καλοκαίρι.
0: Για πες. Δεν απαντάω.
1: Όχι, όχι, κοίτα. Ο Άρης πέρσι το καλοκαίρι πήρε όχι έναν, αλλά δύο κεντρικούς αμυντικούς και τους προόριζε και για βασικούς και για να περάσουν σε πρώτο επίπεδο επιλογών. Κανένας από τους δύο πλέον επισήμως δεν είναι στην ομάδα. Ο ένας είχε φύγει νωρίτερα, ο Άλβαρο. Ο Σούντμπεργκ φεύγει τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Άρης δηλαδή χάλασε το προηγούμενο καλοκαίρι του ένα δίδυμο που το είχε Φαμπιάνο Μπράμπετς με την αποχώρηση του Μπράμπετς. Δεν ξέρω τώρα να το πω αλλιώς, με συγχωρείτε, γιατί έτσι ακούγεται σαν να έχει αποκλειστεί ευθύνη ο Άρης. Μπορεί να μην είναι αποκλειστεί ευθύνη του Άρη. Έτσι λέω για την περίπτωση του Μπράμπετς, οτιδήποτε. Αλλά θέλω να πω πως οι αλλαγές σε μια ομάδα καμιά φορά εξηγούν πολλά από τα πράγματα που αποτυπώνονται εντός γραμμών μέσα στο γήπεδο. Όταν λοιπόν το προηγούμενο καλοκαίρι ο Άρης παίρνει δύο στόπερ, δύο κεντρικούς αμυντικούς, οι οποίοι τώρα δεν είναι στην ομάδα και δεν τους πήρε εξελίξιμους, δεν πήρε δηλαδή ένα 18χρονο να θητεύσει δίπλα στο Φαμπιάνο, να μάθει και να γίνει, ας πούμε, την επόμενη σεζόν εν δυνάμει βασικός. Πήρε δύο παίκτες για να τους έχει βασικούς. Και κανείς από τους δύο δεν άφησε στίγμα από τίποτα μέσα στη σεζόν. Λες, εδώ είναι ένα θέμα. Ναι. Και το οποίο, αν το παρατηρήσεις, γίνεται και σε άλλες θέσεις. Έτσι. Δηλαδή, ο Πέρεθ, ο οποίος βάζει το πρώτο του γκολ τελευταία αγωνιστή των play-off, ή δίνει την πρώτη του assist τότε, που κι αυτός αποκτήθηκε για βασικός. Αλλά για να μην το προχωρήσουμε, ένα θέμα από το οποίο ο Άρης προσπαθεί να απαλλαγεί αυτή τη σεζόν. Οι αλλαγές που είναι να γίνουν στην ομάδα να γίνουν, γιατί ο Άρης χρειάζεται να κάνει κάποιες αλλαγές στο ρόστερ, αλλά να γίνουν με μία σύνεση. Καταλάβες, αυτό θέλω να πω. Η αποχώρηση δηλαδή του Σούντμπεργκ και η ερώτηση, πάντως, αν, ας πούμε, σου έλειψε ή θα λείψει από τον Άρη, δεν θα λείψει, αυτό, αν το πούμε έτσι. Μπορεί και να μην λείψει, Γιώργο. Αλλά αυτό που, θα,
0: ναι.
1: που χρειάζεται να κάνει ο Άρης
0: ναι,
1: για
0: σωστό.
1: Να μην του λείψει η αγωνιστική συνοχή είναι μια πιο προσεκτική μεταγραφική προσέγγιση και σχεδιασμό στα πάντα. Αυτό. Αυτό δηλαδή, με αφορμή το, τη λύση της εργασίας με τον Σούργκρεν. Και πάντα εκεί, μιας που μιλάμε για, για προσθήκη και για κέντρο άμυνα στον Άρη, πάντα η υπόθεση και το, η υπόθεση του Μάγκρονσον είναι σε, σε πρώτο επίπεδο ενδιαφέροντος, αν και δεν έχει τη δυναμική που είχε τις προηγούμενες ημέρες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Και αν ας πούμε
0: ναι.
1: θα παίξει, θα συνεχίσει να παίζει το ίδιο δυνατά.
0: Πάρος για μένα είναι καλός παίχτης, Γιάννη.
1: Καλός, καλός είναι, ναι, καλός είναι. Καλός είναι.
0: Ναι. Και στη μένα έχει καλά.
1: Αριστεροπόδαρος, ναι, ναι, πηγαίνει σε εκτελέσεις φάουλ και, και τα λοιπά. Και ο Άρης συνεχίζοντας την προετοιμασία του στην Πτολεμαϊδα και μέχρι να έρθει η ώρα να αναχωρήσει για την, για την Ιταλία, όπου εκεί θα προσθεθούν και τα φιλικά παιχνίδια, θα είναι ένα διαφορετικό κομμάτι προετοιμασίας. Και ο Άρης χρειάζεται σίγουρα και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα νέα πρόσωπα για να μπαίνουν στο ρυθμό της προετοιμασίας, για να τους έχει και ο Γρηγορίου. Βέβαια, ο Άρης με, την, με το ότι δεν παίζει στην Ευρώπη δεν έχει το χρόνο τον πιέζει όπως προηγούμενα καλοκαίρια. Και αυτό μέσα σε μια γενικώς κακή σεζόν για τον Άρη που προηγήθηκε είναι κάτι καλό. Και ας ακούγεται, δηλαδή ακούγεται κάπως περίεργο τώρα αυτό, αλλά τα προηγούμενα καλοκαίρια ο Άρης με την πίεση χρόνου αποδείχθηκε ότι δεν μπόρεσε αυτό να το διαχειριστεί, να το κουμαντάρει. Έκανε κάποιες βιαστικές επιλογές. Η προετοιμασία κάπως κύλησε. Αυτό είχε αντίκτυπο μετά και στη, και στη σεζόν. Γι' αυτό λες ρε παιδί μου ότι ίσως αυτό τώρα το πράγμα να βγει και σε κάτι σε καλό για τον, για τον Άρη. Αν γίνει μια πιο σωστή διαχείριση των πραγμάτων. Αυτό εννοώ. Τέλος πάντων. Καθώς πλησιάζουμε για το τέλος τη, και του τρίτου μέρους της εκπομπής, να σας πω, παρακαλούμε πάρα πολύ, μην τηλεφωνείτε άλλο. Γιατί
0: ναι,
1: έχει
0: ναι,
1: ήδη φορτώσει
0: σωστά.
1: Το τηλεφωνικό κέντρο, έχει τελειώσει και το δεκάλεπτο συμπληρώνεται, ώστε να αδειάσει και όσοι προλάβατε και πήρατε εντός δεκαλέπτου να καταγράψουμε τις συμμετοχές. Αλλά μην τηλεφωνείτε άλλο, δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε
0: και
1: να...
0: έχουμε άλλα 5 ζευγάρια γυαλιών την επόμενη εβδομάδα με άλλο brand name και κλείνουμε έτσι αυτό το super duper διαγωνισμό, πάντα με τη βοήθεια από τα οπτικά Ζωγράφος. Άρα έχετε άλλες 5 ευκαιρίες για την επόμενη εβδομάδα.
1: Μπράβο. Και να πούμε εδώ, Γιώργο μου, αφού αποχαιρετούμε τον Γιώργο, το συναντήσουμε ξανά στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Η Zenith φροντίζει ώστε το καλοκαίρι να ξεκινά χωρίς κανένα άγχος για το σπίτι σας. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται γιατί η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care, που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Ενημερωτικό δελτίο για Μουντιάλ. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος ήδη έχει πάρει τη θέση του, είναι έτοιμος, και εμείς επιστρέφουμε μετά και το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 12:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
7: Καλή σας ημέρα. Το δεύτερο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου κρίνεται απόψε στις 10. Η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο και ο νικητής θα βρει μπροστά του τη Γαλλία το βράδυ της Τρίτης. Μετά από 5 αγώνες στο Μουντιάλ, οι Ήβυρες συνεχίζουν να μην έχουν δεχθεί γκολ ενώ μετρούν 9 νίκες στα 11 πιο πρόσφατα παιχνίδια απέναντι στους Βέλγους. Τα 20 γκολ σε 20 συμμετοχές του σε αγώνες τελικής φάσης Παγκοσμίου Κυπέλλου έφτασε ο Κίλιαν Εμπαπέ. Ο τραυματισμός του Γάλλου επιθετικού στον Αστράγαλο, που αποτέλεσε και αιτία για να γίνει αλλαγή κόντρα στο Μαρόκο, δεν φαίνεται σοβαρός και θα ηγηθεί της ομάδας του στα ημιτελικά. Το ρεκόρ τέλος της Γερμανίας αλλά και της Βραζιλίας με τρεις διαδοχικές προκρίσεις στα ημιτελικά του Μουντιάλ ισοφάρισε η Γαλλία μετά το χθεσινό 2-0. Οι Γερμανοί πέτυχαν δύο φορές το ρεκόρ το διάστημα 1982-1990 και 2002-2010. Οι Βραζιλιάνοι από το 1994 έως το 2002, ενώ η τρικολόρ πλέον το 2018, το 2022 και φέτος.
8: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα!
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
11: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
12: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
15: Θα έρθεις από μένα.
16: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
18: Plus. Plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
22: Για πάντα.
23: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
24: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
23: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
24: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
25: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα.
0: να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Πάμε για την τελική ευθεία με ενέργεια στο φουλ. Ευτυχώς έχουμε τις μπανάνες Ντόλ, οι οποίες φροντίζουν για τα όχι απλά ενεργειακά μας αποθέματα. Γιατί για να έχεις απόθεμα πάρα πει ότι έχεις ξοδεύσει. Δεν ξοδεύουμε καν ενέργεια. Οι μπανάνες Ντόλ, οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά. Ό,τι πιο καλύτερο, το πιο καθαρό ενεργειακό σνακ για καθαρό δραστήριο μυαλό. Λίγο πριν τη μία, όχι, όταν γίνει κλήρωση θα σας πούμε για το όνομα του τυχερού ή της τυχερής για το ζευγάρι γυαλιά ηλίου Tommy Hilfiger, μπαίνοντας πια στην τελική ευθεία της εκπομπής και για σήμερα. Καλημέρα στο φίλο τον Απόστολο. Όταν λέγαμε για τα παγωτά, στέλνει μία την Μπομπονέλα, την πρόλαβες? Μπομπονέλα. Θυμάστε είναι Μπομπονέλα, παγωτό Μπομπονέλα, θυμάται κανένας από τους μεσήλικες εδώ πέρα του χώρου? Λέει ο φίλος, ο Απόστολος λέει ότι είναι γρανίτα. Γρανίτα, εντάξει. Αυτή που είναι ένα πλαστικό που έβγαινε από μέσα αυτό το. Με τα Έλληνα γινόταν αυτό. Ναι, κλου κλου κλου κλου κλου. Γιωργάρα μου, είσαι εδώ online πάντα?
2: Εδώ, πάντα. Ωραία. Πάντα. Αυτό το Μπομπονέλα δεν το θυμάμαι, αλλά η γρανίτα, εντάξει, να σου πω κάτι, αυτό που έλεγες ότι ήταν σε πλαστικό,
1: ναι.
2: Εμείς ήμασταν μεγάλοι, δεν το προλάβαμε πιτσιρίκια. Πιτσιρίκια προλάβαμε την άλλη τη γρανίτα, ξυλάκι. Και μάλιστα όταν είχε βγει και μισή-μισή γρανίτα, φράουλα, γρανίτα, λεμόνι, εκεί γινόταν ο πανικός. Αυτά τα προλάβαμε.
1: Ναι, και μια αυτό που λέει και ναι. Ο Κώστας, απορώ πώς να σου πω, διαφημιστικό μυαλό σκέφτηκε να κάνει παγωτό πατούσα. Ναι. Το οποίο ρε φίλε, δηλαδή και έπιασε πολύ. Λέω μπράβο σε αυτό που το σκέφτηκε, γιατί αν ήμουν ναι. Εγώ καθόμουν στο τραπέζι.
2: Μπανάνα δεν ήταν αυτό με κακάο?
1: Μπανάνα και από πάνω είχε το καπελάκι, τα δάχτυλα δηλαδή ήταν κακάο.
2: Ναι,
1: και,
2: ναι.
1: Και δηλαδή να σου έρθει κάποιο και να σου πει το παγωτό μου θα είναι πατούσα. Θα του λες ρε φίλε, ναι. Δεν θα πουλήσουμε ούτε ξυλάκι.
2: Ναι, ναι.
1: Και πουλούσε σαν τρελό παγωτό πατούσα τώρα. Ίσως επειδή
2: δηλαδή
1: ήταν...
2: υπήρχε.
1: Για πε.
2: Εντάξει, βάρεσες τώρα.
1: Όχι, δεν βάρεσες. Τίμια, δες. Αλήθεια στο λέω, στο λόγο μου.
2: Βάρεσες τώρα.
1: Ξέρετε, ακούστηκε. Πιάστηκε το καλώδιο κάτω από το πληκτρολόγιο και πήγα να το πιάσω.
2: Είσαι
1: και...
2: ψεύτης.
1: Υπέρα αληθινός.
2: Ναι.
1: Ήταν, δεν τσαντήσκα καθόλου. Πάρα πολύ καλά, Γιώργο μου.
2: Γιατί υπήρχε περίπτωση, ρε παιδί μου, να υπάρχει να σκεφτεί κάποιο παγωτό με σίκο.
1: Τι εννοείς με σίκο?
2: Παγωτό εδώ τώρα είσαι για σφαλιάρα. Παγωτό αγνό, ρε φίλε. Παγωτό σίκο, βανίλια και είχε μέσα ολόκληρο σικαλάκι γλυκό. Δεν το θυμάσαι αυτό?
1: Κουπάκι ήτανε.
2: Ναι, κουπάκι, το μαστ παγωτό της αγνό.
1: Δεν το θυμάμαι.
2: Ωρε φίλε.
1: Ίσως επειδή δεν το έχω φάει ποτέ, δεν ξέρω. Σίκο διαρκώς ναι. Δεν μ' άρεσε.
2: Εντάξει, ούτε ναι, απλά γλυκό... θέλω να σου πω. Δηλαδή έλεγε κάποιος
1: το τρώγες, δηλαδή, αυτό.
2: Το σκίζα, όχι το.
1: Να πλάκα. Να φας μέσα να έχει κεράσει, το καταλαβαίνω, ρε Γιώργο. Το σήκω
2: ναι, όχι, ρε. Η αγνό μάλιστα το είχε και σου λέω ότι το έσκιζα. Ήταν πρωτοποριακό γλυκό. Πρωτοποριακό. Όπως είχαμε μάθει και το Σικάγο. Όσοι το θυμούνται το Σικάγο. Λέγαμε εκεί με σοκολάτα από πάνω κτλ. Γιάννη, άμα σε ρωτούσα.
1: Ναι.
2: Πάμε λίγο μουντιάλ. Έχασε πέναλτι ο Εμπαπέ.
1: Ναι, και έβαλε γκολ μετά.
2: Ναι, πόσα πέναλτι έχουν εκτελεστεί και πόσα μπήκαν γκολ.
1: Καλό, ξέρεις τι θα με βοηθούσε σε αυτό?
2: Ναι.
1: Να μου λέγεις και πόσα μάτς έχουμε παίξει. Αλλά αυτό είναι, δηλαδή
2: έχουν εκτελεστεί 60 πέναλτι.
1: Ναι, καταλαβαίνω, αλλά αν έχουν εκτελεστεί 60 πέναλτι σε 60 μάτς, που είναι παραπάνω
2: ναι,
1: τα μάτς από 60.
2: Εννοείται.
1: Ναι. Θεωρείτε δηλαδή τα 60 πέναλτι που έχουν εκτελεστεί μεγάλο νούμερο, για να το πούμε έτσι?
2: Όχι, όχι, δεν λέω για πόσα πέναλτι έχουν δοθεί, ναι. Λέω πόσα έχουν χαθεί. Από τα 60 έχουν χαθεί 21.
1: Oh.
2: Δηλαδή το ποσοστό αυτό είναι 65%.
1: Ναι.
2: Έχει καταλήξει τα δίχτυα.
1: Ναι.
2: Αυτό το θέμα το έχει κάνει η Όπτα.
1: Ναι.
2: Και λέει ότι είναι το χαμηλότερο που έχει καταγραφεί σε μια διοργάνωση παγκοσμίου κυπέλλου εδώ και 6 δεκαετίες.
1: Ποιο πράγμα χαμηλότερο?
2: Το ποσοστό ευστοχία σε πέναλτι.
1: Α, παλιότερα δηλαδή τα βάζανε πιο πολλά.
2: Ναι, δηλαδή ποτέ δεν είχαμε μόνο 65% ευστοχία.
1: Που αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ.
2: Εντάξει.
1: Αλλά μου αρέσουν, ναι. Δηλαδή τώρα εγώ έχω αμέσως δηλαδή κάποιες ερωτήσεις από αυτά που δεν μπήκαν γκολ. Πόσα πιάσαν τερματοφύλακες, πόσα πήγαν δοκάρια.
2: Σωστό, ναι, σωστό.
1: Πόσα
2: σωστό,
1: πήγαν ναι. Out.
2: Ναι, πόσοι... τα περισσότερα πάντως

0: Ό,τι διαβάζω ναι. είναι απόκρουση του τερματοφύλακα.
1: Μιλάμε βέβαια, Γιώργο, συγγνώμη τώρα αυτό, δεν ξέρω αν το έχεις μιλάμε για πέναλτι, όχι στη και για
0: όχι
1: είναι
0: στη διαδικασία των πέναλτι, κατά στο... τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας ή της παράτασης.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σου λέω στη διαδικασία των πέναλτι, σου λέω κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας ενός αγώνα.
1: Πάντως και αυτό
0: το πέναλτι
1: που
0: πρέπει να σταθούμε.
1: Να πω ναι. μόνο όλο αυτό θέλω. Το πέναλτι που εκτελεί χθες ο Εμπαπέ, με τον τρόπο που το εκτελεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Μύριζε.
1: Εγώ.
0: Φώναζε.
1: Τι φώναζε, πού θα πάει μπαλά.
0: Ότι θα το χάσει. Ότι θα το χάσει.
1: Όχι, εγώ. Τι, επειδή άρχισε να το εκτελέσει και τέτοια.
0: Ναι, ναι. Γιάννη, στατιστικά, άμα το δεις, άμα ναι. περάσει πάνω από 2 λεπτά, το στατιστικό λέει ότι μπορεί να το χάσεις.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Και αυτό τώρα δεν είναι από τον εγκέφαλό μου.
1: Δεν τα πιστεύω.
0: Σου λέω στατιστικά. Εντάξει.
1: Όχι, δεν
0: θεωρώ. Δεν πιστεύω τον εγκέφαλό μου. Δεν έχω εγκέφαλο δηλαδή.
1: Δεν το θεωρώ αξιόπιστο αυτό. Δηλαδή τι σημαίνει. Δηλαδή άμα επειδή θα καθυστερήσουμε λίγο να τα εκτελέσουμε, εγώ που βαράω, χάνω το πλεονέκτημα και παίρνει πλεονέκτημα ο τερματοφύλακας, για ποιο λόγο. Δεν βλέπω κανέναν λόγο.
0: Ρε φίλε, ότι αγχώνομαι περισσότερο. Ο τερματοφύλακας έτσι κι αλλιώς δεν έχει λόγο να αγχωθεί. Δεν θα του πει κανείς, δεν το πιάσεις.
1: Okay,
0: και πρόσεξε είναι... να δεις. Επειδή στο λέω αυτό, είδες μετά τι έκανε ο Εμπαπέ στο διαιτητή.
1: Άμα το έκανε και εγώ μετά θα μου φταίγαν τα πάντα. Τι, ό,τι και να κάνω.
0: Όχι, λέει ότι έδειξε 2 λεπτά λέει, για να το εκτελέσω. Δηλαδή ότι πέρασε ο χρόνος.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω ότι θα.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ, ρε παιδί μου. Αλλά okay, εντάξει. Κάτι παραπάνω. Εμένα, εγώ λέω για τον Εμπαπέ, ο τρόπος με τον οποίο εκτέλεσε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, εγώ θα το χτυπούσα καλύτερα.
0: Ναι, εντάξει, αυτό το πέναλτι πολύ λένε, ήταν, ρε παιδί μου, ότι όταν σταματάει ο παίχτης, εκεί λες δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει.
1: Ναι. Εντάξει, ναι. Τώρα, βέβαια χάνουν, βάζουν. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί επανέρχονται, δεν το φέρουν, δεν μυρολογούν μέχρι το τέλος. Έχασα απέναντι άμα προδίδω τη χώρα μου, την κρέμασα, ας πούμε, και τέτοια αυτά.
0: Όχι,
1: και τέτοια.
0: Εντάξει.
1: Είναι μεγάλοι παίχτες, γουστάρουμε. Και να δούμε τώρα.
0: Σήμερα Ισπανία-Βέλγιο, έτσι. Ματσάρα.
1: Την Ισπανία, να σου πω την αλήθεια, με την Πορτογαλία περίμενα καλύτερη. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι ψυχολογικά τώρα και το Βέλγιο έχει ανέβει. Γιατί πήρε μια πρόκριση που σήμαινε πολύ περισσότερα πράγματα έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί. Δηλαδή η κόκκινη που πήρε πίσω, Τραμπ, ο Εφαντίνο.
0: Ναι, και το χάρηκε πολλοί κόσμος.
1: Η έδρα. Τώρα το Βέλγιο ξαφνικά έχει ψυχολογία. Δεν ξέρω αν αυτή ναι. η ψυχολογία μπορεί να κάνει το Βέλγιο να σταθεί. Θεωρώ η Ισπανία είναι καλύτερη ομάδα. Εντάξει, δεν λέω κάτι φοβερό τώρα, αλλά.
0: Εγώ πιστεύω πάντως ότι θα δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο αυτό το ζευγάρι από το Ισπανία-Πορτογαλία. Είχε καλές φάσεις και σε εκείνο το μάτς, αλλά δεν πήγαινε η μπάλα πάνω κάτω. Τώρα πιστεύω ότι θα δούμε καλύτερο ποδόσφαιρο.
1: Επειδή είπες για καλύτερο ποδόσφαιρο, ήταν απογοητευτικό σε σχέση με τα προσδοκόμενα το επίπεδο στο Γαλλία-Μαρόκο. Δεν περίμενα το Μαρόκο να. Μία φάση να κάνει στο μάτς. Γιατί είναι μια ομάδα έτσι επιθετική, θέλει να έχει την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε. Δεν μπόρεσε
0: είναι και σε ποιον απέναντι μπορείς να το κάνεις, ρε Γιάννη. Δηλαδή, δεν είναι η ανικανότητα του Μαρόκου, είναι για μένα η ικανότητα της Γαλλίας που είναι το απόλυτο φαβορί.
1: Είναι, αλλά και το Μαρόκο έχει παιχταράδες. Δεν είναι παιχταράδες. Δηλαδή για 30% ποσοστό κατοχής μπάλας.
0: Κοίταξε, πάντως πετυχημένη είναι. Το προηγούμενο φτάσαν στους 4, τώρα φτάσαν στους 8. Δεν τους λες. Αποτυχία το Μαρόκο. Και μάλιστα και για την Αίγυπτο έγινε γνωστό ότι ο Χασάν ανανέωσε το συμβόλαιό του. Με τη μία δηλαδή δεν μπήκαν καν σε σκέψη.
1: Ναι.
0: Αντίθετα, αποχωρεί μετά από χρόνια ο προπονητής της Κροατίας από την θέση, πάρα πολλά χρόνια ήταν.
1: Ο Νταλίτς.
0: Επίσης, ναι, ανακοίνωσε την αποχώρησή του.
1: Μάλιστα.
0: Και επίσης η Πορτογαλία πάει να παίρνει τον Ζέσους προπονητή. Γιατί ακούστηκε χθες ότι υποψήφιος μπορεί να είναι και ο Κονσίσα, ο οποίος δεν έχει βρει ακόμα ομάδα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, Γιάννη, θα έχει αλλαγές δηλαδή στις εθνικές ομάδες. Όπως και στη Γερμανία. Δηλαδή, εμείς μπορεί να αντιμετωπίσουμε τον Κλοπ στο Nations League. Θες να δώσουμε τηλέφωνο, έχεις όνομα νικητή για τα γυαλιά.
1: Φίλε, έχω και είναι άντρας.
0: Ωραία, φίλε, κούκλο θα τον κάνουμε κι αυτό. Για πες.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι καλό εδώ όλη την ορχήστρα, τα κρουστά. Τα drums, τα μπόγκο μπόγκο.
0: Τις μπομπονέρες.
1: Συγγνώμη, σύγχασε ρε παιδί μου. Περίμενε λίγο. Αυτή είναι και η αγρίψα που έλεγε και ο Θόγκαδος. Εκείνο το φοβερό με τους. Κοίτα, αδερφή Κατσάμπα. Ήταν η αδερφή, νομίζω αδερφή Κατσάμπα. Τι κάνουν μια μπουκαδόρα με τις κιθάρες. Και λέει ο Γιώργος, ο Γιώργος λέει, ο Δόγκανος στο Μαρίκο λέει, οχ, αγρίψαν λέει αυτοί, αγρίψαν. Τώρα αγρίψαν και οι ντράμερ. Λοιπόν, αν είστε έτοιμοι, που είστε έτοιμοι, να ακούσετε ναι. Το σημερινό τυχερό της
0: Τρίτης. Έλα βρε Ρουβά, Ρουβά.
1: Ελλάδα είσαι έτοιμη.
0: Είστε έτοιμοι.
1: Να ακούσουμε το σημερινό τυχερό και τελευταίο τυχερό αυτής της τρίτης εβδομάδας του διαγωνισμού μας, που θα υποδεχτεί τις επόμενες βουτιές με ολοκένουργια γυαλιά ηλίου Tommy Hilfiger από τα οπτικά Ζωγράφος. Τώρα τα ακουστά. Πού τον βρίζα.
0: Οπα. Αυτό είναι Βέγκος από ταινία. Βέγκος είναι αυτό ρε φίλε που έβαλε.
1: Πάντως είναι τρεις-τέσσερις διαφορετικοί που δεν... Χατζηγεωργίου τους βρίσκει εδώ. Βγαίνει στον δρόμο, φωνάζει φίλε, κρουστά παίζεις.
0: Και όποιος αυτό λέει είναι ναι, από το παίρνει πάνω. Συναυλία Τανζανία.

0: Είναι λύκη από χιλιάδες ακροάτες, να ξέρετε. Κυρίες και κύριοι, μαζί σας. Άντε, πες το.
1: Ο Γιώργος Κατσικάς είναι ο τυχερός, αυτός που παίρνει το τελευταίο ζευγάρι γυαλιά ηλίου Tommy Hilfiger που έτρεχε όλη αυτή την εβδομάδα χάρη στα οπτικά Ζωγράφος.
0: Έχει φάση να είναι ο πρώην παίκτης του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ.
1: Λες.
0: Ε?
1: Λες.
0: Γιατί, Γιώργο, δεν το λέγανε για το παιδί.
1: Γιώργο, όχι, το ονοματεπώνυμο ταιριάζει. Αν, ναι. Να, αυτός,
0: μήπως
1: να,
0: είναι γιατί... Κατσίκας, ρε φίλε, πού ξέρεις ότι είναι
1: ο Κατσίκας είναι ο τερματοφύλακας.
0: Α, εντάξει.
1: Α, λες να είναι Κατσίκας.
0: Ναι, ό,τι και να είναι, έχουμε το τηλέφωνο του. Οπότε δεν υπάρχει θέμα.
1: Λίλα Γκουλιώνη που ακούει, σωστά.
0: Κατευθείαν.
1: Κατσικάς λέει είναι, Κατσικάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα.
0: Ωραία.
1: Είμαστε καλά.
0: Ωραία, ωραία. Άσε με λίγο να μιλήσω τώρα.
1: Ξεδιπλώς,
0: εγώ, ρε φίλε. Μιλάς.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Άντε, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα λίγο να δείτε τι γίνεται. Πριν από λίγο, έχει κάνει ένα ρεπορτάζ η Fanatik, η ρουμανική ιστοσελίδα, και αναφέρεται στο Ρασβά Λουτσέσκου. Το λέω αυτό γιατί αποκαλύπτει ότι απέρριψε πρόταση από Σαουδική Αραβία πριν πάει στην Αλσάτ από νεοφώτιση ομάδα, την Αλ Ντιριάχ, η οποία, προσέξτε, του πρόσφερε 7 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για διετές συμβόλαιο. Θυμίζω ότι εκεί που πήγε, δηλαδή στην Αλσάτ, παίρνει 3,5 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν μόνο αυτός, έξτρα το εξαμελές πλέον επιτελείο που έχει και το παίρνει μαζί του σε κάθε ομάδα. Και φυσικά κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες από τις πρώτες προπονήσεις με το Φιρμίνιο να συζητάμε τον Λουτσέσκο. Ο Φιρμίνιο, ο οποίος αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Αλ Αχλή έναντι 7 εκατομμυρίων ευρώ. Πάντως να πούμε ότι απέναντι στο ρουμανικό, στο πρωτάθλημα στο Κατάρ, θα βρει συμπατριώτη του σε πάγκο άλλης ομάδος. Είναι ο Κοσμίν Κόντρα, που θα κάθεται στον πάγκο της Αλ Αραμπί. Λοιπόν, θα πάμε λίγο σε κάποια μηνυματάκια που έχω εγώ στα δικά μου εισερχόμενα για να απαντήσω σε κάποιους φίλους του ΠΑΟΚ. Να πω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει βγει προς τα έξω κάτι νεότερο για το αν έρχεται, πότε έρχεται ο Τάχα, γιατί ρωτάει κάποιος φίλος, αλλά νομίζω ότι πάμε στα τελειώματα αυτής της μεταγραφής. Σας είπα νωρίτερα για το Σάντα Μαρία τι παίζει και ότι θα είναι στην πρώτη προπόνηση του ΠΑΟΚ επί ελληνικού εδάφους. Με το Χατζηδιάκο, παιδιά, φαίνεται ότι είμαστε στην τελική ευθεία και ότι έχει βρεθεί η χρυσή τομή, δηλαδή λίγο πάνω εγώ, λίγο κάτω εσύ με την Κοπενχάγη, για να τα βρουν από τη στιγμή που έχουν συμφωνήσει με τον παίκτη. Και σε ό,τι αφορά το Γιαννούλη, για να κάνω ένα ρεζουμέ έτσι λίγο στο... να το πω δηλαδή το ρεζουμέ της υπόθεσης, αυτή που είχαμε μείνει είναι ότι υποχρεούται τη Δευτέρα που ξεκινάει η προετοιμασία της Augsburg να είναι εκεί. Προφανώς αυτό το πράγμα δεν αποτελεί είδηση, και δεν αποτελεί είδηση, παιδιά, για έναν απλό λόγο, ότι είναι παίκτης της Augsburg, έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο, έχει συμβατικές υποχρεώσεις και προφανώς το παιδί πρέπει να είναι εκεί. Είπαμε για το μάτς της Δυναμού Κιέβου με την Ουνιβερσιτατέα. Προφανώς και μπορεί να βρεθεί στη Ρουμανία άνθρωπος του ΠΑΟΚ την επόμενη Πέμπτη, γιατί θα είναι και το τελικό μάτς, δηλαδή όποια ομάδα περάσει θα είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ, άρα θα έχεις την ευκαιρία να κάνεις διπλή κατασκοπία και να δεις και τις δύο ομάδες ένα από αυτό το παιχνίδι. Άλλωστε θα είναι το τελευταίο παιχνίδι πριν στη συνέχεια η νικήτρια από αυτό το ζευγάρι πάει να παίξει απέναντι στον ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε εικόνα, γιατί ο φίλος ο Χρήστος με ρωτάει για το αν υπάρχει περίπτωση να δώσει ο ΠΑΟΚ φιλικό επί ελληνικού εδάφους πριν παίξει στο ευρωπαϊκό, και το λέει αυτό γιατί ο Λουτσέσκου δεν συνήθιζε να δίνει φιλικά παιχνίδια ο ΠΑΟΚ όταν επέστρεφε από την Ολλανδία πριν από ένα ευρωπαϊκό μάτς. Μήπως ο Λύση έχει άλλη άποψη? Νομίζω ότι δεν έχει κυκλοφορήσει κάτι τέτοιο. Και αν θέλεις, φίλε, τη δική μου άποψη από αυτά τα οποία γίνονται εδώ στην Ολλανδία, έχω την αίσθηση ότι δεν θα το επιδιώξει, γιατί είχε ένα συγκεκριμένο γκρουπ ποδοσφαιριστών οι οποίοι δεν ήταν πάρα πολλοί και είχαμε προπονήσει, είχαμε φιλικά παιχνίδια και δεν θέλει να τους τεντώσει. Αν δηλαδή εδώ υπήρχαν ήδη μεταγραφές, αν ήταν καλά ο Ντεσπότοφ, αν ήταν καλά ο Μεϊτέ, αν ήταν καλά ο Τσάλοφ, ο Σαρίς, ο Θημιάνης που είχαν σε κάποιες προπονήσεις, προφανώς και θα σου έλεγα ότι θα έδινε και το δεύτερο φιλικό απέναντι στην Τβέντε και θα είχαμε 2,90 λεπτά. Από τη στιγμή όμως όπου δεν θα γίνει το δεύτερο φιλικό με τον Τβέντε για τους λόγους που προανέφερα, δεν νομίζω ότι να δώσει και φιλικό παιχνίδι επιλληνικού εδάφους. Και νομίζω ότι είναι πολλά τα χρόνια που ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε φιλικό παιχνίδι με την επιστροφή του από το εξωτερικό πριν από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. 17 Ιουλίου δηλώνεται η λίστα στην UEFA. Επομένως, μέχρι τις 17 Ιουλίου έχεις δυνατότητα να βάλεις μέσα και τις μεταγραφές. Μακάρι φυσικά αυτές οι μεταγραφές, τις οποίες έχουμε πει πέρα από τον Ελουστόντο και το Σάντα Μαρία, να είναι στη Θεσσαλονίκη μέχρι την Τετάρτη για να προπονηθούν με την ομάδα. Ο φίλος ο Διονύσης μου στέλνει μήνυμα και με ρωτάει αν έχουμε κάποιο νέο για τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Προφανώς και άργησαν, γιατί θυμίζω ότι πέρυσι 7 Ιουλίου ήταν η πρώτη ημέρα διάθεσης των εισιτηρίων της νέας περίοδου. Σήμερα έχουμε 10, αλλά πρέπει επίσης να πούμε, παιδιά, ότι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι στην Τούμπα στις 30 του μηνός. Δεν είναι στις 23, είναι στις 30, και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι το πρώτο το ευρωπαϊκό παιχνίδι ή στην Πολωνία ή στη Ρουμανία θα είναι εκτός. Επομένως, λοιπόν, έχει χρόνο ακόμα ο ΠΑΟΚ. Αλλά ναι, ξεκάθαρα νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, γιατί πρώτα θα πρέπει να υπάρξει μια περίοδος για τους κατόχους διαρκείας της περσινής περίοδου. Μετά θα πρέπει να σταματήσει για λίγο εν ώψη του πρώτου ευρωπαϊκού, όπως γίνεται πάντα, και στη συνέχεια να έχουμε διάθεση ελεύθερη για όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ οι οποίοι δεν πήραν εισιτήριο διαρκείας και θα ήθελαν να το αγοράσουν. Βλέπεις ενδεκάδα, με στέλνει μήνυμα ο Χρήστος για το αυριανό μάτς. Προφανώς, παιδιά, κάποια παιδιά από τους παίκτες του ΠΑΟΚ θα παίξουν παραπάνω από 65-70 λεπτά. Έπαιξαν άλλωστε τόσο χρονικό διάστημα και στο φιλικό παιχνίδι το τελευταίο με την ΑΕΚ Λάρνακας. Εγώ προσωπικά θα πω ότι το δίδυμο Μιχαηλίδη-Ελουστόντο θα παίξει παραπάνω από 70 λεπτά για να δέσει σαν δίδυμο, γιατί ανεξάρτητα με το τι θα γίνει με το Χατζηδιάκο ή οποιοδήποτε άλλο στόπερ, αυτούς έχει αυτή τη στιγμή και αυτούς θέλει να ετοιμάσει για ένα παιχνίδι το οποίο είναι σε 13 μέρες από τώρα. Έχω την εντύπωση ότι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θα δούμε και τον Καμαρά μαζί με τον Ζαφίρι μαζί, γιατί δεν υπάρχουν άλλοι χαφ στην παρούσα φάση. Και νομίζω ότι από τη μία πλευρά ο Ζίφκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας, ο Μύθου και ίσως ο Χατζίδης και όχι ο Τάισον από την άλλη πλευρά μπορεί να είναι μια τετράδα στην επίθεση. Θα μου πεις, ρε εσύ Γιώργο, είπες όλη την ενδεκάδα. Εντάξει, απλά λέω ότι τα προφανή σε συγκεκριμένη περίπτωση και ποιοι μπορούν να αγωνιστούν. Λοιπόν, η ώρα είναι 12:57 πρώτα λεπτά. Να πω, παιδιά, ότι σε λίγο θα ακούσετε ζωντανά από το ξενοδοχείο που γίνεται η παρουσίασή του Ιταλού, του κυρίου Ματσάρη. Καλή επιτυχία, να το ευχηθούμε. Να πω φυσικά όμως ότι ανεξάρτητα από το αν εγώ είμαι Ολλανδία, εσείς μπορείτε κάλλιστα να πάτε στο Τσιρτσίρ Μεζέ. Να πάτε στο Τσιρτσίρ Μεζέ και στον Εύωσμο, Καραολί και Δημητρίου. Να πάτε φυσικά και στο Τσιρτσίρ Μεζέ Ερμού 26 απέναντι στο Αμμοδιάνο, όπου οι γεύσεις εκεί σας περιμένουν. Ό,τι γουστάρετε, ό,τι θέλετε να φάτε, ό,τι θέλετε να πιείτε, με τεράστια κάβα. Ξέρω ότι υπάρχει ζέστη, αλλά μπορείτε να δροσιστείτε με πολύ ωραίες γεύσεις που επιμελούνται εκεί τα παιδιά. Τα χαιρετίσματά μου και στον Ιωσήφ και στο Θάνο. Λοιπόν, αυλαία. Θυμίζω ότι ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365, γιατί σιγά σιγά πρέπει να πάμε και στον Ματσάρη. Ακολουθεί ο Γιώργος Μπούζος με τα Ραφάλ του. Ευχαριστώ Δίτζη, ευχαριστώ Κώστα Χατζηγεωργίου, ευχαριστούμε φυσικά Λίλα Γκουλιώνη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
3: Το μεγαλύτερο τουρνά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
4: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline. Γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλό μεσημέρι. Στη σύλληψη δύο ατόμων για τον εμπρισμό στην τράπεζα Μαρφίν στην οδό Σταδίου στην Αθήνα το 2010 και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μια έγκυος γυναίκα, προχώρησαν οι αρχές. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη μια γυναίκα σε βάρος της οποίας έχει εκδοθεί ένταλμα. Η σύλληψη τριών ατόμων ήταν το αποτέλεσμα της επιχείρησης που έγινε το πρωί στη Θεσσαλονίκη από την Αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις σε πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και η μία από αυτές είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της, η Βάγια Νέστορα. Είναι μια δικαίωση για μένα και για την κόρη μου, δήλωσε σήμερα ο Παναγιώτης Νέστορας. Από βλάβη στον κινητήρα έσπασε το παράθυρο αεροσκάφους που πραγματοποιούσε πτήση από τη Θεσσαλονίκη για το Μόναχο και είχε ως αποτέλεσμα ένας 60χρονος Σέρβος να βρεθεί μέχρι τους ώμους έξω από το αεροπλάνο. Το συγκράτησαν ωστόσο οι συνεπιβάτες του. Το αεροσκάφος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και ο επιβάτης διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αχέπα με κάκωση στον Αφιένα. Ένα βρέφος 10 μηνών πέθανε τα ξημερώματα παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου Ρόδου και ενώ ήταν σε εξέλιξη η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Το μωρό φέρεται να κατάπια τροφή που περιόρισε το οξυγόνο στον αεραγωγό του. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
7: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρους, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
15: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
14: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
16: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείνουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
17: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
20: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
19: Άντε καλέ, εγώ.
21: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
19: Μα τι λες?
21: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
19: Ποια χαρτιά?
21: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
22: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
23: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
24: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
23: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
24: Και?
23: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
24: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
23: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
25: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
27: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
28: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
29: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
30: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
31: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
30: Τι έπαθε εσύ αυτός?
31: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
32: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
33: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
34: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ο Γιώργος Μπούζος
35: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
34: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
36: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
34: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα Μετρόπολης 95,5. Παρέα πάντα μαζί σας. Για τις επόμενες δύο ώρες θα έχουμε την ευκαιρία και θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε όλα τα θέματα, τα ενδιαφέροντα θέματα που βρίσκονται στο προσκήνιο της αθλητικής και όχι μόνο επικαιρότητας. Υπάρχουν και θέματα που αφορούν την κοινωνία. Υπάρχουν θέματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητά μας. Όλα αυτά θα τα παραθέσουμε. Θερμή καλησπέρα. Κατά σειρά στον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, είναι μαζί μας στην ηχοληψία. Καλησπέρα σας. Στον κύριο Γιάννη Διτσιράπη, μαζί μας είναι στο production. Στην κυρία Λίλα Γκουλιώνη, στην γραμματιακή υποστήριξη. Στους αρχισυντάκτες που έχουν και την επιμέλεια των θεμάτων της σημερινής εκπομπής, Γεώργιο Στράντζαλη και Χαράλαμπο Εμμανουηλίδη. Στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιώργος Καστάνης, σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο Γιώργος Μπούζος. Περιμένουμε την έναρξη της συνέντευξης τύπου του Βάλτερ Ματσάρη, του προπονητή του Ηρακλή. Ήταν προγραμματισμένη να αρχίσει λίγο μετά τη μία. Είμαστε 12 λεπτά μετά τη μία, οπότε είμαστε stand-by. Εκεί είναι για λογαριασμό του Μετρόπολης 95,5 και του ομίλου Μετρομίδια ο Γιάννης Τσερβίνης. Θα τον έχουμε σε πάρα πάρα πολύ λίγο μαζί μας. Και θα ακούσετε φυσικά live οτιδήποτε υποθεί στην συνέντευξη τύπου του κυρίου Βάλτερ Ματσάρη, του νέου προπονητή του Ηρακλή. Η συνέντευξη η οποία παρατίθεται σε ξενοδοχείο στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν πολλά, πολλά θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Απλά λίγο πριν από την παράθεση των θεμάτων να σας προειδεάσω, σήμερα το μεσημέρι λίγο μετά τις 3 μην χάσετε την εκπομπή Ball Day στο YouTube του Μετρόπολης. Πολύ ενδιαφέροντα θέματα για τον ΠΑΟΚ, για τον Άρη, για τον Ηρακλή, για όλες τις ομάδες, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, τις μεταγραφικές κινήσεις, τις εξελίξεις, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Μείνετε συντονισμένοι εκεί λίγο μετά τις 3 στο YouTube του Μετρόπολης για την εκπομπή Ball Day. Βάλτερ Ματσάρη σε λίγο στο πιάτο σας. Ο νέος προπονητής του Ηρακλή. Σε πάρα πολύ λίγο live η συνέντευξη τύπου. Μέχρι τότε η μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην Ευρώπη και όχι μόνο, είναι πρώτων πυλών. Η μεγαλύτερη μετακίνηση μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ο Χρήστος Τζόλης είναι κυριολεκτικά μία ανάσα πριν από τη μετακίνησή του στην Arsenal. Με το ποσό μαμούθ για τα δεδομένα πάντα του ελληνικού ποδοσφαίρου των 40+ εκατομμυρίων ευρώ. Πώς από την δόξα πενταλόφου ο Χρήστος Τζόλης κατέληξε στη συνέχεια στον ΠΑΟΚ και από εκεί και πέρα ακολούθησε μια πορεία που τον δικαιώνει βάσει των στατιστικών και γενικότερα αγωνιστικών επιδόσεών του. Ανάλυσε λίγο και ρεπορτάζ από τον Γιώργο Μάντσιο, ο οποίος θα δώσει και σαν συνέχεια όλων όσων γράφει η Αγγλική Σαν, που μιλάει για τη μεγαλύτερη μεταγραφή ever Έλληνα ποδοσφαιριστή στο εξωτερικό. Ένα γκολ Τζόλι παρακαλώ, κύριε Χατζηγεωργίου.
1: Και πήρε ο Κωνσταντέλιας και έχει χώρο για την πάσα ευκαιρία. 3-0! 3-0 ο Τζόλι στα 16 δευτερόλεπτα! Δεν υπάρχει σταματημός! Σταμάτησε για 15 λεπτά αυτή η εθνική γιατί υπήρχε ημίχρονο! Ήταν ένα λεπτό μόνο οι καθυστερήσεις του ημίχρονου! Και μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο σαν να μην έχει σταματήσει το μάτς! Στα 16 δευτερόλεπτα! 0-3 ο Τζόλις! Ουδείς το πιστεύει, ο ίδιος που το έβαλε! Ασύλληπτο και αυτό! Ό,τι γίνεται απόψε πια είναι 3 στο target και 3 γκολ. Ο Ράλστον Αλουπατάγαλου βρίσκεται και η μία πάσα μετά την άλλη εδώ είναι λάθος. Και κλέβει ο Κωνσταντέλιας που έχει γκολ και 2 assist. Και πασάρει ο Κωνσταντέλιας. Και μέχρι να καταλάβουν οι Σκοτσέζοι ότι άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, είναι 0-3. Είναι φοβερός ο Κωνσταντέλιας από το πρώτο λεπτό μέχρι τώρα.
0: Ρεσιτάλ Ισίδωρου Πρίντεζη στην περιγραφή αυτού του γκολ του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος θα ακούσετε σε πάρα πολύ λίγο αναλυτικά από τον Γιώργο Μάντζιο, γίνεται ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής για τον οποίο δαπανάται ένα ποσό ασύλληπτο, 40 εκατομμύρια πλάς, θα εισπράξει η Μπριζ από την Άρσεναλ. Αυτό γράφει η Σαν. Ο Γιώργος Μάντζιος έχει δικές του αναλυτικές πληροφορίες. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, για να περάσουμε, να συνεχίσουμε λίγο με ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει στοχεύσει και είναι κυριολεκτικά μία ανάσα από τον Σουηδό εξτρέμ, τον Τάχα Άλι. Τον θυμάστε, τον θυμούν την περισσότερη φίλαθλη του ΠΑΟΚ πριν από δύο χρόνια, πριν από δύο καλοκαίρια, εδώ στην Τούμπα, στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μάλμε, ο Τάχα Άλι, ο Σουηδός εξτρέμ που έπαιξε τώρα πριν από λίγες ημέρες στο Μουντιάλ της Αμερικής, είχε εντυπωσιάσει τότε πριν από δύο χρόνια με τις ενέργειές του. Για τον Τάχα Άλι έχουμε αναλυτικότατο ρεπορτάζ, θα μιλήσουμε σε πάρα πολύ λίγο, αλλά ας πάρουμε μια γεύση πρώτα από μια ενέργεια του Τάχα Άλι απέναντι στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου.
2: Κάλστρομ, Στάρφελτ, Άλι. Πάει σε καταπληκτική ατομική προσπάθεια. Όλους τους πέρασε 2-1. Τι έκανε εδώ ο Άλι. Έστειλε συστημένη την μπάλα στον Γκούσταφ Νίλσον για τον striker της Club Brisbane. Το τέταρτο γκολ μόλις στη δέκατη συμμετοχή. Η Σουηδία γυρίζει το μάτσο 69.
3: Ανατροπή των δεδομένων. Πολλές αλλαγές. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει επιθετικά ή αρνητικά. Θετικά για τους Σουηδούς, βλέποντας την παρουσία ενός ποδοσφαιριστή που έρχεται από τον πάγκο. Πόσο καθοριστικός είναι αυτό η επίτευξη του γκολ. Δημιουργία από αλλαγή. Σκοράρισμα από αλλαγή.
0: Ο Τάχα Άλι, αυτός ο Σουηδός διεθνής, 28 ετών, έπαιξε και στο Μουντιάλ, πρώτων πυλών του ΠΑΟΚ. Να θυμηθούμε ένα γκολ που πέτυχε.
4: Λίγο λίτα χώρα, έπρεπε φωτό. Λίγο δε. Λίγο σαν αλλάγε.
5: Τάχα Άλι. Όσο το πέλου και ανζέρω.
0: Καλώς δεν λέω, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μοιάζει στους δικούς μας. Ούτε καν πλησιάζει στον Αργεντίνο σπίκερ, ο οποίος έκλαιγε ή χτυπιόταν στον γκολ που πέτυχε ο Λιονέλ Μέσι.
2: Μέσι, σεντράρι, επέναει η μπάλα από τον Τρεζεγκέ. Νέο γέμισμα από τον Λιονέλ Μέσι προς τον δεύτερο δοκάρι. Με πλάτη στο τέρμα ο Χουλιάν, δεν μπορέσε το σούτ. Ο Μέσι μπόρεσε όμως ο και Μέσι. Γράφει το 2-2.
6: Ο Μέσι. Μόνο ο Μέσι.
2: Βλέπετε και ακούτε τι γίνεται στο Ατλάντα Στέιντιουμ. Έχει χτυπήσει για μία ακόμη φορά ο Λιονέλ Μέσι. Έχει πανηγυρίσει. Πανηγυρίζει, μάλλον έχει πετύχει ένα ακόμη γκολ.
0: Αυτόν τον 39χρονο γκολ, όπως τον αποκαλούν, θα τον δούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακής. Μέχρι τότε όμως, σήμερα περιμένουμε το βράδυ να δούμε την αναμέτρηση της Ισπανίας με το Βέλγιο. Και ο Μερίνο, ο σκόρερ της Ισπανίας στον προηγούμενο αγώνα που έδωσε και την πρόκριση στην Εθνική Ομάδα της Ισπανίας, καιροφυλακτή.
7: Ροδρίγο, ένα πελώτα, φερά, μίρα, Μίκελ, Μικέλιο! Y apareció Mikel, que ya en la Eurocopa apareció en un momento vital. El envío profundo para un tipo que aparece de maravilla desde la segunda línea. Pisó el área, encaró a Diogo. La celebración recordando a su papá.
0: Αλλά όλα τα βλέμματα, εκτός από τη σημερινή αναμέτρηση της Ισπανίας με το Βέλγιο, πήγαμε και λίγο στο Μουντιάλ για να έχουμε μια διαφορετική έτσι προσέγγιση, είναι στραμμένα και στο αυριανό επίσης πολύ σπουδαίο παιχνίδι ανάμεσα στον Χάρι Κέιν, στην Αγγλία δηλαδή, και τον Χάλαντ στην Νορβηγία. Αγγλία ή Νορβηγία, Νορβηγία ή Αγγλία, ξεκινάμε με Χάρι Κέιν.
6: For England, a massive moment in Mexico's footballing history. Harry Kane. He has 5 goals at the World Cup already. Against Raúl Rangel. It's England's King Kane who strikes again.
0: Αυτά από τον Κέιν. Τι λέτε, πάμε όμως και σε έναν εμβληματικό σκόρερ της Premier League που καθοδηγεί την Νορβηγία. Το όνομά του, το επίθετό του, Χάλαντ. Ο ίδιος όμως την φανέλα επιλέγει να βάλει πρώτα το επίθετο της μητέρας του, Μπρουτ Χάλαντ. Γιατί? Διότι η μητέρα του, όπως υποστήριξε σε συνέντευξη πρόσφατη, ήταν γεννημένη πρωταθλήτρια, αυτή τον καθοδήγησε, ο πατέρας του επίσης διεθνής με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Σουηδίας στο παρελθόν, αλλά θέλησε να τιμήσει και το επίθετο της μητέρας του, Μπρουτ, και το επίθετο του πατέρα του, Χάλαντ.
8: Letzte Minute regulär. Haaland. Haaland! Haaland, du bist doch nicht ganz dicht. 0-2 aus Brasiliens Sicht. Erling Haaland schießt Norwegen ins Viertelfinale. Nein, diesmal nichts.
0: Αυτά όμως θα τα δούμε αύριο το βράδυ. Χθες είδαμε την άνετη επικράτηση της Γαλλίας, πολύ άνετη επικράτηση, και την πρόκριση στην επόμενη φάση του Μουντιάλ. Με τον Εμπαπέ πάλι να ξεχωρίζει. 2A.

0: Την ίδια στιγμή, για να αλλάξουμε, παραμένουμε στο ποδόσφαιρο, που πάντα είναι ο βασιλιάς των σπορ και αυτό κυριαρχεί, κακά τα ψέματα. Θυμίζω ότι πριν από μία εβδομάδα, εδώ στο Μετρόπολη, στο YouTube του Μετρόπολη, στην εκπομπή Ball Day, είχε φιλοξενηθεί αποκλειστικά ο Βλάνταν Ίβιτς, ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μία εξαιρετική καριέρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την Al Ain. Ο Βλάνταν Ίβιτς, ο οποίος χθες τιμήθηκε, βραβεύτηκε από το Club Φίλων ΠΑΟΚ, από ΠΑΟΞίδες οι οποίοι έχουν διαμορφώσει, έχουν επικοινωνήσει δεκάδες δράσεις από την έναρξη της σεζόν και όλες αυτές για τα 100 χρόνια ζωής του συλλόγου. Η δήλωση πάντως του Ίβιτς που ξεχώρισε, ο Ίβιτς ο οποίος θυμίζω ήταν, τερμάτισε αίτητο στο περσινό πρωτάθλημα με την Αλάιν και κατέκτησε αίτητο πρωτάθλημα και double, είπε κάτι εντυπωσιακό για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.
1: Δεν έχω δει καλύτερο Έλληνα παίκτη από τον Κωνσταντέλια. Και πιστεύω ότι αυτός ο παίκτης, αύριο αν θα το βάλετε στο Real Madrid, μπορεί να παίξει άνετα. Μπορεί να πειραστεί πολύ. Μπορεί να πειραστεί πολύ. Γιατί, κοιτάξτε, ο κάθε ποδοσφαιριστής είναι μια μονάδα που έχει εγωισμό μέσα. Και, και αυτό είναι κάτι φυσιολογικό.
0: Ο εγωισμός είναι κάτι φυσιολογικό. Αυτός ο ποδοσφαιριστής μπορεί να παίξει μέχρι και τη Real Madrid, δήλωσε αποκλειστικά στο Μετρόπολη, στο YouTube, στην εκπομπή Ball Day ο Βλάνταν Ίβιτς. Η εκπομπή αυτή, η οποία θα προβληθεί και σήμερα, προβάλλεται κάθε Παρασκευή και σήμερα, μην την χάσετε, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Τώρα, αυτά συμβαίνουν στον αθλητισμό. Θα πάμε λίγο και σε ένα ενδιαφέρον θέμα, μια ενδιαφέρουσα δήλωση από το χώρο του μπάσκετ, αλλά προκάλεσε ανησυχία σε μια πτήση από την Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο. Είχαμε αποσυμπίεση στην καμπίνα, έσπασε ένα παράθυρο και κινδύνευσε ένας επιβάτης. Ευτυχώς είναι καλά ο άνθρωπος στην ζωή του. Ας πάρουμε μια μικρή γεύση από αυτό το συμβάν. Αυτό ήταν, ευτυχώς επαναλαμβάνω, ο επιβάτης είναι καλά στη ζωή του. Προσπάθησαν και το συγκράτησαν, γιατί έσπασε το παράθυρο και έφτασε το πρόσωπό του, όπως μου περιγράφουν και άνθρωποι που το είδανε, πολύ πολύ κοντά εκεί πέρα. Ήταν πολύ πολύ δύσκολη η κατάσταση. Τώρα συνεχίζουμε, θυμίζω πάντα είμαστε σε αναμονή της έναρξης της συνέντευξης τύπου του Βάλτερ Ματσάρη, του προπονητή του Ηρακλή. Είχε προαναγγελθεί ότι θα ξεκινήσει, θα αρχίσει στη μία. Μέχρι τώρα είμαστε σε διαδικασία αναμονής. Πάμε να ακούσουμε τώρα, επειδή το όνομα του Βασίλη Τολιόπουλου, του αθλητή του Παναθηναϊκού, παίζει πολύ και στα social media και όχι μόνο, και στα ειδησιογραφικά μέσα ενημέρωσης. Ο Βασίλης Τολιόπουλος έκανε μια ενδιαφέρουσα δήλωση, μίλησε για την καριέρα του γενικότερα. Να την ακούσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή.
2: Εντάξει, μέχρι τα 27 μου δεν είχα παίξει το μπάσκετ που ήθελα, η αλήθεια είναι, μέχρι να πάω στον Άρη και να μπορέσω και να αναδείξω κάποια πράγματα. Έχω παλέψει πάρα πολύ με το μυαλό μου όλα αυτά τα χρόνια μέχρι 27 χρονών, γιατί πραγματικά πίστευα στον εαυτό μου ότι αξίζω να παίζω κάπου παραπάνω, αλλά δεν έβγαινε αυτό προς τα έξω. Οπότε έχεις πάρα πολλούς δαίμονες εκείνη τη στιγμή στο μυαλό σου και πρέπει να τους παλέψεις και να το καταπολεμήσεις, αλλά αυτά τα 3 τελευταία χρόνια πιστεύω το κατάφερα και με το παραπάνω στην εθνική. Οπότε πνευματικά είμαι πάντα έτοιμος, ό,τι και να γίνεται. Πιστεύω δεν με ακουμπάει κάτι.
3: Σα απελευθέρωσε η εθνική. Από τη στιγμή που έκανες τέτοιες εμφανίσεις κουβαλώντας τη σημαία, είπες μπορώ να κάνω τα πάντα.
2: Σίγουρα, μετά την Ολυμπιάδα που πήγα εκεί σαν άπειρος, σαν ένας παίχτης απλά που έπαιζε στο Eurocup και μπόρεσα και ανταπεξήλθα και παίζαμε με Καναδούς, με Ισπανούς, με Αυστραλούς και ήμουν καλός. Σίγουρα πίστευα ότι μπορώ να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο. Και απλά είμαι πάντα πνευματικά έτοιμος, δουλεύω και περιμένω τις ευκαιρίες μου.
0: Σε λίγο θα μάθετε εδώ στο Μετρόπολη, στην εκπομπή στην Σέντρα, τι ακριβώς συμβαίνει με τον Μάγνουσον που ενδιαφέρει έντονα τον ποδοσφαιρικό Άρη. Αναλυτικό ρεπορτάζ και live σύνδεση με τη Σουηδία για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τον Τάχα Άλι, τον διεθνή Σουηδό αριστερό εξτρέμ, ο οποίος έπαιξε και στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Σουηδίας, που βρίσκεται κυριολεκτικά μία ανάσα από τον ΠΑΟΚ. Είμαστε πάντα σε αναμονή της έναρξης της συνέντευξης τύπου του κυρίου Βάλτερ Ματσάρη, του προπονητή του Ηρακλή εκεί, για λογαριασμό του Μετρόπολης 95,5 του ομίλου Μετρομίδια, είναι ο Γιάννης Σερβίνης. Ακόμη σύνδεση αργότερα, γιατί και ο χρόνος θα μας πιέζει με βέβαιος, αφού ακόμα δεν έχει αρχίσει η συνέντευξη του κυρίου Ματσάρη, σύνδεση με το Augsburg στη Γερμανία, να μας πει ένας πολύ ικανός συνάδελφος και έγκυρος στο ρεπορτάζ του, τι ακριβώς συμβαίνει με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Θα ξεκινήσει τη Δευτέρα προετοιμασία με την Augsburg, γιατί έχει συμβόλαιο με την γερμανική ομάδα, ή θα κατηφορήσει προς την Θεσσαλονίκη. Σε λίγο αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες. Ακόμη για τον Χρήστο Τζόλη σας προειδεάζω για μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη από τον άνθρωπο που τον ανέδειξε. Τον ανέδειξε ποδοσφαιρικά, αλλά βέβαια ύστερα ο Τζόλης ακολούθησε τη δική του πορεία, γιατί είχε πείσμα, τσαγανό, επιμονή. Ήταν και δουλευταράς, είναι και δουλευταράς και προοδεύει. Καλησπέρα Γιώργο Μπούζο.
4: Καλησπέρα Γιώργο Καστάνη. Θα έχουμε ζωντανά live τον Βάλτερ Ματσάρη και περιμένουμε το streaming από την Ηρακλής να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου. Θα την ακούσουμε όλοι. Θέλουμε έναν Ηρακλή δυνατό, και όταν έρχεται μια προσωπικότητα επίπεδου Ματσάρη, εμείς πρέπει να είμαστε εκεί για να ακούσουμε τις πρώτες του δηλώσεις. Να πάμε σε διάλειμμα, λες?
0: Νομίζω πάμε. Είναι η κατάλληλη στιγμή. Ναι, πάμε, αγαπητέ κύριε Χατζηγεωργίου, σε διαφημιστικό διάλειμμα.
5: Η ώρα είναι 1:30 και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Μετροπολής!
8: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
9: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
8: www.nyc.gr.
10: Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου? Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6, δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
11: Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Powered by NoviBet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της NoviBet.
12: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη NoviBet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη NoviBet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι? Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
18: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
17: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
18: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
19: Σίγα την κομισιόν.
17: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
18: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
17: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
20: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
21: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
22: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
23: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
24: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
25: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
24: What?
26: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Hey, ChatGPT.
28: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
27: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
28: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
27: Γυαλιά ηλίου?
28: Το ίδιο.
27: Φακούς επαφής?
28: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
27: Τι είπες?
28: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
27: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
29: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
27: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
30: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
31: Η ώρα είναι λίγο μετά τη μία και μισή.
32: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
33: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
34: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Είστε πάντα συντονισμένοι Μετρόπολης 95,5. Μόλις τώρα ξεκινάει η συνέντευξη τύπου, επίσημη παρουσίαση του Βάλτερ Ματσάρη. Πάμε να δούμε το streaming του Ηρακλή, τι έχω μας δίνει. Όχι, αυτό είναι τραγωδία. Λίγο πριν η κάμερα, αντί να είναι οριζόντια, ήταν κάθετη. Τώρα δεν έχουμε ούτε καν ήχο. Και βλέπω υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι του Ηρακλή, οι οποίοι είναι συντονισμένοι στο YouTube, προκειμένου να έχουν ήχο και να ακούσουν τις πρώτες δηλώσεις του Βάλτερ Ματσάρη. Κάποιος πρέπει να επικοινωνήσει εκεί, να τους ενημερώσει ότι δεν υπάρχει ήχος. Η λάθος τοποθετημένη κάμερα διορθώθηκε το θέμα. Είναι εντάξει, και να δω τώρα. Έτσι δουλειές δεν γίνονται. Συγγνώμη που το λέω, αλλά έτσι δουλειές δεν γίνονται. Δεν μπορείς να φέρεις το Ματσάρη και να έχεις μια τέτοια εικόνα, είτε πρόκειται με κάθετη την κάμερα, να μην έχεις δηλαδή ανάποδα η κάμερα γυρισμένη, ή να μην έχεις καθόλου ήχο. Οπότε θα κάνουμε μια προσπάθεια. Είμαστε εκεί με τον Γιάννη Τσερβίνη. Δεν ξέρω αν μπορέσουμε να πάρουμε ήχο από κινητό τηλέφωνο. Είναι και αυτό ένα θέμα. Θα κάνουμε άλλη μια

0: Τώρα ακούτε ότι δεν ακούτε τίποτα στην ουσία. Λοιπόν, αυτή είναι το μικρόφωνο της κάμερας. Κάποιος πρέπει να πάει και να διορθώσει τα πράγματα. Δώσε μου λίγο.
1: Όχι. Είπατε, λέει, ότι είστε ψήρας. Πρέπει να ξέρετε ότι και το κοινό του Ηρακλή Φύλαχλη είναι επίσης ψήρες.
0: Βελτιώθηκε λίγο η κατάσταση. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα μαγικά μας, αλλά αυτά δεν είναι για μια επίσημη παρουσίαση του ματσάρι, για να έχουμε τεχνικά προβλήματα τέτοιου είδους όταν υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι του Ηρακλή καρφωμένοι στο YouTube προσπαθούν να ακούσουν. Και προσπαθούν αυτοί, προσπαθούμε και εμείς και κοντά σε εμάς και αυτούς και εσείς μέσα από το Μετρόπολη 95,5.
1: Αν είναι να πάμε, είμαστε ήδη στη Super League. Η ερώτηση είναι ποιες είναι οι προσδοκίες και εύχομαι και καλή τύχη στην ομάδα σας.
2: Allora, qui ci sarebbe da parlare tanto. Faccio veloce, facciamolo veloce. Ci sarebbe da parlare tanto.
1: Allora, parliamo contemporaneamente per fare prima. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά.
2: Però io credo che la mia forza di quando ho iniziato la carriera.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου που κάνει μαγικά για να προσπαθήσει να βελτιώσει τον ήχο που έρχεται από εκεί. Γιατί ένας μόνο ακούγεται, όλοι οι άλλοι είναι με το μικρόφωνο της κάμερας που τραβάει από μεγάλη απόσταση.
2: Cosa succederà?
1: Ποτέ δεν θα αναρωτήθηκα τι θα γίνει.
2: In questo caso, comunque, Iraklis è un club storico, è vero.
1: Πάντως, σε αυτήν την περίπτωση, ο Ηρακλής είναι αλήθεια ότι είναι ένας ιστορικός σύλλογος.
2: Però la realtà ha detto che il presidente l'ha presa in Serie B, nella seconda serie.
1: Αλλά η αλήθεια είναι.
2: Serie B in italiano, come si dice. Second serie. È tornato quest'anno, nella massima serie.
1: Και αυτήν την χρονιά επιστρέψαμε στο Super League 1.
2: La realtà del calcio moderno dice che in questo momento i tifosi devono essere orgogliosi di essere tornati intanto nella massima serie e non devono mettere troppa pressione non a me
1: che
2: io vivo di stress, la mia carriera parla per questo e non c'è bisogno che lo dica. Ma i nostri giocatori devono giocare con la giusta tranquillità per poter fare i risultati. E questo sarà compito mio di far capire ai ragazzi che si trovano magari per la prima volta nella massima serie a pensare di giocare bene, di fare i risultati e non altro.
1: Και να
2: φέρουν
1: αποτελέσματα και όχι κάτι άλλο. Το βάρος μιας εταιρείας, ενός ένδοξης ομάδας.
2: Grazie a Dio l'ho provate tutte le esperienze.
1: Δόξα στο Θεό, είχα πολλές εμπειρίες.
2: Ho avuto giocatori al Napoli che non avevano mai fatto la Champions in carriera.
1: Είχα ποδοσφαιριστές στη Νάπολη που δεν είχαν παίξει ποτέ
2: Quindi,
1: στη Champions League.
2: Siamo arrivati. Si è superato il turno, abbiamo battuto il Manchester City, il Villarreal.
1: Io
2: i giocatori che tensione avevano prima delle partite. E dobbiamo essere bravi a metterle i nostri giocatori nella condizione di non sentire troppo la pressione. Ma questo sarà compito mio. Per il resto non so. Come principio io sono un allenatore che poche parole ma tanti fatti. Io penso a lavorare, mi piace fare programmi. Non voglio dire obiettivi assurdi.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητάω συγγνώμη για την κακή ποιότητα ήχου. Δεν θέλω να ταλαιπωρώ άλλο τα αυτιά σας. Είμαστε εκεί με τον Γιάννη Τσερβίνη. Δεν μπορεί να ακουστεί αυτό το πράγμα. Ακούγεται ο ματσάρι, δεν ακούγεται καν η μεταφράστρια. Φοβερά προβλήματα στην επίσημη πρώτη του Ιταλού που αδικούν αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Ηρακλής. Ζητάω συγγνώμη, αλλά είναι μια κακή εικόνα και ένας κακός ήχος στο streaming της ΠΑΕ Ηρακλής από την επίσημη του ματσάρι. Εδώ χρειάζονταν κάτι πιο επαγγελματικό. Αυτό δεν είναι. Λοιπόν, αφήνουμε, πάμε λίγο σε άλλη. Μπορεί να μου δώσει λίγο τάχα άλλη, γιατί έρχεται ο Άλλη,

0: Σουηδός, Σομαλός, θα παίξει με την Γκέτεμπορ και έρχεται. Και κάθε φορά θέλουμε να δούμε μια απάντηση στην ερώτηση που μπαίνει στο τραπέζι. Είναι καλός παίκτης, μπορεί να βοηθήσει. Ποιο είναι το αγωνιστικό του προφίλ? Γιώργος Μάτζιος είναι εξπέρ σε αυτά, παραθέτει στοιχεία και στο τέλος καταλήγει στο συμπέρασμα. Γιατί στοιχεία χωρίς συμπέρασμα δεν λέει απολύτως τίποτα. Δώσε μου γκολ, άλλη, σε παρακαλώ.
1: Λίγο λίτα χάγκρα ή MFF εδώ. Λίγο δε. Λίγο στον αλάγκα.
2: Τάλι. Όσο τα πέλου και αν ζέρω.
0: Πάμε γρήγορα σε Γιώργο Μάτζιο που είναι στην γραμμή. Κάθομαι πίσω αναπαυτικά στην καρέκλα, ακούω τον Γιώργο, σημειώνω για να μάθω κι εγώ περί τίνος πρόκειται, πόσο μπορεί αυτός ο παίκτης να βοηθήσει, να ακούσουμε τα στοιχεία του, τι κουβαλάει στο δισάκι του, το αγωνιστικό του προφίλ. Γιώργα, ρε, καλησπέρα.
3: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχάς, και μόνο το ότι είναι μουντιαλικός παίκτης, σημαίνει ότι η εθνική ομάδα της χώρας, όπως η Σουηδία, τον επέλεξε για τους κορυφαίους. Mm-hmm. Έπαιξε δύο παιχνίδια στο πρόσφατο Μουντιάλ, έστω και λίγα λεπτά ως αλλαγή. Ένας παίκτης ο οποίος έρχεται σε καλή ηλικία, το κρατάμε αυτό, 28 ετών. Ένας παίκτης ο οποίος θα είναι μέσα στους πιο γρήγορους παίκτες του ελληνικού πρωταθλήματος. Είναι το νούμερο ένα στοιχείο που τον κάνει να ξεχωρίζει. Mm-hmm. Είναι το ξεπέταγμα, η επιτάκυνση και σύμφωνα και με τις συγκρίσεις, γιατί πάντα μου αρέσει να συγκρίνω με τους παίκτες για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, στο ελληνικό πρωτάθλημα αρκετούς γρήγορους στα πρώτα βήματα στην επιτάκυνση. Έχουμε τον Ζήνη, τον Κοϊτά της ΑΕΚ, τον Ζέλτο Μαρτίνς του Ολυμπιακού, τον Τάισον του ΠΑΟΚ. Ο Άλλη έχει 91% επιτάκυνση. Ο μοναδικός από τους τέσσερις που ανέφερα είναι ο Ζήνη που έχει 92. Οι υπόλοιποι είναι 89, είναι 90, 88. Άρα τους περνάει για να καταλάβει και ο κόσμος περίπου το τι παίκτης είναι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Με ταχύτητα, με έκρηξη, όχι τόσο καλά τελειώματα. Η αλήθεια είναι τα δύο τελευταία χρόνια δεν εντυπωσίασαν τα νούμερά του. 5 γκολ και 3 ασίστ πέρυσι, 4 γκολ και 2 ασίστ πρόπερσι. Είναι και ένα αδύναμο σημείο. Νομίζω ότι αν είχε και τελειώματα αυτός ο παίκτης, δεν θα συζητούσαμε καν να έρθει στην Ελλάδα σε αυτή την ηλικία. Αλλά το στοιχείο που τον κάνει να ξεχωρίζει, επαναλαμβάνω, είναι το ένας μέναν και η φοβερή ταχύτητα που έχει στα πρώτα βήματα, η έκρηξη που έχει, κάτι που το θυμούνται σίγουρα και οι φίλοι του ΠΑΟΚ από τα μεταξύ τους παιχνίδια και κυρίως από το παιχνίδι στην Τούμπα, όπου ο Σάστρε εκείνη το βράδυ υπέφερε πάρα πολύ απέναντί του. Μένει να δούμε και πώς θα προσαρμοστεί. Είναι η πρώτη φορά που θα φύγει από τη Σουηδία για να παίξει το ελληνικό πρωτάθλημα. Έπαιζε και τα προηγούμενα χρόνια πριν τη Μάλμε σε χαμηλότερες κατηγορίες πάντα στη Σουηδία, ναι, γιατί ναι, ήταν από Σομαλούς γονείς, το είπες και εσύ νωρίτερα. Έφτασε το 24 πριν από δύο χρόνια να κάνει τεμπούτο στην Εθνική Σουηδίας. Με τα στοιχεία τα οποία έχει, τον κάλεσε ο Ομοσπονδιακός Εκλέκτορας για να μπορέσει να βοηθήσει από τα αριστερά. Και μόνο που θα δώσει ανάσες στον Τάισον. Γιατί όπως μου είπε και ένας φίλος μου χαριτολογώντας, θες για να το χαλαρώσουμε λίγο, πάλι καλά που ήρθε κάποιος να καλύψει λίγο τον Τάισον, γιατί στο τέλος δεν τον έπαιρνε το εκάβλε τον Τάισον με τα συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Είναι καλοκαίρι.
3: Είναι εντάξει, γιατί ήταν 48 παιχνίδια πέρυσι ο βιονικός Τάισον. Πραγματικά όσες φορές και να το πούμε, όσες φορές και να βγάλουμε το καπέλο, είναι ευλογία για τον ΠΑΟΚ που έχει τον Τάισον. Πραγματικά, αλλά εντάξει, και ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, δεν είναι ρομπότ. Και σίγουρα ο Άλλη θα του δώσει ανάσες, θα δώσει έκρηξη. Εντάξει, τώρα για να μην με ψημιρούμε, δεν κάνει και τρομερή άμυνα, αλλά έναν εξτρέμ τώρα δεν μπορείς να τον πάρεις μόνο για να σου πει ότι
0: όχι, βέβαια,
3: θα παίξω άμυνα, γιατί θα πει κάποιος ναι, ρε, εσύ, αλλά ο Ζίσκοβιτς κάνει. Εντάξει, ναι. Είναι και τι στυλ παίχτης είναι ο καθένας.
0: Ναι. Πάντως αυτό το ένας εναντίον ενός που είναι πάρα πολύ καλός, φαντάζομαι θα ξεσηκώσει την Τούμπα. Δηλαδή ένας παίκτης με τέτοια έκρηξη θα προκαλέσει ενθουσιασμό, ναι, στην εξέδρα.
3: Μα θυμάμαι και εγώ εκείνα τα παιχνίδια και όταν μπήκε ο παίκτης, όλοι λέγαμε πόσο γρήγορος είναι και πόσο... Δεν έχει λίγο τελειώματα, δηλαδή είναι λίγο... Να μην το πω, λίγο τσαπατσούλη σε τελειώματα, αλλά από την άλλη αν μπορείς να δημιουργήσεις υπεραριθμία στο ένας μέναν και να αφήνεις ένα και δύο παίκτες πίσω, μπορεί μετά να δώσει μια ασίστη, μια προασίστη που λέμε, μια key pass και να μπορέσει να κερδίσει η ομάδα από αυτό. Οι μόνες έτσι, δεν θα πω ενδιασμούς, αλλά είναι περισσότερο περιέργεια το αν θα μπορέσει να προσαρμοστεί από ένα προτάσμα που ήταν όλη την ποδοσφαιρική του καριέρα, γιατί η Σουηδία γεννήθηκε, εκεί έπαιξε ποδόσφαιρο και να έρθει στην Ελλάδα, και το δεύτερο, τι χημεία θα βρει με τους υπόλοιπους παίκτες. Κατά τα άλλα, Είναι ένα πολύ γρήγορο παίκτη, σε καλή ηλικία, διεθνή, σε θέση που πάω και ήθελε παίκτη. Νομίζω, Γιώργο, πιο πολύ υπέρ γέρνει η ζυγαριά. Δηλαδή, πιο πολλά είναι τα θετικά. Εντάξει, προφανώς κάποιοι παίκτες έχουν τα σύν και τα πλήν τους. Τα αναλύουμε. Ο κόσμος τον είχε δει στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι και στη ΜΑΛ με έκανε ωραία παιχνίδια. Εάν, επαναλαμβάνω, αυτός ο παίκτης ήταν λίγο πιο αποτελεσματικός στην τελική προσπάθεια, δεν θα είχε 1,5 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Και τώρα δύσκολα θα μιλούσαμε για αυτόν τον παίκτη, ναι, να τον πάρει η ελληνική ομάδα. Mm-hmm. Ήταν σε ένα από τα 4-5 μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, όταν τα χάλει.
0: Μάλιστα. Άρα είσαι θετικός, έτσι. Τελειώσαμε.
3: Ο οποίος αντιμετώπισε, ναι, και Έλληνα προπονητή, mm-hmm, είναι ο μοναδικός που τον αντιμετώπισε πριν από 5 χρόνια,
0: ναι,
3: όταν ο Γιώργος Χριστόπουλος ήταν στην Ακρόπολης και ο άλλος ήταν στο Βαστέρας, τη δεύτερη κατηγορία Σουηδίας τότε. Είχαν κόντρα. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ έκαναν και ένα τηλέφωνο στον Καλαμαχιανό coach για να πάρουν την άποψή του.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά η αλήθεια είναι ότι αρκετοί είναι και οι Σκανδιναβοί παίκτες οι οποίοι έχουν στην Ελλάδα και έχουν δείξει επαγγελματισμό. Δηλαδή το έχουν αυτό. Έχω θυμάμαι και το Σούντμπεργκ που ήρθε, έπαιξε Άρη, έπαιξε Βόλο για χρόνια. Γενικά οι Σκανδιναβοί έχουν έρθει και έχουν πιάσει στην Ελλάδα, γιατί είναι αυτό που λέμε. Το τιμάνε το ψωμί τους.
0: Μάλιστα. Γιώργα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.
3: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάτζιο. Με Γιώργο Καστάρη συνεχίζουμε το ρεπορτάζ για το, όπως όλα δείχνουν, νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ. Τζόρτζ.
4: Ναι, και συνεχίζουμε. Φεύγουμε από Θεσσαλονίκη. Πάμε βορειότερα, Σουηδία. Εκεί βρίσκεται ένας πολύ γνωστός όλους μας, ο Γιώργος Στεριάδης, δημοσιογράφος. Τον παρακολουθούμε επί σειρά ετών. Γιώργο, καλησπέρα. Μου επιτρέψεις τον ελληνικό. Τι κάνεις, πώς είσαι?
5: Καλησπέρα, εγώ βεβαίως στον ελληνικό μιλάμε.
4: Ωραία.
5: Σκανδιναβία.
4: Ωραία, ωραία. Άκουσες και τον Γιώργο Τομάτζιο, έκανε μια προσέγγιση κυρίως με βάση την εικόνα και τα στατιστικά που έχει ο ποδοσφαιριστής. Αλλά εσύ που ούτως ή άλλως ξέρεις πολύ καλύτερα το σουηδικό πρωτάθλημα και το ποδόσφαιρο, μπορείς να μας προειδεάσεις για αυτό το deal που πάει να κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλι, που είναι λογικά τελειωμένο.
5: Ο οποίος έχει και άλλο όνομα, δεν λέγεται μόνο Τάχα, λέγεται Τάχα Άμπντι Άλι.
4: Μάλιστα, ενδιαφέρον.
5: Άμπτιαλι. Λοιπόν,
4: μάλιστα.
5: Να πούμε καταρχήν ότι το παιδί αυτό, μάλλον οι γονείς του ήρθαν από τη Σομαλία, διέφυγαν μάλλον από τον εμφύλιο πόλεμο της Σομαλίας στις αρχές του 1990.
4: Mm-hmm.
5: Είναι ο πρώτος διεθνής Σουηδός που οι γονείς έχουν καταγωγή από τη Σομαλία. Είναι ο πρώτος Σουηδός Σομαλός.
4: Ναι.
5: Να πω επίση ότι ήταν και είναι ο πιο αδύνατος παίχτης του σουηδικού πρωταθλήματος. Μέχρι πρόσφατα ζύγιζε 59 κιλά.
4: Τι λες
5: τώρα? Ανέβηκε μετά από ειδική διατροφή στα 63, έχει, ναι, 75 ύψωση, mm-hmm, ταχύτατος. Τον είδατε άλλωστε στα δύο παιχνίδια που μπήκε σαν αλλαγή, αλλά και στο
4: στη Σουηδία, πέρα, στο Μουντιάλ.
5: Ναι. Mm-hmm. Έχει 4 συμμετοχές. Να πούμε ότι αν τον πάρει ο ΠΑΟΚ τελικά, και μα αυτοί έχουν συμφωνήσει όπως έχω ακούσει, mm-hmm, έχω μάθει εδώ πάνω,
4: mm-hmm,
5: απλά μένω η συμφωνία των δύο ομάδων,
4: mm-hmm,
5: γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η γαλλική Λένς τον έχει εδώ και ένα χρόνο από πίσω, τον κυνηγάει από πίσω και ας μην το ξεχνάμε αυτό.
4: Δηλαδή τον ήθελαν στην Ελλάδα, στη, ναι, Γαλλία, ναι, αλλά δεν, ναι, πήγε εκεί τους τελευταίους μήνες.
5: Δεν ξέρω γιατί όχι. Δεν ξέρω γιατί όχι. Γιατί, ναι, τα τελευταία χρόνια ξέρετε εμένα στην Θεσσαλονίκη μου είναι 3.
4: Οκ, ναι, αυτό είναι γνωστό. Να ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Το συμβόλαιό του τελειώνει τώρα, 31-12 του 2026.
5: Θα,
4: ναι. Ωραία. Θα εισπράξει κάποιο ποσό η ομάδα ή όχι?
5: Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι μετά το τέλος του αγώνα της Εθνικής Σουηδίας με τη Γαλλία είχε δηλώσει ότι αυτή τη στιγμή είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να πάρω μεταγραφή.
4: Mm.
5: Ας μην ξεχνάμε ότι το συμβόλαιο το λήγει τις 31 του Δεκέμβρη,
4: ναι,
5: και είναι τελευταία ευκαιρία για την ομάδα να πάρει μερικά χρήματα και νομίζω συζητούν γύρω στο ποσό των 2 εκατομμύριων ευρώ περίπου πάνω κάτω τώρα.
4: Δηλαδή να δώσει ο ΠΑΟΚ στην ομάδα του το ποσό, ναι, των 2 εκατομμυρίων ευρώ για να αποκτήσει, ναι, τα δικαιώματά του.
5: Ακριβώς, λίγο λιγότερα, 2 εκατομμύρια ή λίγο περισσότερα. Μάλλον, ναι, λιγότερα θα είναι από ό,τι έχω ακούσει. Και αν όλα πάνε καλά, τότε ο σύλλογος θα τον αποχαιρετήσει και οι φίλοι του, βέβαια, της Μάλμε, θα τον τιμήσουν για την προσφορά του στο σύλλογο την Κυριακή στο παιχνίδι με τη Γκέτεμπορ.
4: Mm.
5: Και από ό,τι έμαθα, μάλλον δεν θα αγωνιστεί και αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες είναι αρκετά κοντά στις διαπραγματεύσεις. Ναι.
4: Ναι.
5: Όπως δεν έπεσε και στο προηγούμενο παιχνίδι, στο νικηφόρο παιχνίδι, μίλα με την Τέγκεφος.
4: Να ρωτήσω λίγο τώρα, ο Άλι γύρισε από το Μουντιάλ και κατευθείαν ενσωματώθηκε στις υποχρεώσεις της ομάδος που ανήκει τώρα τη Μάλμε.
5: Ναι, μια μικρή διακοπή έκανε, συνάντησε τους γονείς του στο Χόλμη και κατέβηκε αμέσως και ενσωματώθηκε στις προπονήσεις της Μάλμε.
4: Ναι.
5: Γιατί όπως είπα, αντιμετωπίζουμε την Γκέτεμπορ μεθαύριο και θα τον τιμήσουμε αν όλοι οι διαπραγματεύσεις πάνε καλά.
4: Ναι. Σαν παίκτης μπορεί να κάνει τη διαφορά έτσι όπως τον έχεις παρακολουθήσει?
5: Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι ο παίκτης αυτός θα γίνει το πουλέν των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Στο λίγο που τον είδατε, το φαντασί ποδόσφαιρο που παίζει μέσα θα αρέσει πάρα πολύ στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.
4: Ναι.
5: Όπως είπε ο προηγούμενος συνάδελφος, αρκεί να είναι λίγο πιο αποτελεσματικό στην τελική προσπάθεια.
4: Ναι, αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Είμαι. Κοίτα, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έχουν μια εικόνα από τον Ταχάλη. Εδώ παρουσία του στην Τούμπα. Η ήττα του ΠΑΟΚ από τη Μάλμε με σκορ 3-4, θυμίζω, ήταν αγώνας που έγινε για το τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League πριν από 2 χρόνια. Και ο Ταχάλη είχε αγωνιστεί, αν θυμάμαι, στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Okay. Έχεις κάτι άλλο?
5: Να πω και εγώ επίσης ότι τον είχα παρακολουθήσει σε κάτι παιχνίδια της Ακρόπολης όταν ήταν σε άλλη ομάδα βέβαια, και τότε όλοι μας είχαμε εντοπισιαστεί από το φαντασί ποδόσφαιρο που έπαιζε, την ταχύτητά του και όλα.
4: Άρα είναι ένας παίκτης που κατά τη γνώμη σου μπορεί να δέσει, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, στον ΠΑΟΚ. Ταιριάζει δηλαδή με το αγωνιστικό στυλ.
5: Γιώργο, εξαρτάται από πολλές λεπτομέρειες. Αρκεί να ηθήνονται στο ΠΑΟΚ, μάλλον να συμπεριφερθεί άψογα στον παίκτη αυτό. Δηλαδή να τον βρουν αμέσως σπίτι, να πληρώνονται στην ώρα του, όλα αυτά να τρώει. Ξέρετε, είναι λεπτομέρειες που κάνουν το ολόκληρο. Νομίζω πως ναι.
4: Ωραία, ωραία. Θαυμάσια. Okay, ενδεχομένως να μας έχεις, λέω, ενδεχομένως, αν είσαι και λίγο τυχερός, αν είμαστε τυχεροί μαζί σου, να έχουμε και μία έκπληξη από τη Σουηδία. Δεν λέμε κάτι
5: αργότερα,
4: τώρα.
5: Ναι,
4: εφόσον.
5: Σήμερα, εφόσον. Ναι, απλά, επειδή είμαι στην Βόρειο Σουηδία, δίπλα σας είναι με την Νορβηγία, καταλαβαίνετε τι γίνεται στη γειτονική αυτή χώρα. Είναι,
4: ωραία. Ωραία,
5: 100
4: ωραία.
5: Του πληθυσμού ασχολούνται με την εθνική, Νορβηγία που αντιμετωπίζει την Αγγλία μεθαύριο, και ξέρετε ότι εκείνη η ώρα θα μπορούσε να επιτεθεί στη Νορβηγία οποιοδήποτε θέλει να την καταλάβει, γιατί το 99,9% θα βλέπουν την εθνική τους, η οποία είναι αρκετά. Πώς να το πω, οι παίκτες αυτοί παίζουν αρκετό χρόνο μαζί. Ξέρω ένα τον άλλον και ίσως αυτό παίζει μεγάλο ρόλο στα αποτελέσματα της εθνικής Νορβηγίας.
4: Κάτι τελευταίο. Οι Σουηδοί περιμένουν ή θέλουν νίκη της Νορβηγίας επί της Αγγλίας?
5: Εννοείται. Είναι αδελφά κράτη, είναι. Βεβαίως. Ίδια γλώσσα σχεδόν.
4: Ναι, okay. Πολλές φορές οι δύο γειτονικές χώρες δεν διάγουν και τις καλύτερες σχέσεις τους. Γι' αυτό το ρώτησα. Στην προκειμένη περίπτωση, μας λες ότι οι Σουηδοί θέλουν πρόκριση των Νορβηγών επί των Άγγλων. Ωραία. Ευχαριστούμε, Γιώργο Στεριάδη, πάρα πολύ. Αν ευοδοθεί η έκπληξη, αν είμαστε τυχεροί, θα σε περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
5: Καλησπέρα.
0: Γιώργα ρε, οπότε ακούγοντας Γιώργο Μάτζιο, ακούγοντας Γιώργο Στεριάδη, εσύ ως Γιώργος Καστάνης, στον Γιώργο Μπούζο, τι έχεις να πεις για τον Τάχα Άλλη?
4: Μεταξύ μας μιλάμε, εμείς οι τέσσερις.
0: Μα παρακολουθεί και ο Γιώργος Τράτζαλης.
4: Ναι, δεν μας ακούνε δηλαδή χιλιάδες άνθρωποι έξω, ε?
0: Όχι. Γιώργος. Κοίτα, τι έχεις να πεις?
4: Εγώ τον θυμάμαι πριν από 2 χρόνια. Τον Τάχα Άλλη. Να παίζει στην Τούμπα με την φανέλα της Μάλμε. Σε εκείνο το παιχνίδι που, εν πάση περιπτώσει, πλήγωσε βαθύτατα τους Παοξίδες, εκείνη ήταν με σκορ 3-4 και ο αποκλεισμός από το Champions League. Θυμίζω ότι ο Παοκ προηγούνταν, ισοφαρίστηκε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας και δέχτηκε ύστερα το 4ο γκολ και έμεινε εκτός. Αλλά σε κάθε περίπτωση θυμίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα στη Μάλμε και τον Παοκ, ο Τάχα Άλλη είχε περάσει στο αγωνιστικό χώρο στο 83ο λεπτό της αναμέτρησης. Τότε είχε αντικαταστήσει τον Χιούμπο Μπολίν. Σουηδός εξτρέμ, είχε δώσει φρεσκάδα στην ομάδα του. Τότε στην Τούμπα η Μάλμε επικράτησε με 4-3 με τον γκολ του Κρίστιαν Σεν στο 91ο λεπτό και πήρε την πρόκριση. Σε επίπεδο τώρα στατιστικών, ο Άλλη κατέγραψε 41 λεπτά συμμετοχής στην κανονική διάρκεια και τον επιπλέον χρόνο της παράτασης μαζί με τις καθυστερήσεις σε εκείνο τον αγώνα. Έχει γεύση από τον ΠΑΟΚ, έχει γεύση από την Τούμπα, γνωρίζει ποια είναι η ατμόσφαιρα της Τούμπας. Έρχεται τώρα ως φίλος. Τότε ήταν εχθρός, σε εισαγωγικά εχθρός, στον αγωνιστικό
0: λοιπόν, χώρο. Έχουμε και γκολ με τιου, έχουμε τα χάλι γκολ από την εθνική ομάδα, όταν έχει σκοράρει η Σουηδία απέναντι στην εθνική.
2: Καλστρομ, Στάρφελτ, Αλή, πάει σε καταπληκτική ατομική προσπάθεια, όλους τους πέρασε 2-1. Τι έκανε εδώ ο Αλή, έστειλε συστημένη την μπάλα στον Γκούσταφ Νίλσον για τον στράικερ της Club Brugge, το τέταρτο γκολ μόλις τη δέκατη συμμετοχή. Η Σουηδία γυρίζει το μάτσο 69.
6: Ανατροπή των δεδομένων, πολλές αλλαγές, αυτό μπορεί να λειτουργήσει επιθετικά ή αρνητικά. Θετικά για τους Σουηδούς, βλέποντας την παρουσία ενός ποδοσφαιριστή που έρχεται από το πάγκο, πόσο καθοριστικός είναι αυτό, είναι επίτευξη του γκολ. Δημιουργία από αλλαγή, σκοράρισμα από αλλαγή.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα διαφημίσεις, μην φύγετε, επιστρέφουμε.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
9: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
8: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
9: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
8: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
9: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
11: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Παρασκευή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
13: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
14: Και?
13: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
14: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
13: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Μυρίζει λουκουδιά!
18: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
17: Πού πήγε πάλι!
18: Όπου και αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
18: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
19: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
20: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
21: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
24: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
25: Full και λίγα λες.
24: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
25: Εγγύηση? Τι μου λες?
24: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
25: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
24: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Άνω Κάτω και οι αδελφοί Κοπαλά στείλουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
5: Πεινάω. Για πού είμαι?
6: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
5: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
26: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
27: Φωτογράφηση.
26: Γιατί?
27: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
26: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
27: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
28: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
29: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
30: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
31: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι με Τρόπολης 95,5. Πάμε για λίγο να δω αν έχει φτιάξει λίγο ο ήχος και πρέπει να ζήσω και μία συγγνώμη εδώ.
1: Καπιτάτο.
2: Όπως για παράδειγμα έτυχε.
0: Ακούγεται το ματσάρι, δεν ακούγεται η μεταφράστια. Ένα μπράβο, πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά στο Ηρακλής Radio, οι οποίοι προσπαθούν να δώσουν live streaming από την επίσημη παρουσίαση του ματσάρι. Πάει Ηρακλής, δεν δίνει κανένα live streaming. Δεν δίνει προς τα έξω εικόνα και ήχο από την επίσημη παρουσίαση. Αυτό το υποκαθιστά με πολύ μεγάλο φιλότιμο. Μπράβο στα παιδιά στο Ηρακλής Radio. Πολλά μπράβο. Προχωράμε. Δεν θα μείνουμε εκεί. Είμαστε με τον Γιάννη Τσερβίνη. Θα συνδεθούμε αργότερα για να μας δώσει ένα update από τις πρώτες δηλώσεις του Ιταλού τεχνικού. Πάμε σε ένα σκάνδαλο τώρα που φέρνει στο προσκήνιο ο Guardian. Κυριάκος Στομαίδης είναι στην γραμμή. Κυριάκο μου, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές. Είναι πρώτο θέμα στο Μουντιάλ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
3: Το σκάνδαλο που αποκαλύπτει ο Βρετανικός Guardian.
0: Ναι.
3: Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αποστολή της Εθνικής Γαλλίας χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις της στο Μουντιάλ,
0: ναι,
3: αεροσκάφη της εταιρείας Global Airlines.
0: Ναι.
3: Ποια είναι αυτή η εταιρεία?
0: Ναι.
3: Είναι η ίδια εταιρεία που πραγματοποιεί επίσης πτήσεις απέλασης μεταναστών για λογαριασμό της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης. Σύμφωνα με την έρευνα του Guardian,
0: mm-hmm,
3: η Γαλλία έχει ταξιδέψει τουλάχιστον 3 φορές κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης με αεροσκάφη αυτής της εταιρείας,
0: mm-hmm,
3: μέσω στοιχείων των πτήσεων και φωτογραφιών που δημοσιεύει. Ο Guardian υποστηρίζει ότι ένα από τα αεροπλάνα που μετέφερε τους Tricolor είχε χρησιμοποιηθεί λίγες μέρες νωρίτερα σε πτήσεις απέλασης κρατουμένων μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Mm-hmm.
3: Το θέμα έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση. Αρκετοί διεθνείς ποδοσφαιριστές της Γαλλίας, με πιο χαρακτηριστικό τον Kylian Mbappé, έχουν εκφραστεί στο παρελθόν κατά της ακροδεξιάς και υπέρ των δικαιωμάτων των μεταναστών.
0: Mm-hmm.
3: Έτσι το δημοσίευμα κάνει λόγο για μια εμφανή αντίφαση ανάμεσα στις δημόσιες τοποθετήσεις των παιχτών και στην επιλογή της εταιρείας που έχει αναλάβει τις μετακινήσεις της αποστολής της Εθνικής Γαλλίας. Τόσο η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία όσο και η Αεροπορική Εταιρεία δεν προχώρησαν σε κάποιο σχόλιο,
0: mm-hmm,
3: μετά τη δημοσιοποίηση της έρευνας. Η εφημερίδα Guardian και στο διαδικτυακό της τόπο σημειώνει ότι αεροσκάφη της ίδιας εταιρείας έχουν χρησιμοποιήσει κατά το παρελθόν και άλλες εθνικές ομάδες, μεταξύ των οποίων η Αγγλία και το Ιράν.
0: Ναι.
3: Το δημοσίευμα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στα διεθνή μέσα και στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς συνδέει ένα καθαρά ποδοσφαιρικό γεγονός, όπως είναι το Μουντιάλ, με ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα, στο οποίο μάλιστα ο αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας, ο Εμπαπέ, έχει εκφραστεί και μάλιστα έχει εκφραστεί με τέτοιο τρόπο,
0: mm-hmm,
3: που αν ήξερε ότι το αεροπλάνο μετέφερε μετανάστες και προχωρούσε απελάσεις μεταναστών, νομίζω δεν θα ανέβαινε ποτέ.
0: Άρα μιλάμε για τραγικό σφάλμα της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Τραγικό σφάλμα, γκάφα ολκής, πραγματικό φιάσκο. Και εδώ δεν υπάρχει, δεν δικαιολογείται ούτε άγνοια, έπρεπε όφιλες να το γνωρίζεις. Τελεία,
3: αν δικαιολογήσει, φυσικά, φυσικά, διότι αν ισχυριστεί η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, πρόσεξε προς το παρόν, δεν τολμάει καν να τοποθετηθεί.
0: Mm-hmm.
3: Αν ισχυριστεί άγνοια, πάλι είναι αυτό που λες, mm-hmm, ότι οφείλεις να γνωρίζεις, δεν υπάρχει άγνοια σε αυτά τα
0: δεν ξέρω, δεν υπάρχει.
3: Που είναι τόσο ευαίσθητα, να, έτσι, τόσο ευαίσθητα κοινωνικά. Αν το ήξερε και το έκανε για την τιμή, ενώ την τιμή.
0: Τότε είναι διπλά εκτεθειμένη.
3: Βέβαια.
0: Διπλά εκτεθειμένη.
3: Θα το δούμε. Θα έχει συνέχεια αυτό το θέμα και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και μήπως μπορεί να ερωτηθεί και ο ίδιος ο Εμπαπέ, αφού έχει δείξει στο παρελθόν αυτή την ευαισθησία που περιέγραψε, Κυριάκο.
3: Ήδη πληροφορούμε ότι υπάρχει δυσαρέσκεια από την πλευρά του Εμπαπέ με βάση δημοσίευμα γαλλικής εφημερίδας.
0: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε να δούμε μια εξέλιξη που εκθέτει ηθικά ανεπανόρθωτα τους ανθρώπους της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Κυριάκο, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Αυτά με τον Guardian. Προχωράμε. Πάμε σε Γιώργο Καστάνη που έχουμε εδώ. Τι έχουμε, Τζόρτζ?
4: Δηλώσεις του Τάχα Άλλη.
0: Ναι.
1: Δηλώσει δηλαδή του ποδοσφαιριστή που ενδιαφέρει πρωτίστως τον ΠΑΟΚ. Τώρα δίνονται κάποιες λεπτομέρειες. Η Άνφρον Μπλάντεντ είναι το μέσο ενημέρωση. Μετέδωσε χθες ότι ο 28χρονος εξτρέμ πλησιάζει σε μια μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Ο Τάχα Αλή επέστρεψε στο Μάλμε μετά από μια σύντομη διακοπή, λίγες μέρες ξεκούρασης, κυρίως λόγω της συμμετοχής του στο παγκόσμιο κύπελο, και μετά την προπόνηση της Παρασκευής απέφυγε να αποκαλύψει λεπτομέρειες για την μεταγραφή. Σε εισαγωγικά διαβάζω την φράση του Τάχα Αλή: «Είμαι εδώ αυτή τη στιγμή και μπορώ να εστιάσω μόνο σε αυτό. Την Κυριακή η Μάλμο θα αντιμετωπίσει την Γκέτεμπορκ εντός έδρας. Είναι απίθανο», γράφει εδώ ο συνάδελφος από την Σουηδία,
0: ναι,
1: «ο Άλλη να αγωνιστεί για 90 λεπτά.
0: Mm-hmm.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό δεδομένο των συνθηκών του ταξιδιού και όσων έχουν προηγηθεί. Ο προπονητής είναι αυτός που θα πάρει την απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή μου», δηλώνει ο Τάχα Άλλη. Ερωτάτε, έχεις την αίσθηση ότι θα μπορούσε να είναι το τελευταίο σου παιχνίδι στο Μάλμε? Η ερώτηση στον Τάχα Άλλη. Και η απάντησή του: «Όχι, δεν έχω αυτή την αίσθηση, καθώς τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο. Αυτή τη στιγμή μπορώ να εστιάσω μόνο σε αυτό που κάνω εδώ και τώρα». Είναι η δήλωση, επαναλαμβάνω, του Τάχα Άλλη πριν από λίγο σε σουηδικό μέσο ενημέρωση, την οποία μεταφέρουμε αυτούσια. Υπάρχει και μια επίσημαντική ερώτηση που έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ. Αν δηλαδή ο ίδιος μπορεί να επιβεβαιώσει ότι πράγματι βρίσκεται σε πολύ πολύ έντονες συζητήσεις με τον ΠΑΟΚ. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ? Απαντάει ο Τάχα Άλλη: «Μπορώ να το επιβεβαιώσω. Ναι, υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να κάνω ως σχόλιο αυτή την στιγμή». Θυμίζει επίσης στο ρεπορτάζ ο συνάδελφος από τη Σουηδία ότι ο Άλλη έχει συμβόλαιο με τη Μάλμε έως το τέλος της σεζόν. Και βέβαια είναι λίγο νωρίτερα, τονίζεται και αυτό το οποίο μας είπε ο Γιώργος Οστεριάδης, ότι το ποσό της μεταγραφής, σύμφωνα πάντα με όσα γράφονται στην Σουηδία, ναι, μπορεί να φτάσει στα 2 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αυτό ποσό αντιστοιχεί σε 22 εκατομμύρια κορώνες. Mm. Κορώνα είναι το νόμισμα της Σουηδίας. Αυτά για τη δήλωση του Τάχα Άλλη, που για πρώτη φορά λέει: «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον ΠΑΟ».
0: Τελειώσαμε. Λοιπόν, προχωράμε. Ό,τι υπάρχει νεότερο θα στο δίνουμε την ίδια στιγμή. Στον Ηρακλή περιμένουμε για να ολοκληρώσω ματσάρι και να πάμε εκεί στον Γιάννη Τσερβίνη. Πάμε να αλλάξουμε. Πάμε, Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε αυτή την μεταγραφή που, αν ολοκληρωθεί όπως αναφέρεται, θα είναι μια μεταγραφή ρεκόρ, η ακριβότερη ever Έλληνα ποδοσφαιριστή, καθώς η Σαν αποκαλύπτει ότι η Arsenal δίνει 40 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Τζόλι.
4: Και πήρε ο Κωνσταντέλιας και έχει χώρο για την πάσα, ευκαιρία, 3-0! 3-0 ο Τζόλι στα 16 δευτερόλεπτα! Δεν υπάρχει σταματημός! Σταμάτησε για 15 λεπτά αυτή η εθνική, γιατί υπήρχε ημίχρονο! Ήταν ένα λεπτό μόνο οι καθυστερήσεις του ημιχρόνου! Και μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο, σαν να μην έχει σταματήσει το μάτς! Στα 16 δευτερόλεπτα! 0-3 ο Τζόλις! Ουδείς το πιστεύει, ούτε ο ίδιος που το έβαλε! Ασύλληπτο και αυτό! Ό,τι γίνεται απόψε πια είναι 3 full target και 3 goal. Ο Ράλστον αλουπατάγανου βρίσκεται και η μία πάσα μετά την άλλη, εδώ είναι λάθος. Και κλέβει ο Κωνσταντέλιας που έχει goal και 2 assist. Και πασάρει ο Κωνσταντέλιας. Και μέχρι να καταλάβουν οι Σκοτσέζοι ότι άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, είναι 0-3. Είναι φοβερός ο Κωνσταντέλιας από το πρώτο λεπτό μέχρι τώρα.
0: Λοιπόν, αυτή η περιγραφή του φοβερού Ισίδερου Πρίντεζη, και πάμε γρήγορα σε Γιώργο Μάτζιο να μας δώσει στοιχεία. Και να πω την αλήθεια, αισθανόμαστε πάρα πάρα πολύ περήφανοι, γιατί όταν δικά μας παιδιά και ιδιαίτερα εδώ Θεσσαλονίκη καταφέρουν να έχουν αυτή την εξέλιξη, ο Τζόλις αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα εξέλιξης, και αυτό το παράδειγμα του Τζόλι θα πρέπει να το δουν πάρα πολύ εδώ, για να μην λέω ονόματα. Πάμε σε Γιώργο Μάτζιο όμως τώρα να μας δώσει περισσότερα για αυτή τη μεταγραφή που, αν γίνει, θα είναι η πιο ακριβή Έλληνα ποδοσφαιριστή ever. George.
5: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα και πάλι. Από τη Δόξα Πενταλόφου στην Arsenal.
0: Τι ωραία που το είπες. Από τη Δόξα Πενταλόφου. Και να πάρουμε τηλέφωνο στον Πενταλόφου.
5: Και από Μιχάλη σε Μιχάλη.
0: Δηλαδή.
5: Από το φίλο μου τον Μιχάλη τον Χριστάρα, που τον ανέδειξε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Και το λέω και δημόσια, γιατί το έχω πει και προσωπικά, γιατί με τον Μιχάλη τον Χριστάρα ο Τζόλις έκανε τα όρια στις μικρές κατηγορίες του, του ΠΑΟΚ στο Μικέλ Αρτέτα. Δηλαδή πάλι σε Μιχάλη θα πάει. Φοβερά πράγματα. Α, είναι πραγματικά παραμύθι. Και 41 εκατομμύρια ευρώ γράφει ο, ο συνάδελφος της ΣΑΝ. Θα είναι όντως η μεγαλύτερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Θα περάσει τον Κοστούλα στην Brighton, τον Μανολά από την Νάπολη στη Ρώμα, τον Μίτρογλου στην Μπενφίκα και τον, τους άλλους δύο ποιοι είναι, είναι ο Ρέτσος και ο Πασαθόπουλος. Είναι το top 5 που έχουμε μέχρι στιγμής και ο Τζόλης θα τους αφήσει πίσω. Δικαίως θα τους αφήσει, είναι ο παίκτης Γιώργο με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία Έλληνας που υπάρχει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. 40 εκατομμύρια ευρώ είναι η αξία του Χρήστου Τζόλη. Ένα παιδί το οποίο ορίμασε πάρα πολύ. Είναι η δεύτερη φορά που θα γυρίσει στην Αγγλία. Όταν είχε πρωτοπάει στην Norwich ήταν λίγο πιο άγουρος ποδοσφαιρικά. Αλλά ένα παιδί το οποίο βρήκε την ηθάκη του, έπαιξε στη Γερμανία, πήγε στην Μπριζ, πήρε πρωταθλήματα, πήρε κύπελα, έπαιξε Champions League. Είναι μαγική η χρονιά που κάνει αυτή που μόλις ολοκληρώθηκε. 22 γκολ και 29 assist. Συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή σε 51 γκολ της ομάδας του. Το νούμερο είναι ασύλληπτο για τον Χρήστο, ο οποίος πραγματικά δούλεψε πάρα πολύ τις αδυναμίες του, το κορμί του, την ταχυδύναμή του, την τακτική του, με τους προπονητές του, γιατί δεν είναι πάρα πολύ εύκολο και προφανώς όταν πριν από περίπου 2-3 εβδομάδες έλεγε ότι για να αφήσω την Μπριζ πρέπει να πάω σε μεγάλο πρωτάθλημα και σε ομάδα που θα παίζει το Champions League, αυτό δείχνει και το κίνητρο που έχει να πετύχει Γιώργο στο πολύ πολύ πολύ υψηλό επίπεδο. Να. Μιλάμε για την πρωταθλήτρια Αγγλίας, την Arsenal, μια ομάδα που πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στο Champions League. Ανοίγει τελικά ο δρόμος γιατί ο Τροσάρ που παίζει στα αριστερά, που παίζει το Χρήστος, πηγαίνει προς την Μπεσίκτας και την Τουρκία. Οπότε μένει ο Χρήστος με τον Μαρτινέλη και τον Βραζιλιάνο να συναγωνίζονται για μια θέση. Τον ήθελε ο Αρτέτα, έχει στοιχεία που μπορεί να δώσει πράγματα στην Arsenal και όταν κάνει πράγματα στην Club Brugge καταλαβαίνεις ότι δίπλα σε πολύ πολύ καλύτερους ποιοτικά παίκτες μπορεί και ο ίδιος να γίνει καλύτερος και όπως το είπες πάρα πολύ σωστά, πέρα από την οικογένειά του μπορεί να είναι περήφανη για αυτή τη δουλειά που ξεκίνησε από το 0, από τη Δόξα Πενταλόπου, στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, να πάει να τον δει ο Αμπέλ Φερέιρα, να τον πάρει στην πρώτη ομάδα, να παίξει εκεί, να παίξει και μετά με τον
0: Τζόλι. Αν δεν υπήρχε ο Αμπέλ Φερέιρα, δεν θα τον ξέραμε τον Τζόλι. Τον είχαν θαμένο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τον είχαν εξαφανισμένο και θαμένο. Τώρα, γιατί το κάνανε, πρέπει να απαντήσουν οι ίδιοι. Και δίνει μια απάντηση αυτό το παιδί με την πολύ σκληρή δουλειά που κάνει και με την πορεία του. Είναι 24 χρονών και κατάφερε από τη Δόξα Πενταλόφου να φτάσει στο επίπεδο να πηγαίνει στην Arsenal. Αυτά τα πράγματα μοιάζουν με παραμύθι. Όσο εφάνταστο να είναι κάποιος, όσο καλπάζουσα να είναι η φαντασία του, δεν μπορεί να συλλάβει αυτό που κάνει ο Τζόλης.
5: Απλά ο Χρήστος έχει ρίξει πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά, δηλαδή ξέρω λεπτομέρειες. Πήγαινε σε ατομικό γυμναστή, αφιέρωνε χρόνο από τις διακοπές του, πήγε 2 εβδομάδες στην Αυστρία να δουλέψει τα δύναμή του. Οι προπονητές του, ακούει, πειθαρχημένος. Αυτό είναι κέρδος προφανώς και για την ειδική ομάδα. Γιατί και εγώ έχει μείνει και ένας καημός να λέμε πάντα ότι αυτή η φουρνιά ποδοσφαιριστών που έχουμε είναι πολύ πολύ ποιοτική. Ένας τέτοιος είναι και ο Χρήστος Τζόλης. Ένα τέτοιο παιδί είναι και ο Χρήστος που πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ και να μακάρι να ολοκληρωθεί το deal, να κλείσουν οι λεπτομέρειες. Το ποσό πάντως είναι κοντά σε αυτά που ζητάει η Club Brugge. Αντιλαμβάνεται και αυτή ότι έχει κάνει μια επένδυση και θα βγάλει χρήματα παραπάνω από το συγκεκριμένο παίκτη και όταν είναι και επιθυμία του παίκτη να πάει κάπου πρέπει να γίνει κάτι συγκλονιστικό για να χαλάσει. Οπότε θα χαρούμε πάρα πολύ τις επόμενες ημέρες να χαμαρώσουμε τον Τζόλι στο Λονδίνο, να τον δούμε με τη φανέλα της Arsenal και να μπορέσει να πάρει και ψυχολογία ο Χρήστος για τη χρονιά που έρχεται, που είναι πολύ κομβική. Έρχονται παιχνίδια για το Nations League, για την εθνική ομάδα Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και κυρίως, το κυρίως το βάζουμε κάπα κεφαλαίο, έρχονται τα προκριματικά για το Euro τον επόμενο Μάρτιο, που επιτέλους πρέπει αυτή η φουρνιά ποδοσφαιριστών να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Είναι 12 χρόνια πολλά, Γιώργο, από το 14 που λείπουμε. Μακάρι αυτή η εθνική ομάδα να εκμεταλλευτεί αυτή την άνοδο που έχουν αυτά τα παιδιά. Όπως είναι ο Χρήστος Τζόλης, όπως είναι ο Παυλίδης, όπως είναι ο Δουβίκας, να μην τα παριθμίσω ένα προς ένα, γιατί πλέον το μισό ρόστερ μας παίζει στο εξωτερικό. Άρα πρέπει κάτι να κάνουμε και ως εθνική ομάδα.
0: Έχεις δίκιο.
5: πρώτη εργάτης ο Χρήστος.
0: Ευχαριστούμε Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Μάντζιο. Γιώργο Καστάνη, πάμε να μείνουμε λίγο ακόμα στο Τζόλι.
1: Βέβαια, αφού είναι το πρόσωπο των ημερών της ημέρας, ο προπονητής που τον ανέδειξε από τα πρώτα του βήματα στον ΠΑΟΚ ήταν ο κύριος Αλέξης Τασούλης. Τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές. Δεν θέλω να το φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά γενικά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εμείς καταγράφουμε τα δεδομένα. Κύριε Τασούλη, τι κάνετε, πώς είστε?
6: Καλά, είμαι πολύ καλά, εσείς?
1: Είμαστε καλά και εμείς. Φαντάζομαι είστε περήφανος. Αυτή η πρόοδος του Χρήστου είναι εντυπωσιακή.
6: Δεν το συζητάω τώρα. Όταν η πρωταθλήτρια ομάδα του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο ξοδεύει τόσα εκατομμύρια και σε θέλει την ομάδα. Εντάξει, δηλαδή τι καλύτερο να σου συμβεί στη ζωή σου, σαν επαγγελματίας.
1: Ναι.
6: Πάρα πολύ χαρούμενος για τον Χρήστο. Πάρα πολύ χαρούμενος.
1: Βλέπατε από τότε, από τα πρώτα του βήματα, ότι έχει αυτή την επιμονή, τη θέληση για την ανάδειξή του, για να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια το ένα μετά το άλλο?
6: Έχω μιλήσει αρκετές φορές για τον Χρήστο. Νομίζω έχει αξία να πω κάτι που, που θυμάμαι τώρα από προπονήσεις που είχαμε μαζί. Υπήρχε μια προπόνηση, είχα ένα σκησιολόγιο τώρα, αν θέλετε να σας πω δηλαδή.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
6: Το οποίο είχε μια άσκηση που μετά από συνδυασμό από πάσες τελείωνε τη φάση ο επιθετικός και έβγαινε τέτα τέτ με τον οδοφύλακα. Στη συγκεκριμένη φάση τέλος πάντων είχα ένα κόνο, έκανε μια κυκλική κίνηση ο επιθετικός και έβγαινε τέτα τέτ. Ο Χρήστος ήταν ο μόνος ποδοσφαιριστής στα τόσα χρόνια τώρα, στα 10 χρόνια που ασχολήθηκα στον ΠΑΟΚ με top επίπεδο και παιδιά, ο οποίος είχε άποψη για το πώς πρέπει να εκτελεστεί η άσκηση.
1: Τι λέτε?
6: Γιατί έκανε τακτικές δηλαδή σκέψεις και τακτικές συζητήσεις μαζί μου για το τι το συμφέρει να κάνει για να βγει πιο γρήγορα τα τέτοια. Δηλαδή να μην πάει κυκλικά, να πάει μήπως το συμφέρει να φύγει κατευθείαν διαγώνια.
1: Άρα συζητούσε μαζί σας για το πώς θα γίνει πιο αποδοτική αυτή η άσκηση.
6: Μπράβο. Μπράβο, ακριβώς. Με προβλημάτιζε και εμένα πραγματικά, γιατί κανένα παιδί τώρα τον προπονητή, όταν είναι 14 χρόνια τα παιδιά, το κοιτάνε μέσα στα μάτια και εκτελούν σαν ρομποτάκι, αυτό το τους πει. Αυτό το παιδί σκεφτότανε ποδοσφαιρικά. Ανέλυε τη φάση, ανέλυε τι το συμφέρει και τι όχι. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο τώρα εκεί που έχει φτάσει και θα τον βλέπουμε τώρα εκεί που τον βλέπουμε.
1: Ναι.
6: Και πραγματικά χαίρομαι. Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτόν.
1: Ωραία. Τελευταία ερώτηση. Μιλήσατε καθόλου μαζί του? Τώρα βλέποντας για αυτό το δημοσίευμα της ΣΑΝ για το ενδιαφέρον της Arsenal, κλεισμένη τη θεωρεί τη μεταγραφή η ΣΑΝ με 41 εκατομμύρια από την Breeze στην Arsenal.
6: Μακάρι. Χαίρομαι πάρα πολύ και του ταιριάζει και η ομάδα, θεωρώ. Ταιριάζει και ο Αρτέτα, προπονητής.
1: Ναι.
6: Και έχω την εντύπωση ότι θα τα καταφέρει και θα βρει τη θέση του εκεί πέρα μέσα.
1: Ταιριάζει και το στυλ του βρετανικού ποδοσφαίρου, του αγγλικού ποδοσφαίρου και ο τρόπος που παίζει ο Χρήστος.
6: Αν και την πρώτη φορά ήταν και πολύ μικρός βέβαια και δεν ήταν τόσο έτοιμος. Σωματικά ακόμα, όταν πήγε την προηγούμενη φορά στην Premier League.
1: Στην Όριτς.
6: Αν και ότι δεν μπόρεσε να τα επεξέλθει, τώρα νομίζω ότι είναι πολύ πιο έτοιμος.
1: Ναι.
6: Πολύ πιο έτοιμος και πηγαίνει από μια άλλη αφετηρία.
1: Το μεγάλο του παράπονο είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζετε. Προσωπικό.
6: Για ποιο πράγμα λέτε?
1: Διότι δεν το έφεραν έτσι οι συνθήκες ή οι περιστάσεις να αγωνιστεί στην Τούμπα με την παρουσία φιλάθλων του ΠΑΟΚ.
6: Α, αυτό ναι, εννοείται.
1: Γιατί όταν αναδείχθηκε από τον Αμπέλ Φερέιρα σε επαγγελματικό επίπεδο εννοώ, η Τούμπα δεν φιλοξενούσε κόσμο εξαιτίας των μέτρων ασφαλείας για τον κορονοϊό.
6: Ναι, ήταν ο COVID τότε και είναι και παράπονο και του κόσμου, νομίζω, όχι μόνο δικό του.
1: Ναι.
6: Δηλαδή και ο κόσμος δεν το χάρηκε πολύ, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα επιστρέψει κάποια στιγμή. Δηλαδή ο Χρήστος νομίζω ότι εδώ θα κλείσει την καριέρα του.
1: Αυτό το λέτε προφανώς γιατί έχετε μιλήσει μαζί του και έχετε εισπράξει κάποια από τα θέλω του.
6: Ξέρω τον τρόπο που σκέφτεται και νομίζω ότι θέλει να το ζήσει αυτό. Δηλαδή τη γεμάτη Τούμπα κάθε ποδοσφαιριστής θέλει να τη ζήσει και ο Χρήστος επειδή δεν την ευχαριστήθηκε το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού. Τώρα όμως έχει άλλα πράγματα να δει μπροστά του.
1: Τώρα, ναι.
6: Τώρα Premier League παίζει στην πρωταθλήτρια ομάδα του. Αυτό είναι τρομερό.
1: Ναι, ναι. Εκεί, να τον δούμε.
6: Πρέπει να το ζήσει.
1: Πρέπει να το ζήσει και να το απολαύσει. Λοιπόν, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. για την κουβέντα και για όσα μας είπατε για αυτή την συνύπαρξή σας επί σειρά του με τον Χρήστο Τζόλι.
6: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, κύριε Τασούλη, να είστε καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Μεγάλη και χαρά αυτών των ανθρώπων που παίρνουν ένα παιδί αμούστακο, αρχίζουν να το ζυμώνουν σιγά-σιγά, να το χτίσουν, να το κάνουν άνδρα. Αλλά αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η νοοτροπία που έχει ο Τζόλης. Η νοοτροπία του παλεύω, εργάζομαι αδιάκοπα σκληρά για να προοδεύσω. Και το είπα πριν, αυτό το παράδειγμα, μάλλον ο Τζόλης, να γίνει ένα παράδειγμα για πάρα πολλούς εδώ. Γιατί δείχνει πως στα 24 του φτάνει σε top επίπεδο. Άλλοι θα χρειαστούν 4 ζωές και δεν θα τα καταφέρουν να πάνε εκεί. Πάμε σε διαφημίσεις, Γιώργο. Τι λες,
1: συμφωνείς?
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν φεύγετε, επιστρέφουμε.
7: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Autovision για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
14: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
16: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε? Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ, επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
17: Plus. Plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
21: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
22: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
23: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
24: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
25: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
26: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
27: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
13: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
28: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Πάμε γρήγορα σε Γιώργο Στράτζα να πάρουμε λίγο ρεπορτάζ. Άρη, για να δω, έχει τελειώσει η συνέντευξη τύπου του Ματσάρη, γιατί και αυτό είναι θέμα εδώ. Για να το δούμε και αυτό. Λοιπόν, έλα Τζόρτζ, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, μια χαρά, μια χαρά. Κοίταξε, στον Άρη τώρα η υπόθεση στόπερ είναι αυτή, προφανώς, που βρίσκεται ψηλά στη λίστα των ηθνών του μεταγραφικού σχεδιασμού, του Ρέγγες, προκειμένου να ενισχύσει το ρόστερ του Μιχάλη Γρηγορίου. Το λέγαμε και χθες, Γιώργο, μέχρι να φύγει η ομάδα για το βασικό στάδιο προετοιμασία στην Ιταλία. Πρόθεση των ανθρώπων του Άρη είναι να αποκτηθεί τουλάχιστον ένας κεντρικός αμυντικός, ένας δεξιός οπισθοφύλακας και ένας αριστερός μπακ. Τώρα, η περίπτωση του Μάγνουσον, θυμάσαι, το λέγαμε, ήταν αυτή που ήταν ψηλότερα στην λίστα. Ναι. Είχε θέσει δηλαδή ο Άρης ως προτεραιότητα τον Μάγνουσον για να καλύψει την μία θέση από τις δύο που θέλει στο κέντρο της άμυνας. Uh-huh. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες που έχουν να κάνουν με το οικονομικό, τις απαιτήσεις του ποδοσφαιριστή, και στην παρούσα φάση κρίνονται πάνω από τα όρια του Άρη, οικονομικές απαιτήσεις του Μάγνουσον, από τη στιγμή που ο Άρης γνωρίζει πόσα έπαιρνε και στο Λεβαδιακό. Η πρόταση που κατέθεσε ο Άρης στο Μάγνουσον δεν ικανοποίησε τον Ισλαδό. Οπότε ο Άρης δεν θα τον περιμένει, τουλάχιστον για την ώρα, γιατί καίγεται για να αποκτήσει στόπερ. Θα πάει να ενεργοποιήσει κάποιες άλλες επιλογές που έχει για το κέντρο της άμυνας.
0: Μπορεί να δω ένα διαπραγματευτικό κόλπο προκειμένου να επαναχωρήσει ο Μάγνουσον. Όλα γίνονται.
1: Μπορεί να είναι... Γιατί και ο Μάγνουσον από την πλευρά του ασκεί μία πίεση από τη στιγμή που αρνήθηκε την πρώτη πρόταση που το έκανε ο Άρης. Ασκεί μια πίεση για να βρει ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο, να πάρει ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο. Ο Άρης όμως έχει βάλει ένα ταβάνι στην πρόταση για τον Ισλανδό.
0: Ναι.
1: Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα υποχωρήσει μία από τις δύο πλευρές και αν προκύψει συμφωνία. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, ο Ρέγγες έχει ούτως ή άλλως στη λίστα του κεντρικούς αμυντικούς. Ένα-δύο ποδοσφαιριστές έχει ξεχωρίσει και πλέον είναι πιο ψηλά στη λίστα από ότι ο Μάγνουσον, οπότε περιμένουμε μέσα στα επόμενα 24 ώρα μήπως προκύψει κάποια συμφωνία.
0: Mm-hmm. Πάει κανείς Πολεμάιδα, όχι?
1: Όχι, όχι. Ιταλία.
0: Ιταλία. Αλίβεντερτσι, Τζόρτζιο, Αλίβεντερτσι. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, να σας δώσω και τους νικητές από την C-Jets, που κερδίζουν αυτή την κλήρωση. Πάμε. Χρήστος Δέδες, ο

0: Λοιπόν, υπάρχουν φίλοι που ρωτάνε για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Το ξέρω ότι κάποιες έχουν γίνει σύριαλ. Θα σας μεταφέρω την εκτίμηση που υπάρχει στον ΠΑΟΚ ότι η υπόθεση του Γιαννούλη θα λήξει θετικά την επόμενη εβδομάδα και η δε περίπτωση του Χατζηδιάκου θεωρείται τελειωμένη. Άρα, στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι τόσο ο Γιαννούλης όσο και ο Χατζηδιάκος έχουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα γίνουν παίκτες κάτοικοι της Τούμπας. Τώρα, αυτό που απομένει είναι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου, να οριμάσουν οι συνθήκες, γιατί θεωρούν στον ΠΑΟΚ ότι είναι θέμα χρόνου. Αυτό λέει ο ΠΑΟΚ, ότι το θέμα του Γιαννούλη την επόμενη εβδομάδα τελειώνει, ο Γιαννούλης έρχεται στην Τούμπα, η υπόθεση Χατζηδιάκου είναι δεδομένη, λένε τον έχουμε, τον παίρνουμε, τελειώσαμε, άρα είναι δύο μεταγραφές οι οποίες έρχονται για τον ΠΑΟΚ. Στην Τούμπα εκτιμούν ότι απλά και μόνο είναι θέμα χρόνου και δεν υπάρχει κανένας μα κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας. Θέλω να μου δώσει και ένα γκολ Καρέτσα. Κωνσταντίνη Χατζηγιώργιου, μπορείς να βρεις ένα γκολ Καρέτσα. Το ξέρω ότι δεν έχεις κάτι έτοιμο, αλλά την ίδια ώρα που ο Τζόλης συγκεντρώνει τα φώτα, καθώς η Arsenal ενδιαφέρεται, η Σαν γράφει ότι δίνει 40 εκατομμύρια ευρώ να τον πάρει, την ίδια στιγμή η Μίλαν έρχεται να χτυπήσει την πόρτα του Καρέτσα.
1: Πάσα για το Γιαννούλη του Μουζακίτη, καταπληκτική. Ο Γιαννούλης γυρίζει, ευκαιρία, Κωνσταντέλιας, πάσα. Ο Καρέτσα, φοβερό 0-2! Φοβερό 0-2! Ο Καρέτσα θα γράψει την ιστορία της Ελλάδας στη Γλασκόβη. 1-2 συνολικό σκορ στο 42. Έχει προασίστ, έχει απίθανο τελείωμα. Το έψαξε στην Αθήνα, το έβαλε στη Γλασκόβη. Είναι 17 ετών και 4 μηνών. Είναι το νέο αστέρι του ελληνικού ποδοσφαίρου. 0-2 στο 42. Ο Καρέτσα.
0: Λοιπόν, μακάρι, μακάρι να παιδιά να κάνουν αυτά τα άλματα όπως ο Τζόλι στην Arsenal, όπως ο Καρέτσα στην Μίλαν. Πάμε να πάρουμε λίγο με τα γραφικά με Γιώργο Καστάνη από ΠΑΟΚ. Τι λες, Τζόρτζ?
2: Σαν συνέχεια των όσων είπες λίγο νωρίτερα για τον Χατζηδιάκο, να αποκαλύψουμε, να πούμε, εν πάση περιπτώσει, στα πλαίσια του ρεπορτάζ, ότι και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής τις δύο τουλάχιστον τελευταίες ημέρες υποστηρίζει στο στενό του περιβάλλον, σε δικούς του ανθρώπους, ότι είναι κυριολεκτικά πρώτον πυλών του ΠΑΟΚ. Ότι έχει συμφωνήσει ο ίδιος σε όλα με τον ΠΑΟΚ, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον ότι γνωρίζει και μέσα από το περιβάλλον της Κοπενχάγης ότι απομένουν τυπικές λεπτομέρειες για να επέλθει η οριστική συμφωνία ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Κοπενχάγη και να έρθει και αυτός στην Τούμπα. Είναι η τελευταία εξέλιξη που αφορά τον Παντελή Χατζηδιάκο, τον κεντρικό αμυντικό της Κοπενχάγης. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει με τον Γιαννούλη. Τουλάχιστον λίγο πολύ γνωρίζουμε ότι η επιθυμία του Δημήτρη του Γιαννούλη είναι να έρθει στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι δεδομένο και αδιαφεσβήτητο. Τι λένε όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι εκπρόσωποι της Augsburg? Πάμε στη Γερμανία, πάμε στο Augsburg. Ο καλός αγαπημένος φίλος ο Δημήτρης ο Δημουλάς, συνάδελφος, είναι μαζί μας. Δημήτρη, τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλό μεσημέρι από το Augsburg.
2: Επίσης. Τι σου λέει εκεί ο CEO της Augsburg, ο press officer της γερμανικής ομάδας για το θέμα Γιαννούλη? Αν έχεις κάποια τελευταία εικόνα, ενημέρωση.
3: Η τελευταία εικόνα, η τελευταία ενημέρωση που είχαμε εδώ από το γραφείο τύπου του Augsburg είναι ότι περιμένουν τον παίχτη, τον Δημήτρη Γιαννούλη, τη Δευτέρα να δώσει κανονικά το παρόν του στην έναρξη της θερινής προετοιμασίας. Και ό,τι δηλαδή οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη θα δρομολογηθεί αφού αρχίσει η προετοιμασία. Αλλά αυτό που έχει σημασία, δηλαδή ως παράπλευρη εικόνα αυτού του εγχειρήματος, είναι ότι η Augsburg πριν λίγες μέρες πραγματοποίησε μια μεταγραφή ενός αριστεροπόδαρου Γερμανού Γκαμπονέζου παίχτη από τη Φορτούνα Τζούσεδεφ, ο οποίος έχει πολλά κοινά το προφίλ του αγωνιστικά με τον Γιαννούλη, δηλαδή προετοιμάζουν με λίγα λόγια την επόμενη μέρα. Προετοιμάζουν την επόμενη μέρα. Αυτό, δηλαδή αυτή είναι η μέχρι τώρα εικόνα. Φαντάζομαι οι παίχτες, τώρα οι περισσότεροι μπορεί να έχουν έρθει ή θα έρθουν στους ορίγους. Τη Δευτέρα πάντως αρχίζει

0: με εργομετρικές εξετάσεις η θερινή προετοιμασία του Augsburg.
1: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του αριστερού οπισθοφύλακα που ήθελε η Augsburg από την Φορτούνα. Μας είπες ότι ήταν προχωρημένες επαφές. Δεν άκουσα να ολοκληρώθηκε.
0: Ολοκληρώθηκε. Αυτό είναι δηλαδή, έχει γίνει μεταγραφή. Είναι δηλαδή δεδομένη.
1: Ωραία.
0: Η προσθήκη είναι δεδομένη.
1: Ωραία, οκ. Okay.
0: Απλώς αυτοί πρέπει να κάνουν και άλλες μεταγραφές τώρα, γιατί αποχώρησε και ένας Ελβετός διεθνής, ο Τσέζιγκερ, που δεν τον είχαν στο κάδρο αυτόν, δηλαδή δεν περίμενε να φύγει, αλλά ζήτησε και αυτός για τους ίδιους λόγους που θέλει να φύγει ο Γιαννούς, για προσωπικούς λόγους, να επιστρέψει στην Ελβετία. Εκεί ενέδωσαν, δηλαδή τα βρήκαν με τη Βέρνη και ο παίχτης ενσωματώθηκε στην ομάδα της Ελβετίας.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay. Άρα περιμένουμε τη Δευτέρα να ενσωματωθεί ο Δημήτρης Γιαννούλης στην πρώτη προπόνηση της Augsburg, στην προετοιμασία. Αυτό επιβάλλει το καταστατικό. Έχει συμβόλαιο σε ισχύ και όταν θα βρεθεί η τελική λύση στην επαφή που έχει ο ΠΑΟΚ με την Augsburg, τότε θα έχουμε την αλλαγή ομάδος από τη μία πλευρά, από την Augsburg στον ΠΑΟΚ για τον Γιαννούλη. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να συμπληρώσεις, Δημήτρη, πριν ολοκληρώσουμε?
0: Αγωνιστικά όχι. Όχι.
1: Okay. Okay. Δεν μπορείς να μας πεις κάτι για την Εθνική Γερμανία που αποκλείστηκε ούτως ή άλλως από το Μουντιάλ? Άρα οι Γερμανοί δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για αυτό το
0: έργο. Όταν θα παίξει η εθνική μας εδώ στο Augsburg 27 Σεπτεμβρίου, θα βρει αντιμέτωπη τον Jürgen Klopp, ο οποίος είναι ο νέος εκλέκτορας. Δηλαδή δεν ανακοινώθηκε επίσημα, αλλά οι συζητήσεις είναι τόσο προχωρημένες και η επιθυμία και των δύο πλευρών είναι δεδομένη, που δηλαδή δεν θα χαλάσει το deal.
1: Ετοιμάσου για live μεταδόσεις από το Augsburg. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, Δημήτρη. Να είσαι
0: γερός. Καλή συνέχεια.
2: Λοιπόν, αφήνουμε το Augsburg, πάμε εδώ στα δικά μας, πάμε σε Γιάννη Τσερβίνη, ολοκληρώθηκε η επίσημη παρουσίαση του Ματσάρη, ήμασταν εκεί με τον Γιάννη, πάμε να ακούσουμε τώρα τι ακριβώς είπε ο Ιταλός τεχνικός. Γιάννη, κάναμε μια προσπάθεια, δεν υπήρχε live streaming από την ΠΑΕ Ηρακλής, συνδεθήκαμε με το Ηρακλής Radio και πρέπει να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά από εκεί που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να δώσουν εικόνα και ήχο. Γιάννη μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Ναι, τα παιδιά στο Ηρακλής δεν έχουν καμιά ευθύνη. Ό,τι μπορούσαν κάνανε. Η ευθύνη για μένα είναι της ΠΑΕ Ηρακλής, η οποία δεν οργάνωσε με live streaming σωστά.
2: Όχι σωστά. Καθόλου. Είναι τραγικό. Ναι. Αλλά δεν θέλω να ξεκινήσουμε τραγικό. Πάμε να μας πεις τι είπε πρώτα και μετά πάμε στα τραγικά.
3: Εγώ δεν θα σταθώ στο αρνητικό μόνο. Θα πω και τα θετικά της συνέντευξης τύπου. Αλλά εγώ γίνομαι και κοινωνός των παραπώνων.
2: Είναι δυνατόν να φέρεις το ματσάρι. Είσαι ο Ηρακλής, είσαι Super League 1, τον παρουσιάζεις και δεν κάνεις το αυτονόητο να δώσεις ένα live streaming ήχο, εικόνα στον κόσμο. Γιατί εσύ ανήκεις στον κόσμο. Ο κόσμος θέλει να μάθει, να ενημερωθεί, να τον ακούσει, να τον δει. Αυτό σε κάνει να είσαι μια οργανωμένη ΠΑΕ με ένα γραφείο τύπου που επικοινωνείς με τον κόσμο, που έρχεσαι πιο κοντά στον κόσμο και κάνεις τα αυτονόητα. Και αυτό δεν υπάρχει.
3: Κάποιος
2: πρέπει να πει συγγνώμη από εκεί.
3: Γι' αυτό υπήρχε μεγάλος εκκρεμισμός στον κόσμο και για την καθυστέρηση που υπήρξε, γιατί υπήρχαν κάποια διαδικαστικά ζητήματα. Συνομιλούσε και ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης με τον Βάλτερ Ματσάρη πριν τη συνέντευξη τύπου, και για το γεγονός ότι υπήρχε κακή ηχητική. Και παραλαμβάνω, τα παιδιά του Ηρακλής Radio κάνανε ό,τι μπορούσαν.
2: Μπράβο στα παιδιά από το Ηρακλής Radio.
3: Για να μεταφέρουν σωστά την εικόνα και τον ήχο.
2: Συγχαρητήρια και χίλια μπράβο. Είπες πριν ότι συνομιλούσε ο Ματσάρη με τον Μονεβασιώτη, γι' αυτό καθυστέρησε η έναρξη.
3: Ναι, είχαν κάποια διαδικαστικά πέρα από το να ξεκινήσει στην ώρα της η συνέντευξη. Υπήρχε μια συνομιλία του Βάλτερ Ματσάρη με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη. Ήταν και ο Έκτορας Μονεβασιώτης στο ξενοδοχείο, ο γιος του Προέδρου της ομάδας, ο οποίος εκτελεί πλέον χρέη εκτελεστικού διευθυντή, δεν ήταν στο πάνελ. Στο πάνελ ήταν ο Ιέλη Περάκη, αντιπρόεδρος, ο Γιάννης Οκόντης και ο Άγγελος Βασινάς, ο αθλητικός διευθυντής της ΠΑΕ. Ήταν επίσης ο κύριος Χετάκης, ο κύριος Μανίκας, οι οποίοι ήταν κάτω από το πάνελ, παρακολούθησαν τη συνέντευξη τύπου. Περίπου μία ώρα διήρκησε η συνέντευξη τύπου. Τα πιο σημαντικά κατ' εμέ που είπε ο Ιταλός τεχνικός είναι ότι πρώτον, όσον αφορά το έμψυχο δυναμικό, του μεταφέραν από την ομάδα ότι υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές από την περσινή χρονιά οι οποίοι είναι καλοί, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ τον Ηρακλή στην προσπάθεια ανόδου, και πρέπει να παραμείνουν. Είπε ότι σέβομαι την κάθε άποψη, το εκτιμώ, αλλά θα αποφασίσω εγώ αφού πρώτα τους δω στην προετοιμασία και στα φιλικά παιχνίδια τα οποία θα γίνουν. Θέλω να έχω ιδία άποψη για να κρίνω εάν θα παραμείνουν κάποιοι εξ αυτών ή αν κάποιοι θα αποχωρήσουν ή αν κάποιοι θα δοθούν και με τη μορφή δανεισμού σε κάποια άλλη ομάδα. Επίσης είπε ότι όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις, ότι σέβεται απεριόριστα και τιμά το budget που διαθέτει ο πρόεδρος κάθε ομάδας. Αυτό ισχύει για τις ομάδες τις οποίες ήταν. Την αγορά, όπως είπε, χαρακτηριστικά την κάνει η ΠΑΕ. Αυτή είναι που δίνει το budget. Εγώ θα το σεβαστώ, αυτό το budget το οποίο μου δίνει, με αυτό θα κινηθώ, και προσπαθώντας να κάνω τις καλύτερες δυνατές μεταγραφικές κινήσεις. Χρησιμοποίησε πάρα πολλές φορές, το σημείωσα 4-5 φορές τουλάχιστον, τη λέξη σεβασμός. Είπε ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στους ρόλους. Ο coach πρέπει να προπονεί, να φτιάχνει την ομάδα όσο γίνεται καλύτερα, να αξιοποιεί το roster και η διοίκηση να κάνει τη δική της δουλειά. Θα γίνουν και άλλες μεταγραφές, θα γίνουν κάποιες διορθώσεις αν μπορούμε να τις κάνουμε. Η αγορά είναι ανοιχτή. Ουσιαστικά αυτό ήταν ένα μήνυμα ότι δεν πρέπει να υπάρχει βιασύνη όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις, γιατί και υπάρχει ακόμα πολύ χρόνος. Αναφέρθηκε επίσης στον ενθουσιασμό που έχει, γιατί είναι σαν να προπονεί, λέει, για πρώτη φορά και γυρίζει το χρόνο 23 χρόνια πίσω όταν ήταν προπονητής στη Λιβόρνο. Του είχαν γίνει και άλλες προτάσεις να αναλάβει ομάδες πριν τον Ηρακλή μεσούς της χρονιάς, αλλά επιθυμία του και απόφασή του είναι να αναλαμβάνει μια ομάδα από το ξεκίνημα της χρονιάς και όχι μεσούς της περίοδου. Γι' αυτό και το έκανε με τον Ηρακλή. Μίλησε για μια ομάδα η οποία είναι ιστορική, που έχει πιστό κόσμο, που επέστρεψε μετά από 9 χρόνια. Ζήτησε ουσιαστικά κομψά, θα το έλεγα, να μην ασκηθεί μεγάλη πίεση από τον κόσμο, όχι στο πρόσωπό του, αλλά στους ποδοσφαιριστές, γιατί θέλει η ομάδα ηρεμία για να έρθουν τα αποτελέσματα. Ξέρουμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, ότι ο κόσμος θέλει αποτελέσματα. Στην Ιταλία έβλεπα χαρούμενα πρόσωπα οπαδών όταν οι ομάδες μου κέρδιζαν. Δεν έθεσε στόχους, ρωτήθηκε για το ποιος είναι ο στόχος του Ηρακλή, αν είναι έξοδος στην Ευρώπη, αν είναι μια παραμονή χωρίς προβλήματα και τα σχετικά. Είπε ότι δεν θέλει να βάζει στόχους, πρέπει να βλέπουμε την κάθε μέρα διαφορετικά, να δουλεύουμε με ηρεμία, με σεβασμό ο ένας στο πρόσωπο του άλλου και στο τέλος θα δούμε τι έχουμε πετύχει.
2: Άρα, όταν ρωτήθηκε για τους στόχους, είπε, πες μου το ξανά γιατί αυτό είναι σημαντικό.
3: Στόχους δεν είπε, ούτε παραμονή άνετη, ούτε ο Ηρακλής να διεκδικήσει Ευρώπη. Είπε ότι δεν βάζει στόχους, δεν θέλει να μιλάει για στόχους, ούτε θέλω να βάζω στόχους τρελούς. Πρέπει να δουλέψουμε, και γιατί επανέλαβε αρκετές φορές ο Ματσάρη, αυτό που είναι μια πραγματικότητα, γιατί το ξέρει και ο ίδιος προπονητής της ομάδος είναι, ότι πρόκειται για μια καινούργια ομάδα, έτσι, για μια ομάδα η οποία θα πάρει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Και πρέπει να δημιουργήσουμε κάτι, πρέπει να φτιάξουμε από την αρχή μια ομάδα. Άρα δεν τοποθετήθηκε όσον αφορά στόχους, δεν είπε ποιος είναι ο στόχος της ομάδος.
2: Μάλιστα. Τι σου έκανε εντύπωση από όλα αυτά που άκουσες, Γιάννη? Ωραία, μας μετέφερες τι είπε ο Ματσάρη. Πάμε να δούμε τώρα εμείς τι εισέπραξε ο Γιάννης Τσερβίνης. Τι γνώμη σου θέλω με όλα αυτά που άκουσες? Εντάξει, αυτά τα είπαμε, τελειώσαμε.
3: Ναι, να σου πω την αλήθεια, μου έκανε κάτι φοβερή εντύπωση. Εντάξει, είδα έναν αέρα που έχει, είναι και φυσιολογικό, μια άνεση και στον τρόπο ομιλίας του, αλλά και στο παρελθόν που αναφέρθηκε αρκετές φορές και στο βιογραφικό το οποίο έχει. Εντάξει, είναι ένας πολύπειρος προπονητής, έμπειρος. Δεν είδα πολλές, να το πω έτσι, στην αργό, δεν είδα πολλές φανφάρες, δεν είδα πολλά σταλιαρίσματα. Με συγχωρείς για τις εκφράσεις, αλλά έτσι πρέπει να τις χρησιμοποιήσω. Βαρύγδουπες δηλώσεις. Συνεσταλμένο τον είδα, το Ματσάρη. Αλλά εντάξει, δεν μου κάνει κάτι τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου πω ότι με εντυπωσίασε κάτι το οποίο είπε, μια ατάκα που είπε, που να σου πω ότι στέκομαι εκεί πέρα. Εντάξει, okay. Ήταν μια καλή, θεωρώ, μια έτσι σοβαρή τοποθέτηση από την πλευρά του προπονητή, χωρίς υπερβολές, χωρίς αστοχίες. Ήταν okay, to the point στα περισσότερα που τοποθετήθηκε.
2: Μάλιστα. Γιάννη μου,
3: για τον Ισίνη να πω κάτι.
2: Ναι.
3: Για τον Ισίνη, εκεί πέρα διέκρινα μία δυσλειτουργία, τουλάχιστον στα όσα είπε ο προπονητής του Ηρακλή, γιατί ρωτήθηκε το τι έγινε με τον Ισίνη και είπε ότι δεν θέλω να δώσω εγώ συμβουλές στη διοίκηση της ομάδος, ούτε στον πρόεδρο, σε κανέναν. Ό,τι γίνεται θα το συζητάμε μεταξύ μας, με μια έκφραση ελληνική που δεν την είπε, τη λέω εγώ, τα ανημίκο εν μη ενδύμο. Είπε ότι δεν τέθηκε, δεν ακούστηκε από, από τα χείλη του, από το δικό του το όνομα, το όνομα του Insigne. Και προφανώς κατάλαβα ότι, νομίζω καταλάβαμε περισσότερο, ότι εκεί πέρα κάτι υπήρξε λάθος όσον αφορά την προσέγγιση της περίπτωσης του Insigne. Γιατί Γιώργο μίλησε για συνήθεια που έχει ο ίδιος στην Ιταλία όλα αυτά τα χρόνια που είναι προπονητής, περισσότερο από 30, να μιλάει με έναν και μόνο αθλητικό διευθυντή. Με έναν και μόνο αθλητικό διευθυντή.
2: Ας πω κάτι. Εγώ βλέπω, είπε τέσσερις φορές, μου είπε, το έχω σημειώσει, σεβασμός στους ρόλους. Ο καθένας ναι, ο ρόλο του, η διοίκηση, τη δική τους δουλειά.
3: Ακριβώς. Τέσσερις φορές είπε, δηλαδή, εγώ σημειώσα τέσσερις φορές τουλάχιστον τη λέξη σεβασμός. Ναι.
2: Εδώ για μένα μου δείχνει ότι μάλλον πρέπει να βρουν, να μην το πω ανάποδα, πρέπει να βρουν ένα κοινό βηματισμό. Μονεβασιώτης και Ματσάρη, αυτό καταλαβαίνω.
3: Μονεβασιώτης, Ματσάρη και οι υπόλοιποι που είναι
2: και οι υπόλοιποι που είναι μαζί. Να βρουν ένα κοινό βηματισμό. Γιατί με αυτά που ακούω, καταλαβαίνω ότι ακόμα ψάχνουν να διακρίνουν ρόλους, ποιος τι και τι θα κάνει ο καθένας. Ευχαριστώ, Τζον. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάννη Τσερβίνη. Πάμε γρήγορα. Εδώ που είστε κατέληξε το Λιόπουλος. Τον πάρει ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης.
4: Εντάξει, μέχρι τα 27 μου δεν είχα παίξει το μπάσκετ που ήθελα, η αλήθεια είναι. Μέχρι να πάω στον Άρη και να μπορέσω και να αναδείξω κάποια πράγματα. Έχω παλέψει πάρα πολύ με το μυαλό μου όλα αυτά τα χρόνια μέχρι 27 χρονών, γιατί πραγματικά πίστευα στον εαυτό μου ότι αξίζω να παίζω κάπου παραπάνω, αλλά δεν έβγαινε αυτό προς τα έξω. Οπότε έχεις πάρα πολλούς δαίμονες εκείνη τη στιγμή στο μυαλό σου και πρέπει να τους παλέψεις και να το καταπολεμήσεις. Αλλά αυτά τα τρία τελευταία χρόνια πιστεύω το κατάφερα και με το παραπάνω στην εθνική. Οπότε...
2: Αυτό είναι ο Τολιόπουλος και η εθνική ομάδα και πώς τα κατάφερε. Πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη. Βέβαια, μπορεί να μας πει κάτι άλλο. Με Τολιόπουλο, όμως, έχεις κάτι, Πάρη. Τον θέλει ο ΠΑΟΚ, τον θέλει ο Άρης. Τι θα γίνει τελικά, λες, έχουμε κανένα μπραντε φέρ. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Γιώργο. Το θέμα ξεκινάει από τον Παναθηναϊκό. Είναι εδώ και καιρό αυτό το ζήτημα. Τι θέλει να κάνει ο Μπράντο, τι θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός, θέλει να κάνει και ο Τολιόπουλος ο ίδιος. Είναι και τα τρία ζητήματα τα οποία πρέπει να ενωθούν για να δούνε πού θα καταλήξει ο Τολιόπουλος στη νέα σεζόν, αν θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό ή αν θα πάει σε κάποια άλλη ομάδα. Ο Άρης, το έχουμε πει πολλές φορές εξάλλου, ενδιαφέρεται για κάθε ποιοτικό Έλληνα παίκτη που θα είναι ελεύθερος. Τώρα δεν έχει πει σε διαδικασία ο Άρης, αυτή που έχει κάνει ενδεχομένως ο ΠΑΟΚ, να μπει και να δώσει κάποια χρήματα στον Παναθηναϊκό για να τον αγοράσει. Ο Άρης περιμένει ελεύθερο παίχτη να τον κάνει δικό του. Μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει κάποια διακίνηση. Σε αυτή την κατηγορία μπαίνει το θέμα του Λαρετζάκη, παραδείγματος χάρη. Περιμένει να θεθεί ελεύθερο στον Ολυμπιακό, καθώς έχει έρθει ουσιαστικά στη συμφωνία μαζί του. Αλλά ο Ολυμπιακός πρέπει να ξεκαθαρίσει τι γίνεται με τους δικούς του Έλληνες. Τον Παπα-Νικολάου, τον Γόκαπ, τον Ντόρσεϊ, ποιους Έλληνες θα έχει. Γιατί πρέπει να έχει τουλάχιστον μία εξάδα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε είναι σε κατάσταση αναμονής γενικότερα ο Άρης. Υπάρχει και η υπόθεση του Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος οι πιθανότητες όλες δείχνουν πως θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να αγωνιστεί αυτή τη φορά στον Άρη. Δεν νομίζω να συνεχίσει στο NBA. Δεν θα βρει κάποια πρόταση εκεί. Πολύ δύσκολο δηλαδή θα συμβεί αυτό. Ο άλλος είναι ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος ο Άρης έχει έρθει καταρχήν συμφωνία μαζί του. Περιμένει ο ίδιος ο αθλητής να δει αν θα βρει εγγυημένο συμβόλαιο από το NBA για να βρει εκεί μια ομάδα. Αλλιώς η πόρτα για την Ευρώπη και από τον Άρη είναι ορθάνυχτη. Σε αναμονή, stand-by και ο Άρης και για τον ΝΟΑ, 15 Ιουλίου λύγει το EuroLeague Out που έχει ο Γάλλος διεθνής forward. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι περίεργη και η οποία μπορεί να καθορίσει και τις επόμενες κινήσεις του Άρη. Δηλαδή, αν ο ΝΟΑ και ο Άρης αποφασίσουν να χωρίσουν τους δρόμους τους, που τη δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε προς τα εκεί οδεύει η κατάσταση αυτή, αλλά δεν είναι τίποτα σίγουρο, τότε ο Άρης φυσικά θα κινηθεί για έναν ξένο παίχτη, αλλά μπορεί να μην είναι στη θέση 4, γιατί εκεί φαίνεται πως γεμίζει ο Άρης και με τον Θανάση Αντετοκούνμπο, έχει το Λιντέλ, υπάρχει και ο Ρόμπινσον Έλ, ο οποίος είναι εν δυνάμει παίχτης του Άρη, τότε ο Άρης θα κινηθεί για έναν παίχτη στην περιφέρεια. Στο 2, στο 3, στο 1, έναν παίχτη περιφερειακό, εφόσον λυθεί η συνεργασία με τον Αμίνουα. Κάναμε και μια αυτοψία στο Αλεξάνδριο.
2: Πήγε δευτερίο, μπράβο Πάρη, μπράβο.
5: Ναι, γιατί είχαμε την πληροφόρηση ότι θα ξεκινούσαν οι εργασίες, ωστόσο μέσα στο Αλεξάνδριο, στον χώρο δηλαδή του γηπέδου, κερκίδες, παρκέ, μπασκέτες, ο χώρος όλος που βλέπει ο κάθε θεατής δηλαδή, δεν έχει ξεκινήσει κάτι. Προπονήσεις γίνονται κανονικά για μικρούς παίκτες, ηλικιακά, αλλά κάποια εμφανή προεργασία δεν υπάρχει ακόμα. Περιμένουμε, το χρονοδιάγραμμα σφίγγει. Για 4 μήνες ξέραμε πως είναι οι εργασίες για να γίνουν, αλλά πλέον θα πρέπει οι εργασίες αυτές, εφόσον ξεκινήσουν, να γίνουν σε χρονικό διάστημα κάτω των 3 μηνών, ούτως ώστε τον Οκτώβριο, αρχές Οκτώβρη, να είναι έτοιμο το γήπεδο για τον Άρη να φιλοξενήσει αγώνες και του EuroCup και του ελληνικού πρωταθλήματος.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Μπορούμε να πάμε γρήγορα, Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνου.
6: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
2: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο Μισελ, την αγάπη μου. Τι κάνεις Μιχάλη μου, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο, οπότε πάω απευθείας στην πρόταση ραδιοφωνική. Ο κόσμος μπορεί να μπει betshow.com. Έχω ήδη ανεβάσει τη στήλη μου, να δει και των υπόλοιπων παιδιών ραδιοφωνικά. Πάμε στο μεγάλο παιχνίδι της ημέρας στο Λος Άντζελες. 70.000 κόσμου θα δουν το Ισπανία-Βέλγιο. Θα πάμε με 2-0 και 3-1 σκόρ για τους Ισπανούς. Mm-hmm. Να αγάπη Γιώργο, καλοκλείσουμε που πίσω.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και betshow.
6: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
2: Λοιπόν, Γρηγόρης Κόκκινος έχει επανακάμψει, Δρυμύτερος είναι εδώ. Wow, φωνάζουμε όλοι μαζί εμείς. Και το ερώτημα τώρα, αφού σε καλωσορίσω που επέστρεψες, να πω όλα καλά. Δώσε μου τώρα το σχόλιο σου για την επίσημη πρώτη του ματσάρι. Αν άκουσες το ρεπορτάζ από αυτά που έλεγε ο Γιάννης ο Τσερβίνης, δεν είχαμε live streaming το ένα. Δεν ξέρω τι εικόνα έχεις εσύ που τα ξέρεις καλύτερα από μένα του Ηρακλή.
8: Επιφυλάζομαι. Εντάξει, ο ματσάρι θέλει να κάνει τη δουλειά του.
2: Mm-hmm.
8: Εντάξει. Ο Ηρακλής ξεκίνησε πολύ δυνατά με την ανακοίνωση κάποιων ανθρώπων.
2: Τον
8: Άγγελο Μπασινά, τον Γιάννη τον Αμαρατίδη, τον Γιάννη τον Κόντι, τον Ματσάρι.
2: Ναι.
8: Οι παίκτες που περιμέναμε, η κοσμογονία περιμένουν να έρθουν μέχρι τώρα.
2: Δεν ήρθε.
8: Δηλαδή, δεν θα δηλώσω απεσιόδοξο. Είμαι σε αναμονή. Πιστεύω ότι μέχρι τη Δευτέρα ίσως έχουμε εξελίξεις.
2: Τι εξελίξεις να έχουμε. Εσύ λες θα έχουμε εξελίξεις. Εγώ κράτησα το ματσάρι να λέει 4 φορές που μας είπε ο Γιάννης Ζερβίνης. Σεβασμό στους ρόλους, εμείς το δικό μας και η διοίκηση να κάνει τη δική της δουλειά. Και το λέει ένας προπονητής που ήρθε τώρα.
8: Ναι.
2: Γιατί αυτά ένας νέος προπονητής που μόλις ήταν λέει η διοίκηση πρέπει να κάνει τη δική της δουλειά. Μεταφέρω αυτά που μας είπε ο Γιάννης Ζερβίνης.
8: Ναι, εγώ μεταφέρω αυτό που ξέρω.
2: Ότι
8: το ξεχέσαι. Ο ματσάρι από ό,τι γνωρίζουμε παίζει με build-up. Ο κ. Μονεβασιλιάς είχε πει ότι δεν θέλει να παίζει με build-up. Τι θα γίνει. Μια απλή απορία εκφράζω.
2: Ναι. Μπασινάς, πώς θέλει να παίζει η ομάδα.
8: Άλλος ο ρόλος του Άγγελου του Μπασινά.
2: Ο Αμανατίδης.
8: Άλλος ο ρόλος του Αμανατίδη, για τους παίκτες είναι. Δεν νομίζω ότι έχουν ευθύνη για το ότι δεν έχουν έρθει αυτοί που θα ήθελε ο κόσμος του Ηρακλή και θα έπρεπε να έχουν γίνει.
2: Και ενοχλημένος ο Ματσάρη για την περίπτωση του Ινσίνια. Λέει. Αλλιώς θα έπρεπε να κινηθεί η διαδικασία. Εγώ δεν άκουσα λέει ποτέ το όνομά του από το
8: ναι, δεν είπε όμως ποια είναι η διαδικασία ή λάθος.
2: Λέει από το δικό μου σώμα δεν το άκουσα ποτέ.
8: Ονόματα και διευθύνσεις.
2: Εγώ μιλάς λέει πάντα με ένα μάνατζερ.
8: Ναι. Πρέπει να μας διευκρινίσει τι ακριβώς θέλει να πει ο ποιητής.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται. Κωστής το τσεκάρα. Τσεκάρες έξω ήρθε.
8: Φαντάζομαι θα είναι εδώ. Μιλήσαμε.
2: Θα είναι εδώ. Στις 5 όλο το update της ενημέρωσης. Κώστα Πετροτός, η κυρία Τάνια Δήμου και ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Φίλες και φίλοι από τον Γιώργο Μπούζο, από το μικρόφωνο, έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!
9: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
10: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
12: Άρα συμφωνούμε για full time.
11: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
14: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
15: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
14: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
15: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
14: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
16: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
17: Πού πας?
18: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
17: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
17: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
17: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
19: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τη Μετρητή. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
23: Μπαίνεις τσουλώντα! Βγαίνεις περπατώντας.
24: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
25: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. Έως 11 Ιουλίου κέρδισε δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ με τις αγορές σου. Επιπλέον κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν κλίμακες.
26: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
27: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
28: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
29: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
28: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
3: Της κακομοίρας.
4: Άκουσε τη ζουλιά.
3: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
5: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
3: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
4: Έτσι φαίνεται πως το πεις τριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
3: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαι στο μόνο δίωρο. Θα γίνει κακομήρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη δίμηση των ήχων, τον κύριο Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στην παραγωγή, την κυρία Λέλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνή στο 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορία σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνή στο 18133. Ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 κενό. Το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή και τα όσα θα συζητάμε με τον Κωστή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά τον Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλής γνωσίας στα καταστήματά του, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Γιατί πολύ απλά η εξέλιξη στο χρώμα στα καταστήματα Κοσμάγλου συνεχίζεται. Το μάτς πήγε στην παράταση και η μεταμεζόνυχτη απίνα χτύπησε κόκκινο. No problem. Ο Σαβίκος παίζει μπάλα με διευρυμένο ωράριο στα λαδάδικα για τις πιο άπαικτες late night φάσεις του Μουντιάλ. Απόλαυσε ζουμερά κρέατα από ελληνικές φάρμες και μπες στη φάση με όλη την παρέα. Σαβίκος σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43, στο κέντρο των Αθηνών. Έχουμε φωτιά στον παράδρομο της Εγνατίας, στο ύψος διοδίων του Ωραιοκάστρου. Πάλι εκεί. Τι έγινε, παιδιά, τι κατάρα έχει πέσει. Τη μία από τσιγάρο. Την άλλη...
1: από φουγάρο.
0: Από τον κύριο, τον ηλικιωμένο, ο οποίος έκανε μπαντιές.
1: Τι μπαντιές έκανε.
0: Δεν έμαθες τι είχε γίνει.
1: Πάρε το καφέ σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Sorry που άρχισε ένα λεπτό.
0: Όχι, ρε, τι sorry. Εντάξει, άνθρωπος.
1: Μου μίλησε με μια κυρία εκεί πέρα στο.
0: Καλά έκανες. Ωραία.
1: Καλή.
0: Καλή.
1: Για τα κυβικά μας, καλή.
0: Για την ηλικία.
1: Ναι.
0: Τη μία φορά από τσιγάρο και το έχουν και σε βίντεο. Την άλλη φορά από μπαντιές.
1: Μπαντιές τι έκανε, ο γέρος έκανε μπαντιές.
0: Ναι.
1: Τι γέρος ήταν.
0: Σαν και εμάς.
1: Τι μπαντιές, και από τις μπαντιές πώς έγινε δηλαδή.
0: Πολύ θέλει να. Άμα έχει υψηλές θερμοκρασίες.
1: Και πώς
0: πολύ
1: έκανε.
0: Δυνατό άνεμο.
1: Τι...
0: λίγο τα λάστιχα, λίγο. Έχεις προσέξει, ειδικά σε ασφαλτόδρομους, όταν κάνουν σπινιάρουν, πως βγάζουν σπίθες.
1: Τι να σπινιάρει 78 χρονών άλλος.
0: Να που το έκανε.
1: Μου δίνει ιδέες.
0: Για σένα είμαι σίγουρος θα πεις.
1: Ναι.
0: Πώς είσαι.
1: Έπαθα στη ζωή μου πρώτη φορά αυτό το πράγμα. Και μου φαίνεται περίεργο. Νιώθω γκόμενα τώρα. Πεθαίνουν οι γυναίκες μόνο αυτά.
0: Δεν είσαι εγκόμενα.
1: Καλύτερα είμαι, εντάξει, εντάξει. Θέλω λίγο χρόνο.
0: Δεν, μου,
1: εάν ήταν τώρα Αύγουστος, όταν
0: έλεγα. Κάτι εκπείραση, δεν θα σου πω.
1: Εσύ τι σχέση έχεις με αυτά.
0: Αφού το έχω περάσει.
1: Εγώ το έχω μόνιμο.
0: Δεν το έχεις μόνιμο. Το έχω περάσει.
1: Ναι. Δεν θα μιλάμε για ερώτησες, μιλάμε για καμιά κόμμα.
0: Όχι, είναι καλό αυτό.
1: Ναι, άστε να πάει στο
0: δεν είναι κάτι που μπορεί να πάρει ζημιά. Μπα και βοηθήσουμε κανέναν άνθρωπο.
1: Τι να βοηθήσουμε εδώ, τον εαυτό μας δεν μπορούμε να βοηθήσουμε.
0: Δεν θες να πω τίποτα.
1: Πέσατε.
0: Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να προβλέψεις. Δεν θα πας στο γιατρό να σου πει ότι κάποια στιγμή θα πάθεις κρίση πανικού Είναι κάτι το οποίο.
1: Αυτά καινούργιε μόδε είναι τώρα.
0: Τι καινούργια.
1: Κρίση πανικού και τέτοια.
0: Είναι από 25 χρόνια το πάθο.
1: Αυτά καινούργιε κρίσει.
0: Δεν το έδωσε σημασία.
1: Καινούργια...
0: Το μάγκα έκανα.
1: Ναι.
0: Το μάγκα έκανα. Δεν θα πάρω, δεν θα δείξω σιγά μου τώρα.
1: Τέλο πάντων, πε μα γρήγορα.
0: Δεν είναι. Θα ακολουθήσει τι σου λέει ο γιατρό. Θα πάρει τα χαπάκια σου. Εφόσον ακολουθήσει το πρωτόκολλο, σε 3 μήνες θα τελειώσει.
1: Σε 3 μήνες.
0: Ναι.
1: Σε 3 μήνες.
0: Τώρα δεν εμφανίστηκε.
1: Ναι.
0: Σε 3 μήνες έχει τελειώσει. Εγώ αν το έκανα τότε δεν θα είχα θέμα.
1: Εγώ όλα θα τελειώσει πιο γρήγορα.
0: Μακάρι.
1: Έρχεται η Christy White.
0: Στο εύχομαι ολόψη.
1: Και από κρίση πανικού θα πάθω κρίση πανικού.
0: Μακάρι, στο ναι. Εύχομαι ολόψη.
1: Ναι.
0: Απλά επειδή την άκουσες λίγο και τα είπαμε.
1: Από ποιον?
0: Εμένεις ακόμα.
1: Όχι, να μπει σε καμιά τριαντάρα μέσα, θα σου φύγει και η κρίση πανικού.
0: Εννοείται.
1: Ναι, άστε τώρα. Κρίση πανικού και ιδίω.
0: Εμένεις στην άποψή σου, όταν σου λέγω ότι με το χαπάκι δεν ξέρω που θα χτυπήσει.
1: Εσύ τώρα θες να δικαιωθείς ότι δεν είσαι μεθυσμένος.
0: Δεν θέλω.
1: Έχεις πάρει το Ζάναξ.
0: Θέλω να μου πεις ναι. Ειλικρινά.
1: Και εγώ ακουγόμουν σαν μεθυσμένος το πρωί.
0: Βλέπεις ότι έχει διαφορετικές
1: πράξεις. Δεν τους νοιάζει, ρε, πάνε στα θέματα. Ρε. Ναι, το βλέπω.
0: Δεν σε άλλα λίγες.
1: Πάντε πάλι.
0: Συγγνώμη Γρηγόρη μου, θα σε δικαιώσω Γρηγόρη μου, θα μετανοώ Γρηγόρη. Τι μετανοείς, σιγά το πράγμα λέει, εντάξει, συμβαίνει.
1: Ωραίο είναι ο ποιο και στη Ρόδο, ο έμπονας.
0: Εντάξει, μ' αρέσει ο Δούσης.
1: Τι δουλειά κάνει ο Δούσης?
0: Μια πολύ ωραία δουλειά.
1: Τι σ' αρέσει δηλαδή, τι κάνει?
0: Κάνει ταξίδια.
1: Τρώει και πίνει τζάμπα.
0: Λάθος κάνει.
1: Τι κάνει δηλαδή ο Δούσης?
0: Δεν τον πληρώνουν, κάνει ό,τι και εσύ. Βρίσκει χορηγίες, αγοράζει τηλεοπτικό χρόνο.
1: Ναι.
0: Και προβάλλει τη δουλειά του.
1: Ποια δουλειά του?
0: Ποια δουλειά? Ταξιδεύει σε πολλά μέρη του κόσμου. Προμοτάρει προϊόντα, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία, εστιατόρια και διάφορα άλλα. Στα οποία έχει γνώση και το κάνει καλά.
1: Δηλαδή τρώει, πίνει τζάμπα, κάνει και προμόσιο.
0: Φίλε, για να σε εμπιστευτούνε. Προφανώς είσαι ικανός. Πώς εσύ λες ότι αυτό, όταν είχες δει το Ζόλι πρώτη φορά στο Καφταζόγλιο, δεν μου είχες πει ότι αυτό το παιδί δεν υπάρχει περίπτωση να μην προχωρήσει?
1: Ναι, το μάτι μου φαινόταν άλλος.
0: Αυτός φαίνεται. Το έχει ρε φίλε.
1: Πάμε ρε με το Δούση, με τα κρασιάκι, τελείωνε.
0: Επειδή σου είναι συμπαθής, γι' αυτό το είπα.
1: Δεν μου είναι ιδιαίτερα.
0: Άλλαξε κάτι?
1: Ούτε συμπαθής μου είναι ούτε αντιπαθής.
0: Μου είχες πει ότι σου είναι συμπαθής, γιατί τα λέει έξω τα δόντια.
1: Σε εκείνα τα κομμάτια, ναι.
0: Ναι, στα άλλα μπορεί να μην σ' αρέσει τη δουλειά του.
1: Εντάξει, ωραία, είναι πλάκα κάνω. Είναι πολύ καλός και παρουσιάζει μια πάρα πολύ καλή εκπομπή. Τον ζήλεψα τώρα με τα κρασιά γη, γι' αυτό τον βγάζω κακία να πούμε.
0: Κοίταξε, όταν θα αποφασίσω να ξαναπιώ, θα πιούμε ένα μπουκάλι κρασί με σένα πρώτα.
1: Άμα αποφασίσει κόκκινη να πιει, δεν θα πιούμε ένα μπουκάλι. Θα πάρουμε μια μπουκάλα.
0: Ποιο σου είπε ότι απαγορεύεται?
1: Μια τραμιτζάνα, άσερ τώρα.
0: Ποιο σου είπε ότι απαγορεύεται?
1: Πάμε στα θέματα.
0: Να ξεκινήσω με κάτι μη ποδοσφαιρικό.
1: Να ξεκινήσουμε από την Κουστάρη. Καταρχήν, περαστικά και από κοντά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε σένα και σε όλο τον κόσμο. Είναι η καλύτερη ευχή. Το συνειδητοποιείς. Βγήκε η είδηση, ξέρουμε ότι για την κυρία η οποία είχα στη μητέρα της, την κυρία Νέστορα, έχουν κάνει 3 συλλήψεις. Αλλά αυτό το οποίο προκαλεί πραγματικά τεράστια εντύπωση
1: είναι
0: ότι φτάσανε σε συλλήψεις για την υπόθεση Μαρφίν.
1: Τι σχέση έχει μία υπόθεση με την άλλη?
0: Τι σχέση έχει?
1: Συνδέονται δηλαδή?
0: Δεν συνδέονται.
1: Δεν συνδέονται.
0: Αλλά είναι τρομοκρατική ενέργεια και η μία, τρομοκρατική και η άλλη.
1: Ωραία.
0: Και μάλιστα λένε ότι έφτασε μέσω ενός ανώνυμου email. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει και δεν έχω μάθει.
1: Εδώ που βάλαν βόμβα, το ξέρεις?
0: Ξέρω ότι κάποιος συλλάβανε.
1: Εδώ ρε, στο Μετρόπολης.
0: Τηλεφώνησαν κι εγώ.
1: Τηλεφώνησαν κι εγώ.
0: Από το βάλαν μέχρι τηλεφώνησαν, υπάρχει διαφορά.
1: Ναι.
0: Ήρθε αντιτρομοκρατική.
1: Εγώ με το Ζάναξ.
0: Ήρθε.
1: Δεν έβλεπα μπροστά μου τι ήρθε, τι δεν ήρθε.
0: Καλά, είναι λογικό αυτό. Είσαι παρθένος.
1: Δεν ξέρω, είμαι ο οργανισμός μου, είναι παρθενότατος να πούμε.
0: Εντάξει. Ναι. Δεν κατάλαβες πολλά. Ψάξανε, εντάξει, όλα καλά.
1: Δεν ξέρω, εγώ όταν ήρθα εδώ ήταν αναστατωμένη. Εγώ που στον κόσμο.
0: Εντάξει, καλό είναι να μην συμβαίνουν αυτά.
1: Εντάξει, και οι αστυνομικοί δεν θα γίνουν κλέφτες. Γιατί η τρομοκρατική δεν θα γίνει.
0: Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι μπορεί να τηλεφωνήσει κάποιος να πει ότι βάλαμε βόμβα στο Μετρόπολης?
1: Για ποιο λόγο?
0: Ναι, ένα λόγο δώσ' μου. Μια αιτία.
1: Ότι βάλαμε βόμβα στο Μετρόπολης. Γιατί σκέφτονται να βάλουν στην κανονική βόμβα και προετοιμάζουν το έδαφος.
0: Κάνουν προπόνηση.
1: Κάνουν προπόνηση, ζέσταμα κάνουν.
0: Μόνο εσύ, ρε φίλε. Μόνο εσύ.
1: Εγώ έκανα και γκάλωπ το πρωί. Ποιοι να ήταν αυτοί. Οι γυναίκες που βρίζουμε εδώ τις γριές.
0: Πώς σου λέγες εκείνους τους γονείς, τους πατεράδες.
1: Οι μπαμπάδες χωρίς σύνορα.
0: Αυτοί πήραν.
1: Ναι.
0: Γιατί τους κατηγόρησες.
1: Οι μισθαδικοί.
0: Ξεκίνησες σαν φίλος τους, έγινες εχθρός τους. Αυτοί πήραν.
1: Δε, όχι, δεν τους χωνεύω αυτούς.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Όποιος δεν χωνεύει. Τίποτα κριτική.
1: Κριτική, ναι.
0: Τίποτα ηρακλή.
1: Σαβηδική.
0: Τίποτα γυναίκες σε επινόπαυση. Θα σου πω εγώ, χωρίς να έξω τι έγινε το πρωί. Κριτική. Ηρακλειδής.
1: Ηρακλειδής, όχι, okay, καλά τα έχω. Κάνεις λάθος.
0: Τώρα τα έχεις.
1: Τώρα τα έχω καλά.
0: Αντιανή που τους λες ότι δεν έχει περάσει καλύτερος πρόεδρος, τώρα που δεν θα πάει καλά, το λέω. Από τον Καρυπίδη, τώρα που θέλει να φύγει.
1: Πέρασμα, πού είναι ένα καλύτερο πρόεδρο που είχαν.
0: Εσύ, μαζί σου.
1: Ψήνω τραπέζι για την άλλη εβδομάδα, γι' αυτό το λέω τα καλά τα λόγια, να ξέρεις.
0: Από τον
1: Καρυπίδη. Για τον Καρυπίδη, ναι.
0: Α, να μας κάνει και αυτός μια φορά τώρα.
1: Καιρός του, δεν
0: μόνο
1: είναι.
0: Μόνο εμείς εξαρτάμε.
1: Καιρό έχει να.
0: Αφού εμείς το κάναμε την
1: τέτοια. Ναι, ναι, σωστά.
0: Σειρά του. Εδώ δεν κάνει μεταγραφές στο τραπέζι, μας τα κάνει. Και άμα το κάνει, θα πούνε τι έγινε, ρε. Δεν παίρνει κανένα παίκτη.
1: Θα τα περάσει. Τα έξοδα θα τα περάσει στα έξοδα της ανωνύμου. Άμα έχω ανώνυμη εταιρεία, τα έξοδα τα περνάω εκεί. Τα πληρώνω Μητσοτάκης.
0: Φίλε, γενικά, όλες οι ΑΕ το κάνουν αυτό.
1: Τι να το κάνουν, συνέτερος με το Μητσοτάκη, δεν γύρω.
0: Μέρα και τα σούπερ μάρκετ τα περνάνε εκεί. Βενζίνα, τα
1: πάντα. Ό,τι κάνουν, καλά κάνουν.
0: Εκεί τι να κάνει, δεν πρέπει να αμυνθεί μια εταιρεία.
1: Όχι, θα κάτσει να την κλέβει το κράτος.
0: Όταν υπάρχει.
1: Μη θα πάει κουβέντα αλλού, άστα τώρα.
0: Λοιπόν, σημασία έχει ότι είναι κοντά, αν δεν τους έχουν πιάσει. Αλλά το θέμα είναι το email αυτό, αυτό το οποίο δεν μου έχει πει κάποιος, ούτε προκύπτει από κάποιο ρεπορτάζ. Το email είναι τωρινό ή είναι παλιό το οποίο το ανακτήσανε, το ξαναείδανε, γιατί ξέρεις, έχει διαφόρους πράκτορες, πώς είναι το FBI, οι οποίοι για κάποιο λόγο αναμοχλεύουν παλιές υποθέσεις.
1: Όχι. Τις ξέρουν και όταν θέλουν να χτυπήσουν κάποιον.
0: Και αυτό,
1: ναι.
0: Και αυτό παίζει.
1: Αυτό είναι σίγουρο που παίζει.
0: Και αυτό παίζει. Αλλά λέω, υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν λυθεί κάποια εγκλήματα, κάποια
1: τα
0: πράγματα.
1: Τα κρατάνε και σου λέει.
0: Όχι, δεν έχουν λυθεί. Και τα βλέπουν, μήπως πέσει την αντίληψή τους κάτι άλλο το οποίο θα τους οδηγεί στη λύση. Λέω, ρε φίλε, τόσα χρόνια μετά, το email πότε ήρθε και τι μπορεί να είναι αυτό που. Γιατί πρόσεχε τώρα. Αυτό έγινε πριν από 16 χρόνια με τη Μαρφίν.
1: Ναι.
0: Είναι 2-42 χρόνια.
1: Τώρα είναι 42.
0: Ναι. Άρα ήταν 26.
1: Ναι.
0: Και μία 46 χρόνια. Άρα ήταν 30. Όπως ναι, είναι και τα παιδιά τα οποία πιάσανε για την.
1: Λες κανένα 65 χρόνο να πήγε βάλει κανένα στο πει να πούμε. Να κάνει τον τρομοκράτη, ρε κόκκινε.
0: Φυσικά και.
1: Ποιος θα κάνει.
0: Αυτός που έβαλε στο νοσοκομείο φωτιά στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: 76 ετών ήταν.
1: Και τέτοιος, εντάξει.
0: Δεν έχει λογική. Ο άλλος που είχε μπει στην εισπρακτική 80, δεν ήταν.
1: Ποια είναι η εισπρακτική?
0: Μία εισπρακτική εταιρεία.
1: Όχι, δεν ήταν εισπρακτική. Σε κέπικα που μπήκε.
0: Κάτι παρόμοιο. Ναι. Συγγνώμη. Δεν...
1: Ταλιμπάν, γέρος. Ναι. Εντάξει. Και τέτοιος.
0: Δεν βγάζει άκρη. Να πάει το μυαλό σου, ένας 76χρονος έβαλε φωτιά στο στρώμα ενός νοσοκομείου. Δεν το περίμενε.
1: Στην Πάρο Κοντού δεν πήγε ένας 90 χρονών με ένα μαχαίρι να πούμε.
0: Πολλά ακούμε.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, αλλάζουν οι εποχές, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβαίνει. Λοιπόν, δεν ξέρω, μακάρι να βρουν την άκρη.
1: Και αν βρουν την άκρη, τι.
0: Αλλά πολύ καλά σκέφτεσαι.
1: Τι.
0: Για ποιο λόγο τώρα.
1: Εκλογές έρχονται.
0: Αποτελεσματικότητα πρέπει να δείξουμε.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να τα εκπληρώσουν αυτοί οι οποίοι έχουν διαπράξει.
1: Σεπτέμβριο θα βάλουν.
0: Θα ανακοινωθούν οι εκλογές.
1: Εκλογές.
0: Σεπτέμβριο. Οκτώβριο θα γίνουν.
1: Πότε θα γίνουν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω
0: το είπαμε πριν.
1: Ναι.
0: Το λένε τώρα όλοι για δικό τους.
1: Γίνει Οκτώβριο. Εντάξει. Οικονομήσουμε κανένα φράγκο. Εμείς θα κάνουμε. Καταστρέψουμε κανένα βουλευτή. Να πούμε, ναι.
0: Κοίταξε. Για να μην μείνω κι εγώ στην απέξω. Εσύ κάνω ό,τι πρέπει να κάνει. Θα σου πω εγώ το σύστημα. Δεν θα σε αποθεώνει, θα σε κράζει.
1: Θα με κράζει.
0: Για να έχει τύχη,
1: για να, έχει τύχη να βγει.
0: Εντάξει. Όσοι είναι προχωρημένοι, προχώ και
1: ξέρουν.
0: Το πιάσουν.
1: Ξέρουν.
0: Σου λέει εγγυημένη περίπτωση, πάρ τα κοστί μου, γερός να είσαι, πάρε και σε λιμοτάγαρο. Έτσι ένα φοντάν, να είστε όλοι ευχαριστημένοι.
1: Λειτουργεί το μυαλό σου. Μπράβο.
0: Δόξα τω Θεώ, ακόμα δεν έχω φτάσει.
1: Μ' αρέσει που σκέφτεσαι καπιταλιστικά, μ' αρέσει.
0: Ακολουθώ.
1: Ακολουθείς πιστά τις καπιταλιστικές κουλτούρες.
0: Ακολουθώ τα βήματά σου. Στράτα, στρατούλα. Λοιπόν, θέλω να πούμε δύο πράγματα για μπάλα. Αλλά τα πούμε μετά.
1: Δεν έχουμε πολύ χρόνο.
0: Στα διαβατά, λέει οι φίλοι.
1: Ναι.
0: Τώρα η φωτογραφία είναι από τα ΚΤΕΛ Μακεδονία τραβηγμένη από το αυτοκίνητό της. Έσλανε 112 στα διαβατά η φωτιά. Στα διαβατά πού?
1: Στα ΚΤΕΛ κοντά.
0: Ναι, από τα ΚΤΕΛ όπως πας προς τα έξω, έξω από τα Θεσσαλονίκη, βλέπεις τα διαβατά. Και φεύγεις μετά, Έδεσα, Γέννησα.
1: Μην πας από εκεί να βγεις στην Έδεσα. Πάνε από το περιφερειακό.
0: Πού όμως, γιατί είναι και φυλακές, είναι.
1: Πόσα είναι τα διαβατά, Νέα Υόρκη είναι.
0: Στα υψώματα διαβατά.
1: Εντάξει, στα, τι είναι τα διαβατά. Μια κουτσουλιά στο
0: ωκεανό. Αυτό θα βοηθήσει να καταλάβει αν είναι σε αγροτική περιοχή ή κάπου αλλού.
1: Πού έχει αγροτική περιοχή τα διαβατάρε?
0: Ένα που είναι στα υψώματα.
1: Εντάξει, κάτι χωράφια έχει.
0: Πάνε, έχει βοσκοτόπια έχει. Και εκεί δεν έχουν ζώα.
1: Τώρα θα βγει η Καριστιανή, θα πει ανεμογεννητήρι θα βάλουν στα διαβατά.
0: Και τι έχει άδικο.
1: Τι να έχει.
0: Έχει άδικο.
1: Α, έφυγε ποτέ.
0: Συγγνώμη, δεν υπόθηκαν αυτά τα πράγματα για φωτιέ που πήγαν στην Εύβοια.
1: Όποτε γίνεται φωτιά, ένα 0-10 δίνει. Ένα 10 δίνει τι θα πούνε για τις ανεμογεννήτριες. Για τους εργολάβους. Για το Σέιξου δεν είπαν ότι θα χτίσουν βίλες. Δεν χτίσανε.
0: Γιατί βιάζει.
1: Δεν κάνει και το Σέιξου.
0: Δεν είπανε για βίλες.
1: Δεν είπα τι κάνανε στο Σέιξου. Πήρε πριν 30 χρόνια φωτιά.
0: Ρε φίλε, εννοείται ότι ακούω τι πράγμα το οποίο δεν ισχύει.
1: Είδες καμιά ανεμογεννήτρια στο Σέιξου. Επισημίτη ήταν, πότε ήταν?
0: Πιο πριν.
1: Πιο πριν. Είδες να γίνεται τίποτα, να
0: όχι,
1: χτίζονται βίλες. Λοιπόν.
0: Είδα άλλο όμως που δεν είπαν τίποτα και γίνανε.
1: Ναι, αυτό άλλο, γι' αυτό το συγκεκριμένο σε λέω.
0: Ας περιμένουμε. Πάμε στη διάλειμμα.
1: Μ' αρέσει εμένα η συνωμοσιολογία. Εμένα μ' αρέσει.
0: Ζω
1: για τη συνωμοσιολογία. Και αν πάρω και πληροφορία, τρελαίνομαι. Α, δεν πήρα τέτοια πληροφορία, ακόμα τουλάχιστον.
0: Αναστατώνεσαι. Λοιπόν, για να μην αναστατωθείς άλλο, πάμε στη διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης τρελαίνομαι.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert σε χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
10: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
11: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
13: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
14: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
15: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
14: www.nyc.gr.
16: Μητέρα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Να ζήσετε.
20: Σε μένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
22: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
25: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
24: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
25: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
26: Σύγκρατη κομισιόν.
24: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
25: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
24: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
27: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
28: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
29: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
30: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
31: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
32: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
33: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
34: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
35: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε τις Κακομοίρες Γκίνδαδος 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσης, αδελφών 109 και ο Μάρκ Μπότσαρ γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτα, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε, μα οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, από το Στέργιο Πετκανίτσα και του συνεργάτες του. Και καλό είναι να αποθηκεύσετε το τηλεφωνικό νούμερο, γιατί μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και όλο το μήνυμά σου στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολη 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Για όσους μας ακούνε και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί ως το βράδυ, να πούμε πως η Banana Doll είναι η ιδανική λύση.
1: Έχεις κανένα καλό μασέρ, καμία καλή

0: διαφορετικά συμπτώματα.
1: Τώρα θα πάω σάκο αύριο να κάνω και άσε τώρα τι συμπτώματα έχουν. Πάμε παρακάτω. Πάμε, άστε στις έρωστιες. Για γυναίκες μίλα, για ποτά, για εκδρομές, για μπάλα, για καλοπέραση. Μίλα για τέτοια πράγματα.
0: Να πω ότι δυστυχώς...
1: Ωχ! Θα πας μαυρίσει την ψυχή, ήρθε πάλι. Λέγε, ποιος πέθανε.
0: Σκοτώθηκε 15χρονη αθλήτρια στην ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ. Στον περιφερειακό ήταν με τον πατέρα της.
1: Τώρα εδώ.
0: Ναι.
1: Τώρα, σήμερα.
0: Σήμερα.
1: Εδώ στον περιφερειακό.
0: Ναι.
1: 15χρονο κορό.
0: 15 χρόνια.
1: Δεν είναι καλή χρονιά. Εγώ στο αγαπή το 26 δεν θα είναι καλή χρονιά. Κοριτσάκι, εδώ τώρα είναι τώρα.
0: Ναι. 15 χρόνια. Μετά την προπόνηση πήγε ο πατέρας την πήρε.
1: Για την πάρει όπως όλοι οι μπαμπάδες. Και πώς έγινε. Πέγαμε.
0: Με κάποιο απορριμματοφόρο, πώς έγινε σύγκρουση, ποιος φταίει, τι φταίει. Τα έχουμε πει αυτό ο περιφερειακό, είναι καρμανιόρα. Ανάποδε τροφέ, ανάποδα όλα τώρα.
1: Μην τρέχετε.
0: Δεν γυρνάει το κοριτσάκι πίσω. Αυτό είναι το θέμα. Μπορεί να μην έτρεχε όμω.
1: Πάω σαν την πάπια εγώ. Ξέρω εγώ τι να πω. Σοπα ρε φίλε.
0: Είναι.
1: Ποδοσφαιρίστρια τη ομάδα εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι ατρελαίνεσαι ρε φίλε.
0: Πλάκα μου κάνει μεγαλώνει ένα παιδί και ξαφνικά φεύγει.
1: Δεν ξέρει ρε. Δεν ξέρει.
0: Α, και αρχίζει και βγαίνει, βλέπει.
1: Ποιο?
0: Αρχίζει και βγαίνει παντού.
1: Πάω κουβίτα, βέβαια.
0: Τώρα μόλις το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 12, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά, ανάμεσα κόμβους Νεάπολης και από το Περιγείο.
1: Με αυτοκίνητο ήταν?
0: Μηχανή με απορριμματοφόρο.
1: Σε μηχανή ήταν το κοριτσάκι?
0: Ναι. Τι σημαίνει αυτό, μπορεί να φορούσε κράνος, να έχει στολή κανονικά ή να μην γίνει φίλε. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια.
1: Πάμε.
0: Ποδοσφαιρικό.
1: Πέρε το φουκαριάρικο.
0: Ποδοσφαιρικό. Είδες θες καθόλου το παιχνίδι?
1: Το έκανα.
0: Το έκανες. Ρε φίλε, θα μου πεις τώρα τα λες. Τώρα τα λέω. Νομίζω ότι βλέπουμε ένα μουντιάλ που είναι η Γαλλία και οι άλλοι.
1: Ναι, κανονικά πρέπει να το πάρει.
0: Δεν βρίσκω τρόπο.
1: Σε δηλαδή, κλειστούς χώρους δεν υπάρχει
0: ομάδα. Κάποια στιγμή ο Αλέξης Πυρόπουλος είπε μια τρομερή, δεν είναι κάτι, μια πολύ σωστή ατάκα ποδοσφαιρική.
1: Τι είπε?
0: Το Μαρόκο, ναι, μας είχε εντυπωσιάσει πολύ θετικά, μέχρι και πριν από αυτό το 0-3 δεν το λογίζω στα θετικά, γιατί είχε τρομερή ευστοχία. Αν δεν κοιτάξεις να την κάνεις ζημιά, να την βάλεις γκολ, δεν μπορεί να την αντιμετωπίσεις προσπαθώντας να αποτρέψεις τον κίνδυνο. Γιατί ρε φίλε, ο Ντεσάμπ μπορεί να τον θεωρώ ότι δεν είναι ότι καλύτερο, αλλά ειδικά στον Εμπαπέ και στους υπόλοιπους παίρνει όχι το 100%.
1: Τι να κάνουν αυτοί, δεν κάνουν τακτική αυτοί οι προπονητές. Δεν προλαβαίνουν να...
0: Τον έχει...
1: Να, δεν κάνουν προπονήσεις.
0: Τον εμπνέει.
1: Δεν κάνουν προπονήσεις
0: 100, τακτική 100%.
1: Παίρνουν παίκτες,
0: τον εμπνέει.
1: Ναι.
0: Τον εμπνέει, δηλαδή... Το παιδί είναι λες και είμαστε εμείς με τα δικά μας τα αυτοκίνητα και περνάει ένα αυτοκίνητο με 300 άλογα από δίπλα. Λες είναι ουέ και αλίμονο αν πατήσει γκάζι.
1: Κάνει πράγματα ο Εμπαπέ στο μάτς που δεν έχει κάνει ποτέ. Καταρχήν παίζει πλάτη.
0: Όχι.
1: Βγαίνει στην άκρη.
0: Είσαι άδικος. Και στο προηγούμενο Μουντιάλ τα έκανε.
1: Για την ομάδα του λέω εδώ στο... Παίζει σε σωματιακό επίπεδο.
0: Α, ναι. Για τη Ρεάλ.
1: Τίποτα. Περιμένει και να του έρθει μπάλα.
0: Εκεί ναι.
1: Εδώ παίζει για τη Γαλλία και έχει και ρατσιστικές επιθέσεις εναντίον του.
0: Τον έδωσε και ναι. Το περιφερειακόν του αρχηγού.
1: Καλά έκανε. Αυτό τον αναδεικνύει ακόμα παραπάνω και δίνει και ευθύνη.
0: Ίσως, δηλαδή μου έλεγε κάποιος φίλος ότι τώρα κατάφερε και πήρε το δίπλωμα αυτοκίνητο. Ενώ έχει πόσο σούπερ καρ.
1: Αυτός.
0: Ναι. Όποτε πήγαινε να δώσει εξετάσεις αποτύχανε.
1: Τα σήματα έμενε.
0: Βρε όπου και να έμενε, αποτύχανε. Δεν τα έδινε σημασία, δεν είναι τόσο πολύ το γραμμάτιο.
1: Ας έρχονταν στην Ελλάδα να πληρώσει και να κακώς.
0: Πού πας δραγόνους στην Ισπανία?
1: Έλα
0: εδώ τώρα, στην βρεις την άκρη.
1: Γύρω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ δύο γύρους θα κάνεις.
0: Εκεί πάνε τα μηχανάκια, πηγαίνανε κάποτε.
1: Στη θύρα 4 πηγαίνανε τα μηχανάκια. Τώρα πού να πάνε τα μηχανάκια εκεί?
0: Τώρα πάνε, ναι. Πηγαίνανε στο Καλοχώρι, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι.
1: Κακοχώρι.
0: Έτσι πως το έχουν κάνει φίλε.
1: Κακοχώρι.
0: Αν πας,
1: τον κάνω
0: το δρόμο.
1: Ναι.
0: Εκείνη

0: την πόλη του μπαίνει, θε να πα αριστερά, δεν πάει, πρέπει να κάνει.
1: Άστο ρε, μην
0: μπλέξει. Άστο. Λέω λοιπόν ότι είναι η Γαλλία και οι άλλοι. Δηλαδή λε ότι για να μην το πάρει η Γαλλία πρέπει να μην θέλει.
1: Η Αργεντίνη είναι. Αλλά έχει ένα παίκτη.
0: Η Αργεντίνη έχει ψυχή. Δηλαδή έχει τον υπερπαίκτη που λατρέψαμε όλοι. Και από εκεί πέρα την ψυχή που βγάζουν οι υπόλοιποι. Η Ισπανία δεν με συγκινεί. Είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή, αλλά δεν έχει τον υπερπαίκτη. Ο Γιαμάλ δεν κάνει κάτι, δεν κάνει διαφορά.
1: Ο Γιαμάλ?
0: Ναι.
1: Τώρα αύριο το Χατζηπαναγία στην παραλία Διονυσίου και τον φέρω, πιο καλά θα πάει.
0: Η Ιερουσαλήμ είναι.
1: Τι?
0: Να συγκρίνουμε τον Γιαμάλ με τον Χατζηπαναγία.
1: Μια κλάση κατώτερο είναι ο Γιαμάλ. Ο
0: Χατζηπαναγία. Εννοεί, μπορεί να αλλάξει το
1: πράγμα. Ποιο Χατζηπαναγία, ποιο Γιαμάλ στο Χατζηπαναγία.
0: Λοιπόν, σέβομαι πάρα πολύ και την Αγγλία και την Νορβηγία. Αλλά δεν τη βλέπουν την Γαλλία. Δεν τη βλέπουν.
1: Καμιά κλοπή άμα πάρουν δεν ξέρεις. Στην μπάλα. Δεν ξέρεις. Τουρνά είναι. Δεν ξέρεις. Λογικά μιλάς. Δεν ξέρεις.
0: Στέκομαι και πάλι στα λόγια του Σπυρόπουλου. Επειδή δεν είναι δικά μου. Γι' αυτό το λέω αναδεικνύω. Είπε ότι δεν αντιμετωπίζεται έτσι η Γαλλία. Πρέπει να την απειλήσει κιόλας. Και έχω την αίσθηση ότι ο τερματοφύλακας που έχει η Γαλλία μετά από χρόνια είναι εγγύης. Μετά από χρόνια έχει πολύ. Ο Μπαρτές δεν μου άρεσε πολύ, το ξέρεις.
1: Ήταν κοντός.
0: Ο Μενιά δεν είναι πολύ ψηλός, αλλά είναι εγγύης, ρε φίλε.
1: Πες μου ένα κακό τερματοφύλακα.
0: Το Μουντιάλ.
1: Ένα κακό.
0: Έχεις δίκιο. Ω, θέματα.
1: Ένα.
0: Υπάρχει ένας.
1: Ένας, πες μου.
0: Υπάρχει. Της Ουρουγουάης.
1: Πες μας, ένα κακό τερματοφύλακα.
0: Αυτός ήταν κακός.
1: Δεν υπάρχει κακός τερματοφύλακας.
0: Της Ουρουγουάης ήταν κακός.
1: Αν γυρίσει τον χρόνο πίσω 30 χρόνια θα βρεις 50 κακούς τερματοφύλακες. Δεν θα βρεις κακό τερματοφύλακα.
0: Ρε δίκιο έχεις, ας λέω ότι της Ουρουγουάης ήταν κακός. Είναι και 40 χρονών.
1: Κακό 40 χρονών μπορεί να είναι μεγάλος, εντάξει.
0: Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, το με συγχωρείτε. Εκείνος δεν είναι. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Λοιπόν, οπότε...
1: Τι βλέπεις?
0: Τι βλέπω?
1: Εγώ έπαιξα χθες Γαλλία 2-3 γκολ. Μπέναλτι στο μάτς, μπέναλτι στο μάτς και κίτρινη κάρτα τον Τακίμη. Δεν μου βγήκε η κάρτα.
0: Δεν βγάζουν κάρτες.
1: Εντάξει.
0: Στην
1: άκρη τα καλή αυτή.
0: Έχεις δίκιο.
1: Κατάλαβες.
0: Δεν το ξέρεις ότι έχουν εντολή από τον κολλή να μην βγάζουν κάρτες.
1: Κακός.
0: Εγώ δεν λέω ότι καλός.
1: Κακός.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Δεν μπορεί εδώ να κουμπάς τον άλλο και να παίρνει κάρτα σε όλο το πρωτάθλημα το ευρωπαϊκό και εδώ να παίζεις ξύλο και να μην έχει κάρτα.
0: Εσύ λες αυτό.
1: Να δούμε αν αυτό γίνει συνήθεια και στα πρωταθλήματα τα ευρωπαϊκά και μη όταν το Σεπτέμβριο ξεκινήσουν.
0: Καταρχήν έχει γίνει το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών σε αυτό το Μουντιάλ. Παίζει η Παραγουάη με τη Γαλλία. Η Παραγουάη, γιατί τόσο μπορεί, αμήνεται με κάτς. Όταν λέμε κάτς και ό,τι πολεμική τέχνη μπορεί να φανταστείς. Πόσες κάρτες έφαγε στο παιχνίδι?
1: Μία-δύο.
0: Για δες.
1: Δύο.
0: Καμία.
1: Πού είναι αυτό?
0: Παραγουάη είναι η πρώτη, η Γαλλία είναι η δεύτερη.
1: Και έφαγε η Γαλλία κάρτες.
0: Και έφαγε η Γαλλία τρεις. Ρε φίλε, αυτό λες. Ο διαιτητής τρελά μας πουλάει. Δεν μπορεί.
1: Δεν ξέρω τι εντολές είναι. Δεν τα βρίσκω φυσιολογικά.
0: Δεν είναι σκάνδαλο αυτό.
1: Δεν το βρίσκω φυσιολογικό.
0: Προκλητικό είναι.
1: Και να θες Παραγουάη και όχι τη Γαλλία να περάσει και αυτό δεν είναι φυσιολογικό.
0: Όχι, δεν είπα ότι θέλει. Έκανε ό,τι μπορεί να μην φάει κάρτα. Δηλαδή, αυτομάτως σκέφτεται ο Τζογαδόρος διαστραμμένος. Το πόνταρε. Δεν μπορεί το πόνταρε.
1: Παίρνω τόσα λεφτά, ρε κόκκινε. Δεν μπορεί. Δεν
0: πόνταρε. Όχι, ρε. Λέω ο παίκτης σκέφτεται.
1: Δεν παίζουν β' εθνική.
0: Δεν διαφωνώ. Δίκιο έχει. Εντάξει, δεν παίζει.
1: Για να ποντάρουν αυτοί
0: οι άνθρωποι. Λέω, φίλε, ναι. για να μην σφυρίζει αυτό το πράγμα. Μάλλον το πόνταρε. Δεν
1: έχετε επηρεαστεί εδώ από την Ελλάδα δεκαετία 90-2000. Και εγώ έχω επηρεαστεί. Και τα πράγματα δεν είναι ακριβώς.
0: Δεν θα πω κάτι άλλο από αυτό που λέμε όταν είμαστε οι δυο μας ή μεταξύ μας. Και λέω, εντάξει, δεν. Απλά θα είναι αμαρτία όπως παίζει η Γαλλία να μην το πάρει.
1: Η...
0: Ποδοσφαιρική αμαρτία. Ναι, ναι. Εντάξει.
1: Και η στόπερ της καλή είναι.
0: Η άμυνα
1: της. Η άμυνα της.
0: Επική.
1: Είχαν αυτή ένα ψεύτο σεντερφόρ εχθές. Έπαιζε χάφ, ερχόταν στο κέντρο, γινόταν πέμπτος. Τίποτα. Τίποτα. Α, και μπορούσε το μάτς να σκάσει και στο χ.
0: Πώς να σκάσει το χ.
1: Πώς να σκάσει το χ.
0: Η μοναδική τελική συναισθία που έκανε το Μαρόκο ήταν του Ουανί, του Αχή, όπως τον λένε.
1: Του Παναθηναϊκού, ναι.
0: Το οποίο ήταν να σουτ στο κέντρο της
1: αιστείας.
0: Το οποίο δεν είχε ο Μενιάν. οπτικό πεδίο το έβγαλε στα πλάγια.
1: Εντάξει, τώρα μα πεις.
0: Εκπληκτικό ο Μπόνο, που ναι, τον λένε με ναι, διαφόρους.
1: Ναι.
0: Και θέλω να μου σχολιάσει, επειδή ήταν αδυναμία σου, αν ψάρεψε τον Μπαπέ.
1: Τον ψάρεψε. Γιατί.
0: Φίλε, την μπλοκάρει με χαρακτηριστική ευκολία.
1: Και δεν ήταν για χτυπημένο στη γωνία να πει.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Δηλαδή,
1: εγώ το έκανα live το μάτς.
0: Ήταν mind games.
1: Ναι.
0: Τον πήρε τα μυαλά και το.
1: Τον ανάγκασε να το σουτάρει από εκεί. Τον ανάγκασε να το σουτάρει από εκεί.
0: Γιατί τον Εμπαπέ που τον παρακολουθώ να εκτελεί πέναλτι. Έχει εναντιθέσει.
1: Μου έχει πει ένα σατανικό Χριστίδης.
0: Το βηματάκι.
1: Σατανικό, όχι. Ο Κούδας τα πέναλτι τα βαρούσε πάντα στο δεξί χέρι.
0: Πάντα.
1: Ναι.
0: Ποτέ σε αριστερό.
1: Ποτέ. Δεν έχω δει τον Κούδα.
0: Μάθαινε ποιο είναι ο τερματοφύλακας πρώτα.
1: Όχι ρε παιδί μου. Όσα πέναλτι βάρεσε ο Κούδας.
0: Γιατί.
1: Έτσι τον βόλευε.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ο οποίος Κούδας.
0: Με ήτανε... τι σούταρε, πλασέκου του πια, πώς σούταρε.
1: Όχι βολίδες και τέτοια.
0: Τεχνικά.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι εγώ τον Γιώργο, ο οποίος ήταν μια παιχτάρα. Εγώ είναι
0: καθαρό ήμουν άλογο.
1: Αδυναμία μου μεγάλη ο Γιώργος ο Κούδας.
0: Σε
1: όλα τα επίπεδα όμως.
0: Και σαν άνθρωπο.
1: Ναι, σε όλα τα επίπεδα. Και μου λέει στον τελικό του 70, έκανε ο πατέρας σου, μου λέει ένα πέναλτι στο Σαράφι. Προηγήταν ο Άρης 1-0. Ο πατέρας μου δεν το παραδέχτηκε. Λέω Νίκο ήτανε. Λέει ναι, του πήρε τα πόδια. Λέει πήρε και μπάλα, του τα πήρε όλα. Ο Μηταράς λέει, όχι, λέει, η μπάλα πήρα βλακίες. Του λέω ο Νίκος, λέει, α, την μπάλα πήρα. Ποια μπάλα, λέω, πες. Τέλος πάντων, δεν έχει στα επίκαιρα. Την είδα τη φάση, δεν έβγαλα άκρη. Προφανώς και έκανε πέναλτι ο πατέρας μου.
0: Εσύ να το κατηγορείς.
1: Άσε ρε τι.
0: Κατέβαινε ένα λεπτό από εκεί, μόνο πά που κουδί θα.
1: Εγώ τον Νίκο τον εμπιστεύομαι. Ό,τι έχει πει και υπέρ και κατά των ομάδων του ήταν λίρα 100. Και πριν φύγει, λέει, να σουτάρει, έχω φύγει εγώ ήδη στη γωνία. Ήξερα ότι δεν χτυπούσε καλά τα πέναλτι από την άλλη μεριά και ή θα μου το στέλνει εμένα.
0: Για να καλύψει.
1: Ή θα το στείλει out. Άκου το μυαλό του που πήγε. Φεύγω, λέει, πιο γρήγορα. Τον ξεγέλασε ο Γιώργος. Δηλαδή, φεύγω, λέει, πιο γρήγορα, έτσι ώστε τη στιγμή που θέλει να σουτάρει αυτό στη γωνία τη δικιά μου να με δει
0: να
1: αλλάξει στη ροή τη φάση, να κάνει δεύτερη σκέψη. Και το στείλει out από την άλλη μεριά.
0: Α. Εγώ
1: ακούω τι σατανικό αυτό σκέφτηκε αυτό τώρα.
0: Εντάξει, ρίσκο όμω.
1: Ρίσκο, γιατί μπορεί να το χτυπήσει το κέντρο.
0: Μπορεί να πηγαίνει μπαλά μέσα.
1: Ή να το πιάσω.
0: Το πέναλτι του Σαλάχ, το θυμάσαι με την.
1: Ναι. Δηλαδή, άλλαξε γνώμη.
0: Είναι στο κέντρο.
1: Άλλαξε γνώμη. Ναι.
0: Αλλά είναι τόσο κέντρο που λε, αν ο τερματοφύλακα δεν είχε αποφασίσει να πέσει.
1: Ναι.
0: Θα το βγάζει.
1: Ναι, βέβαια. Αλλά τι σκέφτηκε το σατανικό μυαλό του Χριστίδη. Στον παιχταρά τον άλλον απέναντι, σου λέει, τον έχει μελετήσει όμως.
0: Χωρίς ποδοσφαιρική ευφυΐα δεν γίνεται.
1: Όχι, τους μελετάς. Και τότε ποιος μελετούσε εκείνη τα χρόνια. Κανένας.
0: Ούτε
1: κατασκοπία.
0: Ή ελάχιστα.
1: Όσο μόνος σου μπορούσες να τον δεις εκεί να τον παίξεις τον αντίπαλο.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν ξεχάσει κανείς τον πιτσιρικά που έκλεψε από τον Αρώμα το χαρτάκι.
1: Το χαρτάκι, ναι.
0: Δηλαδή, τώρα που έχουν αλλάξει τα πράγματα. Λέω, άκουρε εσύ το παλιόπαιδο, τι πήγε και έκανε.
1: Εντάξει.
0: Και το κατάφερε. Δηλαδή κάτι πέτυχε.
1: Φαντάζομαι πάντα να έκλεβα εγώ του Κωνσταντίνου το χαρτάκι, με σκότωσε το ξύλο. Αυτοί είναι ball boy σε καλά παιδιά. Αυτοί είναι καλοί άνθρωποι.
0: Δεν έχει ball boy τώρα.
1: Εμένα μου έδωσε ένα γουδί ένα παίκτη.
0: Οχ.
1: Ο Ντάλη.
0: Το περίοδο ήταν να μην ζωτώ.
1: Ο Ντάλη στο χωράφι μπορεί να τριγάει 7 ώρε. Χωραφάνθρωπο.
0: Πιο δυνατός του Βόμβα.
1: Στα επίπεδα του Βόμβα. Τόσο δυνατός.
0: Oh.
1: Ο Μουράτης τον ξέρει. Είναι φίλος.
0: Oh.
1: Και παίζαμε.
0: Όλοι αδύναμοι. Και ο Μουράτης.
1: Επανομή Λάρισα. Και εγώ είμαι ball boy. Και έδινα την μπάλα στο 0-0 γρήγορα κτλ. Ο Ντάλης τώρα βόδι. Μιλάμε. Καντίνας. Ναι, τέτοιο πράγμα. Και μόλις προηγούμεθα 1-0. Πάω, εγώ δίνω την μπάλα στο Δράμαλι.
0: Γρήγορα. Όχι, την ψώνει ο Ντάλης.
1: Και κάτι από τα πόδια μου. Μου δίνει ένα κουδί.
0: Τι ήταν αυτό που είπε.
1: Επανομήτικη διάλεκτο.
0: Στο μετέβρα.
1: Και πάτα από τα πόδια μου, τζακάλα, κολόπουλα. Α,
0: το κολόπουλα του κατάλαβε.
1: Παπ. Του λέω τον πατέρα μου, Ο παίκτη σου λέω με βάρεσε κουδί.
0: Καλά έκανε.
1: Ντάκ, μου τραβάει κι αυτό άλλο ένα. Δίκιο λέει. Δίκιο λέει. Λέει.
0: Ποιο το είπε αυτό.
1: Ποιο
0: παράγοντα το έκανε αυτό.
1: Ποιο. Δεν θυμάμαι.
0: Μπασχετικό.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Το ράζε το θυμάσαι, τον κράτη.
1: Βέβαια, το θυμάμαι.
0: Σε ποιον είχε δώσει μπάτσο.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Στο Γιανακόπουλο.
1: Το. Στο τράκι.
0: Στο Δημήτρη, για να. Και τι είπε
1: ο μπαμπάς του. Καλά
0: έκανε.
1: Κάτι ξέρανε οι μπαμπάδες μας. Γελάει ο κακής.
0: Μου το λέγανε και έκλαιγα τα.
1: Δεν το ζήγωνα μετά. Μετά με κέρασε παγωτό στην πλατεία.
0: Δεν το σώνεις.
1: Ναι, δεν το σώνεις, θέλω να με δώσει και ένα μπάτσο να πούμε πάλι. Εγώ Μάρι να πούμε.
0: Θα μου αφήσεις μισό.
1: Ο Ντάλης. Χωραφάνθρωπος.
0: Και παίζανε μπάλα, ρε φίλε. Εντάξει, γιατί.
1: Τότε ήταν πολύ μπορεί να φάει ξύλο από το Μητρόπουλο, από τον Κωνσταντίνο.
0: Φίλε, τώρα.
1: Τι έτρωγε, α πούμε.
0: Εμείς επειδή έτυχε να τον δούμε.
1: Ποιον?
0: Το Βόμβα.
1: Πού τον είδες τον Βόμβα, ρε. Πότε πέθανε ο Βόμβας, πού τον είδες.
0: Ο Βόμβας πέθανε.
1: Ο Βόμβας πέθανε στη φυλακή, ρε. Τον μαχαιρώσαν τον Βόμβα.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Άσε που είδες τον Βόμβα, εσύ.
0: Το 85 πέθανε.
1: Φύγερε, ψεύτανε να πούμε. Που είδες τον Βόμβα. Ο Βόμβας πέθανε, τον μαχαιρώσαν και πέθανε.
0: Το 85 πέθανε, το ξέρω.
1: Ποιο μπροστά πέθανε ο Βόμβας.
0: Κάτσε, δεκαετία του 80.
1: Ποιο δεκαετία. Δεν ξέρω. Ο Ηρακλής ο Βόμβας.
0: Δεν κάναμε παρέα με τον Νίνο και τους άλλους. Τίποτα τα ξέχασες.
1: Ο Βόμβας είχε μπλέξει.
0: Ήταν φίλο του. Το ξέραμε σαν
1: παραθυριακό. Ο Βόμβας πήρε ήδη το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό. Το ξέρεις. Σαν μέλος του Παναθηναϊκού.
0: Δεν το ξέρω.
1: Το ξέρεις.
0: Όχι. Ήξερα ότι ήξερα.
1: Ξέρεις όταν κατέβαινε κάποια ομάδα της Θεσσαλονίκης κάτω στη λεωφόρο. Γιατί μετά πήγε. Και πήγαιναν φίλαθλοι στο πούλμαν τότε να κάνουν τσαμπουκά. Έμπαινε μπροστά στο πούλμαν και λέει έτσι και τους πειράξετε θα. Έναν ένα θα σας πλακώσω. Και φεύγαν όλοι.
0: Εδώ με κυριακή θα ολόκληρη τα βάλει.
1: Ο Βόμβας. Ήταν κάτι άνθρωποι ρε φίλε τώρα. Δεν έχει τέτοιο.
0: Και διάπλα είναι... σωματική ασύλληπτη.
1: Μιλάμε τώρα για κτίνος τώρα.
0: Εγώ θυμάμαι είχα τρομάξει. Γκρισίνο. Γκρισίνο. Μου λες που το ξέρεις. Δεν λέω ότι ήμασταν φίλοι. Μια φορά τον βλέπεις αυτό και το θυμάσαι για όλη τη ζωή.
1: Ο Βόμβας πέθανε στη φυλακή. Τον μαχαίρωσε συγκρατούμενος του.
0: Δεν ξέρω πώς.
1: Κάπως έτσι θα πέθανε.
0: Ήξερα ότι.
1: Είχε μπλέξει να πούμε.
0: Δεν ξέρω λεπτομέρειες πώς και τι.
1: Τώρα λέμε το όνομά του. Αν είναι κανένας 80χρονος που μας ακούει, κανένας 75χρονος που μας ακούει και το θυμάται τον Βόμβα 70χρονος, να μας πει ιστορίες. Μας πει ιστορίες για τον Βόμβα τώρα. Ανοίγεις τώρα κάτι κεφάλαιο, ρε κόκκινο.
0: Δεν το άνοιξα, ρε φίλε. Μου λες πού το θυμάσαι.
1: Μετά πήγε στον Πανεγιάλου ήταν.
0: Δεν ξέρω τι κάναμε παρέα. Ναι, τον είδα.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να το δεις δεύτερη φορά. Τον έβλεπε και σκιαζόσουν.
1: Η Τούμπα έβγαζε να πούμε κάτι τέτοιου τύπου τότε.
0: Να ήταν μόνο αυτό. Ο Μουσλέρα. Ναι, ο Μουσλέρα. Κατηγορήθηκε πολύ άσχημα στην Ουρουγουάη για, ναι. Για τις εμφανίσεις του. Ναι, αλλά εντάξει. Και άλλοι Μουσλέρα. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Και τον Βασίλη από τα Γιάννα. Φερνάντο Μουσλέρα.
1: Ναι, εντάξει, ό,τι ξεχνάμε. Είναι το Google κάτω, μας ακούνε. Βοηθάνε, βέβαια.
0: Λοιπόν. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Κι άλλο. Στέφανο Μουσλέρα, Μουσλέρα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει. Ευχαριστούμε.
0: Δεν το καταλάβω το μήνυμα.
1: Τι λέει.
0: Λέει πρέπει να σφήνωσε και πέρασαν 10 δευτερόλεπτα μετά.
1: Πρέπει να σφήνωσε τι.
0: Όχι, κατάλαβα. Μάλλον και το ατύχημα μου λέει. Άστο, φίλε. Δεν θέλω. Έφυγε το κοριτσάκι τώρα. Αν θα πούμε Θεόφιλε, επειδή μου δίνεις αφορμή, γιατί δεν οργανώθηκε έτσι η συνέντευξη τύπου ώστε να ακουστεί παντού. Μία ερώτηση κάνω.
1: Συγγνώμη, μιλάτε για τη συνέντευξη τύπου του.
0: Για την παρουσίαση του Ματσάρη.
1: Τι ώρα έγινε.
0: Το μεσημέρι.
1: Πήγε κάποιο σταθμό εκεί πέρα να το παίξει.
0: Ρε φίλε, γιατί δεν δόθηκε το link να ακούσουν.
1: Άλλο σε λένε. Αν έκανε είχε ραδιόφωνο εκεί πέρα.
0: Το ραδιόφωνο του Ηρακλή.
1: Ωραία.
0: Ιντερνετικό. Λέω, δεν θα βρω και τα υπόλοιπα ραδιόφωνα να έχουν. Εκτός αν έχουν κάτι άλλο. Δεν θέλω να το πω.
1: Αν ήταν του ΠΑΟΚ, θα στέλνανε.
0: Από το Ηρακλής Ρέντιο παίρναμε ήχο.
1: Παίρναμε ήχο από το Ηρακλής Ρέντιο. Ωραία, ακούστηκε. Τι στεναχωρίες. Αν είσαι εκεί, δεν είσαι εκεί, το τρόπο βρέθηκε.
0: Ρωτάνε φίλε, παιδί μου, του Ηρακλή, εντάξει.
1: Ό,τι τι. Το θέμα είναι ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν ή τι είπε αυτό.
0: Γιατί δεν το μεταδώσατε.
1: Εμείς δεν το μεταδώσαμε. Δεν ξέρω, ρε φίλε, ρώτα τους υπευθύνους, δεν ξέρω τι να σου πω. Σε αυτό δεν έχω.
0: Πάμε σε ειδήσεις.
1: Σε αυτό δεν έχω άποψη,
0: δεν
1: γνωρίζω.
0: Τι έχεις. Πάμε σε ειδήσεις να πάμε.
1: Το θέμα ότι έβγαλε παράπονο ο προπονητής. Σ' άκουγα με τον Μπούζο που τα λέγατε. πριν μπούμε μέσα.
0: Θα έχουμε εξελίξεις.
1: Αυτό το καταλαβαίνω. Πριν πάμε σε δευτερόλεπτα σε διάλειμμα, μπορούμε να πούμε πέντε πράγματα για τη συνέντευξη, γιατί έβγαλε παράπονο αυτός. Γιατί δεν το βλέπω να βγάζει
0: Οκτώβριο. Γιατί προφανώς δεν είναι ικανοποιημένο στο σχεδιασμό.
1: Το προφανώς, άμα με λες προφανώς, τώρα μην είναι προφανώς.
0: Πάμε γιατί δεν είναι ξεκάθαρα τα
1: γιατί πράγματα. Ο Κώστας έχει την ώρα και θα τα πούμε μετά.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλό μεσημέρι. Τραγωδία σημειώθηκε νωρίτερα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Ένα 15χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στο ρεύμα προς ανατολικά στο ύψος της εξόδου της Νεάπολης. Στη σύλληψη δύο ατόμων για τον εμπρισμό στην τράπεζα Μαρφίν στην οδό Σταδίου στην Αθήνα το 2010, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα, προχώρησαν οι αρχές. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη μία γυναίκα, σε βάρος της οποίας έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα. Η σύλληψη τριών ατόμων ήταν το αποτέλεσμα της επιχείρησης που έγινε το πρωί στη Θεσσαλονίκη από την Αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις σε πολυκατοικίες που διαμένουν σε λέχη της Νέας Δημοκρατίας, και η μία από αυτές είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Είναι μια δικαίωση για εμένα και για την κόρη μου, δήλωσε σήμερα ο Παναγιώτης Νέστορας. Από βλάβη στον κινητήρα έσπασε το παράθυρο αεροσκάφους που πραγματοποιούσε την πτήση από τη Θεσσαλονίκη για το Μόναχο και είχε ως αποτέλεσμα ένας 60χρονος Σέρβος να βρεθεί μέχρι τους ώμους έξω από το αεροπλάνο. Τον συγκράτησαν ωστόσο οι συνεπιβάτες του. Το αεροσκάφος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και ο επιβάτης διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αχέπα με κάκωση στον Αφιένα. Επόμενη ενημέρωση στις 6 αναλυτικά, η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Η προσφορά μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
13: Μυρίζει λουκουδιά!
14: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
13: Πού πήγε πάλι!
14: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
14: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
15: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
20: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
21: 30 φυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου. Έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
22: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
21: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30φυλλίδεςfurnitures.gr. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
23: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
24: Τι έπαθε εσύ αυτός?
23: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
25: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
23: Ατλακόλ!
26: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
27: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
28: Coach.
27: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
28: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
27: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
29: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
30: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
32: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
33: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
34: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
35: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείνουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
36: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
37: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
38: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Επιστρέφουμε με Λευτέρη Κατσιπαντελή πλέον στη Διεθνούς των Ήχων, όπου θα συνεχίσει από εδώ και στο εξής. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό στο δικίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώ την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του δικού σου αυτοκινήτου, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό. Το μήνυμά σας στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου, που αλλού που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας, αφού στο Κοσμάγλου η εξέλιξη συνεχίζεται.
1: Ρε εσύ, να πω μια κουβέντα στον κόσμο.
0: Βεβαίως.
1: Ρε λακαμάδες, με τις κολομηχανές θα πούμε. Κόφτε το αυτό το έργο να πούμε. Θα μου πεις τώρα ο άλλος άμα είναι 19 χρόνια και θέλει να πάρει μηχανή, που να την πάρει μόνος του. Έχω χάσει από το σχολείο μέχρι τώρα που κοντεύω να πεθάνω 58 χρονών πάνω από 15 άτομα, φίλους, γνωστούς, συμμαθητές.
0: Χώρια τους τραυματίες.
1: Τραυματίες, εντάξει. Πώς και αυτοί. Ο άλλος έχει χειρονακτική εργασία, πέφτει κάτω, σακατεύεται, δεν μπορεί να δουλέψει.
0: Έτσι παράτησε την
1: έρχεται το, έρχεται το ελληνικό κράτος, δίνει 300 ευρώ το μήνα, πού να ζήσει.
0: Ποιο?
1: Βλέπω πολλούς πατεράδες στα μηχανάκια με παιδιά και τα έχουν και με κράνη.
0: Και είναι και καρφές μηχανές, ε.
1: Ναι.
0: Πλέον κάποτε ήταν πιο φθηνές, πλέον δεν είναι.
1: Δηλαδή, θες να πας πιο γρήγορα στη δουλειά. Εντάξει. Το λέω και στον Κρεοπόλη, το, που είναι φίλο.
0: Τον Κώστα.
1: Ο Μούχαλη.
0: Τον είδα νωρίτερα.
1: Τι θες, ρε.
0: Δεν μπορώ να πάω στη
1: Γερμανία. Ρε σερίφη τη Ασύρου
0: να πω. Δεν μπορώ να πάω στη Γερμανία.
1: Άλλο σε λένε, ρε, μην πηδά την κουβέντα, ρε. Σοβαρό μου να μισεί τώρα, το γελά τώρα. Πέθανε το παιδάκι, εσύ τώρα σοβαρό.
0: Αυτό γελάω.
1: Δεν μπορώ να πάω στη Γερμανία. Ρε, μην πηδά την κουβέντα, να πω μια κουβέντα. Πήδα την μετά την κουβέντα. Πάει ο βλάχο από την Ασύρου να πούμε 60 χρόνια, 59. Να με τη μηχανή. Ποια μηχανή, ρε, τη μηχανή. Θα έρθει ο άλλος ο Σούρο μέσα στον τραβήξει μια...
0: κακιά στιγμή.
1: Πήγε ο άλλος, πήρε το παιδί από
0: τον πίσω. Τον έφαγε τον Κρεοπόλητα.
1: Τι, το Κρεοπόλης από άλλο θα πάει. Τέλος πάντων. Πει τι στέλνετε αυτές τις μηχανές. Πάνε ρε στη δουλειά σου ένα τέταρτο πιο μετά. Σε διώξει ο
0: τεύτερο. Άλλο είναι το θέμα.
1: Τι άλλο είναι το θέμα, ρε.
0: Εσύ δεν οδηγούσε μηχανή. Εγώ οδηγούσα χρόνια.
1: Πού να οδηγήσω εγώ ρε μηχανή. Καλύτερα να παίξω ξύλο με πυγμάχο, να με κάνει τα μούτρα χυμά, παρά να ανέβω πάνω στη
0: μηχανή. Δεν έχει άδικο.
1: Πήγα μια φορά. Ανέβηκα στον Άρη τον Παναγιωτήδη. Αυτό τώρα είναι.
0: Και με μένα ανέβηκε. Η διευθυντή έτρια είναι.
1: Για διευθυντή έτρια. Με πήγαινε ανάμεσα από το. Ανοίγαινα στην πόρτα, πατάει το φρένο, πετάγομαι σαν του Αργάνη, σαν το Χριστίδη από πάνω. Πλονζόν.
0: Να μην το έχω δει αυτό το σκηνικό.
1: Λέει άνοιξε την πόρτα. Μιλάμε ζυγ-ζάγκρα με τέτοια πράγματα. Μην ανεβάζετε τα παιδιά.
0: Λοιπόν.
1: Στι μηχανέ και με κράνη και με δέκα να πα. Άλλο να έρθει άλλο να τράβει ξανά τράκο και με έχω τρακάρει. Και εγώ έχω τρακάρει με το.
0: Περίμενα.
1: Με το κόρτομα δεν προλαβαίνω τον μπροστινό καμιά φορά.
0: Πληρώνεις, μιας τελείως.
1: Το ίδιο είναι να πέσεις. Πέγα από το. Δεν μπορώ να με το κοριτσάκι τώρα. Την έχει δώσει.
0: Δεν χωνεύεται. Άστο. Ξέρω πως θα ήμασταν και παράτησε τη μηχανή.
1: Εσύ παράτησες. Μια Vespa είχες, δε, τι μηχανή.
0: Μετά πήρα τα iPhone.
1: iPhone πήρες.
0: Τα iPhone, ένα αυτόματο.
1: Γιατί δεν πελιάσουν, να μην αλλάζεις ταχύτητες.
0: Ρε, για ευκολία το πήρα. Έχουν αλλάξει οι μηχανές. Αλλάζουν. Τότε είχα την Κόσα 200, άρα μετά πήρα. Η Βέσπα είναι δύσκολη μηχανή. Δεν είναι εύκολη.
1: Βεσπασιανέ με τη Βέσπα, να πούμε.
0: Εσύ, είναι χοντροκόλα, πισοκούνα, μικρές δρόδες.
1: Άκολος, ένας χοντροκόλα η Βέσπα, να πούμε.
0: Έπρεπε να βαντρέψω. Ρε,
1: έπρεπε να το κουμπώσει αυτό.
0: Άκου τώρα με την πρόληψη και. Σε ένα καλοκαίρι μέσα. Τηλέφωνο, με παίρνει η γυναίκα ενός φίλου, τον χτύπησε τον Κώστα αυτοκίνητο, τον Άγιο Παύλο θα κάνει εγχείρηση στο πόδι. Πάω, τον βλέπω ότι πέρασε ένας με κόκκινο, με χτύπησε.
1: Ναι.
0: Αφού είσαι γερός, ζωντανός και αρτιμελής, μια χαρά.
1: Γερός, ζωντανός είναι, αρτιμελής δεν ήταν.
0: Παιδί μου, εντάξει, το χειρουργείο θα γινόταν καλά, δεν έπαθε.
1: Τον το Άγιο Παύλο το χειρουργήσανε.
0: Εκεί τον πήγανε, εκείνο εφημέρευε, εκεί τον πήγανε.
1: Περπατάει τώρα, κανονικά αυτό.
0: Πρόσεχε, ναι, μια χαρά είναι.
1: Εντάξει.
0: Χτυπάει ένας άλλος γνωστός χειρουργείο. Βλέπω έναν συνάδελφο με τις πατερίτσες, τι έγινε πριν από τρεις μέρες με χτύπησε η μηχανή.
1: Ορίστε.
0: Και το τελευταίο στο προηγούμενο το ραδιόφωνο, δηλαδή εκεί πατέλος, βγαίνω έξω, είχαν βγει τότε εκείνες οι BMW που ήταν σαν κουβούκλιο που έκλεινε από πάνω, ρε παιδί μου, για φορά κράνος. Τις θυμάστε τις μηχανές?
1: Δεν τις
0: κουστάρω
1: τις μηχανές. Κάτι βρωμό τέτοια τα θυμάμαι. Και τον, ήταν, δεν ξέρω.
0: Και τον βλέπω, έχει πατήσει κάτι λάδια, φεύγει, κάτι χτυπάει και βγάζει τον αστράγαλο. Τον έβγαλε χοντρά. Δηλαδή δεν νομίζω να πάθει κάτι τρομερό, αλλά ήθελε χειρουργείο. Και λέω, τι άλλο πρέπει να δεις, ρε φίλε. Μέσα σε ένα μήνα, έπαθα κι εγώ μια πλάκα με έναν ο οποίος με έκλεισε και έπαθα ένα ελαφρύ διάστραμα. Λέω, το βλέψουμε. Την παράθυνα.
1: Εγώ από τότε που πέθανε η Ρίτα στο σχολείο.
0: Η Ρίτα έφυγε σε. Άστο,
1: στο Λύκειο να πούμε.
0: Εκείνο ήταν ασύλληπτο.
1: Τι θάψαμε με τον ηθικό.
0: Άστο. Γλίτωσε ο οδηγός και έφυγε στην κολόνα. Δεν υπάρχει.
1: Οπότε με τα μηχανάκια. Προτιμάτε κανένα αυτοκίνητο. Πάρε ένα Σαράβρο. Πάρε ένα Στάρλετ. Πάρε ένα Στάρλετ. Πάρε ένα.
0: Γιατί με τα
1: πατίνια. Πάρε με 1000 ευρώ ένα Σαράβρο.
0: Πόσου και πόσε έχω δει με τα πατίνια που τα έχουν βγάλει νόμου, πρόστιμα.
1: Ποια πατίνια.
0: Τα πατίνια.
1: Η Τζέννη που είναι κάτω στο Ιπποκράτιο.
0: Χωρίς
1: κάθε μέρα. Κάθε μέρα έρχονται 3-4 για εγχείρηση.
0: Χωρίς κράνος.
1: Αυτή βγάζει τα υλικά, ρε, πώς τα λένε.
0: Ξέρω.
1: Τι κάνεις, λέω.
0: Στις Προμήθειες.
1: Έχω υπερορία στις Προμήθειες γιατί τρακάρανε κάτι αυτό με τα ποδήλατα. Άσου, λέω. Θα μου να πεθάνω. Μην έλα, λέω, πίσω στη δουλειά.
0: Εκεί τι να κάνει.
1: Άστος εκεί πέρα.
0: Προχτές ήμουν στο φανάρι, βλέπω έναν από δεξιά μου, ένα από αριστερά χωρίς κράνος. Άμα πεις, θα γίνεις κακός.
1: Άσε, έφυγε το παιδάκι, χάλασε όλη η διάθεσή μου, να πούμε τώρα. Χάλασε όλη η διάθεσή μου.
0: Έχει χάλασει μια οικογένεια τώρα.
1: Άσε με, μη με. Πάμε σε άλλα θέματα. Πάμε.
0: Λοιπόν, να πω ότι φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαββίκο.
1: Το παιδάκι, ρε. Γιατί να πεθάνει το παιδάκι τώρα, δηλαδή. Ο περιφερειακός δεν φταίει.
0: Okay. Φταίει και ο περιφερειακός.
1: Φταίμε εμείς που τρέχουμε σε αυτό το περιφερειακό.
0: Φταίει και ο περιφερειακός.
1: Αν πηγαίναμε με 60, δεν πεθαίναμε.
0: Φταίει και ο περιφερειακός. Εγώ λέω πάντα, ειδικά με μηχανές, μην πηγαίνετε ποτέ από το περιφερειακό.
1: Πες για τον χωρικό τώρα.
0: Λοιπόν, να πω ότι φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαββίκο. Ξεκινάμε από το πρωί με άπεκτο μπραντς και την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαββίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ του Σαββίκου άπεκτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Πρακτιτέλου 43, στο κέντρο των Αθηνών. Γεια σας, λέει Γρηγόρη, εγώ άκουσα ότι σκοτώθηκε 15χρονο αγόρι, πήγαινε με τη μητέρα του σε μεγάλο κυβισμό μηχανή από τον περιφερειακό. Τι ισχύει τελικά, αυτό που σε είπαμε.
1: Κοπέλα είναι.
0: Μαρφίνη, επιτέλου μετά από 15 χρόνια πιάσα τους ενόχους για τη φωτιά στην εταιρεία αυτή. Θυμάστε πόσο σοκαρίστηκε ο
1: Καλά, τώρα με συγχωρεί.
0: Παιδιά,
1: είναι για κοροϊδία τώρα. Μετά 16 χρόνια
0: αφήνω
1: τώρα.
0: Λίγο το αφήνω το Sherlock Holmes δίπλα μου. Ο οποίος δεν έχει άδικο. Λέω το εξής. Πότε είναι αυτό το email, πρέπει να μάθουμε.
1: Ανώνυμο email δεν υπάρχει.
0: Πρέπει να μάθουμε πότε είναι.
1: Περίμενε, ρε. Είναι. Δεν υπάρχει, ρε, ανώνυμο email. Ρε. Μην τρως παπά να
0: δεν
1: πούμε.
0: Δεν έχει τη σημασία του.
1: Όχι, άλλο έχει δίκιο.
0: Τωρινό.
1: Έχεις δίκιο. Άλλο λέω. Δεν υπάρχει άλλο ανώνυμο email.
0: Μα εκεί είναι άλλα. Αν είναι τωρινό. Πα σε άλλα. Αν είναι κίνηση από εκεί και δεν το έδωσε σημασία, πα πάλι σε άλλα.
1: Ξέρεις τι είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Είσαι εσύ πρωθυπουργός. Παράδειγμα. Ακούω, δώσ' μου τα καθιερώματα. Εγώ είμαι αξιωματικός της αντιπολίτευσης. Και έχω πλακώσει τη γυναίκα μου στα μπουνίδια, να πούμε, κτλ. Και με έχεις εσύ καταγεγραμμένο και μου λες, πρόσεξε να δεις, άμα κουνηθείς, θα σε βγάλω στον τάκο. Ή έχω, ξέρω εγώ, λογιστικά.
0: Με ένα λογισμικό το οποίο το έχει ιδιώτης.
1: Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα.
0: Γελάει το Πανελλήνιο.
1: Τώρα το Πανελλήνιο θα πει μπράβο τους 16 χρόνια την τρομοκρατία που τους βρήκε μετά 16 χρόνια. Ο κόσμος θα πει. Τόσα χρόνια τους ξέρατε, δεν τα λέγατε. Τώρα τι τα βρήκατε, πέρασαν τόσα χρόνια. Τι θα σου πει τον καλό το λόγο. Γελάει.
0: Για άλλο λόγο.
1: Δεν μπορώ να γελάσω.
0: Θα σε κάνω.
1: Κάνε με.
0: Θα πας σε Αμβούργο.
1: Ναι, το ανακοίνωσα και εσύ. Λέω θα πάω στο Αμβούργο. Λέω δώσ' μου το μπουρνούζι από εδώ να το έχω από τώρα. Γιατί δεν σχένω με τα άλλα.
0: Θες να ακούς μια φιλική συμβουλή.
1: Δεν θα με πάει Αμβούργο, κολονία θα μας πάει.
0: Ναι, θες, και να... Θα... Ναι. Θες να ακούμε μια φιλική συμβουλή.
1: Ναι.
0: Μην κάθεσαι στο παράθυρο.
1: Ποιο παράθυρο να μην κάθεσαι?
0: Το αεροπλάνο.
1: Γιατί?
0: Μην κάθεσαι.
1: Ξέρω ρε που έσπασε το παράθυρο.
0: Ρε φίλε, το έχεις ακούσει?
1: Το έδωσε γροθιά το παράθυρο?
0: Όχι ρε.
1: Τι?
0: Δεν ξέρω τι συνέβη. Μπορεί να ήταν χτυπημένο από κάτι.
1: Α, μόνο το έσπασε το παράθυρο.
0: Δεν ξέρω.
1: Ή το έδωσε γροθιά κάποιο το παράθυρο.
0: Θα μάθουμε τι
1: έχει. Τι θα μάθει ρε. Άλλο να σπάσει το
0: σίγουρο είναι ότι εν πτήση ένας δεμένος 60χρονος, στην ηλικία μας δηλαδή.
1: Πιο μεγάλος είναι.
0: Λίγο πιο μεγάλος, εντάξει. Αυτός χρειάζεται σίγουρα. Τα είδε όλα κολλιόμενα. Βρέθηκε μισός μέσα, μισός έξω από το αεροπλάνο.
1: Και τον κρατούσε η γυναίκα του.
0: Ρε φίλε, το διανοείσαι.
1: Τώρα σε ένα μέσο να μισός μέσα, μισός έξω γυναίκα, θα σε κρατάει.
0: Μπήκε στη λήξη.
1: Σήμερα θα μ' άφηνε το πόδι να φύγω.
0: Θα έλεγε. Και... Θα μου γράψει και αυτό. Θα μου γράψει.
1: Κοίτα, σε γράψει.
0: Τα έχω γραμμένα. Ξέγραψα. Φίλε, εγώ πιστεύω ότι.
1: Είσαι σίγουρος ότι θα μας κρατούσαν τα πόδια, γυναίκες μας?
0: Όρκο δεν παίρνω για τίποτα.
1: Εγώ δεν παίρνω όρκο τελευταία. Εσύ παίρνεις.
0: Το νοσοκομείο ήταν εκεί.
1: Ποιος?
0: Το μαύρο. Η σύζυγος.
1: Η γυναίκα σου.
0: Δεν κουνιόταν.
1: Για το παιδί το κάνει, δεν το κάνει για σένα. Σου λέει μην πεθάνει αυτός όλα καμάς και χάσω.
0: Την έδιωξα μου. Τη λέω μην κάθεσαι γιατί έχει μεγάλο μανίκι.
1: Εσένα αγαπάει. Για το μωρό το έκανε.
0: Ας αγαπάει το μωρό.
1: Ε, ναι. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος, ας πούμε, που θέλει το μωρό να έχει μια πατρική φιγούρα. Την αυρυγκόμενο.
0: Ας αγαπάει το μωρό.
1: Ναι, εντάξει. Ήρθε λέει στο νοσοκομείο.
0: Ήρθε, ρε φίλε.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Είσαι σίγουρος ότι δεν μας αφήνανε τα πόδια να φύγουμε?
0: Δεν παίρνουν.
1: Τώρα.
0: Είπες τζένια στη δουλειά στο νοσοκομείο και ας πει τι γλυκό σύζυγος και άνθρωπος.
1: Είπε λέει
0: στην Τζένι, άσε τη δουλειά στο νοσοκομείο και έλα σπίτι.
1: Ξέρεις πόσα παίρνει η Τζένι για να κάνει αυτή τη δουλειά? Για να βγάζει τον κάθε γιατρό τα παλωνάκια και τα έφυγε από εδώ πέρα. Εγώ αν ήμουν στις Προμήθειες κόκκινε, θα βγάζα μίζα.
0: Ο Αντωνάκης θα είχε πάει φυλακή.
1: Θα του είχα ρημάξει τη μίζα.
0: Ο Αντωνάκης
1: θα είχα ρημάξει τη μίζα.
0: Θα σε είχε πλακό στο ξύλο.
1: Τίποτα δεν θα πάρει, δεν θα πρέπει. Δεν θα πρέπει να χαμπάρει τίποτα.
0: Καλά. Για κορόιδο τον έχει.
1: Σε Προμηθειό να είμαι.
0: Σκυλή μαύρο. Μπράβο του.
1: Όχι, λέει γιατροί, λέει παίρνουν τις προμήθειες. Λένε, βρε, ποιοι γιατροί? Θα πέφτω εγώ στον προμηθειών και δεν θα πάρω προμήθεια. Από εταιρεία.
0: Τόλμα, κάτω μαγεία.
1: Γιατί?
0: Κάτω μαγεία. Πώς κρατιέται, ρε.
1: Φύγε από εδώ.
0: Κρατιέται όλος αυτός ο οργανισμός. Με όλους του.
1: Δεν λέω αυτό, ρε. Σε οποιοδήποτε μέρος να ήμουνα και να είχαμε εταιρείες, θα έπαιρνα προμήθεια. Το προϊόν θα το δει. Όχι ο γιατρός, άλλο γιατρό. Σοβαρά.
0: Μια μιλώσω. Κουβέντα γιατί εύκολα γίνονται παρεξηγήσεις και παρανοήσεις. Ναι. Γιατί με τον Κωστή δεν κρυφτήκαμε ποτέ. Επειδή πολλοί ρωτάτε, όχι, είδαμε αυτό, τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον Στέργιο τον Αράπογλου.
1: Ποιος είναι ο Αράπογλου?
0: Ο γενικός χειρουργός του Ε χειρουργικής του
1: Επικράτη. Αυτό σου έβγαλε τον πολύποδο από πίσω.
0: Δεν μου έβγαλε πολύποδο.
1: Το συνήγιο, ναι.
0: Έκανα μια παρόμοια επέμβαση με σένα. Εξηγούμε στον κόσμο για να ξέρει πράγματα που συμβαίνουν.
1: Άσε ρε, τις αρρώστιες.
0: Μισό ρε, είναι κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται απλό, δεν είναι.
1: Αφού είσαι εδώ, απλό είναι.
0: Επειδή είναι εδώ.
1: Στην έκανε καλά εσένα την εγχείρηση.
0: Αν δεν το προλάβαινε,
1: θα πέθαινε.
0: Θα ξαναχειρουργηθώ.
1: Θα ξαναχειρουργηθώ, ναι.
0: Έκανε bypass, δηλαδή έγινε ελαστικάκι, να στεγνώ, η ίδια περίπτωση ακριβώς. Θα κάνω μια μαγνητική μετά Σεπτέμβριο και αρχές Οκτωβρίου θα κάνουμε και θα το αφαιρέσει μετά. Λοιπόν. Για να μην ρωτάτε πώς και τι, εντάξει, μανίκι είναι. Ειδικά με μένα που παίρνω όχι χάπια, όχι χαπάκια, όχι το ένα έχει το άλλο, γιατί πήρε το ένα, γιατί πήρε το άλλο.
1: Ένα στην αναισθησία μπορεί να ψοβολογήσει.
0: Ανησύχησε.
1: Ναι, μόνο εκεί φοβήθηκα.
0: Πάτη είναι με επισκλήδιο.
1: Με επισκλήδιο, εντάξει.
0: Με επισκλήδιο την κάναμε. Εντάξει.
1: Σου λέω αυτό σε ερείπιο είναι. Άμα το βάλουμε αναισθησία μπορεί
0: αν
1: να μας ξυπνήσει.
0: Αν ήμουν ερείπιο θα ήμουν εδώ.
1: Μπορεί να μας ξυπνήσει. Ζάχαρα έχει
0: δεν
1: το ένα.
0: Δεν κοιμήθηκα. Ή? Δεν έχω ζάχαρο.
1: Πώς δεν έχει ζάχαρο.
0: Δεν έχω ζάχαρο.
1: Θα σου παίρνεις το κάπι γι' αυτό.
0: Ρώτα το Γιάννη του Μπανιώτη να σου πει. Δεν είμαι διδέθεο. Δεν καταλαβαίνω.
1: Είχε αναλάβει δύο μέρες τώρα.
0: Ευτυχώς. Δεν είχε καλός γιατρός. Σε αγαπάει και πολύ. Άκου να
1: δει. Ένα μην έχω και κανένα φίλο.
0: Άλλο να έχει κλεονομικότητα προδιάθεση. Εμείς έχουμε προδιάθεση στον καρκίνο. Mm. Δεν είχε κανείς διαβήτη από το. Εγώ πολυμεταβολικό σύνδρομο. Άλλο πράγμα είναι. Τι κουνά στο χέρι, εσύ. Εντάξει. Ο, τι ήθελα να ρωτήσω. Κάτι για το Ματσάρι με ρωτούσε.
1: Α τα πολυδρομικά σύνδρομα και πες μας γιατί διαμαρτύρεται το Ματσάρι, να πούμε.
0: Γιατί διαμαρτύρεται.
1: Γιατί διαμαρτύρεται το Ματσάρι. Α τα σύνδρομα τώρα και τα σιρίγκια και τις βελόνες. Πάμε.
0: Γιατί άκουσες όλη τη συνέντευξη κανονικά.
1: Πρέπει να την ακούσατε, την γράψαν αυτή εδώ στη Μέτροπολη.
0: Με συγχώρεσε, από την ώρα που μπήκαμε.
1: Οι άνθρωποι, οι συνάδελφοι.
0: Όταν μπήκαμε, μόλις είχε τελειώσει η συνάντηση. Τι να προλάβουμε.
1: Ρε, ο Μπούζος σου έλεγε κάτι και εσύ δεν απαντούσες. Ότι διαμαρτύρεται.
0: Να απαντήσω γιατί. Καταρχήν ακουγόταν.
1: Γιατί διαμαρτύρεται το Ματσάρι.
0: Ακουγόταν σε εμάς
1: ναι.
0: Ο Ματσάρι και όχι μεταφράστρια. Γιατί παίρναμε ήχο από το Ηρακλής Ρέντιο. Να πω τι. Ξέρω Ιταλικά. Ξέρω Ιταλικά. Να κάνω τον έξυπνο. Να πω τι. Από ό,τι κατάλαβα για την περίπτωση του Ινσίνε διαμαρτυρήθηκε. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω για κάτι το οποίο πρέπει να δω επακριβώς.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα του Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Μάζεψε 4-5 μαζεμένους, όπως το λένε.
0: Μου είναι Βασιώτης.
1: Πρέπει να κάνει ο καθένας καμιά μεταγραφή να βγάλει τη πραμάτια του, να πούμε. Και τα λοιπά και πλακώνονται αυτοί τώρα όλοι. Θέλει παίκτη να φέρει ο Κόντης. Θέλει να παίκτη να φέρει ο Πασινάς. Θέλει παίκτη να φέρει ο Μανατίδης. Θέλει παίκτη να φέρει ο ίδιος ο προπονητής. Ξέρεις θα γίνει εκεί. Αυτοί θα παίζουν μπουνιές. Ποιος θα φέρει παίκτη και ποιος θα πάρει. Δεν καταλαβαίνει τώρα.
0: Το είπα στον Μπούζο. Δεν
1: το Μπούζο να καταλάβει τώρα.
0: Επειδή νιώθησα ο μπάλα.
1: Έβαλε και το γιο του. Έβαλε και το γιο του τον Μαξιμιλιανό. Τον Μαξιμιλιανό εκεί
0: πέρα.
1: Έκτορα το λένε. Θα γίνει εκεί πυγμαχικό αγώνα.
0: Ερώτηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι είχε πει ο κ. Μονεβασιώτης.
1: Τι είπε ο κ. Μονεβασιώτης.
0: Θέλω ο προπονητής του Ηρακλή να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Πώς παίζει ο Ματσάρι από τις προηγούμενες ομάδες του.
1: Όλοι παίζουν build-up.
0: Με build-up.
1: Ναι.
0: Αφού δεν θέλει ο Μονεβασιώτης να παίζει με build-up, ναι. Τι θα γίνει.
1: Να πάρει τον Τενέ που παίζει.
0: Ρε, πώς θα γίνει αυτό.
1: Βγαίνει μπαλά και τη βάζω
0: σε. Άλλο ρωτάω.
1: Τι να κάνω τώρα να πούμε.
0: Τον είδε στο Λύση. Που τραβούσε τα αυτιά του Μιχαηλίδη όταν έκανε μακρινή παλιά.
1: Ναι.
0: Στο φιλικό. Γιατί το έκανε αυτό.
1: Δεν ήθελε προφανώς.
0: Θέλει να παίζει με πιλτά.
1: Μάλιστα.
0: Ο Λουτσέσκου που έχει φύγει πλέον από τον ΠΑΟ και πήγε στην Αραπιά, παίζει και με μακρινή παλιά.
1: Τραβούσε τα αυτιά.
0: Λέω,
1: δηλαδή.
0: Μπορεί να είναι καλό αυτό
1: δηλαδή,
0: που
1: δηλαδή τώρα με συγχωρίζετε τώρα, στο Θεό με πιστεύεις. Η λέξη ανάλογα την ξέρεις ποια είναι.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή παίζει ο ΠΑΟ.
0: Ανάλογα με το υλικό που έχει.
1: Παίζει ο ΠΑΟ, δηλαδή έχει την μπάλα ο Μιχαηλίδης. Και είναι ο μπάκο αριστερός.
0: Παίζει όλα τα πάντα.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ο αντίπαλος, τι έχει, τι έχει εσύ.
1: Και έχει ο Ζίβκοβιτς να μπει, αντί να βρει τον μπακ, να βρει τον στόπερ. Και θα του κάνει ο Μιχαηλίδης την παλιά και θα του πω εγώ γιατί την έκανες.
0: Ρε, μαζί σου είμαι.
1: Έχει τρελαθεί.
0: Δείχνει νοοτροπία αυτό. Πώς θέλει να παίξει.
1: Η λέξη ανάλογα υπάρχει στο ρεπερτόριό σας.
0: Πρέπει να
1: όχι στο δικό σου.
0: Πρέπει
1: στο
0: και και σε εμάς.
1: Όχι, λέει, παίζω έτσι. Και αν δεν. Και αν δεν πιάσει το κόλπο έτσι, έχεις άλλο κόλπο. Να πας από άλλο δρόμο. Σήμερα η προπονητική είναι η ομάδα σου, είναι ο αντίπαλος. Είναι και ποιοι τρόποι είναι. Αν πας με έναν τρόπο, παίζω έτσι λέει εγώ. Θέλω να έχω την κατοχή της μπάλας. Μόλις μου το πει εμένα που είμαι πρόεδρος. Σήκω φύγει όπως είσαι. Δεν σε προσλαμβάνω. Δηλαδή τι. Θα πάρω έναν προπονητή και θα μου πει ξέρεις εγώ. Είτε παίζω με την Μπαρτσελόνα, είτε παίζω με τον Ιωνικό. Εγώ θέλω να έχω την μπάλα στα πόδια μου. Άμα μου το πει εμένα αυτό, θα πω αυτός είναι φελός. Αυτός είναι φελός. Δεν μπορείς. Στη συνθήκη, οι μεγάλοι προπονητές, οι μεγάλοι μαναζαρέοι σε άλλες εταιρείες, οι μεγάλοι επενδυτές, οι μεγάλοι επιχειρηματίες, πάνε ανάλογα. Παίρνουν αποφάσεις ανάλογα.
0: 100%.
1: Όχι εγώ παίζω 3-5-2 και άμα έχω 3 εξτρέμ που βάζει 10 γκολ ο καθένας ξέρω εγώ, έχει ικανότητα. Θα πάω να φάω του εξτρέμ να παίξω 3-5-2. Θέλω ξύλο. Ποδοσφαιρικά μιλάω. Ή έχω 4 εξτρέμ για παράδειγμα. Ο ΠΑΟΚ τώρα. Ας πούμε ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Είχε Τάισον 15 γκολ. Ζίβκοβιτς 15 γκολ. Τα εξτρέμ. Ο Δεσποτάς άλλα 7 γκολ, ο Πρικοθύρας.
0: Όταν έπαιζε.
1: Ο άλλος ο Πιτσιρικάς ο Χατζίδης άλλα 7 γκολ άμα παίξει και άλλα 8 γκολ άμα παίξει πιο πολύ.
0: Μια χαρά.
1: Και θα έρθω εγώ τώρα στην ομάδα.
0: Να μην παίξεις.
1: Και θα πω, θα παίξω 3-5-2.
0: Θα παίζω από τον έξω.
1: Ναι, όχι 3-4-3, 3-5-2. Θα φάω τα εξτρέμ και να παίξω. Πρέπει να με περάσει ο Ατήλας με τον οδοστρωτήρα από πάνω. Τι.
0: Είναι σε δύο κάζεις.
1: Είμαι να πεκάνει. Ναι, είσαι ο κάζεις.
0: Ψυχογράφω.
1: Γελάς.
0: Διάλειμμα.
1: Αλλά ότι την κάνεις μούχτη τώρα, μα ανοίξουμε γραμμές.
0: Εγώ.
1: Θα σε πούνε. Εγώ δεν σου λέω. Εγώ δεν είμαι τέτοιος.
0: Δεν απάντησα.
1: Θα σου
0: κάτι
1: πούνε,
0: είπε για τον Ινσίνη.
1: Θα σου πούνε κόκκινε. Άμα ήταν για άλλη ομάδα, θα σου το πούνε. Για την Αρδάκια είναι
0: ας
1: δύσκολο.
0: Πούνε, ας πούνε.
1: Για την ομάδα σου που είπε, δεν έχεις να μας πεις τίποτα. Ιταλικά, δηλαδή, άκουγες.
0: Δεν, τόσο καιρό που λέω ότι δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται. Αυτά τα ακούνε.
1: Ναι.
0: Που λέω δεν μου αρέσουν οι κινήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Ότι το πάει πολύ αργά.
1: Φωνάζει εδώ ο ηχολήπτης μας.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Αν έχουμε τίποτα εντυπωσιακές αλλαγές, τι θα πούνε προφήτης μετά.
1: Όχι, αύριο. Κάθε μέρα δημιουργείται και μία εικόνα. Σήμερα η εικόνα είναι ότι αυτός έδωσε συνέντευξη στο φίλο μας τον Μαμαδά. Δεν πήγαμε εμείς, πήραμε από τον Ιταλό, ξέρω εγώ κτλ. Εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Ωραία. Αλλά ότι αυτός έβγαλε παράπονο για κάποια πράγματα και εσύ δεν το λες. Εγώ όχι, δεν το ξέρω, ήταν Ιταλικά. Θα σου πούνε, εγώ το λέω. Έλα ρε κολόγρια, θα σου πούνε, Ηρακλειδέα. Για ποιο λόγο τα κρύβεις της ομάδας σου και τέτοια.
0: Δεν νομίζω.
1: Αν ανοίξουμε γραμμές. Τέλος πάντων.
0: Το έφτιαξε το κλίμα.
1: Εγώ το έφτιαξα το κλίμα.
0: Ξέρεις τι κάνεις. Διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
6: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
11: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
10: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
12: Nexus Facility, παρακαλώ.
10: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες Γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι Γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
17: Και τρενάκι, και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
19: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
20: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
21: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
20: Και όταν φεύγεις.
21: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
22: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
23: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
22: Άντε καλέ, εγώ.
24: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
22: Μα τι λες?
24: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
22: Ποια χαρτιά?
24: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
25: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
26: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
27: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
26: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
27: Και?
26: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
27: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
26: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
28: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
29: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
30: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
32: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
31: Γιατί?
32: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
31: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
32: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
33: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
34: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: ό,τι θελήσετε προκειμένου να συμμετέχετε στη σημερινή εκπομπή, είτε έχει να κάνει με ποδοσφαιρικά, είτε έχει να κάνει με κοινωνικά, είτε ό,τι άλλο.
1: Ποδοσφαιρικά τι να έχει?
0: Μουντιά.
1: Το κουμάρι.
0: Μουντιά.
1: Τι βλέπεις το βράδυ?
0: Νίκη των Ισπανών.
1: Πάρε γραμμές. Αν έχει.
0: Καλησπέρα.
1: Τι, νίκη των
0: Ισπανών.
1: Έλα ρε κόκκινε τώρα. Είσαι τίψερ ή δεν είσαι τώρα?
0: Μα δεν βλέπω κάτι άλλο. Δεν μ' αρέσει η Ισπανία. Δεν με συγκινεί.
1: Νίκη των Ισπανών. Στην παράταση, στο κανονικό αγώνα.
0: Πίστευα χτες.
1: Κάνε ένα ειδικό θα μας δώσει.
0: Πίστευα χτες. Ότι το Μαρόκο θα δυσκολέψει κάπως τη Γαλλία.
1: Τι να δυσκολεύει.
0: Ούτε που τη κοιτούσε. Ας την πιστεύουμε. Αύριο και την Κυριακή είναι το ψωμί. Νορβηγία-Αργεντινή και στο το άλλο παιχνίδι.
1: Νορβηγία-Αργεντινή.
0: Νορβηγία-Αγγλία.
1: Αγγλία. Όλοι με την Νορβηγία είμαστε.
0: Είστε.
1: Εσύ.
0: Με την Αγγλία.
1: Γιατί?
0: Γιατί πρότεινε ότι θα κατακτήσουν Μουντιάλ.
1: Α, έκανε τέτοιο. Εγώ είχα πει για Νορβηγία θα κατακτήσει το Μουντιάλ.
0: Εντάξει. Μακάρι να πληρωθεί. Δεν το έχω παίξει εγώ. Μακάρι για να πληρωθεί.
1: Παναθηναϊκό και Νορβηγία. Για να θα πιάσω.
0: Για. Παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βίλε.
2: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
2: Αρχικά να πω πριν. Θέλω να μιλήσω με τον Κωστή. Πριν πω στον Κωστή δύο πράγματα. Να σου πω, Κωστή, να σου πω Γρηγόρη περαστικά.
0: Να είσαι καλά.
2: Κωστή, πριν πω για τις μηχανές που ανέφερες, θέλω να σου πω για τον Εμπαπέ που είχατε πει στην εκπομπή. Είχα δει μια εκπομπή, ένα σποτάκι που είχες πει μαζί με τον Κόκκινο. Ήσουν να πούγες ότι δεν το θεωρείς μεγάλο παίκτη.
1: Ναι, πίστευα ότι είναι μόνο στην τετράδα άμυνας να φεύγει με 80 χιλιόμετρα την ώρα και να πλασάρει. Δεν τον είχα να κάνει τα μοντέρνα, πώς τα λένε, στοιχεία του σέντερφορ, κράτημα μπάλας, πλάτη να παίξει, να βγει στο μεγάλο χώρο, να πάρει μπάλα να τριπλάρει. Δεν τον είχα, όχι.
2: Εγώ σου λέω Κωστή, δεν είναι μεγάλο παίκτη, είναι πολύ μεγάλο παίκτη. Και δεν έχει δει μάλλον. Δεν θυμάσαι τον γκολ που είχε βάλει μέσα στην Μπάγερ φέτος. Που μπαίνει ανάμεσα σε δύο στόπερ κατακόρυφα κάθετα. Σήμερα χθες το προσωπικό του γκολ.
1: Τον είχα πριν δύο χρόνια, τον Εμπαπέ, σαν τον Ακόμπ. Είμαστε στη
0: Μένη. Καμία σχέση.
1: Ναι. Αυτή την εικόνα είχα. Και βλέπω ότι έκανα λάθος. Ναι.
2: Καμία σχέση. Απλά το μόνο του κακό είναι ότι δεν μαρκάρει. Αλλά όταν είσαι τόσο παιχνίδι.
1: Τώρα, άμα μου κάνει εμένα τρεις τελικές και δύο ασίστ.
2: Όχι, όχι.
1: Τι να το κάνω, μαρκάρει. Μαρκάρουν οι άλλοι. Ναι. Μα γι' αυτό δεν παίζει και στην άκρη. Γιατί αν έπαιζε στην άκρη, θα έπρεπε να μαρκάρει.
2: Μα βγαίνει και στην άκρη. Αλλά όταν έχει τον ντουέ στην άκρη ή τον Βινίσιους, δεν τίνα, θα βάλει στράκι.
1: Έρχεται τον ντουέ πίσω. Εντάξει,
2: εντάξει. Ναι. Τώρα και τι μηχανέ Κωστή που είπε. Εγώ θα σου πω ότι όταν είναι πολύ πιο εύκολο, πολύ πιο χρήσιμο, πολύ πιο γρήγορο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί δεν έχει οδηγίες μηχανή, εγώ σου λέω που είμαι νέος, είναι πάρα πολύ ωραίο αν ξέρεις και προσέχεις.
1: Εσύ προσέχεις, φίλε, ο άλλος δεν προσέχει.
2: Ναι, να μην τελειώσω. Και όταν έχει μια μηχανή απλή 125 κυβικά αυτόματη, 2-3 χιλιάρικα και ένα αμάξι το 22, εγώ σου λέω το 20, και ένα αμάξι 40 χιλιάρικα, 20 τι να κάνουμε εμείς.
0: Φίλε, δεν έχει σημασία η αξία.
1: Θες να σε πουλήσω το κόρτο με 1,5 χιλιάρικο τζιτζιλόνι.
0: Οι τέσσερις τροχοί εκ των πραγμάτων έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια από τους δύο.
2: Ναι, ρε, εσύ γρήγορα. Όταν ο άλλος δεν μπορεί να πάρει όμως αμάξι, τι να κάνει?
1: Ποιος δεν μπορεί να πάρει αμάξι?
0: Λεβέντη μου, δεν είπα εγώ ότι πρέπει να πάρει
1: αμάξι. Με 4,5 χιλιάρικα σου βρίσκω εγώ ένα γκολφ 15 ετίας τζιτζιλόνι.
0: Καταρχήν πλέον οι μηχανές.
2: Και να το πηγαίνεις κάθε εβδομάδα Κωστή στα συνεργεία.
1: Από το να πάω στο νεκροταφείο, εγώ καλύτερα πάει τον γκολφ στο συνεργείο.
0: Φίλε μου, με πόσα λεφτά πάρει μηχανή, για πες μου λίγο.
2: Μία, σου είπα, με 2-3 χιλιάρικα παίρνεις.
0: Δεν έχει παραπάνω.
2: Όχι, αυτόματοι, όχι, έχει αυτόματες με άνετα μέσα.
0: Ρε φίλε, δεν είμαι μακριά από την πραγματικότητα. Είναι πλέον οι μηχανές. Οι μηχανές είναι ακριβές.
2: Μια χαρά. Γι' αυτό σου λέω, αλλά βέβαια αυτό που πρέπει να πεις Κωστή είναι ότι πρέπει να φοράνε κράνος τα παιδιά όλοι.
0: Γιατί δεν φτάνει μόνο. Κανονικά, φίλε, πρέπει να φοράς τα πάντα. Και δερμάτι τον μπουφάν.
2: Ο Έλληνας, εγώ στην περιοχή μου Κωστή σου λέω, πριν 2-3 χρόνια δεν φορούσε σχεδόν κανένας. Βάλαν όλα αυτά τα πρόστιμα την τελευταία πενταετία τα πάρα πολύ ψηλά και άρχισαν να φοράνε.
1: Δεν ξέρω πώς έγινε το δυστύχημα εδώ στο περιφερειακό. Δηλαδή το κοριτσάκι δεν φορούσε κράνος και γι' αυτό πέθανε, ας πούμε.
2: Όχι, αλλά προστατεύει πάρα πολύ ρεσικό. Πάρα πολλά ατυχήματα που έγιναν θα μπορούσαν να μην έχουν γίνει μοιραία, να μην έχουν γίνει φάρα.
1: Στη ζωή μου ανέβηκα 4 φορές σε μηχανάκι. 4.

0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Να σε καλά.
0: Να πω εγώ,
1: να σε καλά.
2: Παρακαλώ.
1: Να μου λείπει το Βύσσινο. Να μου λείπει ναι. τέτοιο Βύσσινο. Στατιστικά ένα αστράγαλο, ένα αγκώνα, ένα πόδι. Σίγουρα θα το φας. Ο Κοκακόλας, εγχείρηση. Ο φίλος μας, στο Διαβαλκανικό. Βγήκε ένα παιδί, ένας Αλβανός από ένα αυτό. Μπαμ, του δίνει μία, πάρ' τον κάτω. Χάνει μεροκάματα, το ένα τ' άλλο. Έχεις ένα μάξι, στο τραβάει ένα τράκο και τελείωσε. Δεν τρέχει τίποτα. Πάμε, φίλε, ναι.
3: Καλησπέρα κύριε Κόκκινε και κύριε Ραπτόπουλε.
2: Καλώς στα γραφεία ερωτική... του Δαφνομοσταφανωμένου. Τι έγινε, μας πεθυμίσατε.
3: Σας πεθυμίσαμε, σας ακούμε σε καθημερινή βάση. Έχετε τα χαιρετίσματα, ξέρετε εσείς κύριε Κόκκινε και από το...
2: Από τα ανώτερα...
3: Ναι, από τον υφιστάμενό μου. Όπως και ο κύριος Ραπτόπουλος χρήζει ιδιαίτερης μνήμης. Διότι είναι ανιχνευτής ταλέντων στη Θεσσαλονίκη. Ένας ο μεγάλος Γιώργος, ο αείμνηστος Γιώργος Ζαμπέτας που ανακάλυψε τόσες πολλούς τραγουδιστές.
1: Πλάκα και κάργα, πλάκα και πηγαίνω στην πόλη πάνω να πούμε. Πηγαίνω να πούμε κάργα στον Ιδρώτα να πούμε. Και η κυρία πήγε στο, και η κυρία πήγε στο Beach.
3: Ένας αυτός και ένας εσείς κύριε Λαβδόπου. Τι διαμάντια έχετε ανακαλύψει.
1: Και ο Γιώργος ο Οικονομίδης παλιότερα. Κονφερασιέ ήταν ο Οικονομίδης.
2: Κάτσε να μιλήσει ναι. τώρα προφέσορ.
3: Κύριε Ραπτόπουλε, σε εσάς θέλω να απευθυνθώ στον εγγονό της κυρίας Ζαμπέτας. Σας έχουμε θαυμάσει για πολλά πράγματα. Επειδή συζητιέται πολύ εδώ στα γραφεία και στο ξενοδοχείο που έπαιζε και ο φίλος σας ο αείμνηστος κ. Νίκος Τάβλη με τον εργοδότη μου τον αείμνηστο, δεν μου λέτε αληθεύει αυτό που διαδίδεται στη Θεσσαλονίκη ότι με κάθε διαρκείας η ομάδα της Τούμπας προσφέρει και ένα περιοδικό Σκοπιά Ξύπνα?
2: Κόψε το κύριο, τι είναι αυτό που λέτε, σας παρακαλώ τώρα. Δεν είναι εδώ Τούμπα. Παρακαλώ.
1: Ντροπή σου, ρε.
2: Τι είναι αυτά που λέτε, σας παρακαλώ τώρα.
1: Ντροπή.
2: Σας είχα για σοβαρού τώρα.
1: Ντροπή.
2: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα. Πάμε επόμενος. Έφυγες. Καλησπέρα, ναι.
4: Ναι, καλησπέρα. Ναι, παιδιά, καλησπέρα. Εγώ είμαι.
1: Ναι, φίλε, εσύ.
4: Εσύ όταν τους πάω, ξέρεις πως το έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Ναι, σε θυμάμαι.
4: Μια ιστοριούλα λίγο σε παρακαλώ για τα μηχανάκια. Γιατί από την ώρα το έχουν κάνει παιδιά τέτοιες ειδήσεις με παιδάκια, με συγκλονίζουν. Ο πατέρας μου είχε ένα κόλλημα. Ήθελε κάθε Κυριακή να τρώμε μαζί.
1: Ναι.
4: Όλη η οικογένεια.
1: Ναι.
4: Τα 16 μου με φορόταν πολύ κουραστικό. Τα 42 τώρα που είμαι όμως είναι το καλύτερο πράγμα που μας έχει μάθει να κάνουμε και τους όλους κάνουμε όλη την οικογένειά μου. Σε εκείνα τα τραπέζια, πέρα από συζητήσεις και γέλια, είχαν και πάρα πολλοί καυγάδες. Όταν εγώ ήθελα να πάρω μηχανάκι τότε, και σαν έλεγε όχι, το τήρησε και δεν με πήρε ποτέ. Εμένα έμαθα να μην ανεβαίνω σε μηχανή και νομίζω ότι είναι από τα πιο σωστά, ένα από τα κάρα σωστά που με έχει μάθει. Και όταν στην γέννηση του πρώτου μου παιδιού κάναμε τσιγάρο έξω, σε τέτοια φάση τον είπα σε ευχαριστώ και συγγνώμη. Χωρίς να υπάρξει κάτι συγκεκριμένο. Για κάποια πράγματα που είχα στο μυαλό μου, ας πούμε, που τι με έλεγε, εγώ αντιδρούσα και με έκανε φαντήσεις όταν θα κάνεις δικά σου παιδιά και τα λοιπά. Οπότε και εγώ έχω σκοπό να μην ανεβούνε ποτέ και μάλιστα μόνες του. Όταν έγινα 18 με πήγε στο σχολείο οδηγών, μόνος του πήρε το δίπλωμα, πήρε δάνειο, με πήρε αμάξι και τώρα με λέει είσαι έτοιμος να κάνεις την κουστάρις. Οπότε η μηχανή νομίζω είναι από τα... Δεν υπάρχει λόγος, ας πούμε. Ναι, γρήγορα, ναι, πιο εύκολα, ναι, αλλά και εσύ να προσέχεις, δεν εμπιστεύω με τους άλλους. Όπως και εγώ επαγγελματίας οδηγός και ακόμα μετά από τόσα χρόνια του τιμόνι πάλι φοβάμαι. Και όταν με λέει το παιδί μου, γιατί φοβάσαι, μαμά, τόσα χρόνια δικάς. Λέω, αγάπη μου, λέω, δεν φοβάμαι, λέω, εμένα. Φοβάμαι το φελό από απέναντι, με το κινητό, με οτιδήποτε και δεν προσέχει. Αυτά...
2: Να είσαι καλά.
1: Τι να πω, την αποευκαιρία ήταν σήμερα, την κακή είδηση να πούμε. Αποφύγετε τα μηχανάκια. Αποφύγετε τα. Μην αγοράζετε στα παιδιά σας μηχανάκια δώρο. Αν θέλει να το πάρει μόνος του... το βράδυ σίγουρα δεν θα κοιμάσαι. Και αν το χτυπάει το τηλέφωνο θα πεις είναι για κακό λόγο. Εμένα όταν με παίρνουν τηλέφωνο συγγενείς, σίγουρα δεν με παίρνουν ποτέ για καλό λόγο.
2: Λες ποιος πράθανε.
1: Το Λούκι βούλωσε, ο τείχος έπεσε, κάτι κακό θα σου πούνε.
2: Άστο.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Πάμε, ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
0: Συμφωνώ απόλυτα με τον Κωστή. Είμαι πολλά χρόνια στο... με τα αυτοκίνητα, εν πάση περιπτώσει, με βελτιώσεις, έχω φίλους με μηχανάκια και το θέμα είναι ότι γνωρίζω άτομο που σκοτώθηκε μέσα στο σπίτι του που είχε γυρίσει στην Ευρώπη με το μηχανάκι. Πάμε παρακάτω, το μηχανάκι είναι επικίνδυνο και μπορεί να γίνει επικίνδυνο και από εσένα και από τους γύρω σου. Ένα θέμα αυτό δεύτερο που θέλω να συζητήσω. Ακούω λίγο για τον Λύση, ότι λένε πολύ ότι ο Κωνσταντέλιας θα αφαιρωθεί, λέει, και θα παίξει την παλάρα τη ζωή του. Και εγώ αναρωτιέμαι, παιδιά, ο Λύση, όταν ήρθε στην ομάδα, δεν πήρε στοιχεία όσον αφορά τα προηγούμενα χρόνια. Ότι εδώ και τρία χρόνια πήγε ο Κωνσταντέλιας σε κάποια φάση μέσα στη σεζόν παράδειγε πνεύμα από των πεπιθήσεων του που δεν παίρνει τίποτα και αναγκαστικά το σώμα δεν μπορεί να ακολουθήσει. Οπότε, πώς γίνεται ο Λύση να βασίσει το σύστημα της επίθεσης όπως έχει βασίσει πέρσι ο Λουτσέσκου? Γιατί η επίθεση του Πάου ήταν...
1: Ο Λύση νομίζει θα έρθει εδώ, θα βάλει τον Κωνσταντέλια να κάνει λάστιχα, να δυναμώσει πόδια, να κάνει έξτρα προπόνηση κόνου σουτ στην απέναντι. Αυτό νομίζει ο Λύση.
0: Ναι, μόνο που είναι απίθανο αυτό να συμβεί.
1: Αυτό ελπίζει ο Λύση, αλλά δεν το βλέπω.
0: Ναι, μου φαίνεται πρόβλημα. Και τρίτο ερωτηματικό. Οι αχοβάδες κάποτε, αυτή η ομάδα ανθρώπων, παιδί μου, που έχουν τις πεπιθήσεις τους, πηγαίνανε και χτυπούσανε πόρτα-πόρτα. Πηγαίνανε. Αυτό γινόταν μέχρι και πριν μια 15 ετία από ό,τι θυμάμαι. Δεν ξέρω αν γίνεται ακόμα.
1: Δεν θυμάμαι. Οπότε
0: ουσιαστικά δεν είναι ένα είδος marketing αυτό εδώ το πράγμα. Δηλαδή θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, για τις πεπιθήσεις της θρησκείας μου και να σε πείσω να μας ακολουθήσεις. Έτσι δεν είναι?
1: Και άλλες θρησκείες το κάνουν αρκετά. Ναι.
0: Σε αυτό το βαθμό στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν το κάνανε. Οπότε ουσιαστικά τι επιδιώκουν marketing.
1: Το κάνουν και οι ευαγγελιστές πολύ.
0: Εφόσον ευαγγελιστές δεν έχουμε τόσο στην Ελλάδα. Λέω για Θεσσαλονίκη, για Ελλάδα, για αυτά που ξέρουμε. Οι αγωγάδες χτυπούσαν πόρτες. Ωραία. Τώρα, εφόσον έχουν ένα τέτοιο διαμάντι στα χέρια τους, για ποιο λόγο δεν τον απελευθερώνουν ώστε να φανούν και καλοί, ας πούμε, ώστε να φανεί ότι, ρε παιδί μου, έχει παραχθεί ένα ταλέντο, έχει ένας άνθρωπος με ηθικές αρχές, ο οποίος ακολουθεί αυτή τη θρησκεία. Ορίστε, πάρτε το, προχωρήστε. Δηλαδή, δεν το βοηθάνε το παιδί, έστω και σαν μια εξαίρεση στους κανόνες και τις πεπιθήσεις που έχουν. Τόσο ζόρι. Έχουν γίνει αντιπαθή σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Κωνσταντέλιας δεν είναι περιουσιακό στοιχείο μόνο του ΠΑΟΚ. Είναι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οπότε ουσιαστικά στρέφουν τα βλέμματα εναντίον τους και κάνουν αρνητικό μάρκετινγκ. Όταν κάποτε χτυπούσαν πόρτες.
1: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Αυτά. Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Πάμε.
2: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
5: Τι κάνετε?
1: Σχεδόν καλά είμαστε.
5: Γρηγόρη, ναι, μπορώ να μιλήσω με τον Γρηγόρη, σε παρακαλώ.
2: Έλα, μίλα.
5: Λοιπόν, Γρηγόρη, έχω ένα θέμα, ρε φίλε. Παίρνω να πω την άποψή μου στο Μετρόπολης και μου τη λένε. Μπορείς να μου πεις εσύ που είσαι νοήμων άνθρωπος γιατί μου τη λένε?
2: Προχώρα.
5: Ωραία. Λέω σήμερα.
1: Σε ποιον, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Πού πήρες?
5: Να μιλήσω, ναι. Σε παρακαλώ, να μιλήσω με τον Γρηγόρη, μπορώ?
1: Α, ναι, μίλα με τον Γρηγόρη.
5: Ωραία, λέω Γρηγόρη, λέω ο πιο ωραίος άντρας του Μετρόπολης είναι ο Γρηγόρης ο Κόκκινος και ο Γιάννης Πάγκος. Και η χειρότερη είναι ο Κουλιανός με το Ραπτόπουλο. Λέει, τι κακό λέω και μου τη λένε.
1: Γιατί εγώ σου είπα τίποτα, ρε φίλο, άλλος φώναζε.
5: Άλλος, ρε φίλε. Δηλαδή, επειδή εσύ είναι αυτό που λες, σαν χελό να φταίω εγώ, δηλαδή.
1: Μα δεν σου είπα εγώ τίποτα.
2: Τον αδικείς. Είναι σαν βάτραγος.
5: Γρηγόρη.
1: Ο άλλος, κάτσε λίγο. Ο Κουλιανός φώναζε, εγώ δεν σου είπα κάτι.
5: Ναι, μεταξύ μας τώρα. Ο Κουλιανός είναι κοντός, άσχημος, καραφλός, χελώνα. Δηλαδή, εγώ του φταίω.
1: Ναι, αλλά ο Κουλιανός έχει γυναίκα που εσύ έχει δεν πρόκειται να τη δεις ποτέ.
5: Αυτό που λέμε, ξέρεις.
1: Περίμενε.
5: Ξέρεις.
1: Ένα λεπτό.
5: Αυτό που λέμε, σου κάνω καμάκι, θα σε ρίξω.
2: Εσύ μοιάζεις εγκάθετος.
1: Ένα λεπτό. Ποτέ ένας ωραίος άντρας δεν θα πάρει τηλέφωνο να πει τον άλλον άσχημο. Ο Κούρκουλος. Περίμενε, βρε φίλε. Περίμενε.
5: Θα με ερωτευτείς. Σταμάτα, άστο.
1: Άμα σε δω, το πιο πιθανό να σε κάνω άλλα πράγματα.
2: Αν είσαι τόσο ερωτεύσιμος, σίγουρα θα σου κάνει άλλα πράγματα. Θα σε πάρει στο Λούσιφερ. Θα με πει να κάνει στριπτή για πάρτι σου.
1: Σε καλό την άλλη εβδομάδα που θα έρθει η Κρίστη στο Λούσιφερ να σε γνωρίζει από κοντά πράγματα.
5: Χελώνε ο Κουλιανός.
2: Όχι, ρε φίλε, είσαι άδικος. Δεν σε παρακαλώ.
1: Ρε τον άνθρωπο.
2: Ρε τον κολάστορα το.
1: Εν τω μεταξύ, τι είναι ο Κουλιανός. Το πήρε στα σοβαρά, ρε σίγουρο. Μην τρελαίνεσαι να πούμε.
2: Για έτσι που ακούγει το φίλο, είναι λες και είναι βαλτός.
1: Η τίμηση
2: δηλαδή, τι είπαμε. Μόνο αυτούς που κράζουν εμένα θέλω βαλτούς.
1: Εγώ πάντως θα σου πω μια κουβέντα, φίλε. Και οι πιο ωραίοι άντρες στην Ελλάδα αποδομήθηκαν. Βλέπε Κούρκουλος. Με ποιο τρόπο δεν θα σου πω, γιατί είναι μηνύσιμος. Και θίγει θέματα.
2: Άστο.
1: Περίμενε.
2: Βλέπε Ραπτόπουλος.
1: Άστο. Βλέπε Σπύρος Φωκάς, βλέπε Μπάρκουλης. Δηλαδή δες και την αποδόμηση αυτών των πολύ ωραίων ανδρών. Οπότε αν αποδομήθηκαν αυτοί οι ωραίοι άντρες τώρα, εσύ, εγώ και ο Κουλιανός και ο Κόκκινος είμαστε φιστοί και υγιείνης μπροστά.
2: Μόνο εγώ δεν μπορώ να αποδομηθώ. Έχω ένα target group που δεν θα μου αποδομήσει ποτέ.
1: Δεν θα ήθελες να ξέρεις την αποδόμηση ενός άντρα ή και μιας γυναίκας όταν αρχίσει και γερνάει. Η αποδόμηση των γερατιών. Και ξέρεις, όταν είσαι σαν ουρακοτάγκος όπως είμαστε εμείς, δεν μας πειράζει και πολύ. Περίμενε. Το να είσαι όμορφος πολύ και να γερνάς, εκείνο είναι το. Ας πούμε τώρα, φαντάζομαι.
2: Δεν με πιάνεις.
1: Τι να σε πιάσω.
2: Εγώ δεν πρόκειται να τα νιώσω ποτέ αυτά τα δυσάρεστα αισθήματα.
1: Να πεθάνεις νέος, ε.
2: Όχι.
1: Αλλά.
2: Γιατί έχω ένα target group που δεν πρόκειται ποτέ να μου αποδομήσει.
1: Α, ναι, σωστό.
2: Παρακαλώ, στο τελευταίο.
1: Σωστό. Ναι. Το target group του κόκκινου είναι από 80 και πάνω.
2: Δεν θα μου αποδομήσει ποτέ.
1: Έχει δίκιο. Άρα, φίλε, είσαι
2: άτυχος.
1: Α, είσαι άτυχος, ναι.
2: Εγώ είμαι φλεγμένος.
1: Τώρα μην πάρουν τίποτα οι γριές 80 χρονών και αρχίζουν και σε βρίζουν επειδή είπες το κόκκινο άσχημο.
2: Το πιο πιθανό. Άμα κατέβω για εκλογές, ρε φίλε, εγώ 80% άπαρο για πλάκα.
1: Πλάκα κάνεις. Πάμε στον τελευταίο.
2: Ναι.
1: Έλα, φίλε.
6: Έλα, κόκκινε.
1: Νάτος.
6: Έλα, κόκκινε, καλησπέρα.
2: Νάτος.
6: Ραπτόπουλε.
1: Μάλιστα.
6: Τι θα γίνει με τα μελοκάματα του Στεφανάρα, Λαμόγιο?
1: Θα διευθετηθούν. Όχι, μην τον κλείσεις. Συνέχισε.
6: Σίγουρα.
1: Τι συζητήσεις.
2: Θα δώσεις 28.000 δόσεις.
1: Εσύ είσαι αλληλέγγυος αριστερός.
6: Εγώ δεν είμαι τίποτα, γράπτο που λέγω, πήρα να σε τρολάρω.
1: Έγινε αγόρι. Πάμε τώρα στο τελευταίο. Πάμε τώρα
2: δεν
1: στο
2: έχει
1: τελευταίο.
2: Άλλη γραμμή.
1: Δεν έχει άλλο. Σε τους άτυπους.
2: Δεν έχει άλλη. Δεν έχει άλλη. Θα ξέρω ότι έχουμε άλλη εδώ. Λοιπόν. Θα ξεκουραστείς αυτό το κύριο Κουή, έχεις να κάνεις δουλειά.
1: Γιατί να ξεκουραστώ, τι είμαι κουρασμένος, επειδή είπε ο γιατρός ότι έπαθε υπερκόπωση.
2: Κρίση πανικού έπαθες.
1: Κρίση πανικού.
2: Όχι κρίση. Κρίση θα πας στην
1: Ελλάδα. Θα πάω στην επαρομή να δω κάτι βαψίματα που έχει για να κάνει ο Άρτη, θα βουτήξω κιόλας λίγο.
2: Και τι ακαταλάβεις που θα τα δεις.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Και τι ακαταλάβεις που θα τα δεις. Αν πας σε δαγκώσεις θα πάρεις καμπάρι.
1: Τι άμα με δαγκώσει.
2: Στα βαψίματα που θα κάνει.
1: Δεν πάρεις σε δαγκώσεις στα βαψίματα. Μπα σε δαγκώσει να σε πουλήσει αυτοκίνητο κομμένο. Μπορεί να σε πουλήσει αυτοκίνητο τρακαρισμένο άλλο. Το να σου βάψει δύο κάγκελα, τι να σε δαγκώσει, ρε κόκκινε.
2: Α, για δύο κάγκελα.
1: Για ένα τοίχο που είναι ψηλό αυτό. Πώ θα σε.
2: Α σου πει, θέλει και το σπίτι βάψιμο, θέλει και αυτό.
1: Εντάξει.
2: Θέλει και εσύ βάψιμο και δεν βλέπει.
1: Με δαγκώσει εσύ και επίμεση δεν αγόριεσαι άλλη.
2: Καλά. Το ευχαριστήθηκε, το νιώσε.
1: Πονάει πισινό μου ακόμα.
2: Σαν και εμένα.
1: Πολύ περισσότερο.
2: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Βοτοτό και τον Δημήτρη Μπασβαρέλα. Εμείς πρώτα Θεός θα λέμε τη Δευτέρα στις 3. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψτε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα. Σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
7: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
13: Πού πας?
14: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Σόλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και τον Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
17: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
17: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
18: Και?
17: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες. Πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
18: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
17: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
19: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
21: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
22: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
23: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
24: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
25: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
28: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
29: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
30: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
29: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
30: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
29: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
31: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
32: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 8 λεπτά μετά τις 5 είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολη, 95 και 5 εκπομπή, τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 7 όπως κάθε μέρα με Τάνια Δήμου, Δημήτρη Μπασβαρέλα, τον ομιλόντα Κώστα Πετρωτό, τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στο κοντρόλ, τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στην γραμματιακή υποστήριξη. Και η αλήθεια είναι ότι είναι από αυτά τα απογεύματα, τα οποία ήταν και πολλά φέτος, που δεν έχεις πολλά λόγια να πεις, γιατί σου κόβεται η όρεξη όταν μαθαίνεις ότι ένα κοριτσάκι, μια κοπέλα στα τα κρύα τα νερά 15 χρονών, έφυγε από τη ζωή. Η Άννα Μαρία Πανταζόνη, αθλήτρια του γυναικείου τμήματος ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ, αλλά θα πήγαινε και στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας, έφυγε από τη ζωή σε ένα τροχαίο που είχαμε δυστύχημα στον Περιφερειακό. Συγκρούστηκε η μηχανή που επέβαινε με τον πατέρα της με ένα απορριμματοφόρο, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και έχασε τη ζωή της το κοριτσάκι. Είναι πραγματικά από τις στιγμές που δεν μπορείς να πεις πάρα πολλά. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να καταθέσεις τα συλληπιτήριά σου προς την οικογένεια, προς όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ που βιώνει μία ακόμη τραγωδία την φετινή χρονιά. Και επειδή τα λόγια είναι περιττά, τουλάχιστον από μέρος μας, πέρα από το να εκφράσουμε τα συλληπιτήρια, θα πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον υπεύθυνο των Ακαδημιών του γυναικείου τμήματος ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, τον κύριο Μανώλη Σολοποτιά, τον οποίο είχα να γνωρίζω κιόλας, γιατί είναι εδώ στη γειτονιά μου και έχει βιβλιοπωλείο ο Μανώλης, που φαντάζομαι και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές, γιατί έχει να διαχειριστεί την απώλεια ενός κοριτσιού που προφανώς είχε και φιλίες, ήταν ένα κορίτσι πολύ γνωρίμο
1: σε όλους. Και τόσα προσδόκητα έχασε τη ζωή.
0: Μέσα και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Κύριε Σολοποτιά, Μανώλη, καλησπέρα και συλληπιτήρια.
2: Δυστυχώς στην οικογένεια του ΠΑΟΚ ζούμε άλλη μια τραγωδία με ένα ανήλικο κορίτσι που χάθηκε τόσο άδοξα στην άσφαλτο.
0: Ναι.
2: Τι να πω, είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Ένα παιδί γεμάτο ταλέντα και όνειρα έφυγε τόσο σύντομα από κοντά μας. Το μόνο που θέλω να πω είναι τα ειλικρινά συλληπιτήρια στην οικογένεια. Τους ευχόμαστε ο Θεός να τους δίνει δύναμη. Και εμείς θα τη θυμόμαστε όπως ήταν, με το χαμόγελο, με τη διάθεση, με την όρεξη για τη ζωή, για το ποδόσφαιρο. Ένα κορίτσι ΠΑΟΚ από γεννησιμιού, από τα όνειρά της να παίξει στην πρώτη ομάδα, που πρόσφατα κιόλας, πριν 20 μέρες, συμμετείχε κιόλας στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας. Και είχαμε χαρεί όλοι τόσο για αυτό το γεγονός. Να όμως που...
0: Και ήταν να πάει και στη Βουλγαρία, έτσι δεν είναι, που θα έπαιζε φιλικό.
2: Ναι. Και γενικότερα.
0: Πρώτη ομάδα, ναι.
2: Ένα παιδί πάρα πολύ ταλαντούχο. Το οποίο, ό,τι και να πούμε, τόσο άδοξα έφυγε από κοντά μας.
0: Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να το ανακοινώσετε στην ομάδα εκεί πέρα, στα κοριτσάκια και τα υπόλοιπα.
2: Ναι, τώρα ο ΑΣΥΜΑ το έβγαλε ανακοίνωση.
0: Ναι. Έχετε κάνει, δηλαδή δεν είχατε κάποια προπόνηση και την αναβάλατε? Δεν έρθατε, ας πούμε, face to face με τα κοριτσάκια ακόμα για να το συζητήσετε?
2: Όχι, όχι. Το απόγευμα θα κάναμε και την αναβάλουμε, εννοείται. Τώρα τα κορίτσια το μαθαίνουν σιγά σιγά από τους γονείς τους. Να δούμε πώς θα το ξεπεράσουμε όλο αυτό. Νομίζω για όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ είναι κάτι το οποίο μας συγκλονίζει όλους.
0: Για τους πάντες, γιατί και περισσότεροι είναι γονείς, ας πούμε, όλοι σκέφτονται, όλοι προσπαθούν να μπουν τώρα στη θέση αυτών των τραγικών γονιών, που μάλιστα ο πατέρας ήταν και πάνω στη μηχανή από ό,τι πληροφορηθήκαμε για τις συνθήκες του δυστυχήματος. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι νεότερο, αν έχει οριστεί η κηδεία πότε θα γίνει.
2: Όχι, ακόμα δεν έχουμε μάθει κάτι. Ρωτάνε και τα χωρίζει που είναι από μακριά για να σκούν που έχουν φύγει για τις διακοπές τους. Και θα ενημερώσουμε έγκαιρα όλους. Όλοι θέλουν να βρεθούν δίπλα, να πεμπλουθήσουν την Άννα Μαρία.
0: Κύριε Σολοποτιά, Μανώλη, ως ελάχιστο φόρο τιμής, πείτε μας δύο λόγια σαν ποδοσφαιρίστρια, σαν αθλήτρια. Το κορίτσι αυτό έπαιζε, δεν ξέρω, ήταν επιθετικός, αμυντικός. Πείτε μας δύο λόγια έτσι για να... Είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, να αφήσουμε το στίγμα που είχε δώσει εν ζωή αυτή η κοπέλα.
2: Θα πούμε δύο λόγια. Είναι, δηλαδή, θα πούμε πολύ λίγα μπροστά στο ταλέντο που είχε αυτό το κορίτσι. Καταρχάς, ένα πανύψηλο παιδί που μπορούσε να παίξει πολλές θέσεις. Πολύ καλή ποδοσφαιρίστρια, με την μπάλα, με το μυαλό. κάλυπτε τα πάντα μέσα στο γήπεδο και είχε το μεγάλο μέλλον. Δηλαδή το μέλλον της ανήκει. Δηλαδή ήταν ένα γορίς που σύντομα, γρήγορα ο coach τη διέκρινε στην πρώτη ομάδα και να φανταστείτε ότι σε εμάς ήρθε τον Ιανουάριο η μεταγραφή.
0: Ναι, από πού είχε έρθει, δηλαδή από πού είναι η καταγωγή της, πού ήταν της κοπέλας?
2: Εδώ έπαιζε στους Λέοντες και κάναμε μεταγραφή τον Ιανουάριο. Ήταν από μικρή ΠΑΟΚ, ήθελε να έρθει στον ΠΑΟΚ και στα μεταξύ μας παιχνίδια που πάντα ξεχώριζε και το όνειρό της ήταν αυτό. Και σε λίγους μήνες όντως την πήρε.
0: Ναι, με γρήγορη εξέλιξη, φάνηκε δηλαδή ότι είχε το ταλέντο.
2: Ναι, πάρα πολύ, γιατί το άξιζε κιόλας. Σαν χαρακτήρας δεν το συζητάμε, ήταν όλα τα παιδιά, αλλά ξεχώριζε για την ταπεινότητα, για την προσπάθειά της, δεν έχανε ποτέ προπόνηση για κανένα λόγο. Έπαιζε και στη μεικτή και γενικά ένα ταλαντούχο παιδί.
0: Ένα παιδί γεμάτο ζωή ήτανε.
2: Γεμάτο ζωή, ακριβώς.
0: Έτσι. Ακριβώς. Συλληπιτήρια για πάλι, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω.
2: Δεν μπορούμε.
0: Εντάξει, περιμένουμε την ενημέρωση και εμείς στο Ραστέχνη για το πότε θα γίνει η κηδεία, γιατί νομίζω το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι εκεί να, όσοι μπορούν να πάνε για να ανάψουν ένα κεράκι, να αφήσουν ένα λουλούδι. Και να στηρίξουν, δεν ξέρω να στηρίζουν αυτοί οι γονείς τώρα, ό,τι και να λέμε, τα λόγια είναι περιττά νομίζω.
2: Μόνο ο Θεός πιστεύω να τους δώσει δύναμη.
0: Να είστε καλά, κύριε Σολομποτιά. Μην ξαναπερθέτε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από τον έφορο, από τον επικεφαλής εκεί του τμήματος του Γενικού Ποδοσφαίρου της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ. Είναι πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Εντάξει, τώρα πολλά μπορείς να πεις, ας πούμε, γιατί ο καθένας μας έχει μια γνώμη και για το δυστύχημα και όλα αυτά. Πρέπει να σεβαστούμε. Ναι,
1: το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι να πούμε στους οδηγούς να είναι αρκετά προσεκτικοί, γιατί αυτό. Πραγματικά και ο περιφερειακός.
0: Όσο μπορείτε, ο καθένας.
1: Και ο περιφερειακός δεν είναι ένας δρόμος εύκολος, είναι επικίνδυνος και ειδικά τώρα με τα έργα που γίνονται στο flyover έχει γίνει ακόμα πιο επικίνδυνος.
0: Αυτό. Προχωράμε, δεν μπορούμε να κάνουμε το οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε έχουμε πάνω στην κηδεία, πότε ακριβώς θα γίνει, σε ποια εκκλησία, σε ποια κημητήρια θα το μεταφέρουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει κόσμος που θα θελήσει εκεί πέρα να πάει να αποτίσει φόρο τιμής. Αυτά για την απώλεια της Άννας Μαρίας Πανταζώνιας, είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει. Λοιπόν, αυτά για να φύγουμε να πάμε στην επικαιρότητα. Να πούμε ότι σήμερα υπάρχουν διάφορα μεταγραφικά νέα. Είχαμε και την παρουσίαση του Ματσάρη Δημήτρη, πλευράς Ερακλή. Υπάρχει μια κινητικότητα. Ο Ερακλής έχει μεταγραφική κινητικότητα και νομίζω βοηθάει πάρα πολύ η παρουσία του Ιταλού τεχνικού στην Θεσσαλονίκη.
3: Εντάξει, απλά προσθέθηκαν, Κώστα, δύο ακόμη ονόματα. Mm-hmm. Δύο νεαροί ποδοσφαιριστές από την Ισπανία. Αυτή είναι οι επόμενοι έτσι που θα συμφωνήσουν, ο ένας έχει συμφωνήσει. Τώρα έρχεται να προσθεθεί και ο δεύτερος. Ντάνι Μουνιώθ ήταν ο ένας από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Κάρλος Ροντρίγκεθ Μορένο, ο δεύτερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Αρχηγός της ομάδας της Ρεάλ, της τρίτης ομάδας της Ρεάλ. Παιδί από τη Βαλένθια που πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτός είναι ο δεύτερος, όπως είπες και εσύ σήμερα. Ήταν και η μέρα του Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος παρουσιάστηκε και επίσημα από την πλευρά της ΠΑΕ Ερακλής, με κάθε επισημότητα, με την έννοια ότι ήταν και ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ εδώ, ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης.
0: Θα πούμε σε λίγο ότι θα έχουμε και μία συνέντευξη που αφορά στον Άλλη, τον Τάχα Άλλη, τον οποίο ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει. Το είπε και ο ίδιος σήμερα σε δηλώσεις του. Επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ. Απλά είπε ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί και η αλήθεια είναι ότι και ο ΠΑΟΚ αυτό έλεγε. Ότι έχουμε κάνει μια πρόταση στη Μάλμε και περιμένουμε όλοι μας την συμφωνία της Μάλμε με τον ΠΑΟΚ. Ο Άλλη, ο οποίος θυμίζω ότι πριν δύο μέρες ουσιαστικά εντάχθηκε στην προετοιμασία της Μάλμε επιστρέφοντας από το Μουντιάλ, έχει συμβόλαιο μέχρι τέλη Δεκεμβρίου. Ακούγεται ένα ποσό για 2 εκατομμύρια. Δεν μου προκύπτει εμένα ότι είναι τέτοιο το ποσό το οποίο ουσιαστικά θα καταλήξει, θα οδηγήσει σε συμφωνία τον ΠΑΟΚ με την Μάλμε. Ο ίδιος πάντως, επαναλαμβάνω, το έγραφε χθες και το ρεπορτάζ στο Blended, δήλωσε στο τελευταίο μάτς που έπαιξε στο Μουντιάλ, είτε έπαιξε δύο μάτς, Ολλανδία και Γαλλία, ότι αν είναι να φύγω τώρα με μεταγραφή, είναι το κατάλληλο χρονικό σημείο, διότι είναι τώρα που και τελειώνει το συμβόλαιό του και νομίζω ότι ο ίδιος θα θέλει να δοκιμάσει. Είναι στα 28. Αν δεν το κάνει τώρα, λίγο δύσκολο να φύγει.
1: Είναι και καλή
0: σε μεγαλύτερη
1: ηλικία
0: μετά από τη Σουηδία.
3: Είχα δει και την ενέργεια που έκανε στο μάτς με την εθνική μας ομάδα.
0: Έχει κάνει πολύ καλή ενέργεια.
3: Τους τέσσερις ποδοσφαιριστές, τους διεθνείς, τους Έλληνες. Άρα έχουμε τον Άλλη, έχουμε τον Σανταμαρία και έχουμε και τον Χατζηδιάκου που περιμένει ο ΠΑΟΚ.
0: Ο Χατζηδιάκος φαίνεται ότι κλείνει υπόθεση, γιατί έχει καλυφθεί η διαφορά που υπήρχε με την Κοπεχάγη.
1: Και το Γιαννούλη θα βάλω εγώ.
0: Με τον ίδιο τα έχει βρει ο ΠΑΟΚ με τον Χατζηδιάκο. Ήταν ξεκάθαρο ότι νομίζω ότι κρινόταν από το όταν θα βρει ο ΠΑΟΚ τη χρυσή τομή με την Κοπενχάγη, τότε θα γινόταν η μεταγραφή, και αυτό ακριβώς έγινε. Φαίνεται ότι την έχει βρει. Πριν δύο μέρες ξέρω ότι είχαν μια διαφορά 200-300 χιλιάδων, το οποίο δεν είναι μεγάλη διαφορά σε αυτά τα επίπεδα. Και ο Χατζηδιάκος φαίνεται ότι έρχεται σήμερα, έχει δώσει μια συνέντευξη σε μια σουηδική, συγγνώμη, δανέζικη εφημερίδα, την Bolt, σε μια ιστοσελίδα. Μένα μου μοιάζει από αυτό, γιατί είναι συνδρομητικό και δεν το έχουμε καταφέρει να έχουμε το περιεχόμενο.
3: Να.
0: Μου μοιάζει ότι είναι αποχαιρετιστήρια συνέντευξη. Έτσι πως είδα λίγο το
3: concept.
0: Ναι, την προαναγγελία που κάνανε οι συνάδελφοι εκεί που πήραν τη συνέντευξη και το site το συγκεκριμένο. Μου φαίνεται ότι ουσιαστικά κλείνει το κεφάλαιο Κοπενχάγη ο Χατζηδιάκος. Κάποιοι λένε ότι την Κυριακή κλείνει η υπόθεση. Για τον Σανταμαρία, το μόνο που περιμέναμε ήταν να οριστικοποιηθεί το ποσό που θα πάρει για τον τελευταίο χρόνο συνεργασίας με την Βαλένθια. Γιατί θα έπαιρνε αποζημίωση από την Βαλένθια. Θυμίζω, με βάση τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, 2,7 εκατομμύρια ευρώ ήταν να πάρει την τελευταία χρονιά. Μιλάνε για μεγάλο ποσό, μεγάλο συμβόλαιο. Άρα, αν πάρει ένα ποσό, λέω εγώ, 700.000 και 500.000 και του χαρίσει 2 εκατομμύρια, είναι μεγάλο κέρδος για τους Ισπανούς. Και αφού κλείσει αυτό, μένει ελεύθερος. Έχει ήδη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Έρχεται Θεσσαλονίκη και νομίζω από Τετάρτη θα είναι κανονικά στις προπονήσεις. Για τον Γιαννούλη είναι η πιο δύσκολη περίπτωση, είναι πιο μεγάλα τα ποσά. Ο Γιαννούλης τη Δευτέρα θα είναι κανονικά στην προετοιμασία της Augsburg. Οι Γερμανοί εμφανίζονται σκληροί. Κανείς δεν μπορεί να πει αν αυτή είναι, αν θέλεις, η πραγματική θέση τους ή είναι τακτική για να ανεβάσουν και άλλο την προσφορά του ΠΑΟΚ. Θα φανεί νομίζω τις επόμενες μέρες, γιατί εκεί θα είναι ο Γιαννούλης με τους υπεύθυνους της ομάδας, οπότε μπορεί πιο εύκολα να κάνει συζητήσεις.
3: Ότι είναι στεναροί.
0: Μέχρι στιγμής αυτό που λένε το τηρούν.
3: Ζητούν τα ποσά αυτά που θέλουν, ας πούμε. Δεν πέφτουν κάτι.
0: Και στην περίπτωση Γιαννούλη τα έχει βρει ο ΠΑΟΚ, είναι δεδομένο.
3: Με τον παίχτη, λες.
0: Ναι, με τον παίχτη τα έχουν βρει. Είναι ο σύμμαχός του, το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι αυτός που σπρώχνει τη μεταγραφή. Για να δούμε αν μπορέσει να ξεκλειδώσει με τις τάσεις του ποδοσφαιριστή.
3: Αυτές είναι οι περιπτώσεις που εμφανίζονται στο προσκήνιο τώρα, έτσι.
0: Ναι, υπήρξε μια περίπτωση ενός στόπερ σήμερα.
3: Λέω για αυτούς που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.
0: Και άλλα είδαν. Κυκλοφορεί μάλιστα και ένα όνομα του Center Forward του Ερυθρού Αστέρα, του Ντουάρτε, ενός Βραζιλιάνου. Mm-hmm. Αλλά μοιάζει λίγο δύσκολο, γιατί έχει καλά νούμερα και νομίζω θα θέλει μεγάλο ποσό.
3: Να.
0: Σε πρώτη φάση είναι αυτές οι δύο περιπτώσεις, Σανταμαρία, Χατζηδιάκος. Άλλη τρίτη περίπτωση που νομίζω ακολουθεί και αυτός, και θα δούμε λίγο πιο πίσω τις υπόλοιπες.
3: Πάμε να σκιαγραφίσουμε το who is who του Τάχα Άλλη, έτσι, 28 ναι. χρονών, Σουηδός, διεθνής, μπορεί να χαρακτηριστεί άνετα μουντιαλικός.
0: Μου θύμισε ο Γιώργος ο Μάντζος το πρωί ότι έχει παίξει στη δεύτερη κατηγορία, έπαιξε με την Ακρόπολης όταν ήταν προπονητής ο Γιάννης Χριστόπουλος, τον οποίο έχουμε στη γραμμή τώρα. Και από ό,τι μου έλεγε εκτός αέρα, κύριε Χριστόπουλε, θέλατε να τον πάρετε και εσείς στην ομάδα σας πριν πάει στην Έρεμπρο, αν θυμάμαι καλά. Καλησπέρα.
2: Ναι, στη Βεστέρα.
0: Στη Βαστέρα, στη Βαστέρα. Ναι.
1: Καλησπέρα. Άρα τον έχετε περάσει από μικροσκόπιο τον συγκεκριμένο ναι. παίκτη.
2: Τώρα με γυρνάτε λίγο πίσω, κάμια πενταετία, τετραετία.
0: Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ.
3: Δεν
0: μακριά.
3: Είναι πολύ, όντως, ναι, και εγώ αυτό θα έλεγα.
2: Ναι. Τον έχω χάσει τα τελευταία δύο χρόνια τον Άλλη, δεν τον έχω παρακολουθήσει. Τον είχα αφήσει στη Μάλμε mm-hmm. τελευταία φορά, παρακολουθώ το σουηδικό ποδόσφαιρο. Τότε που ενδιαφέρθηκα και εγώ ήταν σε νεαρή ηλικία, αν θυμάμαι καλά γύρω στα 21, κάπου εκεί ήταν η ηλικία του. Ένα πολύ ταλαντούχο παιδί, λίγο ιδιαίτερο όσον αφορά την ποδοσφαιρική του συμπεριφορά, και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Έχει πάρα πολύ καλά προσόντα. Mm-hmm. Η ταχύτητά του, η άνεσή του με την μπάλα στο να αλλάζει κατευθύνσεις, οι επινοήσεις του, η ποδοσφαιρική του αυτοπεποίθηση και το ποδοσφαιρικό του θράσος, όπως και τα τελευταία χρόνια η αποτελεσματικότητά του.
0: Ναι.
2: Το μεγάλο ρίσκο τότε για την Βεστερός, για παράδειγμα, για τη Μάλμε, όταν πήγε εκεί, γιατί τον πίστεψε τότε ο τότε προπονητής της Μάλμε, ήταν αν θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε μια ομάδα τόσο υψηλού επίπεδου, πρωταθλήτρια Σουηδίας, αλλά και με ευρωπαϊκές συμμετοχές σε ευρωπαϊκά κύπελα, αν θα μπορούσε να μπει σε κάποια καλούπια. Τελικά ο Άλλη σε μεγάλο βαθμό μπήκε σε αυτά τα καλούπια. Είναι ένας παίχτης που μπορεί να παίξει στις πτέρυγες
4: όσο και στον άξονα, κατά την προσωπική μου άποψη.
0: Ναι, στην Τούμπα το θυμόμαστε τα μάτια με τον ΠΑΟΚ και στη Σουηδία ως αριστερό εξτρέμ με ανάποδο πόδι.
3: Στην Σουηδία δεν είχε παίξει τόσο πολύ.
0: Όχι πολύ, δεν έπαιξε πολύ. Εδώ φάνηκε περισσότερο.
3: Μισάωρο.
0: Είχε μπει πριν την παράταση και έπαιξε όλη την παράταση. Ναι.
4: Ναι. Εγώ τον έχω παρακολουθήσει και σε παιχνίδια από το του Σουηδικού Πρωταθλήματος με τη Μάλμε που να ξεκινάει στην 11η. Ήταν ένα παιδί στη Μάλμε με πολλές συμμετοχές, χωρίς όμως να είναι πάντα βασικός στο αρχικό σχήμα. Ναι. Δεν θα μπορούσα να τον πω στους πρώτους 11, αλλά μέσα στη 15η της Μάλμε. Πολύ καλή τρίπλα. Μπορεί να πάρει την μπάλα, να γυρίσει και να αρχίσει να κάνει διεισδυτική κούρσα με πολλά μέτρα. Το ίδιο και στις πτέρυγες, πολύ απρόβλεπτος, πολύ καλός τριπλέρ και πολύ εντυπωσιακός. Δηλαδή ευχαριστεί το κόσμος να παρακολουθεί αυτό το ποδόσφαιρο μερικές φορές.
0: Είναι αλήθεια αυτό, γιατί έχει συζητηθεί το όνομά του. Στην Τούμπα έφυγε δύο φορές, βγήκε τέτα-τέτ και έπεσε πάνω στον Κουτάρσκι τότε που έκανε δύο εξαιρετικές επεμβάσεις. Αλλά είχε ανακατέψει αυτό που λέμε την άμυνα.
4: Ακριβώς. Εάν είχε την αποτελεσματικότητά του σε υψηλό επίπεδο, τότε θα ήταν για την Premier League ίσως, και αν είχε και λίγο παραπάνω δύναμη. Παρόλα αυτά, είναι πηγαίο ταλέντο και έχει βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητά του τα τελευταία χρόνια και πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Επειδή τον είχα ζήσει και λίγο και σαν αντίπαλο, νομίζω ότι είναι παιδί ψυχολογίας, οπότε θα πρέπει να νιώσει καλά, να νιώσει ένα ωραίο περιβάλλον. Ωραίο περιβάλλον, να αντιλαμβάνεστε τι λέω,
0: ναι.
4: Ένα οικογενειακό κλίμα, ώστε να μπορέσει να βγάλει και στο γήπεδο αυτές τις αρετές που έχει.
0: Ερώτηση τώρα, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο. Όλη η περιγραφή, και το λένε και άλλοι, είχαμε προηγουμένως ένα σκάουτ που είναι στη Σουηδία, το Σπύρο του Τουλίκα, μας έλεγε ότι μοιάζει περισσότερο να του ταιριάζει ο ρόλος να έρχεται από τον πάγκο και να είναι game changer. Το ερώτημα είναι, μπορεί να μπει στα παπούτσια του Τάισον και να πάρει το ρόλο του βασικού? Ο Τάισον βέβαια είναι 39 φέτος. Ο προγραμματισμός είναι να παίζει αυτός, ας πούμε, κάπως επιλεκτικά στα μεγάλα μάτς. Μπορεί ο άλλος να είναι ο βασικός και να αναγκάσει τον Τάισον να έρθει αυτός από τον πάγκο? Γιατί ο Τάισον στα καλά του ήταν ένας παίκτης με βαρύτητα μεγάλη μες στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
4: Η αλήθεια είναι, όπως λέει και ο φίλος μου ο Σπύρος ο Τουλίκας, ότι έχει συνηθίσει να έρχεται από τον πάγκο. Και ναι, είναι λίγα. Όχι λίγα, δεν είναι τόσο πολλά τα παιχνίδια που ξεκινούσε όσο αυτά που ερχόταν από τον πάγκο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, επειδή τον έχω παρατηρήσει και παρακολουθήσει κυρίως με τη Μάλμε, αλλά και με την Ορεμπρό και με τη Βεστερός, να ξεκινάει σε αγώνες, είναι το ίδιο καλός και το ίδιο αποτελεσματικός. Απλώς στη Μάλμε κάποια στιγμή βρήκε ένα καταπληκτικό

0: ρόστερ μπροστά του και είχε πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Το ίδιο βέβαια υπάρχει και στο ΠΑΟΚ. Ποιος να μιλήσει για τον Τάισον ή τους υπόλοιπους παίκτες του ΠΑΟΚ.
1: Και ειδικά η μεσοεπιθετική γραμμή του ΠΑΟΚ είναι με Κωνσταντέλια, με Ζίβκοβιτς, με Χατσίδη. Ακριβώς. Τώρα που ξεπετάγεται τον Ντεσπότοφ όταν επανέλθει ο Βούλγαρος.
0: Ακριβώς, είναι το δυνατό του σημείο. Θα πω όμως, αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι εφόσον αυτός νιώσει καλά και βγάλει το ποδοσφαιρικό του ταλέντο στην Τούμπα, είτε ξεκινάει είτε έρχεται από τον πάγκο, θα είναι το ίδιο χρήσιμος και το ίδιο αποτελεσματικός για την ομάδα του.
1: Μάλιστα.
2: Άρα και... λέτε ξεκάθαρα, coach, ότι ο ΠΑΟΚ έκανε
3: καλή μεταγραφή.
1: Μια καλή μεταγραφή.
2: Τα λόγια δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, με βάση την εκκλησία.
1: Η σούμα είναι στο θετικό. Ναι, βάζουμε ένα θετικό πρόσημο.
0: Εμένα στο θετικό δεν γνωρίζω, γιατί πάντα μία μεταγραφή αξιολογείται και από το πόσο πλήρωσε η ομάδα, ναι, για αυτό τον παίχτη. Έτσι.
1: Σωστό, δεν ξέρουμε ακόμα το πόσο.
0: Πόσο έχει δώσει. Φαντάζομαι ότι δεν έχει δώσει κάποια τρελό υπέρογκο ποσό.
1: Το περιμένουμε ακόμα, είναι αυτό που απομένει. Η τελική συμφωνία, μάλλον με ΠΑΟΚ, έχει 6 μήνες συμβολέο ακόμα ο παίχτης.
0: Γνωρίζοντας λοιπόν ότι περίπου το κασέ που μπορεί να είναι πάνω κάτω του άλλη και. Ερχόμενο στον ΠΑΟΚ, λέω ότι είναι μια πολύ καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Χριστόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Λοιπόν. Η Μάλμε πάντως είχε δώσει 700.000 για να τον αποκτήσει.
1: Ναι, εντάξει, δεν δίνουν πολλά λεφτά οι Σουηδοί. Πουλάνε με αρκετά λεφτά, αλλά αυτοί δεν δίνουν. Να πω ότι το παγκόσμιο κορυφώνεται και μαζί του ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις, οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το αίσθηκτό τους, απαντώντας ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου και διεκδικώντας πλούσια έπαθλα. Super Social, Super Predictor, Super Αποδόσεις και καθημερινές προσφορές. Η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο διαδραστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί, 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εμείς πάμε διάλειμμα και θα ακούσουμε και ένα flash στο Μουντιάλ.
4: Η ώρα είναι 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
4: Και τώρα, το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
1: Καλησπέρα σας. Το δεύτερο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου κρίνεται απόψε στις 10. Η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο και ο νικητής θα βρει μπροστά του τη Γαλλία το βράδυ της Τρίτης. Μετά από 5 αγώνες στο Μουντιάλ, οι Ήβυρες συνεχίζουν να μην έχουν δεχθεί γκολ, ενώ μετρούν 9 νίκες στα 11 πιο πρόσφατα παιχνίδια τους κόντρα στους Βέλγους. Το 20 γκολ σε 20 συμμετοχές τους σε αγώνες τελικής φάσης Παγκοσμίου Κυπέλλου έφτασε ο Κίλιαν Εμπαπέ. Ο τραυματισμός του Γάλλου επιθετικού στον Αστράγαλο, που αποτέλεσε και την αιτία για να γίνει αλλαγή στο μάτς με το Μαρόκο, δεν φαίνεται σοβαρός και θα ηγηθεί της ομάδας του στα ημιτελικά. Το ρεκόρ της Γερμανίας και της Βραζιλίας με τρεις διαδοχές προκρίσεις στα ημιτελικά του Μουντιάλ ισοφάρισε η Γαλλία μετά το 2-0 κόντρα στο Μαρόκο. Οι Γερμανοί πέτυχαν δύο φορές το ρεκόρ στο διάστημα 82-90 και 2002-2010. Η Βραζιλιάνη από το 94 ως το 2002, ενώ η Τρικολόρ πλέον το 2018, το 2022 και φέτος.
6: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα!
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μετροπολίς!
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
11: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Πεινάω. Για πού είμαι?
14: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
13: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
15: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
16: Τι έχουμε?
15: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
17: παντρούσκα.
15: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
18: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
20: Σίγα την κομισιόν.
18: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
19: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
18: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
21: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
22: Άσε εμένα πρώτα.
23: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
24: Πάρτε του το μικρόφωνο.
25: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Boom. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
27: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
28: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
29: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
30: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
31: Πού
0: ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Να πούμε κάτι σημαντικό. Οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και η Μιντέα είναι εδώ για να σας δροσίσει. Αποτελεί την ιδανική επιλογή στα οικιακά κλιματιστικά, συνδυάζοντας χαμηλή κατανάλωση, ψηλή απόδοση, κορυφαία τεχνολογία και μοντέρνο design. Και το καλύτερο, έρχονται με 10 χρόνια εγγύηση για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Μιντέα, αισθάνεσαι σπίτι. Τα οικιακά κλιματιστικά Μιντέα διατίθενται από την FG Europe ΑΕ, όμιλος Φιδάκη.
1: Πέρασαν, λοιπόν, Κώστα, υποιατρικές εξετάσεις Μπόγκα και Μπάντιο στο Παναθηναϊκό. Έτσι ανακοινώθηκε σήμερα η μεταγραφή του Μπόγκα.
0: Είδες τι είπε ο...
1: Τι?
0: Ε?
1: Ποιος?
0: Ο Γιαννακόπουλος. Ποιος παίχτης δεν χωράει, λέει, στο ρόστερ, χαριτολογώντας. Το Γιόκιτς. Το είδες αυτό?
1: Εντάξει.
0: Ναι, χαβαλέ, ρε, εντάξει. Αλλά χαβαλέ, έχει δώσει πολλά λεφτά.
1: Αλλά, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Τώρα ακούγεται και ένα σενάριο.
1: Μόνο το κύπελο πήρε.
0: Και ίσως αυτό δημιουργεί όλη την παραφιλολογία. Την κινητικότητα γύρω από τον Τολιόπουλο, ας πούμε, και αυτό που ακούστηκε περί πρόταση του ΠΑΟΚ με 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό, ότι θέλει να πάρει τον Ντόρσεϊ, εκμεταλλευόμενο στην κόντρα των Αγγελόπουλων με τον Γκάρ του Ολυμπιακού.
1: Το έχει...
0: Αν τον πάρει, επειδή έχει ειδικό διαβατήριο.
1: Αυτό.
0: Ναι, το έχει ξανακάνει. Ναι.
1: Και πήρε και το ΦΑΛ. Θα μου πει, ο ΦΑΛ είναι σε πτωτική πορεία, αλλά θα το ήθελε, αφού και με τον Σλούκα είχε γίνει, νομίζω.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι, για να τα λέμε όλα, γιατί χθες είχαμε τον Νίκο τον Ασημακόπουλο, ο οποίος τι είπε. Ότι υπάρχει μουντιάλ και εμείς ασχολούμαστε, λέει, με τον μπάσκετ, τις μεταγραφές, το ποδόσφαιρο είναι πεσμένο. Η αλήθεια είναι ότι το μπάσκετ.
1: Αλήθεια είναι, δεν είναι ψέματα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το μπάσκετ στην Ελλάδα, αν το βάλει σε μια πανευρωπαϊκή βάση, είναι το top άθλημα. Είμαστε μέσα στα τρία κορυφαία πρωταθλήματα.
1: Απλά ότι
0: στην Ευρώπη.
1: Ήταν top, αν θυμάσαι τη δεκαετία.
0: Οκ, okay, δεν ήμασταν όμως νούμερο ένα. Τώρα,
1: στην Ευρώπη ήμασταν, Κώστα.
0: Τώρα είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κόντρα, αλλά έχεις και δύο που έρχονται από πίσω με μεγάλη ορμή, τον ΠΑΟ και τον Άρη. Δηλαδή πάει να δημιουργηθεί κάτι το οποίο δεν το είχαμε ποτέ στο παρελθόν. Δεν θα γίνει φέτος, okay, δεν μπορείς να κοντράρεις φέτος τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, αλλά πλέον βλέπεις ότι αρχίζει από κάτω και ανεβαίνει και η ΑΕΚ που κυνηγάει τη θέση στο NBA Europe. Και ο Ερακλής έχει μια καλή ομάδα. Οκ, okay, δεν έχει τα λεφτά για να μπει ότι μπαίνει σε αυτό το κλαμπ.
1: Αλλά
0: δημιουργείται ένα πρωτάθλημα το οποίο εγώ νομίζω ότι θα στρέψει το ενδιαφέρον όλη τη Ευρώπη εδώ. Γιατί μαζί με τους Ισπανούς και τους Λιθουανούς, δεν ξέρω ποιοι είναι οι τρίτοι, θα έχουμε τα καλύτερα πρωταθλήματα. Και σίγουρα, αν πάει έτσι, μέσα σε 2-3 χρόνια μπορεί να μιλάμε για κάτι που δεν το έχουμε ξαναζήσει. Και οι Τούρκοι, sorry, και οι Τούρκοι. Μπορεί όμως, αν συνεχιστεί αυτό με ΠΑΟ και Άρη και έρθουν πολύ κοντά σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, μπορεί να δημιουργηθεί κάτι που δεν το είχαμε ποτέ στο παρελθόν. Δηλαδή,
1: γι' αυτό βλέπεις... σου είχα πει εγώ ότι είναι πιο δύσκολο για τον ΠΑΟ και τον Άρη να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο,
0: okay,
1: σε σχέση με τη δεκαετία του 90.
0: Πρόσεξε, το έχουμε στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια και από τότε που έχει αλλάξει η κατάσταση στην ΕΠΟ.
1: Στο ποδόσφαιρο ο ΠΑΟ είναι μόνο, δεν είναι ο.
0: Όχι, άλλο λέω. Έχουμε 4 ομάδες που κοντράρονται για τον τίτλο.
1: Εντάξει, ναι, τα τελευταία χρόνια. Αφού το πρωτάθλημα άλλαξε 3. Πότε έχει ξαναγίνει να αλλάξει το πρωτάθλημα 3 φορές.
0: Φαίνεται όμως ότι δυναμώνει φέτος, αλλά το πρωτάθλημα όμως, αν το κάνεις σύγκριση πανευρωπαϊκά, δεν είναι στο top 5, top 7 είναι
1: το ποδόσφαιρο.
0: 10, πόσο είμαστε, 9, κάπου εκεί είμαστε, ρε.
1: Τι 9, Κώστα, εγώ πιστεύω δεν είμαστε ούτε 9.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, βγάζεις τα top πρωταθλήματα.
1: Τα 5, βγάλε Γαλλία.
0: Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία.
1: Οι Τούρκοι έχουν καλύτερο πρωτάθλημα από σένα, που μαζεύουμε μεγαλύτερα ονόματα.

0: κάποια στιγμή θα είσαι μακράν το νούμερο ένα πρωτάθλημα.
1: Αυτό μπορεί να έχει ξαναγίνει, αυτό πάλι.
0: Έχει προοπτική δηλαδή να είναι το νούμερο ένα, γιατί πέφτουν πολλά λεφτά, βλέπεις κινητικότητα, βλέπεις μεταγραφές. Δηλαδή αυτό τώρα που ακούγεται τον Μπάγκο με τον Τολιόπουλο, δεν το έχεις τα προηγούμενα χρόνια.
1: Εν τω μεταξύ, είχε, δεν ξέρω αν το είχες δει, πριν από περίπου κανά τρεις εβδομάδες είχε διαρρεύσει η είδηση ότι ο Παναθηναϊκός θα πρόσφερε πολυετές συμβόλαιο στον Τολιόπουλο. Τώρα βεβαίως.
0: Θα δούμε, δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει.
2: Κωστή, με δύο ακουστικά παίζεις, τι γίνεται. Τα μπερδεύεις εδώ, καλώδια.
1: Έχει μπερδέψει τα καλώδια, πήρε το τέτοιο.
0: Εμείς στο μπάσκετ θα παραμένουμε τώρα, τις στάνιες περί τα ακουστικά.
1: Και είναι χαρά μας τώρα, γιατί θα φιλοξενήσουμε έναν θρύλο.
0: Από την παλιά μεγάλη εποχή του μπάσκετ.
2: Και το είχαμε υποσχεθεί, έτσι.
1: Το είπαμε και προχθές. Είχαμε μιλήσει με Βαγγέλη Αλεξανδρή. Γιατί βγήκαν και φωτογραφίες χθες στο ξενοδοχείο που μου έλεγε Στάνια.
2: Και σήμερα του έχουν και ένα αποχαιρετιστήριο.
1: Αφού το δείπνο πρέπει να έγινε. Να
2: το βράδυ νομίζω είναι.
1: Αφού εγώ είδα φωτογραφίες.
2: Α, ναι, χθες το βράδυ ήταν.
1: Χθες το βράδυ ήταν, Τάνια, αφού είδα φωτογραφίες.
2: Έχω μπερδέψει τις μέρες.
0: Έχει τον καλεσμένο εδώ και τα συζητάτε μόνοι.
2: Ναι. Βεβαίως. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας. Κύριε Ingram, good afternoon.
3: Hello, how you doing?
0: Fine, fine. The dinner you had yesterday night?
3: Yes.
0: Yesterday night, okay. Because we had a question here.
2: Όχι, όχι, ήταν χθες, πέμπτη βράδυ, 9 η ώρα, έχετε δίκιο.
0: Okay, okay. How you feel when you are in Greece, you are in Thessaloniki, you have made your history here with Heracles, and everybody knows David Ingram.
1: Not Angrum, Ingram.
3: yeah, I know. Well, this Greece is my second home. I usually come back every summer to do some basketball camps. And people always treated me great here, great in this great city of Greece. And it's great to go to Ivanofio and, you know, see where I used to play. So it was just, it's a great thing overall.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, μας λέει ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Έρχομαι λέει, κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι εδώ και κάνω κάποια camp στο μπάσκετ.
1: Σε πολλές πόλεις.
0: Ναι, είναι λέει δεύτερο σπίτι μου, Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, το Ιβανόφιο. Είναι...
2: Νιώθω πολύ ωραία και ειδικό όταν πηγαίνω και στο Ιβανόφιο ωραία, εκεί που
0: είναι,
2: έπαιξα.
0: Είναι πολύ ωραίες οι αναμνήσεις που έχω και τη ζω ας πούμε συνεχώς.
1: Πώς είναι Κώστα έτσι να κάνει προπονήσεις πλέον στα μικρά παιδιά, έτσι να μεταφέρει και να μεταλαμπαδεύει έτσι.
0: We used to watch David Ingram as a great basketball player. Now as a coach teaching
2: with
0: basketball
2: children, with the children
0: teaching basketball to the young boys.
3: Yes.
0: What is the difference? And which is the one thing that motivates you more? Do you feel it's a little better now? It's something different. Can we compare these two things?
3: Well, I think first of all, you know, we try to pay it forward and all the stuff we learned when we were playing. We try to apply it to the new generation, making free throws, making jump shots. And the main thing is try to get them to understand they have to practice. It's not easy, but it's a lot easier if you practice.
0: Yes. Λέει το πρώτο που κάνουμε είναι όλα όσα μάθαμε εμείς ως καλαθοσφαιριστές να προσπαθούμε να τα μεταλαμπαδεύσουμε, να τα περάσουμε στις νέες γενιές. Πώς να εκτενούν βολές, πώς να κάνουν jump shoot. Δεν είναι εύκολο, αλλά αν κάνεις εξάσκηση γίνεται εύκολο μέσα από την εξάσκηση. So you are coaching as a coach of individual improvement of the players.
3: Yes, to just try to make sure that they understand. You know, you can be as good as you want, but you just have to practice. That's the main thing.
0: Λέει ότι ναι, αυτό κάνει. Πρέπει να είσαι όσο καλός μπορείς, αλλά αυτό πρέπει να καταλαβαίνουν όλοι και είναι το σημαντικότερο, είναι ότι πρέπει να εξασκήσεις. Πρέπει μέσα από την εξάσκηση, τη δουλειά, την προπόνηση, βελτιώνεσαι και γίνεσαι καλύτερος.
1: Και πρέπει μετά τα παιχνίδια, Κώστα, να εκτελούσε πάρα πολλές βολές και πάρα πολλά σούτ.
0: Is it true that after the games, when you were active as a player, you were shooting a lot of free throws and jump shoots?
3: Yeah, because I wanted to, you know, I wanted to be good. And usually the shots that I miss in the game, I would go after the game and just shoot maybe 25 of each shots that I miss, just to make sure that, you know, I don't miss those shots again if the game was on the line. But I loved it. It wasn't work. It was what I loved to do.
0: Λέει κάτι πολύ σημαντικό, Δημήτρη. Το έκανε αυτό που λες και εκτελούσε βολές, αλλά λέει πήγαινα και δοκίμαζα 25 φορές, ας πούμε περίπου, λέει ένα νούμερο, από θέσεις που έχανα σημαντικά σουτ. Δηλαδή, όταν έχανε ένα σουτ, πήγαινε και το έκανε 25 φορές για να βεβαιωθώ ότι την επόμενη φορά δεν θα το χάσω, ειδικά λέει αν το μάτς ήταν στο όριο. Ναι.

0: Δηλαδή ένα και κρίσιμο σου.
1: Ήταν πολλά τέτοια. Ήταν κρίσιμο σου. Ήταν πολλά.
2: Να το ρωτήσουμε ποιο είναι το παιχνίδι που δεν θα ξεχάσει ποτέ, έτσι, με την
0: Βανέλα. What is the best memory you have from a game? Which game you will never forget?
3: We played Otis one year in Ivanovio.
2: With Nick Gallis.
3: We never beat Otis, but that game, you know, the stars aligned and we were able to come away with a victory, but it was hard fought. But I'll never forget that Ivan Orfeo was rocking that day.
0: Do you remember the score of that, that game?
2: It was 17-75.
3: I don't remember the score. I just remember.
0: How many points?
2: Νομίζω ότι λέει ένα μάτς που είχε παράταση στο Ιβανόφιο.
1: Ήταν τρεις παρατάσεις, παιδιά, αν θυμάμαι καλά. Ναι.
0: There was extra time, three times, extra time.
3: Yeah, I think it was overtime, yeah.
0: Overtime, yes. Okay. Είχε παράταση, όντως. And how many points had scored David Ingram?
3: I'm not sure. I'm not sure, but
0: approximately.
3: I don't know, maybe 40-45.
2: I think in that match you had more points than Nikos Gallis.
3: Wow. Well, it didn't happen often, you know.
0: Λοιπόν, λέει, θυμάμαι ένα μάτς με τον Άρη στο Ιβανόφιο. Το Ιβανόφιο ήταν rock, λέει, was rocking εκείνη την ημέρα. Δεν είχαμε κερδίσει ποτέ τον Άρη μέχρι τότε. Ήταν πολύ δύσκολη ομάδα. Εκείνη την ημέρα τα καταφέραμε. Όντως είχε παράταση το μάτς. Και είπε η Τάνια, δεν διαφώνησε, ότι είχε πετύχει περισσότερους πόντους.
2: Ήταν νομίζω 75-75 το σκορ.
0: Από τον Γκάλι, και πρέπει να ήταν γύρω στους 40 πόντους, λέει, που είχα σημειώσει εκείνη τη μέρα.
2: Επί τρία ολόκληρα χρόνια, ξέρεις, προσπαθούσε να πάρει τον τίτλο του καλύτερου σκόρερ και δεν μπορούσε κόντρα στον Νίκο Γκάλι, γιατί ήταν άτυχος εκείνο το.
0: We remember David Ingram with a special style of shooting and it was very difficult to be defensed by one player from the other line, from the other team. Which was the defender that made you the most difficult job and you had to jump up the obstacle he was putting to you?
3: Well, if we played Otis Yannakis, he was pretty much defending me, and he was a tough one. So, you know, all the players that guarded me in Greece were tough, but if I knew he was guarding me, I'd have to go home and get some sleep because I knew it was going to be a tough battle.
0: Λοιπόν, ξεχωρίζει το Γιαννάκη, λέει, γενικώς η Ελλάδα είχε δύσκολους αμυντικούς, αλλά ξεχωρίζει το Γιαννάκη, και αν ήξερα, λέει, ας πούμε, πριν το μάτσο ότι θα με μαρκάρει αυτός, θα ήταν καλό να κοιμηθώ λίγο για να έχω παραπάνω ενέργεια στο παιχνίδι.
1: Τον δυσκόλευε.
0: Ναι, ήταν δύσκολος αμυντικός. Are you watching now Heracles, the new team of Heracles?
3: From last season? Yes, I watch periodically. They've been playing pretty good, and now that they're in the first division, they're improving. They're improving greatly, and it's great to see.
0: Λέει ότι τον παρακολουθεί περιοδικά, έτσι, αναδιαστήματα τον Ηρακλή. Η αλήθεια είναι ότι από τότε που ανέβηκε ξανά η ομάδα στην Α1, βελτιώνεται συνεχώς και είναι κάτι ωραίο να βλέπεις.
1: Κωστά, ο David Ingram, επειδή μεγαλώσαμε με τον David Ingram, ήταν για τους οπαδούς του Ηρακλή όπως ήταν ο Γκάλης.
2: Ναι. Για τον Άρη,
1: όπως ήταν ο Πρέλεβιτς στον ΠΑΟΚ, είναι ένας θρύλος. Ήταν ένας θρύλος μέσα στο γήπεδο. Πώς αισθάνεται ο ίδιος που έχει δώσει, έτσι, πέρα από τις παραστάσεις τις μπασκετικές, χάρα?
0: Πώς το βλέπει αυτός,
1: αυτό? Πώς το νιώθει?
0: We know here in Thessaloniki that some athletes, especially in basketball, there were legends. Gallis was a legend for the fans of Aris. Bane Prelevic was a legend for the fans of ΠΑΟΚ. And we know that David Ingram was a legend for the fans of Heracles. We know that they were taking a lot of enjoy watching you scoring and giving some wins to Heracles. How do you receive all this love, all this respect from the fans of Heracles?
3: Well, you know, I'm just grateful that, you know, it was an honor to play in front of the people of Greece and the fans of Heracles. You know, they could have picked somebody else. You know, my friend Mike Calidaridis, he's the one that started it. And they could have picked anybody else, and he picked me, and I went to Greece, and I played for Heracles, and I just tried to play as hard as I could because they you know, they paid good money. They worked hard to get tickets, and I just tried to play as hard as I could to perform as best that I could.
0: Λέει ότι είμαι ευγνώμων, λέει, για αυτό που εισέπραξα και από τους οπαδούς σε όλη την Ελλάδα και ειδικά από τους φίλους του Ηρακλή. Και η αλήθεια είναι, λέει, ότι ο φίλος μου Μάικ ο Καλανταρίδης έκανε την επιλογή, δεν μπορείς να πάρει κάποιον άλλον, πήρε μένα. Και εγώ, λέει, έπρεπε να το ανταποδώσω αυτό με πολύ σκληρή δουλειά, γιατί πληρώσαν χρήματα για μένα, πληρώσαν εισιτήρια να με φέρουν, πληρώσαν, λέει, αρκετά χρήματα. Και εγώ δούλεψα όσο μπορούσα για να δουλέψω, για να ανταποδώσω αυτό το οποίο μου πρόσφερε ο Ηρακλής. Και με αυτή τη δουλειά μέσα, ας πούμε, προσπάθησα να δείξω ότι αναγνωρίζω όλη αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Ηρακλής για να με φέρει εδώ πέρα.
2: Προφανώς γι' αυτό και διατηρεί ακόμα τη φιλία του με τον Μάκη Καλανταρίδη, που ήταν ο άνθρωπος που τον έφερε, και τον ευχαριστούμε πολύ που μας ολάβησε και όλα.
0: Γύρω ο Μίστερ Καλανταρίδης
1: εδώ και χρόνια.
0: Was the one that
2: bring you here in Greece.
0: He made also this interview and he's your best friend, if we can say that.
3: Yes, yes, he is. He's the one that started it. If he doesn't find me, you know, we're not having this conversation.
0: Yes, of course. Everything. You know, and you didn't have all these memories you have from Ericles.
3: I know. At all. Yeah, I have some great memories. The fans of Greece, the fans of Ηρακλής, is great people here. And they welcome me with open arms. So I just tried to play as hard as I could for him.
0: Mm-hmm. Λέει ότι αν ήταν ο Μάικς ο Καλανταρίδης, δεν θα ήταν αυτός εδώ. Δεν θα κάναμε τη συνέντευξη, δεν θα είχα όλες αυτές τις αναμνήσεις. Η αλήθεια είναι ότι έζησε όλα αυτά τα πράγματα, άνοιξε τις αγκαλιές στον κόσμο στο Ηρακλή και με υποδέχθηκε, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα.
1: Κωστά, ο Κετανιά, ο Ντέιβιτ ήταν 5 χρόνια στον Ηρακλή έπαιξε. Mm-hmm. Εκείνο το διάστημα ήταν να πάρει ελληνική υπηκότητα, αν θυμάστε τότε.
2: Και δεν πήρε, ναι.
1: Μαζευόντουσαν οι υπηκότητες οι ελληνικές και δεν τα κατάφερε ο Ηρακλής, δεν τα κατάφερε ο Ντέιβιτ. Ο Ηρακλής θα γινόταν πανίσχυρος φυσικά.
0: Δημήτρης is here is saying that. In these 5 years you played for Ηρακλής, there was an open case during a period to get a Greek passport. Many players were getting a Greek passport that time.
3: Right.
0: Why didn't it happen for David Ingram to be a Greek player? And if that had happened, maybe we could have something more and some other player could come and Ηρακλής would be more strong.
3: Yes, you know, I don't know why it didn't happen. I was very disappointed that it didn't. Because it would have happened, you know, we would have been a lot stronger because we would have been able to get some other players. But I was hoping I was able to get the Greek passport because that would have changed, you know, Ηρακλής's fan base. It would have changed, you know, the whole season. It would have changed, you know, it already changed my life, but it would have changed it even more.
0: Mm-hmm. Λέει ότι ήταν πολύ απογοητευμένος από αυτή την ιστορία, από την εξέλιξη που είχε, ότι δεν κατάφερε να πάρει το ελληνικό διαβατήριο. Είναι αλήθεια αυτό, ότι αν κατάφερνα εγώ να γίνω Έλληνας, όταν να πάρω το ελληνικό διαβατήριο,
1: το πρωτάθλημα, Κώστα,
0: θα μπορούσαμε, λέει, να έχουμε πιο δυνατή ομάδα, να φέρουμε και άλλους παίκτες. Θα άλλαζε, λέει, όλη η σεζόν, όλο το στάτους και η οπαδική βάση τη ομάδα. Θα άλλαζαν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί εγώ εισέπραξα, λέει, πολλά πράγματα από τον Ηρακλή, αλλά θα γινόμασταν ακόμη πιο δυνατοί.
2: Και θα μπορούσε να αγωνιστεί και στην εθνική ομάδα τότε.
0: Με
2: Νίκο Γκάλη, Παναγιώτη Γιαννάκη.
0: And maybe you would be a teammate with Giannakis, Gallis and the Greek national
2: team.
3: Oh, 100%. 100%.
0: 100% λέει, θα γίνονταν αυτό. Can you tell us, in your opinion, watching all this year the Greek basketball, which is the... Except Gallis and Giannakis, okay, these are players, legends from the past. Which other player, Greek player, you liked a lot?
3: Well,
0: maybe from newer generations.
3: Right, right. Well, my favorite player that I enjoyed watching play was Fonis Christodoulou.
0: Christodoulou, yes.
3: Yeah, he was my favorite, man, because that guy can do it all. He can dribble, he can pass, he can shoot. You know, he was just really good. I really enjoyed watching him play, so he's probably my favorite player.
0: Yes, he was playing all the positions.
3: Everything.
0: From 1 to 4, okay, 5 maybe not, but from 1 to 4, he was playing.
3: Yes.
0: Λέει ότι ο παίκτης μου αγαπημένος, αυτόν που απολάμβανα να βλέπω, ήταν ο Φάνης Χριστοδούλου, γιατί τα έκανε όλα. Τρίπλαρε, σούταρε, έπαιζε άμυνα, έκανε τα πάντα μέσα στο γήπεδο.
1: Ολοκληρωμένος παίκτης.
0: Και τον ξεχώριζα, λέει, από όλους τους παίκτες.
1: Τον Γιάννη τον παρακολουθεί, τον Αντετοκούμπο.
0: Are you watching Giannis Αντετοκούμπο?
3: Yes, I watch him all the time.
0: Mm-hmm. What do you believe? Is he in his top level or maybe he can get something more?
1: Και έκανε και καλά που έγινε το trade.
0: And if he, this trade was a nice move from his side.
3: I think it was a good move. You know, he wants to win and he works real hard at his game. And now he has another chance with Miami.
0: Mm-hmm. Λέει ότι έκανε καλά που άλλαξε, έκανε καλά που έκανε αυτό το trade. Ίσως έχει μία ακόμη ευκαιρία, προφανώς για τον τίτλο εννοεί, με το Μαϊάμι, και νομίζω ότι δουλεύει σκληρά και αυτό το πράγμα φαίνεται μέσα στο γήπεδο.
2: Να το ρωτήσουμε αν θα φέρει κάποιους αθλητές στον Ηρακλή. Αν όπως ήρθε και αυτό τότε που τον έφερε ο Μάικς Καλανταρίδης, αν και αυτός έχει τα υπόψη να φέρει.
1: Και αν το έχω ζητήσει αυτό.
2: Ναι, βέβαια.
0: One question here, Tanya asks is, if all these years you've been asked to say your opinion to any players that can come to Heracles, or now maybe they ask you for any player that could come to Heracles.
3: I would tell them to play hard.
0: No, especially one player from USA, for example. If they ask you and you say, take this player, he's a good one. Not as an advice.
3: Yeah, you know.
2: To propose a player.
0: Yes.
3: Yeah, I'm not sure. It's a lot of players out there. But you know, Ηρακλής, it's a special team and a special place. So I would have to really watch and see who would fit, because you know, everyone can't play in Greece, and for Ηρακλής, it's really a special place. So I would really have to sit down and watch.
0: Λέει ότι για να το κάνει πρέπει να καθίσει να παρακολουθήσει πάρα πολύ, να μελετήσει, να δει ποιος ταιριάζει τον Ηρακλή, που είναι μια ξεχωριστή ομάδα, για να βοηθήσει να έρθει εδώ. Your best teammate in Ηρακλής? The player that you love to play with?
3: Of all Greece, I really would love playing with Ken Barlow. I think he's a great player.
2: Ken Barlow.
0: Ken Barlow.
3: Yeah. Yes.
1: Αντίπαλος.
0: You would like to have him in your team?
3: Yeah, he's a good guy, man. He can play, he can rebound, he can pass, he can score near the basket. He's 6'9". You know, he can pretty much do it all.
0: Λέει ότι ο Κεμπάρλο θα ήταν ιδανικός συμπαίκτης, γιατί μπορούσε να κάνει τα πάντα, λέει, μέσα στο γήπεδο. Σκόραρε, τρίπλαρε, έκανε δουλειές. A player that you played with in Heracles and you liked a lot
2: teammate,
0: playing with him.
2: Teammate.
3: My teammate, oh, it's two of them. One is Leftetis Kakiusis and the other one is Yorgos Farmakis. Those two guys, George Farmakis.
0: George Farmakis and Leftetis Kakiusis. And your favorite coach?
3: Shulis is the favorite coach, him and Mike.
2: The first coach.
3: Yeah, they gave me a chance, man. So those are my favorites.
0: Shulis and?
2: Τότε ήταν ο Shulis και ο Μάικς ο Καλανταρίδης.
0: Α, Mike μαζί, ναι.
2: Ήταν μαζί.
0: Οκ. Λοιπόν, ακούσατε τα ονόματα. Κακιούς Λευτέρης και ο Γιώργος ο Φαρμάκης ως συμπαίκτες. Και ο Shulis ο Μαρκόπουλος.
1: Επειδή πρέπει να κλείσουμε, τι μήνυμα θα ήθελα να στείλει στον κόσμο? Να ξέρεις ότι λέει ένα συγκεκριμένο, λέει. Δεν ξέρω αν θα το πει.
0: Ναι.
1: Θα το πω μετά εγώ αν είναι.
0: Your message to the fans of Heracles. If you use Greek words, it would be better for us.
3: Well, I'm not sure about the Greek words. But I do want to thank them for taking me under their wing and just treating me with respect, the great people of Greece, and then the fans of Ηρακλής were outstanding to me all those years. So I just want to say much love. I hope I did well by you guys, and I hope I made you proud.
0: Χίλια χρόνια Ηρακλής.
1: Το κατάλαβε.
0: I don't know if he knows that.
1: Το δικό του μήνυμα που έλεγε πάντα όταν τελείωνε τα βιντεάκια που για τα τελευταία χρόνια, ξέρεις, Ηρακλάρα baby.
0: Ηρακλάρα baby? That was your favorite
2: message.
3: Ηρακλάρα baby.
0: Δημήτρης is remembering very well everything.
2: Mr. Ingram, thank you very much.
0: Thank you very much, David.
3: Thank you to people of Greece and Ηρακλάρα. I love you. Thank you very much.
2: Bye-bye. Thank you very much.
3: All right, bye-bye.
0: Λοιπόν, στο τέλος μας είπε, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο του Ηρακλή που άνοιξε τα φτερά του και με έβαλε από κάτω, που μου πρόσφερε πολύ μεγάλο σεβασμό, που μου φέρθηκε με ένα φανταστικό τρόπο, outstanding όπως είπε χαρακτηριστικά. Εισέπραξα πάρα πολύ αγάπη στον Ηρακλή και τους ευχαριστώ.
1: Φαίνεται
0: για όλα αυτά.
1: Και η ποιότητα του ανθρώπου, έτσι.
0: Ναι, είναι εξαιρετικός χαρακτήρας. Ναι. Και δεν έχει κανένας αντίπαλος πρόβλημα με τον Ingram ποτέ. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε πολιτικό δελτίο πρώτα.
0: Λίγο ρετρό, αλλά φανταστική νομίζω.
4: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Το Μουντιάλ του 2010 στη Νότια Αφρική ήταν ιστορικό από πολλές απόψεις. Ήταν το πρώτο και μοναδικό σήμερα παγκόσμιο κύπελο που διεξήχθη στην Αφρικανική Ήπειρο. Ωστόσο, όλοι το θυμούνται για έναν λόγο που δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Ο ήχος της βουβουζέλας, της χαρακτηριστικής πλαστικής τρομπέτας που κρατούσαν οι νοτιοαφρικανοί φύλαθλοι, συνόδευε κάθε αγώνα και έγινε το απόλυτο soundtrack της διοργάνωσης. Για κάποιους, αποτέλεσε η γιορτή της αφρικανικής κουλτούρας και στοιχείο ξεχωριστής ατμόσφαιρας. Για άλλους, ένας ενοχλητικός θόρυβος που κάλυπτε ακόμη και τις περιγραφές των αγώνων. Παίχτες, προπονητές και τηλεοπτικά δίκτυα εξέφρασαν έντονες διαμαρτυρίες, όμως οι διοργανωτές αρνήθηκαν πεισματικά να τις απαγορεύσουν. Τελικά οι βουβουζέλες έγιναν το ανεπίσημο σύμβολο εκείνου του καλοκαιριού και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εξωαγωνιστικά στοιχεία στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
10: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
9: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
10: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
9: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
10: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
11: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
12: Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Τραγωδία σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης. Ένα 15χρονο κορίτσι, αθλήτρια της ομάδας ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, έχασε τη ζωή του όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της εξόδου της Νεάπολης. Μένεται αυτή την ώρα η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι στην αγροτική περιοχή ανάμεσα στους Επταμήλους και την Ονούσα Σερών. Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και απειλεί τα πρώτα σπίτια στην Ινούσα. Οι δυνάμεις πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και αυτή την ώρα επιχειρούν με 75 πυροσβέστες, με 20 οχήματα και 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη είναι μέχρι και αυτή την ώρα η φωτιά στην περιοχή των Υψωμάτων Διαβατών στη Θεσσαλονίκη. Επιτόπου επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν το απόγευμα οι 2 42χρονοι συλληφθέντες για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν στην Αθήνα το 2010, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα. Οι 2 συλληφθέντες με συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών αναχώρησαν λίγο μετά τις 5 από τη Γαδά με προορισμό την Ευελπίδων. Ο ένας από τους 2 είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, ενώ ο άλλος έδειξε να μην ενοχλείται. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμα μια γυναίκα σε βάρος της οποίας έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα. Η σύλληψη 3 ατόμων ήταν το αποτέλεσμα της επιχείρησης που έγινε το πρωί στη Θεσσαλονίκη από την Αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις σε πολυκατοικίες όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και μία από αυτές είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. «Είναι μια δικαίωση για μένα και για την κόρη μου», δήλωσε σήμερα ο Παναγιώτης Νέστορας. «Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος. Δεν νοείται έγκλημα αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης», δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τις 3 συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τις 2 συλλήψεις για το δολοφονικό εμπρισμό στη Μαρφίν. Από βλάβη στον κινητήρα έσπασε το παράθυρο αεροσκάφους που πραγματοποιούσε πτήση από τη Θεσσαλονίκη για το Μόναχο και είχε ως αποτέλεσμα ένας 60χρονος Σέρβος να βρεθεί μέχρι τους ώμους έξω από το αεροπλάνο. Το συγκράτησαν ωστόσο οι συνεπιβάτες του. Το αεροσκάφος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και ο επιβάτης διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αχέπα με κάκωση στον Αφιένα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
11: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
16: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
17: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
19: Κύριε Αντώνη,
18: ναι.
19: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
20: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DPI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DPI. Έχεις τράπεζα.
21: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
22: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
23: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
24: Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
23: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
24: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
23: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
26: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
27: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
28: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
29: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο, να δώσουμε και μια είδηση που αφορά στην ΑΕΚ σήμερα. Είναι και συνέχεια αυτής της, του σχεδιασμού που υπάρχει από πέρυσι. Ανανέωσε ο Ριμπάλτα μέχρι το 2029.
1: Εντάξει,
0: κάτι που ήταν,
1: ακούγεται,
0: που ήταν αναμενόμενο. Αυτό είχαν συμφωνήσει ούτως ή άλλως. Βέβαια, θυμίζω ότι χθες είχαμε την ανανέωση του μέχρι το 29 του. Πες τον αν, το center forward μπροστά κόλλησαν, τον Γιώβιτς. Ο οποίος θα πάει η ρήτρα του από τα 10 στα 20 εκατομμύρια ευρώ και το ποσό το οποίο θα πάρει, λένε οι δικές μου πληροφορίες, είναι 2.200 καθαρό και γύρω στα 500 έτσι και λίγο παραπάνω χιλιάρικα σε μπόνους κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ και θα είναι η πιο, το πιο ακριβό συμβόλαιο στην Super League. Υπάρχει και μια πρόταση από το Λανουά, αναλυτικό πλάνο το οποίο θα κατατεθεί για ορισμό Ελλήνων διαιτητών στα μεγάλα ντέρμπι και συνδυασμός με ξένους στο ΒΑΡ. Την προσεχή Πέμπτη είναι η συνεδρία της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου και εκεί ο Στεφάν Λανουά θα καταθέσει την πρότασή του για τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών στα μεγάλα ντέρμπι της Λίγκας. Και νομίζω ότι εκεί θα είναι η πρόταση ξένη ΒΑΡ και ΑΒΑΡ και Έλληνες διαιτητές μέσα στο γήπεδο. Αυτό το οποίο είχε πει πρώτος ο Ηρακλής Τσίκνης, θυμίζω, το είχαν κάνει οι Κύπροι και αρχίζει και προκρίνεται. Ναι. Νομίζω ότι τους βολεύει κιόλας σαν αφήγημα για να λένε ότι πάνε καλά οι Έλληνες διαιτητές και άρα έχουμε βελτίωση. Λοιπόν, πού πάμε τώρα?
2: Πάμε στον Γιάννη που ήταν παρόν,
0: Γιάννης Τσερβίνης,
2: ναι, ήταν παρόν στη σημερινή επίσημη παρουσίαση του Βάλτερ Ματσάρη, παρουσία του Παναγιώτη Μονεβασιώτη, έτσι να δούμε σε τίτλους τι υπόθηκε και από την πλευρά του Μονεβασιώτη αλλά και από την πλευρά του Ματσάρη, αλλά και να δώσει και το ρεπορτάζ που τρέχει κυρίως έτσι με τις ισπανικές, με τις περιπτώσεις Ισπανών ποδοσφαιριστών νεαρών. Γιάννη, τι κάνεις? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Να μιλάω σιγά σιγά γιατί από χθες τρόμαξα. Κάτσε, μην ξαναπνιγώ σήμερα πάλι και, έχουμε, και γίνουμε viral.
0: Εμείς τρομάξαμε λίγο. Εσύ το έζησες κιόλας.
3: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, καλά είμαι.
2: Μας τρόμαξες. Για πες, τι γίνεται? Πώς την είδες συνέντευξη τύπου?
3: Να πω αρχικά ότι. Τι ώρα είναι τώρα, ρε παιδιά? Χάσε την ώρα. Είναι 6.
1: Ναι. 6 και 4 είναι, Γιάννη.
3: Έχουμε ξεπεράσει τις 6. Πριν από ένα τέταρτο ξεκίνησε η πρώτη προπόνηση, παύλα συγκέντρωση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Θα γίνουν προπονήσεις για τις επόμενες μέρες, 1-2 μέρες και μετά η ομάδα θα αναχωρήσει για το Λεμαΐδα για το ποδοστάδιο της προετοιμασίας. Την Κυριακή είναι προγραμματισμένο να γίνει η μετάβαση στην Λεμαΐδα. Τώρα όσον αφορά το ερώτημά σου για το πώς είδα τη συνέντευξη τύπου.
2: Ποιες ατάκες κρατάς?
0: Και σε τι έγινε σοφότερος, δηλαδή εσύ σαν ρεπόρτερ που δεν ήξερες, που δεν το έχεις μεταφέρει, ας πούμε?
3: Πρώτον, αυτό που θέλω να πω και δεν έχει καμία δόση γκρίνιας, απλά επειδή το έχω πει πάρα πολλές φορές, επειδή θεωρώ τον Ηρακλή μια μεγάλη ομάδα που έχει πολύ μεγάλη δυναμική, απλά πολλές φορές αυτή η δυναμική δεν αξιοποιείται κατάλληλα, είτε από τους διοικούντες είτε από τους ανθρώπους που είναι στην κεφαλή της διοίκησης όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, με τα γνωστά προβλήματα βεβαίως, αλλά και πριν που ο Ηρακλής δεν είχε αυτά τα προβλήματα οικονομικής φύσεως. Νομίζω ότι πρέπει να δώσει ο Ηρακλής πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα στο θέμα της οργάνωσης κάποιων πραγμάτων. Ο Ηρακλής άλλαξε πίστα, άλλαξε σελίδα, άλλαξε επίπεδο. Είναι στη Super Link 1. Το λέω αυτό γιατί, πρώτον, υπήρχε σήμερα μια συνέντευξη τύπου, μια παρουσίαση ενός πασίγνωστου Ευρωπαίου προπονητή. Και πρώτον, δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Ηρακλής ότι θα γίνει συνέντευξη τύπου. Δεύτερον, δεν καλύφθηκε η συνέντευξη τύπου από την ΠΑΕ Ηρακλής. Καλύφθηκε και μπράβο στα παιδιά για την προσπάθεια που κάναν και με τα μέσα που είχαν από το Ηρακλής Radio. Ναι. Αλλά δεν έγινε με επαγγελματικό τρόπο.
0: Άρα λες μια κανονική παραγωγή με τις κάμερες, με τα ζουμαρίσματα, με όλα.
3: Το Βάλτερ Ματσάρη παρουσιάζει την ΠΑΕ Ηρακλής. Είναι ένα όνομα το οποίο κάνει κλικ σε όλη την Ελλάδα. Να μην πω σε όλη την Ευρώπη. Έτσι θα μπορούσε δηλαδή.
0: Αυτό μας το είπε η Τάνια που τον παρακολουθεί.
1: Λοιπόν, Γιάννη, έχω πάρα πολλά να σχολιάσω. Δεν μπορεί να παρουσιάζεις αυτόν τον προπονητή, να έχεις νοικιάσει μία αίθουσα για να γίνει παρουσίαση του Βάλτερ Ματσάρη. Να έχεις μια μεταφράστρια και να μην ξέρεις πώς θα τους συγχρονίσεις, έτσι ώστε τουλάχιστον από αυτούς που θέλουν να το ακούσουν από το YouTube να μπορούν να ακούν, γιατί ακουγόταν τα ιταλικά και πολύ πιο χαμηλόφωνα τα ελληνικά.
3: Ναι, έπεφτε η μετάφραση της κυρίας έπεφτε πάνω και στην ομιλία του Βάλτερ Ματσάρη.
1: Και ήταν το μικρόφωνο του Βάλτερ Ματσάρη, ναι, πολύ πιο ανεβασμένο από ότι ήταν της μεταφράστριας.
3: Ήταν πολύ άσχημο για τα αυτιά αυτών που άκουγαν
1: Με τα δυσκολία καταλάβαινε ναι. τι λεγόταν, έτσι.
3: Και το ξαναλέω, προσπαθούσαν τα παιδιά φιλότιμα στο Ηρακλής να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Αλλά αυτό είναι μια κίνηση η οποία πρέπει να γίνει από την ΠΑΕ Ηρακλής. Από τη ΠΑΕ γίνεται. Τρίτον, αυτό είναι προσωπική μου εκτίμηση, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά θα το πω. Θεωρώ ότι έπρεπε να παρουσιαστεί έστω να μιλήσει για λίγα λεπτά και ο Άγγελος Μπασινάς. Mm-hmm. Ο Άγγελος Μπασινάς καθόταν μία ώρα στα στήλη άλατος και δεν άνοιξε το στόμα του. Είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής. Εκτός αν η ΠΑΕ Ηρακλής ετοιμάζει μελλοντικά μία άλλη συνέντευξη τύπου για να παρουσιάσει τα υπόλοιπα στελέχη της. Αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο.
1: Θα μπορούσε να συνδυαστεί. Θα μπορούσε να συνδυαστεί, να υπάρχει.
3: Μπασινάς, Τάνια, ο Άγγελος Μπασινάς είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής και μην ξεχνάμε ότι είναι ένας άνθρωπος, είτε το συμπαθείς είτε το συμπαθείς. Εγώ προσωπικά δεν το ξέρω, δεν έχω ανταλλάξει ούτε ένα γεια μαζί του, αλλά είναι ένας legend. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε μαζί με την εθνική, με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, το ευρωπαϊκό το 2004. Πρέπει να το αξιοποιήσει αυτό το όνομα.
1: Και ο οποίος ήταν στο πάνελ, Γιάννη.
3: Φυσικά.
1: Αλλιώς για ποιο λόγο να είσαι στο πάνελ, άμα δεν θα σου δοθεί ο λόγος.
3: Εγώ στέκομαι στον Άγγελο Μπασινά και μόνο, και δεν στέκομαι ούτε στο Γιάννη Κόντι που ήταν στο πάνελ, ούτε στην Έλλη Περάκη που ήταν στο πάνελ. Στέκομαι στον Άγγελο Μπασινά γιατί είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής και επαναλαμβάνω, όπως είπε και ο Βάλτερ Ματσάρη, είναι συγκεκριμένη η ρόλη και η συνεννόηση που πρέπει να υπάρχει. Είναι ο πρόεδρος, ο προπονητής και ο αθλητικός διευθυντής. Χρησιμοποίησε αυτούς τις τρεις θέσεις για να δώσει μια εξήγηση για τις ίσως δυσλειτουργίες που υπήρξαν σε θέματα μεταγραφικής φύσεως αλλά και στο θέμα του Insigne. Αυτά όσον αφορά το κομμάτι της συνέντευξης τύπου, το οργανωτικό. Από εκεί πέρα...
2: Γιάννη, σταθεροποιήσου λίγο γιατί χάνεται το σήμα.
3: Ναι, μ' ακούτε τώρα. Μ' ακούτε.
2: Τώρα σ' ακούμε, Γιάννη.
3: Ωραία. Λοιπόν, ακίνητος κάθομαι για να μην χαθώ.
2: Έτσι.
3: Δεν έγινα σοφότερος με την έννοια ότι εντάξει, αυτά που περίμενα να ακούσω από τον Βάλτερ Ματσάρη τα άκουσα. Νομίζω ότι ήταν μια συμμαζημένη, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την ορολογία, συνέντευξη τύπου. Χωρίς, δεν ήταν υπερφύαλος, χωρίς τσιτάτα, χωρίς υπερβολές σε αυτά που είπε. Δεν θέλησε να υποσχεθεί πολλά πράγματα. Έκανε και ένα flashback της
2: Γιάννη, σε χάνουμε πάλι.
0: Πάλι σε χάνουμε, Γιάννη.
3: Έκανε, λέω, ένα flashback της πορείας του, της προπονητικής, τους έρχονες του Σάρκους.
2: Δεν ξέρω τι... Και... Γιάννη, μας ακούς?
3: Εγώ σας ακούω, παιδιά.
0: Χάνεται, πάει και έρχεται το σήμα.
2: Πάει και έρχεται.
1: Μιλάς με hands free.
3: Όχι.
0: Δεν φταίει το hands free.
2: Τώρα σας ακούμε καλά,
3: Σε αυτή το έχω το τηλέφωνο, δεν μιλάμε hands free.
2: Γιάννη, μιας και σε διακόψαμε να πούμε ότι πριν από δύο λεπτά η ΠΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Πραξιτέλη Βούρο, 2 χρόνια συμβόλαιο, σύμφωνα με την ενημέρωση, έτσι, με τον 31χρονο κεντρικό αμυντικό που μπορεί να προσφέρει λύσεις και στο δεξί άκρο της άμυνας, όπως λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.
3: Αυτή θα είναι η μοναδική ανακοίνωση στη σημερινή ημέρα. Οι Ισπανοί θα ανακοινωθούν από εβδομάδα, δηλαδή ο Σεωάνε θα ανακοινωθεί από εβδομάδα, πιθανότητα τη Δευτέρα. Και το μεταξύ, κάνω και μια γέφυρα, πηγαίνει πάρα πολύ καλά για το θέμα του Ντάνι Μουνιώθ. Νομίζω ότι και αυτός θα είναι παίκτης του Ηρακλή, αλλά και του Ρικάρτο Μορένο, ο οποίος αγωνιζόταν στη δεύτερη και στη τρίτη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Επιστρέφω για να μην χάνεται και ο κόσμος αυτά που είπα για το Ματσάρ. Νομίζω ότι δεν ήταν μαζεμένος στις δηλώσεις του, δεν έθεσε στόχους. Είπε ότι είναι ενθουσιασμένος και νιώθει ενθουσιασμό γιατί είναι σαν να δουλεύει πάλι πρώτη φορά και γύρισε τον χρόνο πριν από πολλά χρόνια όταν ήταν προπονητής στη Λιβόρνο. Είπε ότι δεν θέλει να αναλαμβάνει ομάδες μεσούς της χρονιάς, παρότι είχε προτάσεις, γι' αυτό επέλεξε τον Ηρακλή. Για το budget, όσον αφορά τις μεταγραφές, είπε ότι το budget το ορίζει η διοίκηση. Σέβομαι τα χρήματα τα οποία διαθέτει. Με αυτά τα οποία θα δώσει σαν budget η διοίκηση της ΠΑΕ Ηρακλής θα κινηθούμε, να κάνουμε τις καλύτερες δυνατές επιλογές που μπορούμε. Είπε ότι θα ήθελε από τον κόσμο, όχι για τον ίδιο, αλλά για τους ποδοσφαιριστές, να μην υπάρχει υπερβολική πίεση, γιατί δημιουργείται και χτίζεται μια καινούργια ομάδα. Ο Ηρακλής θα πάρει πάρα πολλούς νέους ποδοσφαιριστές, οπότε είναι στην διαδικασία του να χτίσω, να δημιουργήσω κάτι καλό και στην πορεία να αποδώσει. Είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα. Το ένιωσε και στην Ιταλία, όπου έβλεπε φίλους των ομάδων που προπονούσε κατά καιρούς να είναι πάρα πολύ χαρούμενοι μετά από νίκες. Για τις μεταγραφές δεν είπε πάρα πολλά πράγματα. Είπε όμως ότι η αγορά είναι μεγάλη, είναι ανοιχτή. Θα κάνουμε τις απαραίτητες κινήσεις.
1: Και ίσως να υπάρχουν και κάποιες προσθήκες, είπε, στο τελείωμα της μεταγραφικής περίοδου, από ό,τι κατάλαβα.
3: Τελείωμα, σαφώς.
1: Εάν προκύψουν κάποιες περιπτώσεις καλές.
3: Και περιπτώσεις καλές, Τάνια, συνηθίζεται να υπάρχουν στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, αλλά και τα κασέ πέφτουν.
1: Και εμένα, εγώ αυτό που συγκράτησα, Γιάννη, ήταν ότι είπε ότι όλες τις καλές πορείες που έκανε με ομάδες, τις έκανε με ομάδες που αναλάμβανε το καλοκαίρι. Και είχε δηλαδή μπροστά του όλο το διάστημα για να...
3: Ναι, γι' αυτό το λόγο επέλεξε τον Ηράκλη και το project του Ηράκλη. Του άρεσε γιατί θα ξεκινούσε από το καλοκαίρι τη συνεργασία και όχι μέσα στη χρονιά. Επίσης για τους παραμένοντες ποδοσφαιριστές από το περσινό ρόστερ, είπε ότι... Του είπαν ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές από το περσινό ρόστερ που βοήθησαν πάρα πολύ, είναι καλοί και αξίζει να μείνουν στην ομάδα. Είπε ότι σέβεται, εκτιμά αυτό το οποίο λέγεται, αλλά θέλει και ο ίδιος να έχει ιδία, εικόνα και άποψη. Μπορεί να βγάλει ένα συμπέρασμα, όπως είπε, πάρα πολύ γρήγορα για την αξία κάποιων ποδοσφαιριστών και αν είναι ικανοί να βοηθήσουν την προσπάθεια και αυτό το οποίο θέλει ο ίδιος να δημιουργήσει. Οπότε θα τους ελέγξει το διάστημα που η ομάδα θα βρίσκεται και στην Πτολεμαίδα και στην Ιταλία. Σε γενικές γραμμές αυτά είπε για το θέμα του Insigne. Εκεί πέρα νομίζω ότι υπήρξε λίγο μια πώς να το πω, φάνηκε να υπάρχει μια δυσλειτουργία που προηγήθηκε μεταξύ των στελεχών της ομάδας για τη διαχείριση του θέματος Insigne, γιατί όπως είπε ότι δεν θέλω να πω κάτι ούτε να δώσω μια συμβουλή στον πρόεδρο. Ό,τι είναι να πούμε θα το λέμε μεταξύ μας και χωρίς να βγαίνει προς τα έξω, δεν χρειάζεται να το μαθαίνουν όλοι. Απλά είπε ότι δεν βγήκε από το στόμα μου και από μένα το όνομα του Insigne. Έτσι.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Να θυμίσω μπανάνες ντόλ σε κάθε μανάβικο και σούπερ μάρκετ, η πιο νόστιμη και θρεπτική μπανάνα για το παιδί στο σχολείο. Και να πω ότι μπορεί κάτι που άκουσες στο ραδιόφωνο να σου αλλάξει τη ζωή. Μπορεί. Άκου λοιπόν αυτό. Η Aegean και η Olympic Air δίνουν σε 40 νέους υποτροφία για να γίνουν πιλότοι. Η δική σου ευκαιρία μπορεί να είναι μια αίτηση μακριά. Μπες τώρα στο aegeanair.com. Πάμε, Βασίλη μας τώρα.
2: Πάμε, ναι. Βασίλη, καλησπέρα. Μάτρα.
0: Καλησπέρα, Βασίλη.
4: Καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
4: Τι γίνεται? Περιμένουμε αγωνία τα επόμενα παιχνίδια του Μουντιάλ. Έχει ζεσταθεί το τηγάνι και περιμένουμε να ρίξουμε τα ψάρια.
0: Καλά, χθες ήταν η πιο εύκολη νίκη που έχω δει εγώ σε μάτς φέτος, σε αυτή τη διοργάνωση.
4: Ναι. Δεν κατάλαβα γιατί έπαιξε τόσο παθητικά το Μαρόκο.
1: Ναι. Ούτε κι εγώ. Και περίμενα να προηγηθεί κιόλας, Βασίλη. Εκτέθηκα.
4: Δεν είναι η ομάδα η οποία να δικαιολογεί αυτή την παθητικότητα.
0: Βαρεθήκαμε, βλέπω να γυρίζει μπάλα πίσω.
4: Μα το ζήτημα είναι ότι πάντα έβρισκε όλη την ομάδα του Μαρόκο, τη Γαλλία, πίσω από την μπάλα. Το ζήτημα είναι επίσης ότι κάποια στιγμή στα 90 λεπτά ομάδες ποιοτικές όπως η Γαλλία θα το βάλει το γκολ, παρότι έχασε το πέναλτι, και δεν είχε καμία επιθετική διάθεση στο Μαρόκο.
1: Μα και από εκεί που έχασε το πέναλτι, Βασίλη, δεν πήρε μπρος. Δηλαδή του δόθηκε μία ευκαιρία, μία εντοφιλή της ζωής και δεν το εκμεταλλεύτηκε το
2: Βασίλη,
1: Μαρόκο.
2: Εγώ θέλω από σένα ότι ο Κώστας Τιντάνια, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι διαφορετικός ο Μπαπέ με τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας.
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
2: Και πολύ διαφορετικός με τη Ρεάλ, αλλά ακόμα και με την Παρί. Δηλαδή βλέπουμε έναν διαφορετικό Μπαπέ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Και όριμος εμφανίστηκε. Ναι.
0: Εγώ νομίζω είναι χτισμένη ομάδα πάνω του.
2: Ναι.
0: Στη Γαλλία. Είναι πολύ μελετημένος δηλαδή ο τρόπος του Μπαπέ και το.
2: Άρα είναι θέμα προπονητή, λες.
0: Ο Ντεσάν έχει χτίσει στη Γαλλία πάνω στον Εμπαπέ. Εγώ νομίζω, Βασίλη, επειδή είσαι παλιός, αυτή η Γαλλία μπορεί να συγκριθεί μόνο με τη Βραζιλία του Πελέ. Τόσο πολύ. Γιατί είναι και μια ομάδα που μπορεί να κάνει εκείνο που είχε πάρει στα 4 Μουντιάλ, τα 3, ας πούμε.
4: Απλώς είχε πολύ καλύτερη ποιότητα. Έχει πολλούς στάρ.
0: Okay, και τώρα όμως έχει, δηλαδή, έχει πολλούς παίκτες. Ναι, έχει πολλούς καλούς παίκτες.
4: Εκείνη η Βραζιλία είχε 8 στα 11, έτσι.
0: Ναι.
4: Τώρα αυτή η Γαλλία έχει 4 στα 11, 5 στα 11. Πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Οι υπόλοιποι είναι καλοί που συμπληρώνουν το ρόστερ. Αυτή είναι η διαφορά που τέθηκε μια ερώτηση σχετική. Και λέω, συγκρίνουμε διαφορετικές εποχές και συγκρίνουμε διαφορετικές ποιότητες. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια δύο στάρ μιας ομάδας οι οποίοι καθαρίζουν το αποτέλεσμα και οι άλλοι απλά συμπληρώνουν την εντεκάδα. Όχι ότι είναι κακοί ποδοσφαιριστές, έτσι, να μην παρεξηγηθώ. Ναι. Απλά δεν είναι πρώτα βιολιά, έτσι. Τα πρώτα βιολιά δίνουν τη λύση. Λύνουν τον γόρδιο δεσμό. Και από εκεί και πέρα, ναι, έχει την καλύτερη πληρότητα η Γαλλία σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Ούτε η Αργεντινή έχει αυτή την πληρότητα που έχει η Γαλλία. Και γι' αυτό όλοι τη δίνουν ως το φαβορί, 2.30 το έβλεπα το πρωί από το 2.82 που είχε, για να πάρει τότε τον τίτλο. Μας περιμένουν ωραία παιχνίδια και κυρίως όλοι φυσικά είμαστε με την Νορβηγία, έτσι. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν οι Βίκινγκ και αν τελικά θα τους βγουν.
0: Εγώ, Βασίλη, πιστεύω ότι θα περάσει εύκολα η Αγγλία. Ίσως να εκτεθώ τώρα που το λέω, αλλά εγώ νομίζω ότι η Αγγλία θα την περάσει εύκολα την Νορβηγία.
2: Εύκολα, λες.
0: Εύκολα, ναι.
1: Πάντως, είναι το Μουντιάλ με τις προσωπικότητες. Δηλαδή, υπάρχει έτσι ένας άτυπος ανταγωνισμός.
2: Ναι, οι παίχτες οι οποίοι είναι τα μεγάλα ονόματα. Αν εξαιρέσει τον Ρονάλντο, όλοι οι υπόλοιποι είναι μέσα. Ναι.
1: Χάλαντ, Κέιν. Όλοι αυτοί.
4: Ντεπελέ.
1: Ανταγωνίζονται μεταξύ τους.
4: Έτσι ακριβώς. Είναι αυτό που είπα, ότι τα πρώτα βιολιά δίνουν την παράσταση και οι υπόλοιποι από πίσω παίζουν το δικό τους ρυθμό. Δύο πράγματα πριν κλείσω να πούμε για τον Άρη. Το ένα είναι ότι ακούγεται έντονα το ενδεχόμενο επιστροφής του Μανού Γκαρσία. Είναι ένα ενδεχόμενο, πρέπει να συντράξουν όμως πολλοί λόγοι για να επιστρέψει ο Ισπανός στον Άρη. Και το δεύτερο που παίζει είναι πιθανή επιστροφή στον Άρη του Μανώλη Σιώπη. Mm-hmm. Για να γίνει όμως όλο αυτό το σενάριο, θα πρέπει ο Σιώπης να μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό.
1: Αυτό δεν αποκλείεται.
4: Δεν αποκλείεται και από εκεί και πέρα οι απαιτήσεις του να είναι συμβατικές όσο αφορά με το μπάτζετ το οποίο έχει αποφασίσει ο Άρης. Το ζήτημα όμως το μεγάλο που μπαίνει στον Άρη είναι αν τελικά η επιθυμία του κυρίου Γρηγορίου να έχει τουλάχιστον το 60% των ποδοσφαιριστών που προγραμματίζει να ενισχύσει το φετινό ρόστερ στην προετοιμασία που θα κάνει στην Ιταλία. Μέχρι στιγμής ένα τέτοιο σενάριο δεν βγαίνει. Και βέβαια είναι ο αδύναμος κρίκος σε όλους τους προγραμματισμούς που έχει κάνει ο Άρης τα τελευταία χρόνια. Έτσι.
0: Μάλιστα.
4: Το έχουμε πει, με άλλη ομάδα παίζει τα φιλικά, με άλλη ομάδα κατεβαίνει στο πρωτάθλημα.
0: Βασίλη, και ένα σχόλιο, αν θέλεις, επειδή ανακοίνωσε το τέλος καριέρας ο Φραν Βέλεθ, ο οποίος έγραψε μια ιστορία στον Άρη σε δύο θητείες. Είχε μείνει από το Γενάρη ελεύθερος από την Καρταχένα. Προφανώς το πήρε απόφαση ότι πέρασαν οι μήνες και ανακοίνωσε με μια ανάρτηση στα social, gracias football, ευχαριστώ ποδόσφαιρο, μην κλαις επειδή τελείωσε, χαμογέλα επειδή συνέβη, έγραψε ο Ισπανός αμυντικός, που είναι από τους τελευταίους που λες ότι κάτι άφησε στον Άρη.
4: Ξένος. Και στον Παναθηναϊκό.
0: Και στον Παναθηναϊκό έκανε, ναι, καλή πορεία έκανε.
4: Είχε μια ευπάθεια στα πόδια του. Και στην, στα Εμιράτα που πήγε, αυτό ήταν το πρόβλημά του, mm-hmm. ότι είχε πολλούς συχνούς τραυματισμούς. Είχε ποιότητα, με μένα μ' άρεσε, είχε αυτό το κρατορικό παιχνίδι, αλλά είχε αυτή την ευπάθεια.
2: Έβαζε και γκολ με το κεφάλι, αν και στόπερ, έτσι.
0: Είχε μια προσωπικότητα, ο Έλλης.
4: Ένας ηγέτης στην άμυνα.
1: Άμα δεν είχε και προβλήματα, δεν θα έπαιζε εδώ, Βασίλη.
4: Αυτό είναι, Τάνια. Είχε απόλυτο δίκιο.
1: Εντάξει.
4: Να το θυμούνται οι φίλοι του Άρη, πιστεύω και του Παναθηναϊκού. Πιστεύω ότι σε σχέση με τις αμοιβές του, προσπάθησε τίμια να κάνει αυτό που μπορούσε με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ωραία, Βασίλη, ευχαριστώ πολύ.
2: Βασίλη, να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Να σε καλά, Βασίλη, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να ευχαριστήσουμε, παιδιά, και τον Αχίλιο, τον έξαρχο, γιατί μας έδωσε την είδηση έτσι για τον Πραξιτέλη Βούρο. Αναμενόμενο, βέβαια, η ανακοίνωση, αλλά ανακοινώθηκε έτσι αυτή τη στιγμή. Ακαδημίες Ολυμπιακού, Λεβαδιακός, ΑΠΟΕΛ, Όφη, Απόλλων, Λεμεσού και σε μικρές εθνικές ομάδες. Αγωνίστηκε ο Πραξιτέλης Βούρος. Ένατη προστίκη, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Για τον Ηρακλή που συνεχίζει. Άλλωστε, χρειάζεται ενίσχυση η ομάδα. Τώρα μπορεί να ξεπεράσει και τους 17-18 παίχτες.
0: Λοιπόν, και ο φρεσκοκουρεμένος Μίτσης Καλαϊτζής έρχεται να πει δελτίο.
2: Αυτός ολοκουρεύεται, ρε φίλε.
1: Εννοείται.
2: Αθλητικό δελτίο. Κάθε δύο εβδομάδες κουρεύεται.
0: Λέει ένα μήνα, τι ένα μήνα. Στις 12 μέρες κουρεύεται.
2: Ένα μήνα, σε είπε. Ψέματα, έτσι, σε είπε. Δύο εβδομάδες έχει.
0: Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Κάνει πλούσιους τους κουρούς.
5: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης. Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
10: Παράθυρο στα σπορ.
11: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Στον Πέδος βυθίστηκε για ακόμα μια φορά η οικογένεια του ΠΑΟΚ μετά την είδηση του θανάτου 15χρονης αθλήτριας του ποδοσφαίρου γυναικότου δικεφάλου σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης. Την τελευταία του προπόνηση επί Ολλανδικού εδάφους πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο ΠΑΟΚ, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία του για το αυριανό φιλικό απέναντι στη Τβέντε. Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Δημήτρης Κοτάς δεν συμμετείχε στην προπόνηση καθώς αισθάνθηκε ενοχλή στο δικέφαλο λόγω επιβάρυνσης. Η Σορετήρα και Δεσπότοφ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα για ακόμα μία μέρα, ενώ ο Μωητέ προπονήθηκε στο γυμναστήριο όπως και ο Δημήτρης Χατσίδης. Ο Άρης συνεχίζει με αμύωτους ρυθμούς στην προετοιμασία του στην Πτολεμαϊδα. Ο Βάλτερ Ματσάρη παρουσιάστηκε σήμερα από την ΠΑΕ Ηρακλής με τον πολύπερο Ιταλό τεχνικό να αναλύει το πλάνο και τη σκέψη του για την ομάδα. Την ίδια στιγμή ο Ημίθιος ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Παραξιτέλη Βούρου που υπέρασε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Κιανολεύκους. Μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού ετοιμάζεται να ολοκληρώσει ο Ηρακλής, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Ντάνι Μουνιόθ. Στο μεταξύ, μία ακόμα μεταγραφή βρίσκεται πρώτον πυλών του Ηρακλή, ο οποίος συνεχίζει την ενίσχυσή του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η Super League εξέδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας πως την 3η 14 Ιουλίου θα διεξαχθούν οι νέες εκλογές για τη θέση του Προέδρου. Παρελθόν από το Βόλο αποτελεί ο Λερόι Αμπάντα, όπως ανακοίνωσε και επίσημα η Θεσσαλική ΠΑΕ. Σε μια σπουδαία μεταγραφή εκείνης προχώρησε ο Φίνικας Πολύχνης, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μανώλη Πατράλη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ είναι και επίσημα ο Ίζακ Μπόγκα, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πράσινους. Ο Ζόρζε Ζέσους είναι ο νέος προπονητής Εθνικής Πορτογαλίας, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο. Υποδοχή ηρών δέχτηκε η αποστολή της Εθνικής Αιγύπτου μετά την επιστροφή της από τη ΣΥΠΑ. Ο Σαντιό Μανέ ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από την Εθνική Σενεγάλης έπειτα από 14 χρόνια προσφοράς. Τέλος, τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνεχίζονται με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει σήμερα έναν αγώνα και αυτό αφορά ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
13: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
12: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
13: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
12: Κοσμάγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
14: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
15: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
16: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
15: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
16: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
17: Σίγα την κομισιόν.
15: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
16: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
15: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
18: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
19: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
20: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
21: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
22: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
24: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
25: Coach.
24: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
25: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
24: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
26: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
27: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου?
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής?
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επετειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
11: Ωραίο φαγητό!

0: Πού θα τη βγάλω?
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
6: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα. Σας πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot Jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα Jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 184.700 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 121.700 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 416.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας τη Δευτέρα το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
8: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούσαμε και τα νέα του καζίνο από τον Γιώργο Μάντζιο και να πούμε ότι φέτος το καλοκαίρι οι διακοπές ξεκινούν με eWay. Το Μετρόπολη 95 και 5 σου χαρίζει καθημερινά 100 ευρώ για τις ηλεκτρονικές σου διελεύσεις. Μπαίνεις τώρα στο metrospot.gr, βρίσκεις τη σχετική ανάρτηση και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής μαζί με τη λέξη κλειδί eWay. Για να μάθεις αν κέρδισες, συντονίζεσαι καθημερινά στην εκπομπή Πλάκα Τέλος 12 το μεσημέρι για τη live κλήρωση. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και μια συνέντευξη ακόμα, θεωρώ ενδιαφέρουσα, για τον Ηρακλή. Να θυμίσω ότι μαζί μας είναι και η Baranes Dol, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα στον καιρό της ακρίβειας. Και να πούμε ότι γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα στα μεταγραφικά, όχι μόνο για το χώρο του ποδοσφαίρου, στο χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά και στο χώρο του μπάσκετ, πάρα πολλές κινήσεις. Να δώσουμε και μία είδηση η οποία αφορά στην εθνική ομάδα της Αγγλίας εν ώψη του αγώνα με τις Νορβηγίες. Ο Μάρκ Γεχή πολύ δύσκολα θα προλάβει τον προημιτελικό που γίνεται μεσάνυχτα Σαββάτο προς Κυριακής απέναντι στην Νορβηγία. Ο διεθνής αμυντικός έχει μυϊκές ενοχλήσεις και σκέφτεται ο Τόμας Τούχελ να τον αφήσει εκτός και να τον αντικαταστήσει στη θέση των στόπερ με το θηριώδη Dan Byrne. Υπάρχει πρόβλημα και στη θέση του δεξιού μπακ. Ο Κουάνσα είναι τιμωρημένος. Υπάρχει μόνο ο Spence. Ο Rhys James είναι αμφίβολος. Και στα χαφ υπάρχει το θέμα με τον άρρωστο Declan Rice, ο οποίος έχει απομονωθεί για να μην διασπείρει τον ιό στην υπόλοιπη ομάδα. Είχαμε δει και ένα ωραίο βιντεάκι
9: με τους Νορβηγούς, τι έγινε, γιατί και αυτοί λέγανε ότι είχαν θέματα με ίωση.
8: Ναι, δεν έχω τώρα κάτι νεότερο, θα το δω αυτό. Απλά μου έκανε εντύπωση και ήταν ωραίο αυτό, γιατί δείχνει αυτό που λένε το καλό κλίμα στα αποδητήρια της Αγγλίας. Ένα βιντεάκι μετά την πρόκριση των Άγγλων στα προημιτελικά, που ο Stones μαζί με τον Rice κάναν πλάκα.

0: στον Τούχελ και έκανε ο Στόνς ότι τον πονούσε ο ώμος, ας πούμε, και γύριζε ο Τούχελ εκεί που πανηγυρίζαν όλοι για την πρόκληση, πρόκληση και τον κοιτάει περίεργα και όπως είναι πεσμένος αρχίζει και χορεύει ο Στόνς και εκεί κατάλαβε ότι κάναν πλάκα οι δύο διεθνείς στον Γερμανό Ομοσπονδιακό.
1: Λοιπόν, είδα μια ιστορία σήμερα, ένα story στο Instagram. Επιφύλαξαν πολύ μεγάλη υποδοχή στην εθνική ομάδα της Αιγύπτου. Το ανέβασε άνθρωπος που ζει στην εννοείται. Αίγυπτο εκεί. Θερμή υποδοχή, τους υποδέχτηκαν σαν ήρωες. Mm-hmm. Λοιπόν, που δηλαδή να είχαν κερδίσει την Αργεντινή, έτσι.
0: Κοίταξε, τι θα γινόταν. Οι Αιγύπτιοι έχουν κάνει καταγγελίες. Ζητάνε να γίνει έρευνα. Δηλαδή προς τα έξω έχει περάσει όλη τη χώρα ότι λόγω αδικίας αποκλείστηκαν την Αργεντινή από την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. Λογικό είναι να υπάρχει υποδοχή ηρών. Ενδιαφέρουσα είδηση, αν και δείχνει ότι καμιά φορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο ανακυκλώνονται τα ίδια πρόσωπα. Η ΠΑΕ Μαρκό ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον Βασίλη Καγκάτση. Αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου διοίκησης. Το φοβερό είναι ότι τον χαρακτηρίζει θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου και της αθλητικής διοίκησης.
1: Εντάξει, στην θρύλο της αθλητικής διοίκησης, εντάξει, έχει.
0: Εντάξει,
1: πολύπυρος, πολύπυρος
0: είναι, σίγουρα. Συνδέθηκε με τον Γιώργο σίγουρα, αλλά έχει όμως και κάποια μαύρα κομμάτια.
1: Να σου πω ότι εγώ σήμερα είχαμε πληρωμές όλη την ομάδα βολή του ΠΑΟΚ. Πληρώθηκαν παίκτες προπονητές που ήταν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Προκειμένου φυσικά να τελειώσουν τα χαρτιά έτσι ώστε στις 15 Ιουλίου να περάσει και ο φάκελος από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για να ανάψει και το πράσινο φως για τη συμμετοχή στο επόμενο πρωτάθλημα. Και πάμε λοιπόν, σε Γιώργο Ζαέρη.
0: Πάμε σε Γιώργο Ζαέρη. Μία και άλλη μία στην Ολλανδία για Γιώργο Ζαέρη. Και νομίζω περιμένει και αυτός το τελευταίο φιλικό παιχνίδι με
1: και
0: την
1: Τουβέντε. Και εμείς μετράμε για να έρθεις πίσω, Γιώργο Ζαέρη.
0: Δεν θα έρθει άμεσα όμως, Γιώργο. Για πες στην Τάνια. Δεν τα ξέρει τα νέα μου, φαίνεται. Καλησπέρα.
2: Μία και μία Τάνια για να γυρίσουν πίσω. Εγώ κάθομαι Ολλανδία μέχρι 19 του μηνός.
0: Είδες, Τάνια.
2: Επιλέγω εδώ διακοπές.
1: Μάλιστα.
2: Κατάλαβες.
1: Κάτι κάνεις εσύ και στην Ολλανδία και θα μας το λες.
2: Όχι, μια χαρά είναι. Απλά επιλέγω εγώ να αρχίσω κάνω εδώ τις διακοπές μου φέτος το πρώτο
1: θα πας. Α, γι' αυτό μας καλούσες την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί ξέρω ότι θα μείνεις κανένα μήνα.
0: Έτσι.
2: Ναι. Πάντως να σας πω λίγο κάτι. Που λέμε το γλιτώσαμε εξόφαλσα.
0: Ναι.
2: Είναι η πιο ζεστή μέρα στην Ολλανδία από τότε που ήρθε ο ΠΑΟΚ, για να καταλάβετε, επειδή πετάχτηκα λίγο στο βενζινάδικο και έχει θερμόμετρο στις δύο, θερμοκρασία δηλαδή, στις 2 η ώρα το μεσημέρι, δηλαδή 3 δικιά σας, η θερμοκρασία ήταν 35 βαθμοί.
0: Μάλιστα.
2: Απλά
0: γι' αυτό κάνουν θράψη οι Έλληνες ψυκτικοί, Γιώργο, τα τελευταία χρόνια. Ναι, δεν είναι. Ναι.
2: Κώστα,
0: που βάζουν κλιματιστικά οι Ολλανδοί εδώ και 2-3 χρόνια, 4.
2: Δεν υπάρχουν όμως κλιματιστικά για να βάλουν, αυτό είναι το θέμα. Και μάλιστα τις προάλλες είχαμε και αρκετούς νεκρούς όταν μπήκε η θερμοκρασία και είχε φτάσει πάρα πολύ ψηλά και στα σούπερ μάρκετ όλα καλούσαν τον κόσμο να πάει μέσα να καθίσει να πιει καφέ γιατί υπήρχε πάρα πάρα πολύ ζέστη. Το λέω αυτό λοιπόν μέσα σε παρένθεση. Έλεγα λοιπόν ότι γλίτωσαν τις προπονήσεις με πολύ ζέστη παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν υπήρχε δηλαδή προπόνηση που να έκαναν με τέτοια θερμοκρασία. Σήμερα ολοκλήρωσε την παρουσία της η ομάδα στο Ζαλτ Μπόμερς ό,τι αφορά το προπονητικό κέντρο, γιατί αύριο στις 5 η ώρα και κλεισμένων των θυρών υπάρχει το φιλικό παιχνίδι με την Τβέντε και με αυτό το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία του. Σήμερα ολοκλήρωσε τις προπονήσεις, από τις οποίες απουσίασε ο Κοτάς γιατί είχε κάποιες ενοχλήσεις στο δικέφαλο. Θυμίζω ότι έχει παίξει μόνο μερικά λεπτά σε ένα παιχνίδι. Απουσίασε επίσης ο Ντεσπότοφος, ο Ρετήρο, με η ΤΕ, που γνωρίζουμε όλοι ότι δεν προλάβουν να κάνουν και προπόνηση στην ομάδα. Και έκανε επίσης αποφόρτηση ο Χατσίδης. Δεν ξέρω αν αύριο θα ρισκάρει ο κύριος Λύση να τον δει στο αγωνιζόμενος ή θα βάλει από εκεί την πλευρά αριστερά και τον Τάισον και τον Μπέρτο και τον κρατήσει εκτός για να τον ξεκουράσει. Ναι. Πάκο, ο οποίος αύριο παίζει με την Τβέντε και είναι δεδομένο ότι όπως είδαμε για 65 λεπτά αρκετούς ποδοσφαιριστές δαμένους στον αγωνιστικό χώρο στο μάτς με την ΑΕΚ Λάρνακας θα μείνουν και άλλοι και οι ίδιοι ίσως και περισσότεροι το ίδιο. Έχω την εντύπωση ότι θέλει να δει όσο γίνεται περισσότερο Ελουστόντο μαζί με Μιχαηλίδη μαζί, δηλαδή ως δίδυμο όπως και Καμαρά μαζί με τον Ζαφίρη. Ανεξάρτητα από το Άνθον Σάντα Μαρία που έλυσε σήμερα το συμβόλαιό του από την Τετάρτη θα είναι στις προπονήσεις στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι με αυτά τα δίδυμα δουλεύει και αυτά τα δίδυμα θέλει να ετοιμάσει για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Την επόμενη Πέμπτη θα μάθουμε αν θα είναι η Δυναμό Κιέβου ή αν θα είναι η Ουνιβερσιτατέα.
0: Ναι, χθες 0-0 το μάτς. Είχε και μια διακοπή ρεύματος εκεί στο γήπεδο, στην Πολωνία. Εντάξει, πάντως, επειδή κάποιοι είπαν δεν μας άρεσε η Δυναμό που είδαμε λίγο σπαστά το παιχνίδι της, είναι λίγο περίεργα τα πρώτα παιχνίδια των προκριματικών. Θυμίζω και τη χρονιά που ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα το 24. Θα θυμάσαι ότι η σεζόν είχε αρχίσει με εκείνο το μάτς με την Μπεϊτάρ μέσα στην Τούμπα, με 0-0, που ήταν πολύ μέτριος ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορείς να βρεις από τώρα ποια ομάδα θα περάσει. Δηλαδή, μπορεί να πάει την άλλη εβδομάδα και να βγάλει διπλό Δυναμό. Άρα πρέπει να τα περιμένεις τα μάτια, γιατί είναι σε περίεργη φάση, έτσι.
2: Όπως εγώ είπα, αν θυμάσαι, είπα στην Ball Day σήμερα το μεσημέρι ότι κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεπ, χάνει 2-1 και μετά την κέρδισε 6-0.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, αυτή η εβδομάδα, όπως και για τους Ρουμάνους, θα είναι πολύτιμη, έτσι, δεν είναι μόνο για τη Δυναμό και εγώ, αλλά δεν ξέρεις πόσο θα παρουσιαστούν αυτές οι ομάδες καλύτερες. Θυμίζω πάντως ότι ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη θα μάθει οριστικά τον αντίπαλό του και νομίζω ότι θα υπάρχει και άνθρωπος του ΠΑΟΚ για να δει το παιχνίδι, γιατί είναι το τελευταίο μάτς ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δηλαδή μπορεί να κάνει τη διπλή κατασκοπία και να ξέρει να έχει μια εικόνα και για την Ουνιβερσιατέ και για τη Δυναμό, για να δούμε για ποια ομάδα θα προετοιμαστούν για το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Μεταγραφικά τι άλλο λέμε, Γιώργο? Είπαμε, ήταν η δήλωση σήμερα του Αλή, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι υπάρχει το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ. Είναι το θέμα να δούμε να τα βρει ο ποδοσφαιριστής, ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη, με τη Μάλμε, έτσι, στο αντίτιμο το οποίο θα δοθεί για τη μεταγραφή.
2: Με σύμμαχο του ΠΑΟΚ το γεγονός ότι η Μάλμε το Γενάρη δεν θα πάρει φράγκο.
0: Ναι.
2: Γιατί και αυτό είναι σημαντικό.
0: Σωστό. Γι' αυτό και είπε ο παίκτης μετά το μάτσο με τη Γαλλία, αν είναι να φύγω, η στιγμή είναι τώρα. Πολύ ξεκάθαρο αυτό, από όλες τις πλευρές.
2: Από όλες τις πλευρές, γιατί δεν έχει την πρόθεση να ανανεώσει, που θα έλεγες δηλαδή ότι ανανεώνω και σας διευκολύνω για να πάρετε περισσότερα χρήματα, αλλά και είναι ως μέτρο πίεσης. Αλλά από τη στιγμή που ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι μιλάει με τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι πρέπει να θεωρούμε τη μεταγραφή, αν όχι τελειωμένη, πάρα πολύ προχωρημένη. Μάλιστα. Τελειωμένη είναι η μεταγραφή του Σαντα Μαρία, γιατί σήμερα πήρε στα χέρια του την Ελευθέρα. Και απλά αυτό που απομένει είναι να μάθουμε από, όταν γίνει γνωστό τέλος πάντων, πότε θα είναι στη Θεσσαλονίκη για να περάσει εξετάσεις. Προφανώς και στην πρώτη προπόνηση που θα γίνει μεσοβδόμαδα επί ελληνικού εδάφους θα είναι παρόν. Και περιμένουμε να δούμε με τον Χατζηδιάκο. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Γιώργου Καστάνη που έδωσε και στο metrosoft.gr και στην Ball Day, που είπε δηλαδή ότι η μεταγραφή αυτή εδώ είναι πάρα πολύ κοντά και ότι ο Χατζηδιάκος στο κοντινό του περιβάλλον λέει ότι ουσιαστικά περιμένει να τελειώσει η μεταγραφή και όπως είπες και εσύ Κώστα, νομίζω ότι η διαφορά πλέον έχει μειωθεί.
0: Είχε πριν δύο μέρες, τρεις ήταν εκεί, άρα η λογική λέει τελειώνει. Υπάρχει και η συνέντευξη αυτή, ψάχνουν να δούμε τι είπε στην Δανία. Νομίζω ήταν κάτι σαν αποχαιρετιστήρια συνέντευξη του Χατζηδιάκου. Μακάρι να είναι έτσι, να έρθει εδώ πέρα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη να έρθουν όλοι οι παίκτες το νωρίτερο δυνατό.
2: Και θυμίζουμε, Κώστα, γιατί είναι το πιο και σημαντικό επίσης για μένα, ότι στην πρώτη προπόνηση στη Θεσσαλονίκη θα έχει και τον Μπάμπα.
0: Ναι.
2: Είναι καλή επιστροφή, έτσι, για το αριστερή πλευρά της άμυνας. Ανεξάρτητα από το αν ο Τέιλορ πήγε ή δεν πήγε καλά στα φιλικά ή προσπάθησε ή δεν προσπάθησε, υπάρχει και ο Ντούγκα το παιδί για να μην το απαξιώνουμε. Νομίζω ότι το βασικό σου back για πέρυσι, ο βασικός σου ποδοσφαιριστής πίσω για πέρυσι, είναι πολύ σημαντικό να τον έχεις στην διάθεσή σου έστω και για μια εβδομάδα για να τον προετοιμάσεις για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και περιμένουμε φυσικά τις εξελίξεις για το Σάντσες, έτσι, γιατί τις τελευταίες ημέρες η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση κυρίως από το Μεξικό για το αν τα βρήκε οριστικά ο ΠΑΟΚ με την Άτλας. Και το λέω αυτό γιατί ο παίκτης είναι δεδομένο ότι θέλει να αποχωρήσει και το δείχνει με κάθε τρόπο.
0: Όπως το είπε ο Γιώργος ο Καστάνης, έχει δίκιο, θα παίζει ο Αλή και ο Μπάμπα. Αλή Μπαμπά, η αριστερή πλευρά του ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Φοβερό.
2: Ναι, και να κάνει καμιά 10 κλεψίματα και να λέμε ο Αλή και 40 κλέφτες τώρα.
0: Φαντάζομαι να κάνουν όλοι οι άλλοι παίκτες 40 κλεψίματα. Και να είναι ο Αλή Μπαμπά και οι 40 κλέφτες. Καλό.
3: Εδώ ρε παιδιά, τις προάλλες, δεν ξέρω αν το είδατε, ο Χωσάμ Χασάν ο προπονητής της Αιγύπτου στις δύο αλλαγές τις οποίες έκανε, έβαλε το Χωσάμ και το Χασάν.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Εντάξει, είναι μερικές φορές.
0: Θα τον ήθελα εγώ το Χωσάμ κάποια στιγμή προπονητής στον ΠΑΟΚ. Μαζί με τον Ιμπραήμ. Εκρηκτικό δίδυμο θα ήταν.
2: Πολύ ωραία. Να μένουμε χωρίς προπονητή για τις επόμενες τρεις αγωνιστικές.
0: Ωραία ήταν, ωραία. Είναι θρύλος όμως, έτσι, κακά τα ψέματα.
2: Εντάξει, ναι. Το καλύτερο πάντως μου το έστειλε μήνυμα μετά ένας, γιατί συζητούσαμε ρε παιδί μου ότι είχε παίξει απέναντι στη Μάλμε ο ΠΑΟΚ και τον είδε τον Αλή, ο ΠΑΟΚ, και συνήθως ο ΠΑΟΚ παίρνει παίχτες έτσι απέναντι σε ομάδες και λέει ένα φιλικό με τη Μάντσεστερ να πάρουμε το Χάλαντ.
0: Για να δούμε.
2: Ναι.
1: Δεν ζητάς πολλά.
2: Ναι. Όχι, δεν ζητάω πολλά.
1: Πάρε τώρα τον Αλή που τρέχει.
2: Πάντως αυτό είναι πιο πιθανό να συμβεί από το να βρεις κλιματιστικό στην Ολλανδία, σαν να ξέρεις.
1: Μα δεν ξέρεις, αυτό ήταν το πρόβλημα τώρα που έπεσαν οι πολλές ζέστες στην Ευρώπη. Δεν ήταν συνηθισμένοι, δεν είχαν air condition. Ειδικά Τάνια, στο Λονδίνο πάθαν πλέκα.
2: Τάνια, δεν το έβγαλα βίντεο, αλλά ειλικρινά δηλαδή δεν θυμάμαι από πού θα περάσει και αν θα ξαναπεράσω. Παιδιά, εμείς έχουμε αυτά τα προστατευτικά για τα τζάμια των αυτοκινήτων. Ναι. Ηλιοπροστασία.
1: Ναι.
2: Αυτή παιδιά, σε πολυκατοικίες έβαζαν αυτό και αν έχουν το Θεό τους, βάλανε αλουμινό χαρτό.
0: Ναι, υπάρχει αυτό. Κάπου έχω το είδα στη Γαλλία, το κάνανε. Υπάρχει και ένα ειδικό που τα πουλάνε τώρα πολύ στο τέμο.
1: Μήπως ανοίγεις καμιά επιχείρηση εκεί με air condition και δεν
2: μας
1: το...
2: Αλλά έχω φίλο το Γιώργαρο να είναι καλά.
0: Ο Γιώργαρος είναι, μας άνοιξε τα μάτια. Είναι νούμερο ένα επάγγελμα. Περιζήτη το οι Έλληνες. Ψυκτικοί φεύγουν στο εξωτερικό για πλάκα.
2: Για να καταλάβει, Τάνια, ο Γιώργαρος, χαιρετίσματα και σε αυτόν και στην οικογένειά του, μιλάω σα πιο συχνά στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Δεν τον έχω δει παρά ένα σε φιλικό γιατί δουλεύει από το πρωί ως το βράδυ μα για αυτό το πράγμα.
0: Ναι, πολλά, και πολλά λεφτά αυτή η δουλειά.
1: Τώρα περνάνε δηλαδή εκεί κλιματιστικά.
0: Δεν προλαβαίνεις τα ραντεβού, Τάνια.
2: Ναι, δεν προλαβαίνω ραντεβού και επίσης δεν υπάρχουν. Δηλαδή κάνεις προπαραγγελία για να το έχεις. Ναι. Κατάλαβες τι λέω.
1: Κατάλαβα. Ναι.
0: Δεν είχε καθόλου. Εδώ, και δεν έχουν και τα μπαλκόνια υποδομή και θέλουν, υπάρχει και ένα νόμο εκεί που θέλει μια ειδική υποδομή για να βάλει. Είναι λίγο πιο περίεργα τα πράγματα.
2: Εδώ για να καταλάβετε σε όλο το κέντρο που είμαι εγώ εδώ.
1: Ανεμιστήρακια δεν έχουν, Γιώργο.
2: Ανεμιστήρες έχουν, Τάνια. Πάνε να αγοράζουν ανεμιστήρες. Απλά θέλω να σου πω το εξής για να καταλάβετε. Γιατί εντάξει, μιλήσαμε για ποδόσφαιρο, δεν έχει κάτι άλλο. Εγώ εδώ τώρα είμαι σε ένα κέντρο, κέντρο δηλαδή, είναι εξοχικές κατοικίες όπου νοικιάζεις, έτσι, μπάγκαλος.
1: Ναι. Και δεν έχουν air condition.
2: Να... Παιδιά είναι 100. 100. Στην κυριολεξία δεν υπερβάλλω. Τα τέσσερα έχουν. Και, και η βραδιά σε αυτό κοστίζει 2.200.
1: Επειδή έχει air condition.
0: Φαντάσου, όχι, Γιώργο, να κάνεις αυτόν τον τύπο που κάνει αέρα στον άλλον. Τι λεφτά μπορείς να βγάλεις εκεί.
2: Όχι, δεν είναι επειδή έχει air condition. Είναι οι χλυδάτες βίλες.
1: Α, οκ. Okay, εγώ νόμιζα επειδή έχει κλιματιστικό τώρα.
2: Σε αυτές έχουν επιλέξει να βάλουν και είναι 2.200 ευρώ η βραδιά.
1: Μάλιστα.
2: Απλά ο τύπος έχει απίστευτο σπίτι και έχει όλη τη βεράντα δίπλα στο ποτάμι.
1: Ωραιότατα.
2: Ο ποταμός περνάει από εδώ και είναι φανταστικό.
0: Λοιπόν, Γιώργο,
2: υπάρχει μια εφαρμογή, για να κλείσουμε αυτό, όπου σου λέει ποια νερά είναι καθαρά για να πας να κάνεις μπάνιο.
0: Να κάνεις μπάνιο, ναι. Εντάξει.
2: Σε ποτάμι και λίμνη. Εκεί κοστά.
1: Κάνουν δηλαδή μπάνιο εκεί.
0: Εκεί το... Κώστα,
2: θυμάσαι
0: έξω από το προπονητικό. Ναι.
2: Ναι. Έκανε εφαρμογή ένα παιδί, γιατί το συζητούσαμε.
0: Και τι λέει εκεί πέρα?
2: Ότι είναι 70% επικίνδυνα μολυσμένα.
0: Γι' αυτό δεν βούτυξα εγώ πέρυσι. Έκανα γύρω-γύρω βόλτες μόνο. Έγινε, Γιώργο. Απλά να δώσουμε και την είδηση να την ακούσεις και εσύ. Ο Όλιβερ Γκλάσνερ, προπονητής της Νότιχαμ, πήρε προπονητή τερματοφυλάκων, ποιον λες? Το Μάικλ Γκσπούρνικ, που έχει περάσει από την Τζέντ και τον Μπάουκ.
2: Τον ακολουθώ το Ξπούρνικ στα social media, στο Facebook, έχει κάνει πολύ βήματα προς.
0: Είναι δυνατός, ναι.
2: Και παιδιά, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, το παρέλειψα. Καλό παράδεισο στην ψυχούλα, καλό κουράγιο στους γονείς. Αυτά είναι τα πιο θλιβερά και τα πιο σοβαρά στη ζωή.
1: Ακριβώς αυτό, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, Γιώργο.
2: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, τώρα για σένα που επιθυμεί σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. Εγνατία 138, στην περιοχή Καμάρα θα βρείτε το New York College. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 231-088-9879, το ξαναλέω 88-9879, ή πολύ πιο απλά μπείτε στο www.ny.gr.
0: Να πούμε ότι υπάρχουν και δηλώσεις του πατέρα της αδικοχαμένης κοπέλας, οι οποίες είναι συγκλονιστικές, και υπάρχουν και διάφοροι σύλλογοι που εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους. ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ο ΑΣ Άρης πριν από λίγη ώρα. Είναι βαρύ το κλίμα από αυτή την είδηση. Κάπως έτσι κλείνουμε, γιατί έτσι αρχίσαμε κιόλας. Κάνουμε πάσα σε Τάνια Δήμου για τέλος πολιτικών ειδήσεων. Διάλειμμα και μέσω μετά Μιχάλης Σαρόπουλος, Γιάννης Τσερβίνης για το επόμενο δίωρο. Να είστε καλά.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
9: Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Ευθύνες στον οδηγό του απορριμματοφόρου αποδίδει ο πατέρας της 15χρονης παίκτριας του ΠΑΟΚ, Άννας Μαρίας, που έχασε τη ζωή της όταν η μηχανή που επέβαιναν οι δύο συγκρούστηκε με το επαγγελματικό όχημα. Ο πατέρας είχε πάει να πάρει την κόρη του από την προπόνηση που είχε με την ομάδα του ΠΑΟΚ, όπου έπαιζε στη Β' κατηγορία του γυναικείου ποδοσφαίρου, και κατά το γυρισμό του στο σπίτι συνέβη το μοιραίο δυστύχημα. «Μου σκότωσαν το παιδί μου, το απορριμματοφόρο μα χτύπησε από πίσω», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πατέρας της 15χρονης, όπως μετέδωσε η εκπομπή Live News. «Καλύτερη είναι η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι κοντά στον οικισμό Ινούσα στις Σέρες, απειλώντας σπίτια και κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή. Αυτή την ώρα η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες για τη φωτιά έχουν συλληφθεί 2 άτομα ως υπαίτια για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Τα άτομα φέρονται να έκαιγαν καλώδια σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στις αρχές. Από την καύση των καλωδίων εκτιμάται πως προκλήθηκε η φωτιά, η οποία σύντομα έλαβε μεγάλες διαστάσεις. Στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν το απόγευμα οι 2 42χρονοι συλληφθέντες για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν στην Αθήνα το 2010, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα. Οι 2 συλληφθέντες με συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών αναχώρησαν λίγο μετά τις 5 από τη Γαδά με προορισμό την Ευελπίδων. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμα μία γυναίκα, σε βάρος της οποίας έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα. Η σύλληψη 3 ατόμων ήταν το αποτέλεσμα της επιχείρησης που έγινε το πρωί στη Θεσσαλονίκη από την Αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις σε πολυκατοικίες που διαμένουν στα ελέγχη της Νέας Δημοκρατίας, και η μία από αυτές είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. «Είναι μια δικαίωση για μένα και για την κόρη μου», δήλωσε σήμερα ο Παναγιώτης Νέστορας. «Η δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος. Δεν νοείται έγκλημα, αφαίρεση ζωής χωρίς απόδοση δικαιοσύνης», δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τις 3 συλλήψεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τις 2 συλλήψεις για το δολοφονικό εμπρισμό στη Μαρφίν. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια, ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
11: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
18: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
19: Να ζήσετε!
20: Άσε εμένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
22: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
26: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Έρχεται η 22η γιορτή καρπουζιού στον Καστανά του Δήμου Χαλκιδόνος. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Άνω Κάτω και η αδελφή Κοπαλά στείλουν ένα ξέφρενο ποντιακό και λαϊκό γλέντι. Και το Σάββατο 11 Ιουλίου, ο Μάκης Δημάκης και ο Στάθης Παυλίδης ανεβάζουν το κέφι στα ύψη. Κέφι, χορός και φυσικά δωρεάν καρπούζι για όλους. Μετά τις 9 το βράδυ, είσοδος 7 ευρώ. Μη λείψει κανείς.
28: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
29: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
28: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
30: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
0: η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τι έγινε?
1: Μαρόκο και τα...
0: Εξής.
1: Ναι, και τα τι? Χαλιά μας κουνιούνται.
0: Πες το.
1: Τα χαλιά μας κουνιούνται, δεν ξέρεις την έκφραση?
0: Τα χαλιά μας.
1: Μαρόκο και θα δούμε ανταγωνιστικό παιχνίδι και
0: παίξε,
1: να θα με να
0: λέγα. Παίξε το παιχνίδι σας.
1: Παίξε βρε, κλειστήκατε πίσω βρε, ολόκληροι άντρες. Κρυφτήκατε, εντάξει, δεν είπαμε να βγείτε μαζικά μπροστά. Παίξτε το Αντάρτικο, αλλά παίξτε ωραία.
0: Το Αντάρτικο.
1: Αντάρτικο πόλεως.
0: Όχι. Απαρτά βουνά.
1: Όχι, άσε, μην έχουμε κι άλλα. Άστο.
0: Με τα χαλάσματα.
1: Άστο, μην έχουμε δεύτερη.
0: Πύρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γοργοποτάμο.
1: Βλακία είπα, άστο. Όχι.
0: Στο Γοργοποτάμο. Πύρ στην Αλαμάνα και φωτιά στο Γοργοποτάμο. Τι αυτό, είσαι έτοιμος?
1: Κάτσε να μην έχουμε θέματα πάλι.
0: Γιατί τι?
1: Έχαμε μια σήμερα, άστο, μην έχουμε κι άλλα. Ναι, να παίξετε πίσω. Μαζί. Εντάξει, διπλή είναι ζώνη άμυνα. Καταστροφικά. Μπαμ, μπούμ. Φυγαίνετε μπροστά, ρε. Μπράιμ Δία, θα έχει μπροστά υλικό. Να φύγει την κόντρα. Φοβηθήκατε. Κάντε ένα σούτρε. Τι σα ζήτησα.
0: Τα κατορθώματα.
1: Προμενάδε και αυτά και τσίκι τσίκι.
0: Να πάρει ο Χατζίμι να περάσει
1: να
0: τον
1: δώσει,
0: ένα.
1: Να τη δώσει στον Μπράιμ Δία.
0: Σουτάρετε. Έτσι μπαίνει το γκολ. Καλέ ο προπονητή.
1: Φοβηθήκατε την Γαλλία.
0: Σουτ στην Αλαμάνα και πλασέ στο Γοργοπότα. Αυτό θέλετε.
1: Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Φες, αυτά χτες όλοι ήταν έτοιμοι ήταν. Λάβα, τι θέλανε.
0: Λάβα.
1: Ένα τσίκ Λάβα. Θέλανε. Ναι, ένα τσίκ θέλανε.
0: Θέλανε. Ο Γιάννης Ερβίνης και ο Μιχάλης Αρόπλος είναι μαζί σας έως και τις 8.30 εδώ. Σε αυτό το πραγματικό ραδιοφωνικό αραβούργημα. Οπ, Λελίδη είσαι εδώ. Αν έκανε zoom, κάποιον θα έβλεπες να περπατάει κάθιδρος.
1: Λέει, το διαβάσουμε. Εδώ δεν κρυβόμαστε. Λέει ο Γιάννης.
0: Λέει, το, ναι, παρακαλώ.
1: Μόνο τραγουδάκια ξέρεις να λες, κομμουνιστή της πλάκας.
0: Ναι.
1: Στην πορεία μνήμη στο γράμμο δεν σε είδα να πήγες.
0: Ιδρωμένος κάθιδρος, από τη φαβορίτα έτρεχε ο ιδρώτας. Αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ο ανθός της ελληνικής νεολαίας είμαστε. Μας τάψατε, αλλά ξεχάσετε ότι είμαστε σπόρος. Τελειώστε. Τα έχει πει ο Χριστιανόπουλος.
1: Ναι, τα είπε.
0: Τι έγινε, Γιάννικο?
1: Τι έγινε τώρα?
0: Παρασκευή. Θέλω να σα μοιραστώ εδώ με τον καλό συνάδελφο. Γιατί φίλοι.
1: Φίλοι δεν είμαστε ποτέ.
0: Γιατί φίλοι δεν είμαστε ποτέ. Ότι είναι η τελευταία του εκπομπή σήμερα γιατί παίρνει άδεια.
1: Α, έτσι πώς το πέφτει.
0: Την άλλη εβδομάδα πάει.
1: Λέω και εγώ μασούτα ακόμα.
0: Ινδονησία Μπαλί έχει κρατήσει. Φεύγει αύριο το πρωί μέσω Κωνσταντινούπολη. Ινδονησία Μπαλί.
1: Σε σήμερα, όχι. Στον
0: Τίνο. Α πούμε στον Τίνο.
1: Στον Τίνο. Πολύ πιο πιθανό είναι να πάω.
0: Μια ποδαράκια.
1: Ναι, παρά στο άλλο το
0: βάρο. Δεν τρως και πατσά εσύ.
1: Θα φάω για την πάρτιση. Άμα πάμε μαζί, θα φάμε.
0: Θα κάνεις τέτοια δυσιά.
1: Κάνω για την πάρτιση.
0: Φεύγει ο Γιαννάρης μια εβδομαδούλα. Απαγαλαρώσει σε ένα all inclusive hotel στην Λατινική Αμερική. Θα γυρίσει πίσω ντούρος, υπέροχος και φαρμακερός.
1: Ναι, ζουμερός θα γυρίσω.
0: Ναι, να ξέρει
1: τα all inclusive που λες.
0: Ναι.
1: Τα κοιτούσε το προηγούμενο διάστημα. Άσχημα. Είτε τα. Όχι πλήρη διατροφή.
0: Η μη διατροφή.
1: Ναι, όχι πλήρη διατροφή.
0: All inclusive δεν είναι η μη.
1: Όχι. Το η μη είναι άλλο. Είναι πρωί και βράδυ συνήθως. Το all inclusive είναι όλα μέσα. Βραχιολάκι.
0: Τα μπαρμπούνια.
1: Τα ποτάκια σου, τα καφεδάκια σου, ό,τι πάει.
0: Όλα, γόρι μου, όλα.
1: Φίλε. Εντάξει, για μια τετραμελή οικογένεια κάτω από 2.000 δεν είδα. Δεν βρήκα.
0: Σε 2.000 και θα έχει κολονία και τα.
1: Ναι, τα έχω κολονιά.
0: Για
1: τα μαλάκια μου, αλλά.
0: Γιατί κάνει το αναφέρει
1: τώρα. Δεν μιλάμε για μένα μόνο. Δεν μιλάμε για το λαό. Εμείς είμαστε ο λαός και μιλάμε για το λαό. Εντάξει, δεν γίνεται. 2-300, καλά, κάτι Κέρκυρες, κάτι τέτοια. Φίλε, είσαι ένα κάτω στην Κιλίνη, δεν λέμε όνομα. Στην Κιλίνη, ένα πολύ εντυπωσιακό μέρο του Λίθρε. 5 βράδια, πατούσε, 2 παιδάκια, αυτά τα 6-400.
0: 6-400.
1: Όπως τα ακούς. 6.400. Όχι αυτά που έχει πει ο. Ο Αλαφούζος. 7.035.
0: Δεν χρωστάω.
1: Ναι. 6.400. 3.600. Άστο, μιλάμε για τρέλα τώρα. Έτσι.
0: Στέλνει λίγο μονεβασιό τη. Για να φέρει κάμερες για live stream. Με ηχογραφεί ο άλλος. Ο κοινός μας χρωστός το γράφει. Αγόρι, σε ψάχνει ο διπλανός μου για να πιούμε καλά καφέ. Λοιπόν, κανόνισε έτσι. Θα έχουμε θέματα. Φιλιά πολλά, γιατί έρχεται και η συναυλία. Όλοι οι παστρατιά θα ήμασταν.
1: Α, Θόδωρος λέει αρχικά συγχαρητήρια που δεν πνίγηκες και σήμερα.
0: Κάθε μέρα προσπάθησε, ένα επίτευγμα.
1: Προσπάθησα να μην σκέφτομαι κακίες. Ναι, σήμερα ήταν επίτευγμα, αλλά σήμερα πάλι είχαμε μια δυσλειτουργία. Πάλι το σήμα δεν είναι.
0: Όταν θα βγαίνει στην εκπομπή τη Τάνια Δήμου, του Κώστα του Πετροτού, και πώς θέλω να το άλλο το παιδί. Πού έχει ξεκινήσει τώρα το πρώτο του βήμα τη δημοσιογραφία.
1: Ο Δημήτρης
0: Μπασμπαρέλας. Το παιδί από την Αίγυπτο που είχε έρθει.
1: Δημήτρης Μπασμπαρέλας.
0: Από την Αλεξάνδρεια.
1: Αμπτάλ
0: Μπασμπαρέλ. Λοιπόν, Αμπτάλ Μπασμπαρέλ, θα πηγαίνει κάπου να έχει σήμα. Δεν μπορώ εγώ να θέλω να ακούσω τι είπε ο Ματσάρη και να ακούω. Ο Ματσάρη δεν είχε αφού. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Τι ακούγε, ξαφνικά λίγο.
0: Δεν έχει σήμα, Γιάννη. Το λέγω μέσα στα ανθρωπή σου. Δεν μπορείς να μιλήσεις. Πάρε κάπου που έχει σήμα. Βάλε το τηλέφωνο στο.
1: Σαν τον Αγκόφ.
0: Δεν γίνεται έτσι. Για εμάς τους ακροατές, τους εκατοντάτους, μιλιοχιλιάδες του Μετρόπολης.
1: Και τα πιστά σκυλιά του Γιάννη Τσερβίνη και του Ηράκλη, έτσι.
0: Τα τσερβινόσκυλα εγώ θα μας χαρακτήριζα.
1: Ναι.
0: Τους θειασότες του δόγματος που έχει εγκαθιδρύσει ο Γιάννης Τσερβίνης στη ραδιοφωνική Ελλάδα. Όλοι εμείς, οι χιλιάδες οπαδοί σου, που αδρομένα τραγουδάνε και ακροατές σου να παραμιλάνε, θέλουμε να πηγαίνεις κάπου που να έχει σήμα καμπάνα. Ναι. Καμπανιακός. Να πηγαίνεις στη Χαλάστρα να πηγαίνεις. Γιατί είσαι και φούλου στη Χαλάστρα, μαθαίνω.
1: Χαλάστρα φτάνει. Ας τη γυρίσαμε, δεν έχει του χρόνου, δόξα τω Θεούλη, δεν έχει Χαλάστρα.
0: Κάτι, άμα σε πω, πάμε προς τα εκεί καμιά βόλτα, πίσω όχι.
1: Για αγώνα λέω ρε.
0: Άσε τους αγώνες.
1: Α, έτσι να πάμε, ναι ρε, πάμε. Νοείται.
0: Πρώτα απ' όλα το μεροκάματο που με έκανε μέχρι Χαλάστρα, εσένα δεν στο έκανε το κολάτσισμα.
1: Εντάξει, εσύ το 3-0 λες.
0: Καλά. Ναι. Εξόνα, τι να πω δηλαδή.
1: Ναι, αλλά δεν στο έκανε στη Χαλάστρα, στο Καφτατζόγλου το έκανε.
0: Στο Καφτατζόγλου.
1: Δεν τραβήχθηκες μέχρι πέρα.
0: Καλά, δεν ήθελες να τραβηχτείς στη Μαρκή.
1: Φαντάζει να τραβηγιώσουν μέχρι εκεί να τρώξει το τρίμπαλο και να ξαναγυρνούσε.
0: Τι είναι χειρότερο.
1: Τι είναι χειρότερο. Καφτατζόγλου, ωραία, ήσουνα. Άνετος, στάδιο.
0: Προβατήλησε και μας έκανε μεροκάματο υψηλός και ο Ραγκαβίνας. Την αγάπη μου στα παιδιά να είναι γερά, κορακοζόητα. Τρομερά πράγματα. Τέλος πάντων, στα θέματά μας. 9.55 γράφει τα αφήντα να γίνω το μήνυμά σας. Αποστολή στο 54.301. Είδαμε χθες την εχμαλωσία των Μαροκινών. Ναι. Λεχμαλωσή. Ήταν μια ταινία που γυρίστηκε σε 2 ημίχρονα. Λεχμαλωσή τη Μαροκά. Μαροκάνο, όχι το τσόκο. Μην πάνω σε αλλού. Είδαμε χθες πράγματα τρομερά. Και έτσι θα τα σχολιάσουμε σήμερα. Θα σχολιάσουμε για το Ισπανία-Βέλγιο. Θα σχολιάσουμε την συνέντευξη τύπου. Τον Τάχα, ο οποίος. Τάχα, αλλά.
1: Ο Τάχα και ο Τόχα.
0: Ναι, άλλος είχε Τάχα και άλλος είχε Τόχα. Σωστό. Θα ασχοληθούμε με τις μεταγραφές στο κυτρινό μαύρο στρατόπεδο που δεν σταματάνε. Να πούμε και ένα πολύ μεγάλο συλληπιτήρια και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ αλλά και στην οικογένεια της 15χρονης. Είναι τρομερό ρε φίλε, για την νεαρή ποδοσφαιρίστρια του Δικεφάλου του Βορρά 15 ετών στον περιφερειακό. Είναι πολύ είναι ασύλληπτο, ασύλληπτο, ασύλληπτο. Καλή δύναμη και στην οικογένεια της μικρής και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι κρίμα να φεύγουν νέα παιδιά από τη ζωή. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Πραγματικά δεν το χωράει το μυαλό μου. Και το διάβασα και λέω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, καλή δύναμη σε όλους, καλή δύναμη και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Θα πάμε να ρίξω μια ματιά και σε Ολυμπιακό, στο μεροκάματο που πάει να κάνει ο Ολυμπιακός στην Kansas City, η οποία θέλει να δώσει 20 εκατομμύρια, λέει.
1: 18. Το Αντρέ Λουίζ. Τον οποίο ο Ολυμπιακός απέκτησε πέρσι τον Ιανουάριο από τη Ρίο Αβε.
0: Πώς τους βρήκατε!
1: Και δεν έπαιξε και
0: κάτι. Πώς τους βρήκατε έτσι και τους ψηφίσατε, βρε!
1: Ολυμπιακός φίλε.
0: Ξέρετε πλέον.
1: Σε άλλο επίπεδο και σε επίπεδο πώληση και σε επίπεδο μάνατζερ και γνώση της αγοράς και γενικότερα όλων όσο πρέπει να έχει ένας επαγγελματικός
0: σύλλογος. Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Φαμπρίτσιο.
1: Ναι, ρε φίλε, έτσι είναι. Τι να κάνουμε, είναι άλλο το επίπεδο.
0: Είτε το θέλετε είτε όχι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε.
0: Αλλάξουμε την προπαίδεια τώρα, γίνεται. Υπάρχει λοιπόν ένα σύνολο πραγμάτων. Για προετοιμασία φεύγει και ο Ηρακλής στην Πτολεμαΐδα. Φιλικά, Νάπολη, μπασκετικά διαρκείας. Παίκτες ανακοινώνονται.
1: Ισπανία-Βέλγιο.
0: Ισπανία, το είπα, από εκεί θα ξεκινήσουμε.
1: Α, ναι.
0: Πραξιτέλης. Λεβούρ. Μοιάζει πολύ με τον Πάνο Βλάχο Πραξιτέλης.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Σωστός. Πραξιτέλη, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Έλα, τέλει, έλα.
0: Δεν παίρνει και το γυαλί του βουρού.
1: Τέλει. Ω, κάνει τέλει.
0: Τέλει αλλού.
1: Άσε με κάνει συνειδημού. Ναι,
0: άσε με σωστά. Το τέλει δεν.
1: Ναι, σωστά.
0: Άσε,
1: άρα τέλει. Πράξη.
0: Ναι, κάνε τα λόγια σου.
1: Ρε, παιδί μου, οι ποδοσφαιριστές μέσα δεν έξι.
0: Θα βάλει γκολ πράξη τέλει και θα γράψουν ήταν δίκιο. Έτσι έγινε.
1: Καλό. Πω, πω, ναι, με γιώτα και σε παρένθεση μετά. Πω, εσχρό. Εχθρό. Δεν το βάζω ποτέ αυτό. Δεν μπορώ να το γράψω ποτε αυτό.
0: Πρωτοσέλιδο θα παίζει σίγουρα.
1: Δώσε μου μια ξεφ, μια...
0: Το βούρεζε, έτσι αγριμένο το βράδυ.
1: Στον Νίκο σήμερα που ήταν παρόν. Όχι, οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους.
0: Ναι, πράξη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, μιλάνε με...
0: Ή βου, βου.
1: Κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να το λεφωνάζουν. Πραξιτέλη, εδώ, άνοιξε. Πάρε πλάτος.
0: Όχι, πάρε, πάρε,
1: λογικά, ανέβα. Λογικά η πράξη ή βουρ.
0: Ή τέλος.
1: Βουρ. Ω, και με το βουρ θα μπορούσαμε να κάνουμε.
0: Ναι, βουρ στο πατσά.
1: Βουρ και έφυγε για τελικό Ηρακλής. Ω, που ανατριχιάζω μόνο που το σκέφτω.
0: Βουρ ως παρένθεση για τελικό.
1: Βούρλο.
0: Βουρ ως παρένθεση.
1: Νόμιζα βούρλο.
0: Για τελικό, όχι βούρλο. Από τέτοια. Από άλλο τίποτα από τέτοια. Δηλαδή όρεξη να έχεις. Όρεξη να έχεις να ασχολείσαι. Δεν το συζητάμε. Από τέτοιες προσεγγίσεις. Έχουμε μηνυματάκια ήδη, όμως θα πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα από Τσόκο Μαρο... Όχι, από... Λαγόρι μου. Από Ισπανία-Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Όχι, πρώτα απ' όλα από Μαρόκο-Γαλλία. Παίρνουμε εντυπώσεις. Εικόνες, εντυπώσεις, σκέψεις.
1: Ευτυχώς πέρασε η Γαλλία. Ευτυχώς πέρασε η Γαλλία. Δεν μπορούσε να μην περάσει. Αν βλέπαμε, εντάξει, καλό χρυσό το Μαρόκο, αλλά στο μεγάλο το παιχνίδι.
0: Αλλά χρυσό δεν έχει.
1: Δεν έχει. Δηλαδή θα παίξει λίγο ποδόσφαιρο ή δεν μπορεί. Εντάξει, έτσι 90 λεπτά να το βγάλει να κρατήσει το 0 δεν γίνεται. Θα σε τρυπήσει κάποια στιγμή, θα σε τρύπησε δύο φορές.
0: Όχι, θα σε τρυπήσει, θα σε κάνει γονή.
1: Εντάξει. Πολύ καλή. Τα έχουμε ξαναπεί βέβαια. Το λέγαμε και πριν το Μουντιάλ, όχι εμείς. Όλοι το βλέπαν ότι βάσει ρόστερ, Γαλλία και Ισπανία είναι οι πιο πλήρες ομάδες. Εντάξει, είναι Μιχάλη, νομίζω τρομακτική ισχύ. Το Γάλλον μεσοπαιδευτικά. Δηλαδή...
0: Σε κάθε θέση, γιατί μεσοπαιδευτικά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, πίσω δεν.
0: Γιατί οι παιχταράδες έχουν πίσω.
1: Πίσω έχουν παιχταράδες. Απλά τη διαφορά την κάνουν, λέω, μεσοπαιδευτικά, γιατί ρε παιδί μου παίρνουν την μπάλα και την ξαφανίζουν. Έχει τον Ντουέ, έχει τον Ντεμπελέ.
0: Τον Μπαρκολά που έχει το βάλει από τον πάγκο.
1: Έχει τον Εμπαπέ, έχει τον Ολίσε που κάνει παπάδες. Πίσω έχει το Τείχος, το Ραμπιό και τον άλλον, πώς το λένε, μωρέ.
0: Το Τεντίνιε που είναι μπακ.
1: Όχι, το
0: άλλο. Τον Τζουαμενί.
1: Το άλλο το αμυντικό χάφ, θα σου πω.
0: Το Τζουαμενί αμυντικό χάφ.
1: Ναι, όχι, δεν λέω το Τζουαμενί. Κόλλησα τώρα. Πίσω είναι σε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή πάλι clean sheets, αυτό που λένε οι Άγγλοι, δεν δέχτηκε γκολ. Όπως και οι Ισπανοί είναι πολύ σφιχτοί.
0: Τον Κονέ, λες, τον Παμεκανό.
1: Τον Κονέ. Εντάξει. Η λογική λέει ότι η Γαλλία, η λογική. Η Ισπανία, αν περάσει σήμερα.
0: Τι θα πει τώρα.
1: Δεν το έχει ακούσει αυτό. Πρόκειται.
0: Αυτό τώρα προβλέπει το αποκλειστικό. Γαλλία... το κόψει Λευτέρη,
1: Λευτέρη εδώ. Η Γαλλία, η Ισπανία, λέει η λογική θα είναι στο τελικό. Γούσταρες! Ακούστε Καρπετόπουλο εσείς. Και Σπυρόπουλους.
2: Τι πηδία εδώ, ρε. Μα όντα φίλα στα Κωνσταντινούπολιτικά. Πώ βγήκε ο καπενά μέσα. Σαν τη Ρένα Βλαχοπούλου. Διώξε λίγο με το 5.000. Τι είπες ρε Γιάννο. Η Ισπανία λέει, η Γαλλία, αν η Ισπανία περάσει θα είναι στο τελικό.
1: Ναι. Μόνο εδώ το ακούτε.
0: Γι' αυτό το Μετρόπολης είναι πρώτο.
1: Γι' αυτό. Ακούστε εσείς χαϊβάνια.
0: Μπράβο.
1: Τους μεγάλους, ναι. Τους...
0: Αυτά τα ακούτε ονόματα. Μόνο εδώ μπορεί να ακούσουν αυτά.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Τι έχουμε σήμερα για Ισπανία και Βέλγιο. Γιάννη, καλές διακοπές. Σου εύχομαι καλή ξεκούραση να περάσει όμορφα. Να είσαι καλά, φίλε Δημήτρη. Τι έχουμε σήμερα για Ισπανία και Βέλγιο.
0: Τα πούμε όλα.
1: Κάτσε και τα πούμε όλα.
0: Έχω ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι για σένα.
1: Οπ. Γιατί αλλάζει τη φωνή σου, εντάξει. Ηρέμησε.
0: Όχι, δεν ηρεμώ καθόλου.
1: Α, είναι και απειλητικό τι έγινε.
0: Δεν έφταιγε ότι μετακινήθηκε και έχανε το σήμα. Είναι ότι ούτε το κινητό του δεν τον αντέχει. Λέει ένα φίλο τη εκπομπή. Ο Θόδωρος από τον Delaware. Ο οποίος.
1: Μια στέλνει σε εσένα και μια σε μένα.
0: Θα του ζητήσει και λογαριασμό. Α, μισό λεπτό. Θες να πάμε στα ΚΕΠ να έχεις αποκλειστικότητα. Έλα να στην υπογράψω εδώ κατευθείαν. Έλα στο Κισέ.
1: Το τι θα υπογράψει.
0: Στο Κισέ, εδώ. Έλα στο Κισέ.
1: Κάτσε βρε βατραχάκι κάτω. Σημαία μου ήρθες με πράσινη βερμούδα και άσπρη μπλούζα.
0: Το βλέπεις άσπρο.
1: Τι είναι αυτό.
0: Στρελός.
1: Τι είναι, κρέμ de la κρέμ.
0: Το βλέπεις τώρα
1: άσπρο. Τι είναι αυτό, τι χρώμα είναι αυτό, σαν άσπρο είναι, τι είναι αυτό.
0: Αυτό τώρα το βλέπεις άσπρο.
1: Τι είναι.
0: Μην οδηγήσεις για κάτω. Μην οδηγήσεις.
1: Μα δεν είσαι σαν βατράχη, σταμάτα. Σαν κάμπια είσαι.
0: Μεγάλη και χοντρή.
1: Δεν είπα ότι μεγάλη
0: και χοντρή. Όπως αρέσει.
1: Το ότι με αρέσει εμένα, άσπρο για τα δικά μου γούστα.
0: Η πιάτσα βοά όμως. Αυτό τώρα το βλέπεις τι λευκό. Έλα εδώ, Δημήτρη. Έλα γιατί το άνθρωπος είναι τυφλοκούναβο. Τι χρώμα είναι αυτό, ρε Δημήτρη Καλατζή. Αυτό εδώ, αυτό. Τι είναι, τι είναι. Σε ποια απόκριση, την απόκριση του μπλε είναι, του πορτοκαλί. Προσγκρί το βλέπετε αυτό, ρε. Ρε, δείτε το δίπλα σε αυτό, ρε.
1: Δεν με βρίζεις, ρε, σέβαστε.
0: Δείτε το ρε δίπλα σε αυτό, ρε.
1: Τι είναι αυτό,
3: πράσινο. Άσπρο προσγκρί, δεν είναι
0: πράσινο. Άσπρο προσγκρί είναι αυτό.
3: Τι είναι αυτό.
0: Άντε, πάτε σε διάλειμμα.
1: Βασικά.
0: Άντε, όλα τα τυφλοκούναβα έχουν μαζευτεί εδώ. Θα σας κάνω εγώ ανθρώπους. Για σας μάθω τα χρώματα. Που ξέρετε μέχρι το default από τα Windows 12 χρώματα ολόκληροι άντρες είναι κρίμα, ρε.
1: Μην φωνάζεις, το να φωνάζεις δεν δείχνει. Μην προσπαθείς να επιβληθείς.
0: Δεν έχω δίκιο. Έχω κρεμιστεί
1: απλά με τη φωνή.
0: Από την άγνοιά σας έχω
1: κρεμιστεί. Με τη φωνή δεν προσπαθεί να επιβληθεί αυτός ο οποίος δεν έχει επιχειρήματα.
0: Εγώ θα σου πω. Μιλάμε για τυφλοκούναβα.
1: Είσαι εκνευρισμένος και πρώτον.
0: Δεν είμαι μόνο εκνευρισμένος. Είμαι και άλλα πράγματα. Έτσι όμως πάμε να τα γνωρίσεις και τα άλλα.
1: Σίγουρα είσαι από τα άλλα πράγματα. Γιατί όπως βλέπω το t-shirt σου, μάλλον επειδή έχεις εκνευριστεί έντονα, ναι. Βλέπω οι θηλές σου
0: ναι.
1: Έχουν τρυπεί στο μπλουζάκι.
0: Μπορεί να δεις και πιο κάτω τι έχει για σένα. Έχει κι άλλο δώρο για σένα.
1: Λίγο τις θηλές σου μάζεψε.
0: Άμα κατέβεις λίγο έχει κι άλλο.
1: Μάζεψε τις θηλές σου λίγο.
0: Έλα, έξω να σου πω τώρα εγώ.
4: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 7:30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά διλερή.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Μετροπολής! Παράθυρο στα σπορ.
8: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Το πένθος βυθίστηκε για ακόμα μια φορά η οικογένεια του ΠΑΟΚ μετά την είδηση του θανάτου της 15χρονης αθλήτριας του ποδοσφαίρου γυναικών του Δικεφάλου σε τροχαίο δυστύχημα στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης. Την τελευταία του προπόνηση επί Ολλανδικού εδάφους πραγματοποιήσει σήμερα το πρωί ο ΠΑΟΚ, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία του για το αυριανό φιλικό απέναντι στην Τβέντε. Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Δημήτρης Κοτάς δεν συμμετείχε στην προπόνηση καθώς αισθάνθηκε ενοχλή στο δικέφαλο λόγω επιβάρυνσης. Οι Σορετήρη και Ντεσπότοφ ακολούθησαν για ακόμα μία μέρα ατομικό πρόγραμμα, ενώ Μεϊτέ και Χατσίδης έμειναν στο γυμναστήριο για προληπτικούς λόγους. Ο Άρης συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς στην προετοιμασία του στην Πτολεμαϊδα. Ο Βάλτερ Ματσάρη παρουσιάστηκε σήμερα από την ΠΑΕ Ηρακλής με τον πολύπερο Ιταλό τεχνικό να αναλύει το πλάνο και τη σκέψη του για την ομάδα. Την ίδια στιγμή ο Ημίθιος ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Πραξιτέλη Βούρου, που υπέρασε διετές συμβόλαιο συνεργασίας του Σκιανολεύκους. Μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού ετοιμάζει να ολοκληρώσει ο Ηρακλής, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Ντάνι Μουνιόθ. Στο μεταξύ, μία ακόμα μεταγραφή βρίσκεται πρώτο πυλόν για τον Ηρακλή, καθώς οι άνθρωποι της ομάδας βρίσκονται σε επαφές με τον Κάρλος Ροντρίγκ Μορένο. Η Super League εξέδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας πως την 3η 14 Ιουλίου θα διεξαχθούν οι νέες εκλογές για τη θέση του Προέδρου. Παρελθόν από το Βόλο αποτελεί ο Λερόι Αμπάντα, όπως ανακοίνωσε και επίσημα η Θεσσαλική ΠΑΕ. Σε μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο Φίνικας Πολύχνης, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μανώλη Πατράλη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ είναι και επίσημα ο Ίζακ Μπόγκα, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πράσινους. Ο Ζόρζε Ζέζους είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας, υπογράφοντας συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Η υποδοχή ηρών δέχτηκε η αποστολή της Εθνικής Αιγύπτου στην επιστροφή της από τη ΣΥΠΑ. Ο Σαντιό Μανέ ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από την Εθνική Σενεγάλης έπειτα από 14 χρόνια προσφοράς. Τέλος, τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου συνεχίζονται και σήμερα, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ένα παιχνίδι και αυτό να αφορά ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 8:30.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
16: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
17: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Απόκτησε τη GLA σε επαιτειακή τιμή στην Northern Star ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία Θεσσαλονίκης.
18: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: jackpot σε κακό φεγγάρι.
1: Εντάξει.
0: Από τείχο σε τείχο πάω.
1: Ο παίζον χάνει και ο πίνουν μεθά.
0: Έτσι. Μ' αρέσει.
1: Όσο εδώ θα είσαι κοντά μου, θα ρουφάς γνώση. Θα ρουφάς γνώση, όσο είσαι κοντά μου.
0: Θα ρουφάω, άστο.
1: Θα τη τραγγίξει.
0: Όπα.
1: Ισπανία-Βέλγιο. Ο άσος χθες της Γαλλίας ήταν στο 1,70 με το Μαρόκο. Σωστά. Σωστά, απαντάω μόνος μου. Της Ισπανίας σήμερα με το Βέλγο είναι στο 1,60 στην πράσινη.
0: Την πράσινη 1,60.
1: Ναι. Και 1,68 στην μπλε ήταν πριν από λίγο.
0: 1,73 στην
1: πράσινη. Τώρα 1,73, πάρα πολύ ωραία.
0: Έχει μια διαφορά. 0,13 από την πράσινη.
1: Και 1,70 ήταν σου λέει ο Γάλλος. Το Χ κυμαίνεται από 3,70 μέχρι 4 φράγκα. Ενώ το πλωδί του Βελγίου κυμαίνεται από το 5,15 έως και το 5,75. Σημεία εδώ τα οποία καλούμαστε να δούμε. Ο Ισπανός,
0: ναι, δεν έχει δεχτεί γκολ.
1: Δεν έχει ρουφήξει ούτε ένα μέχρι τώρα.
0: Ούτε ένα.
1: Ο Βέλγος από τη φύση του δεν μπορεί να παίξει άμυνα. Ναι. Είναι πίσω Μπουργάνα. Σαν Βουλγάρκο Φλιτζάνι, τόσο σου. 20.
0: Πολύ ωραία.
1: Εδώ τι διαπιστώνουμε με μια πρώτη αναγνώση.
0: Τι διαπιστώνω, αγόρι μου.
1: Τουλάχιστον εγώ, για να μην μιλάω, μου βάζω πρώτο παιχνιδικό και προσωπώ μόνο τον εαυτό μου και μόνο.
0: Ναι.
1: Ότι ο Ισπανός είναι μια ομάδα η οποία προφανώς και δίκαια έχει ανοίξει στο 1,70 και στο 1,65 κάπου. Θεωρώ όμως ότι οι Βέλγοι δεν θα μπουν στη διαδικασία να κάνουν το λάθος που κάνανε οι Βραζιλιάνοι ή που κάνανε οι Μαροκίνοι. Και ποιο είναι αυτό το λάθος? Να αποκλειστείς. Αλλά να αποκλειστείς παίζοντας το ποδόσφαιρό σου. Όχι ένα άλλο ποδόσφαιρο διαφορετικό. Ξέρει ο Βέλγος ότι αν επιδιώξει να κάνει άμυνα, ταμπούρι, να προσπαθήσει να κρατήσει τον Ισπανό, τον Ισπανό μακριά, θα τον ξεμπουργανέψει ο Ισπανός. Σε μια ρεαλιστική προσέγγιση.
0: Ποδοσφαιρική καθαρά.
1: Απόλυτα. Θα τον κάνει, θα τον αφήσει κουσούρι, ποδοσφαιρικό. Σε μια δεύτερη ανάγνωση έχει όλα τα φόντα μεσοεπιθετικά να είναι ο πρώτος ο οποίος θα κολλήσει το πρώτο στον Ισπανό. Έχει για μένα τη δυνατότητα να το κάνει. Πάμε με Ισπανία, αναγκαστικά. Πάμε με Ισπανία και ναι, για να το κάνουμε λίγο, να το κάνουμε λίγο πιο spicy. Να ρίξω λίγο σειράτσα στην κεσαντίγια μου. Γελάς, μωρί.
0: Γελάω γιατί σήμερα έφαγα κεσαντίγια.
1: Έτσι, δηλαδή θες να. Αυτό ήταν και πολύ ωραία τάκα για πες μου. Θες να ρίξω λίγη σειράτσα στην κεσαντίγια σου.
0: Και θα έπιανε νομίζω.
1: Φυλακή!
0: Ναι, και θα έπιανε.
1: Κατευθείαν!
0: Δηλαδή θα. Ναι, θα φόρτωνε κιόλα.
1: Βάλτε λίγο τα χέρια πίσω από την πλάτη.
0: Ναι.
1: Ούτε χειροπέδι. Tie up. Βάλτε λίγο τα χέρια πίσω από την πλάτη.
0: Ο κύριος θα περάσει το βράδυ στη Γαδά.
1: Θέλεις να κάνεις την κεσαντίγια να κάνω τη σειράτσα.
0: Ωραίο, ωραίο, ζουμερό.
1: Και φάνταστο νομίζω. Θες να κάνω τον μπούκοβο στο πιτόκυρο, δηλαδή να το φέρω και σε ποιο. Να κάνω την τζούσκα.
0: Ναι, σε μια απάντηση και προς το γυναικείο φίλο που λένε ότι δεν μας φλερτάρουν, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό το φλερτ είναι ωραίο.
1: Μπράβο.
0: Και είναι και έξυπνο.
1: Δηλαδή να πας εκεί όπως ναι. Χορεύεται, ας πούμε, και είναι, να του πει. Θέλεις να κάνω τη σειράτσα στην κεσαντίγια σου.
0: Ναι. Μόλις βγει από την είδηση του μαγαζιού. Δεν γλιτώνει
1: φυλακή. Από αυτό. Πώς την κλειτώνεις?
0: Δεν την κλειτώνεις. Μόλις βγεις από την είσοδο του μαγαζιού θα είναι δύο κύριοι με κάτι, με κάτι γένεια έτσι λίγο αξίριστη.
1: Με περιμένουν να γυρίσω σπίτι.
0: Περάστε λίγο μέσα.
1: Εσείς δεν είστε.
0: Το ψαρά λίγο μέσα. Το άσπρο.
1: Εσείς δεν είστε ο σεφ. Εσύ δεν είσαι που βάζεις τις σειράτσες.
0: Περάστε λίγο μια φορά από το λευκό πύργο λίγο.
1: Να σου δώσω λίγο γάλα και τα αντιόξινα. Έλα. Λοιπόν, θεωρώ ότι για να κάνουμε λίγο spice up the situation. Θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα άσο και ναι. Το οποίο πού μπορούμε να το βρούμε, το άσο και γκολ γκολ, Γιάννη μου. Επειδή είσαι ένας άνθρωπος που μπορεί.
0: Άσο. Γκολ γκολ στην πλέτη το βλέπω, ρε φίλε. Δεν το δίνω.
1: Πάτα άσο σε bet builder και πάρε και το γκολ γκολ, βρε τη φλοκούνα. Τι είναι αυτό το. Θα του αδερθώ, ρε.
0: Α!
1: Όχι, α! Α!
0: Πολλών. Λοιπόν, γκολ γκολ δίνει 1,72.
1: Και άσο.
0: Και τον άσο. Τι έπεσε τώρα, 1,67. Πριν ήταν 73.
1: Μόλις το είπα, μας ακούνε. Λέβουν, ναι. Όχι, μας ακούνε μπουκ.
0: Λοιπόν.
1: Τα μεγαλύτερα ψέματα.
0: Αυτό το δίδυμο δίνει 2,95, σχεδόν 3. Οι Μαροκινοί κάναν 12 φάουλ χθες που έλεγες. Το είδες.
1: 2,90 δίνει.
0: 2,95.
1: Τρίβω τα χέρια μου ήδη. Με κοιτάς. Ναι. Με αυτά τα ματάκια τσου.

0: με κοιτάς σαν το κουτάβι γιατί τρελαίνομαι. Λοιπόν, άρα κοντολογείς. Long story short και τα συναφή για να μην μακρηγορούμε που λένε και στις σκοτούσα που έχει το πανηγύρι με τα χαλιά και, και την κότα την ολόκληρη. Θεωρώ ότι ο Βέλγος έχει την, τα φόντα να κολατσίσει ένα στον Ισπανό. Στο, by the end of the day, που θα λέγανε και στο Delaware ή θα λέγανε και στο Gordon Verbeny, στο ξύλο νερό δηλαδή, θεωρώ ότι ο Ισπανός θα φύγει νικητής. Άρα, άσο και ναι, άσο και ναι, γιατί ο Βέλγος δεν θα κάνει το λάθος, εκτιμώ, σε μια πρώτη ανάγνωση, να κάτσει πίσω, θα, προφανώς θα του δώσει την μπάλα του Ισπανού, αλλά δεν θα κάνει τώρα το γαμπρό. Δεν θα κάτσει, μάλλον δεν θα κάτσει και θα τον περιμένει. Ναι. Έλα Ισπανέ, ναι, θα του τη δώσει.
1: Σαν την Πινελόπη, okay, ναι, να ναι.
0: Θα του τη δώσει γιατί νομοτελειακά θα την πάρει ο Ισπανός. Θέλει, δεν θέλει ο Βέλγος, θα του την πάρει ο Ισπανός την μπάλα. Απλά θεωρώ ότι θα είναι πιο επικίνδυνος, δεν θα κάνει το, την υπομονή. Λέω εγώ. Εσύ, Γιάννη.
1: Τι είδες.
0: Τι είδες. Μάλλον τι βλέπεις.
1: Εντάξει, βλέπω.
0: Χαμαλωσία.
1: Να κερδίζει καλύτερη ομάδα η Ισπανία. Πιστεύω θα το κερδίσει το Βέλγιο. Καλό χρυσό το Βέλγιο, αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι θα.
0: Εχμαλατόρ των 500 δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι εχμαλατόρ, θα είναι η ίδια εικόνα χθες όπως με το Μαρόκο, αλλά νομίζω ότι η Ισπανία εύκολα δύσκολα θα περάσει. Τώρα πάμε σε κανένα ειδικό. Πάμε σε κανένα ειδικό.
0: Ο βασιλιάς των ειδικών, αυτό θέλω να πω.
1: Βέβαια. Κάτσε να δούμε λίγο. Μερίνο 3,75 δίνει.
0: Ο Ρόμπι.
1: Ποιο Ρόμπι, μα πέρσι. 3,75.
0: Το βάλω Μερίνο, το ξαναβάλει.
1: Τι δεν το ξαναβάλει. 2,20 ο Ιαρθάμπαλ. Πρώτο σκορ της Ισπανίας. Για όσους έχουν ψυχή.
0: Λοιπόν.
1: Απλά μου αρέσει η κάρτα. Μου αρέσει η κάρτα. Αν και δεν δίνουν. Χθες πάλι δεν είναι τίποτα. Τίποτα. 0-0 κάρτες. 0-0 κάρτες. Εντάξει. Λοιπόν, δύο προτάσεις.
0: Δώσε μου λίγο
1: σούτ
0: εστία Γιαμάλ. Δώσε μου.
1: Σούτ εστία Γιαμάλ. Δύο σούτ εστία ο Γιαμάλ. Δίνει 2-0-2. 2-0-2.
0: Άλλος διαστόλογε. Και 2-90 το άλλο, 5-80. Άιτε, να βγουν οι διακοπές. Άκουσα με τώρα, ό,τι έχεις βγάλει για να πας διακοπές, ελπίζω να έχεις πληρώσει συνολογία. Γι' αυτό να μην το πάρουμε στο λαιμό μας. Ό,τι έχεις κρατήσει κασέρι, 6-7 χιλιάρια, τι έχεις κρατημένο για, την, για τις διακοπές, κάντα όλα να βάλτε σε ένα χωνάκι. Όπως είναι όλο και πατητήρι φορτωτική. Άσο και ναι. Και δύο σούτ στην εστία Γιαμάλ. 5,80. Και άμα δεν βγει, ας έδωσω εγώ τα κλειδιά από το σπίτι στα πορόγια να πάρεις και τη γυναίκα και τα παιδάκια. Και να πάτε στα κάτω πορόγια που είναι και πολύ ωραία. Να πάτε και στην Καρκίνη εκεί στο Ρέκλο να κάνετε βόλτα με τις βάρκες. Θα είστε ό,τι καλύτερο.
1: Ωραία. Εγώ θα πάρω.
0: Θα πάρεις.
1: Θα πάρω με ψυχή.
0: Κονκορασμό.
1: Στο 5 ευρώ. Κονάλμα. Ένα σούτ στην εστία ο Ντεκετελάρε. 2,15. Θα πάρω το δικό σου.
0: Μακαρόνι τώρα, θα τα πλώσει όλα.
1: Δύο στην εστία ο Γιαμάλ. Είμαστε το 4,40. Αλλά επειδή είμαι άπλιστος και θέλω να κάνω διαφορά και θέλω να γράψω τη δική μου ιστορία στον χώρο του στοιχημάτος.
0: Πάρε γιατί.
1: Θα πάρω.
0: Έχουμε και μαγειρευτά εκτός από τις ώρες.
1: Το έλα. Κολοσσιαίο.
0: Ναι, οχ.
1: Ένα σουτ στην εστία. Δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ, αλλά δεν πειράζει. Κουκουρέγια. Ο οποίος θα προωθηθεί.
0: Ακριβώς γκολ είχε τις πρώτες.
1: Α, μπράβο, τώρα μιλάς καλά. Στα 4 φράγκα. Σύνολο. Θέλουμε, δηλαδή, 4 σουτάκια στην εστία. 4 σουτάκια στην εστία,
0: βέβαια. Τι σα ζητάω.
1: Τι σα ζητάω, 16,50 απόδοση. 16,5. Βάζετε 10, 165. Σε καλή μεριά, παίρνετε τη γυναίκα και πάτε αύριο να φάτε ψαράκι.
0: Βάζετε ένα, παίρνετε 16. Πάτε και πίνετε δύο καφεδάκια αύριο.
1: Ακριβώς.
0: Με το μπουρμπούρι σα.
1: Ναι, μπράντζ δεν έχει, να φάτε ένα κρουασανάκι.
0: 16 ευρώ και μπράντζ. Συγχωρημένο. Άσχημα.
1: Μια χαρά. Παλιά την τρώγαμε.
0: Πώ τα λέγανε και με το κίτρινο το περιτύλιγμα, ναι.
1: Κίτρινο, ρε.
0: Τα κρουασάν με το κίτρινο το περιτύλιγμα.
1: Όχι, δεν λέει μάρκα.
0: Όχι, μάρκα λέω. Όχι, τι σεβέ, είχαν κίτρινο περιτύλιγμα τη 7 Days, δεν συλλεύτερη. Όχι, δεν είχαν 7 Days.
1: Εμεί, Λευτέρη, θυμάσαι τα σμάκι. Παλιά, σμάκι, γινόταν χαμό. Δεν το θυμάσαι.
0: Κάνε λίγο φόκου εδώ τώρα.
1: Τα μολτό.
0: Είχαν κίτρινο περιτύλιγμα τα μολτό, Γιάννη.
1: Μπλε με κίτρινο, είχαν και ένα.
0: Κίτρινο, σου λέω, ωραία, κίτρινο, ήκτερο. Πώ το λένε. 21 Super 3 ταυτόχρονα, τέτοιο κίτρινο.
1: Ναι, τέτοια συσκευασία, όλο κίτρινο. Σε τέτοιο, σε κρουασάν.
0: Μένα.
1: Μένα. Με δικέφαλο θα πει τώρα πάνω. Τι ήταν, η ορίτσι να δεν βγάλε κρουασάν.
0: Εσύ ένα κίτρινο, πολύ κίτρινο, ύκτερο. Δηλαδή, πώ είναι η πέτρα που έχει την πέτρα, α πούμε, στην πολύ και πριν γίνει παγκρεατίτιδα κυτρινίζει από τον ύκτερο. Τέτοιο πράγμα. Ναι. Αυτό, ό, τι, το ναι, τι είναι ναι.
1: Ναι, σε ακούμε προσοχή.
0: Πες μάρκες, όχι ναι.
1: Είπαμε τρεις. Είπαμε Σμάκι, είπαμε Seven Days και είπαμε και Μόλτο.
0: Όχι, κανένα από αυτά δεν είναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ήταν ένα που ήταν πολύ σημά κοντά και παρέπεμπε και σε ψιλοτσουρεκοειδές, αλλά δεν ήταν ακριβώς τσουρεκοειδές. Ήταν κρουασανοειδές με τσουρεκοειδές ταυτόχρονα. Τι ακροατές.
1: Ναι, καλά, ακροατές εννοείται, γιατί δεν μπορώ να...
0: Θα σου πω, υπήρχαν έτσι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο. Τα πραλέντα, τα θυμάσαι?
1: Τα πράματα ξέρω, που είναι πάνω στα εκεί στα Τζουμέρκα, Ιωάννη.
0: Α, είναι ορεξάτο.
1: Είμαι πάρα πολύ ορεξάτος.
0: Φεύγεις διακοπές.
1: Είμαι πάρα πολύ ορεξάτος.
0: Και
1: όπως βλέπεις.
0: Δεν μου το δείξεις εδώ στον κόσμο στην κάμερα.
1: Όχι, δεν θα το δείξω.
0: Δηλαδή είναι, ρε παιδί μου, πώς να το πω.
1: Τσιπικάω.
0: Μπράβο.
1: Το γράφει.
0: Στο στέλνει ποιος, Γιάννη, στο στέλνει. Μπράβο ρε Γιάννάρα. Μπράβο ρε Γιάννάρα. Ναι ρε, εσύ το τσιπικάω ρε μα.
1: Τσιπικάω ίστασή σου να.
0: Μπράβο ρε Πέτρο, και ο Πέτρος εδώ τσιπικάω, ναι. Και ο Φάνης ναι, τσιπικάω.
1: Τσιπικάω.
0: Τσιπικάω.
1: Μελίσσα.
0: Αν ήταν μικρή, εγώ ήταν τσιπικάω. Εγώ έπαιρνα, είχαν κυκλοφορήσει μερικά που ήταν σαν τα πραλέντα σε διχτάκι. Και τώρα έχουν σε διχτάκι. Σε διχτάκι τα είχαν. Όχι η συσκευασία που είχε τέσσερα μέσα σε διχτάκι. Και όποτε ήταν να φύγουν καμιά κατασκήνωση με τις προσκόπους και λίγο κάποια μια υδρομή, τσίπουσα όλο το διχτάκι. Τα χώρο πάνω το διχτάκι. Και πάνε. Εκδρομή.
1: Και πάνε.
0: Απλά αυτό που έχει αλλάξει πάρα πολύ και δεν ξέρω αν το έχει δει, που είναι τόσο.
1: Τι είναι το τόσο? Τι είναι το τόσο που δείχνεις από τα δάχτυλα του χεριού σου μέχρι κοντά στον πύχη?
0: Τη μέση του πύχη.
1: Λίγο πάνω, ναι. Μα δείχνεις...
0: Είναι ένα κρουασάν, ναι, το οποίο είναι τόσο.
1: Ναι.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ τη μάρκα.
1: Ναι. Τι έχει μέσα, γέμιση.
0: Θέλεις τελευταία μέρα. Θέλεις τελευταία μέρα.
1: Ναι, αν έχεις ψυχή.
0: Θέλεις τελευταία.
1: Να μην προεπαντήσεις. Ναι, αν έχεις ψυχή. Τι έχει μέσα, λέω, γέμιση.
0: Συγχαρίκια. Συγχαρικιά έχει μέσα, εντάξει. Εντάξει, αγόρι μου, ναι, είσαι καλά τώρα, καλά.
1: Λίγος.
0: Όχι λίγος. Λίκος.
1: Λίγος.
0: Λίκος.
1: Περίμενα κάτι καλύτερο από σένα.
0: Λίκος, όπως τρελείτε.
1: Και κάτι πιο δυναμικό.
0: Λίκος, όπως βοάει πιάτσα.
1: Το γυράδικο, λίκος.
0: Να δώσω την καλησπέρα μου. Ναι, τσιπικά, σωστά, σωστά, σωστά. Περιμένετε, γιατί έχουμε. Εδώ το λαό. Ναι, μας το στείλανε και όλες φωτογραφία. Μπράβο, εκεί την αγάπη μας στο Παντοπολείο. Είναι ένα μεγάλο και αρκετά χοντρούτσικο και σαν συσκευασία.
1: Κόψτε λίγο, Ελευθερία, αυτό κόψτε λίγο. Είναι ένα μεγάλο και χοντρούτσικο.
0: Είναι, ναι, περίπου τόσο, ρε.
1: Α, είναι τόσο.
0: Που είναι πιο μεγάλο από όλα τα υπόλοιπα. Ξέρεις τι, δεν θέλω.
1: Πάντα και στο στενό Γιάννης.
0: Ναι, δεν θέλω.
1: Μεγάλο,
0: δεν,
1: ναι,
0: δεν
1: θέλω. Άμα δεν μου πεις τη γέμιση έχει, δεν, δεν σου λέω τίποτα. Έχει σοκολάτα. Έχει αυτό που λένε σαμπάνια, μερικά.
0: Σαμπάνια,
1: έχουν
0: μιλφέι.
1: Έχουν...
0: σαμπάνια.
1: Έχουν μιλφέι.
0: Τι
1: έχουνε.
0: Τι έχουνε.
1: Τι γεύση έχουν.
0: Τι κάναμε.
1: Έχουν μαρμελάδα. Τι
0: αχ, έχουνε. Καλέ, είσαι σόκα. Θέλει μαρμελάδα βερίκοκο. Καλέ τα κουρασάγκαλε από τη Δορκάδα, βρε. Μαρμελάδα βερίκοκο θέλουν. Καλέ τα κουρασάγκαλε.
1: Θα κάνουμε και ανακοίνωση για Δορκάδα από εβδομάδα.
0: Από εβδομάδα θα λείπεις.
1: Θα σε ενημερώσω να το πεις εσύ.
0: Ναι, να με ενημέρωσες.
1: Θα γίνει μεγάλο πανηγύρι. Πατητήρι θα γίνει 25 Ιουλίου.
0: Ω, λυσαλέα. Τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι ποιο είναι αυτό το συγκεκριμένο κουρασάν. Πάμε παρακάτω. Από πού ξεκίνησε αυτή η κουβέντα?
1: Από το Γαλλία, το Βέλγιο, Ισπανία.
0: Θεωρώ λοιπόν ότι.
1: Ότι δεν θα κεράσουν οι Βέλγοι σοκολατάκια Λεωνίδα του Ισπανού.
0: Ότι ο Ισπανός, ναι, θα περάσει, είναι δίκαιος ο φαβορτισμός. Απλά έχουν δυνατότητα να τους κεράσουν ένα. Και επειδή δεν θα έχουμε δυνατότητα να τα πούμε, στο επόμενο τρίτο θα σχολιάσουμε και τα άλλα δύο παιχνίδια των ημιτελικών. Δηλαδή θα ασχοληθούμε και με τον Άγγλο με τον Νορβηγό και στην αναμέτρηση του Ελβετού με τον Αργεντίνο.
1: Ναι.
0: Αυτά θα γίνουν στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Ναι. Γιατί τώρα αφοσιωθήκαμε αρκετά και στα κουρασάν.
1: Πάντως χθες μας ψιλοζαλίσανε λίγο, γιατί αυτό υπάρχει και μια τάση λίγο να τα διωγγώνουμε πάντα. Υπάρχει πάντα και αυτό που λέμε. Το λέμε η συνωμοσιολογία. 5 Αργεντίνοι στο Γαλλία.
0: Θα φορτώσουν κάρτες στους Γάλλους.
1: Ναι, θα γεμίσει. Μια χαρά πήγε στο πεναλτάκι όμως, έτσι.
0: Δεν ήταν.
1: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ήταν.
0: Θα μπορούσα να, το... να σου πω κάτι. Ναι. Της Αργεντινής δεν ήταν, ας πούμε, που το έδωσε.
1: Έτσι λες εσύ.
0: Έτσι είναι. Έτσι γιατί αυτό εσύ. Που λέω είναι και μια παλανθρώπινη αλήθεια.
1: Ναι, ναι, καλά. Με το μυαλό σου.
0: Τι με το μυαλό μου. Γιατί εσύ εκείνη μέρα δεν είπε ότι δεν ήταν.
1: Ήταν πέναλτι.
0: Εσύ εκείνη τη μέρα δεν είπε.
1: Ερώτηση και χθες. Ήταν ή δεν ήταν και σου λέω ήταν.
0: Είναι κρίμα πραγματικά. Ξέρεις τι, καταλαβαίνω τώρα που μου το λέγανε παλιότερα ότι θα βρεις ανθρώπους στη ζωή σου που δεν τα φοράνε επειδή κρυώνουν.
1: Καθαρό πέναλτι.
0: Και θα βρεις ανθρώπους.
1: Ο ορισμός του πέναλτι.
0: Που επειδή ανατριχιάζουν από το κρύο. Δεκτό, Γιάνναρα μου.
1: Ο ορισμός του πέναλτι.
0: Δεκτό.
1: Και εύχομαι τέτοιο πέναλτι. Ναι, τι. Εύχομαι τέτοιο πέναλτι να μην. Να δοθεί σε αντίστοιχη ανατροπή παίκτη του Άρεως στο πρωτάθλημα την νέα σεζόν. Γιατί είναι ο ορισμός του πέναλτι. Δηλαδή, άμα φύγει από εκεί ο Δόνης, ο Τάσος, πατήσει περιοχή και έρθει ο άλλος με τα πόδια και το γκρεμίσει. Να φύγει βούλα ο. Ο διαιτητής. Ποιος είναι. Ο κατοίκος.
0: Ο Δόνης να φύγει να πατήσει. Πιο εύκολα έπαιρνε στην περιοχή ο Σνάτσερ.
1: Ένα μάτς πέσει ποιο ήταν που έκανε μια ωραία προσποίηση από τα αριστερά και μπήκε και έτσι πέρα. Ποιο μα ήταν. Κατάλαβε ποιο λέω.
0: Δεν φταίει ο Δόνης. Μαζί σου υπάρχει. Δεν μπορώ.
1: Με τον Ατρόμητο που έχασε δύο πέναλτι.
0: Ναι.
1: Ο Άρης.
0: Θα σου πω.
1: Από του Δόνη ξεκινάει.
0: Είμαι μαζί σου. Δεν φταίει ο Δόνης. Κανένας Δόνης. Δεν φταίει κανένας ποδοσφαιριστής του Άρη. Αλλά για να μπούμε στην περιοχή για να μπούμε, πρέπει να έχουμε και τα φόντα. Καταλαβες.
1: Θα δούμε. Κάτι
0: πρέπει...
1: έγινε.
0: Τι κάτι έγινε. Πρέπει να έχουμε και τα φόντα. Αυτό λέω μόνο. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα γυρίσουμε μετά τις 4-2 αναμετρήσεις με τον Ελβετό κόντρα στον Αργεντινό.
1: Α, έρχεται και ο Σάντα Μαρία την Κυριακή.
0: Δεν θα πάει στο
1: τέτοιο. Με πτήση από το Μόναχο.
0: Γιατί δεν πάει στο. Δεν προλαβαίνει την Ολλανδία. Δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνει.
1: Όχι. Τι να πάει στην Ολλανδία και τι να ξαναγεννάει. Δεν...
0: Λοιπόν, κομψό και επανερχόμαστε.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, For All της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For All της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
9: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
8: www.nyc.gr.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Πλάς. Plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεστα. Plus εξοικονόμηση. Plus άνεστα. Plus. Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Πεινάω. Για πού είμαι?
15: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
14: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
16: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
16: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
19: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
18: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
19: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
18: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
20: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
21: Και?
20: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
21: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
20: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
27: Coach.
26: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
27: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
26: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
28: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
29: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
31: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
32: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
33: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
32: What?
34: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
35: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
36: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Τι είναι τώρα.
1: Πιστεύω και ο καιρός να είναι καλό Σαββατοκυριακό, να πάει ο κόσμος να κάνει το
0: παράδειγμα. Θέλει γρήπες.
1: Ναι, καλά πριν. Ναι, ρε φίλε, το προηγούμενο Σάββατο. Όχι, το προηγούμενο Σάββατο βράδυ άρχισε να ρίχνει χαλκιδίκη.
0: Α, νομίζω μια χαρά κολυμπήσαμε Σάββατο πολύ μεσημέρι.
1: Το πρόλαβες. Κάτι ήξερες και πήγε Σάββατο.
0: Όπως πάντα.
1: Ο έμπειρος.
0: Όχι απλά έμπειρος.
1: Ο σωστός.
0: Ο λύκος. Όπως...
1: Ο πάνσοφος.
0: Ο λύκος, όπως βοάει πια τζάνι.
1: Ο λύκος. Από τι, από την πείνα σου για να τρως.
0: Για να τρώω.
1: Επολατσίζω. Γιάννης Λελίτης απέναντί μας, όπως καταλάβατε, ήρθε και τεσώνει σειρά για νάρα μου. Ξοπίσατε ο Λευτέρης Κοτσιπαντελίδης, ενώ στη γραμματιακή υποστήριξη Μαρία Λάμπρου σε δαιμονιώδη κατάσταση. Επίσης Γιάννης Σερβίνης και Μιχάλης Σαρόπλος μαζί σας, Σαλαμπρατσέτα, για περίπου 21 λεπτά ακόμη εδώ στη ΜΕΚΑ του ραδιοφωνικού πολιτισμού. Ξεπετάξαμε, αναφερθήκαμε, σχολιάσαμε την αναμέτρηση του Μάρακο με τη Γαλλία. Κατόπιν διηλήσαμε, διηθήσαμε και διανθίσαμε τη σκέψη μας πάνω στην αναμέτρηση του Ισπανίας με το Βέλγιο.
0: Σίγουρα δεν θυμάμαι σήμερα.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά, να τη χαίρεσαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Τώρα είδα το ορτολόγιο, Αμαλία.
1: Βέβαια.
0: Αχ, χρόνια πολλά και η Αμαλία. Και σε όλες τις Αμαλίες.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Έτσι. Και η Αμελή γιορτάζει σήμερα, λέει. Το ορτολόγιο. Η Αμελή.
1: Η Αμελή.
0: Αμελή, ξέρω εγώ τι Αμελή. Αμελή.
1: Μην αμελήσει.
0: Η Οσία Αμαλία.
1: Οσία, πραγματικά με τόση υπομονή που έχει κάνει. Οσία είναι σίγουρα η μάνα μου 100%. Αμελή.
0: Αμελή. Ναι.
1: Είναι το Αμελή.
0: Γαλλικό, ναι. Έχει ταινία Αμελή, νομίζω. Έχει βγει και ταινία Αμελή.
1: Αχ, καλέ Αμελή.
0: Αχ, κομεντή γαλλική. Θα το ξέρεις τα μέλια, λίγο να δούμε μια κομεντή.
1: Ναι, και στη μέση της ταινίας έλεγα να σου πω στο σπίτι. Άσε την
0: Αμελή. Τότε δεν υπήρχε ύπνος.
1: Άσε τα Αμελή και πιάσε.
0: Τότε δεν υπήρχε ύπνος. Στο δεκάλεπτο. Τότε είμαστε ζωηροί.
1: Τότε ακόμα ήμασταν πυροβολητής τρίτου λόγου.
0: Τώρα στο πεντάλεπτο.
1: Κάτσε ρε,
0: λίγα σαλάκια έτσι να φεύγουν λίγο από πλάγια.
1: Κάτσε, δεν θα την δούμε ταινία.
0: Ναι, παίζει ταινία.
1: Καλά, ρε, αφού σου είπα θέλω να δούμε ταινία. Και τη μπρόκλη, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν το έχω δει εγώ το Αμελή ποτέ. Αλλά μετά από τη σημερινή έτσι, προσέγγιση μπορεί και να το δω. Πάμε στις έτερες αναμετρήσεις. Διότι ο χρόνος είναι χρήμα.
0: Ωπα, έχουμε μια είδηση. Σημαντική, να το πούμε. Γιατί εδώ πέρα ενημερώνουμε για τα πάντα. Σπουδαία κίνηση, λέει το συγκεκριμένο site που διαβάζω, δεν χρειάζεται να πούμε το όνομα.
1: Γιατί τι.
0: Εντάξει τότε, το διαβάζω το καζέτα. Εντάξει,
1: τέλος το κακό.
0: Όχι, εντάξει, λέω ρε παιδί. Λοιπόν. Σωστά, πρέπει να το πούμε γιατί το.
1: Τι πήγε, θα διαβάσουν. Ναι, δηλαδή, ναι. Αν διαβάσω ένα θέμα του Γιάννη Τσερβίνη, δεν θα πούνε.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν.
1: Η οντολογία σου λεφτή, νεαρή δημοσιογράφη.
0: Η Μαρκό ανακοίνωσε τη συμφωνία τη με τον Βασίλη Γκαγκάτση, ο οποίο είναι σύμβουλο διοίκηση.
1: Αμάν, Βασίλη, τι διαμάντι μου στείλε, Βασίλη μου! Τι διαμάντι μου στείλες Α, θα είναι, ε!
0: Στη Μαρκό! Θα συναντήσει τον Σούλη Παπαδόπουλο.
1: Πάλι ο συνδεσμοί του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Πού πηγαίνει στι αναμετρήσει. Τάσπαν, δεν είναι για μα αυτά. Πάμε παρακάτω, μα αφορούν.
0: Ο Πίκουλα δεν είναι εκεί. Ιδιοκτήτη.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι. Αυτή είναι η είδηση. Και ότι ανανέωσε για δύο χρόνια ο Κώστας Παπανικολάου στον Ολυμπιακό.
1: Η σημαία στον ιστό τη. Μιλάμε από τα πιο άσχημα κλισέ που έχουν ακουστεί ever. Δύο χρόνια ο Κώστας Παπανικολάου.
0: Μια χαρά. Ζουμερά, τελειώσει την καριέρα του.
1: Υπέροχα. 10 η ώρα λοιπόν σήμερα Ισπανία-Βέλγιο. Ενώ τα πρωί τελικά. 12-7 το βράδυ στις 12. Νορβηγία-Αγγλία. Η Αγγλία με την Ελβετία να μετράται κόντρα στην Αργεντινή. Ας ξεκινήσουμε το Νορβηγία-Αγγλία. Και μετά θα πάρει και σειρά και, και η έτερη αναμέτρηση. Νορβηγία-Αγγλία με τον Άσο του Νορβηγού, τον Βίκινγκ. Να είναι στα 4 φράγκα, 3,90 με 4. Ενώ το πλωδί της Αγγλετέρας, τον Three Lions του Ενταφτέρ, είναι στο 1,90. Ένας δίκαιος φαβορτισμός για την Τσερβίνη για την Αγγλία. Φαβορτισμός λόγω εμπειρίας ή φαβορτισμός έτσι επειδή είναι
0: Αγγλία. Λόγω ονόματος.
1: Μπράβο.
0: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο. Γιατί 4 φράγκα ο Νορβηγός.
1: Ήταν το πιο αμφίροπο ζευγάρι των προημιτελικών.
0: Ναι. Όπως και το. Και το Αργεντινή, Ελβετία, αμφίροπο για μένα είναι. Δεν είναι ξεκάθαρο φαβορή Αργεντινή.
1: Θα μας τα πεις όταν ήρθε η ώρα.
0: Ναι.
1: Ο Νορβηγός λοιπόν κόντρα στον Άγγλο. Με τις αποδόσεις και θα τα πιάσουμε όλα και τα over-under και τα goal-goal. Το goal-goal στη συγκεκριμένη αμέτρηση είναι στο 1,67. Το πιστεύουν ότι θα είναι αμφίσκορο. το παιχνίδι. Θεωρώ ότι πιο δύσκολα από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι θα περάσει ο Άγγλος. Η αλήθεια είναι ότι στο συγκεκριμένο τουρνουά αναμετρώνται οι δύο αγαπημένες μου ομάδες. Οι δύο ομάδες που από την αρχή ενδεχομένως να τις είχα πάρει.
0: Αν νόμιζα από παλιά τις υποστηρίζεις. Όχι, και λέω υποστηρίζεις από παλιά Νορβηγία. Από πού τώρα. Τον Φλό. Τον Μίκλαντ.
1: Τον Σόλσκιερ. Τον Ολεγκούνα.
0: Ναι.
1: Το δολοφόνο το αγγλικό πρόσωπο.
0: Μετά.
1: Λοιπόν, είναι οι ομάδες οι οποίες εκτιμούσα από το ξεκίνημα της διοργάνωσης και τον Ολλανδό, τον οποίο τον κολλάτισαν πιο νωρίς. Δεν θα ήθελα να πέσουν μαζί. Θα προτιμούσα να δω, παραδείγματος χάρη, ένα Νορβηγία-Αργεντινή και Αγγλία-Ελβετία. Θα τους ήθελα τους Αργεντινούς με τους Νορβηγούς για να καθαρίσει λίγο εκεί η μπουγάδα. Θεωρώ ότι θα βρουν γκολ. Ταιριάζουν και σαν φυσικ και σαν οτροπέ και πάρα πολλοί Νορβηγοί αγωνίζονται και στο αγγλικό πρωτάθλημα. Είναι δύο σχολές μαχητικές με τη στροφή που έχει κάνει η Νορβηγία τα τελευταία χρόνια με την εθνική, πώς το έχουν πει, με τις ακαδημίες της Νορβηγίας, όλες οι ομάδες να κάνουν, να πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, με πάρα πολλά παιδιά από την Νορβηγία να είναι υποχρεωτικό να αγωνίζονται στις ομάδες. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ με τη δημιουργία αρκετών πλαστικών γηπέδων για την ανάπτυξη στην Νορβηγία του ποδοσφαίρου. Έχει αποτελέσματα. Ποια ήταν η ομάδα που έκανε το... πήγε πέρσι κολάτσε και την Ίντερ. Όχι η Μπραν. Τέλος πάντων. Θεωρώ λοιπόν ότι θα είναι ένα περίεργο παιχνίδι το συγκεκριμένο. Και νομίζω, εκτιμώ και θεωρώ ότι θα βρουν γκολ και οι δύο ομάδες. Δεν θέλω να πάρω. Μπόντο, μπράβο. Δεν θέλω να πάρω σημείο. Θα πήγαινα στο πέναλτι εκεί πολύ. Δεν θα έπαιρνα σημείο.
0: Φύγε βούλα, ε.
1: Ναι. Θα έχει πατουλίδι το μάτς. Καλησπέρα σας. Ο Σαρώμη λέει για μοντιάλ και σίγουρα σκέφτεται σε ποια καντίνα θα πάει μετά και όλος τον κάνει να ακούει. Να βλέπει το ορτολόγιο. Καλές διακοπές. Λέει ο Δημήτρης, γεια σου Μιτσάρα. Γεια σου Μιτσάρα. Καλές διακοπές με υγεία, πασά μου. Εσύ τι βλέπεις εδώ.
0: Ασοχή και γκολ.
1: Α, βλέπεις η Αγγλία Πουλόπουλος.
0: Δεν είπα Πουλόπουλος. Άσοχή και γκολ.
1: Νορβηγία Αγγλία είναι.
0: Άσοχή και γκολ.
1: Άρα βλέπεις η Αγγλία να χαιρετάει.
0: Γιατί να χαιρετάει. Άσοχή και γκολ. Δηλαδή μπορεί να βγει ισοπαλία το παιχνίδι και να πάει στην παράταση και να προκριθεί η Αγγλία.
1: Α, οκ. Άρα βλέπεις άσοχή και γκολ. Μάλιστα, να χάρω το φλαράκι μου. Καθόλου άσχημα. Δειγματικά το έχεις δει καθόλου που αν πληρώνει και πόσο πληρώνει. Το συγκεκριμένο.
0: Γιατί στο μπλε δεν έχει τέτοιο, δεν έχει διπλή πλέον. Γιατί. Κόψανε, πάρε εγώ τον Κώστα να λίγο πολύ.
1: Άλλο δεν μπορεί να το βρει. Αλλά όλα καλά.
0: Για να βρει εσύ.
1: Θα το βρει όταν θα χρειαστεί.
0: Δεν θα μαγγίζει όμω. Μαγγίζει επικίνδυνα.
1: Πάμε στο Αργεντίνη Ελβετία.
0: Ναι.
1: 4 η ώρα το πρωί μόνο για το Μέση θα μπορούσαμε να σηκωθούμε.
0: Σηκωθούμε.
1: Δηλαδή, αν. Σταλεί.
0: Προ Δευτέρα, ε.
1: Ναι. Αν σου έλεγαν, α πούμε, 4 η ώρα το πρωί, έλα θα είναι η τάδε, α πούμε, όταν ήσουν 25 χρονών, μπορεί και να μην σηκωνόσουν. Για το Μέση όμω θα σηκωθεί. Και στις 45.
0: Όταν ήσουν 25 και σου λέγε.
1: Θα συγγνώσει, ναι.
0: Νοείται θα πήγαινε.
1: Έλα, ρε Γιάννο, ήσουν και τέτοιο. Σωστό, το δέχομαι. 4 ώρα το πρωί, Αργεντινή-Ελβετία. Η Αργεντινή, η οποία μια του κλέφτη Κάπο Βέρντε.
0: Ναι.
1: Δυο του κλέφτη.
0: Ναι.
1: Αίγυπτος.
0: Φλερτάρει με το. Και...
1: Θα έρθει τώρα μια ελβετική. Ναι. Αρμάδα.
0: Να ακούσω από σένα κάτι.
1: Αρμάδα θα
0: κάτι διαφορετικό, να γίνει κάτι. Που δεν λένε οι άλλοι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα έρθει μια ελβετική σοκολάτα.
1: Ναι, για τον πληρώνει. Τέτοια.
0: Για τον πληρώνει. Ωραία, τον πληρώνει.
1: Τέτοια. Δηλαδή, όχι μη.
0: Καλά, ναι, τέτοια.
1: Η Αργεντινή, η οποία έχει φλερτάρει πάρα πολύ με την αποχώρηση από το τουρνουά, κλάματα τέτοια, έχει μια παράτηση 120 λεπτά με Κάπο Βέρντε και άλλα 100 λεπτά που έπαιξε με τον Αιγύπτιο, έχει 220 λεπτά στο κεφάλαιο Μέση. Κάπου θα κλατάρει, δεν μπορεί.
0: Κάπου θα πέσει,
1: Και επειδή ο Ελβετός. Δεν είναι ούτε Καποβερδιανός, ούτε Αιγύπτιος, αλλά είναι κολοπετσωμένος. Θα τους βγάλει την πίστη, θεωρώ, τους Αργεντινούς. Θα τους ταλαιπωρήσει αρκετά. Δεν βλέπω δηλαδή να γίνεται κανένα παρακακάο. Δηλαδή δεν βλέπω τον Ελβετό να παθαίνει κανένα τσότσο και να τρώει 4 μπαλάκια.
0: Όχι, ρε, πού να φάει ο Ελβετός. μπαλάκια. Πώς, σου είχε δώσει η Αργεντινή την εικόνα ότι μπορεί να βάλει 4 μπαλάκια έτσι εύκολα.
1: Έβαλε 3 σε 10 λεπτά.
0: Εντάξει, πού, στην Αλγερία και στην Ιορδανία.
1: Εννοείται.
0: Ναι, δεν ήταν φαρτική νίκη 3-0-4-0.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Εντάξει. Γιατί και οι άλλοι πάθανε τσότσο, όπως λες και εσύ. Πολοπιλάλα και γύρισαν πίσω. Δεν μπορούσαν. Ο προπονητής τους δεν έβαλε τρίτο στόπερ. Βάλα και ένα στα χαφ. Και κλείδωσε.
1: Αλλά κάποια στιγμή στο τέλος έβαλε και τον Οταμέντι. Λέω τι γίνεται, ρε. Για να βάλει μέσα.
0: Φεύγουν οι άλλοι στο 90, ρε φίλε, πάει το μάτι στην παράταση. Φεύγουν οι άλλοι στην αντεπίθεση, ρε φίλε, και είναι ένα αμυντικό πίσω. Κατά την περιοχή τη Αιγύπτου. Αιγύπτιο αμυντικό.
1: Ναι, συμφωνώ 100%. Τώρα, η Αργεντινή, η οποία έχει ανοίξει το 1,70.
0: Λίγο. Λίγο.
1: Θα πω το εξής. Αν είχες να διαλέξεις ανάμεσα στο 1,70 της Ισπανίας και στο 1,70 της Αργεντινής, ποιο θα το διαλέξεις?
0: Ισπανία.
1: Εγώ, ρε.
0: Ισπανία.
1: Εγώ.
0: Σε κάθαρη Ισπανία θα διαλέξω. Σε αυτά τα 2,70.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι είναι η Αργεντινή λίγο πιο επίφοβη από τον Ισπανό. Έχει δείξει πολύ καλύτερα δείγματα ο Ισπανός σε σχέση με την Αργεντινή. Και επίσης
0: ο Κολάσενας που είναι, στη Βοσνία είναι, Δημήτρη.
1: Ναι. Ο Κολάσενας είναι εδώ δίπλα μου.
0: Ναι, παλιά, τώρα όχι.
1: Ωραία.
0: Τώρα είναι.
1: Τώρα έχει καταθέσει τα.
0: Βάρε Σάνοβιτς.
1: Έχει βγάλει τα νύχια της η τίγρη. Και απλά πηγαίνει
0: πάνω. Βγάλει την προβιά μου.
1: Και απλά κυκλοφορεί με στο κλουβί.
0: Και πίνω μάτι.
1: Το τυγράκι. Ο τυγρέλος. Τι βλέπεις εδώ?
0: Γιάννη λέει για αύριο εγώ θα παίξω Νορβηγία, όλα τα λεφτά στην Νορβηγία. Μπράβο Δημήτρη, παίξα όλα τα λεφτά στην Νορβηγία.
1: Να χαρούμε το φιλαράκι μας. Να κάνουμε μετά φυσιοθεραπεία για καμιά 452 χρόνια στα μάτια.
0: Τι βλέπω εδώ?
1: Ναι.
0: Και εδώ, γκολ.
1: 2-10.
0: Και βλέπω και, είναι και, βλέπω και πιθανή παράταση. Και επιτέλους κάποια στιγμή ας βοηθήσουν και το Μέση και οι υπόλοιποι. Τόσο Άλβαρες είναι άφαντος.
1: Ο Σιπαρών. Έχασε ένα μάτι προχθές.
0: Ο Λαουτάρο, εντάξει, οκ. Okay. Θα μου πεις, έβγαλε προχθές μια συστημένη.
1: Στο προηγούμενο.
0: Εντάξει, αλλά βάλε γκολ, ρε φίλε. Επιθετικός είσαι. Βέβαια, το 3-2 γίνεται από μυρογνωμόνιο. Η σέντρα του είναι. Σηκώνει κεφάλι, βλέπει, περιμένει. Πάρε βάλε τον Έντο Φερνάντες.
1: Νομίζω ότι χάνει το κοντρόλ.
0: Χάνει το κοντρόλ. Ναι, και φεύγει δεξιά.
1: Και μετά σηκώνει το κεφάλι, ρε φίλε. Δηλαδή. Οκ. Okay.
0: Και βλέπεις και τις αντιδράσεις του Σιμεώνε που είναι πάνω στο,
1: ναι,
0: στο επίσημα.
1: Ναι,
0: ότι
1: ναι, ναι.
0: Εκεί που το χάνει λίγο, λέει αχ, και αυτά και περιμένει. Στραβή.
1: Αλλά ναι. Στο τέλος έκανε τη
0: φτιάξη. Αλλά έχει κάνει πολύ καλή εμφάνιση. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Παρέδες. Ο οποίος κάνει και το τάκλιν το φοβερό.
1: Που σώζει.
0: Ναι, στο
1: που βγαίνει 3-2. Ή 4-2.
0: 4-2. Περνάει ο Αιγύπτιος και είναι φάτσα με τον Μαρτίνες. Είδες τον Παρέδες, τον έχεις δει τα χαρακτηριστικά του? Όχι απλά τριψήφιος. Όχι απλά τριψήφιος. Εντάξει.
1: Λες σε μπιφτεκώνε πολύ ο Παρέδες.
0: Φίλε, εντάξει.
1: Αν δεν μπιφτεκώνε ο Παρέδες,
0: Κάνει ο νεοβολητής. Πάνω στο Λυκαβητό.
1: Ναι.
0: Δεν τον είδες. Άστο. Εγώ βλέπω και τα σχόλια σε Instagram 7. Είναι τα 9 στα 10 είναι οι γυναίκες που δεν ασχολούνται με τους υπόλοιπους.
1: Δηλαδή, θεωρείς ότι.
0: Και ασχολούνται μόνο με τον Παρέδες. Μάτι. Κουλαρικά,
1: ναι.
0: Μπαμπάς, την κόρη, αυτά, έτσι.
1: Παγίδα.
0: Τρελαίνονται. Τρέλα.
1: Γιδαπά.
0: Ναι.
1: Είναι τέτοιος. Δηλαδή, είναι τύπος, ας πούμε.
0: Μόκα Τζούνιορς. Με τη γνωστή ρομαντική αλητεία. Ναι.
1: Είναι ένας Αργεντινός Ερίκος Πετιλών.
0: Παραπάνω από Ερίκος Πετιλών. Ο Ερίκος είναι αυτόγραφο. Το Παρέδες.
1: Ναι.
0: Και ο Ντεπόλ, αλλά όχι τόσο πολύ ο Ντεπόλ.
1: Ο Ντεπόλ, όχι τόσο.
0: Αλλά ο Παρέδες έχει και εκείνη τώρα τη μουσούδα που συνδυάζει μια γλυκύτητα
1: με
0: και μια αλητεία. Δηλαδή με αυτό που λένε και αλήτης και καλό παιδί.
1: Ναι, καλός ναι. Πολίτης και ναι. Λίγο αλήτης.
0: Και αλόνια και σαλόνια.
1: Ναι, σωστό. Κοίταξε, θεωρώ ότι ο Αργεντινός εύκολα ή δύσκολα, ευχαριστή τις άρεστες, εύκολα ή δύσκολα θα την καθαρίσει την πουγάδα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, δύσκολα.
0: Οι ποδοσφαιρόφιλοι. Πέρα από τώρα κολλήματα, βοήθησε η διαιτησία, έκανε, έσπρωξε, ο άλλος θυμάται το Βιντέρα του 78, ο άλλος θυμάται κάτι άλλο. Νομίζω ότι περισσότεροι εξ ημών θέλουμε να δούμε ημιτελικούς Ισπανία-Γαλλία και Αργεντινή-Αγγλία.
1: Καλά, προφανώς.
0: Να ξέρεις, να θυμηθούμε πάλι τα κλισέ, τα Φόκλαντ το 82, η μάχη, αυτά έτσι, η Αργεντινή, η Αγγλία, πώς μαλώσαν εκεί και τα πολεμήσαν και τα
1: νησιά. Τι έγινε τα νησιά.
0: Ναι, αλλά σαν ονόματα λέω, νομίζω θέλουν οι περισσότεροι αυτή την τετράδα, αυτούς τους δύο ημιτελικούς.
1: Θα πω ότι είναι και ψιλοδίκιο.
0: Πιο εμπορική κιόλας.
1: Είναι σίγουρα πιο εμπορική. Είναι σίγουρα πιο εμπορική και νομίζω ότι θα τραβήξουν και περισσότερο ενδιαφέρον. Βέβαια, το, σε εισαγωγικά, το παραμύθι μιας ομάδας η οποία δεν έχει φτάσει μέχρι εδώ ποτέ, όπως είναι η Νορβηγία, ας πούμε, πάντα εντυγκάζει τον κόσμο.
0: Εντάξει, ωραία, να συνεχίσει.
1: Δηλαδή, πάντα εντυγκάζει. Πώς είχε φτάσει στο Μαρόκο, ας πούμε, το προηγούμενο Μουντιάλ που ήταν έκπληξη, και τώρα πάλι το ίδιο, πάλι προχώρησε. Αλλά θέλει και μια τσακπινιά. Δηλαδή, θα μου πει, ο Άγγλος έφτασε. Ναι, ο Άγγλος όλο λέει, είναι ο τύπος.
0: Όλο φτάνει ο Άγγλος.
1: Ναι, στέλνει μηνύματα, θα βρεθούμε, θα σε κάνω.
0: Και γίνεται καλή νυχτάκια.
1: Θα σε στο χέρι, τέτοια, θα σε πεθώσω. Θα...
0: Τιγάρε,
1: Άγγλος. Έτσι, και στο τέλος θα
0: να αφήσει κουσούρια.
1: Και σε καλίτσα. Ναι. Θα κάνω μια... Και... Θα σου πω κάτι, δεν είναι και άσχημο, αλλά μην τάζεις κάτι άλλο. Ρε.
0: Ναι. Μην δημιουργείς προσδοκίες.
1: Αυτό είναι το νούμερο, αυτό ισχύει για όλους και για τις ομάδες ισχύει στην επικοινωνία τους. Γιατί βλέπουμε, έρχεται ο τάδε, θα οργώσει, θα σπείρει, θα βάλει πίσω το αλέτρι. Μην δημιουργείς προσδοκίες. Έχει βγει ένα τραγούδι, το οποίο έλεγε, με αυτό θέλω να κλείσουμε κιόλας.
0: Το τραγούδι.
1: Ναι. Τώρα εδώ,
0: ο Γιάννη.
1: Καλά, ο Γιάννης είναι... Υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο λέει, όλο τάζεις και όλο λες.
0: Όλο τάζεις και όλο τάζεις. Ωραία.
1: Εμπειρία τώρα.
0: Ποιος είναι ο Αϊδός?
1: Μεγαλύτερα σε...
0: Κάτσε να ακούσω. Πώς να μου πεις. Θα ακούσω τη φωνή του.
1: Θα σε βοηθήσω. Πες τις τρεις μεγαλύτερες ελληνικές φωνές. Τις τρεις πιο σπουδαίες ελληνικές φωνές.
0: Τώρα αυτό, ρε φίλε, πολύ σχετικό είναι.
1: Δώσε μου τις πέντε.
0: Μπορεί να πω τώρα και να μου πει κάποιος άλλος, ρε φίλε, δεν βάζει τον Αγγελόπουλο, τον Μανώλη.
1: Αρσενικός, Παλίκαρος, Μαγκουά.
0: Μεγαλύτερες φωνές.
1: Αρσενικός, Παλίκαρος και
0: ασφαλή. Δεν είναι ο Καζατζίδης.
1: Είναι μια φωνή σίγουρα.
0: Δεν είναι. Άλλο θα πει το Διονυσίου. Ξέρω εγώ όταν ήταν ο Στράτος.
1: Να βοηθήσει.
0: Άλλο θα πει τον Πάριο.
1: Ναι, σωστό.
0: Ο Πάριος δεν είναι.
1: Είναι.
0: Είναι ο Πάριος.
1: Πολύ. Και έχει χορέψει και ένα τρομερό ζεμπέτσικο. Και κάποια
0: στιγμή. Ο Γκλέτσος.
1: Και κάποια στιγμή σκάει στον Τερζή που είναι με τα καλώδια όταν έκανε τις θεραπείες από την αρρώστια. Και λέει ο Τερζής, πού να τραγουδήσω εγώ μετά που τραγούδησε ο συγκεκριμένος. Μιλάμε τώρα
0: για έπος.
1: Ναι, και ερυθρόλευκο να αποχρώσεων.
0: Μητροπάνος.
1: Ναι.
0: Ναι, μόλις πεις ερυθρόλευκο να το κατάλαβα.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Είναι άσχημο πράγμα να τάζεις. Είναι άσχημο πράγμα να τάζεις και να μην το φέρνεις σε πέραση. Για μένα ο Μητροπάνος είναι από τις... θεωρώ που... Δεν είμαι ηλικία που να τον έχω ζήσει. Θεωρώ τις μεγαλύτερες φωνές. Είναι μέσα στην πεντάδα των μεγαλύτερων φωνών που έχουν βγει στην Ελλάδα.
0: Δεν είναι, είναι και Μητροπάνος.
1: Δηλαδή είναι. Οπότε, ας μην τάζουν. Δηλαδή ο Άγγλος, και γι' αυτό έχει τη συμπάθεια πολύ κόσμου φέτος. Γιατί διαχρονικά ο Άγγλος ξεκινούσε το Μουντιάλ και βγαίνανε. It's coming home, έρχεται, ισοπεδώνουμε, περνάμε με τις ερπίστρες από πάνω τους. Ο Τσόρτσιλ.
0: Η Ραφ.
1: Φτάνει.
0: Ναι, η αεροπορία.
1: Νησάφι, πώς έλεγαν στα χωριά, Νησάφι.
0: Νησάφι.
1: Γκώσαμε! Γκώσαμε πραγματικά που λένε και στον κάτω το λέει, τον γκώσαμε.
0: Όχι, δεν έχει Μπράβο. Έρθει ακόμα.
1: Δηλαδή, σκάσαμε ρε παιδί μου. Και γι' αυτό τώρα έχει και, κόσμο που τη συμπάθησε την Αγγλία γιατί πήγε με ταπεινότητα. Σεμνά και ταπεινά. Μόνο, σε αυτό το σημείο να σου πω ότι το καλοκαίρι δεν είναι μόνο θάλασσα και ηλιοθεραπεία. Θες ένα βράδυ να βάλεις τα καλά σου, να απολαύσεις ένα εκλεκτό δείπνο. Ευτυχώς γι' αυτό υπάρχει ο Κήπος Ρέστοραν και Μπαρ. Μια καταπράσινη όαση στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη, με ζωντανή μουσική, δροσερά κοκτέιλς και ένα εκλεπτισμένο μενού μεσογειακών και ιταλικών γεύσεων. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ. Ο Κήπος Ρέστοραν και Μπαρ στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται χωρίς όριο ηλικίας, απαραίτητες κρατήσεις το 2310. 491-199. Λοιπόν, μια και φτάσαμε προς το τέλος, μου σου ευχηθώ να έχεις μια υπέροχη άδεια να ηρεμήσεις.
0: Να σε καλά.
1: Να δεις την οικογένειά σου, γιατί πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα είναι οικογένεια. Γεια σε όλα τα υπόλοιπα. Να μην σηκώσει τηλέφωνο ψυχή ζώσα.
0: Α, αυτό δεν γίνεται.
1: Να μην σηκώσει τηλέφωνο, άκουσες.
0: Σου είπα το κλασικό το περσινό,
1: Τι πάντα πήγε μετά μία ώρα το βράδυ.
0: Φίλος. Καλός φίλος. Εντάξει. Ηρακλάκι, καλό. Πονάει κι αυτό. Εντάξει. Ναι, αλλά. Μιλάμε την Παρασκευή, του λέω Σάββατο, φεύγω διακοπές, πάω Εύβοια.
1: Ναι.
0: Α, ωραία μου, καλά να περάσει. Που βρήκες εκεί, εκεί. Άντε, ωραία, λέει, καλά να περάσει, ξεκουραστεί. Εντάξει, oh, το λέω, ναι. Του το λέω, Παρασκευή, πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Το λες. Δεν χρειάζεται να τον πει κάποιον άλλο, καταλαβαίνει. Σάββατο πρωί, 9 η ώρα, το έχω το κινητό δίπλα μου στη ναι. δόνηση.
1: Ναι.
0: Έχουμε ξυπνήσει, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, σε αυτό το μαχμουρλίδικο λίγο στο ναι. κρεβάτι, αυτά δεν έχει. Στι διακοπέ δεν πρέπει να έχει ούτε πρόγραμμα, ούτε τίποτα, ούτε ωράριο.
1: Συμφωνούμε 100%.
0: Ακούω ένα. Δεν καταλαβαίνω όμω. Μου λέει η κόρη μου, μπαμπά, λέει.
1: Κάτι ακούγεται
0: το τηλέφωνο, λέει, μήπως είναι το δικό σου. Κάνω μια έτσι. Βλέπω το όνομα, μην το πω τώρα και τον εκθέσω.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό.
0: 9 η ώρα. Λέω, κάτι θα πάθε, λέω. Δεν γίνεται.
1: Καλά.
0: Έλα, ρε, του λέω, τι έγινε. Καλημέρα μου, λέει.
1: Εγώ ανώ.
0: Πήραμε τσιντόνι, ρε. Του λέω για το Θεό, ρε, αγόρα μου. Εντάξει. Είσαι, λέω, για κλωσίες, λέω. Μιλάμε χθες και σου λέω, πάω διακοπές και με παίρνεις 9 η ώρα το πρωί του Σαββάτου, την πρώτη μέρα των διακοπών. Έτσι. Και μου λες. Για μεταγραφές. Oh. Έλα, παιδιά, εντάξει. Αφήστε μας λίγο να ξεκουραστούμε. Όχι, αφήστε μας λίγο να ξεκουραστούμε. Εντάξει, μεταγραφές δεν σταματάνε.
1: Και τα μυαλά μας πάντα θα πούνε.
0: Πράξη Τέλης Βούρος ήρθε. Θα έρθουν κι άλλοι.
1: Γιάννη, θα το βάλεις το άσμα λίγο να. Α, δεν μας άκουγες, ε. Δεν μας άκουγες, ψυχή μου, ε. Είναι άσχημο τώρα να ψάχνεις για δουλειά τώρα μέσα στον Ιούλιο, να πηγαίνεις να μαζεύεις ροδάκινα και τέτοια. Είναι αμαρτία.
0: Όχι, εντάξει, να σου πω κάτι. Ανέβα κατευθείαν πάνω και στείλε τώρα.
1: Το νεκταρίνι θέλει κουράγιο, δεν είναι το ρεύμα.
0: Ανέβα πάνω τώρα και για να το ρυθμίσεις.
1: Το λευκό. Τώρα δεν θέλουμε εμείς. Τώρα το λευκό σάρκο το νεκταρίνι θέλει κουράγιο, να ξέρεις. Εγώ στο λέω σαν.
0: Ναι, τώρα δεν θέλουμε εμείς. Τώρα δεν θέλουμε εμείς να παίξεις. Ναι, τώρα δεν θέλουμε εμείς.
1: Τώρα δεν θέλω εγώ.
0: Δεν θέλουμε να παίξεις.
1: Λοιπόν, ο Γιαννάρας μας αποχαιρετά. Τώρα αποχαιρετούμε και εμείς. Έρχεται Δημήτρης Καλατζής και κατόπιν Γιώργος Τράτζαλης. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου ΚΤΕΟ Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για ΚΤΕΟ.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο ΚΤΕΟ Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Στο πένθος βυθίσκε για ακόμα μια φορά η οικογένεια του ΠΑΟΚ μετά την είδηση του θανάτου της 15χρονης αθλήτρας του ποδοσφαίρου γυναικών του Δικεφάλου σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Περιφερειακό Θεσσαλονίκης. Την τελευταία του προπόνηση επί ολλανδικού εδάφους πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο ΠΑΟΚ, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία του για το αυριανό φιλικό απέναντι στη Τβέντε. Ο Άρης συνεχίζει με αμύωτους ρυθμούς στην προετοιμασία του στην Πτολεμαΐδα. Ο Βάλτερ Ματσάρη παρουσιάστηκε σήμερα από την ΠΑΕ Ηρακλής με τον πολύπειρο Ιταλό τεχνικό να αναλύει το πλάνο και τη σκέψη του για την ομάδα. Την ίδια στιγμή ο Ημίθιος ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Παραξιτέλη Βούρου που υπέρασε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Κιανολεύκους. Μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού ετοιμάζει να ολοκληρώσει ο Ηρακλής, καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την απόκτηση του Ντάνι Μουνιόθ. Στο μεταξύ, μία ακόμη μεταγραφή βρίσκεται πρώτων πυλών για τον Ηρακλή, καθώς οι άνθρωποι της ομάδας βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τον Κάρλος Ροντρίγκ και Μορένο. Η Super League εξέδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας πως την 3η 14 Ιουλίου θα διεξαχθούν οι νέες εκλογές για τη θέση του Προέδρου. Παρελθόν από το Βόλο αποτελεί ο Λερόι Αμπάντα, όπως ανακοίνωσε η Θεσσαλική ΠΑΕ. Σε μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο Φίνικας Πολύχνης, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μανώλη Πατράλη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ είναι και επίσημο ο Ίζακ Μπόγκα, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πράσινους. Ο Ζόρζε Ζέσους είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας, υπογράφοντας συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Υποδοχή ηρών δέχτηκε η αποστολή της Εθνικής Αιγύπτου στην επιστροφή της από τη ΣΥΠΑ. Ο Σαντιό Μανέ ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από την Εθνική Σενεγάλης έπειτα από 14 χρόνια. Τέλος, τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου συνεχίζονται, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει σήμερα έναν αγώνα και αυτό αφορά ανάμεσα στην Ισπανία και το Βέλγιο. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ.
6: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
9: Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά.
11: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
10: Και πώς λέγεται?
11: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
10: Security δηλαδή.
11: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
10: Μπράβο. Και από τιμές?
11: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
11: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
12: Huh?
13: Παίζει παγκόσμιο.
12: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
15: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου κυρία Σούλα.
18: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
20: Σιγά την κομισιόν.
18: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
19: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
18: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
21: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
22: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
23: Hey, ChatGPT.
24: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
23: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
24: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
23: Γυαλιά ηλίου?
24: Το ίδιο.
23: Φακούς επαφής?
24: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
23: Τι είπες?
24: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
23: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
25: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
23: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
26: Καλά, πώς θα ραογνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
27: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
26: Τώρα!
27: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
28: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.

Πολύ καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Είμαι ο Γιώργος Τράτζαλης και αυτή είναι άλλη μια εκπομπή σέντρα στο FIFA World Cup. Η δράση συνεχίζεται στο παγκόσμιο κύπελο με την προημιτελική φάση της διοργάνωσης και το δεύτερο από τα τέσσερα συνολικά παιχνίδια που θα ακολουθήσουν μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας. Στο Λος Άντζελες σήμερα Ισπανία και Βέλγιο στις 10 σε λίγη ώρα κοντράρονται για ένα εισιτήριο στα ημιτελικά, εκεί όπου περιμένει ήδη από χθες η Γαλλία. Μια Γαλλία η οποία επιβεβαίωσε την ανώτερότητά της απέναντι στο Μαρόκο. Ήταν πολύ καλύτερη, το Μαρόκο δεν κατάφερε να δείξει τα δόντια του απέναντι στην Γαλλία του Εμπαπέ. Σαφώς ανώτερη, πήρε πολύ δίκαια την πρόκριση στα ημιτελικά. Θα δούμε αυτό το παιχνίδι στην συνέχεια, καθώς θα σταθούμε αρχικά στο Ισπανία-Βέλγιο απόψε στις 10 η σέντρα. Ιδιαίτερα πλούσια μεταξύ τους παράδοση, σε 23 μεταξύ τους αναμετρήσεις η Ισπανία μετράει 12 νίκες, το Βέλγιο 5, ενώ 6 παιχνίδια έχουν λήξει σώπαλα. Τελευταία τους συνάντηση, ένα φιλικό το 2016 με την Ισπανία να επικρατεί με 2-0, τελευταία νίκη των Βέλγων στο γύρο του 1980 με σκορ 2-1. Η Ισπανία ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της Ιβηρικής απέναντι στην Πορτογαλία, αφού ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, δικαιώθηκε με τον γκολ του Μερίνο στο φινάλε, πήρε την πρόκριση για να αντιμετωπίσει απόψε το Βέλγιο. Το εντυπωσιακό όμως είναι άλλο, ότι παραμένει η μοναδική ομάδα που έχει κρατήσει το 0 σε όλα τα παιχνίδια της από το 2010 που πήρε το τρόπαιο στη Νότια Αφρική, δεν έχει βρεθεί ξανά σε ημιτελικό, ενώ πιο πριν είχε βρεθεί το 1950, πήρε τελικά την τέταρτη θέση. Η ισπανική ομάδα συμπλήρωσε 35 σερί παιχνίδια αίτητη. Και το ερώτημα για το σημερινό παιχνίδι είναι προφανώς αν το Βέλγιο καταφέρει να σπάσει αυτήν την εντυπωσιακή παράδοση και το σερί που έχει η Ισπανία. Το Βέλγιο, παρά την σκόνη που σηκώθηκε για την ακύρωση της ποινής του Αμερικανού Φορ, του Μπαλογκάν, ήταν ανώτερο, επικράτησε δίκαια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με 4-1 στα προημιτελικά, στη φάση των 16 και πλέον είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει σήμερα την Ισπανία. Δύσκολο παιχνίδι για τους Βέλγους, θα πρέπει να αλλάξουν τον αγωνιστικό τους προσανατολισμό. Προφανώς η Ισπανία είναι εντελώς διαφορετική ομάδα από ότι η Αμερική, ένα Βέλγιο που η αλήθεια είναι ότι δεν εντυπωσίασε καθόλου στη φάση των ομίλων, ωστόσο έδειξε ένα καλό πρόσωπο σε αυτό το παιχνίδι με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και πήρε αυτήν την εμφαντική νίκη με 4-1. Το Βέλγιο στο παρελθόν άλλες δύο φορές έχει βρεθεί στα ημιτελικά, στο Μουντιάλ του 1986 στο Μεξικό, όταν και κατέλαβε τελικά την τέταρτη θέση, και στο Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία, όταν κατέλαβε την τρίτη θέση. Μάλιστα και το Βέλγιο τρέχει ένα δικό του σερί, καθώς έχει συμπληρώσει 18 σερί παιχνίδια χωρίς ήττα. Μεγάλη απώλεια βέβαια, ο σοβαρός τραυματισμός του Χαφ, του Ονάνα, ενώ παραμένει αφίβολος και θα δούμε σε λίγη ώρα αν θα ξεκινήσει ο αμυντικός ο Ντεμπάστ. Διετής αναμέτρησης, ο έμπειρος, ο Άγγλος διετής, ο Μάικλ Όλιβερ, στο δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της καριέρας του. Το 2022 στο Κατάρ είχε σφυρίξει σε δύο παιχνίδια ομίλων και σε έναν προημιτελικό. Τώρα έχει σφυρίξει στο φετινό Μουντιάλ ήδη τρεις αναμετρήσεις, το Ολλανδία-Σουηδία 5-1, το Νορβηγία-Γαλλία 1-4 και το Καναδάς-Μαρόκο 0-3. Στα μεταξύ τους παιχνίδια, η Ισπανία μετράει 5 σερί νίκες κόντρα στο Βέλγιο με συνολικό σκορ 13-1.

Μην ξεχνάτε ότι το νέο αγαπημένο σου κλαμπ είναι εδώ, το Novibet Club έφτασε και ήρθε για να μείνει. Τα levels είναι περισσότερα και τα έπαθλα που μπορεί να σου δώσει καλύτερα και μεγαλύτερα από ποτέ. Έτοιμα να γίνουν δικά σου. Λοιπόν, τι περιμένεις? Το Novibet Club ανοίγει τις πόρτες του και είναι έτοιμο για σένα. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Εχθές η Γαλλία, η πρώτη ομάδα που τσέκαρε το εισιτήριό της για τα ημιτελικά, δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης στο Μαρόκο και με μια γεμάτη εμφάνιση, όντως ήταν πολύ γεμάτη εμφάνιση της Γαλλίας, δύο γκολ, χαμένο πέναλτι, πάρα πολλές τελικές ευκαιρίες, επικράτησε με αυτό το 2-0, τσέκαρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά, έχοντας και πάλι σε εξαιρετική μέρα και τον Εμπαπέ και τον Ολίσε και τον Ντεμπελέ γενικώς. Το έχουμε σημειώσει αυτό πάρα πολλές φορές, ότι η Γαλλία είναι σε αυτό το τουρνουά το group που σου βγάζει τη μεγαλύτερη ασφάλεια. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Το βλέπουμε στο γήπεδο, το βλέπουμε και το έχουμε δει σε όλα τα παιχνίδια μέχρι αυτή τη στιγμή. Η προσωρινή αποχώρηση του Κιλιάν Εμπαπέ από την χθεσινή αναμέτρηση, η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε ανησυχία στους τρικολόρ, ωστόσο οι φόβοι για σοβαρό τραυματισμό αποδείχθηκαν αβάσιμοι. Ο αρχηγός της γαλλικής επίθεσης επιβεβαίωσε πως το πρόβλημα που εστάθηκε στον δεξιό αστράγαλο είναι μικρής έκτασης και δεν αναμένεται να τον κρατήσει εκτός συνέχειας της διοργάνωσης. Θυμίζουμε ότι ο 20χρονος επιθετικός που είχε ακόμη μια καθοριστική παρουσία στο φετινό Μουντιάλ με τη Γαλλία, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην επικράτηση κόντρα στο Μαρόκο, έγινε αλλαγή στο 77ο λεπτό για καθαρά προληπτικούς λόγους. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες που κυκλοφορούν από χθες το βράδυ στο διαδίκτυο που δείχνουν πρισμένο τον αστράγαλο του Εμπαπέ. Ωστόσο, το τεχνικό επιτελείο με επικεφαλής τον Ντεσάμ προτίμησε να μην πάρει το ρίσκο ακριβώς για αυτό το λόγο. Ο ίδιος όμως ο Εμπαπέ φρόντισε να βάλει τέλος στα σενάρια που αναπτύχθηκαν μετά την αλλαγή του και με αυτές τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν δείχνοντας πρισμένο τον αστράγαλο του. Ένιωσα μια μικρή ενόχληση στον αστράγαλο, αλλά είμαι καλά. Ο Ματετά μπορούσε να δώσει περισσότερη ενέργεια στα τελευταία λεπτά και γι' αυτό έγινε αλλαγή. Αυτές είναι οι δηλώσεις και για τον Εμπαπέ. Θετικά πάντως τα νέα, και αυτό είναι σημαντικό για την ομάδα του Ντεσάμ, είναι το σημείο αναφοράς, όπως και να το κάνουμε, στην φετινή Γαλλία και στην φετινή Γαλλία μάλλον, ο Κιλιάν Εμπαπέ. Στα υπόλοιπα παιχνίδια θυμίζουμε ότι εκτός από το απόψινό Ισπανία-Βέλγιο θα ακολουθήσει το Νορβηγία-Αγγλία και το Αργεντινή-Ελβετία και ο νικητής των δύο αυτών ζευγαριών σε αυτό το ταμπλό οι νικητές θα αναμετρηθούν μεταξύ τους για τα ημιτελικά. Αυτό που προέχει όμως βέβαια είναι το απόψινό παιχνίδι στις 10 η ώρα. Πάντως για τους Άγγλους υπάρχει μία ανησυχία για το παιχνίδι με την Νορβηγία, καθώς ο Μάρκ Γκουέχη φαίνεται πως έχει κάποιες ενοχλήσεις. Θα το εξετάζουν αυτό οι άνθρωποι της Αγγλίας προκειμένου να διαπιστωθεί την τελευταία στιγμή αν μπορεί να δώσει το παρόν. Στις υπόλοιπες ειδήσεις που μας έρχονται από το Μουντιάλ, προφανώς αυτή που ξεχωρίζει τις τελευταίες ώρες είναι η ανακοίνωση του Σάντιο Μανέ μετά το τέλος των υποχρεώσεων του από το παγκόσμιο κύπελο με την Σενεγάλη. Ανακοίνωσε πως αποχωρεί από την εθνική ομάδα της χώρας του. Μετά από 14 χρόνια προσφοράς με 130 συμμετοχές, ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των λιονταριών της Τερέγκα ανακοίνωσε ότι δεν θα φορά πλέον το εθνόσημο.

Έδωσα τα πάντα για τη σημαία της χώρας μου και δεν μετάνιωσα ποτέ για καμία θυσία. Η αγάπη και η στήριξη του κόσμου ήταν η μεγαλύτερη δύναμή μου όλα αυτά τα χρόνια, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Σαντιό Μανέ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το παράθυρο για το μέλλον, επισημένοντας πως θα επιθυμούσε να συνεχίσει να προσφέρει στο ποδόσφαιρο τη Σενεγάλη από κάποιο άλλο πόστο, είτε ως μέλος του τεχνικού team, είτε από διοικητική θέση. Ο Μανέ, ο οποίος πραγματοποίησε τον ντεμπούτο του με τη Σενεγάλη το 2012, στο διάστημα αυτών των 14 ετών κατέγραψε 130 συμμετοχές, σημείωσε 54 γκολ επίδοση που τον κατατάσσει στην πρώτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών για τη χώρα του. Ως αρχηγός οδήγησε τα λιοντάρια της Τεράγκα στην ιστορική κατάκτηση, θυμίζουμε, του κυπέλου Εθνών Αφρικής το 2021, ενώ πανηγύρισε το τρόπαιο και στη διοργάνωση του 2025, προτού αυτό κατοικηρωθεί τελικά στο Μαρόκο. Στα χαρτιά θυμόμαστε όλη αυτή την ιστορία. Η αποχώρηση του Μανέ σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός από τα πιο χρυσά κεφάλαια, αν μη τι άλλο, στην ιστορία του αφρικανικού ποδοσφαίρου.

Η αλήθεια είναι ότι πολλοί περίμεναν και πίστευαν ότι η Βραζιλία μπορεί να φτάσει ψηλά με τον Κάρλος Αντζελότη στον πάγκο της τεχνικής ηγεσίας της χώρας. Ωστόσο, αποχαιρέτησε νωρίς το όνειρο της κατάκτησης του παγκόσμιου τίτλου φέτος η Βραζιλία. Αποκλείστηκε στη φάση των 16 του Μουντιάλ από την Νορβηγία, με τον Βινίσιους να απολογείται στους συμπατριώτες του για την αποτυχία της Ελεσάου. Μέσω ανάρτησης που έκανε στο Instagram, ο Βινίσιους, 25χρονος superstar της Real αλλά και από τα αστέρια της Εθνικής Βραζιλίας, θέλησε να ζητήσει συγγνώμη σχεδόν 4 χρόνια αργότερα. Να είμαι πάλι εδώ, σκέφτομαι τι να γράψω μετά την απογοήτευση του παγκοσμίου κυπέλου. Είδα τόσους πολλούς ανθρώπους όλων των ηλικιών να με υποστηρίζουν και να μοιράζονται το όνειρό μας. Θα ήταν άδικο να παραμείνω σιωπηλός, αλλά χρειαζόμουν μερικές μέρες για να το σκεφτώ, έγραψε χαρακτηριστικά ο Βινίσιους, για να προσθέσει με νόημα το να φοράω τη φανέλα της εθνικής ομάδας είναι η μεγαλύτερη υπερηφάνεια της ζωής μου και ο αποκλεισμός μου στη φάση των 16 του παγκοσμίου κυπέλου είναι ένα συνέστημα που είναι δύσκολο να περιγραφεί. Ξέρω πόσο πολύ προετοιμάστηκα, πόσο συγκεντρωμένος ήμουν και πόσο ήθελα αυτό το αποτέλεσμα για όλους εσάς και την οικογένειά μου. Η απογοήτευση είναι τεράστια. Είχαμε μια αρκετά δυνατή ομάδα για να πετύχουμε περισσότερα, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ζητώ συγγνώμη και θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για το όνειρό μας να επιστρέψουμε στην κορυφή του κόσμου. Αυτή είναι η χαρακτηριστική ανάρτηση του Βινίσιους στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, που ήδη έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο like. Και επειδή λέμε για τη Βραζιλία και τον αποκλεισμό της Σελεσάου από την Νορβηγία, το τέρμα του Χάλαντ κόντρα στη Βραζιλία αναδείχθηκε το καλύτερο της φάσης των 16. Ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής ο Έρλινγκ Χάλαντ και σε αυτή την αναμέτρηση της Νορβηγίας, σε μια ιστορική αναμέτρηση για την χώρα του. Σκόραρε και τα δύο τέρματα της Νορβηγίας, όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής, αλλά το καταπληκτικό δεύτερο του τέρμα αναδείχθηκε, ήταν αυτό δηλαδή που αναδείχθηκε το καλύτερο της φάσης των 16 της διοργάνωσης σε ψηφοφορία του κοινού. Η αλήθεια είναι ότι ο Χάλαντ, όσο η Νορβηγία συνεχίζει, τόσο και ο ίδιος συνεχίζει να μας χαρίζει μοναδικές στιγμές μέσα στο γήπεδο. Και να αποδεικνύει φυσικά με κάθε ευκαιρία το πόσο χαρισματικό σκόρερ είναι. Βέβαια, επειδή η δράση συνεχίζεται στο Μουντιάλ και υπάρχουν και παιχνίδια ξημερώματα, θα σε ρωτήσω, είσαι ξύπνιος? Γιατί η Novibet έφερε το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις το παρολί σου, τα massive wins και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Τι περιμένεις? Το παγκόσμιο παίζει στη Novibet. Μπες και εσύ στο Novi Social. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr.

Και όσο οι μέρες περνούν, οι αγώνες συνεχίζονται, η δράση συνεχίζεται, βγαίνουν τα ζευγάρια, ξεκαθαρίζει το τοπίο, φτάνουμε στη μέρα του μεγάλου τελικού στις 19 Ιουλίου, θυμίζω, στο New Jersey. Έχουμε και οι δυσούλες προκύπτουν για τον τελικό. Και η αλήθεια είναι ότι ευνηδιαστήκαμε, διότι η FIFA έβγαλε σε κυκλοφορία κάτι περισσότερα από 1200 εισιτήρια για τον τελικό του Μουντιάλ στις 19 Ιουλίου στο New Jersey. Αν και μέχρι πρότινος, βέβαια, η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είχε αφήσει να νοηθεί πως είχε γίνει sold out το παιχνίδι, ο τελικός του Μουντιάλ 2026, ο οποίος θα γίνει στο New Jersey, σήμερα προχώρησε στον απόλυτο ευνηδιασμό, βγάζοντας σε κυκλοφορία κάτι περισσότερα από 1200 μαγικά χαρτάκια. Και όντως είναι μαγικά, αναλογιστεί κάποιος ότι η FIFA δεν απευθύνεται σε κοινούς θνητούς όπως εμάς, αλλά σε μεγάλα πρωτοφόλια. Από τα 1200 εισιτήρια, τα 1178 πιο συγκεκριμένα είναι κατηγορίας 2 στο πάνω διάζωμα και πωλούνται έναντι 6.456 ευρώ. Το κάθε ένα, έτσι, όχι, μην μπερδεύεστε, όχι όλα μαζί, το κάθε ένα περίπου 6.500 ευρώ. Και τα υπόλοιπα 68 εισιτήρια που είναι κατηγορία 1, δηλαδή στο κάτω διάζωμα, οι τιμές ξεφεύγουν. Κυμαίνονται από 17.500 ευρώ μέχρι 29.000 ευρώ. Μάλιστα, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δεν θέλησε να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με το γιατί διατέθηκαν την Παρασκευή αυτά τα επιπλέον εισιτήρια. Ωστόσο, το σίγουρο είναι πως όποιος καταφέρει να βρει θέση, όποιος έχει το πορτοφόλι βέβαια και καταφέρει να βρει θέση για αυτόν τον μεγάλο τελικό, δεν θα απολαύσει μόνο ποδοσφαιρικό θέαμα, αλλά και πλούσιο καλλιτεχνικό θέαμα. Διότι ο τελικός, ο φετινός τελικός του Μουντιάλ θα είναι ο πρώτος στην ιστορία του αθλήματος που θα έχει και σοου στο ημίχρονο, παρόμοιο με εκείνο φυσικά του Super Bowl. Μαντόνα και Σακίρα είναι τα δύο μεγαλύτερα ονόματα που θα ανέβουν στη σκηνή του μεγάλου τελικού στις 19 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή σέντρα στο FIFA World Cup με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς έχουμε μπροστά μας τις ενδεκάδες του αγώνα που θα ξεκινήσει στις 10 Ισπανία-Βέλγιο. Μεγάλη έκπληξη για την Ρόχα, καθώς εκτός έμεινε ο Πέδρη με τη θέση του στο κέντρο να παίρνει ο Ρουίθ. Πάμε όμως να τα δούμε με την σειρά. Σιμών κάτω από την εστία για την Ισπανία, Πόρο, Κουμπαρσίλα, Πόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Ρουίθ, Όλμο, Γιαμάλ, Μπαένα και ο Γιαρθάμπαλ. Αυτή είναι η 11 για την Ισπανία, η 11 για το Βέλγιο. Κουρτουά, Καστάν, Μέχελε, Εγκόι, Ντεκάιπερ, Ρασκέν, Ντεμπρόινε, Τίλεμανς, Ντοκού, Τροσάρ και Ντεκέταλερε. Εκτός ο Λουκάκου και σε αυτό το παιχνίδι από το βασικό σχήμα είναι ο άνθρωπος που όταν το χρειάζεται όμως η Ελβετία μπαίνει, έρχεται ως αλλαγή, το Βέλγιο συγγνώμη, μπαίνει ως αλλαγή από, προερχόμενος από τον Πάγκο και δίνει πάντα κάτι στην χώρα του. Επαναλαμβάνω, Σιμών, Πόρο, Κουμπαρσίλα, Πόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Ρουίθ, Όλμο, Γιαμάλ, Μπαένα και ο Γιαρθάμπαλ είναι η 11 για την Ισπανία. Κουρτουά, Καστάν, Μέχελε, Εγκόι, Ντεκάιπερ, Ρασκέν, Ντεμπρόινε, Τίλεμανς, Ντοκού, Τροσάρ, Ντεκετέλαρε είναι η 11 για το Βέλγιο. Σε αναμέτρηση που θα ξεκινήσει σε μία ώρα, ακριβώς στις 10, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναμένουμε ένα ωραίο παιχνίδι, περιμένουμε ένα ωραίο παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων που αρέσκονται να παίζουν, η αλήθεια, επιθετικό ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι ποια από τις δύο χώρες θα αντέξει στην πίεση, ποια από τις δύο χώρες θα έχει αυτές τις λεπτομέρειες που σε αυτά τα παιχνίδια κάνουν πάντα τη διαφορά. Γιατί όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, από εδώ και πέρα δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες, υπάρχουν μόνο 4 βήματα μέχρι την κορυφή του κόσμου. Και κάποιοι θα συνεχίσουν να ονειρεύονται, κάποιοι θα αποχαιρετήσουν αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη σέντρα στο FIFA World Cup by Novibet, στο Μετρόπολης 95,5, με όλες τις μεγάλες ιστορίες που θα αφήσει πίσω του και ο σημερινός προημιτελικός. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ και μείνετε συντονισμένοι, Μετρόπολης 95,5.
1: Ήταν η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μετρόπολης!
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθοδοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
11: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Έτοιμος ο Verstraten. Οριστικό αυτό το πέναλτι.
13: Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraeten λίγα μέτρα φορά, εκτελεί.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Σας καλωσορίζουμε στην έναρξη του Metropolis Champions League.
1: Τι σημαίνει λέξη δεξιός και τι σημαίνει λέξη αριστερός, να πει ελληνικά.
2: Μεγάλη μόρφωση έχει, ρε.
1: Δεξιός είναι.
2: Είσαι.
1: Ο επιδέξιος, ο καλότυχος, ναι. Ο καλός, ο ικανός.
2: Πλάκα μας κάνει.
1: Αριστερός στα ελληνικά είναι.
3: Αριστερά όμως που δεν είναι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΚΚΕ και είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ.
1: Ο Γρουσούζης, ο ανίκανος, ο ανεπρόκοπος.
2: Ναι, τι ναι, πες, πες, πες, πες.
1: Γι' αυτό και στην αρχαία ελληνική θρησκεία.
4: Και εγώ άνθρωπος είμαι, πώς θα αναντέξω.
1: Όταν πηγαίνουν οι γονοσκόποι. Έτσι λέει, το λέω.
5: Ναι, αλλά δεν είναι πάπα
1: στο λεξικό. Η ελληνική γλώσσα το λέει. Τι να κάνω εγώ τώρα.
6: Τι διαμάντι μου στη Βεσπασίλη.
1: Άμα τα πουλιά ερχόντουσαν την αριστερή πλευρά, ήταν δυσίωνος ο αιώνος.
7: Για να κάνουν τη φιγούρα τους. Δεξιά και αριστερά. Και
1: άμα ερχόταν από τη δεξιά, ήταν βίωνος.
5: Όσο έμπλευο, πώς ήρθε, από τα δεξιά ή από τα αριστερά.
2: Να απαντήξω.
8: Αυτοί οι ίδιοι είναι που λέγανε κάποτε, προσέξτε, γιατί αν έρθουν οι κομμουνιστές θα μας πάρουν τα σπίτια.
9: Ευτυχώς που δεν ήρθαν αυτοί οι αριστεροί κατσαπλιάδες. Ευτυχώς.
8: Ναι, ναι, αυτοί οι ίδιοι, φίλε, δώσανε ανερυθρίαστα 250.000 σπίτια στα φανς για κατάσχεση, ρε φίλε.
1: Στην Ελλάδα και εκεί στην άλλη Δημοκρατία έχουμε μια ιστορική ευθύνη. Να νικήσουμε οριστικά την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
10: Ποτέ το ξύλο στον αριστερό δεν πάει χαμένο.
1: Μα τι έχετε πάθει όλοι.
11: Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κύριε Σόιμπλε. Go back, κύριε της Τρόικας.
12: Την αριστερά, φίλες και φίλοι, δεν τη χαρίζω σε κανέναν. Λυπάμαι.
13: Είσαστε οι ντροπή της αριστεράς.
14: Κάποτε κρυβόμασταν από τους κομμουνιστές και τώρα τους παρακράμε να μας κρύψουμε.
1: Εγώ επειδή από τα νιάτα μου έχω καταλάβει τι είναι η αριστερά, γι' αυτό και έχω μέτωπο μαζί της πολύ σκληρά από τα νεανικά μου χρόνια.
15: Έχω δώσει τα πάντα για την ελληνική χωροφυλακή, έχω αγωνιστεί, έχω δώσει το αίμα μου, την ψυχή μου, έχω δώσει τόσο ξηρό που το δεξί μου χέρι έχει κουλαθεί.
9: Παρακαλώ.
16: Ναι.
9: Ναι.
16: Ερώτηση να κάνω, μπορώ.
9: Και μία δώρο.
16: Όχι, όχι, μία. Ναι. Αυτά δεν κάνει πλάκα αυτός ο παλικάρι ο Γιακούλας, έτσι.
9: Όχι.
16: Δεν κάνει πλάκα, τώρα αλήθεια μιλάμε, έτσι.
9: Αλήθεια μιλάμε.
16: Καλό βράδυ.
9: Θα σε πω, καλό βράδυ, για χαρά.
1: Σιγά τα αίματα, καλέ.
17: Πάμε να δούμε λοιπόν λίγο στα αρχαία ελληνικά τι σημαίνει λέξη δεξιός.
18: Όλα μέσα στο πακέτο. 2310, 52, 10, 10, 2310, 50, 50, 50. Τελευταία εκπομπή παρουσίασης. Αυτά είναι 1, 2, 3. Όποιος προλάβει τώρα.
19: Δεν με χέζεις κι εσύ.
20: Καλά λέω εγώ ποτέ ξανά δεξιά, αλλά τι να σκάσω που καλά.
18: Φέρω την κάμερα.
17: Δεξιός λοιπόν. Δεξιός. Δεξιά, δεξιών.
21: Πανώλη, Ευλογιά και Ντάνιελ έχει καταστρέψει την κτηνοτροφία και έχει αυξήσει με ένα περίεργο τρόπο το γάλα προς 2 εκατομμύρια. Πώς γίνεται, τι αρμέγουν, τις γάτες.
17: Εκ του δέχομαι.
22: Πώς το πες αυτό.
17: Εκ του δέχομαι. Το δεξιό κέρας.
2: Τι μου λέει.
17: Το δεξί μέρος του στρατού, στον ξενοφόντα.
9: Πιστό σκυλί της εκπομπής.
17: Πείρημα, χρήση, επιδεξιά, στα δεξιά, στην Ιλιάδα του Ομήρου. Επιδεξιόφιν.
9: Ω, τι μου λέτε.
17: Δεύτερη τώρα ερμηνεία.
23: Και πάνω απ' όλα, αυτό το σύνθημα που τσάκισε τους πάντες.
17: Και
23: και πάνω απ' όλα, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε. Πάμε όλοι μαζί.
17: Δεξιός όρθις. Εγώ φταίω! Η ελληνική γλώσσα το λέει!
24: Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα!

0: Κυρίες και σμήνιδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Βασκάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
1: Θα πω για πρώτη φορά ότι είσαι μεγάλος ψεύδης.
0: Εξ απέναντία στην ντροπή και η σύψη της ηχοληψίας που ακούει στο όνομα Ιωάννης Λελίδης.
1: Είμαστε σοβαροί τώρα.
0: Είμαστε μαζί για το υπόλοιπο δύο ροζ της εκπομπής και όχι μόνο, και της ζωής μας βεβαίως. Με τις κουβεντούλες μας, με τα μηνύματά μας, με τα τηλέφωνά μας, με τις ειδησούλες μας, οι οποίες όσο πάνε και γίνονται και χειρότερες.
2: Ο κύριος Πασχάλη.
0: Αυτοπρόσωπος και αντιπρόσωπος.
2: Έσκεφα λίγο προετοίμαστε.
0: Εντελώς, όταν σου λέω εντελώς. Ποτέ δεν είμαι προετοιμασμένος για το άγνωστο.
1: Κάτσε, γιατί σφίγουμε τώρα.
0: Σφίξου καλά, γιατί άμα βγει και μετά θα απελευθερωθείς και δεν θα ξέρεις τι σου γίνεται. Βλέπεις λοιπόν, άμα δεν πας στα κοινωνία. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου το 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και φυσικά, ωραία καμόρα, παπάκι, gmail.com.
3: Ανοίξτε τα αυτιά σας καλά και προσέξτε.
0: Α, μπράβο, πες τα, γιατί να μην πω. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, στα αθλητικά μας είμαστε μια χαρά, έτσι, πλήρης είναι μία.
4: Α, καλά.
0: Ναι, είδαμε χθες το ματσάκιον, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με την Γαλλία, η οποία δεν άφησε τελικά το Μαρόκο να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν είχαν τελικά όνειρο, είχαν συμβιβαστεί ότι η Γαλλία είναι ίσως αυτή τη στιγμή μία από τις δύο καλύτερες ομάδες στον πλανήτη. Και γιατί το λέω αυτό, για τον απλούστο λόγο, δεν ξέρουμε ποια είναι η δεύτερη, θα τη δούμε.
4: Σοβαρά μιλάς,
0: ναι, είναι ενδεχομένως να είναι και η Ισπανία, με την οποία αν περάσει το Βέλγιο σήμερις θα αναμετρηθούν, ή θα είναι. Ή θα είναι η Αργεντινή, η οποία πρέπει να περάσει τον σκόπελο που λέγεται Ελβετία.
1: Καύλα.
0: Και εσύ. Και αναλόγως να αναμετρηθεί με τις υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες θα βρεθούν στο διάβα της, για να φτάσουν μέχρι την πορεία προς τον τελικό. Όπου εκεί θα δούμε ποια είναι τελικά η καλύτερη ομάδα. Θεωρώ πλέον, έτσι όπως έχουμε δει μέχρι στιγμής, η ομάδα η οποία ξεχωρίζει σε εισαγωγικά λίγο καλύτερα από όλες τις άλλες, πιο ομάδα ας το πούμε, θεωρώ ότι είναι η Γαλλία.
5: Μύκονος!
0: Καμία σχέση, αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Όλοι στη Μύκονο θα πάνε μετά, γιατί αυτοί όλοι εκεί πέρα θα πετάνε, θα βρεθούν, θα πάνε στη Μύκονο.
6: Παρακαλώ, αποφύγετε τον συναυτισμό.
0: Εγώ νόμιζα θα άκουγε καρπούζι. Άκουγες κάτι τέτοιο, θα βάζεις καρπούζια με το μαχαίρι και τέτοια. Θα το έκανες και αυτό εσύ, τέτοιες που είσαι. Δεδομένο το θεωρώ. Λοιπόν, τώρα βέβαια υπάρχει και αυτή η Αγγλία, η οποία υπό τις οδηγίες του Τούχελ δείχνει ότι έχει κάποιο βιμπράτο ποδοσφαιρικό, δηλαδή έχει αποκτήσει ένα μέταλλο. Θα φανεί βέβαια τώρα στα δύσκολα, όχι στα εύκολα. Στα εύκολα όλοι είναι καλοί, στα δύσκολα είναι πολύ καλοί, πρέπει να είναι για να μπορέσουν να κάνουν και τη διαφορά. Θα το δούμε όμως, γιατί είναι εντυπωσιακό ότι έχουμε φτάσει εδώ πέρα και λείπουν οι μεγάλες κρατές δυνάμεις. Κάτι Γερμανίες, κάτι Βραζιλίες, κάτι Ολλανδίες, αυτές φύγανε νωρίς για Μύκονο.
7: Έχω πατάτες, κρεμμύδια, ντομάτες, λεμόνια, πορτοκάλια, μανταρίνια, λάχανια, κονοπίδια, σπανάκια.
0: Και κονοπίδια έχει, αλλά δεν έχει καρπούζια, Γιάννη μου. Τι σοϊ γύφτος είναι αυτός χωρίς καρπούζια, ρε Γιάννη?
8: Είναι ζάχαρη, είναι μέλι, το πετρέλαιο του Βαγγέλη.
0: Το ποιο είναι ζάχαρη με μέλι, το? Το πετρέλαιο. Α, καλά τώρα, εντάξει.
9: Τεστ, τεστ, έλα κυρία, μόλις κυκλοφόρησε. Γραμματική τρίτης δημοτικού έχω.
10: Εσύ.
9: Το χρήσιμο εργαλείο για κάθε μαθητή δημοτικού έχω.
10: Τάνης.
9: Γραμματική τρίτης δημοτικού έχω, λεμέ.
10: Σπαθείς, άλλη.
9: Μόνο με 15,90 ευρώ.
0: Γιάννη είναι, πώς το λένε, είδου γύφτος στη φυλή του και αγαλίασε η ψυχή του. Κάτι τέτοιο κάνεις και εσύ τώρα, μου φαίνεται.
11: Βρήκε γύφτος στη γενιά του και αναγάλιασε η καρδιά του.
0: Το ίδιο είναι, το ίδιο είναι. Η Μαλβίνα έχει πει άλλα ιστορικά, τα οποία νομίζω τα ξέρετε λίγο πολύ όλοι σας. Έτσι είναι δεδομένο, θεωρώ εγώ. Αλλά εντάξει, να κάνουμε αυτά.
12: Κατάρα στο Λαντέμπορα!
0: Ναι, Λαντέμπορα, και όπως και να έχει, δυστυχώς. Λοιπόν, ένα από τα εφτράπελα τα οποία ζήσαμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι έτσι με τα αερόπλανα, τα οποία όπως γνωρίζετε από το πρωί, έτσι ένα αεροπλάνο έσπασε το παράθυρό του σε πτήση, καθώς προφανώς λόγω της ατμοσφαιρικής πίεσης ή υπήρχε κάποιο άλλο δεδομένο, με αποτέλεσμα ο αέρας να θέλει να ρουφήξει τον επιβάτη και τον κράτησε, λέει, τώρα ακούστε τώρα, δηλαδή δημοσιογραφία στα καλύτερά της. Τον κράτησε, λέει, από τα πόδια. Δηλαδή έκανε μπλονζόν, δεν ήταν δεμένη, ήταν λυμένη. Και έκανε μπλονζόν και τον κράτησε από τα πόδια. Δηλαδή. Τώρα, για να είσαι τώρα, ξέρετε, όλοι λίγο πολύ έχετε μπει σε ένα αεροπλάνο. Για να κρατήσει κάποιον στα πόδια, ή θα είσαι στα πόδια του, ή θα κάθεσαι στα πόδια του, ή θα είσαι μπροστά στα πόδια του. If you know what I mean. Λοιπόν, τώρα, άμα ήταν κανένα σωματώτης τύπος και πιστεύει κανένα ότι μπορεί να περάσει από εκείνο το φινιστρίνι άνθρωπος, φαντάζομαι πως δεν γίνεται. Ένα το κατώμενο. Δεύτερον, είμαι σίγουρος ότι θα έκανε την απενανοημένη προσπάθεια να τον κρατήσει, γιατί προφανώς αυτός θα ήταν και ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Το χρήμα! Show me the money! Τώρα, άμα ήταν κανένας ξέμπαρκος να μου τον κουβαλούσε αυτή για να κάνει, ξέρω εγώ, εντύπωση. Αυτός, μάλλον τον, ούτε τα πόδια θα τον έπιανε ούτε τίποτα. Σου λέει, φύγε από εδώ κι εσύ για να κάνουμε έναν. Και φυσικά, λέει, μετά την απογείωση ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. Μπαμ! Έκανε, ξέρω εγώ. Και φυσικά υπήρξε η αποσυμπίεση της καμπίνας. Πισίνας, Χριστός και μάνα του. Μετά φυσικά, εντάξει, ένα κομμάτι του κινητήρα ανέφυγε και πήγε στο παράθυρο. Εντάξει, φίλε, επόμενο. Ήταν, αυτό, εδώ πέσανε οι μάσκες οξυγόνου. Και αυτός που ήταν 61 χρονών. Άρα θα μπορούσε κάλλιστα να μην μπέσει καθόλου στα πόδια, να μην κάνει μπλοντζόν, έτσι, για να μπορέσει να τον εσώσει. Αλλά προφανώς επειδή υπήρχε το χρήμα, γιατί καθόταν, λέει, δίπλα στο παράθυρο. Εντάξει, μια φωτο, ένα βίντεο που κυκλοφορεί, δεν ξέρω αν το έχετε δει, με τις μάσκες που είναι όλοι μέσα. Αυτός κάθεται δίπλα στο παράθυρο κανονικά, σαν μην συμβαίνει τίποτα, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, βγάλει και το χέρι έξω να πούμε. Ξέρεις πώς απλώνεις το χέρι στο αυτοκίνητο, δεν βάζεις τα τέτοια, τον αγκώνα, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, εγώ έχω την εντύπωση ότι εσείς που έχετε ιδιαίτερη σχέση με τις γυναίκες σας, σε περίπτωση που σας ρουφούσε το παράθυρο, οι γυναίκες σας δεν θα κάνανε τίποτα για να σας κρατήσουν. Ή κάνω λάθος. Γιάννη μου, εσένα δηλαδή θα σε κρατούσε ή θα σε άφηνε. Σε κρατούσε, έχεις τα λεφτά γι' αυτό. Καλά τώρα, εντάξει. Ναι, πες μας ότι είστε και αγαπιέστε κιόλας μετά από 40 χρόνια. Καλά, ναι, ναι. Μόνο ένα ζευγάρι γνωρίζω. Ο κύριος Κώστας με την κυρία Κέτη. Αυτή. Έτσι. Μόνο αυτοί οι δύο. Τέλος. Δικοί μας άνθρωποι. Έτσι που αγαπιούνται μέχρι και αυτή την ηλικία. Και αυτό είναι το σημαντικό. Και φυσικά, όπως ήταν και φυσιολογικό, έτσι ο πιλότος και οι κύριοι επέστρεψε. Αλλάξαν παράθυρο. Μάλλον πρέπει να αλλάξανε και αερόπλανο αυτό, γιατί το παράθυρο δεν αλλάζει μια μέρα στην άλλη, για την άλλη ώρα, εκτός αν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτά είναι από τα ευτράπελα, τα ωραία ευτράπελα όμως, από στιγμή που δεν υπήρχε κάποιο θύμα, κάτι το οποίο να έχει να κάνει με αυτό το περίεργο περιστατικό, και νομίζω ότι το έχετε αντιληφθεί όλοι κατά κάποιο τρόπο, ότι θα πρέπει να τα προσέχουμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, διαβάζοντας και αλλιεύοντας σήμερα έτσι, στα διάφορα, καταρχήν έχουμε ένα. Δύο σημαντικά θέματα. Το ένα είναι το θέμα της Μαρφίν που προέκυψε. Δηλαδή, εκεί, παιδιά, εκεί που περπατάτε, μπορεί να πέσει από πάνω από τον ουρανό ένα USB. Ή μπορεί να είστε σε ένα πάρκο και ξαφνικά μπορεί να βρείτε εκεί που κάθεστε ένα λάπτοπ. Το οποίο το ξέχασε κάποιος και εκεί μέσα υπάρχουν όλα τα πρόσωπα τα οποία ήταν αναμειγμένα στην υπόθεση της Μαρφίν. Ξαφνικά όλα αυτά τα πράγματα. Και εκπλήσε, λες, κοίτα να δεις, λέει, το FBI, ξαφνικά ο Χρυσοχοίδης, πίσω απ' όλα είναι ο Χρυσοχοίδης. Τυχαίο. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Δεν νομίζω. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος των μαχών. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται πίσω από κάθε περίεργη ξιχνίαση. Νομίζω ήταν και με 17 Νοέμβρη, δεν ήταν. Δεν κάνω λάθος. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι από τα γεγονότα πίσω από όλα αυτά. Γιατί τώρα ξιχνιάστηκε. Δεν ξιχνιάστηκε τώρα. Τώρα λέει, τους έδωσε κάποιος το USB. Και προσέξτε, θα σας πω αναλυτικά μετά με ποιον τρόπο το ελληνικό FBI. Που έκανε τις συλλήψεις, όπως και γίνονται και εδώ συλλήψεις. Βάσει, λέει, της σκιαγράφησης του προσώπου, του ξέρω εγώ κτλ. Είναι η στέσιν, κυρίες και κύριοι, σήμερα εδώ οι διοκτικές αρχές να συλλάβουν και τους δολοφόνους του Καποδίστρια. Εγώ εκεί το βλέπω, ξαφνικά με ένα άλλο USB, το οποίο θα βρεθεί σε ένα άλλο παγκάκι, εκεί που θα κάνεις βόλτα στον Βοτανικό, ξέρω εγώ, πηγαίνοντας να δεις το γήπεδο του Παναθηναϊκού ή πίσω από τη Βουλή στο Πάρκο Ιρών, έτσι να πας εκεί και να ξαφνικά να βρεις Έτσι, α, να βρεις τι να βρεις. Ένα USB και να λέει αυτοί φάγαν τον Καποδίστρια. Τόσο απλά. Συμβαίνουν στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα. Είπαμε, οι διοικητικές μας αρχές είναι σε πάρα πολύ καλό και υψηλό επίπεδο. Αρκεί να τους πει κάποιος τους κλέφτες. Αρκεί να τους πει κάποιος τους δολοφόνους. Έτσι, φίλε, πιστεύω ότι όλοι θα ήταν πετυχημένοι. Σκοπός να το κάνουν από μόνοι τους. Όπως δεν εξεχνίασαν, να το αποσύρω αυτό τώρα. Την 17 Νοέμβρη δεν την εξεχνίασε η ελληνική αστυνομία. Κατά λάθος. Αν δεν έσκαγε στα χέρια του αλλού, δεν ξέρω, έσκασε η βόμβα, τι έκανε κτλ. Δεν θα μαθαίναμε ποτέ τίποτα. Ενδεχομένως. Αλλά εγώ επειδή δεν πιστεύω στην τύχη σε αυτή του είδους τα πράγματα και επειδή ήταν και να γίνουν και Ολυμπιακοί αγώνες εδώ, φαντάζομαι ότι καταλάβατε τίποτα παραπάνω δεν λέω. Έτσι, θα ακούσουμε λίγο αργότερα τον κύριο. Έτσι, έχει συγχωρηθεί βέβαια. Τον πρώην Αλφα Γιεθά, τον κύριο Κωνσταράκο, σε μια προσέγγιση του για το θέμα του Ισραήλ, για να καταλάβετε δηλαδή το παπατζηλίκι το οποίο υπάρχει εδώ, που πουλάνε ούτως ή άλλως από εδώ για εσάς, τα οποία θα τα πληρώσουμε φυσικά και εμείς. Ούτως ή άλλως έρχονται εκλογές και μάλιστα από ό,τι λένε οι φήμες ότι ίσως μέχρι τέλειο Αυγούστου να ανακοινωθεί και η ημερομηνία η οποία είναι κοντά στο τέλη Σεπτεμβρίου με Οκτώβριο. Έτσι, είπαμε, ένα μήνα μετά την ανακοίνωση μπορούν να γίνουν εκλογές. Βιάζονται να κάνουν εκλογές. Δεν είστε καθόλου υποψιασμένοι. Είδατε τι ωραίο θετικό κλίμα υπήρχε στην Άγκυρα. Με το Μητσοτάκη, με τον Ερντογάν, με τον Τραμπ. Όλα με ωραία. Για το Αιγαίο κουβέντα ακούσατε τίποτα? Όχι. Πήρατε όμως τα μηνύματά σας για το Αιγαίο, έτσι. Ότι ξέρεις, τα πολεμικά πολεμοφόρια του καθενός δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ούτε μπορούν να υποστηριχθούν από χώρες του ΝΑΤΟ κατά χώρες του ΝΑΤΟ. Έτσι. Αυτά απλά να τα κρατάτε. Δεν ξέρετε καμιά φορά τι μπορεί να γίνει, τι μπορείτε να βρείτε μπροστά σας, απλά να το έχετε. Επειδή σας είπα, είμαστε μια χώρα που έχει πάρα πολλές μαριονέτες. Δεν ξέρω ακριβώς τον όρο της μαριονέτες, αν το γνωρίζετε. Και τον τρόπο που γίνεται η μαριονέτες, νομίζω παλαιότερα είχε και παιδικά με μαριονέτες, έτσι δεν είναι? Α, μπράβο. Να σας πω μια μαριονέτα η οποία χρησιμοποιείται, στην οποία η ελληνική κοινωνία το έβλεπε φυσιολογικό. Για να καταλάβετε δηλαδή τι κοινωνία είμαστε, είναι η περίοδος που έχει ξεκινήσει η λαθρομετανάστευση από την Συρία με τους μετανάστες από τη Συρία, τους διωγμένους, τους εφοπλιστές από τη Συρία. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Όπου εκεί στη Συρία λοιπόν επί δεκαετίας είχαμε τον Άσαντ, αν το θυμάστε καλά, ο οποίος ήταν μαριονέτα του Πούτιν. Φυσικά ξέρετε πολύ καλά ότι τον έχει δώσει και άσυλο στην Ρωσία. Σήμερα ξέρετε ποιον έχουμε, έτσι, αυτόν τον τζιχαντιστή αποκεφαλιστή, ο οποίος είναι μαριονέτα του Τραμπ. Ο Τραμπ, με αυτό το απίθυμενο θράσος που τον διακρίνει, δήλωσε δημόσια δίπλα τον πρόεδρο της Συρίας πως τα συριακά υψίπεδα του Γκολάν που είναι υποκατοχή είναι Ισραηλινό έδαφος. Και ο συγκεκριμένος αποκεφαλιστής, ο οποίος είναι η συριακή μαριονέτα, δεν είπε ούτε λέξη. Κιχ δεν έβγαλε. Και από ό,τι έχετε καταλάβει από όλο αυτό εδώ τον συρφετό τον οποίο γίνεται ιδίως με τον Τραμπ και με αυτά τα οποία τα δυνάτα τραβήξαμε εμείς αυτά τα πράγματα, έτσι, με διάφορες δικαιολογίες, είμαστε οι χρήσιμοι ηλίθιοι, κακά τα ψέματα. Φαντάζομαι να έχετε καταλάβει ότι μόνο δύο περιπτώσεις έχει αποτύχει η παγκόσμια κοινότητα να φέρει εις πέρας την αποστολή της. Η μία είναι η υπόθεση με το Ιράν και η άλλη είναι ο κοντός από την Ουκρανία. Βλέπε Ζελένσκι. Τώρα εσείς μπορεί να βγάζετε ερυθρά οι Ρωσολάγνοι σε αυτά τα πράγματα, αλλά παιδιά, λυπάμαι. 4 χρόνια και τώρα τους γλεντάει μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Τους έχει κάνει γιογιό με τα δηληστήρια. Βαράει στην ενέργεια. Αυτά είναι τα ζωτικά θέματα τα οποία τα πληρώνουμε εμείς, εσείς με την υπερβολική αγάπη σας για το τίποτα με μπόλικο καθόλου. Εμείς, γιατί δεν μας ενδιαφέρει ούτε η Ουκρανία, μια ανεξάρτητη χώρα, ούτε η Ρωσία, επίσης μια ανεξάρτητη χώρα, η οποία δεν έχει προσδιορίσει και το ρόλο της σήμερα. Έτσι, δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει και φαντάζομαι ότι θα γίνει και το επόμενο Βατερλό. Ούτως ή άλλως ο Πούτιν είναι και στα τελειώματά του. Δεν πιστεύω ότι θα συνεχίσει και για πολύ, αν συνεχίσει να υπάρχει τόσο σοβαρό πρόβλημα στην Ρωσία. Κακά τα ψέματα, εκεί έχουμε φτάσει, κυρίε και κύριοι, γιατί όσο και να σας ενοχλεί, η πραγματικότητα, παιδιά, καταγράφεται και καταγράφει αυτό ακριβώς που σας λέμε. Και αυτό που σας λέω ακριβώς, με πλήρη επίγνωση το τι λέω εγώ, εσείς απλά δεν θέλετε να το παραδεχτείτε. Έρχονται κατά δεκάδες τα βίντεο από βεζινάδικα τα οποία είναι ουρά, είναι χιλιομετρικές οι ουρές πλέον για να πληρώσουν τα τεπόζητά τους. Και δεν είναι μόνο αυτό, τώρα βλέπουμε και κάτι με σκηνές. Έτσι, εγώ θέλω να με αμφισβητείτε για να γίνεστε περισσότερο ρεζίλη σε αυτά τα πράγματα, γιατί πρέπει να αποδεχτείτε και κάποια στιγμή ότι κάτι δεν πάει καλά στο όνειρό σας, γιατί περί ονείρου πρόκειται και έχετε μια μάλλον ονείροξη, έτσι, το να υποστηρίζετε, σας είπα και άλλη φορά, άλλες χώρες και όχι τη δικιά σας τη χώρα. Λέτε και σας έχει τιμωρήσει η χώρα. Μια χαρά είναι η χώρα μας και φυσικά γι' αυτό και θα σας λέω πάντοτε, όσο και να θέλετε να το αποφύγετε, ότι εντάξει παιδιά, πάτε εκεί πέρα να ζήσετε. Μην επιστρέψετε όμως. Έτσι, να πάτε εκεί. Όχι, δεν πάτε ούτε στη Μόσχα ούτε στην Αγία Πετρούπολη, γιατί δεν μπορείτε να πάτε ούτε σαν επισκέπτες. Έτσι. 7 ευρώ έχει το μικρό το νερό στην Αγία Πετρούπολη. Ταγαροτάγαρη. Που θέλετε και τέτοια. Δηλαδή, δεν ξέρετε πού σας βαραίνει. Έτσι λέγανε στο χωριό. Έτσι. Του Λολοστεφανή του λέγανε δεν ξέρει πού τον βαραίνει. Δηλαδή, μπορεί το μυαλό του, αν έχει μυαλό. Αλλά εσείς είσαστε με παροπίδες. Δεν ξέρω, σαν τα άλογα, ρε φίλε. Σε βάζουν μια παροπίδα και πηγαίνει μπροστά. Και λες αυτό. Δεν είναι όλα έτσι. Υπάρχουν και τα θετικά, υπάρχουν και τα αρνητικά. Και σας είπα και άλλη φορά, δείτε. Τώρα τι τζάμπα σας τα λέω, αλλά είναι πώς το λένε. Μπενάκης Βγενάκης. Δείτε όταν είχε μονοπόλιο ο Πούτιν, ποιες ήταν οι τιμές στην αγορά γενικώς του αερίου και αυτός πώς καπηλευότανε την προμήθεια του αερίου στην ευρωπαϊκή ζώνη. Για να καταλάβετε που λέγατε ότι είναι πιο φθηνό. Χωρίς να ξέρετε όμως. Γιατί αναμασάτε, ρε παιδί μου, πράγματα που λένε άλλοι, που τα λένε σε κάποια συγκεκριμένη δεξαμένη. Το παίρνετε κι εσείς γιατί είναι βολικό και λες, α, αυτό είναι, και τα λοιπά. Είναι ακριβώς όπως είναι και στο ποδόσφαιρο. Πετάγεται ένας, λέει, αυτό ήταν offside και από κάτω όλοι μαζί μετά. Offside και ξέρω εγώ. Δράμι μυαλό. Δράμι. Χωρίς να έχεις δει, χωρίς τίποτα, να έχεις και άποψη, να έχεις και γνώση, να έχεις τα. Δες πρώτα, ρε φίλε. Δες και πες, άπεσε, το συζητήσει, το κάνει, το ράνει. Μετά θυμώνετε που σας χαρακτηρίζω, που σας χαρακτηρίζω. Εντάξει, δεν είστε όλοι, αλλά κάποιοι είστε. Είστε από την άλλη πλευρά που δεν είστε. Δεν είστε τενεκέδες και δεν είστε και ηλίθιοι, ας πούμε. Ο χρήσιμος ηλίθιος, παιδιά, χρησιμοποιείται. Εδώ ολόκληρη κυβέρνηση κάνει τους χρήσιμους ηλίθιους για να παραμείνουν στην κυβέρνηση. Σας είπα, ξαφνικά εγείρει το θέμα εκλογών. Αναθεώρηση πάει στα χειρότερα. Και επειδή τα τελευταία χρόνια δεν το έχετε καταλάβει, ιδίως επί Μητσοτάκη, το οποίο δεν ξέρω αν θα είναι πλέον πρωθυπουργός αυτός ή μπορεί να ψάχνουν και τον επόμενο, έχουμε φτάσει σε σημείο να θεωρούμε το 45% μεγαλύτερο το 55%. Γιατί αν θα πέσει το αφεντικό, έτσι, ο χρήσιμος ηλίθιος, θα κοπούνε οι μισθοί, τα επιδόματα, τα μπόνους, οι δουλειές στην οικογένεια, στη χρυσή οικογένεια, στην άλλη τη χρυσή την οικογένεια, γιατί έχουμε μια άγια οικογένεια, έτσι, Βαρδινογιάννη, έχουμε την οικογένεια Λάτς και αυτή έχει πάρα πολύ καλούς δεσμούς με το σύστημα και φυσικά και τα τραπεζικά κουρέματα τα οποία αναμένονταν. Έτσι λοιπόν, αν δεις και τα ρεπορτάζ τα οποία υπάρχουν, το 45% λέει θέλει αυτοδυναμία. Γιατί θέλει να μην πάει κανένας φυλακή και να κρατήσουν ό,τι έχουν κλέψει. Αυτά λέει η κοινωνία έξω. Γιατί αν πας κάπου, τα οποία δεν θα υπάρχει δημοσιότητα, δεν θα υπάρχει κάμερα, δεν θα υπάρχουν μικρόφωνα, θα δείτε τότε πραγματικά πώς μιλάει ο κόσμος. Γιατί μπροστά στις κάμερες και στα μικρόφωνα και σε όλα αυτά εδώ πέρα υπάρχει ένας ψευτοκαθοσπρεπισμός. Καταλαβαίνεις και τον άλλον ότι σου λέει ψέματα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να σας το πει κάποιος άλλος. Έτσι. Όταν σχεδόν ένας στους δύο πολίτες θέλει κυβέρνηση αυτοδυναμίας, να το αντιληφθείτε για ποιο λόγο το λένε. Όταν οι 9 στους 10 που θέλουν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία θέλουν μονοκομματική κυβέρνηση, και έχει ενδιαφέρον ότι το ίδιο επιθυμεί ένας στους 3 ψηφοφόρους βάσει έρευνας. Πασόκ, Λύση, Ελλάδα και Ελπίδα. Αυτοδυναμία θέλει και το 30% της λεγόμενης γκρίζα ζώνης. Είναι αυτοί που λένε δεν ξέρω, δεν απαντώ. Το μεγάλο στοίχημα, σας είπα, είναι ποιο το κίνητρο κάποιου να πάει να ψηφίσει. Θα είναι μεγαλύτερο του 50%. Το 50% είναι αυτοδυναμία. Είδατε, αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο το νόμο για τις εκλογές. Από αυτό και μόνο θα έπρεπε να έχετε λίγο φιλότιμο για να σκεφτείτε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα για αυτούς. Και όταν δεν πάνε καλά για αυτούς, μάλλον για αυτούς πάνε καλά, για μας δεν πάνε καλά. Αλλά εμείς είμαστε σε άλλο μοτίβο. Λοιπόν, τα μοτίβο δεν σταματάνε και δεν τελειώνουν ποτέ, κυρίες και κύριοι. Όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκόσμιου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Musical Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μοντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoichiman και να μπεις στο nation.stoichiman.gr. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Κομψό και επιστρέφουμε.
5: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Winmasters με non-stop extra ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
14: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
15: Μετροπολής!
16: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
19: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
20: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Και να κάνετε και λίγο οικονομία ρε εσείς, γιατί έρχεται ο κόσμος, σας ζητάει δανεικά και δεν έχετε να πούμε. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Καλησπέρα στον Κώστα για το πολύ ωραίο μήνυμα και έχει δίκιο σε αυτό το πράγμα. Κάντε και λίγο οικονομία. Έρχεται ο κόσμος να λέει να σας ζητήσει δανεικά και δεν έχετε. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία για καμόρα, παπάκι, gmail.com είναι τρεις τρόποι επικοινωνίας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε λίγο. Μπορούμε να μάθουμε λίγο τι θα γίνει στις εκλογές.
1: Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Κατευθείαν, να σας πω γιατί. Δεν λέμε αερολογίες εδώ. Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετά την εποχή του Ελευθέρου Βενιζέλου έχει τόσο μεγάλο κύρος παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Στην Ευρώπη είμαστε πρώτοι, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς. Στη Μέση Ανατολή επίσης μας δέχονται όλοι, μας περιμένουν πώς και πώς θα πάμε για διαπραγματεύσεις. Παντού πρώτοι.
0: Να πάμε για διαπραγματεύσεις. Τι να διαπραγματευτούμε εμείς? Εμείς διαπραγματευόμαστε σε κάτι εμείς? Κοιτάξτε να σας πω κάτι, είναι καθημερινοί άνθρωποι οι οποίοι συναναστρεφόμεθα όλοι και βλέπετε ποιο είναι το αποτέλεσμα που υπάρχει, όταν υπάρχει βέβαια έτσι. Και φαντάζομαι το έχετε καταλάβει κυρίες και κύριοι, νομίζω, αν φαντάζομαι λίγο δύσκολο μερικές φορές, αλλά αυτοί είμαστε έτσι, δεν είμαστε κάποιοι άλλοι, αυτοί ακριβώς είμαστε. Λοιπόν, τώρα... θεωρώ ότι θα πάμε για εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου με Οκτώβριο. Και επειδή το 80% περίπου των εκλογικών διαρροών είναι προς τα δεξιά, ο κύριος Χρυσοχοίδης, έχω την εντύπωση, θα συλλάβει μέχρι και τους συγγενείς του Άρη Βελοχιώτη και του Μπακούνιν. Όποιος κατάλαβε τι συμβαίνει, κατάλαβε με αυτό που σας λέω. Όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν πειράζει. Έτσι, όπου το κυρίαρχο θέμα είναι ότι συνελήφθησαν δύο 42χρονοι για τον εμπρισμό στην Μαρφίν με τους τρεις νεκρούς το 2010. Και να ζητάτε ακόμα μία 46χρονη παρεμπιπτόντος, δηλαδή αυτή ήταν τότε, έτσι 16 χρόνια πριν, σε ηλικία που θα μπορούσαν να βάλουν και φωτιά, 26 χρονών. Μάλιστα, πολύ ωραία. Φυσικά, ότι γελάνε όλες οι κρατικές υπηρεσίες με αυτά τα οποία συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, φαντάζομαι το γνωρίζετε κι εσείς. Έτσι, όταν η σύλληψη γίνεται μέσω medium. Η ταυτοποίηση η οποία έχει γίνει είναι ως προς τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά. Τι φορούσανε, πώς κινιόντουσαν, πώς περπατούσανε, πώς λυγίζανε τη μέση τους, πώς σκύβανε, πώς σηκωνόταν, πώς στενιζότανε κτλ. Με αυτά τα στοιχεία θα τους σύρουν στις ανακριτικές και δικαστικές αίθουσες μέχρι τις εκλογές. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Είναι το αφήγημα της δεξιάς, η οποία δεν έχει να σας παραθέσει κάτι. Σήμερα η κυβέρνηση, παιδιά. Δεν είναι καλύτερη η ζωή μας για να ποντάρει πάνω σε αυτό. Ούτε αυτά τα fake που θα μας πει τις αυξήσεις. Τις αυξήσεις του μισθού σας έδωσε ένα 50άρικο, έτσι, και μας έχει πάρει 250. Και μας παίρνει και συνέχεια. Γιατί είπε τώρα να μειωθεί, λέει, το λίτρο, το διαβάζεις αυτά, Γιάννη, μέχρι όμως τον Αύγουστο. Το Σεπτέμβριο θα ξαναφύσει ελεύθερα. Ή θα πάρει μια παράταση, παιδιά, να βγω, θα πει στις άγιες οικογένειες, στο τράστο και τα καρτέλ των ελίτ, και θα γυρίσει και το σπίτι, φίλε, κοίταξε, δεν σας αναβγω τώρα σε εκλογές, ξανά θα βαράτε στα αυτιά. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν. Μαρτυράνε χωρίς ξύλο. Αυτοί μαρτυράνε χωρίς ξύλο, βαράτε τους. Κάπως έτσι μας βλέπουν, εμείς δεν βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Έτσι λοιπόν. Με αυτά τα στοιχεία, να σας πω από τώρα και δεν κάνω ούτε ένα έξυπνο, δεν δικάζεσαι σε δικαστήριο και δεν δικάζεται ούτε, να το πω έτσι, την καθημιλουμένου γύφτος, ο οποίος έχει κλέψει καλώδια. Όχι κατηγορούμενοι για εμπρισμό και ανθρωποκτονία, το οποίο προφανώς θα πάει σε μικτόρκωτο. Έτσι, νομίζω ότι συνεννοούμαστε κάποια πράγματα, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Έτσι. Δηλαδή έχουμε εικόνα, βίντεο του εμπρισμού. Α, σε είδα, μου μοιάζεις λίγο, φέρνεις λίγο αυτούνου και αυτήνης, για έλα μέσα να εκπληρώσουμε τα σχέδιά μας, γιατί μπορεί να υπάρχουν και εκεί χρησιμοί λίθοι και μαριονέτες.

Γιατί λέγανε και η άλλη πλευρά, έλεγε τι κάνατε με τη Μαρφίνα, αυτά, ξέρω εγώ. Δω εξιχνίας είπαμε. Θα πάμε μέχρι βάθους, μέχρι τέλους. Άρης Βελουχιώτης, Μπακούνιν, Καποδίστριας, ποιοι είναι αυτοί που έχουν δολοφονηθεί και δεν ξέραμε ποιοι είναι οι δολοφόνοι τους, που ξέραμε ποιοι είναι οι δολοφόνοι τους. Τα ξέρανε όλα. Και τον Έλα ήξεραν. Θυμάστε την υπόθεση Έλα. Έλα, όχι το κλασικό, το επαναστατικός λαϊκός αγώνας. Ξέρανε τους πάντες και τα πάντα. Είναι το. Πώς να το πούμε, το παρακρατικό, να σας το πω. Άσε, δεν μπαίνετε σε αυτό το πράγμα. Έτσι. Και ξαφνικά διέρευσε λοιπόν ο δρόμος που οδήγησε στη σύλληψη των δύο ανδρών. Εκδόθηκε βέβαια και ένταλμα σύλληψης για να γίνει και πιο κεσάρικο. Και για μια γυναίκα που μένει στη Μεγάλη Βρετανία ως ένοχη για την εμπριστική φωνική επίθεση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο συνδέεται με το Μαξίμου, πληροφορίες από ανώνυμο email που εστάλει στο ελληνικό FBI ενεργοποίησαν εκ νέου την έρευνα. Παιδιά, εκεί που καθόμουν το πρωί σήμερα, με έρχεται ένα ανώνυμο email και μου λέει έχω 1 εκατομμύριο ευρώ στην τράπεζα. Θα πηγαίνατε να δείτε αν το έχετε. Ε, θα πηγαίνατε. Δεν θα βλέπατε ποιος σας το έστειλε. Ο Μίστερ τίποτα με εμπόλικο καθόλου. Ο κανένας. Θυμηθείτε λίγο την υπόθεση του Οδυσσέα. Ε, ο Οδυσσέας δεν ήταν με τον Κύκλοπα. Με τον κανένα. Άμα θυμάστε καλά. Μάλιστα. Πώς έλενε σένα. Κανένα. Ποιος σε βγάλει το μάτι. Ο κανένας. Μάλιστα. Στο επίμαχο λοιπόν αυτό ηλεκτρονικό μήνυμα κατανομάζονταν ως δράστες της φωνικής επίθεσης οι τρεις για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, καθώς και άλλα πρόσωπα που φέρεται να ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Δεν ήξερε ότι το κάνουν οι αντιεξουσιαστές. Σας μίλησα για Μπακούνιν, αν το καταλάβατε προηγουμένως. Δεν πιστεύω. Η πληροφορία, λέει, αξιολογήθηκε ως σημαντική. Προσέξτε λίγο, στείλτε και εσείς ένα email στο FBI το ελληνικό, να δούμε κατά πόσα θα επικοινωνήσουν μαζί σας. Έτσι, και έτσι λοιπόν αρπάξαν την ευκαιρία στο FBI και διενήργησαν αυτή την έρευνα με το υλικό της δικογραφίας αλλά και σε άλλες δικογραφίες, στις οποίες υπήρχε εμπλοκή με τα τρία πρόσωπα. Δηλαδή, ξέραν τα τρία πρόσωπα αυτοί, το αγνοούσαν 16 χρόνια και τώρα, επειδή τους έστειλε ένα mail, το ξανακάνουν από την αρχή, κάνουν ένα repeat για να καταλήξουν στο ίδιο ή να δημιουργήσουν μια νέα εικόνα στην ευρύτερη κοινωνία μας. Φυσικά, οι διοικητικές αρχές θεωρούν ότι τα τρία πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται σε μια δικογραφία διαφορετική από αυτή της Μαρφίν, έχουν, λέει, ίδια χαρακτηριστικά. Δηλαδή, φορούν τα ίδια ρούχα. Με δράστες του εμπειρισμού της τράπεζας που προκάλεσε το θάνατο των τριών εργαζομένων. Προσέξτε λίγο. Θυμάστε λίγο την εικόνα που υπάρχει έξω από την τράπεζα με έναν γνωστό με γυαλιά, ο οποίος παρακολουθούσε την όλη διαδικασία και δεν επέτρεπε αυτός και η ομάδα του να περάσει το πυροσβεστικό όχημα. Δεν το θυμάστε. Δεν πειράζει. Τα στοιχεία φυσικά έχουν διαβιβαστεί στην ανακρίτρια. Ανασύρθηκε η υπόθεση ξαφνικά. Όλα αυτά, παιδιά, γίνονται ξαφνικά μετά τα γκαζάκια. Έτσι, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Για να πούμε ότι έχουμε βάθος σε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Και φυσικά θα εκδόθηκαν και τα εντάλματα σύλληψης. Όπως καταλαβαίνει κανείς, ενδέχεται και η φετινή προσπάθεια το να διασωθεί υπουργός και κυβέρνηση να καταλήξει, προσέξτε λίγο, πάλι σε φιάσκο. Δεν θυμάστε εσείς, θυμάμαι εγώ όμως. Το 2020, αν μπείτε στην ειδησιογραφία, θα τα βρείτε όλα αυτά. Ο Χρυσοχοίδης διαφήμισε πως ήταν στα ίχνη των δολοφόνων της Μαρφίν, βασιζόμενο σε ένα USB που είχε αφήσει ένας ανώνυμος σε ένα παγκάκι. Μου θύμισε εκείνη την ώρα τον Βαλάντι. Σε ένα παγκάκι έγραψα, σε σκέφτομαι ακόμα, καληνύχτα. Είναι σε ένα χαρτάκι, Γιάννη, δεν είναι σε ένα παγκάκι. Απλά ξαναμπείτε να το δείτε αυτό που σας λέω, για να καταλάβετε πώς στοιχειοθετούνται, πώς ετοιμάζονται οι ειδήσεις και πώς γίνεται η χειραφέτηση του κοινού. Αν και τα ξέρετε. Τώρα θα πάμε στο σοβαρό. Το πιο σοβαρό από όλα που πρέπει να μας απασχολήσει ή να μας απασχολεί, τέλος πάντων. Τα τελευταία 10 τουλάχιστον χρόνια ακούμε παντού και διαβάζουμε πως η Ελλάδα, φαντάζομαι το ξέρετε κι εσείς,

0: έχει γίνει στρατιωτικά δυνατή σαν το Ισραήλ και άλλα τέτοια. Πριν συνεχίσω, θέλω να διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου του Δασκιόπουλου. Ευχαριστώ, Γιώργο. Ο οποίος λέει πάρα πολύ καλά κάτι. Λέει: Πασχάλη, καλησπέρα. Όπως το είπες, λέει, εκλογές έρχονται. Για τον Καραϊβάζ, τι γίνεται, γίνεται κάτι. Τάχα μου λέει: τους είχαν βρει ή κάνω λάθος. Εδώ θυμάμαι το τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Άσε με να κάνω λάθος, Γιώργο. Καραϊβάζ, και αυτό είναι ανεξιχνίαστο, έτσι. Νομίζω. Έχουμε άλλη δολοφονία ανεξιχνίαστη. Σημαίνονται προσώπου. Γκόλιας. Ποντίκι. Αυτό ποντίκι δεν ήτανε. Το τρομακτικό. Τρομακτικό. Έτσι λεγόταν τρομακτικό. Κάπως αλλιώς να γνωρίζω. Μπορώ να κάνω λάθος εγώ. Να μην θυμάμαι καλά. Μπράβο, ναι, ναι. Γκόλιας. Στέφανος Χίος, τι έγινε. Στεφανάκος, πάρτε ένα τηλέφωνο το Χίου λίγο να βγει και να μας πει και αυτός τον εξιχνίασαν τελικά την... Ο Χίος τουλάχιστον είπε δημόσια ποιοι τον χτύπησαν και δεν τον κάλεσε κανένας. Καταλαβαίνετε σε τι κοινωνία είμαστε. Καταλαβαίνετε, φαντάζομαι και χαίρομαι που το καταλαβαίνετε, που λέει ο λόγος. Αυτά. Θα προχωρήσουμε. Έτσι λοιπόν, έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν, γιατί αυτά που λέγονται και γράφονται για το Ισραήλ και ότι πώς θα μπορεί να γίνει η Ελλάδα από Ισραήλ, μιλάμε για μέγιστες ανοησίες, έτσι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε που πάει. Τώρα βέβαια, δεν θα σας πω ούτε λέξη για τους Έλληνες, για τους Ισραηλινούς Εβραίους ως έθνος, και το γιατί να μοιάζουν οι Έλληνες με τους Εβραίους είναι κατάρα και όχι τύχη. Τώρα θέλω να ακούσετε αυτά που είχε πει για το συγκεκριμένο θέμα ο πρώην πρώτος ΓΕΕΘΑ, ο Μιχάλης Κωσταράκος, το 2018, ο οποίος πέθανε πριν από 3 χρόνια, σε ηλικία 67 ετών. Σε ξεχωριστή εκπομπή θα σας πω, μάλλον μπορώ να τα πω και μετά, αυτά που δεν σας είπε ο κ. Κωσταράκος. Είτε γιατί δεν τα γνώριζε, είτε γιατί δεν ήθελε να τα πει. Επειδή δεν γνωρίζω ποια από τα δύο ισχύει, κρατάω το πιο αθώο, ρε παιδί μου, το πρώτο, ότι ίσως να μην γνώριζε, ρε παιδί μου, γι' αυτό και θα πούμε και κάποια πραγματάκια τα οποία θα καταλάβετε γιατί η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να γίνει σαν το Ισραήλ και όλα αυτά που λέγονται και γράφονται για αυτά τα θέματα έχει να κάνει με αυταπάτες, με ψευδεστήσεις και φυσικά με την πραγματική έλλειψη προσοχής. Το τι, και γνώσεις βέβαια, περί του τι συμβαίνει. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που σας λέω. Θα τα ακούσετε όμως. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον κύριο Κωσταράκο. Θέλω να τον ακούσετε προσεκτικά. Τι λέει για το Ισραήλ, πώς μπορεί να γίνει η Ελλάδα-Ισραήλ. Θέλω να ακούσετε κάποια λεπτά, κάποια πράγματα και μετά θα σας περιλάβω εγώ.
1: Κάτι φωνές παρένθεσης. Ακούω κάτι φωνές η Ελλάδα να γίνει Ισραήλ. Ναι. Η Ελλάδα ξοδεύει 3. 3 τώρα, 3 σκάρτα. Λιγότερο από 3. Το Ισραήλ ξοδεύει 23. Να γίνουμε σαν το Ισραήλ, να γίνουμε σαν το Ισραήλ, παιδιά. Ρίξτε 23 δις μέσα στον προϋπολογισμό για την άμυνα και να γίνουμε σαν το Ισραήλ. Βάλτε και 3 χρόνια θητεία στα αγόρια, 2 χρόνια θητεία στα κορίτσια και τους εφέδρους ανά πάσα στιγμή να τους καλείς και να φεύγουν από τη δουλειά τους, προσέξτε με, να φεύγουν από τη δουλειά τους, να πηγαίνουν στο στρατό για 1-2 μήνες χωρίς να μειώνονται οι αποδοχές τους. Δηλαδή αν εγώ είμαι ένας μεγαλογιατρός, έχω βρεθεί σε αεροπορική βάση με τον επικεφαλής των πιλότων, μεγαλοχειρούργο, ο οποίος ήταν και πιλότος της πολεμικής αεροπορίας Εφέδρος. Έβαζε 30 ώρες το μήνα. Ο καλύτερος Έλληνας αυτή τη στιγμή βάζει 10 ώρες το μήνα. Αυτός ήταν Εφέδρος, έβαζε 30 ώρες το μήνα, πετούσε διαρκώς και όταν πετούσε πληρωνόταν σαν μεγαλογιατρός από το Ισραηλινό κράτος. Αυτά λοιπόν, παρένθεση κλείνει, γιατί ακούω συνέχεια να γίνουμε σαν το Ισραήλ. Παιδιά, να ξέρουμε κάτι. Το Ισραήλ δεν είναι κράτος όπως είμαστε εμείς. Που είμαστε πολίτες, που κάποιοι πηγαίνουμε για ένα διάστημα της ζωής μας και το αφιερώνουμε στις ένοπλες δυνάμεις. Το Ισραήλ είναι στρατιώτες, μόνιμοι, που τους αφήνουν για ένα διάστημα να παίζουν τους πολίτες λίγο. Ο ένας κάνει το γιατρό, ο άλλος κάνει το μηχανικό, ο άλλος κάνει τον έμπορο. Στην πραγματικότητα όμως είναι εκεί, έτοιμοι. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το... Αφενός δεν θέλουμε γιατί δεν είναι αυτή η κοινωνία μας και αφετέρου δεν μπορούμε να το κάνουμε για λόγους οικονομικής υποστήριξης και κόστους. Και δεν είναι η ελληνική κοινωνία τέτοια. Η ελληνική κοινωνία είναι πολύ περισσότερο ελεύθερη, πολύ περισσότερο ανοιχτή. Κλείνει παρένθεση επειδή με ρωτήσατε για το Ισραήλ.
0: Καταλάβατε ή όχι ακόμα? Νομίζω δεν το καταλάβατε. Θα είπε πολύ περιγραμματικά ο κ. Κωνσταράκος. Θεωρώ ότι θα πρέπει να βάλετε λίγο μυαλό τουλάχιστον σε αυτά τα πράγματα, γιατί αυτό είναι ένας παρονομαστής και για άλλα πράγματα. Να μοιάσουμε πάντοτε με άλλους. Ποτέ να μην γίνουμε αυτοί που πραγματικά είμαστε. Έτσι, ένα έθνος πορεύεται με αυτά που έχει. Εμείς θέλουμε να πορευόμαστε με τον αλωνών τις πλάτες. Να φορτωθούμε πάνω σε ένα γάιδαρο, να μας πηγαίνει ο γάιδαρος όπου θέλουν αυτοί. Και εμείς να αισθανόμαστε ασφαλείς. Γι' αυτό και το είπε πάρα πολύ ωραία και εύσχημα, ότι ξέρετε, δεν μπορούμε να γίνουμε σαν αυτούς. Και θα το πω για μία ακόμη φορά. Ούτε μπορούμε, αλλά ούτε και θέλουμε να αλλάξουμε τις επιθυμίες, τις αυταπάτες και τις ψευδεστήσεις κανενός. Υπό αυτό το πρίσμα θα σας πω και κάποια πραγματάκια που είναι η πραγματικότητα και ο καθένας σας βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Θα σας δώσω στοιχεία του 2025, όχι του 2018, που είναι το συγκεκριμένο ηχητικό του κ. Κωνσταράκου, ο οποίος σου λέει αναλυτικά πώς συμπεριφέρονται αυτοί οι οποίοι είναι ένα πολεμικό κράτος όταν έχει 8 εκατομμύρια στρατό. Σου λέει, φίλε, είστε όλοι εν δυνάμει οπλίτες. Έτσι, στρατιώτες, όπως θέλετε πείτε το. Όταν σου λέει τι, θα πετάς, θα κάνεις, θα ράνεις, θα πετάς, και όταν δεν έχεις τι να κάνεις, θα πετάς για να είσαι εγρήγορση και θα πληρώνεσαι όπως πληρώνεται ένας μεγαλογιατρός. Σήμερα πόσο πληρώνεται ένας μεγαλογιατρός? Δεν ξέρει κανένας στην Ελλάδα, παιδιά. Είτε άσπρα είτε μαύρα, είτε ασπρόμαυρα. Σκέφτεστε τώρα να έχουμε, ας πούμε, άλλα 30-40 αεροπλάνα που να σηκώνονται από τη Λάρισα χωρίς λόγο και να πετάνε 2-3 ώρες. Τι κόστος έχει αυτό, δεν το ξέρετε. Δεν ξέρετε ούτε και το κόστος του ΠΚΠ, αλλά κάνατε χασπί γιατί τα παίρνετε από εκεί. Το ίδιο θα κάνουν και αυτοί αν τα παίρνουν και αυτοί από εκεί. Πάμε λοιπόν στις στρατιωτικές δαπάνες του 25 του Ισραήλ σε σύγκριση με την Ελλάδα. Το Ισραήλ είχε το 25 48 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίες και κύριοι, ή 8% του ΑΕΠ τους. Το 2024, δηλαδή ένα χρόνο πριν, ήταν στα 46,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Ελλάδα είχε 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια ή το 3% του ΑΕΠ. Δηλαδή το 2024 ήταν ένα δις λιγότερο. Χονδρικά το Ισραήλ έχει 30 με 40 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον ετήσιες στρατιωτικές δαπάνες σε σχέση με την Ελλάδα. Σε αυτά εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε πως η Ελλάδα λόγω Τουρκίας έχει ήδη υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ ως προς το ΑΕΠ της, μετά από την Αμερική, με τρίτη χώρα την Τουρκία. Δηλαδή έχουμε Αμερική, Ελλάδα και Τουρκία. Η Αμερική έχει 3,2% του ΑΕΠ, η Ελλάδα έχει 3% του ΑΕΠ, η Τουρκία 2% του ΑΕΠ και το Ισραήλ 8% του ΑΕΠ. Τώρα, για να σας προλάβω να μην σκεφτείτε κάπως διαφορετικά και να ρωτήσετε κάτι περίεργο, που δεν θα ρωτήσετε βέβαια, σας λέω πως τα χρόνια πριν ξεκινήσει η εισβολή στη Λωρίδα της Γάζας, οι στρατιωτικές δαπάνες στο Ισραήλ κυμαίνονταν από 4,5 έως 5,5 του ΑΕΠ, ενώ της Ελλάδας από 2,3 έως, δηλαδή, λίγο λιγότερο. Υπό νορμάλ συνθήκες το Ισραήλ δαπανά 40 με 50% περισσότερα χρήματα από τη Ελλάδα. Υπολογίζεται ότι το Ισραήλ πριν την πολεμική σύραξη του 22 και την Ελλάδα πριν πέσουν υπογραφές και προκαταβολές για Ραφάλ και Μπελάρα, έτσι. Αυτά είναι προσυπολογισμένα πριν γίνουν όλα αυτά. Τώρα, τι παραπάνω έχει επί δεκαετίες το Ισραήλ που δεν τέχει η Ελλάδα και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα αποκτήσει στο μέλλον? Είναι ότι έχει δωρεάν οικονομική βοήθεια, κάτι που εμείς δεν έχουμε. Το Ισραήλ εισπράττει από τους Αμερικάνους ετησίως οικονομική βοήθεια της τάξης των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία ανανεώνεται κάθε δεκαετία. Μάλιστα, αυτά τα λεφτά έχει το δικαίωμα το Ισραήλ να τα εισπράξει μέσα σε 30 ημέρες. Ούτε σε δόσεις ο Θεοδόσης, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αν το επιθυμεί, αλλά επειδή μιλάμε για Εβραίους, αυτά τα χρήματα μπαίνουν σε τοκοφόρο λογαριασμό της Fed. Και τα 4 δισεκατομμύρια γίνονται 6 εκατομμύρια σε χρόνο ρεκόρ. Αυτό είναι το Ισραήλ, κυρίες και κύριοι. Μην αυταπατάστε. Το πρώτο τρίμηνο του 26 τους δώσανε 22 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι 11,5 που ήταν το βασικό. Έτσι κάνω κι εγώ πόλεμο. Έτσι φτιάχνουμε κι εγώ. Αλλά εμείς δεν έχουμε αυτά που έχουν αυτοί. Και δεν έχουμε αυτή την πολεμοχαρότητα, γιατί δεν κατά κάποιο τρόπο απειλούμεθα από κανέναν. Απειλούμεθα μόνο στα social media, στα ΜΜΕ. Έχετε δει κάτι άλλο να γίνεται? Η τελευταία φορά που είχαμε όχληση πότε ήταν, Γιάννη? Τα ίμια. Δεν έχουν κάποια άλλη όχληση να πεις ότι κανένα έτσι τρυφερό instantané με απώλειες. Αυτή είναι. Και την Κύπρο βάζω μέσα στον κόλπο. Λοιπόν, υπάρχουν θέματα με τον ΟΗΕ, όπου πάντοτε οι πλάτες των Αμερικάνων βρίσκονται εκεί. Ακόμα και με δημοκρατικούς, γιατί ο Τραμπ είναι στους, ανήκει στους ρεπουμπλικάνους. Αυτά τα πράγματα έχει να κάνει και με το δορυφορικό δίκτυο, μυστικές υπηρεσίες, όπου οι Αμερικάνοι παρέχουν στο Ισραήλ σε μόνιμη βάση δεδομένα πληροφοριών σε άμεσο χρόνο. Κάτι σε εμάς, θα γίνει αλλά FBI. Θα σου στείλουμε ένα mail, θα σου πούμε, ξέρεις, υπάρχει ένα παγκάκι εκεί, θα πάει να δεις κάποια πράγματα κτλ. Οι Αμερικάνοι τους δίνουν αμυντική προστασία παντού στη Μέση Ανατολή, μέσω οπλικών συστημάτων που υπάρχουν στις βάσεις των Αμερικάνων εκεί στην περιοχή, είτε σε συνεργασία με τους Σαουδάραβες, με τους Ιορδανούς, με την Αίγυπτο, είτε μέσω των αεροπλανοφόρων που βρίσκονται πέριξ του Ισραήλ. Άρα, συνεπώς, συνήθως η αμυντική προστασία είναι με βάση σε συνεργασίες με κράτη κτλ. Με δορυφόρους, έτσι έχουν και τους δορυφόρους. Δορυφόροι που βλέπουν τα πάντα στη γη, αλλά δεν βλέπουν πάνω από τη γη. Το πάλι δεν μπορούσα να το καταλάβω. Και φυσικά δεν μιλάμε για το πανίσχυρο εβραϊκό λόμπι, το οποίο υπάρχει βέβαια στην Αμερική. Αυτά τα πούμε άλλη μέρα. Σε αυτά που ακούσατε από τον κύριο Κωνσταράκο για τη στρατιωτική θητεία σε άντρες και γυναίκες για τους έφεδρους που πληρώνονται κανονικά επί μήνες. Δεν τα κάνουν δηλαδή, ήρθα, πηγαίναμε πούμε, για σκηνάκια. Θυμάστε, μας καλούσαν, ξέρω εγώ, πηγαίναμε σκηνάκια. Δεν ξέρω, καλούν τώρα? Εμείς δεν καλούν, έτσι. Αν αυτά όλα αυτά υπάρχει ένας έστω και Έλληνας που να πιστεύει πως μπορούμε να γίνουμε σαν το Ισραήλ, τότε να πάτε οικειοθελώς στο κοντινότερο ψυχιατρίο που μπορείτε να βρείτε. Έτσι, τόσο απλά, που θέλετε εσείς να μοιάσετε πάντοτε τους άλλους και ποτέ δεν θέλετε να κάνετε κάτι δικό σας. Λοιπόν, κομψότατο, επιστρέφουμε και θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κάτω τα γραφάς.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
7: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας το 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5, ώρα για γαμόρα, papaki@gmail.com και φυσικά το 2310-90-90-90 είναι στη διακριτική σας ευχέρεια για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, να μας πείτε και εσείς την άποψή σας, λέμε τώρα, για όλα αυτά τα δρόμενα τα οποία υπάρχουν. Και μια πληροφορία η οποία υπάρχει τώρα στα τελευταία, μην εκπλαγείτε άμα δείτε να φεύγουν οι S300 από την Τουρκία και να υπάρχει συμφωνία για τα F-35, γιατί σε θέλουν στην διάρκεια πάντοτε εχμάλωτα. Αν δεν το έχετε καταλάβει, δεν πειράζει, εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να τα πανηγυρίσετε, αλλά ας τα προλάβουμε αυτά πριν γίνουν πραγματικότητα, θα μπορούσε να πει ένας σκηνοθέτης Γιάννη, έτσι δεν είναι? Ένα σεναριογράφο. Λέει, κάτσε να κάνουμε τις εκλογές τώρα, ας πούμε, να μην έχουμε αύριο μεθαύριο. Και μετά αύριο μεθαύριο θα μιλάμε για εθνική ήττα, γιατί έτσι και αλλιώς και ξέρω εγώ κτλ. Για ποιο πράγμα μιλάς, Δημήτρη, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, γράφετε και κάποια πράγματα τα οποία είναι καταλαβίστηκα. Δεν ξέρω, μήπως θέλετε και κάπου αλλού. Λοιπόν, μισό λεπτό σας γραμμάς καταγραφάς. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο. Κύριε Νίκο, παιδευτικός μας είναι ο κύριος Νίκος αυτός, έτσι είναι ο δικός μας άνθρωπος, έτσι να τα λέμε αυτά. Καλησπέρα στον Νιόνιο από τας Κύπρου. Βρέθηκα στο Ισραήλ για 24 ώρες και κάτι Γενάρη του 24. Έπαθα πλάκα ότι στα μη μέσα μαζικής μεταφοράς κυκλοφορούσαν αβέρτα στρατιώτες, άντρες, γυναίκες με πλήρη εξοπλισμό. Χόρτασε το μάτι μου αυτόματα και κοντόκανα. Κανένας από τους ντόπιους δεν έδειχνε παραξενεμένος ή τρομαγμένος. Εγώ πιο πολύ απορία είχα παρά τρόμο. Δεν νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία μπορεί να γίνει έτσι. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει κιόλας. Έτσι, για ευνόητους λόγους. Φαντάζομαι να το καταλάβει. Εμείς, όχι. Βασχάλη, καλησπέρα. Επειδή μιλάς για ηλίθιους, δεν πιστεύω να μας τοποθετήσει τους μισούς ακροατές που είναι. Εμείς που σ' ακούμε είμαστε στους άλλους μισούς. Εγώ δεν είπα για όλους, κύριε Νίκο, με συγχωρείς. Εγώ είπα, υπάρχει και αυτή η πλευρά. Εντάξει, και εμείς χαζοί είμαστε, αλλά δεν το βγάζουμε παρά έξω. Ο άλλος το βγάζει παρά έξω. Φλίκει, κάνει και θόρυβο. Τι θα τον κάνω, εγώ τον κρατήσω τώρα. Σε αφήνω ελεύθερο. Dismissed που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, πάμε στο κρατήριο, Γιάννη μου. Πάμε να ακούσουμε τι θα μας πείτε. Παρακαλώ.
1: Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εγώ μιλάω, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, από Κατερίνη Κώστας.
0: Α, γεια σας κύριε Κώστα.
1: Για πόσο χρόνο με κάνεις και με λες κύριο?
0: 50.
1: 49. Εσύ είπαμε είσαι 28, 27, πόσο είσαι?
0: 32 στα 33.
1: Α, πήγε, πάτησε τα 33.
0: Ναι, τι δεν μπορεί τώρα τα τελευταία 15 χρόνια να είμαι στα 28.
1: Α, τα τελευταία 15 χρόνια πατάς στα 33.
0: Ας ανέβω και λίγο.
1: Ναι, σίγουρα, ναι, σιγά σιγά, ναι, καιρός είναι. Δηλαδή τότε που έγινε αυτό στη Μαρφίνη ήσουν 15, πόσο ήσουν?
0: Αγέννητος ήμουν.
1: Δεν είδες το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού?
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Α, εγώ το θυμάμαι, είμαι βάζος.
0: Χαρακτηριστικό, γι' αυτό το θυμάσαι.
1: είναι και το τελευταίο μάλλον που θα δω στη ζωή μου.
0: Κάτσε, γιατί τον βλέπω, πολύ καλή δουλειά βλέπω στον Παναθηναϊκό.
1: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι θα πάρει πρωτάθλημα?
0: Δεν ξέρω αν θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα. Αν ήταν στην ίδια κατηγορία με την ΑΕΚ, δηλαδή είχε έναν κορμό αλφα και έπαιρνε τις πινελιές και το συμπλήρωνε, θα σου έλεγα ότι μπορεί να το κλέψει όπως το κλέψε η ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ τους άφησε να κοιμούνται όλους, και τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ που ήταν οι βασικοί διεκδικητές, μέχρι την τελευταία αγωνιστική του κανονικού πρωταθλήματος. Στα play-off έδειξε τη δύναμή της, το έκλεψε και τελείωσε.
1: Δηλαδή πιστεύεις τώρα ότι ο Αλαφούζος τώρα μετά από 14 χρόνια έμαθε τώρα τη δουλειά?
0: Όλοι μαθαίνουν, να ξέρεις. Όλοι μαθαίνουν.
1: Δεν είναι πολλά τα 14 χρόνια όμως?
0: Είναι. Κοίταξε, μπροστά.
1: Δεν είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως.
0: Κώστα, μπροστά στην. Πώς το λένε, στην αιωνότητα. Δεν είναι τίποτα τα 14 χρόνια. Ρώτα και εμάς.
1: Ναι,
0: μπράβο. Ρώτα και εμάς που κάναμε 33 ολόκληρα χρόνια.
1: Εντάξει, μην ξέρω. Όπως είχαμε μάθει αλλιώς.
0: Όπως βολεύει το καθένα.
1: Ήθελα να πω λίγο για το θέμα που είπες για το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Είναι η άποψή σου ποια είναι, όπως πηγαίνουμε σαν λαός και σαν χώρα, είναι καλύτερα να γίνουμε σαν το Ισραήλ ή έτσι όπως οδεύουμε και προς τα εκεί που πάμε.
0: Δεν μπορώ, εγώ είμαι πάντοτε άνθρωπος της πραγματικότητας. Δηλαδή, είμαι ρεαλιστής, μέχρι δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Εγώ δεν μπορώ, και μ' αρέσει η αλήθεια.
0: Ναι, δεν μπορώ να γίνω σαν το Ισραήλ, γιατί δεν έχω την οικονομική. Γι' αυτό έδωσα και τα οικονομικά στοιχεία. Γιατί δεν τα έχω αυτά τα πράγματα. Δεν είμαι ούτε.
1: Τα οικονομικά. Πες ότι τα είχαμε τα οικονομικά στοιχεία.
0: Όχι, δεν θα το προλάβουμε. Όχι, δεν μπορούμε. Δεν το έχουμε εμείς.
1: Κοίταξε να δεις, Πασχάλη. Ένας λαός πανηγυρτζίδων και χαζοχαρούμενων, και τέτοιοι είναι και οι ομογενείς που έχουμε έξω. Κοίτα τι κάνει το εβραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ και τι κάνουν οι Ελληνοαμερικάνοι.
0: Ακριβώς.
1: Παρελάσεις, σημεούλες, γλέντια και τσάμικα. Κάνουν τέτοια οι Εβραίοι.
0: Αν και καθήμενος, ορθώς ομιλείς.
1: Λοιπόν, θα σου πω και κάτι ένα τελευταίο για να μην κρατάω τη γραμμή. Το 97 ήμουν στρατιώτη σε μια μονάδα στη Λάρισα. Δεν θέλω να πω σε ποια μονάδα.
0: Εντάξει, okay.
1: Εγώ τότε ήμουνα 20 χρονών. Ήμουνα με ένα παιδί από τη Θεσσαλονίκη, στρατιώτης και αυτός ήταν 28-29 χρονών, ήταν γιος επιχειρηματία, μικρό επιχειρηματία, δεν θα πω το όνομά του.
0: Ναι.
1: Είχε σπουδάσει το παιδί αυτό, είχε σπουδάσει στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Εγώ ένα παιδί τώρα από το χωριό, ξέρεις.
0: Καλά, ξυπακούεται. Ναι.
1: Ένα γυμνάσιο, μια τεχνική σχολή είχα βγάλει, αυτός είχε βγάλει τα κολέγια, τα πανεπιστήμια, αυτά όλα. Μου έδωσε ένα βιβλίο, εκεί είχαμε απεριόριστο χρόνο. Είχαμε σαπίσει στον ύπνο έτσι κι αλλιώς. 18 μήνες κάναμε τότε στρατό.
0: Ούτε στην αεροπορία να ήσουν.
1: Ναι, ήμουνα στο ΣΕΜ, ήμουνα οδηγός.
0: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει.
1: Και μου δίνει ένα βιβλίο αυτό το παιδί, μου λέει διάβασε το. Το διάβασα το βιβλίο, εγώ δεν το πίστευα. Μου έδωσε το βιβλίο Τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών. Δεν ξέρω αν το
0: διάβασε. Ναι, γνωστά.
1: Πασχάλη, εγώ δεν πίστευα ότι αυτά θα συμβούν όλα. Μου λέει ήδη λέει συμβαίνουν.
0: Τότε.
1: Και στο μέλλον θα συμβούν πιο έντονα.
0: Ναι. Τότε, δηλαδή τότε στα λέγε αυτή. Η κουβέντα είναι τότε.
1: Έτσι, τότε το 97. Έτσι, εγώ τότε δεν ήμουν τότε σε άλλη φάση. Τώρα 20 χρονών. Τώρα παιδί
0: δεν δίνει σημασία. Τώρα, ναι, εντάξει, ξυπακούεται.
1: Ναι, πάνω στην τρέλα. Αυτό το παιδί όμως που είχε σπουδάσει στην Αγγλία, ήταν γύρω στα 30 αυτός. Μου λέει θα γίνουν όλα, λέει, κατά γράμμα. Και όπως τα λέει. Δεν θα έχουμε ούτε σπίτια δικά μας, ούτε μαγαζιά, όλα τα σούπερ μάρκετ, τα πάντα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα ελέγχουν τα πάντα και όπως τα ελέγχουν. Μας. Θα διαλύσουν την νεολαία όπως την έχουν διαλύσει. Δεν μιλάνε μόνο για την Ελλάδα αυτό το βιβλίο, μιλάει γενικά για τον δυτικό κόσμο. Ό,τι γίνεται στο δυτικό κόσμο, Πασχάλη, δεν ξέρω, αφού το έχεις διαβάσει το βιβλίο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το έχεις διαβάσει όλο?
0: Ναι.
1: Ναι. Και για τους Μητροπολίτες, για
0: όλα. Όλα. Εντάξει, ο κόσμος θα εκπλαγεί κάποια.
1: Όλα.
0: Κώστα θα εκπλαγεί κάποια στιγμή ο κόσμος, αλλά και να εκπλαγεί δεν πιστεύω ότι μπορεί να κάνει. Είναι ευνοχισμένος.
1: Ο Πασχάλη, ο κόσμος δεν θέλει να ξυπνήσει. Ο Έλληνας θέλει παραμύθι. Πούλα του παραμύθι.
0: Και παραμύθι με δράκο όμως.
1: Και στην προσωπική ζωή, Πασχάλη, σε κάποιον στην προσωπική του ζωή. Αν εγώ σου μιλήσω ειλικρινά και σου πω την αλήθεια, δεν θα μου ξαναμιλήσεις. Αν σου πουλήσω παραμύθι, θα είναι ο καλύτερος.
0: Ναι, θα είσαι ο καλύτερος, το ξέρεις.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ, Κώστα, ευχαριστώ πολύ.
1: Άντε, έγινε, γεια.
0: Γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Θα συμφωνήσω σε πάρα πολλά.
0: Χαμηλώστε λίγο από αυτά. Χαμηλώστε λίγο από εκεί που μας ακούτε.
2: Ναι, δεν έχω τίποτα.
0: Ακουγόμαστε με έκοτα, ναι. Πάμε.
2: Και όσον αφορά αυτό που είπε ο Ίγνωστος Κωνσταράκος, έχει δίκιο. Εγώ νομίζω στην Ελλάδα όσα λεφτά και αν δώσουμε, αυτό που νιώθουν, εγώ δεν είμαι καθόλου με το Ισραήλ, τους βρίζω όλη μέρα, αλλά θέλω να πω την αλήθεια. Γι' αυτό έγιναν και κράτος. Αυτοί πεθαίνουν για την πατρίδα τους. Εμείς και δισεκατομμύρια να έρθουν στην Ελλάδα, δεν πρόκειται να υποχρεωθούν τα κορίτσια να υπηρετήσουν, ούτε τα αγόρια για τόσους μήνες και να είναι έτοιμο πόλεμοι ανά πάσα ώρα. Δηλαδή, ανά πάσα ώρα, καλά το είπα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, νομίζω δεν φταίει μόνο το οικονομικό, φταίει και αυτό το καθεστώς που ζούμε εδώ και χρόνια.
0: Ναι.
2: Και ήθελα να πω και κάτι άλλο.
0: Εσείς θα θέλατε, συγγνώμη λίγο, θα θέλατε να γίνετε σαν το Ισραήλ?
2: Σε μερικά πράγματα, ναι, γιατί πήγα το 2008.
0: Όπως.
2: όπως βλέπει, όσον αφορά αυτό το στρατιωτικό ζήτημα, δεν είναι υποχρεωτική η θητεία. Είδατε πως είναι ετοιμοπόλεμη.
0: Και για άντρες και για γυναίκες.
2: Και γι' αυτό έγιναν τέτοιο σοβαρό κράτος που πεθαίνουν για την πατρίδα τους. Εμάς και λεφτά να μας δώσει, κύριε Πασκάλη. Δεν μην κρυβόμαστε. Τώρα έχω ένα παιδί κι εγώ. Δεν θα το στείλω στον πόλεμο. Εγώ σαν μάνα. Αυτοί θέλουν να εργάζουν με ο πόλεμος που έγινε τώρα. Τους φωνάξαν από το εξωτερικό, μόνοι τους όλοι πήγαν να βοηθήσουν. Ναι. Σιγά να μην έρθουν τώρα οι Έλληνες από το εξωτερικό να μας βοηθήσουν να μην γίνει πόλεμος. Εγώ αυτά έχω να πάω όσον αφορά το Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
2: Και ήθελα να πω και κάτι άλλο, όσον αφορά την υπόθεση του Ισμαρφίν.
0: Ναι.
2: Είχε μία καλεσμένη, δεν ξέρω αν λέγεται Γκελεστάθη.
0: Ναι.
2: Ήταν ο πατέρας της Πανυπουργός της Δημοκρατίας. Και την είχε καλεσμένη στο Open.
0: Mm-hmm.
2: Αυτή ήταν πριν καιρό το μεάρχη της Νέας Δημοκρατίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, του Χρυσοχοίδη. Το τι έστειρε για τον Χρυσοχοίδη,
0: mm-hmm.
2: δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα, επειδή τη βγάλανε, δεν ξέρω, και είπε, εύχομαι να μην είναι κανένα πολιτικό παιχνίδι αυτό της Μαρφίν, για να μαζέψουν ψήφους, εννοείται. Είπε και άλλα πράγματα, αυτά έχω να πω, αλλά
0: ωραία.
2: Για το Ισραήλ τους παραδέχομαι μόνο πεθαίνουν όλοι.
0: Μάλιστα.
2: Για την πατρίδα τους.
0: Μόνο εγώ που εμείς πεθαίνουμε για άλλα πράγματα στην πατρίδα μας.
2: Δεν ξέρω, εγώ δυστυχώς. Δεν μπορώ. Εγώ έτσι το διαισθάνομαι δηλαδή.
0: Μάλιστα.
2: Εμείς τώρα στην Καλάμπα να σκοτωθεί κάποιος, λέει τώρα, στείλω το παιδί μου. Μάθαμε έτσι, δεν ξέρω. Ευχαριστώ πολύ που
0: και εγώ ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ.
2: Και
0: καλό βράδυ. Παρακαλώ.
3: Με σχέδε λαπατρί, μπορεσέρα.
0: Κομμά Σαβά. Σαβά πια.
3: Τι κάνετε.
0: Πολύ καλά είμαστε.
3: Πού σας έχουμε χάσει, τι ωραία θέματα ανοίγετε. Καλοκαιριάτικα.
0: Τώρα είναι η εποχή τους.
3: Συγκρίνεται ανώμια με γέφυρα, αγαπητέ κύριε Καμόρα.
0: Γιατί.
3: Το Ισραήλ είναι ένα κράτος το οποίο επιβλήθηκε με υπεριαλισμό μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ωραία.
3: Η Ελλάδα είναι ένα κράτος με ιστορία αρκετών χιλιάδων ετών.
0: Ναι, αλλά επανασυστήθηκε τα τελευταία κάπου, χρόνια όμως.
3: Όταν επιβάλλεσαι κάπου,
0: mm-hmm.
3: εντάξει,
0: ναι.
3: μοιραία, θα έχεις τους πάντες εχθρούς γύρω σου. Και αν κάποια στιγμή τα καθεστώτα πέριξ του Ισραήλ βρεθεί κάποιος αντισημίτης, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο εκεί μέσα. Πάμε τώρα σε εμάς. Εμείς, όταν πάμε και ψηφίζουμε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ποιος κομματικός σχηματισμός θα διασφαλίσει την ακεραιότητα, την εδαφική μας ακεραιότητα. Γιατί είμαστε σε ένα σημείο του πλανήτη Γη που μας χάρισε ο Θεός έχοντας το οικόπεδο θερινό για αυτόν, για τον ίδιο. Έχουμε τα πάντα. Το μόνο που δεν έχουμε είναι Έλληνες πατριώτες πολιτικούς. Και εμείς, οι υπόλοιποι, αντί να καθόμαστε και να ψάχνουμε και να βρούμε και να δημιουργήσουμε κάποιους οι οποίοι θα είναι έξω από το σύστημα, εντάξει, για να πάει την πατρίδα εκεί που πρέπει. Διότι μη μου πεις η φτωχοελλαδίτσα, εάν λειτουργούσαν σωστά οι πολιτικοί μας με τον πρωτογενή και τον τριτογενή τομέα, δεν λέω τι έχει το υπέδαφος, το οικόπεδο που κράτησε ο Θεός για τη θερινή του κατοικία, είναι χαρτογραφημένα τη δεκαετία του 30, τα ξέρουν οι πάντες. Αυτό που δεν έχουμε όμως είναι να αναδείξουμε πατριώτες Έλληνες πολιτικούς οι οποίοι θα κοιτάξουν τα συμφέροντα της Ελλάδας. Και δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχουν και αντίπαλα δέοι. Μας είπε ποτέ η εκάστοτε εκτελεστική μας εξουσία γιατί είναι με την Αμερική. Δεν θα μπορούσε να είναι με το αντίπαλο δέος. Όταν και εφόσον εγγυηθεί την εδαφική μας ακεραιότητα δίνοντάς τους κάτι προφανώς σε αντάλλαγμα. Ποιος τα ξέρει αυτά, ποιος τα γνωρίζει, αγαπητέ μου φίλε Πασχάλη, όλα αυτά τα πράγματα. Όταν πάμε και ψηφίζουμε τον πολιτικάντη, ο οποίος ό του θαύματος, κατά την ταπεινή μου άποψη, ο μπακαλόγατος, κανέναν από τους 300 δεν θα έχει για μπακαλογατή στο παντοπολείο της κάτω Κερασίτσας. Εμείς πάμε, τους ψηφίζουμε, τους δίνουμε τα κλειδιά του μεγάλου μας σπιτιού, της πατρίδος μας, και μετά τρέχουμε να φυλάμε το χέρι του καθενός πολιτικάντη για να μας δώσει ένα επίδομα. Αυτό και αν δεν είναι εκπαίδευση, αυτό και αν δεν είναι αξιοσημείωτο, αυτό και αν δεν πρέπει να μας προβληματίζει. Γιατί κακά τα ψέματα, ο πρωτογενής και ο τριτογενής τομέας θα μπορούσε τον Έλληνα να τον έχει στο τραπέζι με χρυσά κουτάλια, αλλά με πολιτικούς οι οποίοι θα είναι πραγματικοί Έλληνες.
0: Ναι.
3: Εξάλλου μας το έριξε στα μούτρα ο Γεώργιος, ο Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου, όταν είπε μέσα από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αν κάνουμε ένα τεστ DNA να δούμε πόσες αποδομές είναι Έλληνες. Οι βλάχοι εμείς λέμε το εξής απλό: από τέτοια στάνη
0: ακριβώς.
3: Εντάξει.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά.
0: Μια χαρά. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Πασχάλη εγώ.
0: Ναι, ναι.
4: Δημήτρη Τσαψηλά. Μια ερώτηση για να μην το ξεχάσω. Το βιβλίο που είπε ο κύριος Πολύβο, πώς λέγεται?
0: Ποιο?
4: Ένα βιβλίο που ανέφερε.
0: Τα μυστικά της Ιών. Τα μυστικά της Ιών.
4: Τα μυστικά της Ιών.
0: Ναι, ναι.
4: Ήθελα να μιλήσω και για τη σύνοδο που είναι για τον ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
4: Γίνεται να πεις, δηλαδή να δηλώσεις ότι διπλάς εγγύηση ότι αν πάρει η Τουρκία τα F-35 δεν θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον μας. Δηλαδή, κανένα σοβαρό επικοινωνιολόγο αυτή εκεί πέρα δεν έχουν ρίξει πασχάλι.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Επειδή δεν ακούγησε και πάρα πολύ καλά, τι ακριβώς είπες, γιατί δεν κατάλαβα.
4: Πήγανε, δήλωσε ότι σε περίπτωση που η Τουρκία πάρει F-35,
0: ναι,
4: να εγγυηθεί η γείτονος χώρα ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον μας.
0: Εσύ όταν θα πάρεις τα F-35 το εγγυάσεις στην Τουρκία αυτό το πράγμα?
4: Όχι, εγώ θέλω
0: τότε αυτοί γιατί να στο κάνουν αυτό το πράγμα?
4: Επικοινωνιολογικά, δηλαδή γίνεται να πεις αυτό το πράγμα, δηλαδή λες ξεκάθαρα ότι σε φοβάμαι.
0: Συμπακούεται, αυτό είναι δεδομένο. Τι, δηλαδή, τι είναι
4: και
0: αυτό.
4: Αλλά
0: αυτό τώρα σε φοβάμαι. Άκου λίγο, άκου να σου πω. Από αυτούς, έτσι, ούτε πρόκειται να γίνει ποτέ, αλλά επειδή πρέπει να. Οι επιταγές που υπάρχουν, οι οικονομικές επιταγές που πρέπει να εκτελούνται, είναι ένα παιχνίδι καθαρά επικοινωνιακό. Εσύ πιστεύεις δηλαδή τώρα ότι ο Έλληνας δεν φοβάται τον Τούρκο? Ή ο Τούρκος δεν φοβάται τον Έλληνα? Αυτό είναι αλληλένδετο, ρε παιδί μου, γιατί αυτό έχει να κάνει με την ανθρώπινη υπόσταση. Από εκεί και πέρα τώρα, αν έχει F-35, Δημήτρη, αν έχει F-35 και έχει πάνω switch off, ας πούμε, που δεν μπορείς να πολεμήσεις, να το κάνω τι, φίλε? Απλά πρέπει να μακροβιώνω οικονομικά τις αμερικάνικες εταιρείες. Γιατί οι Τουρκοί από πού θα ψωνίσουν? Από αυτούς δεν θα ψωνίσουν. Άρα θέλουμε πελάτες. Θα ψωνίσουν αυτοί. Ας έκανε, γιατί δεν είναι δικαίωμά τους να πάρουν από τη Ρωσία? Θα σε ρωτήσει. Πρέπει να σε ρωτήσει. Εγώ αύριο μεθαύριο σου λέω ότι πουλάει τους S-300, πάει και τους πουλάει, ξέρω εγώ, στο Ιράν. Παράδειγμα, σου φέρνω εγώ τώρα. Και πάει και λέει στον Αμερικάνο, εγώ τα ξεφορτώθηκα τα ρώσικα, φέρε μου 50 F-35. Τι θα τον πει ο Αμερικάνος? Όχι, δεν στα δίνω γιατί οι Έλληνες ή οι Εβραίοι. Θα τα βρει και με τους Εβραίους. Μη στεναχωριέσαι. Αυτοί είναι, πώς το λένε, μεταξύ τους μεταξά. Θα πουλήσει όμως τον Τούρκο. Δεν σημαίνει ότι θα σε κάνει πόλεμο. Γιατί μάλιστα, αυτά που έχουμε τώρα εμείς ή αυτά που έχουν αυτοί, κάνουμε πόλεμο? Εντυπώσεων πόλεμο κάνουμε, τίποτα άλλο.
4: Είναι πολύ ισχυρή. Έχω ένα φίλο εδώ πέρα, ήταν, μου είπε στο ΝΑΤΟ, όταν είχαν βάσει εδώ, και μου είπε ότι η Τουρκία είναι πολύ ισχυρή στο ΝΑΤΟ, σε δύναμη. Και επίσης μου είπε ότι δεν μπορεί να γίνει πόλεμο μεταξύ ημών. Δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω εγώ. Αυτό που ξέρω ότι είναι ένα καθαρά παιχνίδι επικοινωνιακό το οποίο γίνεται για ευνόητους λόγους. Δεν φαντάζομαι μόνο εγώ. Το ξέρει όλος ο κόσμος ότι γίνεται για να γίνεται. Γιατί εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των πολιτικών σήμερα εδώ. Σου πουλάει το δεξιό παραμύθι, ξέρεις, ότι θα έχουμε τους στρατιωτικούς και αυτά εδώ και επέμβαση και τα χωρικά μας ύδατα, λες και εσύ έχεις τη δυνατότητα να ανταποκριθείς, αφού δεν έχεις τη δυνατότητα. Δεν την είχες και ποτέ. Απλά πασάρουμε στον κόσμο αυτό το πράγμα για να τον έχουμε σαν δεξαμενή και να τον κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό γίνεται μέχρι στιγμής. Θα σου πει λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, ξαφνικά τώρα αγαπηθήκανε. Πήγε τώρα ο Πρωθυπουργός και μίλησε στο διάδρομο και είπε για το κάσους Μπέλη. Και γιατί δεν τα λες στη Σύνοδο, να δούμε τι θα σε πούνε. Ο Βαρουφάκης γύρισε και είπε ότι σε κάθε σύνοδο που γινόταν παλιά επί Ανδρέα Παπανδρέου, όταν τους ρωτούσε σε περίπτωση που γίνει μπουλκουμέ με τους Τούρκους, θα έρθετε να μας βοηθήσετε, τον απαντούσανε όχι, δεν θα έρθουμε. Όπως και τώρα δεν θα έρθουνε. Εδώ όμως πρέπει να πουλήσω εγώ κάτι. Δεν πρέπει να πουλήσω για να πάρω ψήφους. Τι θα πουλήσω? Θα πουλήσω παραμύθι. Δεν άκουσε προηγουμένως ο Κρέωτης τι είπε? Με παραμύθι. Θα βάλω και έναν δράκο για να είμαι και εντυπωσιακό στο παραμύθι μου. Δημήτρη, αυτά. Καλό βράδυ, για χαρά. Για χαρά. Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Κομψό και επιστρέφουμε αμέσως.
5: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Γιατί όλη την ημέρα έχει happy hour στη Win Masters με non-stop έξτρα ανταμοιβές. Και μεταξύ μας, μετά τις 12 μπορείς να βγεις, έχοντας πάρει και τα δώρα σου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κτέου Autovision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Autovision για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Την Express Cleaning την ξέρεις.
12: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
11: Και πώς λέγεται?
12: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
11: Security δηλαδή.
12: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
11: Μπράβο. Και από τιμές?
12: Απλά ασυναγώνιστες.
11: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
12: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μην κάνουμε διάλειμμα, κατευθείαν να βάλει γκολ η Ισπανία. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε να είμαστε στον αέρα να πούμε το περιβόητο. Γκολ! Δεν το έχουμε όμως, δεν το έχουμε. Τέλος πάντων. Σημασία έχει ότι πάνε κατευχήν τα πράγματα. Ισπανία, Βέλγιο 1-0. Φοβερό το γήπεδο, παιδιά. Είναι σαν το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, ακριβώς το ίδιο γήπεδο. Γιατί μην μου τζώνεις, ρε φίλε. Δες το γήπεδο πρώτα. Ακριβώς έτσι σαν το καινούργιο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ακριβώς το ίδιο. Δεν θα είναι έτσι ακριβώς, εντάξει, θα έχει έναν όροφο λιγότερο, ας πούμε, αλλά εντάξει, είναι ένα κόσμημα πραγματικό. Τυχεροί όσοι βρίσκονται στην Αμερική και βλέπουν αυτά τα γήπεδα τα οποία χαίρεσαι να πηγαίνεις. Γι' αυτό και πληρώνεις και τόσο ακριβά, έτσι. Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Νόμος απαράβατος. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία, καμόρα, papaki@gmail.com. 2390-90-90 στην διακριτική σας ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στο πρώτο φίλο, παρακαλώ. Τι είναι αυτό το καινούργιο? Ναι, τσιγριμπίν, τσιριμπόμ. Παρακαλώ.
1: Ναι, μ' ακούτε?
0: Βεβαίως, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
0: Καλησπέρα σας κύριε.
1: Ονομάζομαι Κώστας. Σας ακούω τους τελευταίους πάρα πολλούς μήνες, για να μην πω χρόνια. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
0: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε.
1: Κάνετε φοβερές εκπομπές. Και θα έλεγα να μην ασχολείστε με αθλητικά, το πολύ με κοινωνικοπολιτικά, ειλικρινά.
0: Θα το κάνουμε, θα δούμε.
1: Ερεθίζονται πολύ κόσμο.
0: Ναι. Τουλάχιστον να είναι θετικό, να είναι θετικός ο ερεθισμός.
1: Λοιπόν, τηλεφωνώ από Θράκη.
0: Μάλιστα.
1: Τα τελευταία 30
0: χρόνια. Θράκη, ποιο μέρος.
1: Θα σας πω στο email μετά αργότερα.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Τα τελευταία 30 χρόνια υπηρετώ στρατοξυράς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που είπατε ότι δεν έχουμε θερμό επεισόδιο μετά τα ίμια, μια μικρή ένσταση.
0: Επίσημα έτσι, επίσημα. Επίσημα,
1: επίσημα
0: μπορεί.
1: Πάντα, επίσημα, ναι, επίσημα, ναι. Ναι,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Οι φίλοι μας εξ Ανατολών έχουν 22.000 στόλο αλλιευτικών.
0: Ναι.
1: Αν βγάλουν σε 10 νησιά του Αιγαίου από 10 αλλιευτικά, στα οποία δεν επιβιώνουν μόνο ψαράδες επάνω, να μην γελιόμαστε τώρα,
0: ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν επιβιώνουν ψαράδες, εκεί αμέσως υπάρχει θερμό επεισόδιο όσον αφορά τη δικιά μας αντίδραση, αν θα γίνει και με τι μέσα θα γίνει.
0: Σωστό.
1: Για όσοι γνωρίζουν, πάρα πολλά αλλιευτικά έρχονται, τουρκικά πάντα μιλάω, έρχονται από Μάλτα, κάνουν την περιβόητη αυλαβή διέλευση, σταματάνε σε δικά μας νησιά, παύλα ξεκουράζονται. Στο πέρασμά τους όμως, απλών δίχτυα μαζεύουν μέχρι και την άμμο. Ό,τι υπάρχει, ειδικά τους μήνες που δεν ψαρεύουν οι δικοί μας οι ψαράδες, επειδή είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση και τηρούμε τους νόμους και καλά κάνουν, ψαρεύουμε το γόνο. Αυτοί δεν αφήνουν τίποτα. Εκτρέφουν στα παράλληλά τους τον κόκκινο Σολομό, αν είχε διαβάσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχω κάνει και θέμα τις προάλλες. Ναι.
1: Ωραία, ναι, ναι. Τον τόνο ήθελα να πω, συγγνώμη.
0: Τον τόνο, ναι, κόκκινο τόνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή όλα αυτά, καταρχάς οι απέναντι μας μετράνε κάθε μέρα. Μας μετράνε σε θάλασσα, αέρα και ξηρά κάθε μέρα. Από τα γεγονότα της Κύπρου μέχρι και σήμερα, μας μετράνε κάθε μέρα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, ό,τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, μας μετράνε καθημερινά. Το τι μπορούμε, τι δεν μπορούμε.
0: Ναι.
1: Το είδατε πρόσφατα το 2020 με τα επεισόδια πάνω στους λαθρομετανάστες. Τι θέλησαν να κάνουν, ευρυδικό πόλεμο. Μας μετράνε καθημερινά. Στην εκπομπή σας, όχι μόνο, μάλλον βασικά είναι 3 ώρες της Κυριακής, αν κάνω λάθος.
0: Ναι, 10 με 1.
1: Ναι, 10 με 1. Ρωτήστε τους άντρες ακροατές σας πώς είναι γραμμές στην εθνοφυλακή. Γιατί σήμερα δεν έχετε πολλή ώρα, τελειώνεται σε λίγο.
0: Μηδέν νομίζω είναι. τι να ρωτήσω.
1: Ναι, ναι, δηλαδή ξεκινάμε από εμάς, τι κάνουμε εμείς. Ρωτήστε τη Δευτέρα, στην Κυριακή που κάνετε έναν γκάλωπ, όσοι παίρνουν.
0: Ναι, ναι,
1: ποιοι είναι οι γραμμές στην εθνοφυλακή και πότε κάνανε τελευταία βολή με G3.
0: Ούτε αυτοί θυμούνται πότε έγινε αυτό.
1: Γι' αυτό σας είπα ότι, ναι, okay, Ισραήλ, ναι, αν ρωτάτε εμένα, φυσικά και θέλω να γίνουμε Ισραήλ. Αλλά θέλει κόπο από όλους μας, στερήσεις από όλους μας, θυσίες από όλους μας. Και φυσικά ποιος είπε ο κύριος πριν δύο τηλέφωνα, αν κάνω λάθος, να υπάρχουν ηγέτες. Τότε με τα ίμια έπρεπε να τους κάνουμε να μην ξαναβγούμε τα δαρδανέλα τα επόμενα 50 χρόνια. Αλλά κιωτέψαν οι πολιτικοί μας. Κιωτέψαν οι πολιτικοί μας τότε Mm-hmm. Οι οποίοι τώρα είναι, ο ένας έγινε στάχτη, ο άλλος ξεχάσαμε ήδη. Τέλος πάντων, ένας βάζω στάχτη ο ένας, ο άλλος θαύτηκε. Mm-hmm. Τέλος πάντων.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά έχουμε ηγέτες στο στρατό. Απαιτούμε και ηγέτες, θέλουμε και ηγέτες πολιτικούς. Να δώσουν το πυρ.
0: Ηγέτες νάνους. Δυστυχώς δεν είναι για μας, αλλά.
1: Ναι, δυστυχώς. Δεν είναι. Ναι, ηγέτες νάνους δεν υπάρχει. Δηλαδή είσαι ηγέτης, είσαι νάνους. Mm. Δεν τα δύο είναι, κύριε Πασχάλη.
0: Έχουμε για ηγέτες. Ναι, αυτό λέω. Ναι. Για χαρά.
1: Ναι, ναι. Όχι,
0: για
1: χαρά. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Έχουμε δηλαδή, για ηγέτες, έχουμε νάνους. Αυτό.
1: Ναι. Ηγέτες, αυτό. Να δώσουν. Να άρουν τις κανόνες εμπλοκής. Δεν θα βγαίναν τα δαρδανέλα τότε με τα ήμετα επόμενα 50 χρόνια. Αλλά κοιοτέψαν οι δικοί μας. Την πολιτική.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και πάλι μπράβο την εκπομπή σας. Συνεχίστε έτσι δυνατά. Να είστε
0: καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Για χαρά. Παρακαλώ.
2: Υπό μου άρμου.
0: Στρατηγέ μου, συνταγματάρχα μου.
2: Τι κάνεις Πασχαλάκο μου.
0: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Σήμερα έχεις φοβερή εκπομπή.
0: Καλή είναι για αυτούς που τους ενδιαφέρει.
2: Βλέπω, βγαίνουν πρώην στρατιωτικοί, μιλάνε.
0: Ναι.
2: Ωραία πάση, μ' αρέσει.
0: Ναι. Εντάξει,
2: αλλά τους είπες ότι με πάω.
0: Καλά, αυτό είναι αυτονόητο.
2: Πάνω από το στρατηγό υπάρχει μόνο μια ομάδα, ο ΠΑΟΚ. Τέλος.
0: Και από το στρατηγό?
2: Βεβαίως. Σ' αγαπώ πολύ, αγόρι μου.
0: Να σε καλά, συνταγματάρχα μου, να σε καλά. Σ' αγαπώ πολύ και εγώ. Ο Σταύρος λέει: Πασχάλη, ο Μητσοτάκης εν ώψη εκλογών βλέπω να πιάνει και τους φωνιάδες του Κέννεντι. Α, και αυτό είναι. Έτοιμος είναι, να σε πω. Σταύρο, πολύ σωστό αυτό. Καλησπέρα και στο Φώτη. Φώτη, θα το δω αυτό τώρα, δεν μπορώ να το δω. Ενδεχομένως και του Κέννεντι, ναι, γιατί όχι, εγώ το πιστεύω και εγώ αυτό. Εδώ είπαμε, του Άρη Βελοχιώτη ετοιμάζεται να τον κάνει. Δεν ξέρω και του Τζέκε Βάρα τους δολοφόνους, ποιους άλλους έχουμε. Ό,τι ανοιξιχνία στο έγκλημα υπάρχει, Χρυσοχοΐτης Μητσοτάκης, το απόλυτο δίδυμο. Παρακαλώ.
2: Φίλε Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε στην περιόδο μας. Γκολ το Βέλγιο, 1-1.
2: 1-1, μόλις σοφάρισε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εκατελάρε, τι λέρε, φίλε. Μάλιστα.
2: Το Ισραήλ, φίλε, mm-hmm. δεν είναι κράτος. Κακώς το αποκαλείται έτσι. Είναι μια παραστρατιωτική παράνομη βάση από όπου ξεκινάνε όλοι οι πόλεμοι των Αμερικάνων εκεί σχεδιάζονται. Και το κόβω εδώ, θα πούμε άλλη φορά mm-hmm. για το Ισραήλ, γιατί θέλω να πω για το καθεστώς στο Αιγαίο και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις που ανέφερε.
0: Mm-hmm.
2: Φίλε Πασχάλη, πω.
0: Δεν ακούγεσαι καλά, Βασίλη, δεν ακούγεσαι καλά.
2: Ο Ερντογάν, τώρα ναι. ακούγομαι.
0: Τώρα μάλιστα.
2: Ο Ερντογάν εδώ και πολλά χρόνια είναι η αρχιτσατσά των Ηνωμένων Πολιτειών. Κλέβει τους Τούρκους στεγνά πάρα πολλά χρόνια υπό την ανοχή των Αμερικανών, επειδή τους κάνει τα γέφια, εκτελώντας αναδύρυτα τις εντολές τους, ρε φίλε. Ποιες είναι αυτές? Να δημιουργεί κατά παραγγελία αυτός ο Τσάτσος εδώ και πολλά χρόνια τεχνική ένταση στο Αιγαίο για να κρατάει το καθεστώς στην περιοχή μονίμως σε αφισβήτηση, για να είναι οι Αμερικανοί επικυρίαρχοι με ενεργή τη δυνατότητα, φίλε Πασχάλη, να χρησιμοποιήσουν το αρχιπέλαγο όταν τους χρειαστεί και όταν παραστεί η ανάγκη, σαν την ενεργειακή τους κάβα. Mm-hmm. Οπότε και όταν το χρειαστούν. Φίλε Πασχάλη, αποδεδειγμένα επιστημονικά, τα ενεργειακά κοιτάσματα στην περιοχή μας έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν όλη την Ευρώπη, επιστημονικά αποδεδειγμένο αυτό, για 100 χρόνια. Με αυτές τις προδιαγραφές, πώς είναι δυνατόν, ρε φίλε, οι Αμερικάνοι να επιτρέψουν σε αυτό το ψευτοσουλτάνο να επιτεθεί και να κάνει άνω κάτω στο καθεστώς στο πιο χρυσοφόρο για τις Ηνωμένες Πολιτείες σημείο της γης, ρε φίλε. Είναι αδύνατον. Οι Αμερικανοί δεν είναι λαλάκες. Και πρωτίστως, για το μόνο που ενδιαφέρονται πάντα, είναι το συμφέρον της χώρας τους. Οι τσαμπουκάδες, φίλε Πασχάλη, και η πυροδότηση της έντασης, η πυροδοτήση κατά καιρούς των εντάσεων στο Αιγαίο, γίνονται πάντα με εντολή και τη σύμφωνη γνώμη των Αμερικανών. Και για να μας φορτώνουν όπλα, και κατά δεύτερο λόγο, μπας και ανέβει και η δημοτικότητα κάθε φορά που πέφτει του Τούρκου Προέδρου για να ξαναεκλέγεται, ρε φίλε. Γιατί αν παρελπίδα κάποια στιγμή δεν εκλεγεί ο Ερντογάν, ξέρει πολύ καλά και ο ίδιος και πολύ περισσότερο οι Αμερικάνοι ότι θα πάει φυλακή για πολλά χρόνια, ρε φίλε. Οι ίδιοι οι Τούρκοι θα τον κλείσουν φυλακή. Γιατί ξέρουν ότι τους κλέβει, αλλά δεν μπορούν να τον αντιμετωπίσουν. Γι' αυτό μη μασάτε ρε μάγκες, πόλεμος στο Αιγαίο. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Και γιατί? Γιατί δεν συμφέρει τους Αμερικανούς, είναι απλά τα πράγματα, ρε φίλε Βαζιάλη.
0: Τελεία και παύλα. Εξυπακούεται, βέβαια.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει πόλεμος στο Αιγαίο.

0: αφού δικιά τους είναι. Αν ήταν δικιά μας, τα κοιτάσματα δεν τα είχαμε εκμεταλλευτεί.
1: Μάλιστα.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Να σε καλά, Βασίλα. Να σε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Βέβαια, πριν συνεχίσω και πω οτιδήποτε, γιατί θα ακούσουμε Νίκο Μελιτσακάκη, να πω ότι αυτή την Κυριακή στις 12 του Ιούλη, από τις 9 η ώρα το πρωί έως τις 1 το πρωί, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, μπροστά στη θύρα 1, θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία στην μνήμη του κλεωμένη Αλίτσιου. Απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτότητα και άμκα, γιατί εμείς μπορούμε και αγαπάμε. Επαναλαμβάνω, την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, στις 12 του μηνός, από τις 9 έως τις 1, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ μπροστά στη θύρα 1, θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία στη μνήμη του κλεωμένη Αλίτσιου. Όπως ξέρετε, απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η ταυτότητά σας και το άμκα σας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στον τελευταίο φίλο και μετά πάμε σε Νίκ Μιλιτσακάκη. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Κλείστε λίγο από εκεί που μας ακούτε, αν θέλετε.
2: Ναι. Να πω ένα τραγούδι, ρε Πασχάλη.
1: Να πεις ένα τραγούδι, γιατί ξέρεις να τραγουδάς.
2: Ναι.
1: Για να σε ακούσουμε.
2: Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος παρατέλει, μας οδηγεί. Να το μεθύσουμε τον ήλιο, σίγουρα ναι.
1: Θα τον τρελάνουμε.
2: Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο.
1: Αυτό τώρα δεν είναι τραγούδια καταρχήν, δεν είναι τραγούδια, αυτά είναι συνθήματα.
2: Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.
1: Και καλό βράδυ και καλή τύχη.
3: Κλείστον, είπα σορτζής ο κύριος.
1: Κλείστον, καλά τα
3: λέγανε. Ελεϊνός, μετά με λογαριασμό του.
1: Ναι, μπράβο, τα είπες όλα. Λοιπόν, Νίκος Μελιτσακάκης, κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά κοντά μαζί μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρθε στο 1-1, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Νίκο, τι γίνεται?
2: Τι να γίνει, εδώ δίνουμε προγνωστικά που θα πάρει και την Ρικάρδα, η Σάντι Όπρε.
1: Το ένα. Το ένα.
2: Τέσσερα εβδομήντα.
1: Το οποίο δεν είναι. Εμένα δεν το έκανε χθες.
2: Σου είπα, μαρκάρει αυτό τον Μπαπέ, πού να γλιτώσει την κάρτα αυτό. Μου έστειλε τον κούλε Μπαπέ, τον έριξε μια κλωσιά. Πάρει την κάρτα, Ντιόπρε.
1: Ναι,
2: 4,70. Δεύτερη συνεχόμενη που βρήκαμε κάπου.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν.
1: Πάντως να πούμε κάτι, ναι, να ναι. Πούμε κάτι ότι ναι. Όλες οι πλατφόρμες δεν τα δέχονται αυτά, να ξέρεις.
2: Με παραξενεύει που δεν βρήκες το όνομα πραγματικά. Δεν πρέπει να είναι γραμμένο διαφορετικά. Ναι. Ειδικά σε μερικές χώρες, τέτοιες, καταλαβαίνεις τι εννοώ, ναι. Ονόματα παράξενα.
1: Ναι.
2: Καμιά φορά που με κοροϊδεύεις, που λέω ρε παιδί μου, εγώ καμιά ομάδα,
1: ναι.
2: Αλλιώς τη γράφεις στο.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Νίκο,
2: αλλιώς
1: είναι...
2: τη γράφεις στη.
1: Ναι, δεν λέω μόνο αυτό. Δεν επιτρέπει και το bet builder που προτείνεις. Αυτό λέω. Εκτός από τα ονόματα, είναι ότι υπάρχουν εταιρείες που το bet builder δεν το δέχονται, φίλε.
2: Να αλλάξετε εταιρείες.
1: Καλά, αυτό θέλω να σου πω, ότι όλες οι εταιρείες, παρά τον ανταγωνισμό, ναι, προφανώς ναι. Από τον ανταγωνισμό, δεν ξέρω τώρα πώς και τι, ναι. Αλλά δεν το δέχονται, φίλε. Τέλος πάντων.
2: Εγώ εκεί που παίζω, δέχονται όλα.
1: Ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ.
2: Εντάξει. Και το είπες κιόλας εχθές πριν από την πρόταση, θέλω, γιατί δεν θα πούμε εταιρείες.
1: Εντάξει, οκ,
2: λοιπόν,
1: φυσικά δεν έχουμε.
2: Έχουμε προτείνει την Ισπανία, από προχτές την είχαμε προτείνει.
1: Ναι.
2: Αλλά. Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή.
1: Έχω.
2: Από αυτό που έχω προτείνει δεν έχω εικόνα, γιατί μιλάμε από το κινητό τώρα. Στο θεωρώ ότι δουλεύει.
1: Ναι.
2: Και, αλλά θα το δούμε. Κυριακή βράδυ κοντή γιορτή. Το τι θα κάνουμε.
1: Καλά,
2: γιατί είναι, το έχουμε δώσει μαζί με το Αγγλία-Νορβηγία, έτσι, διάδα.
1: Ναι.
2: Το Bet Builder. Πάμε λίγο στα. Να δώσουμε μια αυριανή πρόταση.
1: Και δεν δίνει.
2: Λοιπόν. 6-40. Πάω κουτβέντε γκολ-γκολ.
1: 6-40, ΠΑΟΚ Τβέντε γκολ γκολ.
2: Ξέρεις γιατί βάζω τον ΠΑΟΚ τώρα?
1: Όχι.
2: Για να παίξουν όλοι.
1: Γιατί εσένα περιμέναν για να παίξουν.
2: 6-55 για να πληρωθούν όλοι.
1: Παίρνεις η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έχεις συμβόλαιο με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ?
2: Άλεσον. Όχι, δε, τι σχέση έχει αυτό τώρα που λες?
1: Αφού και αυτό που είπες.
2: Για να παίξουν την πεντάδα μου λένε.
1: Ρε φίλε, αυτό σου λέω, ότι εάν δεν το έλεγες δεν θα το παίζανε, αυτό ρωτάω.
2: Το παίζανε.
1: Τότε.
2: Το παίζαν όλοι άσο, εγώ λέω γκολ γκολ.
1: Okay.
2: 6-55, Alisson Molde, over 2,5. Προχωράω.
1: Σίγουρα.
2: 6-88, Παναθηναϊκός, Γκρασ.

0: Κόπερς, δύο γκολ Παναθηναϊκός, γιατί παίζει τηλεοφόρο και μόνο. Για αυτό το λόγο και μόνο. Δύο γκολ Παναθηναϊκός. Σάρσμπρουκ, Βίκινγκ, Κυριακή 7-21, over 2,5 η Βίκινγκ. Και πάμε στα δύο μουντιαλικά. 126 Νορβηγία, Αγγλία, goal goal over.
1: Μα τι ματσάρα, αυτό πολύ το γουστάρω, ρε φίλε.
0: Ναι, goal goal over 2,5.
1: Και πρόσεξε λίγο.
0: Αν και το goal goal και σκέτο με καλή τιμένα, προσωπικά. Αλλά το, θα το δώσω goal goal over γιατί είναι καλή απόδοση.
1: Για να μιλάω.
0: Και Αργεντινή, με αυτά που έχω δει φέτος στην Αργεντινή, Ελβετία, άσοχη και over 1,5 γιατί δίνει πολύ καλό ποσοστό. Παραξένεψε το ποσοστό. Σύνολο απόδοση 7,70. Δεν έγινε 7,77. 7,70. Αυτή την πεντάδα θα παίξουμε Σαββατοκύριακο. Παίχτη για κάρτα. Θα δώσουμε την Κυριακή το βράδυ για τα επόμενα μάτς.
1: Ναι. Στο μάτς της Κυριακής.
0: Κυριακή δεν έχει. Δύο μάτς έχει αύριο
1: δεν
0: βράδυ.
1: Έχει. Δεν έχει.
0: Αύριο βράδυ.
1: Αύριο βράδυ. Τι ώρα έχει το βράδυ.
0: Κυριακή στην ουσία. Είναι με 12.
1: Ζήτα συγγνώμη. Ζήτα συγγνώμη τώρα. Μπράβο. Λοιπόν, Κυριακή ξημερώματα, 12 η ώρα.
0: Ναι.
1: Έχει το μάτς που σου, θέλω να σου πω για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
0: Α, θα δώσουμε
1: να δεις,
0: και live.
1: Να δεις τον παίχτη, τον Μπέργκε, το οχτάρι της Νορβηγίας. Για να δεις τι δουλειά κάνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που δεν είναι της δρίπλας, που δεν είναι της διαφήμισης, που δεν είναι των μέσων, της προβολής και της υπέρμετρης διαφήμισης οι οποίες υπάρχει. Για να καταλάβεις δηλαδή τι θα πει ποδοσφαιριστής του προπονητή. Δηλαδή ο προπονητής τρελαίνεται να έχει τέτοιους ποδοσφαιριστές. Δες το λίγο το οχτάρι.
0: Αυτό καταρχήν, επειδή θα είμαστε μαζί 12 η ώρα,
1: ναι,
0: θα δώσουμε και live, το λέμε από τώρα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Αναλόγως με την εικόνα του παιχνιδιού. Γιατί εκεί βλέπω να πέφτει και λίγο γλουσιά, Νορβηγία, Αγγλία.
1: Εντάξει, δυνατό παιχνίδι θα είναι.
0: Ειδικά οι Άγγλοι, άμα φάνε κανένα γκολ, χτυπάνε. Θα το δούμε το live που θα πάει. Τώρα ας πούμε αυτόν που σκόραρε στο Βέλγιο, το Center Force της Αταλάντα, τον έχω παίξει εγώ μόνο. 2-15, ένα σούτ στην αιστεία τον είχε. Ήταν υπερβολικά το ποσοστό μεγάλο για αυτό τον παίχτη, έτσι. Γιατί είναι γκολτζής ο άνθρωπος. Και έχει κεφάλι, ψηλό, παιδί. Και λέει ένα σούτ στην αιστεία θα κάνει. Έβαλε γκολ ο άνθρωπος. Δεν τον έπαιξα γκολ. Φοβήθηκα. Ένα σούτ στην αιστεία, 2-15 τον έδινε. Τέλος πάντων, πεντάδα δώσαμε 7-70. Θα τα πούμε Κυριακή βράδυ, όποιος θέλει να μας ακούσει. Όσο για το ρεσίτ, πολλές εξιγνιάσεις ξαφνικά γίνονται.
1: Τι σου είπα τώρα, τι λέμε τόση ώρα εδώ πέρα.
0: Τι δεν τα άκουγα. Ειδικά αυτό με τη Μαρφίν, δηλαδή ότι εγώ το πίστεψα που υπήρχε μες τα πράγματα. Ξαφνικά μετά από 16 χρόνια.
1: Ναι. Μα εκεί που περπατούσα Νίκο και ξαφνικά σταματάω σε ένα παγκάκι που δεν υπήρχε κανένας, δεν καθόταν κανένας.
0: Ναι.
1: Κάθομαι εγώ εκεί και τι βρίσκω δίπλα μου. Ένα USB. Και λέω τι είναι αυτό. Για να πάω να δω. Και πάω στο σπίτι, ναι, βάζω τον υπολογιστή μου Νίκο και τι βλέπω. Τα τρία ονόματα της Μαρφίν. Έπεσα πάνω τους. Δεν πέσαν αυτά επάνω μου. Έπεσα επάνω τους. Και το έβαλα και το έδωσα στις καταδιωκτικές αρχές και τους συλλάβανε. Τους δύο.
0: Ω, Πασχάλη, τι δουλειά έκανες πάλι. Ναι.
1: Τι να πω, φίλε. Η τύχη μου το έχει. Κάτι το είχε η τύχη μου.
0: Τι κράτος είναι αυτό, πώς δουλεύει έτσι ρε, όταν θέλει να ξημιάσει κάτι.
1: Είδες ρε, είδες ρε.
0: Και εντάξει, 16 χρόνια δεν είναι και πάρα
1: εσύ
0: πολλά.
1: Εσύ το πιστεύεις.
0: Δεν είναι και πάρα
1: εσύ
0: πολλά.
1: Εσύ το πιστεύεις.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Έχω...
1: Εσύ με την εμπειρία σου το πιστεύεις.
0: Έχω άλλη άποψη.
1: Ναι παιδί μου, εγώ δεν θέλω να μου πεις να το κάνεις. Ναι ή όχι. Το πιστεύεις. Με ένα ναι ή με ένα όχι.
0: Εγώ λυπάμαι αυτούς που θα την πληρώσουν. Αυτούς. Γενικώς και με τις δύο υποθέσεις. Εντάξει, είπαμε για εξιγνιάσεις ότι... Κοίταξε, η αλήθεια είναι μία. Μέχρι και οι Αμερικανοί έχουν παραδεχθεί ότι η Ελλάδα στις εξιγνιάσεις είναι νούμερο ένα με τα μέσα που διαθέτει.
1: Για πες μου μια μεγάλη επιτυχία.
0: Είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Να λέμε και τις αλήθειες.
1: Ρε παιδί μου, πες μου μια μεγάλη επιτυχία.
0: Μιλάμε σε για ληστείες, για φόνους.
1: Αυτά δεν είναι μεγάλες. Εδώ οι μεγάλες επιτυχίες θεωρούνται οι τρομοκρατικές ή αντιτρομοκρατικές. αυτού του είδους, οι επαναστατικές οργανώσεις, συμμορίες κτλ.
0: Αν το πας και έτσι, έχουν πόσες συμμορίες και εγκληματικές οργανώσεις έχουν πιαστεί. Μάλιστα. Και πόσες και τρομοκράτες έχουν πιαστεί, άμα το πάμε έτσι. Όπως.
1: Όπως...
0: Μία ήταν στην Ελλάδα. Η άλλη είναι. Δεν
1: η μία από γκάφα δικιά τους. Όχι ότι τους εξιχνίασαν. Μπερδεύεσαι.
0: Καλά, και εκεί έχω τις αμφιβολίες.
1: Βλέπεις, λοιπόν, οι Ολυμπιακοί αγώνες έπρεπε να γίνουν, Νίκο μου.
0: Δεν μπορώ εγώ να πιστέψω ότι αυτά εδώ τα αδέρφια έκαναν όλα αυτά τα πράγματα.
1: Τι εντάξει, κάνουμε, πραγματικά. Τι να κάνουμε.
0: Και ότι ήταν αυτός αρχηγός, έτσι. Γιατί αυτός είναι για διαφήμιση για τον Τζάμπο, δεν είναι για αρχηγός εκεί που ήταν. Εντάξει. Πραγματικά. Μου φαίνεται αστείο. Αλλά η ουσία είναι ότι τα χαρτιά και το γράφει το βιβλίο ότι ξεχνιάστηκε τότε από αυτόν τον πονηπουργό εκείνη τη χρονιά ξεχνιάστηκε. Αυτό είναι.
1: Ναι, αυτό. Εγώ απλά,
0: φυλακή.
1: Ναι ρε παιδί μου, εγώ απλά λέω ότι ξέρεις, η ξεχνίαση έχει να κάνει με την τακτική συμπεριφορά των διοικητικών αρχών στο να ξεχνιάσουν ένα έγκλημα, σωστά, ή εγκλήματα. Εάν δεν γινόταν το κατά λάθος η έκρηξη της ορολογιακής τότε και να τραυματιστεί ο ένας ο τέτοιος, πώς το λένε, ρε, ο ξηρός, ξέρω εγώ.
0: Κατά λάθος δεν γίνεται ποτέ τίποτα, Πασχάλη. Κατά λάθος δεν γίνεται ποτέ τίποτα.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτά είναι τα νέα, θα τα πούμε Κυριακή βράδυ. Καλό
1: Κυριακή βράδυ εδώ όλοι μαζί, πίκο απίκο, ωραίος.
0: Ναι. Και Θόδωρε, να είσαι ήρεμος αγόρι μου, γιατί θέλουμε να είναι ήρεμο το βράδυ της Κυριακής.
1: Μάλιστα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο στον κόσμο.
1: Μπονανότες. Μπονανότες.
0: Γεια σου Πασχαλή, καλό.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Ποια αιμοδοσία, ρε φίλε, κανονικά οι εμβολιασμένοι δεν θα πρέπει να δίνουν αίμα. Είναι μολυσμένοι, θα κολλήσουν θάνατο και εμάς. Γεια σου ρε Ντίβι. Γεια σου ρε Ντίβι. Ευθέως η ερώτηση, πιστεύεις ότι θα μπορέσει ο Μητσοτάκης να νοθεύσει εκλογές με επιστολική ψήφο με τους πεθαμένους που βρίσκονται σε καταλόγους εκλογικούς αλλά και με το Predator? Όλα πιθανά είναι. Νομίζω και η Singular Logic θα παίξει τον ρόλο της. Για εσάς που δεν ξέρετε, η επιστολική ψήφος όπως θα είναι κανονικά, εδώ ξέρω τι θα ισχύσει εδώ. Το που ξέρω όμως εγώ και να σας πω είναι ότι είναι ένα ειδικό χαρτί. Δεν είναι το οτιδήποτε χαρτί. Δεν πας δηλαδή στον κύριο Δημήτρη στο περίπτερο ή στα ψηλικά να σου δώσει ένα χαρτί για να πάει να στείλεις ένα γράμμα. Είναι ειδικό το χαρτί και είναι ειδικό το σύστημα το οποίο ανοίγει αυτό το χαρτί. Τέλος πάντων, για να έχει μια εγκυρότητα κτλ. Τώρα, το τι μπορεί να μαγειρευτεί εκεί μέσα και το τι δεν μπορεί είναι μια άλλη ιστορία. Επιφυλάσσουμε για λεπτομέρειες αργοτέρως σε επόμενα επεισόδια της εκπομπής. Ενδεχομένως να έχουμε κάποιες παραπάνω πληροφορίες σχετικά με το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, αυτά από μας, από μένα βέβαια, να περάσετε καλά Σαββατοκύριακο και φυσικά με Γιάννη Λελίδη. Αφιερωμένο εξαιρετικά το τραγούδι. Λοιπόν, καλό βράδυ, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις βίνουν, η μέρα τελειώνει και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
2: Ο Κώστας Παπασαφηρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπασαφηρίου.

0: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

0: Άντε κύριε Λελίδη, πάμε, γιατί ξεκίνησε και το μάτς εδώ. Το ωραίο από ότι έτσι λέγεται, εγώ δεν το είδα ολόκληρο, αλλά με είπε και ο Καμόρα, λέει ωραίο παιχνίδι. Πώς να μην ωραίο. Ισπανία-Βέλγιο είναι αυτό. 46ο λεπτό, 1-1. Το παρακολουθούμε παρεούλα το δεύτερο, το ημιχρόνιο. Καλησπερούδια. Στα 8 λεπτάκια μετά τις 11 είμαστε. Πάμε και εμείς με το πτωχό πλην τίμιο τριωράκι, το Παρασκευό Σαββατιάτικο και ό,τι ήθελε προκύψει από τις ούκο λίγες ιστορίες της καθημερινής μας τρέλας, αθλητικές και άλλες. Λοιπόν, βλέπω, α, και ο Τεντόγλου, 861 έκανε, μπράβο, αλλά δεν είναι ατομικό ρεκόρ, έχει κάνει και καλύτερο, αλλά 861, καλό, μάλιστα, 4 εκατοστά ήθελε για να το σπάσει, λέει, το δικό του ρεκόρ, μάλιστα, okay. Λοιπόν, άντε, πάμε και εμείς με ό,τι θέλει προκύψει, 955 κενό, το σχόλιο για ό,τι θέλετε, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση εκεί στον τοίχο της σελίδας του κυρίου Ζούκεμπερκ, ο οποίος βρήκε και άλλους μπελάδες, δεν λέγαμε προψές ότι τον κυνηγάνε εκεί στα δικαστήρια για να πληρώσει πρόστιμο 1,4 είχαμε πει σε 3 εκατομμύρια επειδή οι πλατφόρμες του είναι εθιστικές, δημιουργούν εθιστικές συμπεριφορές και προβλήματα τέλος πάντων ειδικά στους νέους ανθρώπους, και τώρα λέει κάτι τέτοιο απεφάνθηκε η Κομισιόν. Έχουμε έκθεση καταπέλτη, λέει, της Κομισιόν. Ναι, για Facebook και Instagram συγκεκριμένα, και πρέπει, λέει, να τα αλλάξει. Αυτό ειδικά, τώρα άμα τα αλλάξει, πώς να αλλάξει. Πώς να αλλάξει. Εν τω μεταξύ, το TikTok που έχει περισσότερο σκρολάρισμα και είναι και πιο έτσι, γιατί δεν το βάλανε στο μάτι Κομισιόν. Δεν είναι το Αμερικανού πλέον. Θα μου πεις και το Facebook τέτοιο. Ναι, τέλος πάντων. Πάντως από το Ζούκι. Από το Ζούκι ζητάει να αλλάξει, λέει, τα στοιχεία εκεί πέρα, τα εθιστικά. Και πρώτα και κύρια το ατελείωτο σκορολάρισμα. Όπα, Ισπανία, ο παραλίου. Κάθε τι πάσα ήταν. Πρόλαβε ο Ισπανός εκεί, ο Γιαμάλ ήταν, ο Γιαμάλ. Με τις αντάβγες τις ωραίες. Πρόλαβε να τσιμπήσει την μπάλα, αλλά πρόλαβε και ο τερματοφύλακας να τσιμπήσει την τσιμπημένη μπάλα. Και τελικά δεν είχαμε το δεύτερο γκολ για τους Ισπανούς. Παραμένει το 1-1 στο 48 λεπτό. Λοιπόν, στείλατε καμιά πρώτη καλησπέρα. Για κάτσε να δούμε εδώ τι γίνεται, που ευρισκόμεθα. Αμάν. Α, ναι, το είδα. Είχαμε και, βέβαια, είχαμε και θέματα από αυτά τα δικά μας. Πώς το λένε αυτόν, δεν θυμάμαι όνομα. Ο επικεφαλής, ένας από τα κεφάλια της NASA. Πώς το είπε? Ίσως, λέει, υπάρχει ζωή παντού εκεί έξω. Όχι απλά ζωή εκεί έξω, παντού, λέει. Γιατί έχουμε εικόνες από UFO που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Να τα δούμε και αυτά. Λοιπόν, ωραία. Να τα δούμε και αυτά, να τα δούμε και τα άλλα. Κάτω από την ανάρτηση εκεί με την νέα ταινία, έχουμε σήμερα, ανεβάσαμε σε πρώτη παγκόσμια την νέα ταινία του Nelson, του Christopher Nolan, έτσι, έρχεται μετά εδώ τη δική μας, μετά την Οδύσσια, είναι η ταινία του Nelson Mandela, έτσι, έχουμε εδώ ανεβάσει σε πρώτη παγκόσμια την αφίσα, οπότε κάτω από εκεί μπορείτε να σχολιάζετε ό,τι αγαπάτε ή και δεν. Τώρα, πλάκα-πλάκα, βλέπω εδώ και τα πρώτα μηνύματα, πλάκα-πλάκα αυτό με το... εμείς πάλι καλά το. Πάλι καλά. Εγώ θα περίμενα και περισσότερο τζερτζελε. Στο εξωτερικό το έχουν πάρει πολύ πιο σοβαρά το θέμα. Δηλαδή, παρότι δεν είναι Ελλάδα, είναι κάποιοι που έχουν φορτώσει πολύ άσχημα με την ιστορία αυτή. Έχει πολύ φασαρία στο εξωτερικό, και εδώ έχει, με την περιβόητη ταινία του Νόλαν, αλλά εδώ κάπως νομίζω ένα κλικ λίγο πιο χαλαρά. Αλλά εδώ έχει και ζουμάκι, ξέρετε, γενικότερα. Αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα, βέβαια, ίσως είναι και για λίγο πιο αργά αυτό. Το γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, γιατί υπάρχει όλη αυτή η φασαρία με την περιβόητη ταινία εκεί, με την Ελένη τη Μαύρη. Έτσι. Εντάξει, νομίζω αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά, ας πούμε, πάνω στο θέμα. Νομίζω το πρώτο που έχουμε να πούμε είναι ότι είναι μια ταινία που είτε είναι καλή είτε δεν είναι. Λένε οι κριτικές ότι μάλλον είναι καλή, αλλά όπως και να έχει θα διαφημίσει την Ελλάδα στον κόσμο. Τα υπόλοιπα νομίζω είναι και λίγο δεύτερα, αλλά είναι και, δεν ξέρω αν είναι και λίγο υποκριτικά από κάποια στιγμή και μετά, γιατί εγώ από την πρώτη στιγμή το αναρωτιέμαι μέσα μου, το ρωτάω τώρα και απ' έξω μου, επειδή ανεβάσαμε εδώ και την αφήσα με την επόμενη ταινία του Νόλαν, τον Νέλσον Μαντέλα, που τον έχει ξανθώ. Καταρχάς, για να ευθυμίσουμε και λίγο, αν η ωραία Ελένη ήταν όπως αυτή του Νόλαν, θα είχαμε γλιτώσει τον πόλεμο, βρε. Σιγά μην κάνα πόλεμο για αυτήν. Οπότε μπορεί ο σκηνοθέτης να θέλει, κατάλαβες, να περάσει αυτό το βαθύτερο μήνυμα, ότι προσέχετε άλλη φορά τι Ελένες διαλέγετε. Αλλά από εκεί και πέρα, για να μείνουμε και λίγο στα σοβαρά, μάλλον να μην πω εγώ, να κάνω λίγο, να αναρωτηθώ, αν θέλετε, έτσι μέσα σε όλα όσα μπορεί να έχουμε να πούμε, γιατί πιστεύετε ότι γίνεται όλη αυτή η φασαρία? Σοβαρά τώρα. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, τώρα είναι βέβαια εδώ το δάσος και το δέντρο, έτσι, η ταινία είναι ξεκάθαρα το δάσος. Αλλά ξεκινάω από το δάσος. Γιατί πιστεύετε ότι η ταινία που είναι από το δέντρο, μάλλον. Γιατί πιστεύετε ότι η ταινία που είναι το δέντρο έχει σηκώσει τέτοια σκόνη? Δηλαδή, κάποιοι που θεωρούν ότι μπορεί, ας πούμε, η μαύρη Ελένη να είναι εθνική, να το πω, ιστορική δεν ξέρω να το πω, γιατί ήταν και μυθολογία υποτίθεται. Ελένη, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει υπάρξει. Ας πούμε ότι ήταν εθνική ανορθογραφία. Υπάρχει αυτή η οπτική. Αυτό εγώ το δέχομαι, το καταλαβαίνω και το δέχομαι. Γιατί είναι μια εικόνα, ρε παιδί μου, που λες ότι με πρώτη, ας πούμε, εντύπωση δεν συνάδει με την Ελλάδα. Το καταλαβαίνω αυτό το επιχείρημα, έτσι, το δέχομαι, το ακούω που λένε. Παρότι βέβαια και κινηματογράφος δεν σημαίνει ντε και καλά ότι κάνουμε πιστή αντιγραφή, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, στον Τιτανικό, για παράδειγμα, ήταν πάρα πολλά αυτά που ήταν μέρα με τη νύχτα με την πραγματική ιστορία. Ακόμα και στην Οδύσσεια, για να μην πάμε μακριά, ξέρετε κάτι ιστορική που μελέτησαν λίγο την ταινία τώρα που βγήκε αυτές τις μέρες, έχει μια-δυο μέρες που βγήκε, πόσα βρήκανε που δεν κολλάνε με την εποχή? Πάρα πολλά, τα διάβαζα, ήταν ολόκληρο κατεβατό. Ακόμα και τα όπλα, ας πούμε, που φαίνεται να χρησιμοποιούν στην ταινία, είναι λάθος, λέει, δεν ήταν εκείνης εποχής, δεν κολλάνε. Έχει πολλά που είναι και σιδερένια, ενώ είναι στην εποχή του Χαλκού και κάτι εκεί τα διαφορετικά, άλλων εποχών πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, υπάρχει μια εκδοχή, ρε παιδί μου, που λέει ότι κάποιοι ενοχλήθηκαν, γιατί καθαρά, ας πούμε, είναι μια κατάσταση που, okay, ιστορικά να το πω, αν μπορούμε να πούμε ιστορικά, είπαμε, γιατί η Ελένη από ό,τι φαίνεται δεν υπήρξε, αλλά είναι μια εικόνα που δεν συνάδει. Το θέμα είναι ότι οι πολλοί που αντέδρασαν γι' αυτό, αντέδρασαν γιατί θύχθηκαν, ας πούμε, για την εικόνα που δεν συνάδει με αυτά που έχουμε στο μυαλό ως, ξέρω εγώ, αρχαία Ελλάδα, ή σε σχέση με αυτά που έγραψε ο Όμηρος. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος, δηλαδή, ότι το θέμα ήταν η παραποίηση της μυθολογίας, να το πούμε. Νομίζω ότι είναι λίγο χλωμό αυτό. Έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι από αυτούς που ενοχλήθηκαν το έκαναν γιατί πίσω από την ταινία ήταν και πάλι ατζέντες και σκοπιμότητες, έτσι, και σκοτεινά συστήματα. Εν τω μεταξύ, ας πούμε, ξέρεις τώρα, καμιά φορά, ρε παιδί μου, ευκαιρία μεγάλη το Βέλγιο, σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, ωραίο διαγώνιο, τελικά η μπάλα έξω, είμαστε 55ο λεπτό, Ισπανία-Βέλγιο, παραμένει το 1-1. Καλή ευκαιρία εδώ για τους Βέλγους. Ναι, 55ο λεπτό, 1-1, Ισπανία-Βέλγιο. Λοιπόν, κάτσα να δω κάνα μήνυμα, γιατί πήρα φόρα τώρα και ξεχάστηκα, και να τα δούμε, αν θέλετε, και αυτά μετά. Λοιπόν, έχουμε τον Παναγιώτης εδώ, την καλησπέρα του μάλλον. Ο Αγκίμ εδώ κάτι χειροκροτηματάκια κάνει. Έτσι, μάλλον του άρεσε η ενάρτηση. Ωραίος ο Μαντέλα, ωραίος, έτσι. Δεν μπορώ να πεις. Καλή εβδομάδα, καλή βραδιά και καλή εκπομπή μας εύχεται. Ο Άγγελος Παοκάρα, ρε, ο Love the Universe. Σταμάτα, βρε. Λοιπόν, ο άλλος κοροϊδεύεται ένα μπασκετάκι και ένα ποδοσφαιράκι θέλει. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Και Χρήστος εδώ. Καλή εκπομπή. Οκ. Okay. Άντε, να μαζευτούμε σιγά σιγά όσο βλέπουμε το μάτς. Και εδώ ήμεθα για να τα περάσουμε τα θέματα ένα χεράκι. Αν και από πλευράς επικαιρότητας, έτσι λίγο τώρα που κοιτάω, όχι ότι δεν έχει, λέμε τώρα για τα τελευταία των τελευταίων, δεν βλέπω και πάρα πολλά έτσι φρέσκα που λένε να βγήκαν τώρα από το φούρνο. Έτσι είναι αυτά που λίγο πολύ υπάρχουν και υπήρχαν και στη διάρκεια της ημέρας, που οκ, okay, ορισμένα από αυτά, έχω την εντύπωση ότι για ορισμένα από αυτά αξίζει να σταθούμε όντως. Λοιπόν, κάτσα να τσεκάρω λίγο, που είναι η φωτιά αυτή. Τώρα αυτό είναι φρέσκο, είναι σε χωριό της Λάρισας, σε χωριό. Ομορφοχώρη, έχει τέτοιο χωριό, ε. Ναι, τι είναι αυτό, επιχείρηση με ανακυκλώσιμα είδη τέλος πάντων και τα λοιπά, και χτύπησε 112 και τέτοια, τώρα το βλέπω, μεγαλούτσικη δείχνει. Όλα τα ανακυκλώσιμα, έτσι, περίεργο και αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, το παρακολουθούμε τώρα, το βλέπω. 11 η ώρα είναι η είδηση, 11 και κάτι βγήκε. Μεγάλη φωτιά λέει κιόλας, όχι απλά φωτιά, μεγάλη φωτιά. Ναι, σε μια επιχείρηση ανακυκλώσιμων ειδών στο Ομορφοχώρι Λάρισας, ήχησε το 112. Μάλιστα. Άντε να δούμε. Ναι. Okay. Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, ναι, είδες τώρα, με έδωσε πάσα ο Λελίδης. Πώς το είπες, υπάρχουν όντως επιχειρήσεις τέτοιες που τελευταία έχουν πάρει φωτιά αρκετές. Αυτό, τώρα πώς κολλάει. Ναι, τώρα αυτό στον αέρα όμως δεν ξέρω, μπορώ να το πω έτσι πώς μου το θέτεις. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ναι. Πάντως, άσχετα με αυτό που μπορεί να έχει και μια βάση, τώρα μου λέει εδώ κάποια πράγματα εκτός αέρα, ξέρεις, έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς γίνεται σχεδόν πάντα να αγνοούμε, ξέρω εγώ, το προφανές, το αυτονόητο, και να πηγαίνουμε πάντα στο μακρινό σενάριο. Δηλαδή να ψάχνουμε πάντα το μακρινό. Τώρα δεν το λέω για αυτό που μου είπες εσύ. Το λέω και ναι, ακόμα τώρα και για την ταινία εδώ που ανεβάσαμε την αφίσα που κάνουμε την πλάκα με τον Νέλσον Μαντέλα, έτσι, την καινούργια ταινία του Νόλαν που τον έχει κάνει ξανθό και καλά. Δηλαδή τώρα ακόμα και για την κανονική ταινία που λέγαμε για την Ελένη, δες το, ας πούμε, οι περισσότεροι, πιστεύω και εσύ, θα πήγε το μυαλό σου, ρε παιδί μου, σε woke agenda και ότι υπάρχει μια σκοπιμότητα πίσω από την ταινία, γι' αυτό την κάνα την Ελένη μαύρη κλπ. Λοιπόν, εντωμεταξύ, το προφανές, λες να μας ακούει ο Ραπτόπουλος τώρα και να μας ακούει, δεν θα παρεξηγηθεί. Το προφανές, το πρώτο που πρέπει να έρθει στο μυαλό είναι ότι ο σκηνοθέτης, δεν λέω ότι αυτό είναι, αλλά λέω ποιο είναι, παιδί μου, το νούμερο ένα που μπορεί να περάσει από το μυαλό, ότι ο σκηνοθέτης ήθελε να πετάξει το τυράκι της ίντριγκας. Ξύπνησε ο μικρός Ραπτόπουλος που έκρυβε μέσα του. Κατάλαβες. Και σου λέει να πετάξω το τυράκι εκεί πέρα, να τη βάλω την Ελένη μαύρη. Ο εύκολος τρόπος να κάνουμε τώρα, να κάνουμε και τη δουλειά. Έτσι. Αυτό θα ήταν αναλογικά, ας πούμε, το πρώτο που δεν λέω ότι αυτό είναι τελικά, αλλά αυτό είναι το πρώτο που ισχύει. Το πρώτο όμως που θα μπορούσε να ισχύει, το πιο λογικό, ξέρω εγώ, το να ήθελα απλά να κάνει τώρα, τα αφήνουμε στην άκρη και πάμε παρακάτω. Λες και άμα η Ελένη βγει μαύρη, ξέρω εγώ, στην οθόνη, να ήταν και τίποτα ΛΟΑΤΚΙ να πω ότι ντέφι να γίνει. Λες και άμα βγει μαύρη στην οθόνη, θα κερδίσουν, ξέρω εγώ, πόντι οι μαύροι έναντι των λευκών. Και θα αλλάξουν οι κοινωνικές ισορροπίες κτλ. Εντάξει τώρα. Τέλος πάντων, αυτό, ξέρετε, είναι, εννοείται, όπως είπαμε και πριν τώρα, αυτό με την ταινία που κάνουμε και την πλάκα εδώ με την ανάρτηση, αν θέλουμε να το δούμε και από τη σοβαρή σκοπιά, εννοείται, επαναλαμβάνω, είναι το δέντρο, έτσι, το δάσος είναι άλλο, έτσι, το δάσος είναι ότι σχεδόν σε όλα υπάρχει μία μάχη, υπάρχει η λεγόμενη μάχη των δύο κόσμων. Τη μία μπορεί να είναι πολιτισμικού χαρακτήρα, την άλλη μπορεί να είναι θρησκευτικού, την άλλη μπορεί να είναι πολιτικού, την τέταρτη μπορεί να είναι κάτι άλλο. Έτσι, από εκεί ξεκινάει. Από εκεί ξεκινάει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό προς το παρόν, και αν χρειαστεί να πάμε και παρακάτω, να πάμε. Με αφορμή την ταινία. Έτσι. Όχι να πιάσουμε τώρα να κάνουμε, βγάλουμε την εκπομπή με την ταινία. Εντάξει, εγώ και μια άλλη απορία. Να τώρα κουβέντα στην κουβέντα μου έρχονται απορίες. Από αυτούς που ενοχλήθηκαν έντονα για την ταινία, πόσοι άραγε έχουν διαβάσει Όμηρο? Ένα. Και πόσοι ξέρουν ότι η ωραία Ελένη πιθανότατα δεν υπήρξε ποτέ, ότι ήταν πρόσωπο μυθολογίας? Και έχει και ακόμα ένα, ξέρεις, πιο εντριγκαδόρικο. Δηλαδή ότι όταν, ας το πω στα ίσια, ξέρετε τι σκέφτηκα όταν άκουσα ότι, όχι ότι ξεκίνησε ο Ντόρος με ταινία, ότι συνεχίζεται, ρε παιδί μου, γιατί κατά παράδοξο τρόπο δεν ήταν κάτι που ως συνήθως σηκώνει λίγο σκόνη μία μέρα, δύο μέρες, τρεις. Πάει καιρό, έτσι, και δεν λένε καταλαγιάσουν οι αντιδράσεις. Και στο εξωτερικό ακόμη παραπάνω. Και ειλικρινά, ξέρετε τι σκέφτηκα όταν είδα ότι τραβάει το πράγμα? Κάτσε λίγο. Βέλγιο υποψία ζητάει πέναλτι εδώ, κάποιο χέρι. Δεν ξέρω, κάτσε να το δούμε λίγο. Τίποτα δεν φαίνεται να υπάρχει. Αν δούμε λίγο το replay. Έγινε μια σέντρα. Ναι, εντάξει, χτύπησε σε χέρι παίχτη της Ισπανίας, αλλά πήγε από κεφαλιά αμυντικού, τελείωσε ακούσιο. Η μπάλα πήγαινε όχι προς την εστία, προς την πλευρά, προς το κέντρο του γηπέδου. Εντάξει τώρα, δεν νομίζω ότι χωρούσε κάτι παραπάνω. Τι είπε ο Γιάννης? Ναι, μου λέει τώρα, άντε εμείς, λέει, είμαστε, ξέρω εγώ, μπιμπίπ. Οι έξω που θύμωσαν, μπιμπίπ είναι και αυτοί. Μα εδώ είναι το παράδοξο, ότι έξω έχει μεγαλύτερες αντιδράσεις από ό,τι στην Ελλάδα. Έξω γίνεται χαμός. Όχι ότι εδώ δεν έχει, αλλά εγώ θα σε ρωτήσω στα ίσια, τώρα που μου λες αυτό. Εσύ πιστεύεις ότι αυτοί που θύμωσαν για την ταινία, θύμωσαν γιατί, ας πούμε, επειδή παραποιείται, ξέρω εγώ, η μυθολογία ή η ιστορία, αν κάποιοι πιστεύουν ότι είναι ιστορία? Ναι. Αν γίνονταν κάτι με το Μωάμεθ, αν θα γίνονταν πανικός. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Ερώτηση. Αυτό είναι πολύ ωραία κουβέντα, αν και τώρα λίγο θα μείνουμε στο δέντρο παραπάνω από όσο πρέπει, γιατί κανονικά έχει πολύ δάσος που μπορούμε να πάμε για να πιάσουμε τα θέματα αυτά με αφορμή το δέντρο που συζητάμε. Δεν μου λες, Γιάννη, και τώρα έτσι και που τα συζητάμε εδώ και με τους υπόλοιπους όσοι είναι συντονισμένοι και δεν βλέπουν το μάτς, αν γίνονταν μια ταινία που θα μιλούσε για τον Χριστό και ο Ιούδας ήταν μαύρος, εκεί θα είχαμε χαμόλες? Τι λες? Μαυριδερή ήταν έτσι κι αλλιώς. Ποιον άλλον κακό της ιστορίας να βρω να πω? Ναι, ρε παιδί μου, με τον Χριστό αντιδράσανε γιατί ήταν ο Χριστός, αλλά άμα ήταν ο Ιούδας, θα αντιδρούσανε? Δηλαδή είναι το θέμα η παραποίηση, ξέρω εγώ, της ιστορίας, της μυθολογίας, οτιδήποτε, ή το θέμα είναι ότι βλέπουμε πίσω από όλα γκοκατζέντες? Και επίσης, αυτό που πήγα να πω και δεν το είπα. Πέρασε και η ώρα, βλέπω. Όταν ξεκίνησε να υπάρχει αυτή η φασαρία, ειλικρινά τώρα, ξέρεις τι μου πέρασε από το μυαλό? Λέω ότι αν ήμουν, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, θα το έχω βάλει στο αθόρυβο, κάτσε γιατί έρχονται εδώ μηνύματα και δεν το έχω βάλει. Όπα, πρέπει να βγάλουμε, έχουμε κάποια είδηση. Όπα, Πετρίδης μπορούμε? Γιάννη, μου στέλνει μήνυμα ο Γιώργος ο Πετρίδης ότι πρέπει να... Ναι, ότι πρέπει να επικοινωνήσουμε γιατί έχουμε κάποια είδηση. Για να προσπαθήσουμε λίγο. Ναι, για να δούμε, κάτι θα υπάρχει σημαντικό για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ προφανώς. Λογικά. Ας κάνουμε λίγη υπομονή να τον βγάλουμε στον αέρα να μας πει. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε εμείς και μετά. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας για ό,τι θέλετε, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Περιμένουμε τώρα από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο να συνδεθούμε και με τον Γιώργο Πετρίδη, που έχουμε κάποια είδηση, πρέπει να γίνει παρέμβαση. Ας ελπίσουμε να είναι καλή είδηση. Λοιπόν, το μάτς είναι πάντα στο 1-1, 65 λεπτό, Ισπανία-Βέλγιο 1-1. Περιμένουμε λίγο να δούμε αν θα τον έχουμε πολύ πολύ γρήγορα, αλλιώς μετά το διάλειμμα. Τον έχουμε? Δεν σ' ακούω. Περιμένουμε. Θα περιμένουμε. Εντάξει. Λοιπόν, οκ. Θα περιμένουμε. Οπότε, μέχρι να τον έχουμε για να δούμε τι είναι, ποια είναι η είδηση που έχει να μας μεταφέρει. Καλησπέρα και στα υπόλοιπα εδώ τα παλικάρια που έχετε στείλει. Τι λες? Ο Γκάλνταφ. Στον Τιτανικό, λέει, έγινε το μεγαλύτερο σκάνδαλο, διότι... αυτά είναι ωραία, τα έχουμε πει, Γκάλνταφ. Αλλά αυτά είναι επίσης και εικασίες, έτσι. Δεν έχει αποδειχθεί κάτι. Για να ακούσουμε λίγο εδώ τον κύριο Πετρίδη, έτσι, και μετά το διάλειμμα τα συζητάμε και αυτά. Για τον Τιτανικό έχει πάρα πολλά που κυκλοφορούν. Ένα από αυτά είναι και αυτό που λες, και μάλιστα το πλοίο που λένε ότι το αντικατέστησαν λέγονταν και Ολυμπιακός. Τα έχουμε πει αυτά. Το κρατάω το μήνυμα, Γκάλνταφ. Το κρατάω και θα τα δούμε μετά το διάλειμμα. Λέει ο φίλος ότι είχαμε μεγάλο σκάνδαλο, λέει, στον Τιτανικό, γιατί βυθίστηκε άλλο πλοίο και άλλο είπαν ότι βυθίστηκε. Εάν έβγαινε η αλήθεια, λέει, θα έπρεπε να κλείσει η εταιρεία. Ψάξτε το αν θέλετε. Τα έχουμε ψάξει, φίλε. Τα έχουμε ψάξει, αλλά αυτό είναι ένα από τα σενάρια που, αν δούμε το σύνολο των σενάριων, είναι καμιά δεκαπενταριά. Έχει αυτό που λες ότι ήταν δύο πλοία που έμοιαζαν πάρα πολύ, ήταν δίδυμα, και το ένα είχε αρκετές φθορές, το άλλο ήταν τσίλικο. Και αυτό που είχε φθορές ήταν ο Τιτανικός, το άλλο. Και τα αντικατέστησαν τάχα για να βουλιάξουν το άλλο και να κρατήσουν το τσίλικο. Υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν και σενάρια με ασφαλιστικές εταιρείες. Υπάρχουν και σενάρια με λόμπι εβραϊκά πάλι, γιατί υπήρχαν κάτι αντικρουόμενα συμφέροντα εκεί με τα αφεντικά της ναυτιλιακής. Υπάρχουν πάρα πολλά, τα έχουμε αναφέρει αυτά. Έχει πολλά σενάρια. Μέχρι και για τη Μούμια έχει, βρε. Την ξέρεις τη Μούμια? Έχει σενάριο για την καταραμένη Μούμια. Τώρα με πήγατε από την Οδύσσια στον Τιτανικό. Έχει σενάριο για μία Μούμια καταραμένη, που όποιος την έβλεπε, όποιος τέλος πάντων έρχονταν κοντά, είχε προβλήματα. Και τάχα ήταν αυτή, λέει, μέσα στο πλοίο όταν βούλιαξε. Έχει πάρα πολλά. Μια μέρα, αν πετύχουμε στο σαν σήμερα, ξέρω εγώ, να είναι η μέρα που βυθίστηκε ή που το βάλαν στη θάλασσα ή που το φτιάξανε οτιδήποτε, θα τα ψάξω λίγο να τα ξαναπούμε. Έχει πολλά. Αλλά τίποτα από αυτά δεν είναι επιβεβαιωμένο, έτσι. Είναι πράγματα που κυκλοφορούσαν, σενάρια, όπως σενάρια κυκλοφορούν πάντα για όλα. Εντάξει, τώρα μιλάω από πάνω γιατί είμαστε σε αναμονή. Περιμένουμε τον Γιώργο να δούμε λίγο τι και πώς. Για να δούμε τώρα αν θα τον έχουμε πριν πάμε στο διάλειμμα. Γιατί έχουμε είδηση. Τον έχουμε. Έλα, Γιώργη.
1: Έλα,
0: κοντά. Έλα, γεια. Γεια, πες.
1: Καλησπέρα. Yeah. Η είδηση του καλοκαιριού είναι αυτή.
0: Opa.
1: Για να μην πω η είδηση της δεκαετίας για τον πασχετικό ΠΑΟΚ, ο οποίος κάνει δικό του τον Τσέντι Όσμαν, τον φόρουαρντ του Παναθηναϊκού.
0: Καλό.
1: Είναι η είδηση που ταράζει τα νερά, έτσι, του ελληνικού και θα έλεγα και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, γιατί ένας παίχτης elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ αφήνει την EuroLeague και έρχεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Είναι ένα θέμα το οποίο έπαιξε κόστα τις τελευταίες ημέρες, γι' αυτό και μιλούσαμε στις εκπομπές του Μετρόπολης για κάτι πολύ μεγάλο, για κάτι που είναι στο επίπεδο του Χεζόνια, για κάτι που θα το κυνηγήσει μέχρι τέλους ο ΠΑΟΚ, και ουσιαστικά το κάνει γνωστό ο Παναθηναϊκός σε πρώτη φάση. Το γνωστοποίησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με μια ανάρτησή του, δεν αναφέρθηκε βεβαίως στον ΠΑΟΚ, έκανε μια ανάρτηση ο Γιαννακόπουλος λέγοντας ότι η απόφασή σου με στεναχωρεί, αλλά την σέβομαι απόλυτα και την καταλαβαίνω και σου εύχομαι τα καλύτερα. Αυτή είναι η ανάρτηση του Γιαννακόπουλου. Ο Παναθηναϊκός έκανε γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον παίχτη. Οι πληροφορίες που υπάρχουν, Κώστα, είναι ότι ο ΠΑΟΚ καταβάλει 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό ως buyout και θα υπογράψει τον Όσμαν για 3 χρόνια. Τώρα το ποσό, κατά κάποιες πληροφορίες, φτάνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή θα ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια, όλο το deal θα φτάσει στα 11 εκατομμύρια, αλλά πέρα από τα λεφτά, όπως καταλαβαίνεις και εσύ βεβαίως, είναι το μέγεθος της κίνησης, έτσι, και μπασκετικά, αλλά και σε επικοινωνιακό επίπεδο. Είναι μια είδηση η οποία θα κάνει το γύρο του κόσμου, θεωρώ. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Όσμαν έκανε και πολύ σημαντική καριέρα και στο NBA.
0: Είναι... Λοιπόν, είναι το τριάρι που ψάχνει ο ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Καλά, είναι το τριάρι που ψάχνει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, γιατί κάποιοι είναι, μπορεί να μην είναι, έχουν εικόνα. Είναι τριάρι.
1: Είναι το τριάρι του ΠΑΟΚ. Είναι μια δήλωση της νέας εποχής του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Είναι μια δήλωση του Τέλη Μιστακίδη, χωρίς καμία αμφιβολία. Γιατί όλες οι κινήσεις που έκανε ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα ήταν καλές. Κάποιες περισσότερο, κάποιες λιγότερο εντυπωσιακές. Καλές όλες θεωρώ. Αλλά αυτή η κίνηση είναι από άλλο επίπεδο, έτσι. Είναι από το πάνω ράφι που λέμε. Είναι elite παίκτης στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Όσμαν, για όσοι δεν έχουν εικόνα, έτσι τώρα να πω έτσι ενδεικτικά αυτό, στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ ήταν αυτός που καθάρισε για τον Παναθηναϊκό. Έβαινε μια τριαντάρα στον δεύτερο πρώην τελικό των play-off. Και βεβαίως νομίζω ότι αυτό δείχνει το που θέλει να φτάσει τον ΠΑΟΚ ο Τέλης Μιστακίδης. Είναι μια κίνηση βεβαίως που νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει και τα επίπεδα όχι μόνο του ΠΑΟΚ, να αλλάξει και τις ισορροπίες στο ελληνικό μπάσκετ. Όσο αυτό και αν είναι δύσκολο βεβαίως, γιατί είναι προφανές ότι είναι μεγάλη η ψαλίδα με τον Ολυμπιακό τον Παναθηναϊκό, αλλά ακόμη και έτσι είναι μια πρώτη πολύ ηχηρή, πολύ μεγάλη κίνηση.
0: Θέλεις λίγο έτσι 30 δευτερόλεπτα για να τα πεις εσύ που ξέρεις καλύτερα από μένα δύο στοιχεία για, το, για την εικόνα του, για το τι παίχτης είναι.
1: Ναι, ναι βεβαίως. Ναι. Καταρχήν νομίζω ότι Κώστα στο κομμάτι του transition, δηλαδή ο παίκτης που τρέχει στον εθνιασμό είναι ίσως και με διαφορά ο κορυφαίος στην Ευρώπη. Δηλαδή ο άνθρωπος όταν δει ανοιχτό γήπεδο και να μην το δει ανοιχτό γήπεδο, να βρει παίχτη απέναντί του, αλλά να βρει τις προϋποθέσεις να τρέξει στο γήπεδο, δεν βλέπει αντίπαλο μπροστά του. Είναι ο δροστοτήρας. Δηλαδή σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει δεύτερος. Είναι με διαφορά για μένα ο κορυφαίος. Πέρα από αυτό όμως είναι ένα ψηλό κορμί που μπορεί να παίξει σε τρεις θέσεις. 2, 3 και 4. Τρία είναι η θέση του, αλλά μπορεί να παίξει και στο 2 σε ψηλά σχήματα, μπορεί να παίξει και στο 4 σε χαμηλά σχήματα. Εξαιρετικό σκόρερ, στάρει πολύ καλά την μπάλα. Νομίζω ότι λίγο πολύ αυτά περιγράφουν.
0: Έχω την αίσθηση ότι πέρα από σκόρερ, ο οποίος είναι καταπληκτικός εννοείται, είναι και ταυτόχρονα και πολυδιάστατος παίκτης. Κάνει αρκετά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Δεν είναι μόνο κλασικό σκόρερ δηλαδή.
1: Αλήθεια είναι, ναι. Δεν είναι
0: αυτό είναι πολύ καλό.
1: Ο παίκτης που θα δώσει την μπάλα και θα σκοράρει και θα κάνει τίποτα.
0: Και άμυνα παίζει έτσι και την μπάσα την έχει.
1: Έχει. Κοίταξε, καταρχήν είναι ένας παίκτης που έχει, που είναι οξυδερκής, θα το πω έτσι. Που ξέρει τι να κάνει στο γήπεδο. Βέβαια αυτό είναι και απόρρια για τη μεγάλη καριέρα του, έτσι. Γιατί μιλάμε για ένα παίκτη που έχει παίξει στο NBA, έχει παίξει στο υψηλότερο επίπεδο και με συλλόγους και με την εθνική ομάδα της Τουρκίας. Πολύ έμπειρος. Όταν έχει σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο, είναι λογικό να μπορείς να λειτουργήσεις και αναλόγως έτσι και ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις, πιο δύσκολες συνθήκες. Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο το παρουσιάζει ο Χρήστης Γιαννακόπουλος Κώστα νομίζω είναι ενδεικτικός του ότι ο Παναθηναϊκός τον ήθελε τον Όσμαν. Άλλωστε είχε συμβόλαιο, έτσι, γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ χρήματα για να τον πάρει. Ότι ο Παναθηναϊκός, δηλαδή, μια ομάδα αυτού του διαμετρήματος, αυτού του μπάτζετ, αυτού του ρόστερ, ήθελε τον Όσμαν να τον κρατήσει, τον υπολόγιζε δηλαδή ο Μπράντοβιτς, και όμως ο ΠΑΟΚ βρήκε τρόπο να τον πείσει. Τώρα νομίζω ότι αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά. Mm-hmm.
0: Πολύ καλή επιλογή ανεξάρτητα από το όνομα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω, τον βλέπω πολύ.
1: Ναι, στο αγωνιστικό βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ είχε εκεί ένα κενό, νομίζω ότι οι επιλογές του, όλες αυτές που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα, έδειγναν τις υποθέσεις του ΠΑΟΚ.
0: Και ξέρεις γιατί το λέω, ρε Γιώργο.
1: Το θέμα του Χεζόνη, για παράδειγμα, ήταν υπακτό. Δεν ήταν κάτι αστήρικο. Δεν ήταν κάτι με το οποίο δεν ασχολήθηκε ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Για μένα, λέω ότι είναι καλή επιλογή πέρα από την αξία και σαν τεχνικά χαρακτηριστικά. Γιατί πέρα από το ότι κάνει αρκετές δουλειές, εκτός από το ότι είναι σκόρερ, ο τρόπος με τον οποίο παίζει δεν είναι το να θέλει μία μπάλα μόνο στο ΠΑΟΚ. Έχει μαζέψει πολλούς στο ασώδιο. Που κουβαλάνε πολύ την μπάλα, που την κρατάνε πολύ και αν έπαιρνε και ένα τριάρι τέτοιο που θα βασίζονταν πάνω και είχε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού, θα μου φαίνεται λίγο too much. Είναι πρωταγωνιστής αλλά και ρολίστας ταυτόχρονα.
1: Ναι. Τώρα βέβαια όπως καταλαβαίνεις θα είναι το πρώτο βιολί στον ΠΑΟΚ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει βέβαια θα το δούμε στην πράξη αλλά όπως και να το κάνουμε είναι άλλο επίπεδο ο Όσμαν χωρίς καμία διάθεση να υποτιμήσουμε κανέναν. Αλλά είναι άλλο επίπεδο του συγκεκριμένου παίκτη. Θα είναι το πρώτο βιολί του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν τελειώνει εδώ ο ΠΑΟΚ όμως.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Ναι.
1: Δεν ξέρω αν τελειώνει εδώ ο ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι το λέμε αυτές τις τελευταίες μέρες. και ακούγεται πολύ έντονα και στην Αθήνα, έτσι, αυτά τα περί Τολιόπουλου. Από τη στιγμή που έβγαλε το συμβόλαιο τον Όσμαν, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει πραγματικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, έτσι.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι στα υπόλοιπα θέματα. Του άλλου αναπαραγωγικά, λίγο πολύ πια είναι σχεδόν στο τέλος.
0: Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάντα τέτοιες ειδήσεις καλές να μας δίνεις. Έγινε. Να είσαι καλά. Γεια, γεια. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα. Έλα, πάμε και γυρίζουμε.
2: Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
9: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω. Πολύ καλή είδηση νομίζω για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Αν θέλετε, θα μου πείτε και στη γνώμη σας. Να πούμε λίγο: Ισπανία-Βέλγιο είναι στο 1-1, 80 λεπτό. Λοιπόν, επαναλαμβάνω για όποιον τυχόν συντονίστηκε τώρα ή δεν πρόλαβε να ακούσει όλα όσα είπε ο Γιώργος ο Πετρίδης. Ο ΠΑΟΚ κλείνει τον Όσμαν του Παναθηναϊκού. Έτσι, μιλάμε για παίκτη που είναι στα 31, αν θυμάμαι καλά. Ναι, 95 γεννήθηκε, βλέπω. Στα 31. 2-7. Βασική θέση είναι τριάρι, small forward. Παίζει και τεσάρι. Ο Γιώργος λέει παίζει και διάρι σε ψηλό σχήμα. Είναι Τούρκος, έτσι, στην καταγωγή. Γεννήθηκε, βλέπω, στα Σκόπια, Ανατολού Εφές και τα λοιπά. Ναι, και είναι στον Παναθηναϊκό από το 2024. Λοιπόν, πιστεύω οι περισσότεροι τον ξέρετε. Πάρα πολύ καλός στα τρίποντα ειδικά, αλλά γενικά σαν σουτ. Για το ύψος του, πάρα πολύ καλό σουτ. Πάρα πολύ καλός, όπως είπε και ο Γιώργος, στο ανοιχτό γήπεδο. Παίζει και άμυνα, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, γενικά έχει, ρε παιδί μου, είναι ένας παίκτης πολυδιάστατος. Έχει και εμπειρία από NBA. Στην EuroLeague φέτος με τον Παναθηναϊκό, κάτσε να δω λίγο γιατί κάπου είδα και κάποια στατιστικά, έτσι προσπάθησα λίγο να βρω τώρα στο διάλειμμα. Είχε 12,9 πόντους στη EuroLeague. 12,9 πόντους, 3,5 rebound, 1,2 assist. Ήταν από τους κορυφαίους στη θέση του στην διοργάνωση. Και πολύ σημαντικό αυτό που ανέφερε και ο Γιώργος, το βλέπω και εδώ τώρα στα ρεπορτάζ, ότι ο Γιαννακόπουλος έκανε ανάρτηση που τον αποχαιρέτησε και είπε ότι είναι στεναχωρημένος ουσιαστικά που φεύγει. Αλλά κατανοεί βέβαια την επιλογή, γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει πάρει και άλλους εκεί πέρα. Οπότε προφανώς θα μειώνονταν ο χρόνος συμμετοχής. Ήταν και τα λεφτά πάρα πολύ καλά του ΠΑΟΚ. Οπότε την έκανε την κίνηση. Πάρα πολύ καλή κίνηση. Και αυτό μόνο έτσι να πω. Και αν θέλετε, να μην πιάσω άλλα τώρα, αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή, αν έχετε και κανένα σχόλιο για τη μεταγραφική, έτσι, βόμβα του μπασκετικού ΠΑΟΚ, εδώ είμαστε. Μπορούμε λίγο να πιάσουμε και τα μπασκετικά τώρα για αρχή. Αυτό που είπα στο Γιώργο, να πω λίγο τι εννοώ. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή. Όταν το όνομα κυκλοφόρησε πριν μια-δυο μέρες, έτσι στα πολύ, ξέρεις, στα ψηλά, ρε παιδί μου, έτσι σαν φήμη, μέσα μου είπα μακάρι, γιατί. Γιατί επειδή ο ΠΑΟΚ έχει μαζέψει πάρα πολλούς στην περιφέρεια, που όχι απλά που είναι σκόρερ, που θέλουν πάρα πολύ ώρα την μπάλα στα χέρια, που θέλουν πάρα πολλές προσπάθειες, είναι τέτοιοι τύπου παίκτες. Εγώ, ας πούμε, για τον Ταϊρή θα το σκεφτόμουν πολύ αν θα τον κρατούσα έχοντας και τους υπόλοιπους πάρει. Νομίζω ότι μαζεύει πολλούς, δηλαδή. Και όταν είχε βγει το όνομα του Κλάιμπερτ της Μπαρτσελώνα, που είναι ένας παίκτης που θέλει 10 μπάλες, ας πούμε, που είναι παιχτάρα, έτσι, και μεγαλύτερο όνομα από τον Όσμαν. Αλλά πραγματικά δαγκώθηκα, γιατί λέω πώς, ας πούμε, θα. Ξέρεις, η χημεία, πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί, πώς. Λοιπόν, ο Όσμαν είναι ο παίκτης που μπορεί να είναι το πρώτο βιολί στο σκοράρισμα, μπορεί να είναι όμως και ο τέλειος ρολίστας όταν το παιχνίδι το απαιτεί. Κάνει πάρα πολλές δουλειές. Δεν έχει αυτό το, ξέρεις, εγώ είμαι και κανένας άλλος, να θέλει μία μπάλα μόνος του. Νομίζω είναι πάρα πολύ βασικό σε σχέση με το υπόλοιπο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Είναι ένας παίκτης που κουμπώνει πάρα πολύ στα χαρακτηριστικά που χρειάζεται.

0: πάω εγώ εδώ. Αν έχετε κι εσείς κάποιο σχόλιο, πολύ ευχαρίστως. Και γενικότερα, αν έτσι όσο βλέπουμε και το παιχνίδι της Ισπανίας με το Βέλγιο, έχετε έτσι κάτι να σχολιάσετε, μπορούμε να ανοίξουμε και γραμμές. Και μετά τις 12 πιάνουμε και τα υπόλοιπα καλύτερα. Βλέπω και κάποια άλλα μηνύματα εδώ. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε τηλεφωνικό κέντρο. Αν θέλει να περάσει τώρα κανείς για την αρχή, 23 10 90 90 90, 955 κενό το μήνυμα, αποστολή 54 301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Δεν ξέραμε μέσα σε όλα πώς μας φάνηκε και η είδηση εδώ, έτσι με την μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν στον ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, για πάμε να πάρουμε ένα πρώτο φίλο. Καλησπέρα, ναι.
1: Έλα, Κώστα μου.
0: Ο κατάλληλος. Για πες.
1: Κλειφ. Τρομερή μεταγραφή. Μεγάλη μεταγραφή. Το ψήνουν εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχει δηλαδή επικοινωνία για πάνω από ένα μήνα μαζί του. Πιστεύω στη θέση 3 τέτοιο παίχτη είχαμε να δούμε από εποχή στο Γιάκοβιτς.
0: Ναι.
1: Σε τριάρι δηλαδή, τέτοιο μέγεθος παίχτη, μετά το Πέτζα, δεν ξανάρθει. Γίνεται κάτι πολύ δυνατό στην ομάδα. Η ομάδα θα είναι πάρα πολύ καλή. Εγώ την πιστεύω πάρα πολύ την ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι δεν τελειώνουμε εδώ. Πιστεύω ότι θα έρθει και άλλος παίχτης στη front line.
0: Δεν μπορώ να το... Πέντε ψηλούς να... Front line όταν λες τεσσάρι, πεντάρι.
1: Στο τεσσάρι, ναι.
0: Τεσσάρι εκεί το συζητάμε. Γιατί και εγώ που τα κουβεντιάζαμε σου έχω πει ότι κατά τη γνώμη μου θέλει
1: άλλο ένα... Τεσσάρι και υπάρχει και παίκτης ας πούμε που το κοιτάνε και για διαβατήριο ελληνικό να χτυπήσει ας πούμε και να...
0: Ναι, αυτό που λένε τώρα τον τελευταίο που βγήκε με το... Πώς λέγεται ο τέτοιος?
1: Πουκουσέφσκι.
0: Ναι, αυτόν εννοείς?
1: Ναι. Τώρα, αν καταφέρουν και φέρουν και τον Τολιόπουλο, εντάξει, δηλαδή θα γκρεμιστεί το παλατάκι που λέει ο λόγος. Δηλαδή θα είναι πάρα πολύ χείρες οι κινήσεις όλες, εν συνόλου. Πολύ χαρούμενος, συγχαρητήρια στην ΚΑΕ για τη μεθοδικότητά της. Πραγματοποιεί μια μεταγραφή η οποία μας οδηγεί χρόνια πίσω, εντάξει, που η ομάδα έφερε μεγάλα ονόματα. Χαμηλά την μπάλα, ανυπομονώ να δω την ομάδα, εγώ πήρα και διάρκειας.
0: Ναι,
1: το πήρα. Ναι. Είμαστε μια παρέα στην Άνω Ηλιούπολη γύρω στα 14 άτομα, όλοι είμαστε με διαρκείας. Θα στηρίξουμε την ομάδα δηλαδή φέτος και ανυπομονούμε για τα ευρωπαϊκά. Πάμε γερά. Θα έχουμε μια πολύ καλή ομάδα, θα πρωταγωνιστήσει, αλλά πιστεύω δεν τελειώσουμε εδώ με τις μεταγραφές. Δηλαδή θα γίνουν και άλλες προσθήκες, κάποια άλλα συν. Πολύ χαρούμενος, να την ευχαριστηθεί ο κόσμος στην ομάδα. Συγχαρητήρια στη διοίκηση. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Να φέρει τέτοιο παίχτη. Από το πάνω ράφι παίχτη, από το πάνω ράφι τη Ευρωλίγκα. Συγχαρητήρια σε όλους, παιδιά. Να ευχαριστηθούμε την ομάδα. Αυτό πιστεύω θα δούμε πάρα πολύ ρομπάσκετ. Έχω εμπιστοσύνη στον Τριγκέρι.
0: Ναι.
1: Απλά να έχουμε υπόψη μας αυτό ότι στο 3 μετά το Στογιάκοβιτς δεν είχαμε τέτοιο παίχτη ποτέ. Αυτά. Καλό βράδυ.
0: Έγινε, συμφωνώ. Πολύ καλή περίπτωση. Όμως,
1: να χαρούμε την ομάδα, παιδιά. Η ομάδα θα παίξει υπέροχο μπάσκετ. Να χαρούμε την ομάδα. Και πάλι συγχαρητήρια στην ομάδα.
0: Ωραία. Να είσαι καλά. Bye. Σε ευχαριστώ. Για τον Τολιόπουλο. Τώρα μεγάλη κουβέντα. Θα μου πεις, λέμε τώρα για να λέμε. Αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ έχει κάποιους παίκτες, δηλαδή είναι και θέμα, ξέρεις, κάποιες μεταγραφές να γίνονται, αλλά να μην γίνονται για να γίνονται. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, στα Playmaker. Έχει και στα ασώδια ουσιαστικά κάποιους παίκτες που είπαμε έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, έτσι. Τώρα αν έρθει και ο Τολιόπουλος, εκεί δεν ξέρω, με τη χημεία λίγο μήπως αρχίζει το πράγμα να δυσκολεύει. Προσωπικά αν με ρωτάτε, ο ΠΑΟΚ περισσότερο θα χρειάζονταν ένα παίκτη σαν το Λαρεντζάκι. Εκτός αν κάποιος από αυτούς που αποκτήθηκε, ξέρω, αλλάξει κάτι. Εννοείται ότι ο Τολιόπουλος είναι πολύ καλή περίπτωση. Αλλά εγώ δεν θα το έβλεπα και πάρα πολύ πιθανό, να πω την αλήθεια, για πολλούς και διάφορους λόγους. Ίσως και σε αντίθεση με αυτά που ακούγονται. Όπα, γκολ, κάτσε. Ισπανία, μετράει. Φαίνεται ότι μετράει. Είμαστε στο 88 λεπτό. Ισπανία, Βέλγιο 2-1. Για να δούμε λίγο και δεν πέτυχα το replay. Πώς μπήκε μέσα από τη μεγάλη περιοχή ήτανε. Πανηγυρισμούς βλέπω. Κουρτουά απογοητευμένο στον πάγκο. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που να δικαιολογεί, ξέρω εγώ, να ακυρωθεί το γκολ. Να δούμε λίγο το replay στα πεταχτά. Και τα πούμε τα περισσότερα και από το άλλο το στούντιο σε λίγο. Είμαστε 88 λεπτό, πανηγυρισμοί. Ισπανία-Βέλγιο 2-1. Για να δούμε λίγο. Δείξτε το μας. Κερκίδες μας δείχνουν, συναισθήματα μας δείχνουν των παιχτών κλπ. Άντε ρε παιδάκι μου. Τέλος πάντων, εντάξει. μικρή σημασία. Τώρα τέτοια

Και ώρα που μπήκε και το γκολ, όπως και να μπήκε, 80, ανά το δείχνει τώρα. Α, ήταν ένα σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ασταθέστατη απόκρουση του τερματοφύλακα, έσκασε μπροστά του λίγο έτσι, μπερδεύτηκε. Του φύγε μέσα από τα χέρια και πήραν το rebound οι Ισπανοί. Μέσα από την μεγάλη, μέσα από τη μικρή περιοχή ουσιαστικά. Και έχουμε το γκολ, το οποίο αν δεν αλλάξει κάτι, θα δώσει την πρόκριση στην Ισπανία. Έχουμε ακόμα τις καθυστερήσεις και κάνα λεπτάκι κανονικής διάρκειας. Οπότε Ισπανία-Βέλγιο 2-1, 81 το λεπτό, και περιμένουμε να δούμε τώρα πόσες θα είναι και οι καθυστερήσεις. Τα μηνύματα τα δούμε με την ισχύα μας με το που αλλάξουμε στούντιο, για τη Μαρία να πω που μου γράφει εδώ στο Facebook ότι συγγνώμη λέει, χθες δεν ήταν που ΑΣ είχε πρόβλημα με την ΚΑΕ για κάποια χρήματα, τώρα τι? Βρε, πρόβλημα υπήρχε, αλλά το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν υπήρχαν χρήματα και δεν δίνονται τα χρήματα επειδή δεν υπάρχουν. Το πρόβλημα είναι ότι έχει άνοιξει πόλεμος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι θέμα έλλειψης χρημάτων. Είναι θέμα ότι ο ΠΑΟΚ έχει γεμίσει χαρακόμματα. Έχει ανοίξει από πέρσι μια ιστορία. Έτσι, που του τρώει τα σωθικά. Και αν δεν βρεθεί ένας τρόπος να κλείσει αυτή η ιστορία, θα του φάει πολύ περισσότερο τα σωθικά. Και ευτυχώς θα πω εγώ που κάποιοι σύνδεσμοι αρχίζουν σιγά σιγά να ζητούν να σοβαρευτούν λίγο οι εμπλεκόμενες πλευρές. Βέβαια δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το κάνει ένας-ένας σύνδεσμος αυτό. Έτσι, και δεν μπορούν όλοι, ανεξάρτητα από το τι πιστεύει ο καθένας, έτσι, ή αν ενδεχομένως μπορεί να θεωρεί ότι μία πλευρά έχει δίκιο, η άλλη έχει άδικο, ή να υπάρχουν συμπάθειες ή όχι. Από τη στιγμή που νομίζω όποιον και να ρωτήσει θα σου πει ότι πρέπει να υπάρξει επιτέλους ανακοχή, προσωπικά θα περίμενα και θα το θεωρούσα και σωστό να βγει μια ανακοίνωση για να έχει και μια άλλη δυναμική, μια άλλη βαρύτητα όλων των συνδέσμων. Ένα στόμα, μια φωνή. Άσχετα ο καθένας τι πιστεύει για το Σαββίδι, το Μιστακίδη και την κατάσταση. Έτσι, ότι καθίστε και βρείτε τα, αν όχι να γίνετε και φίλοι, έτσι, γιατί αυτά δεν γίνονται, φίλοι, αδερφοί, κουμπάροι που λέει και μια ψυχή, τουλάχιστον βρείτε έναν τρόπο να μην υπάρχει αυτή η κατάσταση που φέρνει διχασμό στον κόσμο και χαλάει το κλίμα στην, όχι στην ομάδα μόνο, στις ομάδες τις δύο, γενικότερα στον οργανισμό. Έτσι, δεν έχει να κερδίσει κανένας από αυτό. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει μια λίγο πιο συντονισμένη πίεση. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση, θα τα δούμε και μετά το διάλειμμα αυτά καλύτερα. Λοιπόν, οπότε καλησπέρες και στους υπόλοιπους που στείλατε. Κλείνουμε με το έτσι το... Α, 7 λεπτά έδωσε? Α, έχει ακόμα χρόνο. Είμαστε στο 90 συν 1, συν 2 πλέον μπήκαμε. Άρα έχουμε ένα πεντάλεπτο ακόμα καθυστερήσεις. Ισπανία-Βέλγιο 2-1. Οπότε μάλλον δεν θα προλάβουμε να το βγάλουμε από εδώ μεριά. Θα το δούμε μετά το διάλειμμα το τελικό. Εντάξει. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμά σας για ό,τι θέλετε. Αποστολή 54301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Τώρα, άλλα ήταν να πούμε. Αλλού μας πήγε η επικαιρότητα. Επαναλαμβάνω πριν πάμε στο διάλειμμα ότι έσκασε η βόμβα για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ και είναι βόμβα πραγματικά που συνδυάζει εντυπώσεις και ουσία. Πιστεύω όσοι τον ξέρετε τον παίχτη καταλαβαίνετε. Έτσι, Τσέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό με σούπερ συμφωνία 3 χρόνων. Τώρα για τα λεφτά μικρή σημασία έχει, ακούγεται ότι μπορεί να πάρει και 9 εκατομμύρια ευρώ. Και τότε τα λέμε για να αφήνει τον Παναθηναϊκό, μάλλον κάπου εκεί θα είναι. Πολύ καλή είδηση, να δούμε εάν υπάρχει κάτι ακόμα για το ρόστερ συμπληρωματικά ή αν τελικά έχει κλείσει. Εγώ πιστεύω, όπως είπε και ο φίλος πριν, ότι θα ήθελε άλλον έναν στη front line, τώρα δεν ξέρω πώς να το πω, ένα τριαροτεσάρι ή τεσσαροτριάρι μάλλον, για την ακρίβεια, έτσι αν με ρωτάτε. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ένας ακόμα θα χωρούσε εκεί. Τώρα για playmaker και άλλον που ακούγεται για το Λιόπουλο, νομίζω ότι έχουν μαζευτεί πάρα πολύ. Τώρα φύγει κάποιο, πάει δανεικό ή οτιδήποτε, κανένα μπαζίνα κτλ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. 54-301, Μετρόπολης 95 και 5. Καλησπέρες και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. Θα κάνουμε το διάλειμμα. Αφήσουμε λίγες στροφές πρώτα, θα κάνουμε το διάλειμμα και τα περισσότερα θα πούμε την ισχύα μας μετά. Α, βλέπω στέλνετε και ωραία μηνύματα εδώ που χωράνε κουβέντα, δηλαδή εννοώ. Σε σχέση με την Οδύσσια που σχολιάσαμε δύο πράγματα. Με αφορμή και την ανάρτηση εδώ, την πλακατζίδικη που ανεβάσαμε την νέα ταινία του Νόλαν με τον Νέλσον Μαντέλα που είναι ξανθός. Ναι.
Πόσα είχε, Βαγγέλη? 687.000 dislike. Το επίσημο τρέιλερ. Ναι. 600. Εδώ τώρα ξέρεις, θα τα πούμε και μετά, αλλά αν μαζί με τα dislike κάνει και τίποτα τρελά εισιτήρια και βγει, ξέρω εγώ, στις κορυφαίες ταινίες όλων των εποχών, γιατί έχει πέσει πολύ promotion και όλη αυτή η φασαρία που έχει υπάρξει, σίγουρα έχει κεντρήσει και το ενδιαφέρον. Αν από τη μία είναι πάρα πολλά τα dislike, αλλά είναι και πάρα πολλά τα εισιτήρια, εκεί τι συμπέρασμα βγάζουμε, ωραίο, τα αφήνουμε κάπου εδώ και τα βλέπουμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε λίγες στροφές διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο από την άλλη μεριά, εδώ με τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων του Μουνδιάλ, το οποίο περιμένουμε εδώ, πόσο είναι, παραμένει στο 2-1. Άλλα 3 λεπτά έχουμε καθυστερήσεων, Ισπανία, Βέλγιο, 3-1, 2-1. Ισπανία, Βέλγιο, 2-1, είμαστε στο 5 λεπτό πλέον, μπήκαμε των καθυστερήσεων. Λοιπόν, στροφές διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο από την άλλη τη μεριά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, μπες goldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου, με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

Άιντε. Έλα. Κάτσε. Έλα βρε. Εντάξει. Δεν έπιανε το βίσμα, δεν ακούω τίποτα. Μπήκε το ακουστικό, μπήκε το ακουστικό. Δεν μπορούσαμε να βρούμε τρύπα. Λοιπόν, έλα, πάμε. Καλησπέρα, καλημερούδια. Στα τρία λεπτάκια, δύο και κάτι μετά τις 12. Ωραία. Για πάμε και από εδώ μεριά σιγά σιγά. Για πάμε να δούμε τι άκρη θα βρούμε και από εδώ μεριά. Λοιπόν, κάτσε να ανοίξω και τα τελευταία τα κοιτάπια εδώ. Ωραία, ανοίχθησαν και τα τελευταία τα κοιτάπια. Τελείωσε και το μάτς, έτσι. Ισπανία-Βέλγιο 2-1 τελικά.

Ωραία, για πάμε να δούμε σιγά σιγά τι έχει η μέρα. 9.55 και 1.54.301 για ό,τι θέλετε. Μετρόπολης 95 και 5. Έτσι μάθατε και την είδηση. Αν δεν τη μάθατε, εντάξει, θα το μάθετε σε λίγο. Θα το ξανακούσετε δηλαδή. Θα το δείτε και παντού, έτσι, για τον Όσμαν που κλείνει ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Πάρα πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Πολύ γνωστός παίκτης, έτσι, του Παναθηναϊκού. Το τριάρι τα είπαμε πριν, θα τα ξαναπούμε και αργότερα αν χρειαστεί. Λοιπόν, προς το παρόν, πάμε λίγο να δούμε τι έχει η μέρα. Η μέρα έχει να είναι 11 του μήνα. Σάββατο 11 Ιουλίου πλέον. Και από γιορτές έχουμε την Όλγα, την Όλια και την Εφημία. Χρόνια τους πολλά. Από επαιτίους έχουμε να είναι η μέρα, λέει, της, η μέρα μνήμης της γενοκτονίας της πώς λέγεται, Σρεμπρένιτσα. Αυτό είναι, θεωρείται ότι ήταν το χειρότερο έγκλημα από τότε που τελείωσε ο Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος στην Ευρώπη. Θεωρείται το χειρότερο έγκλημα πολέμου δηλαδή στην Ευρώπη από τότε που τελείωσε ο Β'. Αυτό είχε γίνει το 1995. Ήταν σερβοβοσνιακές δυνάμεις, είχαν καταλάβει την λόγω πόλη με το δύσκολο το όνομα. Πώς την είπαμε, Σεμπρένιτσα. Και είχαν δολοφονήσει, λέει, πάνω από 8.000 Βόσνιους μουσουλμάνους για να εξαλειφθεί το μουσουλμανικό στοιχείο από την περιοχή. Εδώ τώρα, επειδή πήγαμε να πούμε έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου δύο πράγματα πριν, εδώ τώρα να πω λίγο κάτι. Που λέγαμε πριν για τις αντιδράσεις που υπάρχουν με την ταινία του Νόλαν, που ανεβάσαμε εδώ την χιουμοριστική ανάρτηση με τη νέα ταινία του Νέλσον Μαντέλα, ρε παιδί μου, που τον έκανε ξανθό και καλά. Εδώ κανένα κοινό στοιχείο, έτσι, καμία κοινή ρίζα βλέπουμε. Α, τώρα βλέπω εδώ κατά τύχη είδα, ας πούμε, τη γενοκτονία αυτή. Έτσι, που έγινε γιατί έπρεπε να καθαρίσουν τους μουσουλμάνους της περιοχής τότε οι Σερβοβόσνοι. Εδώ, αν το πάμε λίγο έτσι βαθιά, καμία κοινή ρίζα βλέπουμε. Είπα. Αν πεις βλέπουμε, δεν βλέπουμε. Κάποια πράγματα έχουν ριζώσει τόσο βαθιά στα εσώψυχα που πλέον ό,τι και να δούμε, ό,τι και να πούμε δεν αλλάζει, αλλά οκ. Έλεγε κάποτε ο Θουκυδίδης, θυμάμαι γιατί μου είχε αρέσει αυτό, το είχα κρατήσει, γιατί ταιριάζει και με κάποια πράγματα που έχω και εγώ, ας πούμε, έτσι, σαν φιλοσοφία ζωής, ότι έλεγε ότι η φύση του ανθρώπου, όσο η φύση του ανθρώπου παραμένει η ίδια θα είναι και τα δεινά που θα περνάει λόγω ακριβώς της φύσης αυτής. Έτσι έλεγε ο μεγάλος Θούκη. Λοιπόν, προχωράμε και η μέρα του μπαντονεών. Το μπαντονεών είναι κάτι σαν ακορντεόν, ένα παρόμοιο όργανο μουσικό. Και παγκόσμια ημέρα αλόγου. Α, είδες, τώρα που πήρε ο ΠΑΟΚ τον Όσμαν. Άλογο και αυτό στον εφνιδιασμό. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στα άλογα. Και παγκόσμια ημέρα πληθυσμού. Α, αυτό είναι που λέγαμε και χθες που πήγαμε την κουβέντα λίγο σε αυτά. Με αφορμή τις γεννήσεις που δεν έρχονται πλέον, τις οικογένειες που δεν δημιουργούνται κλπ. Ημέρα πληθυσμού. Βάσει τελευταίας εκτίμησης ΟΗΕ, το 2060, ξέρω εγώ, υπολογίζεται ότι θα φτάσουμε για τον πλανήτη μιλάω γενικά, τα 8,5 δισεκατομμύρια. Έτσι το εκτιμά ο ΟΗΕ. Η τελευταία, η επικαιροποιημένη, ρε παιδί μου, είναι 8,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα φτάσουμε να είμαστε εκεί γύρω στο 2060. Και το 2085, εκεί, λέει, περιμένουμε κορύφωση, μπορεί να φτάσουμε και τα 10 δισεκατομμύρια. Ψιλοκουβά δηλαδή η μείωση του πληθυσμού της νέας τάξης πραγμάτων. Πάντως μετά, επειδή ο πλανήτης θα φτάσει να είναι υπεργυρασμένος, δηλαδή υπολογίζουν ότι η άνω των 80 θα είναι και ακόμα και 6 φορές πάνω από ό,τι είναι σήμερα, μετά θα έχουμε πτώση
Έτσι, πληθυσμοί. Πτώση και το πτώση λίγο. Είναι κάποια στιγμή από πτώση θα ξεκινήσει και θα γίνει πληθυσμιακό bloom. Γιατί ακριβώς ο πλανήτης θα είναι υπεργυρασμένος. Πώς το είχαμε πει χθες για τα εδάφη και τις χώρες. Κάτσε λίγο να το δω αυτό, γιατί τα έχω στα κοιτάπια κρατημένα. Είχαμε πει ένα στατιστικό, επειδή πήγε η κουβέντα λίγο σε αυτά χθες. Ναι, μέχρι το 2050, 155 χώρες είχαμε πει, ναι. Μέχρι το 2050 σε 155 χώρες το ποσοστό γεννητικότητας δεν θα επαρκεί για να διατηρήσουν τον πληθυσμό τους σταθερό. Έτσι, και οι 155 χώρες αυτές, το 2050 που λέμε, θα φτάσουν να γίνουν 198 το 2100 με βάση τα υπολογιστικά μοντέλα. Έτσι τα βγάζουν τα computers και οι αριθμοί. 198 χώρες σημαίνει σχεδόν όλες του πλανήτη, αρκετά πάνω από το 90%. Λοιπόν, αν παραμείνουν τα υπάρχοντα δεδομένα, οι υπάρχοντες ρυθμοί, σχεδόν καμία δεν ξέρω, αλλά οι πολύ πολύ περισσότερες χώρες δεν θα μπορούν να κρατήσουν τον πληθυσμό τους σε σταθερά επίπεδα. Μόνο η Αφρική, είπαμε, κρατάει τη σημαία ψηλά. Για την Αφρική υπολογίζουν ότι μέχρι το 2050 μπορεί να έχει σχεδόν διπλασιαστεί κιόλας. Για την Ευρώπη υπολογίζεται συρρήκνωση και ότι πολλές χώρες θα δούνε να μειώνονται οι πληθυσμοί πάνω από 15%. Μέχρι το 2050 μιλάμε πάντα. Λοιπόν, αυτά. Βλέπω εδώ για την Ευρώπη. Κάτσε, αφού πήγαμε σε αυτά να το πούμε λίγο, να το έχουμε και αυτό. Η γονιμότητα που απαιτείται για να μπορεί να αντικατασταθεί ο πληθυσμός και να μην έχουμε μείωση είναι, για την Ευρώπη μιλάω τώρα, 2,1 παιδιά ένα γυναίκα. Ενώ σήμερα που μιλάμε βρίσκεται μόλις το 1,5. Εντάξει, είναι σημαντική απόσταση. Και μια απόσταση που έτσι υπάρχει, ενώ και ο πληθυσμός ο ευρωπαϊκός σε ποσοστό άνω του 30% είναι πάνω από 65 σήμερα που μιλάμε. Και καταλαβαίνετε ότι δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό κιόλας λένε ότι αν σήμερα η Ευρώπη είναι 740 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, χοντρικά, το 2050 θα είναι 680 χοντρικά. Πεσμένοι, παντού όλοι πεσμένοι είναι. Όλοι, ακόμα και κάτι Κίνες και κάτι. Για την Αφρική που είπαμε, δες διαφορά τώρα. Ευρώπη είπαμε δείκτης γονιμότητας στο 1,5, έτσι περίπου, και η Αφρική είναι στο 3,9 παιδιά ένα γυναίκα. Εμείς ως Ελλάδα στα τελευταία χρόνια είμαστε στο 1,3 με 1,4 παιδιά ένα γυναίκα. Και το ποσοστό που χρειαζόμαστε για να κρατήσουμε τον πληθυσμό σταθερό είναι, λέει, 2,1 παιδιά ένα γυναίκα. Ή εναλλακτικά, αν πάμε σε κάτι εκθέσεις που έχουμε αναφέρει κατά καιρούς ότι έρχονται στα πρωθυπουργικά γραφεία, να έχουμε πολύ περισσότερες εισόδους μεταναστών. Συγκεκριμένα 1 με 1,3 οι είσοδοι να είναι περισσότερες από τις εξόδους κατά 1 με 1,3. Δηλαδή να μπαίνουν περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν, 1 εκατομμύριο με 1,3 κάθε χρόνο μέχρι το 2049. Έτσι θα βγάζουν οι εκθέσεις εκεί πέρα. Κάτι ο Ασάδες και κάτι πανεπιστήμια της Θεσσαλίας που ειδικεύονται σε τέτοιες μελέτες. Εντάξει, οπότε όπως καταλαβαίνετε, ή που θα γεμίσουμε μετανάστες ή που θα μας σώσουν τα ρομπότ. Ένα από τα δύο. Γιατί και να αρχίσουμε να γεννάμε αύριο μεθαύριο, δεν προλαβαίνουμε. Έτσι, τις άμεσες επιπτώσεις δεν θα τις προλάβουμε. Λοιπόν, δεν τα λέω εγώ αυτά, οι μελετητές τα λένε, τα υπολογιστικά μοντέλα. Λοιπόν, τώρα. Τι δεν είπαμε, Κερούλη. Κερούλης είναι μέχρι 32 με μπόλικο ήλιο. Από 24 μέχρι 32. Καλούτσικα, χαριτωμένα. Λοιπόν, αυτά μετά της ημέρας. Η μέρα έχει βέβαια και το φιλικό του ΠΑΟΚ, κατά τις 5, κόντρα στην Ολλανδική Τβέντε. Μόνο θα είναι το φιλικό, δεν έβγαιναν τα κουκιά του ρόστερ για να γίνει διπλό όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Ένα και καλό το ματσάκι, 90 λεπτά.
Έτσι, θα το δούμε και θα τα πούμε κατά τις 12 που θα ξαναρθούμε. Λοιπόν, προς το παρόν, για να κάνουμε ένα ρηφρεσάκι να δούμε λίγο αν έχουμε κανένα άλλο μήνυμα. Και προχωράμε.

0: Ωραία. Μη σφυράς, βρε. Κάναμε και την επανεμφάνιση. Οπότε, ριφρεσάκι στο ριφρεσάκι και... Έχουμε μείνει Παναγιώτης εδώ. Την καλημέρα του. Ο Γκάλνταφ είναι που έλεγε για τον Τιτανικό, το είδαμε πριν. Καμιά άλλη μέρα τα δούμε καλύτερα αυτά. Έχει πολύ ωραίες θεωρίες συνωμοσίας, έτσι, γιατί βυθίστηκε ο Τιτανικός. Ο Βαγγέλης λέει, αυτή τη φωτογραφία την αφιερώνω στους συντηρητικούς, λέει, νοικοκυρέους Έλληνες, υποστηρικτές του Τραμπ. Και είναι, τώρα είναι και μικρή, είναι η Κίμπερλι. Αυτή τι είναι δίπλα τώρα, δεν κατάλαβα. Είναι τίποτα ΛΟΑΤΚΙ, τι είναι, είναι, δεν ξέρω ποιος είναι, ποια είναι. Ή επειδή είναι μαύρη. Δεν κατάλαβα. Είναι η Κίμπερλι. Α, είναι και χεράκι, χεράκι. Τι, έχουμε τίποτα, όχι, τίποτα περίεργο. Είναι χεράκι, χεράκι με μία. Τώρα γυναίκα τη βλέπω. Ξέρω εγώ τώρα, σε αυτές τις εποχές δεν είσαι και τίποτα σίγουρος. Μία γυναίκα τη βλέπω μαύρη, με ένα κίτρινο έτσι ταγεράκι και μαύρο γυαλί. Ναι. Και την αφιερώνει, λέει, τη φωτογραφία. Α, ο στυλίστας της είναι, άντρας είναι. Α, είδες, ο Λιλίδης ενημερωμένος, το ξέρει. Α, μάλλον γι' αυτό. Μάλιστα. Και είναι η Κίπερλι με τον στυλίστα της, ο οποίος είναι. Ναι, άμα τον δείτε, θα δείτε το στυλίστα. Μάλιστα, είδες, το μάθαμε και αυτό. Καλημέρα και στο Γιώργο. Αν λέω, γυρίσουν ταινία με τη ζωή του Νέλσον Μαντέλα ή του Μπάρακ Ομπάμα και βάλουνε για ηθοποιό τον Μπραντ Πιτ με ξανθό μαλλί, γαλάζιο μάτι κτλ., θα είχαμε άραγε αντιδράσεις. Προς Θεού, λέει, δεν το λέω, δεν έχει να κάνει με ρατσισμό. Μα όχι, αυτό είναι που πήγα να πω και εγώ στην αρχή. Εδώ που τα συζητούσαμε λίγο έτσι χαλαρά με τον κύριο Λελίδη, εδώ επικοινωνιακός, με αφορμή και την ανάρτηση που κάναμε. Εγώ είπα το παράδειγμα με τον Ιούδα, ρε παιδί μου, αν ήταν μια ταινία που μιλούσε για τον Χριστό. Και ήταν ο Ιούδας μαύρος, θα είχαμε την ίδια φασαρία. Τα αφήνουμε, είναι θέμα που χωράει μεγάλη κουβέντα αυτό. Έτσι, γιατί, ξαναλέω, αν το ζήτημα είναι που έχει γίνει τόση φασαρία, ειδικά στο εξωτερικό, στην Ελλάδα έχουμε λιγότερη φασαρία παραδόξως, παρότι η ταινία αφορά Ελλάδα. Αν το ζήτημα είναι ότι κάποιοι θεωρούν ότι δεν υπάρχουν οι ακριβείς καταγραφές και, ξέρεις, είναι κάποια πράγματα στην ταινία που δεν συνάδουν με Ελλάδα, εκεί το καταλαβαίνω, το δέχομαι, το σέβομαι. Αν και είπαμε τώρα, όταν κάτι είναι μυθολογία και όταν μιλάμε και για κινηματογράφο, εκεί υπάρχει και αυτό που λέμε σε εισαγωγικά ποιητική αιδεία. Έτσι, σε εισαγωγικά. Αλλά, okay, ναι, είναι, έχει μια βάση. Αλλά αν, ας πούμε, το πρόβλημα είναι ότι, ξέρω εγώ, πατάμε ξέρω εγώ, σε κάτι για, ενώ πραγματικά το πρόβλημά μας είναι ότι πάλι βλέπουμε από πίσω woke agendas και τα λοιπά, επειδή βγάλαν την Ελένη μαύρη, και τι έγινε και άμα τη βγάλα μαύρη, δηλαδή σε επίπεδο, οι μαύροι θα ωφεληθούν από αυτό? Τέλος πάντων, λοιπόν, okay, το συζητάμε. Κάτσε να δω και ένα-δυο ακόμα και πάμε να ανοίξουμε γραμμές και τα βλέπουμε και αυτά. Ο Βαγγέλης λέει 687.000 τα dislike σε επίσημο τρέιλερ της Οδύσσιας. Ιστορική πρωτιά, λέει, που ξεπέρασε τη δεύτερη που πλέον είναι η Χιονάτη. Α, ναι. Για δούμε και μετά εισιτήρια τι θα γίνει. Γιατί κάτι μου λέει ότι θα είναι η ταινία με τα περισσότερα dislike και μία από τις ταινίες και με τα περισσότερα εισιτήρια. Και εκεί μετά θα ψάχνουμε να βρούμε πώς ερμηνεύεται αυτό. Καλημέρες και τη Μαρία τη διαβάσαμε πριν λίγο για τον ΑΣ και την ΚΑΕ. Και ο Τάσος από τα Γιάννη εδώ. Καλή εκπομπή, εύχεται. Καλό Σαββατοκύριακο. Όσμαν, βρε, πώς σας φάνηκε. Για πάμε να ανοίξουμε καμία γραμμή εδώ πέρα. Είχαμε και την μπόμπα, την μπασκετικιά. Για μένα είναι όχι απλά πολύ καλή περίπτωση, ιδανική. Έτσι, και σαν αξία παίκτη και σαν χαρακτηριστικά παίκτη, αλλά σε σχέση και με το ρόστερ το υπόλοιπο του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, το εξήγησα και πριν τι εννοώ. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές για ό,τι θέλετε. 23 10 90 90 90. Άτι, τώρα που τελείωσε και το ματσάκι, αν έχουμε τίποτα εδώ, κανένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να αναζητήσουμε την άκρια του. 23 10 90 90 90 54 301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Για να κοτσάρω κάποιος πρώτος σιγά σιγά. Περίμενε. Εντάξει, μπήκατε. Έλα, πάμε. Καλημέρα, παρακαλώ.
1: Καλό βράδυ, Κώστα.
0: Οπα. Δυναμικά ξεκινάμε. Για πείτε.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά.
1: Πάντα καλά. Ποδοσφαιρό, 10 παρατέταρτο, 6-14 κωδικό.
0: Athlone Town, 2-0. 10 παρατέταρτο,
1: Μάλιστα. Και 6-16 και αυτό 10 παρατέταρτο.
0: Η Κόρκ 3-4. Εντάξει. 3-4. Την άλλη φορά χαμήλωνε και το ραδιόφωνο, ναι, γιατί ακούγεται από πίσω και μπερδευόμαστε. Καλημέρα. Χαίρετε. Ναι, ορίστε.
2: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα, γεια.
2: Τι κάνεις, ο Πάρης είναι.
0: Ναι, Πάρη.
2: Ήθελα να στείλω ένα προσωπικό μήνυμα πρώτα σε μια κοπέλα που με βοήθησε πάρα πολύ σήμερα και ήθελα, ας πούμε, να της κάνω ένα δώρο και της έδωσα το τηλέφωνό μου. Μετά το 69 υπάρχει και ένα 3, που όλο το ξεχνάω. Στη Μαρία είναι αυτό το μήνυμα, μετά το 69 υπάρχει και ένα 3.
0: Δηλαδή το ξέχασε το 3 από το τηλέφωνο και θα το ακούσει η Μαρία από εδώ τώρα.
2: Την είπα ότι είσαι καταπληκτικός και...
0: Α, μπορεί να μας ακούει τότε. Εντάξει, άμα είναι έτσι.
2: Μπορεί να μας ακούει.
0: Το 3, έτσι, δεν ξεχνάμε το 3. Ωραία.
2: Μπράβο, ναι. Είναι στην ψυχολογία και της είπα αυτό που είχες πει για το... που σου είχα πει προχτές, ότι... Να μην το αναφέρω τώρα, εντάξει. Είσαι καλός ψυχολόγος. Λοιπόν, ένα πράγμα θέλω να ρωτήσω, Κώστα. Γίνεται θέμα με τα... Τώρα, ας πούμε, με την εισβολή στο Ιράν και όλα αυτά. Γίνεται θέμα για τα πυρηνικά. Γιατί δεν ξεσηκώνεται ο κόσμος ενάντια στο πυρηνικό κίνημα? Δηλαδή, όχι για το Ιράν μόνο, για όλη την αποπυρηνικοποίηση του πλανήτη, ας πούμε. Δηλαδή, να τα ξαφανίσουν, να τα χαλάσουν όλοι. Γιατί με αφορμή αυτό, ας πούμε, που είναι η αιχμή, ας πούμε, πες για τον Τραμπ, είναι η αιχμή. Αλλά να τον απαντήσω κιόλας γιατί. Γιατί νομίζουν ότι, ας πούμε, βραχυπρόθεσμα, ότι θα ευνοήσουν τον Τραμπ, ότι θα είναι σαν να υποστηρίζουν τον Τραμπ που κάνει αυτή την εισβολή στο Ιράν. Μα μακροπρόθεσμα όμως θα ωφεληθούν πάρα πολύ. Δηλαδή να ξεκινήσει ένα κίνημα για τα πυρηνικά. Έτσι δεν είναι? Εγώ νομίζω ότι αυτό το πράγμα ακριβώς γίνεται. Δηλαδή όλοι, επειδή είναι ενάντια στον Τραμπ, θέλουν να μην δεν κάνουν τίποτε τέτοιο για να μην, ας πούμε, θεωρηθεί ότι τον υποστηρίζουν.
0: Μία διαπίστωση και μία ερώτηση επάνω σε αυτό που είπες. Η διαπίστωση είναι ότι, έχω την εντύπωση δηλαδή, ότι πρώτον ο κόσμος δεν πιστεύει ότι ακόμα και αν αντιδράσει θα σταματήσουν τα πυρηνικά. Είναι τόσο μεγάλα τα συμφέροντα που δεν νομίζω ότι κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Αλλά έχω και μία ερώτηση συμπληρωματικά. Αν θυμάσαι εσύ να μου πεις, πότε ο κόσμος, όχι για την Ελλάδα γενικά, πότε οι λαοί ξεσηκώθηκαν, πραγματικά όμως και μαζικά, έτσι, για ζητήματα τα οποία δεν αφορούσαν, ας πούμε, τη στενή καθημερινότητα του τύπου, ακρίβεια, έτσι, τέτοιου είδους προβλήματα. Δηλαδή, πότε ξεσηκώθηκε ο κόσμος για κάποια τέτοια ζητήματα με μαζικότητα και σε μάκρος, ας πούμε, και όλα αυτά, όπως απαιτεί μια τέτοια περίπτωση που περιγράφεις?
2: Παλιότερα, εγώ τώρα είμαι 58. Όταν ήμουν, ας πούμε, 25-30, ξέρω εγώ, που ήμουν μέσα στα πράγματα, δηλαδή κατέβαινα και σε καμιά πορεία ή ήμουν και σε δραστήριες, δηλαδή σε χώρους.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν πιο μικρός, όταν είχαν πρωτοβγεί τα όπλα αυτά, ξέρεις, υπήρχαν κάποιες διαδηλώσεις, αλλά ήταν τρεις και ο κούκος. Έτσι.
2: Ναι, γινόταν ναι. Όμως κάτι. Γινόταν κάτι.
0: Καλά, αυτό το κάτι όμως ήταν πολύ μικρό. Λέμε τώρα, επειδή είπες για ξεσηκωμό, έτσι. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να υπάρχει ξεσηκωμός που να είναι μαζικός για ζητήματα που δεν άπτονται, ας πούμε, της καθημερινότητας και των δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζουμε. Και δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό. Εγώ μαζί σου είμαι, έτσι. Ναι. Απλά σου περιγράφω τώρα, σου απαντάω με ερώτηση.
2: Σε μια άλλη εκπομπή, σε ένα άλλο ραδιόφωνο, είχε βάλει ένα θέμα, έτσι, πολύ καλός παραγωγός και αυτός σαν και σένα, θα σου το πω κάποια φορά ποιος είναι, και είχε βάλει ένα θέμα, ερώτηση, ποια εφεύρεση δεν θα θέλατε να υπάρχει. Και είπαν πάρα πολλοί άνθρωποι ότι δεν θα θέλαμε να γίνει πυρηνική ενέργεια.
0: Η πυρηνική ενέργεια ή τα πυρηνικά όπλα, γιατί είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
2: Ναι.
0: Η πυρηνική ενέργεια μπορεί να είναι και πολύ καλό που υπάρχει, αν υπάρχουν οι κανόνες ασφαλείας.
2: Εντάξει, ναι, λέμε σαν...
0: Τα πυρηνικά γενικά, έτσι, λες, θα έχει και την καλή εκδοχή, θα έχει και την κακή.
2: Να μην υπάρχουν καθόλου τα πυρηνικά, να μην είχε ανακαλυφθεί καθόλου.
0: Μάλιστα.
2: Και έκανε αντιπαράθεση ότι υπάρχει και ιατρική που χρησιμοποιείται η θεραπεία, ας πούμε...
0: βέβαια, γι' αυτό λέω.
2: Πυρηνοβολίες. Αλλά το κακό που έχουν κάνει με το Τσέρνομπιλ, δεν φάζουμε Ναγκασάκι, Χιροσίμα και τέτοια, με τα ατυχήματα, Φουκοσίμα, πώς το λέγανε αυτό το εργοστάσιο, αυτά όλα δεν έρχονται, δηλαδή. Και ο κίνδυνος που υπάρχει πάντοτε να γίνει ένα πυρηνικό μπαμ, λες για τον Κιμ καμιά φορά, δεν θα πατήσει αυτό στο κουμπί, ας πούμε. Και όντως οι Ιρανοί, επειδή ήδη έχουν τρομοκρατικές ενέργειες, δηλαδή και είναι τζιχαντιστές, και ενώ στο Κοράνι μέσα μιλάει για σπαθί ο Μωάμεθ, γιατί είχε τύχει να το πάρω το Κοράνι και να το διαβάσω.
0: Απλά μην τα ανοίξουμε πάρα πολύ, γιατί περιμένουν και κάποιοι άλλοι. Τα περισσότερα τα λέμε κάποια άλλη στιγμή, αν θες. Ναι,
2: ναι, ο Μωάμεθ μιλάει για σπαθί. Ο Μωάμεθ θα έκλαιγε. Θα χτυπιόταν άμα έβλεπε αυτά τα τρομοκρατικά.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις ότι υπήρχε πρόγραμμα που οι Ιρανοί είχαν συμφωνήσει να μην κάνουν πυρηνικά, και το χάλασε ο Τραμπ. Ο Τραμπ βγήκε από τη συμφωνία αυτή και τώρα το πολεμάει πάλι για το ίδιο πράγμα.
2: Δεν το ξέρω και...
0: Ναι, ναι, είχε γίνει επί Ομπάμα, αν θυμάμαι καλά, και το χάλασε ο Τραμπ στην πρώτη θητεία.
2: Τις πληροφορίες από το Ιράν, αλλιώτικες πληροφορίες από τον Τραμπ, δεν μπορείς να...
0: Όχι, είναι το παραδέχτηκε ο ίδιος. Αν το ψάξεις, υπήρχε συμφωνία, τώρα μπορεί να ήθελε να πετύχει κάποια καλύτερη, δεν ξέρω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
2: Ένα κίνημα ενάντια στα πυρηνικά.
0: Ναι, ναι. Εκείνο... Όχι, εντάξει. Ναι, μεγάλη κουβέντα. Συμφωνώ ως προς το γενικό που λες, έτσι. Ότι πρέπει κάποια πράγματα να μας αφορούν και κάποια πράγματα έξω από το δικό μας μικρό κόσμο. Και να αντιδρούμε και για κάποια πράγματα έξω από το δικό μας μικρό κόσμο. Τώρα τα πυρηνικά σαν πυρηνικά είναι μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή και τη φωτιά, αν πιάσουμε, με αυτή τη λογική ίσως να μην έπρεπε να την ανακαλύψουμε. Έτσι, γιατί από τη μία μας βοηθάει και από την άλλη μας καίει. Και αυτό είναι λίγο. Ξέρεις. Παρακαλώ, ναι. Ναι.
3: Έλα, Κωστή.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι κάνεις?
0: Καλά, εσείς τι κάνετε, να. Μπάσκετ, βλέπεις μπάσκετ?
3: Πώς?
0: Μπάσκετ, λέω, βλέπεις?
3: Ναι, ναι.
0: Τον Όσμαν τον ξέρεις, του Παραθηναϊκού?
3: Ναι.
0: Δεν έμαθες ότι τον πήρε ΠΑΟΚ?
3: Το ξέρω.
0: Α, ωραία.
3: Το μπάσκετ μπορεί να πάμε καλύτερα, αλλά στο ποδόσφαιρο τι να κάνουμε φέτο?
0: Στο ποδόσφαιρο, να, περιμένουμε λίγο να δούμε πώς θα κλείσει το ρόστερ. Αν πάρουν και κανένα δυο παίκτες διαφοράς, μια χαρά θα είναι το ρόστερ. Αν δεν πάρουν, δεν θα είναι.
3: Τελικά το Σάντα Μαρία πήραμε.
0: Τυπικό θα είναι το ότι είναι, ναι.
3: Ναι, άλλο τίποτα, ε.
0: Να, αυτόν τον τριπλαδόρο, δεν άκουσες τώρα, αυτόν τον Τάχα πάνε να πάρουν.
3: Ναι, α.
0: Ο οποίος βέβαια, εντάξει, είναι παίκτης που ανακατεύει πάρα πολύ τρομερά προσόντα. Έτσι, δεν ήταν και βασικός, ας πούμε, σε όλα τα παιχνίδια. Είναι παίκτης να έρχεται από τον πάγκο, ξέρω εγώ, ή να έχει κλειστές άμυνες, το βάζει να ανακατεύει. Χρήσιμος, πολύ δεν λέω ότι δεν είναι χρήσιμος, αλλά θέλει και κάνα δύο διαφοράς. Άμα ο Γιαννούλης, ας πούμε, είναι ο ένας που λένε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα παίξουν τα ρέστα με την τελική πρόταση, θέλει σίγουρα άλλον έναν, το λιγότερο, μην πω άλλους δύο. Μία σερντεφοράρα και ένα χάφ ακόμα καλό, ή ένα. Δεν ξέρω σε ποια άλλη θέση θα πάρουν.
3: Θα δώσω αυτό από τη Δανία.
0: Ο.
3: Πώς το λένε, Κυριακόπουλος?
0: Κυριακόπουλος.
3: Από την Δανία, ρε, που είναι.
0: Α, ο Χατζηδιάκος, ναι, αυτός είναι ψιλοσυμφωνημένος. Τα τελευταία μένουν, λέει.
3: Μακάρι, τα τελευταία. Εντάξει. Και όμως.
0: Καλή περίπτωση, και αυτός δεν είναι παίκτης διαφοράς. Δηλαδή θέλεις και ένα στόπερ που να είναι. Καταρχάς να είναι ψηλός για να καθαρίζει, γιατί δεν έχεις κανέναν. Έτσι, και να είναι και.
3: Εντάξει.
0: Ναι, και αξίας.
3: Φέτο και η ΆΕΣ και ο Παρακός. Έχω δυνατή θα είναι. Κατάλαβες, μην βλέπεις. Μέχρι πέρυσι ήμασταν εμείς και ο Ολυμπιακός. Τώρα να γίνουμε τέσσερις.
0: Εντάξει, νομίζω, εγώ συμφωνώ με τις μεταγραφές όλες που έχουν γίνει. Για το Σάντα Μαρία ειδικά είμαι πολύ θετικός. Έχει πάρα πολλά καλά στοιχεία. Αλλά νομίζω ότι θέλει τουλάχιστον δύο παίκτες πρώτης γραμμής. Αν θέλει να έχει ελπίδες ο ΠΑΟΚ να ανταγωνιστεί Ολυμπιακό και ΑΕΚ που λες και Παναθηναϊκό.
3: Στα χαφ, ένας.
0: Θα πάρουν κι άλλον ένα σίγουρα.
3: Ναι.
0: Εντάξει, θα πάρουν κι άλλον ένα σίγουρα.
3: Στόπερ.
0: Και στόπερ θα πάρουν άλλον έναν. Αφού είναι τώρα, αν έρθει ο Χατζηδιάκος, θα είναι τρεις και ο Πιτσιρικάς. Θα πάρουν κι άλλον έναν. Το θέμα είναι τι ένας θα είναι. Θα είναι παίκτης διαφοράς, θα είναι παίκτης βάθους. Σίγουρα θέλει ένα παίκτη πάντως ψηλό να καθαρίζει πίσω, γιατί δεν έχει στόπερ ο ΠΑΟΚ για το ψηλό παιχνίδι.
3: Τι θα έλεγα, σεντροφόρτ.
0: Δεν ξέρω, θα πάρουν και σεντερφόρ προφανώς. Μιλάνε με κάποιους τώρα, τι να σου πω.
3: Για πες μου τώρα στο αυτό. Αυτό με πόλεσε, το δυσάρεστο με την κοπέλα.
0: Ναι.
3: Η κοπέλα που σκοτώθηκε.
0: Ναι, ναι.
3: Πώς έγινε?
0: Πήγε από πίσω, λέει, και την τρέκαρε ένα απορριμματοφόρο. Έλεγε ο πατέρας της, τώρα δεν ξέρω παραπάνω λεπτομέρειες. Είχαμε το δυστυχώς. Πολλά παιδιά, όχι και παιδιά, μόνο γενικά, πολλά γίνονται κάθε μέρα.
3: Ω, πολλά, μόνο πολλά. Πού έγινε αυτό το τροχαίο?
0: Περιφερειακό, πάνω.
3: Δεν ξέρω, κρίμα. Κρίμα το κορίτσι και Καλό παράδειγμα.
0: 15 χρονών κοριτσάκι.
3: Τι να πω.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά.
0: Τα λέμε.
3: Εύχομαι τον πάγο να τους φωτίσει όλους εκεί να καφέρουν καλαμπόδες πίσω. Να φέρουν.
0: Θα έρθουν, αυτό σίγουρο είναι. Το θέμα είναι να έρθουν και κάνα δυο που θα είναι λίγο έτσι από ψηλότερο ράφι. Να είσαι καλά, τα λέμε. Καλημέρα. Πάμε ένα διάλειμμα, είναι και μισή. Πάμε, γυρίζουμε, μπαμ μπαμ.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, μπες goldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου, με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, λίγα μηνύματα και συνεχίζουμε. Έρχομαι και στις γραμμές, έτσι. Όποιος θέλει σε ένα λεπτάκι δύο μπορεί να τηλεφωνεί. Εσείς που είστε, δευτερόλεπτα, μάλλον ένα λεπτάκι, μπαμ, μπαμ και έρχομαι. Καλημέρα και στον Άγγελο. Για να δούμε λίγο με περιεχόμενο αν έχουμε κάποιο. Τη Μαρία την είδαμε, ο Τάσος εδώ, ο Τέο. Τι είναι αυτό, η ωραία Ελένη στο τέτοιο, έτσι. Στο σχολείο με Παπαγιανόπουλο δάσκαλο.
1: Καλό.
0: Εντάξει, τώρα επειδή ανοίξαμε κουβέντα, έχουμε κάνει μια ανάρτηση. Επειδή κάποιοι δεν τη βλέπετε τώρα. Κάνουμε ρε παιδί μου πλάκα τώρα, επειδή βγαίνουν πολλά τέτοια. Ας πούμε, έβαλα και εγώ τεχνητή νοημοσύνη και μου έκανε την νέα ταινία του Νόλαν. Μία φίσα, ξέρω εγώ. Έτσι, του Νέλσον Μαντέλα. Είναι η νέα ταινία. Νέλσον Μαντέλα. Έτσι, ο ηγέτης, ο. Πώς το λέει. Ναι, λέει εδώ διάφορα η αφίσα πάνω και τον έχει να είναι ένας ξανθός με σγουρά μαλλιά, ξέρω εγώ. Και από κάτω λέει μία ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Λοιπόν, και επειδή ανεβάζετε εδώ διάφορα. Και έχετε κάνει και σχόλια διάφορα και για τα dislike, βλέπω εδώ που ανεβάσατε πριν για το trailer. Ο Γιώργος νωρίτερα είπε ότι άμα γίνονταν μια ταινία, λέει, άμα κάναν μια ταινία τη ζωή του Νέλσον Μαντέλα, τώρα για την ανάρτηση που έχουμε, και βάζανε, λέει, τον Μπραντ Πιτ που είναι ξανθός, θα είχαμε άραγε αντιδράσεις. Όχι, πιστεύω δεν θα είχαμε, φίλε. Γι' αυτό που είπα και πριν, γιατί θεωρώ ότι το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η παραποίηση, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει της. Δεν μπορεί να το πει και η ιστορία τώρα. Η ωραία Ελένη δεν υπήρχε, από ό,τι φαίνεται. Της μυθολογίας. Είναι το πραγματικό πρόβλημα των περισσότερων. Είναι ότι βλέπουν woke agendas και εδώ. Όχι. Γι' αυτό είπα και πριν το παράδειγμα με τον Ιούδα. Άμα υπήρχε μια ταινία που μιλούσε για τον Χριστό και ο Ιούδας ήταν μαύρος, ξέρω εγώ, κανένας δεν θα ασχολούταν. Εδώ τώρα. Πήγα να πω κάτι και το ξέχασα πριν, γιατί κουβέντα στην κουβέντα έγινε, βγήκε και η μεταγραφή του Όσμαν και πραγματικά το έχω σκεφτεί αυτό, ξέρετε. Και πάμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι για ποιον θέλει. 2310-90-90-90. Όταν ξεκίνησε να υπάρχει η φασαρία αυτή με την ταινία και είδα ότι συνεχίζονταν και τα λοιπά, έτσι, και γίνονταν όλο το ταβαντούρι επειδή αυτή είναι μαύρη. Σκεφτόμουν το εξής. Πέρα από το ότι πόσοι από αυτοί που ενοχλήθηκαν την παραποίηση, ξέρω εγώ, του έργου του Ομήρου κτλ. Πόσοι έχουν διαβάσει Ομήρου, ας πούμε, ένα. Αλλά το δεύτερο, για την Ελένη, πέρα από το ότι πόσοι ξέρουν ότι δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο, το τι μέρος του λόγου ήταν η Ελενίτσα, το έχουμε. Δηλαδή, για να το πω και διαφορετικά, αν κάποιος πρέπει να παρεξηγηθεί που η Ελενίτσα είναι μαύρη, είναι, ξέρω εγώ, ο θεατής που είναι λευκός, για παράδειγμα, και εμένα είναι χαζά αυτά, έτσι, τα μαύρος λευκός και τέτοια, αλλά τέλος πάντων, για να σας δώσω να καταλάβετε, ή μήπως μπορεί να είναι ο μαύρος, γιατί εγώ, ας πούμε, αν ήμουν μαύρος και έβλεπα τον Νόλαν να κάνει την Ελενίτσα μαύρη, η οποία Ελενίτσα δεν ήταν και το καλύτερο, ας πούμε, πρότυπο κοινωνικό, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, ας πούμε, πώς λειτουργούσε και τι έκανε, μπορεί να πήγαινε το μυαλό μου ότι, ξέρεις, την κάνει μαύρη. Ακριβώς επειδή δεν ήταν και ό,τι καλύτερο υπήρχε η Ελένη. Μπορεί να ήταν ωραία, αλλά ό,τι καλύτερο δεν ήταν που υπήρχε. Μπορεί να την κάνει μαύρη, ξέρω εγώ, γιατί θέλει να στιγματίσει, παράδειγμα, το χρώμα μου. Κατάλαβες. Δηλαδή, είναι λίγο. Δεν λέω ότι το έκανε γι' αυτό, φυσικά. Εννοείται. Αλλά θα μπορούσα να το σκεφτώ. Είναι σίγουρα πιο πιθανό από άλλα και άλλα που κυκλοφορούν. Τέλος πάντων, πάμε να πάρουμε καμιά γραμμή τώρα. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό, το θέμα μου δεν είναι το έργο, είναι, σας είπα και πριν, είναι το δέντρο είναι το έργο. Το δάσος είναι άλλο. Το δάσος είναι ότι πάντα ψάχνουμε να βρούμε αφηγήματα και εχθρούς που τελικά μπορεί ως ένα βαθμό και να είναι υπαρκτά, κάποια δεν είναι καν υπαρκτά, είναι δημιουργήματα της φαντασίας, αλλά ακόμα και αυτά που είναι υπαρκτά από κάποια στιγμή και μετά τα κάνουμε λάστιχο. Δηλαδή αυτό με τη woke agenda την περιβόητη, είναι από κάποια στιγμή και μετά ένα πάρα πολύ βολικό αφήγημα για να εμποφάντασμα. Έτσι, να σκεφτούμε και λίγο ποιος ωφελείται από όλο αυτό. Γιατί πολύ εύκολα λέμε, πώς έλεγαν οι Αμάν, αθηναϊκές πινακίδες, έτσι, τις βαράμε, δεν ξέρουμε γιατί τις βαράμε, επειδή είναι αθηναϊκές. Πολύ εύκολα τα πάντα τα βαφτίζουμε, ξέρω εγώ, walk ή διεθνιστικά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να τα βαφτίζουμε. Αλλά να σκεφτούμε και λίγο. Μέσα από αυτό, πώς αμέσως έρχεται η συσπήρωση κάποιων ανθρώπων η ενδυνάμωση κάποιων ιδεολογιών που είναι και ακραίες στις περισσότερες περιπτώσεις, ή και κομμάτων ακόμα. Εντάξει, όσο βολικό είναι το αφήγημα των Εβραίων που και καλά έχουν κατακτήσει τον κόσμο, άλλο τόσο είναι και αυτό με τη woke agenda. Πες, το έχουν πιστέψει και αυτοί που δεν θα το πίστευαν κανονικά. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα. Ναι, ορίστε.
1: Έλα, Κώστα.
0: Έλα, καλημέρα.
1: Έλα, ρε.
0: Γεια.
1: Είδα, φίλε, Τεντόγλου το 861, ρε, φίλε.
0: Ναι, το είπαμε.
1: Πού τον άτιμο, ρε, φίλε. Το κατάλληλο πάτημα, πρόσεξε, Βραλβίδα, λίγο πριν το άκυρο, το κατάλληλο πάτημα, ξέρεις, τα 2,5 ψαλιδάκια, αμερικάνικο. Βέβαια, ο Καραλιούς είχε 3,5, αν θυμάσαι, δεν ξέρω αν ασχολείσαι, ο Καραλιούς είχε 3,5 ψαλιδάκια, φίλε. Είχε κάνει 8,80 τόσο.
0: Είχε κάνει, λέει, 4 πόντους παραπάνω το καλύτερο του, έτσι διάβασε.
1: Ναι.
0: Και... όχι 8,80 τόσο, πολύ βάζει.
1: Το είδα για εξεργή σε slow motion, φοβερό, φίλε. Φοβερό άλμα, καταπληκτικό. Αρτιότητα κτλ. Λοιπόν, φίλε, στα γεγονότα. Παράζει η ψυχή μας, έτσι, για αυτά που συμβαίνουν, για οποιοδήποτε άνθρωπο και οι συλλήψεις και αυτά και το ένα και το άλλο. Θα πω αυτό που σου είπα πριν λίγες μέρες. Δεν μας σώνει κανένας, Κώστα. Μόνοι μας θα σώσουμε τον εαυτό μας. Νομίζω πλέον, 2026, αυτό είναι αυτονόητο. Προς Θεού, έτσι. Λέω για τα κόμματα και τα αποκόμματα. Όλοι ανήκουμε κάπου. Εγώ εκεί, εσύ αλλού, έτσι. Αλλά δεν μας σώζει κανένας. Εδώ συμφωνώ με τον φίλο μου τον Καταπέλτη και τον Καστελόριζο. Για μένα είναι καταπληκτικοί άνθρωποι. Έτσι. Είναι οι κανονικοί άνθρωποι της ιδεολογίας, αυτοί που καλά κάνουν οι άνθρωποι, αυτά που πιστεύουν κτλ. Ότι δεν, πλέον δεν μας σώζει κανένας. Έτσι, 2026 είναι αυτονόητο. Τέλος, πάει αυτό. Είπες για ξεσηκωμούς πάλι, πανηγύρια κτλ.
0: Όχι, ο φίλος είπε ότι θα έπρεπε να ξεσηκωθεί ο κόσμος, λέει, για την πυρηνική ενέργεια.
1: Τώρα κάνει την κουκουέ για τον Αγκασάκη, εντάξει τώρα. Το ξέρουμε. Πορεία Ερήνης, Λαμπράκη, 1963. Άστο, Κώστα. Δεν θα πάρω, φίλε. Άλλο δεν θα πάρω. Δεν μπορώ να πάρω άλλο. Έχω βαρεθεί. Δεν έχω κουράγιο. Λοιπόν, φυσικά. Πολυπληθέστατες. Πρέπει να είναι πολυπληθέστατες, έτσι, όταν υπάρχει ανάγκη. Έτσι, προς Θεού, Μακεδονία, Τέμπη. Εγκλήματα πραγματικά, έτσι. Πρέπει να είναι όμως στοχευμένες. Στοχευμένες και χωρίς βία. Εδώ τι έχουμε. Από βία σε βία δεν έχουμε, ρε Κώστα. Μακεδονικά θυμάμαι, κακάηκαν εκεί, χαμός εκεί. Στα Τέμπη ξανακάηκαν. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά. Και θα συμφωνήσω μαζί σου να δούμε και ένα διαφορετικό τρόπο πλέον αντίδρασης, επιτέλους, όσον αφορά τη διαμαρτυρία. Αυτό πότε θα το δούμε, ρε Κώστα.
0: Πότε.
1: Πότε. Γιατί.
0: Γιατί το διαφορετικό θέλει και πέδεμα, θέλει και οργάνωση.
1: Γιατί υπάρχουν οι ιδεολόγοι. Ιδεολόγοι της δεκάρας. Καταλαβαίνεις τι λέω. Και ερχόμαστε σε αυτή την ιδεολογία που μας απασχολεί τόσα χρόνια, έτσι. Η λεγόμενη ηγεμονία κτλ. Κτλ. Μιλάμε για μια ηγεμονία του 7-8%. Έτσι. Στην ουσία είναι οι κομμουνιστές στην Ελλάδα και σε όλα τα κράτη. Εδώ είναι λίγο παραπάνω λόγω, εντάξει, από το 81 και μετά, λόγω πολυτεχνείου κτλ. Έτσι. Δεν έχουν άλλα κράτη πολυτεχνία, νομίζω, και τέτοια. Στα ευρωπαϊκά κράτη δεν νομίζω ότι έχουν τέτοια πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, ερχόμαστε σε αυτή την ιδεολογία. Τι γίνεται εκεί πέρα, ρε Κώστα. Θα αλλάξουν τρόπο αυτοί οι άνθρωποι συμπεριφοράς, σκέψης ή δεν θα αλλάξουν. Εάν είναι να συνεχίσουν τα ίδια, τέλος. Τέλος, κλείστο. Κλείνουμε. Καταρχήν είμαστε όλοι Έλληνες. Ελληνικά μιλάμε. Εξ όσων γνωρίζω, ο Καταπέλτης και ο Καστελόριζο, ελληνικά μιλάμε. Έτσι. Δεν είναι Ιουγκοσλάβοι ή ξέρω εγώ Ρουμάνια. Αν δεν κάνω λάθος. Εάν οι άνθρωποι, εμείς δεν είναι απασχολούμε. Δεξιά δεν απασχολούν κανέναν. Τι απασχολούμε εμείς, πού απασχολούμε. Είδες καμιά πορεία τώρα να γίνεται. Βγήκε κανένας να κάψει 5-10 νομούς, τίποτα. Φυσιολογικά πράγματα. Ζητάμε την ένωμη τάξη, δίκαιη δίκη, το είπε η κυρία Νέστορα. Ζητάω, λέει, δίκαιη δίκη και δεν θέλουν να καεί η πόλη της Θεσσαλονίκης. Το διάβασες?
0: Ναι, βέβαια.
1: Και έγραψε. Ναι. Αυτό είναι το πράγμα. Αυτό στην άλλη ιδεολογία, τους φίλους μας αριστερούς που είμαστε όλοι Έλληνες, και το ξαναλέω αυτό, πότε θα αλλάξει η συγκεκριμένη συμπόφορα? Μιλάμε για 5-10 νομούς, εντάξει. Και μην ακούσω τώρα πάλι τα κανάλια όταν γίνεται ένα περιστατικό ή χαμό όλη την Ελλάδα και δεν γίνεται τίποτα. 40 νομούς δεν υπάρχει, δίπλα για σουβλάκι. Πορείας και να μην πολύ ιδιότητας και στριμμένο μυαλό. Μην ακούει ο κόσμος την τα κανάλια που γίνεται χαμό για να τρομάξουν τον κόσμο. Μιλάμε για 5-10 νομούς, έτσι. Αυτά είναι οι πορείες του λεγόμενου του 7-8%, έτσι, του λεγόμενου κομμουνιστών. Επιμένω στους φίλους μου αυτούς. Πότε θα αλλάξετε τρόπο σκέψης, συμπεριφοράς?
0: Κανένας δεν θα αλλάξει τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς, όποιος και αν είναι, σε όποιον και αν απευθυνθείς.
1: Εστιάζεις εκεί που είναι το πρόβλημα. Απασχολεί κάποιος δεξιός σε αυτά τα θέματα?
0: Απλά μην το ανοίξουμε παραπάνω για να προχωρήσουμε, ναι.
1: Κώστα, συμφωνώ. Απασχολεί κάποιος δεξιός σε τέτοια θέματα ακραία? Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν κουνιέται φίλο. Το θεωρώ όχι απόλυτα φυσιολογικό, απόλυτα λογικό. Έτσι. Αυτά, φίλε, να ακούσει και τις σκέψεις του
0: Κώστα. Ωραία, σε ευχαριστώ. Εμένα η δική μου σκέψη, που όταν τα λέω αυτά μόνος μου τα λέω και μόνος μου τα ακούω και πάμε στον επόμενο, είναι η εξής. Όλα ξεκινούν από μέσα μας, από την ανθρώπινη φύση πρώτον και από το πώς φτιάξαμε τις κοινωνίες δεύτερον. Είναι συνδυαστικό. Γι' αυτό είπα πριν για το Θουκυδίδη, που δεν είμαι κανένας που διαβάζει για αρχαία Ελλάδα όλη μέρα, αλλά αυτό το έχω κρατήσει γιατί μ' άρεσε. Έρχομαι στον επόμενο. Έτσι, όσο η φύση του ανθρώπου παραμένει ίδια, τόσο τα λάθη θα επαναλαμβάνονται και τόσο θα ζει τα ίδια πράγματα, τα ίδια δεινά. Ο δυνατός λέει κάνει ό,τι του επιτρέπει η δύναμή του, ο αδύναμος υπομένει, πώς το έλεγε, ό,τι του επιβάλλει η αδυναμία του, έλεγε ο αδερφός Θουκυδίδης. Όλη ιστορία, συμπέρασμα και πάμε, συνεχίζουμε. Όλα αυτά που λέμε τώρα εδώ πέρα, που αναμασάμε κάθε μέρα κάποια πράγματα, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και τα ίδια, η ιστορία αυτή με τα ίδια και τα ίδια επαναλαμβάνεται για ένα λόγο βασικά, κατ' εμέ. Διότι ο άνθρωπος, πιάνουμε από αυτά που είπε ο τελευταίος, δεν θέλει να αλλάξει το λογισμικό του. Δεν θέλει να το αναβαθμίσει. Επικεντρώνεται έτσι στο πώς, ας πούμε, μπορεί να περνάει καλά, μπορεί να περνάει λιγότερο χειρότερα, θα αντιδράει για αυτό το λόγο, αλλά δεν θα επενδύσει ποτέ στο να αναβαθμίσει το λογισμικό του. Να αλλάξει τις συνήθειές του, να καταλάβει το μέσα του, έτσι, τις άσχημες πλευρές, όχι απλά του εαυτού του, του είδους του, έτσι, ως άνθρωποι δηλαδή, κτλ. Εντάξει, τώρα πολλές φορές εμείς επιχειρούμε λίγο να κάνουμε τέτοιες κουβέντες, βοηθάτε και κάποιοι από εσάς, αλλά νομίζω ότι είναι, ξέρεις, για τον πολύ κόσμο αυτά είναι εκθέσεις ιδέων. Και κατά τη γνώμη μου, όσο αυτά είναι εκθέσεις ιδέων και όχι ουσία, τόσο δεν θα αλλάξει και ποτέ τίποτα, που έλεγε και ο φίλος. Κανένας δεν πρόκειται να αλλάξει. Όλοι θα θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, κανένας δεν θα αλλάζει ο ίδιος για τον εαυτό του, οπότε δεν θα αλλάζει και ποτέ τίποτα. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
2: Κώστα, καλημέρα. Αντώνης από Στουτγκάρδη, τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε. Αν έχουμε τίποτα ανοιχτό από πίσω, κλείστο λίγο, αν γίνεται.
2: Ναι. Θα βγάλω το ακουστικό τώρα, δεν ξέρω να ακούγουμε κανένα.
0: Ναι, σίγουρα πιο καλά.
2: Σίγουρα πιο καλά. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω, άλλο ήθελα να πω, τώρα θα πω αυτό που είπε προηγουμένως. Δηλαδή, συγγνώμη, κατά εσένα, από ό,τι καταλαβαίνω, Κώστα, δεν υπάρχει walk agenda, έτσι? Δεν υπάρχει walk agenda.
0: Φυσικά
2: έτσι,
0: υπάρχει.
2: Δηλαδή, που είπε προηγουμένως ότι τελικά θα το πιστέψουν και αυτοί που δεν το πίστευαν. Πώς δεν υπάρχει walk agenda, ρε Κώστα? Συγγνώμη, δηλαδή, ό,τι πάει αντίθετο στη φυσιολογικότητα, έτσι, ό,τι είναι αντίθετο δηλαδή από τη φυσιολογικότητα, είναι σωστό. Δηλαδή, είναι δυνατόν τώρα να υπάρχουν σύμφωνα συμβίωση, να ζουν δύο μαζί, έτσι, του ίδιου φύλου και να θέλουν να κάνουν και παιδιά? Συγγνώμη, ρε Κώστα, τώρα δηλαδή θεωρείται φυσιολογικό? Αυτό δεν είναι, δηλαδή αυτό το
0: πράγμα. Εσύ πάντως είπες κάτι, απάντησες εκ μέρους μου και λες κάποια πράγματα τα οποία εγώ δεν συμφωνώ. Τα λες εκ μέρους μου όμως. Εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχει woke agenda. Πες αυτό που θέλεις. Αν θες να το συζητάμε.
2: Όχι, επειδή, κοίταξε να δεις. Έτσι, αυτό που θέλει να κάνει ο άλλος, αν έχει κάτι θέλει να κάνει, μπορεί να το κάνει μέσα στο σπίτι του, κανένα πρόβλημα. Δεν θα του πω τι θα κάνει. Και θα βάλει το κρεβάτι.
0: Σοβαρά.
2: Κάνει, έτσι.
0: Σοβαρά, να ζει φυλακισμένος μέσα στο σπίτι του επειδή εσένα δεν σου αρέσουν κάποια πράγματα?
2: Συγγνώμη, θα είναι φυσιολογικό να είναι δύο άντρες, έτσι, και να ερωτοτροπούνε σε στάση λεωφορείου, π.χ. παραδείγματος χάρη? Μιλάμε τώρα σοβαρά και να το βλέπουμε κάποια παιδιά τέτοια πράγματα? Είναι φυσιολογικό αυτό που λέμε τώρα? Να ερωτοτροπούνε σε στάση λεωφορείου δύο άντρες μεταξύ τους και να έχουν και μουστάκια? Αυτό το λέτε φυσιολογικό, το θεωρείς φυσιολογικό εσύ? Και να το βλέπουμε, άντε εμείς είμαστε μεγάλοι και το κατακρίνουμε. Τα παιδιά τι θα βλέπουν? Ένα παιδί που είναι 6-7 χρόνων, 5 χρόνων, 8 χρονών, τι θα λέγει αυτά τα πράγματα? Μιλάμε τώρα σοβαρά, ρε Κώστα. Να είμαστε λίγο λογικοί. Θα τροπούνε, το ξαναλέω πάλι, δεν ξέρω πώς το σκέφτεσαι και πώς το σκέφτεται κάποιοι άλλοι. Για μένα αυτό δεν το θεωρώ φυσιολογικό, δύο άντρες να το τροπούνε σε στάση λεωφορείου και να περάνε μικρά παιδιά να τους βλέπουν. Και να έχουν και μουστάκια, είναι ακόμα χειρότερο.
0: Γιατί το πήγε στους γκέι τώρα? Επειδή για την Ελένη μιλούσαμε που είναι μαύρη και πιάσαμε και είπαμε για woke agenda.
2: Όχι, για το χρώμα δεν περάζει καθόλου, δεν έχω.
0: Γι' αυτά συζητούσαμε.

0: άλλη, εννοείται ότι υπάρχει woke agenda. Και η woke agenda, επαναλαμβάνω, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο και ανθρώπινο. Υπάρχει όμως και αυτή η ατζέντα, η υπερ woke, αν θες, το άκρα του υπερδικαιωματισμού, την οποία εκμεταλλεύονται κάποιοι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ωραία. Εσύ ενοχλείσαι από την υπερ woke ατζέντα, την ατζέντα του άκρα του υπερδικαιωματισμού. Και εγώ ενοχλούμαι από αυτήν.
1: Για
0: αυτό... Η woke η κανονική είναι για μένα. Θα μπορούσα να το υπηρετήσω, να γίνω ακτιβιστής για αυτήν. Πώς να σου πω. Αλλά άλλο είπα εγώ που δεν το κατάλαβες πριν. Λέω με αφορμή την Ελένη, γιατί βλέπεις τώρα το πας εκεί που θες, επειδή έχεις ένα πρόβλημα συγκεκριμένο εσύ. Εγώ είπα με αφορμή την Ελένη, γιατί λες μια φράση που είπα. Κάτσε λίγο να σου πω.
1: Είναι ένα πράγμα έτσι. Για σου λέω και το ξαναλέω πάλι. Αυτό που μου λέει την Ελένη δεν με πειράζει εμένα. Εντάξει, είναι μαύρη, τι να κάνουμε τώρα, είναι μαύρη, την έβαλα μαύρη.
0: Ναι, αλλά όταν λέμε κάτι είναι να συνεννούμαστε πάνω σε αυτά που λένε. Είπαμε μια φράση που ανέφερες εσύ, το είπες. Ότι είπαμε μια φράση, θα το πιστέψουν και αυτοί που δεν θα το πίστευαν.
1: Ναι,
0: ναι, κατάλαβες όμως γιατί το είπα. Δεν κατάλαβες, μου λες άλλα πράγματα. Λέω ότι η ταινία αυτή,
1: ναι,
0: το φυσιολογικό, και χρησιμοποίησα και παράδειγμα πριν, έπιασα και το φίλο μας το Ραπτόπουλο. Λέω, το νούμερο ένα που θα έπρεπε να έρθει στο μυαλό όλων είναι ότι ο Νόλαν έκανε την Ελένη μαύρη, γιατί ξέροντας ότι ξύπνησε ο Ραπτόπουλος ο μικρός που κρύβει μέσα του, ξέρω εγώ, και ήξερε ότι άμα βάλει ίντριγκα θα γίνει η δουλειά του πολύ καλύτερα, θα γίνει χαμός με την ταινία. Κατάλαβες, αλλά αυτό που, εγώ δεν λέω ότι το κάνει γι' αυτό, αλλά αυτό που είναι η νούμερο ένα σκέψη που θα ερχόταν στο μυαλό του καθενός, αυτός που βλέπει παντού woke agendas και φαντάσματα, κατάλαβες, πάει το μυαλό του κατευθείαν παραπάνω. Δεν πάει στο αυτονόητο, στο πρώτο που είναι κοντά.
1: Για να μην σε κουράζω, όταν βλέπω εγώ και κάνουν αυτές τις παρελάσεις, που δεν είναι παρελάσεις υπερηφάνειες, που για μένα αυτές είναι παρελάσεις τύπ, να μην πω τώρα τη λέξη, γιατί είμαι στον αέρα, έτσι και τι ξέρω θα με κλείσεις, όταν βλέπω και βάζουν στα γενετικά τους όργανα, έτσι, την άντρα στην γυναίκα, βάζουν εικόνες της θρησκείας μας, γιατί ξέρω εσύ δεν πιστεύεις, αλλά εγώ πιστεύω, έτσι, και βάζουν τις εικόνες.
0: Πώς είναι αυτή?
1: Όργανα.
0: Πόσοι, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε. Πόσοι λες ότι είναι, δηλαδή, άμα όλη η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, αλλά είναι χίλια άτομα.
1: Οι υπόλοιποι μάλλον συμφωνούν για να μην
0: κερδίσουν. Λες. Σοβαρά.
1: Μάλλον συμφωνούν.
0: Λοιπόν, γίνεται αυτό που συζητούσαμε και χθες με άλλη αφορμή.
1: Έπρεπε να τους απομονώσουν στη γωνία, Κώστα,
0: ναι,
1: και να τους πούνε τέλος. Τέλος. Να τους απομονώσουν και να τους πούνε τέλος. Τέλος. Δεν συμμετέχει σε την παρέλαση σας. Γιατί προκαλείται τα θεία.
0: Εσύ τους ετερόφιλους που προκαλούν τα θεία και βρίζουν και κάνουν και μπορεί να είναι σατανιστές ή οτιδήποτε, έχεις κάνει κάτι για να τους απομονώσεις? Εσύ όταν λέω καταλαβαίνεις, η δική σου η πλευρά.
1: Ναι, είναι απομονωμένοι αυτοί. Δεν τους δίνουμε σημασία και δεν μπορεί. Και
0: μα και αυτούς δεν πρέπει να τους δώσεις σημασία. Λοιπόν, πρέπει να σε αφήσω γιατί μιλάμε πολύ ώρα όμως, ναι. Απλά να καταλάβουμε τι λέμε. Για την Ελένη λέγαμε. Εμείς, αν θέλετε να συζητήσουμε για την woke agenda σε σχέση με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, το κάνουμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εντάξει, για την ταινία μιλούσαμε για τη μαύρη την Ελένη. Έγινε.
1: Καλή συνέχεια
0: και σε σένα. Και επαναλαμβάνω, αν θέλουμε να βγάζουμε συμπεράσματα σωστά και σοβαρά που να είναι κοντά στην πραγματικότητα, δεν μπορούμε να παίρνουμε ένα κομμάτι του κάδρου. Έγινε και χθες και πάνω σε αυτό έρχομαι στον επόμενο, πιάσαμε κουβέντα. Δεν μπορεί όταν μιλάμε για τον ΛΟΑΤΚΙ, ας πούμε, έτσι, ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, να φέρνουμε στο μυαλό ένα ακραίο παράδειγμα επειδή μας βολεύει, για να ταιριάξει με αυτό που έχουμε στο μυαλό, να παίρνουμε αυτό που προκαλεί, ξέρω εγώ, που είναι με τα τέτοια έξω και λέει να πεθάνει η Ελλάδα για να ζήσουμε εμείς, και να μην παίρνουμε την άλλη την εικόνα που είναι και η μεγάλη, που είναι άνθρωποι όπως είναι ο Καπουτζίδης, είπαμε, όπως είναι ο Κασελάκης, που δεν ενοχλούν κανέναν, έτσι, και είναι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Κατάλαβες. Άλλο παράδειγμα, είπαμε, λαθρομετανάστες. Ο άλλος ακούει λαθρομετανάστη και σκέφτεται τον τζιχαντιστή. Δεν θα σκεφτεί τον κατατρεγμένο. Εντάξει, άπειρα παραδείγματα. Αν παίρνουμε ακραίες εικόνες του κάδρου, γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε την άποψη τη δική μας, εύκολο είναι. Το θέμα είναι να είμαστε κάπου κοντά στην πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα έρχεται από τη μέση οδό συνήθως. Έτσι δεν είναι? Παρακαλώ. Ναι, ορίστε. Καλημέρα. Η πραγματική διάσταση ενός προβλήματος έρχεται όταν... γιατί την ίδια κουβέντα είχαμε για το IQ προχθές. Ή χθες, που είπε τέλος πάντων μία ακροάτρια ότι το IQ αποκλείται να πέφτει γιατί έχουμε πολλά μεγάλα μυαλά στο εξωτερικό, ρε παιδί μου, και ναι, οκ, okay, αλλά αυτό είναι το ένα κομμάτι, έτσι. Δεν είναι όλα τα μυαλά μεγάλα. Παρακαλώ, ορίστε, τη μέση εικόνα πρέπει να δούμε. Παρακαλώ, ναι. Ναι. Δεν μας άκουσε. Καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ορίστε.
2: Κύριε Βρανά.
0: Ναι, ναι.
2: Γυρίζετε γύρω από την ουρά σας.
0: Ναι.
2: Ναι.

0: παίζεται με τις λέξεις. Στον προηγούμενο που αναφέρθηκε για την Παναγία και τα γεννητικά όργανα και αυτά, γιατί δεν του λες ποια είναι η οικαστική τέχνη? Έχει η οικαστική τέχνη σχέση με την Ορθοδοξία? Για να μην τρελαθούμε. Γιατί δεν του το λες? Δεν το ξέρεις εσύ αυτό? Δεν ξέρεις ποια είναι η οικαστική τέχνη?
1: Τώρα γιατί δεν το λέω εγώ, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι συμφωνούμε για να πεις τι θα πω σε κάποιον. Πες εσύ αυτό που θέλεις.
0: Κάτσετε.
1: Και μην προκαταβάλεις ότι εγώ συμφωνώ με αυτά που εσύ θεωρείς σωστά για να τα χρησιμοποιήσω ως επιχειρήματα και απέναντι σε κάποιον άλλον. Έλα, πες αυτό που θες.
0: Και αυτό που σου λένε για τη woke ατζέντα είναι σαν να λες σε κάποιον το γνωστό παραμύθι, πιάνει ο άλλος τη γυναίκα του αυτά και του λέει, ξέρεις αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν μπορεί να καταλαβαίνουμε όλοι λάθος.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Αρχινάς μετά, όχι η woke ατζέντα νούμερο 1, νούμερο 2, νούμερο 3. Λοιπόν, και επειδή μιλάς για μαύρη Ελένη και ιστορίες και κουραφέξαλα, για να καταλάβει και ο κόσμος, ποιος είναι ο γουόκ μετασχηματισμός του αναρχισμού? Ούτε αυτό το ξέρεις.
1: Τώρα τέστα μου κάνεις. Πες εσύ αυτά που θες για να προχωρήσουμε.
0: Βρανά, σε παρακαλώ κύριε Βρανά. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω, συζήτηση για να περνάει... Και να μένουμε στο διατάφτα, στο ίδιο, αμπελοσοφίες.
1: Δεν λες όμως και εσύ τίποτα για να πάμε τη συζήτηση σε άλλο επίπεδο, αφού εμείς δεν μπορούμε να την πάμε, για πήγαινε την εσύ.
0: Σημαίνει, για να καταλάβουνε. Και το επόμενο στάδιο δεν είναι ο Ιησούς Χριστός μαύρος, η ταινία που θα βγει ως ο Ιησούς Χριστός ο αναρχικός. Για να ξεκινήσει ο πόλεμος μεταξύ των καλών μας χριστιανών που δεν ξέρουν τι τους γίνεται και πώς θα τους βάλουν να φαγωθούν μεταξύ τους. Αυτά δεν τα λέμε. Πρέπει να ενωθεί ο χριστιανισμός, ο αναρχισμός και η ομοφιλοφιλία. Όπως ήταν και στο παρελθόν. Και έχουμε άπειρες, εδώ και 2.500 χρόνια, έχουμε άπειρα ιστορικά γεγονότα αυτού του τρίπτυχου. Χριστιανισμός, αιρετικός χριστιανισμός και ομοφιλοφιλία. Για να μάθουμε και ποια είναι η πίστη μας, ή τουλάχιστον η πίστη των αιρετικών χριστιανών. Και ας περάσουμε λίγο σε κάποια άλλα. Για να σε βάλω σε λίγο πιο δύσκολα.
1: Απλά λίγο στα πεταχτά τα άλλα, για να πάρουμε και τον επόμενο.
0: Τελειώνουμε. Ενώθηκε όλος ο πολιτικός κόσμος στην κηδεία προχθές της Βάγιας, της Νέστορα, για να πει όλο το πολιτικό σύστημα φτάνει πια εναντίον αυτού του είδου της αναρχίας, του αναρχοχριστιανισμού. Γιατί δεν έχει ούτε πρόσημο αυτή η αναρχία αριστερή, ούτε δεξιά. Αυτό σας περάσαν το μήνυμα, αλλά δεν το καταλαβαίνετε και δεν το λέτε, γιατί δεν σας συμφέρει. Και ποιος έλειπε από αυτή την εκδήλωση? Ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας. Γιατί κύριε Ιερώνημε δεν παραβρεθήκατε, ούτε στείλατε εκπρόσωπό σας? Επίσημο.
1: Εντάξει, την άλλη φορά δεν προλαβαίνουμε τώρα, έτσι. Κάνουμε κατάχρηση από τον επόμενο.
0: Είστε υπέρ του αναρχισμού? Είστε υπέρ του χριστιανοαναρχισμού? Τι είστε τέλος πάντων? Για πείτε τον κόσμο.
1: Μάλιστα. Έγινε. Καλημέρα. Τα λέμε. Χαίρετε, ναι. Παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
1: Έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ο Γιώργος Ενικοστάς.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι. Είπες κάτι πολύ ωραίο πριν, μου άρεσε, που είναι η αλήθεια. Κοιτάει για να πεθάνει ο άλλος για να ζήσουμε εμείς και για την κοινωνία μας. Τώρα που θέλω να πω, μουντιάρ βλέπουμε.
1: Για πες, ναι.
2: Για μουντιάρ βλέπουμε. Η Νορβηγία έχει ανέβει πολλά επίπεδα, μας εξαιρετική ήταν. Τη βλέπω ότι έχει ανέβει πολύ.
1: Κάποιοι λένε ότι μπορεί να φτάσει και μέχρι τέλους, την έχουν σε μεγάλη εκτίμηση σαν ομάδα, πέρα από το Χάλαντ δηλαδή.
2: Δεν υπάρχει δύναμη δυνατός και τέτοια που λένε και αδύναμος. Εγώ το βλέπω έτσι, φαίνεται. Δεν ξέρω ποιο είναι ο δυνατός και ποιος είναι αυτό. Δεν ξέρω τι είναι, πολύ μου άρεσε.
1: Σε ποιος θέλεις να το πάρει?
2: Το έτσι πως έχω προτιμούσα και η Γαλλία ή η Νορβηγία αν μπορούν, θα τους προτιμούσα. Μ' αρέσουν.
1: Μάλιστα.
2: Και το άλλο που ήθελα για να πω στις 29 Ιουνίου με πήρε ένα αντρόγενο που είναι στην αστυνομία. Και έτσι είχαν κάποιες προμηθείες και πήραν τηλέφωνο που έτσι το χάρηκα. Κάτι γιατί τους έκανα για κάτι παράπονο. Και τι να κάνουμε, λέει, όμως είναι πολύ κακός και να προσέξει, λέει. Αυτό, όσο μπορούμε, λέει, να σε βοηθήσουμε.
1: Okay.
2: Αυτό, οι μερικοί ακροατές είναι εξαιρετικοί πάντως. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Ναι, φίλε. Μας έπεσε στο 90. Τώρα τι να κάνω, είναι και 58 πάει. Τώρα τι να κάνω, ανοίξω μια γραμμή στα πεταχτά. Θα περιμένω, τι να περιμένω τώρα, μέχρι να πάρει θα πρέπει να πάμε διάλειμμα. Καλά στο, γιατί είναι και 58. Να πάμε σε ένα λεπτάκι σε διάλειμμα και να τα πούμε μετά τα περισσότερα, έτσι. Το παιχνίδι ξέρουμε όλοι, τι λίγο πολύ τι έγινε. Περίμενε. 2-1, έτσι, Ισπανία-Βέλγιο 2-1. Για τη μεταγραφή του Όσμαν την ακούσατε νωρίτερα εδώ από τον Γιώργο τον Πετρίδη. Πιθανώς να ήταν και ο πρώτος που το έβγαλε, γιατί εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Έκανε εδώ την παρέμβαση, έτσι. Πολύ καλή μεταγραφή, πραγματικά πολύ καλή. Και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε μετά. Να δω και κάνα μήνυμα, να σας πω και τι τραγουδάκια μπορούμε να βάλουμε στο τέλος ή να μου πείτε εσείς αν θέλετε. Εντάξει, 9.55 και ενώ το μήνυμα για ό,τι θέλετε, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, ας πάμε στο διάλειμμα σιγά σιγά και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα, να δούμε λίγο πώς θα την πάμε και αυτήν.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, μπες goldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε και για τρίτη ώρα. Τώρα από μουσικές πάσες βλέπω Woodstock εδώ. Δεν ξέρω αν θέλετε να βάλουμε τέτοια, θα δούμε. Να πω κάτι λίγο πριν να προχωρήσουμε. Είναι ζήτημα μεγάλο αυτό. Θα το πω παραδειγματικά, σε σχέση και με κάτι που έγινε πριν. Πρέπει, παιδιά, λίγο αυτό το πράγμα να το δούμε, όχι μόνο για την εκπομπή, και για τις ζωές μας. Δηλαδή, έχει ο καθένας κάτι στο μυαλό. Σωστό, λάθος, δεν έχει σημασία. Έχει, ρε παιδί μου, κάτι στο μυαλό. Μία άποψη, μία θεώρηση, ένα κάτι. Ακούει μία λέξη, μία φράση που είναι πάνω σε αυτά που έχει στο μυαλό, έτσι, και το παίρνει, ας πούμε, και το προσαρμόζει, όχι με βάση αυτά που είπε και εννοούσε αυτός που χρησιμοποίησε τη φράση, αλλά με βάση αυτά που ο άλλος έχει στο μυαλό. Δηλαδή, λέγαμε πριν, με αφορμή τώρα την ανάρτηση που κάναμε και λίγο πλάκα στην αρχή και μετά λίγο είπαμε και δύο κουβέντες πιο σοβαρά, με αφορμή τη νέα ταινία του Νόλαν, υποτίθεται, που είναι το αφιέρωμα στη ζωή του. Πες το. Κόλλησα τώρα. Πιανού του Νέλσον Μαντέλα που τον έκανε ξανθό ο Νόλαν. Τάχα. Και είπαμε ότι υπάρχει μία φασαρία με την λόγο ταινία. Και μπλα μπλα μπλα. Και είπαμε γιατί τελικά όμως υπάρχει αυτή η φασαρία. Υπάρχει γιατί, ξέρω εγώ, κάποιοι προσβλήθηκαν, θεώρησαν ότι η μαύρη Ελένη θίγει τον Όμηρο με την έννοια ότι άλλα έγραψε αυτός και άλλα, ξέρω εγώ, δείχνει η ταινία. Ελάχιστοι, λέω εγώ. Οι περισσότεροι, επαναλαμβάνω τώρα τι είπαμε για να καταλάβει και ο φίλος πριν, αλλά και γενικότερα το λέω γιατί υπάρχει, παιδιά, μεγάλο ζήτημα με το θέμα αυτό. Είπαμε ότι οι περισσότεροι, έτσι πιστεύω εγώ, ρε παιδί, δεν μπορώ να κάνω λάθος, οι περισσότεροι ενοχλήθηκαν από τη μαύρη Ελένη επειδή, ξέρω εγώ, βλέπουν πίσω από την ταινία woke agenda. Ωραία. Και εκεί πάνω, λοιπόν, είπαμε ότι είναι πολύ πιο πιθανό ο Νόλαν να το έκανε, γιατί ξέροντας ότι θα βάλει τη μαύρη Ελένη θα γίνει αυτομάτως χαμός και θα γίνει και η δουλειά του. Έτσι, και αυτό θα ήταν το πρώτο που θα έπρεπε να σκεφτεί ο καθένας. Όχι ότι το έκανε γι' αυτό, επαναλαμβάνω, αλλά λέμε τώρα ποιο είναι το κοντινό και ποιο είναι το μακρινό. Εμείς όμως, επειδή έχουμε στο μυαλό woke agendas και σκοτεινά σχέδια, δεν το βλέπουμε καν το κοντινό. Έτσι, και πάμε κατευθείαν στο μακρινό. Και είπα, λοιπόν, για την ταινία, μιλούσαμε για την ταινία. Έτσι, όχι για ΛΟΑΤΚΙ και τέτοια. Ότι επειδή η ταινία θεωρείται πως έχει ένα πρόσημο woke, ας πούμε, από κάποιους, okay, θεωρούν ότι το έκανε γι' αυτό, λες και άμα η μαύρη η Ελένη, ξέρω εγώ, βγει μαύρη τελικά στην ταινία, οι μαύροι του κόσμου θα ωφεληθούν και θα κερδίσουν, ξέρω εγώ, δικαιώματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο θα γίνει. Αστεία πράγματα. Να ήταν η ΛΟΑΤΚΙ η Ελένη, να το καταλάβω, να το δεχτώ σε ένα βαθμό. Ωραία. Λοιπόν, και λέω πες. Στο τέλος, θα το πιστέψουν και αυτοί που δεν πιστεύουν σε αυτά, ξέρω εγώ, ότι έγινε ό,τι έγινε, επειδή υπήρχαν κάποια σκοτεινά κέντρα, παράκεντρα εκεί πέρα της woke agenda και του είπαν του Νόλαν, βάλε την Ελένη μαύρη, ξέρω εγώ, για να πετύχουμε τι. Τι να πετύχουμε, ρε παιδιά, που θα είναι η Ελένη μαύρη. Να πεις ότι ενοχλείσαι επειδή, ξέρω εγώ, παραποιείται τα γραφόμενα του Ομήρου, που και αυτό παίζεται, γιατί ο Όμηρος δεν την έχει περιγράψει την Ελένη. Αλλά το ότι παραποιούνται κάποια πράγματα, ότι δεν συνάδουν με την Ελλάδα, να το δεχτώ. Το woke. Τώρα, από εκεί και πέρα, για να το κλείνω αυτό, που είναι θέμα που είναι μεγάλο και δεν κλείνει, και με το φίλο μου τον Μπριζάκη εδώ πέρα που μου λέει ότι δεν τα λέω όπως πρέπει και λοιπά, για να συνεννοηθούμε λίγο. Όπως όλα σε αυτή τη ζωή, και εσύ, Μπριζάκια μου, δεν έπρεπε να το πεις αυτό, γιατί εσύ κάθε μέρα είσαι ο πρώτος που ουσιαστικά λες ότι είναι πολλοί που εκμεταλλεύονται τις θρησκείες. Όπως, λοιπόν, πολλοί εκμεταλλεύονται τις θρησκείες, έτσι πολλοί εκμεταλλεύονται και τις ατζέντες, εν προκειμένου και την συγκεκριμένη. Κανονικά, λοιπόν, η woke agenda έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί, και εγώ υπέρ αυτής της woke agenda είμαι, έχει να κάνει με τα δικαιώματα κάποιον, τέλος πάντων, είχε βγει για τους Αφροαμερικάνους αυτό, είπαμε, έτσι, τη δεκαετία του 60. Αν θέλετε, κάποια στιγμή μπορούμε να τα ανοίξουμε, να τα ξαναβρούμε, να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, η ουσία της woke κουλτούρας δεν είναι να καταπιεί καμία άλλη κουλτούρα, να καβαλήσει, ξέρω εγώ, τους υπόλοιπους. Η ουσία της woke κουλτούρας είναι να προστατέψει τις μειοψηφίες από κάποια κατηγοριοποίηση, με την κακή έννοια που δέχονται, από άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, για να το πω και με τον κοινωνιολογικό όρο που υπάρχει, για να προστατέψει κάποιους ανθρώπους που μπορεί να είναι και αδύναμοι από αυτό που λέγεται τυραννία της δημοκρατίας ή τυραννία της πλειοψηφίας. Λοιπόν, τώρα όποιος θέλει μπορεί να χτυπήσει λίγο να βρει τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Το έχουμε ξαναπεί τι είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές πολιτικές, κοινωνικές, οτιδήποτε που ασκούνται από την πλειοψηφία για την πλειοψηφία, μη υπολογίζοντας τα δικαιώματα των μειοψηφιών. Αυτό σημαίνει κανονικά woke agenda. Είναι η προστασία έναντι αυτής της κατάστασης. Τα υπόλοιπα είναι κάτι άλλο. Το ότι κάποιοι δηλαδή προσπαθούν να εκμεταλλευτούν οι καταστάσεις και τις φουσκώνουν και μαζί φουσκώνουν και κάποια μυαλά, έτσι, και δημιουργούν μια κατάσταση υπέρ δικαιωματισμού, είναι κάτι άλλο. Με το οποίο και εγώ είμαι αντίθετος. Με την υπέρ woke agenda είμαι αντίθετος. Δεν είναι ατζέντα 1, ατζέντα 2 και τέτοια που έλεγε ο φίλος πριν. Μία είναι η ατζέντα. Αλλά είναι και κάποιοι που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν καταστάσεις. Όπως το κάνουν και με τις θρησκείες, όπως το κάνουν και με όλα. Εντάξει, και γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί μέσα από αυτό, είπαμε, μπορούν να συσπυρώνουν, να κερδίζουν προσωπικά ωφέλη, να μεγαλώνουν, έτσι, να εξαπλώνουν κάποιες ιδεολογίες, να κερδίζουν, αν ξέρω εγώ τι χάνει, να είναι ακροδεξί, να έχουν κάποια κόμματα που να είναι αυτού του τύπου. Λοιπόν, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα που θέλουν να πείσουν τον κόσμο ότι όλα, ρε παιδί μου, γίνονται γιατί υπάρχουν κάποια σκοτεινά κέντρα, ξέρω εγώ, που προωθούν την woke agenda. Μα εννοείται ότι υπάρχουν και κέντρα που προωθούν την woke agenda. Τώρα, άμα είναι σκοτεινά ή δεν είναι, πολύ μεγάλη κουβέντα. Okay, αλλά μην μπερδεύουμε το ένα με το άλλο. Υπάρχει μια τεράστια υπερβολή, όπως υπάρχει και με τους σιωνιστές εκεί και τους μασόνους και τους Εβραίους, έτσι, που όλοι πίσω από όλα βλέπουν αυτά, έχει καταντήσει αστείο πλέον. Το ίδιο υπάρχει και με τη woke agenda, γιατί μέσα από αυτό μπορεί να συσπυρώνει ένα πολύ, έτσι, μεγάλο κοινό που έχει ψηθεί ότι υπάρχει μια κατάσταση που πάει να ανατρέψει το δικό του κόσμο. Γι' αυτό φτάσαμε να έχουμε Τραμπ σήμερα και κάποιους άλλους. Λοιπόν, αυτό το υπερβολικό και εμένα δεν μου αρέσει, και εγώ είμαι αντίθετος. Okay, είναι άλλο όμως το υπερβολικό και είναι άλλο το κανονικό. Απλά έτσι πως είναι η κατάσταση, μαζί με τα ξέρα και εγώ και τα χλώρα. Πάντως, πίσω από όλα είναι δοκιμασμένη συνταγή, πρέπει να υπάρχει ένας βολικός εχθρός. Έτσι, τη μία θα είναι η woke agenda, την άλλη θα είναι οι Εβραίοι, την άλλη θα είναι, ξέρω εγώ, και εγώ δεν ξέρω ποιοι. Πάντα πουλούσαν αυτά. Και πάντα θα πουλάνε, γιατί εξητάρουν. Βλέπεις, είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να μείνουν στο προφανές, ρε παιδί μου. Ό,τι και να γίνει, θα προσπαθήσουν να δουν μακριά. Είναι και θέμα προσωπικού, ας πούμε, λειτουργικού συστήματος, έτσι. Δηλαδή, ο άλλος αρνείται να μείνει στο προφανές, το θεωρεί υποτιμητικό. Έτσι, θεωρεί ότι αυτά είναι για τα πρόβατα. Το αυτονόητο, το προφανές. Πρέπει να πάει παρακάτω. Τι να κάνουμε τώρα? Θα ψάξει να βρει παρακάτω. Θα ψάξει να βρει μια εξήγηση βολική. Δεν θα πατάει κάπου η κασία. Έτσι, αρκεί να κολλάει. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ισχύει και για την woke agenda. Είναι πολλοί που το εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα και δημιουργούν καταστάσεις. Αυτό είπαμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι είναι φυσιολογικό και τι δεν είναι, και τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί εγώ ένα πράγμα ξέρω. Ότι στην αρχή, όταν είμαστε έμβρια, ας πούμε, είμαστε όλοι ίδιοι. Έτσι, το φύλο καθορίζεται μετά από 6-7 εβδομάδες, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο. Αρχίζει και δημιουργείται δηλαδή. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όταν δημιουργηθεί το φύλο, δεν σημαίνει, όταν δημιουργηθεί δηλαδή το τα γενετικά όργανα, ξέρω εγώ, έτσι, και αυτά δεν θυμάμαι τώρα πότε, περίπου 12η εβδομάδα νομίζω, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι όταν δημιουργηθεί το βιολογικό φύλο, δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος μέσα του νιώθει το ίδιο. Και γι' αυτό το λόγο η επιστήμη έχει αναγνωρίσει και το ψυχολογικό. Εντάξει, δεν είναι ότι υπάρχει ένα σύστημα που θέλει να λιώσει τον κόσμο. Είναι ότι υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που το μέσα διαφέρει από το έξω, και αυτοί οι άνθρωποι, επειδή δεν φταίνε σε τίποτα, οι ορμόνες είναι που επηρεάζουν διαφορετικά τον εγκέφαλό τους. Εντάξει, και μάλιστα πρέπει να ξέρουμε και το εξής, ότι ο εγκέφαλος όλων μας είναι δημορφικός, αμφιτυπικός, όπως το λένε και οι επιστήμονες. Δηλαδή, όλοι μέσα μας, όταν είμαστε σε ηλικία έτσι πολύ πολύ μικρή, όταν είμαστε έμβροι ακόμα ή και όταν γεννηθούμε ακόμα το πρώτο διάστημα, παλεύουμε μέσα μας για να καταλήξουμε σε κάποια πράγματα. Δεν είναι αυτονόητα. Τα θηλυκά και τα αρσενικά χαρακτηριστικά παλεύουν μέχρι και τους πρώτους μήνες της ζωής μας. Αν τύχει να κάτσει ανάποδα, έτσι, αν τύχει δηλαδή να νιώθουμε κάπως διαφορετικά από αυτό που είναι το εξωτερικό μας κομμάτι, δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Εντάξει, και οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι υποχρεωμένοι να περνάνε τη ζωή τους κάτω από το φως του ήλιου, ξέρω εγώ, φυλακισμένοι, επειδή εμείς θεωρούμε ότι το φυσιολογικό είναι, ξέρω εγώ, το οτιδήποτε. Ακόμα και λάθος να είναι, ακόμα και αφύσικο να είναι. Έτσι, ποιος φταίει για αυτό το λάθος, φταίει ο ίδιος άνθρωπος. Μην ανοίξουμε τώρα πάλι αυτή την κουβέντα, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Έτσι κι αλλιώς ο καθένας θα πιστεύει αυτά που θέλει να πιστεύει. Το θέμα δεν είναι να πιστέψει κάποιος κάτι διαφορετικό. Το θέμα είναι τουλάχιστον να συνεννοούμαστε, έτσι, αυτά που λέμε, αυτά να καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι για ό,τι θέλετε. Αν έχει μείνει τίποτα έτσι, από την Ελένη βρε το ξεκινήσαμε, δεν είπαμε τίποτα για ΛΟΑΤΚΙ και τέτοια σήμερα. Από το γιατί πραγματικά υπάρχει όλο αυτό το ταβαντούρι με την ωραία Ελένη τη Μαύρη. Λοιπόν, 2310-90-90-90 αν θέλει κανείς να περάσει και πάλι. 9.55 και ενώ το μήνυμα αποστολή 54-301. Μετρόπολη 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Αν έμεινε και ένα ιστερόγραφο, εδώ είμαστε. Το βλέπουμε. Λοιπόν, για τον Όσμαν βρε δεν έχουμε κανένα σχόλιο. Σας άρεσε, δεν σας άρεσε, τι σας έκανε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, όχι απλά πολύ. Λοιπόν, πάμε. Έλα, 90-90-90, πάμε μέχρι και 25 προς και μισή και μετά βάζουμε και ένα τραγουδάκι, παρακαλώ. Οπα, εδώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βρενά.
0: Χαίρετε.
1: Ακούτε,
0: ακούμε, ναι.
1: Εγώ θα σας έλεγα, λυπάμαι και ντροπή σας και ντροπή μας όλων των χριστιανών που καθόμαστε και ακόμα αυτό το τρισάθλιο και λαϊνό τύπο του μασοναρά. Αυτόν.
0: Ποιο είναι τώρα, για ποιον λες τώρα. Για ακροατή μιλάς.
1: Ο Θεός ας τον κρίνει. Δεν ξέρω τι να πω και εμένα και αυτό.
0: Καλά, όχι, ό,τι και να πεις, μην ξαναχρησιμοποιήσετε τους χαρακτηρισμούς, εντάξει. Δεν κατάλαβα για ποιον μιλάς σίγουρα, αλλά αν μιλάς και για ακροατή, δεν μπορεί να μιλάμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Αν διαφωνείς κάπου, πες που διαφωνείς. Καλημέρα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Κώστα.
0: Γεια σου, ναι.
2: Λοιπόν, να πω κι εγώ 3-4 λεπτά και την άποψή μου για μερικά θέματα. Πρώτον, είμαι πολύ ευχαριστημένος για τον Όσμαν. Τον ξέρουμε τον παίχτη, είναι πολύ καλός και σαν παίχτης και σαν άνθρωπος. Λοιπόν τώρα, όσον αφορά, θα ήθελα να μιλήσω λίγο για, για το Άγιο Φως που έρχεται, που είχες πει πριν 2-3 μέρες για τον κύριο Αλικάκο που κάνει μια έρευνα και ότι το 26 το δικαστήριο των Αθηνών είπε ότι τελικά το Άγιο Φως έρχεται, το ανάβουν.
0: Δέχτηκε τις μαρτυρίες των σκευοφυλάκων.
2: Πολύ ώρα, επειδή το έψαξα λίγο και από τον 1ο αιώνα και μερικοί Γάλλοι υποστηρίζουν το αντίθετο, θέλω να πω ότι μόνο στον Πατριάρχη Ιεροσύμων που είναι χριστιανός, ορθόδοξος και Έλληνας ανάβει, έχουν πάει και Γεωργιανοί που είναι ορθόδοξοι και Αρμένοι και δεν έχει ανάψει σε κανέναν. Πριν μπει, πάντα τον ψάχνουν όλοι, φαίνεται αυτό καθαρά στις κάμερες. Το δείχνουνε, μπαίνει χωρίς δηλαδή τίποτα πάνω του. Και κάτι άλλο, όταν ανάβει το φως που έρχεται από τον ουρανό, το Άγιο Φως που συμβολίζει την Ανάσταση του Ιησού, όπως βλέπουμε όλοι, για 2-3 λεπτά περίπου, το φως αυτό δεν καίει. Δηλαδή άλλο το βάζουν στο πρόσωπό τους, στα μαλλιά τους και δεν καίγονται. Και όσον αφορά και κάτι άλλο, θέλω να πω, τουλάχιστον τώρα πιστεύω είναι αργά και τα 15χρονα δεν μας ακούνε. Θα μιλήσω όσο πιο κόσμια μπορώ, γιατί μιλάω και δημόσια. Ζούμε στα χρόνια της παραφύσης, της αμαρτίας. Τώρα αυτό δηλαδή που έβγαλε, για μένα δεν λέει κάτι το δικαστήριο των Αθηνών αυτή την απόφαση, γιατί είμαστε παρακράτος στην ουσία, σαν Ελλάδα. Να πω ότι έχουμε, θα πω τρία άτομα θα αναφέρω. Καποδίστριας, Πατριώτης, Χριστόδουλος και Κολοκοτρώνης, όλοι αυτοί που θέλουν το καλό της Ελλάδος, τον έναν τον φυλακίσανε, τον άλλον τον βάλανε καρκίνο, ξέρω εγώ, στο σώμα του και τον έναν τον δολοφονήσανε.
0: Το ξέρεις, ε, του βάλανε καρκίνο μες στο σώμα.
2: Ναι, ναι, το Χριστόδουλο, ναι, βεβαίως.
0: Μάλιστα, αλήθεια, ε.
2: Ναι, αυτό το έχω ακούσει, δεν ξέρω.
0: Α, το έχεις ακούσει.
2: Ναι, μπορείς και να το ναι. επιβεβαιώσεις και εσύ.
0: Όχι, μπορείς... εγώ έχω επιβεβαιώσει προπολού τι έχει γίνει με τον Χριστόδουλο. Όπως και πολλά άλλα που λες, αλλά τι να κάνω τώρα, εντάξει. Για πες, συνέχισε. Απλά να είμαστε και λίγο σοβαροί όταν μιλάμε στον αέρα, τουλάχιστον, ε.
2: Ναι, τι, γιατί πράγμα και τον Χριστόδουλο.
0: Ε, ναι, τώρα, δηλαδή λέμε πράγματα που. Εντάξει τώρα.
2: Μα τον πήγαν στην Αμερική και τον κάνανε εκεί, το γύρισε πίσω και τέλος.
0: Τώρα, άμα αρχίσω να σου λέω για τον Χριστόδουλο, τέλος πάντων, εντάξει.
2: Η άποψή μου μπορεί να κάνω και λάθος, αδερφέ. Αυτά που λέω όλα είναι άποψή μου.
0: Δεν μπορεί να είναι άποψή σου το ότι του βάλαν τον καρκίνο. Δεν είναι άποψη αυτό το πράγμα.
2: Θέλω να τον καθαρίσω.
0: Εντάξει, άκουσες μια βλακεία και την αναπαράγεις. Δεν είναι άποψη αυτό το πράγμα.
2: Θέλω να τον καθαρίσουν, να μιλήσουμε λίγο ντόμπρα και τον καθαρίσανε με λίγο.
0: Μάλιστα. Το ξέρεις αυτό. Okay.
2: Η άποψή μου είναι, σου λέω. Δεν σου λέω ότι έχω δίκιο. Η άποψή μου είναι αυτή.
0: Okay.
2: Και κάτι άλλο, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και να κλείσω ένα μικρό αντιγραμμή. Όπως υπάρχει ένας ήλιος και ένα φεγγάρι, έτσι υπάρχει και ο Χριστός, ο αληθινός Θεός. Αυτός είναι ο μοναδικός. Όλες οι άλλες είναι αιρέσεις. Μόνο οι χριστιανοί ορθόδοξοι είναι η αληθινή θρησκεία.
0: Μάλιστα.
2: Και η λέξη το έχω ξαναπεί. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Χαίρετε. Παρακαλώ.
3: Κωστή.
0: Όχι, δεύτερη φορά. Όχι, κάθε φορά κάτι βρίσκει. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Καλημέρα. Παιδιά, δεν δευτερολογούμε. Σας παρακαλώ. Καλημέρα, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
4: Κώστα, εγώ είμαι.
0: Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Κώστα. Να ξαναπώ για τον Αλικάκη.
0: Για τον?
4: Νομίζω το είπαμε και για τον Αλικάκη, αυτό που είπε και ο προηγούμενος.
0: Δεν ξέρω, πες ό,τι θέλεις, δεν ξέρω τι εννοείς και τι θέλεις να πεις, πες ό,τι καταλαβαίνεις.
4: Μιλήσαμε νομίζω και χθες ή προχθές είχα πάρει, έψαξα και είδα το τέτοιο, το βιβλίο και αυτό που δημοσίευσε ήταν η λύτρωση του Αγίου Φωτός. Τώρα, για ποιο λόγο, εγώ δεν κατάλαβα τον τίτλο ως προς τη λύτρωση του Αγίου Φωτός, δηλαδή είχε και έχει μια δεκαετία που κυνηγάει για να βρει τη λύση. Ποια φιλοσοφία δεν μπορεί να βρει και τη λύση, γιατί ονομάζουμε αγίασμα το νερό και πώς γίνεται το αγίασμα να είναι φυσικό νερό. Ιδέες για δουλειά το βρίσκω εγώ, δεν κάνω κάτι. Εσύ τι λες?
0: Τι να πω, φίλε, δεν ξέρω. Είναι συζητήσεις που δεν ξέρω αν μπορώ να μπω σε αυτές τις συζητήσεις.
4: Λόγω κάτι. Yeah. Δεν καταλαβαίνω επίσης για ποιο λόγο καταπολεμείται έτσι η θρησκεία μας, ας πούμε, η χριστιανή ορθόδοξη. Γιατί δεν ασχολήθηκε ποτέ με τον μουσουλμανισμό να βρει εκεί κάποια, ας πούμε, πράγματα που δεν του αρέσουν να ασχοληθεί με εκεί. Να σου πω γιατί. Γιατί μάλλον δεν θα περνούσε πολύ χρονικό διάστημα που να ήταν, ας πούμε, καλά στην υγεία του. Αυτό νομίζω. Γι' αυτό το θέμα για τον Αλκάκη. Μπορώ να μιλήσω και λίγο για την ομοφιλοφιλία που είπατε...
0: Ναι, ό,τι καταλαβαίνεις. Πες, βέβαια.
4: Η δική σου άποψη ποια είναι? Δεν είναι παραφύση?
0: Το αν η ομοφιλοφιλία είναι φύση ή παραφύση?
4: Ναι.
0: Η δική μου άποψη είναι ότι η φύση, ότι μιλάμε εμείς εκ μέρους της φύσης. Ότι έχουμε ορίσει εμείς το τι είναι φυσιολογικό και δεν ξέρω κατά πόσον είναι σωστό αυτό. Η φύση η ίδια...
4: Αν τα πάρουμε από την αρχή, δεν είναι δύο φύλοι.
0: Τι είναι?
4: Το αρσενικό και το θηλυκό.
0: Ναι.
4: Ασχέτως τώρα αυτά τα κεντρικά που βγάζουμε ουδέτερο... Δεν ξέρω,
0: φίλε. Εγώ ξέρω ότι και στη φύση. Εγώ ξέρω ότι η φύση έχει πάρα πολλά ζώα με ομοφιλοφιλικές τάσεις. Πώς να πω εγώ τώρα τι είναι φυσιολογικό και τι δεν είναι?
4: Τι μου είπες ότι έχω?
0: Λέω, ξέρω, επειδή είπες για τη φύση, ότι η φύση έχει πάρα πολλά ζώα με ομοφιλοφιλικές τάσεις. Πώς να πω εγώ τώρα τι είναι φυσιολογικό και τι δεν είναι? Αυτό που λέμε εμείς φυσιολογικό είναι αυτό που εμείς ορίσαμε ως φυσιολογικό.
4: Υποκαμπός, το αρσενικό κάνει.
0: Ναι, εντάξει, γεννάει το αρσενικό, άλλο κομμάτι αυτό.
4: Το
0: ναι.
4: Κάνουμε και αυτό. Γίνεται ρε Κώστα, κάποια πράγματα δεν γίνονται.
0: Ναι, αλλά αυτά είναι τις φύσεις που λες. Ναι. Κατάλαβες, εσύ μιλάς εξ ονόματος της φύσης αυτή τη στιγμή, ενώ η φύση λέει άλλα πράγματα.
4: Δηλαδή, ναι, γεννά, είχα διαβάσει για ένα ψάρι το οποίο αναπαρκείται από μόνο του.
0: Ναι.
4: Δεν θυμάμαι.
0: Μπράβο, υπάρχουν κάνα δυο ζώα τέτοια, ναι, που από μόνο τους μπορούν να αναπαράγονται.
4: Μπορούν να γονοποιήσουν.
0: Ναι, ναι, υπάρχει αυτό.
4: Όμως η φύση του ανθρώπου είναι αυτή και δεν αλλάζει. Άμα κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα ή το αρέσει ρε παιδί μου, δεν το κατηγορώ. Δεν μου αρέσει και δεν το, αυτό το πράγμα όπως και σε μένα και άλλοι το κατηγορούν και δεν τους αρέσει. Είναι αυτό που γίνεται με το Pride και το...
0: Και εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Και εγώ ξέρεις που διαφωνώ στο ότι για να κρίνουμε ας πούμε τους ομοφιλόφιλους για παράδειγμα ή γενικά τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, θα πάρουμε το κομμάτι αυτό του Pride στο οποίο θα πάει ξέρω εγώ το 1%
4: ναι.
0: και θα αφήσουμε στην άκρη, στο μυαλό μας δεν θα υπάρχουν πουθενά οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, έτσι, κάποιοι άνθρωποι που είναι, α, είπα δύο παραδείγματα, ο Καπουτζίδης, ο Κασελάκης, που είναι μια χαρά άνθρωποι και δεν μας φταίνε σε τίποτα και δεν ενοχλούν κανέναν.
4: Και, ναι, ναι.
0: Που είναι και η μεγάλη πλειοψηφία, έτσι.
4: Ακόμα και ο Λάκης.
0: Που... Ο Γαβαλάς, βέβαια.
4: Ήταν πολύ καλός.
0: Πολύ πιο άντρας από άλλους.
4: Ναι, μπράβο, γιατί τα έβγαλε όλα εις πέρας, πήρε το βάρος από την εταιρεία του και έκανε ακόμα και τη φυλακή που του όρισε ο νόμος, έτσι.
0: Ναι.
4: Αυτό που είπες, πολύ άντρας από αρκετούς άλλους. Δηλαδή είναι παράδειγμα προς μίμηση ο συγκεκριμένος. Το θαυμάζω γι' αυτό. Αλλά δεν μου αρέσει εμένα προσωπικά που βγαίνουν έξω. Εντάξει, μπορεί ψυχολογικά να έχουν τραύματα, ναι. Αλλά στο κρεβάτι σου μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Άμα προσβάλλεις έτσι έξω, δεν νομίζω ότι είναι και το καλύτερο.
0: Και εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Μαζί σου είμαι. Και εμένα δεν μου αρέσει. Αλλά επίσης δεν μου αρέσει, σου λέω, να κρίνουμε τους ΛΟΑΤΚΙ παίρνοντας αυτή την εικόνα που είναι το 1%, να κρίνουμε τους μετανάστες παίρνοντας την εικόνα, ξέρω εγώ, του τζιχαντιστή που είναι το 1%, το 2%. Καταλαβαίνεις, να κρίνουμε οτιδήποτε με τη βολική εικόνα που ταιριάζει στο αφήγημα που έχουμε εμείς στο κεφάλι μας.
4: Ναι, αλλά όταν έχει ποσοτικά όμως, άμα υπερισχύει η ρεση Κώστα, δεν θα το κατακρίνεις.
0: Ποιο ισχύει ποσοτικά?
4: Δηλαδή ποσοστιαία, άμα αυτό που βλέπεις είναι κατακριτέο.
0: Ναι, ναι, ποιο ισχύει ποσοτικά όμως, για ποιο μιλάς τώρα? Οι ΛΟΑΤΚΙ αυτοί που περιγράφεις που μου τη δίνουν και εμένα και θεωρώ ότι είναι και βλάκες είναι, ναι. Γιατί δεν καταλαβαίνουν ότι τους χρησιμοποιεί το σύστημα και ότι πηγαίνουν πίσω τα δικαιώματά τους αντί να πάνε μπροστά. Πρώτα οι ίδιοι είναι θέματα. Έτσι, εμένα μου τη δίνουν και για τη βλακεία τους. Γιατί επειδή έχουν αποθυμένα, κάνουν πράγματα που γυρίζουν την κοινωνία ανάποδα και πρώτα οι ίδιοι την πληρώνουν. Εγώ αν ήμουν ΛΟΑΤΚΙ, ας πούμε, οτιδήποτε, θα ήμουν έξαλλος με αυτούς που πρωτοστατούν και που κάνουν τα gay pride με τον τρόπο αυτό και όλα αυτά. Εγώ μαζί σου είμαι σε αυτό που λες.
4: Αρκετή...
0: Αλλά είναι λίγοι αυτό, είναι ένα μικρό ποσοστό αυτή.
4: Ναι. Έτσι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
4: Και εγώ.
0: Να είσαι καλά. Και το αν είναι φυσιολογικό ή δεν είναι, δεν ξέρω. Η φύση κάνει κάποια πράγματα. Εμείς έχουμε κάποια άλλα πράγματα βάσει το πώς ορίσαμε το φυσιολογικό. Εγώ ξέρω ότι κάποιοι άνθρωποι που έτυχαν να βγουν διαφορετικά, επειδή απλά οι ορμόνες τους λειτουργήσαν διαφορετικά, δεν φταίνε σε τίποτα για να ζουν λες και είναι, ξέρω εγώ, λεπροί ή να πρέπει να είναι κάτω από το φως του ήλιου. Και δεν είναι δικαιολογία να ψάχνουμε να βρούμε αυτούς που προκαλούν και μέσα από αυτό να την πληρώνουν όλοι. Εντάξει, με αυτούς που προκαλούν και εγώ τα έχω. Εννοείται. Παρακαλώ. Καλημέρα.
5: Καταρχήν, τα πάντα εν σοφία αιτίηση. Και έρχονται μετά και το αφορίζουν. Πώς γίνεται από τη μία να λέμε ότι τα πάντα εν σοφία αιτίηση και από την άλλη να έχει εσύ ο απλός άνθρωπος και να το αφορίζει. Πού κατασκευαστείς, ξέρει τι κάνει.
0: Εγώ έχω πει μια σκέψη που είναι χαζή, αλλά το λέω έτσι ενδεικτικά για κατάλληλα. Κι άμα ο Θεός, επειδή ξέρει ότι η γη αντέχει κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους επάνω, έχει βάλει ένα κόφτη συνειδητά, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει Θεός που είναι ο κατασκευαστής, και έχει βγάλει κάποιους ανθρώπους διαφορετικούς ακριβώς για να μην γενοβολάμε αβέρτα και να μην φτάσει κάποια στιγμή να σκάσει η γη. Αν είναι ένα είδος κόφτη αυτό το πράγμα, το ότι κάποιοι βγήκαν διαφορετικοί.
5: Ναι, ακριβώς αυτό θέλω να πω, ρε Κωστά. Πολλοί μπορεί να είναι οι λόγοι, αλλά δεν γίνεται εμείς οι απλοί άνθρωποι οποιοσδήποτε.
0: Δηλαδή ερμηνεύουμε το Θεό, ερμηνεύουμε τη φύση, αλλά το κάνουμε πάντα με έναν τρόπο που βολεύει αυτό που έχουμε εμείς στο κεφάλι μας. Και εγώ λέω τη δικιά μου τη βλακεία. Άμα ο Θεός σκέφτηκε ότι αν τους κάνω όλους straight θα βουλιάξει ο πλανήτης, οπότε κάτσε να κάνω και ένα 5% ή 10% να είναι διαφορετική.
5: Τώρα τι...
0: Πού το ξέρεις εσύ που μιλάς εκ μέρους του Θεού ότι δεν το έκανε έτσι.
5: Έτσι είναι. Τι έχω εγώ τώρα και ο καθένας στην κλάβα, τι σχέση μπορεί να έχουμε εμείς με το ανώτερο σύστημα. Καμία σχέση. Δεν ξέρουμε αυτή τη... Γι' αυτό λέμε. Απ' τη μία λέμε να πούμε τα πάντα εσωτερικά, εμείς και απ' την άλλη τόσο πολύ. Ανθρώπινη κι αυτή. Λειτουργεί έτσι ο οργανισμός, όπως είπες. Είναι η χημεία του οργανισμού παράγει ενδορφίνη τέτοιο ορμόνες. Δεν μου λες, αυτοί που κάνουν, δεν τους ζουν ορμόνες και που χτούν στήθη. Γιατί οι γυναίκες δεν έχουν αρσενικές ορμόνες, έχουν τάσεις. Μόνο οι άντρες είναι οι ερωτηματικοί που όπως το λένε αυτοί. Οι γυναίκες δεν είναι ερωτηματικές. Είναι και οι γυναίκες. Δηλαδή που κρύβουν οι γυναίκες και ξεμπροσκιάζουν τους άντρες. Όχι. Και οι άντρες έχουν τέτοιο θέμα και οι γυναίκες. Πώς θα το κάνουμε.
0: Οπότε.
5: Ο κατασκευαστής είναι κατασκευαστής. Έχει πει τη μεγαλύτερη κουβέντα που έχει πει άνθρωπος. Κατασκευαστής είναι κατασκευαστής. Το λέμε έτσι εμείς. Δεν ξέρω το ανώτερο σύστημα. Κανεί ξέρουμε τι είμαστε εμείς.
0: Βλέπεις όμως, μιλάμε εξ ονόματος του Θεού και της φύσης. Έτσι, έχουμε πιστεί δηλαδή ότι μπορούμε να μιλάμε εξ ονόματος τους και είναι από μόνο το αστείο αυτό.
5: Γι' αυτό λέω, σκόρχαν τα ποδάρια να βαρέσουν το κεφάλι, είναι δυνατόν.
0: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ.
5: Γεια σου.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Χαίρετε.
6: Γεια σου.
0: Καλημέρα.
6: Τι κάνουμε.
0: Καλούτσικα, για πες και κανένα καλό τραγουδάκι να βάλουμε τώρα εδώ που ψάχνω να βρω τι να βάλω.
6: Για πες.
0: Όχι, εσύ θα πεις.
6: Α, εγώ να πω.
0: Είχε Woodstock σήμερα. Σ' αρέσουν εσένα αυτά. Για πες κανένα καλό.
6: Όποιο τραγούδι θέλεις από Woodstock.
0: Καμιά ροκιά έτσι τέτοιου τύπου. Έχεις καμιά ιδέα να με δώσεις που κόλλησα.
6: Όχι, όποιο.
0: Όχι, έτσι. Τι. Καλά, για πες.
6: Ναι, και άγρια όμως.
0: Άγρια πράγματα θες. Για πες, ναι, θα βάλουμε άγρια.
6: Λοιπόν, για να πω λίγο κάτι. Σχετικά με τις λεσβίες και με τους γκέι. Αν δεν τους πειράξεις, δεν σε πειράζουνε. Έχω πολλούς φίλους που είναι γκέι. Γιατί απέναντι ακριβώς στο μπαρ που δούλευα ήταν ένα γκέι μπαρ. Και ακόμα και τους βλέπαμε. Δεν τους πειράξουμε, μην τους πειράξετε. Αλλά το να κάθονται στα παγκάκια, να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται, με συγχωρείς Κώστα, εμένα αυτό δεν μου αρέσει.
0: Βρε και εμένα δεν μ' αρέσει. Να σου το πω στα ίσια, εμένα δεν μ' αρέσει. Εγώ τώρα, να σου πω ένα παράδειγμα. Εδώ τώρα στην παρέα έχουμε μια φίλη που είναι τρανς. Στέλνει μηνύματα, δεν έχει πάρει τηλέφωνο ποτέ, δεν θυμάμαι να έχει πάρει. Λοιπόν, όχι, άλλο θέλω να σου πω. Άκου τι θέλω να σου πω. Εγώ αν μου πει Κώστα να βγούμε για ένα καφέ να μιλήσουμε, όχι κάτι πονηρό. Το λέω και ντρέπομαι. Θα αισθανθώ άβολα.
6: Όχι, δεν θα καθόλου.
0: Δηλαδή δεν νιώθω καλά. Αλλά λέω, όχι ρε εσύ, τι είναι αυτό τώρα. Δεν αφήνω τον εαυτό μου, κατάλαβες. Και εμένα δεν μου αρέσουν κάποια πράγματα. Όσο δεν σε αρέσουν και εσένα, όσο δεν αρέσουν και εσένα. Εγώ άμα δω άντρες να φιλιούνται, παθαίνω κάτι.
6: Λέω, το μόνο που δεν
0: έτσι, αλλά αυτό είναι δικό μου πρόβλημα.
6: Στα παγκάκια. Κατά τα άλλα είναι πρόβλημα να το κάνουν στο κρεμπάτι τους. Ό,τι κάνουν αυτό είναι.
0: Τέλος πάντων.
6: Ό,τι κάνουν αυτό είναι. Okay. Και μην τα βάζετε με το χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός είναι αντίθετος με τους γκέι.
0: Δεν μου λες, εσύ που είσαι και ανοιχτό μυαλό, για πες τώρα μου ήρθε μια φλασιά. Άμα δούμε δύο άντρες να φιλιούνται, μας πιάνει κάτι. Άμα δούμε δύο γυναίκες, γιατί μπορεί και να μας αρέσει. Αυτό δεν είναι γκέι.
6: Το ίδιο είναι,
0: αλλά με τις γυναίκες μας αρέσει κιόλας.
6: Όχι, δεν
0: όχι.
6: Αρέσει.
0: Τι όχι, εδώ ταινίες βγαίνουν που μόνο με γυναίκες τώρα, τι όχι.
6: Ποιες ταινίες βγαίνουν και μόνο με γυναίκες.
0: Μάλιστα, καλά. Εντάξει τώρα, να έτσι μου ήρθε φλασιά. Έγινε, κάτσε να προλάβουμε και τους τελευταίους.
6: Είχε καμιά ταινία μόνο με γυναίκες.
0: Πλάκα κάνεις. Οι μισές τσόντες μόνο με γυναίκες είναι. Λεσβιακά.
6: Κατάλαβα, μιλάς για τέτοια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτά δεν μας πειράζουν, λέω. άμα είναι άντρας με άντρα, μας πειράζει, κατάλαβες, αισθητικά. Αλλά γυναίκα για γυναίκα μπορεί να μας αρέσει κιόλας να το βλέπουμε.
6: Είναι ό,τι χειρότερο.
0: Μάλιστα. Κλείσε, κλείσε να προλάβουμε λίγο γιατί πρέπει να πάω διάλειμμα. Καλημέρα.
6: Άντε, καλημέρα.
0: Bye bye. Χαίρετε, ναι.
7: Ναι.
0: Μην μας κάνετε και παρεκτρεπόμαστε τέτοια ώρα. Ακουτσώντες στο ραδιόφωνο. Δεν υιοθετούμε. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα.
7: Θα πω κάτι για το Άγιο Φως και θα έρθω και στις ορμόνες. Δεν ξέρω γιατί περνάει απαρατήρητο ότι αφενός τον Πατριάρχη τον ψάχνουν εξονυχιστικά πριν να μπει μέσα στο κουβούκλιο του εκεί που ανάβει το Άγιο Φως, που ανάβει τα κεριά του Άγιο Φως. Εκτός όμως από τον Πατριάρχη, το είπα και χθες, ανάβουν μόνα τους και τα κεριά των πιστών που είναι μέσα στο ναό. Μόνα τους! Ποιες μαρτυρίες, τι θα πούνε αυτοί οι να μην τους ονομάσω ψευτομάρτυρες που είπανε ότι τάχα το ανάβουν αυτοί. Αφού ανάβουν τα κεριά που κρατάει ο κόσμος τα χέρια, τα ανάβουν μόνα τους. Και ακόμα και την κεριά του ανθρώπου που είναι απόξω από τον ναό της Αναστάσεως, ανάβουν μόνα τους. Έχει ένα σωρό βίντεο που τα δείχνουν. Επειδή είπαν δυο ψευδομάρτυρες εκεί πέρα, πέντε κουβέντες και το δέχτηκε η Αθήνα, τι πάνε να πει αυτό. Η Αθήνα που δέχεται όλους τους επικηπέδες και όλους τους αυτά που τους βγάζει λευκά πανιά, τι πάνε να πει αυτό. Αφού το βλέπουμε στα βίντεο, ανάβουν μόνα τους τα κεριά των ανθρώπων, των πιστών που είναι απόξω από το κουβούκλιο και που είναι μέσα στο ναό της Αναστάσεως και αυτό που είναι απόξω από το ναό της Αναστάσεως. Ανάβουν μόνα τους. Λοιπόν. Να μην το περνάμε καθόλου απαρατηρήσω αυτό. Και ότι δεν καίει ανθρώπινη σάρκα, είπες πες ότι υπάρχει φλόγα που δεν καίει ανθρώπινη σάρκα. Ποια είναι αυτή η φλόγα που δεν καίει ανθρώπινη σάρκα, που καίει οτιδήποτε άλλο εκτός από ανθρώπινη σάρκα τα πρώτα δευτερόλεπτα που ανάβει. Υπάρχει τέτοια φλόγα εκτός από το φως? Δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει φωτιά που αν την ανάψεις με υλικά χαμηλής καύσης μπορεί το πρώτο δευτερόλεπτο να μην σε καίει.
7: Να μην καίει ανθρώπινη σάρκα, να καίει ένα.
0: Τέλος πάντων, εντάξει τώρα, εντάξει, ναι. Άστο γιατί θα ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα. Βλέπεις, δεν θέλω να μιλήσω.
7: Δεν υπάρχει που να καίει ένα χαρτί, να καίει κάτι άλλο, διότι από το ένα κερί στο άλλο μεταφέρεται η φλόγα και ανάβει το άλλο το κερί. Καίγεται. Μόνο ανθρώπινη σάρκα δεν καίγεται. Δεν καίγονται ανθρώπινα μαλλιά. Δεν υπάρχει άλλη φλόγα σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, να σέρχουμε τώρα στις ορμόνες και στους γκέι. Εγώ να το δεχτώ ότι κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται με ελαττωματικό ορμονολογικό πρόβλημα. Να το δεχτώ αυτό. Να το δεχτώ, το δέχομαι. Τι πάει να πει αυτό, ρε Κώστα? Τι πάει να πει αυτό? Και εγώ έχω ορμονολογικό πρόβλημα όπως πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι στον κόσμο και βάζω πάρα πολύ εύκολα βάρος. Ενώ υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που ούτε γυμνάζονται, ούτε προσέχουν τη διατροφή τους και πάντα έχουν ένα λεπτό σώμα. Εγώ ό,τι φάω, με τη μία το βάζω βάρος. Και όμως κάνω τα πάντα. Γυμνάζομαι, προσέχω τη διατροφή μου, ώστε να μην είμαι παχύσαρκος. Έτσι, διότι υπάρχει το μυαλό στον άνθρωπο που καταλαβαίνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει. Εκείνος δηλαδή είναι δικαιολογία, αυτή το ότι έχει ορμονολογικό πρόβλημα και έχει παραπάνω γυναικείες ορμόνες είναι δικαιολογία. Δικαιολογία είναι, τίποτα άλλο δεν είναι.
0: Όχι, εσύ το βλέπεις έτσι γιατί το θεωρείς ότι είναι άρρωστο αυτό το πράγμα. Εγώ φίλε, αν ένιωθα διαφορετικά, δεν θα έκανε καμία προσπάθεια να το αλλάξω. Και στο λέω ειλικρινά, ακόμα και το παιδί μου αν είχα και ένιωθε διαφορετικά, δεν θα τολμούσα να το προσπαθήσω να το αλλάξω μυαλά.
7: Όπως
0: εντάξει, είναι ό,τι γουστάρει ο καθένας, ό,τι νιώθει ο καθένας για μένα.
7: Όπως είμαι άρρωστος εγώ όταν παχαίνω και γίνομαι υπέρβαρος και δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου από το πολύ το λίπος, έτσι είναι άρρωστος και εκείνος. Και όπως και εγώ προσπαθώ να γυμνάζομαι, να προσέχω τη διατροφή
0: μου. Αυτό είναι μια δική σου άποψη όμως.
7: Αντίθετα σε αυτό το πράγμα.
0: Δεν θα το νιώσει και ο άλλος επειδή το βλέπεις εσύ έτσι. Κατάλαβες. Ναι. Δεν θα το νιώσει κι ο άλλος. Εγώ βλέπω πολύ πιο άρρωστο αυτό που λες εσύ. Συγγνώμη τώρα κιόλας.
7: Για δικαιολογία αυτό το πράγμα. Το χρησιμοποιεί.
0: Εντάξει, αλλά έτσι το βλέπεις εσύ.
7: Δηλαδή,
0: ο άλλος δεν το βλέπει έτσι για να το κάνει όπως το λες εσύ.
7: Δεν με νοιάζει πώς το βλέπει ο άλλος.
0: Ναι, αλλά και τον άλλο δεν τον νοιάζει πώς βλέπεις εσύ τη δική του ιδιαιτερότητα. Είναι δική του η ζωή.
7: Να πει κι αυτό τη δικιά του.
0: Μα δεν θα κάτσει να διαπραγματευτεί για τη δική του ζωή. Λοιπόν. Επειδή εσύ το βλέπεις διαφορετικά. Λοιπόν, και αν θέλεις, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε να πάμε διάλειμμα. Αν θέλεις.
7: Ναι. Αφού δεν με πήγες να μιλήσω, αν κάποιος που δεν γυμνάζεται, που δεν προσέχει τη διατροφή του γιατί είναι τεμπέλης, γιατί είναι άχρηστος και έχει γίνει παχύσαρκος, χρησιμοποιεί τη δικαιολογία ότι ξέρεις εμένα το σώμα μου είναι τέτοιο ώστε βάζω εύκολα κιλά, αυτό είναι μια πλήρη δικαιολογία και τίποτα άλλο. Το ίδιο είναι και για το σώμα μου.
0: Ωραία, το είπες.
7: Αυτό.
0: Ψάξε λίγο, για να μην κάτσω να τα πω στον αέρα γιατί δεν έχει και νόημα, μείγμα, ισοπροπτήριο. πολικής αλκοόλης και νερού. Πώς γίνεται να ανάψει μια φωτιά και στα πρώτα δευτερόλεπτα μπορεί και λεπτά να μην σε καίει, να μπορείς να την αντέχεις, ειδικά αν πασπατέψεις το δέρμα σου με κάποιες ουσίες. Έτσι, να είσαι καλά.
7: Να μην καίει, αλλά να καίει, αλλά ειδικά να καίει.
0: Υπάρχει τρόπος με ατμούς, με αλκοόλ, με κάτι πατέντες να φτιάχνεις φωτιά η οποία στο πρώτο διάστημα να μην καίει τόσο πολύ. Και ειδικά αν πασπατευτείς με κάτι, τέλος πάντων, το δέρμα σου με κάποια υλικά, να μπορείς να την αντέξεις για κάποια δευτερόλεπτα. Εντάξει.
7: Δηλαδή οι άνθρωποι που είναι εκεί που πάνε και ανάβουν τα αγιοφώσια έχουν πασχαλίψει το δέρμα τους με τέτοιο πράγμα που.
0: Δηλαδή αυτό το κόλπο το κάνουν τα χειδακτηλουργοί για να μην καίγονται από τη φλόγα.
7: Ναι, ξαναρωτάω εγώ. Οι άνθρωποι που είναι εκεί έχουν πασχαλίψει το δέρμα τους με αυτό το πράγμα.
0: Δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Μου είπες ότι δεν υπάρχει φωτιά, επειδή είπα κάτι χθες, ότι δεν υπάρχει φωτιά που δεν καίει. Και εγώ σου λέω, υπάρχουν πατέντες με μεθάνια, με ιστορίες, με αυτά, με βουτάνια, με σαπουνόνερα, με τέτοια, που μπορεί να γίνει φλόγα που στο πρώτο διάστημα να την αντέχεις, εντάξει. Τώρα δεν ξέρω εγώ τι κάνουν αυτοί και πρέπει να προχωρήσουμε, έτσι. Σε ευχαριστώ.
7: Το να έχεις πασπαλίσει το δέρμα σου με κάτι είναι ένα πράγμα. Άμα δεν το έχεις πασπαλίσει το δέρμα σου με κάτι, εγώ πιστεύω δεν υπάρχει φωτιά που δεν
0: γίνει. Και σου είπα και τι να ψάξεις, τι άλλο να κάνω τώρα. Ό,τι και να σου πω δεν θα το πιστέψεις. Γιατί θες να πιστέψεις αυτό που ήδη έχεις πιστέψει. Σου είπα να το ξαναπώ.
7: Δεν θα το ψάξω, Κώστα, δεν το πιστεύω.
0: Μα το ξέρω. Μα γι' αυτό και δεν ανοίγω την κουβέντα, το ξέρω. Το ξέρω. Έγινε, σε ευχαριστώ.
7: Δεν μπορείς να αποδείξεις.
0: Μα δεν θέλω να αλλάξω τα μυαλά κανενός. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει έτσι κι αλλιώς αυτό. Εντάξει, μου είπες για κάτι που ανέφερα χθες.
7: Δεν γίνεται εκεί, είναι άτομο αυτό που λες. Δεν γίνεται.
0: Σου λέω τώρα το ξαναέψαξα και δεν θυμόμουν τον ορισμό. Τώρα το ξαναψάχνω. Μείγμα ισοπροπολικής αλκοόλης και νερού. Ψάξτε να βρείτε πώς γίνεται. Τι άλλο να πω. Εντάξει, ευχαριστώ. Πρέπει να μιλήσουμε και οι υπόλοιποι. Καλημέρα. Περάσαμε το διάλειμμα. Παιδιά, εγώ βλέπετε, δεν μιλάω. Γιατί ξέρω ότι κάποια πράγματα είναι αυτά. Τελείωσε. Τελείωσε. Δεν είναι δηλαδή για οτιδήποτε. Εντάξει, λέει ο καθένας αυτό που πιστεύει, συμφωνούμε, διαφωνούμε, πάμε παρακάτω. Δεν προσπαθώ να πείσω κανένα για κάτι. Εγώ μέσα μου είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος στο τι πιστεύω στα 55 μου χρόνια. Και τι θεωρώ σοβαρό και τι θεωρώ αστείο πλέον. Παρακαλώ. Δεν προσπαθώ όμως να πείσω κάποιον γι' αυτό. Ναι.
8: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, καλημέρα.
8: Ναι, καλημέρα. Πέτρος από κέντρο.
0: Γεια σου, ρε Πέτρο.
8: Τώρα να πω για το Άγιο Φως, να πω για τους γκέι, δεν ξέρω, τώρα μπερδεύτηκα. Ας ξεκινήσω από τους γκέι, δηλαδή απορώ πως υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πιστεύουν ότι βλέποντας γκέι στην τηλεόραση είναι επειδή θα γίνει γκέι. Είναι καθαρά θέμα γούστου, έτσι. Δηλαδή, ξαφνικά επειδή θα δω ένα γκέι στην τηλεόραση θα μ' αρέσουν το νούμερο 45 παπούτσι, τρίχα, τα μουσια.
0: Ούτε καν θέμα γούστου είναι το αδικής. Είναι θέμα ότι οι ορμόνες τον κατευθύνουν σε μια κατεύθυνση που δεν είναι και δική του η ευθύνη.
8: Δεν είναι. Αυτό είναι το θέμα γούστου. Δηλαδή, σε αρέσουν τα λεμυρά, εμένα μου αρέσουν τα αγγλικά, παραδείγματος χάρη. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, επειδή θα δω ένα λεμυρό στην τηλεόραση, θα αρχίσω να τρώω λεμυρά, δεν μου αρέσουν, ρε παιδί μου. Είναι θέμα, έτσι έχουν γεννηθεί άνθρωποι. Δεν επηρεάζουν κανέναν. Τώρα, το να φιλούνται στον δρόμο ή στο παγκάκι, εμένα με ενοχλεί το ίδιο όσο να χάθουμε σε ένα μπαράκι και το διπλανό ζευγάρι το straight να τρελαίνεται στο φάσομα. Εντάξει, ρε παιδιά, πάτε σπίτι σας να πούμε. Δεν μπορώ τώρα να κάθομαι σαν μπαράκι και οι διπλανοί, ξέρω που είναι ένα άντρα, μια γυναίκα και να τρελαίνονται στα γλωσσόφυλλα και να είναι έτοιμοι να το κάνω πάνω στον μπαρ. Μαζευτείτε ρε παιδιά. Δεν είναι θέμα δηλαδή gay straight αυτό, είναι θέμα ότι βρίσκομαι σε ένα.
0: Η αισθητική σου δεν το σηκώνει.
8: Δεν. Εντάξει, μαζευτείτε. Και για το Άγιο Φως, αν το Άγιο Φως ήταν πραγματικό και ήταν όντως ανάβα από μόνο του, ο Πατριάρχης εκεί κάτω δεν θα ήταν εκεί κάτω. Θα ήταν σε μια κορυφή ενός βουνού και θα έκλαιγε όλη μέρα και θα παρακαλούσε τον Θεό να τον συγχωρήσει για τις αμαρτίες του. Φαντάζομαι τώρα σε ένα βραβείο, σε ένα μέρος που να ανάβονται από μόνο του τα κεριά. Εγώ θα είχα εξοριστεί, αυτοεξοριστεί στο όρος, θα ήμουν σε ένα κελί και από το πρωί μέχρι το βράδυ θα έλεγα Θεέ μου, σε έχω προδώσει. Βλέπει ο άλλος τέτοιο θαύμα τώρα και ζει στα εγκόσμια.
0: Πάντως επειδή κάποιοι μπορεί να μην κατάλαβαν, επειδή προχθές έγινε μια αναφορά από κάποιον ακροατή και έχει βγει μια απόφαση δικαστική. Σε σχέση με το Άγιο Φως, που δέχεται τις μαρτυρίες. Έτσι, δεν ερμηνεύει, ξέρω εγώ, θεολογικά ή οτιδήποτε το δικαστήριο. Δέχεται τις μαρτυρίες κάποιων ανθρώπων που είναι αυτοί που μπαίνανε στον Παναγιοτάφο και το ανάβανε, έτσι, σκευοφύλακες που λέμε. Αυτό έχει βγει μια απόφαση πρόσφατη και είναι τελεσίδικη. Και πάνω εκεί τώρα πιαστήκαν κάποιοι επειδή το άκουσαν.
8: Η απόφαση ναι. Έβγαινε. Εσύ τώρα, αν αυτή τη στιγμή έβλεπε μπροστά σου να ανάβει το Άγιο Φως, θα καθόσουν να κάνει ραδιόφωνο στην εκπομπή. Θα έχεις φύγει στα όρια και στα βουνά και θα προσκυνούσε όλο τον ώρα του Χριστό. Είναι θαύμα. Δηλαδή, καθώς τώρα μιλάς τώρα μαζί μου για το τι γίνεται με δίδυμα, θα έχεις φύγει στο βουνό. Και με τους γκέι, παιδιά, ξεχάστε την λόγω. Υπάρχει παραφροσύνη. Δηλαδή, ο Χριστός επισκέφθηκε τον Μαρθαίο στον οίκο ανοχής τον οποίο είχε ο Τελώνης. Για να κάτσει να του πει μια διδαχή. Τα ξεχνάμε αυτά. Τη διαβάζουμε πολύ μονοπλευρά την Αγία Γραφή. Ήταν γεμάτο μέσα με ρόδουλες. Και τα πόδια του Ιησού οι ιερόδουλοι τα έβλυναν. Πολύ εύκολα βγάζουμε κριτική υπέρ του χριστιανισμού και οτιδήποτε.
0: Εντάξει.
8: Αυτά θέλετε.
0: Έγινε, να σε καλά. Να πω μια κουβέντα και πάμε, επειδή ξεχάστηκα, δεν έκανα διάλειμμα. Θα πάρουμε κι άλλους 2-3 και να πάμε μετά να βάλουμε, να δούμε τα μηνύματα, τι έχει η μέρα και ένα τραγουδάκι για το τελείωμα σήμερα μόνο. Και αύριο βάζουμε και περισσότερα. Μία, επειδή τώρα το ψάξα λίγο και το άνοιξα. Λοιπόν, είναι χημεία. Τώρα, άμα θέλετε να πιστεύετε και τη χημεία ή οτιδήποτε, δεν δικό μου το πρόβλημα. Λοιπόν, δεν λέω ότι αυτό γίνεται μέσα εκεί πέρα που ανάβουν το Άγιο Φως. Δεν το έχω πιάσει αυτό το θέμα. Δεν μπλέκω γιατί φοβάμαι. Εγώ ξεκάθαρα πιστεύω ότι δεν υπάρχει Άγιο Φως. Έτσι. Αλλά δεν μπλέκω γιατί δεν έχω και λόγο. Εγώ πιστεύω αυτό που πιστεύω, ο καθένας σας πιστεύει ότι γουστάρει. Δεν θέλω να αλλάξω το μυαλό κάποιου. Αλλά επειδή είπα χθες μια κουβέντα ότι υπάρχουν και φλόγες που υπάρχουν τρόποι, έτσι, το πρώτο διάστημα να μην σακένε κτλ. Λοιπόν, κρύα φλόγα. Και σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ μπλα μπλα μπλα μπλα, είναι τόσο χαμηλή που συχνά δεν μπορεί να απαθρακώσει ούτε κομμάτι χαρτί. Πώς δημιουργείται σε εργαστήριο? Συγγνώμη, από τους επόμενους έρχομαι. Λοιπόν, οι επιστήμονες για να το δημιουργήσουν μπλα μπλα μπλα χρησιμοποιούν συγκεκριμένα καύσιμα με πιο κλασικό παράδειγμα τον διεθυλεθέρα. Έχει εδώ διάφορα, μην τα πω τώρα, γιατί το κουμπάτα διαβάζω αυτά εδώ πέρα, τα σε 4 κτλ. Ή ορισμένους υδρογονάνθρακες όπως το επτάνιο. Η διαδικασία. Το καύσιμο εισάγεται σε ένα κλειστό θάλαμο χωρίς πινθήρα ή ανοιχτή φλόγα. Ο θάλαμος θερμαίνεται σταδιακά. Χημική αντίδραση στο μείγμα φτάνει στους 200 βαθμούς. Ξαφνικά έρχεται ελεγχόμενη οξείδωση επειδή η θερμοκρασία είναι χαμηλή. Τα μόρια του καυσίμου διαδιασπώνται πλήρως σε διοξίδιο του άνθρακα και νερό, όπως γίνεται στην κανονική καύση. Αντίθετα, δημιουργούνται ενδιάμεσα προϊόντα όπως υπεροξίδια και αλδεΐδες. Και η αργή αυτή αντίδραση απελευθερώνει μια πολύ αμυδρή, γαλαζοπή λάμψη, χημή φωτάβια λέγεται, η οποία είναι ορατή μόνο στο απόλυτα σκοτάδι. Και λέει παρακάτω κάποια πράγματα. Εγώ δεν λέω ότι αυτό γίνεται με το Άγιο Φως. Λέω ότι για το άλλο, έτσι, που μου είπατε για τις φωτιές. Ότι υπάρχουν και τρόποι να υπάρξει φλόγα που το πρώτο διάστημα, τα πρώτα δευτερόλεπτα, δεν ξέρω πόσο κρατάει, να μην καίει. Ή να μην καίει πολύ. Και άμα πασπατέψεις και τίποτα, όπως κάνουν και αναστενάριδες πατούσες εκεί κάτω από το σβέρκολο, εκεί κάτω από το λαιμό, τα μάγουλα κτλ., έχει διάφορα που μπορείς να βάλεις και να μην αισθάνεσαι. Από κερί μέχρι διάφορα άλλα που δεν φαίνονται. Εντάξει. Έλεος πια. Καλημέρα. Ναι.
9: Καλημέρα.
0: Γεια.
9: Καλημέρα.
0: Ναι, φίλε, γεια.
10: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Καλούτσικα, προσπαθούμε. Γεια, πες.
10: Μπράβο, χαίρομαι. Είμαι ο Χρυσόστομος. Μιλάμε μέσω στο Messenger.
0: Ναι.
10: Τι κάνουμε?
0: Καλά, φίλε. Καλά. Έστειλες εδώ δηλαδή στο τώρα της εκπομπής τη φωτογραφία, εννοείς?
10: Όχι.
0: Α, σε μένα έχει στείλει? Στο δικό μου το Facebook?
10: Θα σε στείλω. Μετά.
0: Α, ο Χρυσόστομος που είσαι φίλος που μου είπες μια μέρα με τον μην πω όνομα. Από χ που είναι το επίθετό σου?
10: Ναι.
0: Μπράβο, σε κατάλαβα, σε θυμήθηκα. Έλα.
10: Μια καλησπέρα πέρα να σε πω.
0: Καλά ξεκίνησες.
10: Απλά για αυτό το θέμα θα ήθελα να μιλήσουμε και λίγο προσωπικά.
0: Σε ακούω.
10: Όχι, θα σου στείλω.
0: Α, να μου στείλεις για ποιο θέμα τώρα λέμε, γιατί είπαμε και πολλά.
10: Για όλα αυτά.
0: Καλά, αφού έχεις το Facebook, στείλε ένα μήνυμα να τα δω από εκεί.
10: Όταν τελειώσει, θα.
0: Okay, εντάξει. Θα τα δω πιο μετά που θα πάω σπίτι. Εντάξει.
10: Εντάξει.
0: Έγινε, Χρυσόστομε. Εσύ είσαι Κεριανός, ε? Καλά θυμάμαι.
10: Καλά θυμάμαι.
0: Σε κατάλαβα. Έγινε, να είσαι καλά.
10: Πλούθια.
0: Καληνύχτα. Παρακαλώ. Μας ακούτε?
11: Ναι, Κώστα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ορίστε.
11: Μπορώ να σου πω λίγο.
0: Φυσικά, γι' αυτό δεν πήρες. Τι, έχεις ξαναπάρει?
11: Σχετικά, όχι.
0: Έλα, πες.
11: Αυτό που είπες, ότι δεν καίει το Άγιο Φως.
12: Το Άγιο...
0: Δεν είπα αυτό ρε παιδιά, 10 φορές το διευκρίνησα. Μην πάλι, δεν είπα για το Άγιο Φως. Για το Άγιο Φως είπαμε ότι βγήκε μια απόφαση δικαστική. Άλλο πράγμα αυτό.
12: Είναι, όπως το προανέφερες, είναι χημική αντίδραση. Αυτό για να το κάνεις πρέπει να έχεις την κάψουλα, έτσι, για να βάλεις τη χημία και να μην κάψεις το φως. Μην προσπαθείς ή μην μπερδεύεις πράγματα. Αν δεν το πιστεύεις, δεν σε ξανάγκασε κάποιος. Δεν σε ανάγκασε κάποιος.
0: Φίλε, δεν μίλησα για το Άγιο Φως. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Για το Άγιο Φως δεν μίλησα. Είπε κάποιος για την δικαστική απόφαση.
12: Είναι...
0: Και κάποιος άλλος είπε ότι δεν υπάρχει φλόγα που μπορεί να δημιουργηθεί και να μην καίει. Και το εξήγησα βάσει χημίας πώς μπορεί να υπάρξει.
12: Μπορείς να με ακούσεις λίγο.
0: Ναι, αλλά μην μου λες πράγματα που δεν είπα. Μου χρεώνεις πράγματα που δεν είπα.
12: Μα αυτό δεν είπες, ότι η χημική αντίδραση γίνεται και δεν καίει το φως.
0: Όχι για το Άγιο Φως, για τη φλόγα που είπε φίλος, δεν υπάρχει φλόγα που να ανάβει με αυτόν τον τρόπο.
12: Ναι, αλλά συγχαίεις και φέρνεις...
0: Εσύ συγχαίεις. Εσύ συγχαίεις επειδή ψάχνεις να βρεις. Θες να σου πω ότι πιστεύω, εγώ πιστεύω ότι είναι παπάντζα. Δεν το είπα όμως στον αέρα.
12: Πάνω σε ένα κερί, καίει πάνω σε ένα κερί. Στο κερί καίει το Άγιο Φως. Παρ' όλα αυτά, η πίστη η οποία έχουμε μπορεί άμα βγει

0: σε κάποιος ιερέας. Αυτά που διαβάζουμε και το τι γίνεται σε κάθε εκκλησιαστική τελετή, δεν μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται στην θρησκεία και τι γίνεται στην πίστη των χριστιανών. Όποιος δεν πιστεύει, δεν λέω εγώ με το ζόρι να πιστέψεις ή να καταλάβεις αυτά. Δεν μπορείτε να το... Είναι η καθαρά θέμα πίστης, όπως και εγώ πιστεύω, όπως το είπα και πριν, και έτσι βαδίζουμε.
1: Ναι, και ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει και προχωράμε. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι.
0: Αυτό
1: ήθελα. Έτσι δεν είναι, προσωπικό θέμα, δεν είναι όπως το λες και εσύ. Προσωπικό θέμα πίστης. Okay, ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει, ό,τι όπως τα αναλύει στο μυαλό του, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Εγώ δεν μίλησα για το Άγιο Φως. Καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Βραδά.
1: Ναι, τι κάνετε, χαίρετε.
2: Σε τσάκουσα. Θα σε τρελάνουν.
1: Για πες.
2: Και εσύ θα τρελάνεις εμάς.
1: Θα τρελαθούμε. Για πες.
2: Λοιπόν, παίρνουμε ένα βιβλίο και το διαβάζουμε. Εσύ το καταλαβαίνεις αλλιώς, εγώ το καταλαβαίνω αλλιώς. Εσύ τα πιστεύεις, εγώ δεν τα πιστεύω.
1: Ναι.
2: Βλέπουμε έναν μάγο, περπατάει δίχαινε στο νερό. Γιατί δεν περπατάει στον αέρα. Και μετά δείχνουν ότι είναι τρίκ, ότι αυτά τα εργαλεία χρησιμοποιούν.
1: Γιατί αν περπατήσει στον αέρα μπορεί να πιάσει καμιά πούντα.
2: Μπράβο. Λένε το Άγιο Φως θα ανάβει με έναν αναπτήρα και ξέρω εγώ. Ότι δεν καίγεται άμα το πιάσει στο... τη φλόγα που βγάζει. Να δεχθώ ότι είναι όλα αυτά δεν στέκουν. Για πείτε μου όμως, μέσα στην εκκλησία που πεπιούνται οι σπίθες και ανάβουν τα κεριά των υπολείπων μερικών, τις έχετε δει εκείνες τις σπίθες στον Πανάγιο Τάφο μέσα που βγαίνουν από τα ντουβάρια, από το πουθενά και ανάβουν τα κεριά. Αυτό τι είναι, με λέιζερ μήπως? Απ' έξω υπάρχει μια κολόνα. Κάποτε είχε, δεν το πιστεύανε, και είχαν βγάλει τον Ορθόδοξο έξω. Ένας Τούρκος αγάς ήταν πάνω στο μιναρέ, εκεί δεν ξέρω που ήταν, και όταν είδε ότι έπιασε κολόνα, βγήκε το Άγιο Φως από την κολόνα, δηλαδή η αστραπή από εκεί, έπεσε κάτω και δεν έπαθε και τίποτα και έγινε χριστιανός. Άντε, καλό βράδυ.
1: Έγινε καλό βράδυ. Όπα, παρακαλώ.
3: Κώστα.
1: Ναι.
3: Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι έτσι και να ρεμπήσουμε λίγο.
1: Ένα τελευταίο, ξέρω εγώ, πες, αν το προλάβω, ποιο θες. Ένα θα βάλουμε σήμερα γιατί πήρα παραπάνω γραμμές. Πες.
3: Μπράβο. Βάλε ένα Σαντάνα, το Black Magic Woman.
1: Ναι,
3: αυτό εντάξει. Που είναι, που έχει σχέση και με τα αυτά σου και με τα...
1: Α, ναι, Black Magic Woman, βέβαια. Έγινε, εντάξει.
3: Με τον Κούστο.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Εντάξει.
1: Έγινε, τα λέμε. Καλημέρα. Έλα, φίλε, και εσύ καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Χαίρετε, γεια.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι, καλημέρα, γεια.
4: Ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο, είναι ένα «ον», η γνώμη σας?
1: «Ον» είναι τώρα ζωικό βασίλειο με την έννοια του ζώου που έχει ορίσει ο άνθρωπος, όχι, δεν είναι.
4: Ναι, ναι.
1: Αλλά ο Θεός δεν ξέρω πώς τα έχει ορίσει, αν τα έχει ορίσει σε ζώα και ανθρώπους.
4: Ζώο της φύσης να είναι ομοφυλόφιλο εκτός από τον άνθρωπο.
1: Φυσικά.
4: Έχετε δει κάποιο σκύλο?
1: Πάρα πολλά.
4: Κάποιο γουρού? Έχετε δει σοβαρά?
1: Πάρα πολλά, και όχι έχω δει εγώ. Υπάρχουν πολλά που έχουν και ισχυρά ποσοστά ομοφιλοφιλίας.
4: Σοβαρά, ε?
1: Σοβαρότατα, μπορείτε να το ψάξετε.
4: Γι' αυτό. Θα το ψάξω. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Μπορείτε να το ψάξετε, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ εύκολο πλέον. Και μάλιστα κάποια ζώα το έχουν και πολύ εύκολο. Καταρχάς, μην πάτε μακριά, ακόμα και τα λιοντάρια, που είναι και ο βασιλιάς των ζώων και τα λοιπά, το μπρουτάλ το ζώο, έχει πολύ μεγάλες ομοφιλοφιλικές τάσεις, αρσενικό με αρσενικό. Πάρα πολύ εύκολα, μπορεί όποιος γκουγκλάρει να το βρει, αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Κάτσε λίγο να βρω και το Magic Woman εδώ πέρα, γιατί... Κάτσε να βάλουμε και ένα τραγουδάκι για να προλάβω να βρω και το Magic Woman, περίμενε. Έρεμη σφυράς λέμε, γυρίζω τώρα, κοιτάω την οθόνη. Και επειδή έρχονται τα ακουστικά κοντά στο μικρόφωνο, είναι πλάγια η οθόνη από αυτό το στούντιο. Όχι μπροστά, να το δικαιολογούμε κιόλας, να ξέρετε. Καμιά φορά

Μυρίζει και θα λέτε κάποιοι τι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά εδώ επειδή είμαι το ηχολήπτη το στούντιο, οι οθόνες είναι πλάγια, κατάλαβες. Και όταν γυρνάω να δω, έρχεται το ακουστικό κοντά στο μικρόφωνο. Κατάλαβες. Λοιπόν, για κάτσε να. Έλα, πάμε λίγο.

Λοιπόν, ωραία, μπήκε και το τραγουδάκι το τελευταίο. Λοιπόν, επίσης, επειδή τώρα βάλατε και αυτό το θέμα, σε πάνω από 1500 είδη ζώων έχει καταγραφεί, έχει μελετηθεί έτσι συστηματικά, όχι μία φορά να τύχει, και έχει καταγραφεί, έχουν καταγραφεί ομοφιλοφιλικές συμπεριφορές. Λοιπόν, και κάποια είδη που είναι έτσι πολύ επιρρεπή. Τώρα μην τα πω ένα προς ένα, μπορείτε να χτυπήσετε να τα βρείτε. Μου έχει βγάλει, ξέρεις τι μου έχει βγάλει? Από τον μακάκο εδώ πέρα, τον Ιαπωνικό, μέχρι το πρόβατο το 20 που δεν το ήξερα. Έχει εδώ και ποσοστά, έτσι. Το πρόβατο, μάλιστα, επειδή είναι και το 20, το είναι πολύ καλά μελετημένο. 6 με 8% λέει στα κρυάρια η ομοφιλοφιλία. Έτσι, μου έχει βγάλει εδώ μια λίστα από το Άλμπαντρος, από το Πιγκουίνο, Κύκνο, Καμιλοπάρδαλη, Βίσονες, Λιοντάρια που είπα, είδη νυχτερίδων, έντομα, ερπετά. Δεν τελειώνει, έχει, μπορείτε να τα ψάξετε να τα βρείτε. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, αν στον άνθρωπο συμβαίνει, δεν θα συμβαίνει στα ζώα? Το ζήτημα είναι άλλο. Το τι τελικά είναι το ποιος ορίζει το φυσιολογικό. Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε μερικά μηνύματα για να φεύγουμε και βάλουμε και ένα τραγουδάκι μόνο σήμερα, γιατί το πήγαμε λίγο έτσι, την αφήσαμε την κουβέντα λίγο παραπάνω να εξελιχθεί. Πάντως, αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, να προσπαθείτε κάποιοι να φυτέψετε στο κεφάλι του άλλου τα δικά σας, πιστεύω. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή. Εν τω μεταξύ, κανένας δεν βγαίνει, δηλαδή δεν είναι ότι βγαίνεις να πεις κάτι που είναι στην κόντρα. Λες, δεν μιλάω, ρε παιδί μου, δεν είναι, ας πιστεύω εγώ τα δικά μου, πιστεύω τα δικά σου. Όχι, θα σου πω εγώ το δικό μου, θα ακούσεις.

Λοιπόν, καλημέρα στον ο Λάκης πια μέση εδώ λέει και κάδρα. Χθες μόλις έβλεπα την πρέσβυρα της Αμερικής στην Ελλάδα με τον άλλον τον γκέι, δεν ξέρω ποιο. Α, μπορεί να είναι αυτός, ρε, σημειάζει. Που ανέβασε κάποιος στην Κιλφόρη με τον με το γιο του Μάικλ Τζόνσον. Τι Μάικλ Τζόνσον, ρε. Ναι, του Μάτζικ Τζόνσον. Οι περισσότεροι πολιτικοί είναι ανώμαλοι και μας λένε ότι και μας λες ότι είναι υπερβολές. Πώς τα γράφεις έτσι? Ότι λέει υπερβολές ο κόσμος για την woke agenda. Ανώμαλοι είναι οι περισσότεροι πολιτικοί. Ναι. Ας βαφτίσει, λέει, την ταινία κωμωδία για να μην προκαλεί. Με την ιστορία δεν παίζουμε. Η ιστορία είναι η αρχαία Ελένη. Λάκη, λίγο ξαναδιάβασε τα. Δεν τα έχεις διαβάσει καλά. Για να μην προκαλεί με την ιστορία, λέει. Γιατί τα νέα παιδιά στα σχολεία τώρα δεν μαθαίνουν για τον Όμηρο, μαθαίνουν μέσα από την TV. Καλημέρα και στον Αστέρι από Φιλαδέρφεια. Δεν ξέρω, λέει, γιατί είσαι τόσο σίγουρος ότι δεν θα γίνονταν τέτοια φασαρία αν τον Νέλσον Μαντέλα τον υποδίονταν άσπρος. Θα γίνονταν χαμός, λέει. Εντάξει. Έτσι πιστεύω τώρα, σίγουρος τι να είμαι. Ξέρω εγώ. Πιστεύω ότι εάν έβγαινε ο Νέλσον Μαντέλα που ανεβάσαμε εδώ, αφήσα πλάκα τώρα που κάνουμε. Στην ανάρτηση, έτσι, κάνει ο Νόλαν μια ταινία με τον Νέλσον Μαντέλα, με τον Νέλσον Μαντέλα άσπρο, πιστεύω δεν θα γίνει διαφασαρία, όχι. Ή άμα γίνει μια ταινία που μιλάει για τον Χριστό και ο Ιούδας είναι μαύρος, επίσης δεν θα γίνει. Γιατί ο Ιούδας δεν μας πειράζει να είναι μαύρος, είναι ο κακός, κατάλαβες, οπότε είναι και μαύρος. Αλλά η Ελένη δεν πρέπει, λες και η Ελένη ήταν καλή. Για μάθετε λίγο τη ρόλο βαρούσε η Ελένη. Στη μυθολογία βέβαια, όχι στην ιστορία, να ξέρουμε και τι λέμε. Και εγώ ίδια γνώμη είχα, λέει, πριν έρθω στην Αμερική, όμως το είδα με τα μάτια μου και σου λέω ότι είναι εντελώς διαφορετικά. Ο Νίκος, σχετικά με την ταινία του Νόλαν, προφανώς και δεν ισχύει το δίπολο και η γενίκευση του τύπου. Όσοι συμφωνούν, οι υπέρμαχοι της woke agenda και αυτοί που διαφωνούν εναντίον της woke agenda. Εάν όμως παραβλέπουμε το χρώμα των ηθοποιών και ασχολούμασταν με την πλοκή της ταινίας, αποτυπώνει επαρκώς αν η ταινία, αν η πλοκή αποτυπώνει επαρκώς ή όχι την Οδύσσια του Ομήρου. Τότε θα υπήρχε η αντίστοιχη αντίδραση. Θεωρώ ότι ελάχιστοι έχουν ασχοληθεί σοβαρά με την Οδύσσεια και αυτό αφορά και τους διαφωνούντες και όσους συμφωνούν με τη μαύρη εκδοχή της ωραίας Ελένης. Εγώ πάντως, για να μην γίνει καμία παρεξήγηση, γιατί συνήθως ο καθένας, ξέρεις τώρα, ακούει κάτι και παίρνει και το προσαρμόζει σε αυτά που νομίζει ότι άκουσε. Εγώ πάντως δεν είπα ότι συμφωνώ με τη μαύρη ωραία Ελένη. Εντάξει. Όχι, δεν μου αρέσει και εμένα. Αλλά δεν θα κάτσω να σκάσω κιόλας. Είπα, αυτό που είπα έτσι για να το πω και σε ελεύθερη μετάφραση, είναι ότι θεωρώ πως υπάρχει μια μεγάλη υποκρισία, διότι το πραγματικό θέμα των περισσότερων που τα έχουν βάλει με την μαύρη την Ελένη είναι ότι βλέπουν πίσω από όλα woke agendas, ας πούμε, και σκοπιμότητες κτλ. Εγώ βλέπω ένα σκηνοθέτη που βρήκε την εύκολη λύση να εκμεταλλευτεί για άλλη μια φορά κάποιους που εύκολα τσιμπάνε, για να πάρει, να γίνει ντόρος και να πάρει τέλος πάντων η ταινία επάνω. Λοιπόν, ο Λάκης λέει το πώς ανάβουν τα κεριά στα Ιεροσόλυμα. Από εκπομπές πριν πολλά χρόνια στην TV, μία Χαρδαβέλα, λέει, και μία στον Καρατζαφέρη. Α, έχει ανεβάσει δύο link. Εγώ θα τα δω λίγο μετά, δεν τα θυμάμαι αυτά. Για το πώς ανάβουν, λέει, τα κεριά μόνο τους στα Ιεροσόλυμα, και είναι δύο link εδώ πέρα από Χαρδαβέλα, λέει, και Καρατζαφέρη. Καλημέρα και στον Μάικ. Φαλακρό, λέει, το θέλει με τον Νέλσον με τατού και χαϊμαλιά και γυαλιά κινέζικα από μίμηση. Κριστιανό, να φανταστώ ότι αυτό που είπες, ότι υπάρχουν γυναίκες που φιλιούνται με γυναίκες, δεν έχεις δει κάτι εσύ από ένα, βέβαια, από ένα γνωστό το άκουσα. Σιγά μην έχω δει εγώ τέτοια πράγματα. Έτσι άκουσα από κάποιον γνωστό, ότι υπάρχουν και ταινίες που φιλιούνται γυναίκες με γυναίκες, αλλά αυτό δεν μας πειράζει. Κατάλαβες, αυτό δεν είναι παραφύση. Κατάλαβες, παραφύση είναι το άλλο. Λοιπόν, κλείνουμε με τον Ιορδάνη. Τι λες, άλλο η συμπεριφορά των ζώων και από... Δεν το πιάσα. Άλλο συμπεριφορά ζώων και από πράξη... Δεν το πιάσα. Δεν πειράζει. Άστο, γιατί είναι και 58. Λοιπόν, πάμε να κλείνουμε με αυτό που είπατε. Εφημεία, Όλγα και Όλια γιορτάζουν σήμερα. Η μέρα γενοκτονίας της Σεμπρέτνιτσα. Η μέρα, λέει, του Μπαντεών σαν το... Όχι Μπαντεών. Μπαντονεών σαν το ακορντεόν. Η μέρα λόγου και Παγκόσμια ημέρα πληθυσμού είναι σήμερα. Και διάφορα εδώ πέρα στο σαν σήμερα, άστα να πάνε.
Λοιπόν, αυτά. Καιρούλης ρεπετησιών μέχρι 32 με μπόλικο ήλιο. Και νωρίτερα Ισπανία-Βέλγιο 2-1. 5 ώρα θα έχουμε και το φιλικό του ΠΑΟΚ με την Τβέντε. Λοιπόν, για τον Όσμαν τα είπαμε νωρίτερα. Πιστεύω να τα ακούσατε και σε πρώτη μετάδοση λογικά από τον Γιώργο τον Πετρίδη. Εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι, παρότι γυρνούσα στα site εκεί πέρα. Έτσι, τα ακούσαμε την πρώτη ώρα, τις λεπτομέρειες όλες. Πολύ καλή είδηση, πολύ καλή μεταγραφή. Πάμε να κλείνουμε με Σαντάνα που ζητήσατε, το Black Magic Woman. Άντε, ταιριάζει και με την Ελένη. Λες να ήταν να έκανε και τίποτα μαύρη μαγεία αυτή, Magic Woman. Α, αυτό το είχαμε σκεφτεί. Λοιπόν, αύριο στις 12 θα είμαστε εδώ. Αν είστε κι εσείς, θα ξαναπερνάμε ένα χεράκι. Καλό υπόλοιπο βραδιάς.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

μάνα. Δεν άργησα απ' αδιαφορία, άργησα γιατί παλεύω.

Έφυγα. Μα δεν πήρα την ψυχή μου μαζί. Την άφησα εκεί, στην Ελλάδα.

Δεν είναι δουλειά που με κουράζει. Είναι που κάθε μέρα λείπω από τη ζωή μου.

Σφραγίδες πολλές, μα κανένα αεροδρόμιο δεν έγινε σπίτι μου.

Μια βαλίτσα πήρα. Μα μέσα δεν χώρεσε ούτε η μάνα, ούτε το σπίτι, ούτε εγώ.

Στο Λωθίνο βρέχει πάλι, μα εμένα δεν με βρέχει ο καιρός, με βρέχει η νοσταλγία.